0: σκότωσε χθες 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια μετά τις 2 αποτυχημένες επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις 2 προηγούμενες ημέρες, ενώ λέει ότι έλαβε αναφορά για συμβάν σε εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η αεράμυνα της Ιορδανίας κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της επικράτειάς της στο Ιράν, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Η Τεχεράνη απειλεί να χτυπήσει και δεξαμενόπλοια σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ ανέφερε ότι κατέλαβε αμερικανικό υποβρύχιο ντρόουν στα στενά του Ορμούζ. Η Συριακή αεράμυνα αναχέτησε πυράβλους που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο πάνω από την πόλη Ιρμπίντ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο Παρίσι μεταβαίνει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, ενώ θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Τη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 24 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, παραπέμπονται σε δίκη 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Την πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας κατήγγειλε η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών, καταθέτοντας για δεύτερη μέρα στη δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που κατέθεσε επίσης ως μάρτυρας, έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Διπλωματική κρίση Λονδίνου Τελαβίβ πυροδότησε η ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τους επίκους για εθνοκάθαρση. Το Ισραήλ κλείνει το βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στον αποκλεισμό των καναδικών προϊόντων από μεγάλες μακροπρόθεσμες κρατικές συμβάσεις των ΗΠΑ, καθώς τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί αντιπίνων του Καναδά. Και ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις προσπάθειες για τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από τις ΗΠΑ. Για πραγματικά μεγάλη νύχτα έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία. 132 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές, στα παιδιά και τους εφήβους, σύμφωνα με επιστολή που απευθύνεται στην Πρόεδρο της Κομισιόν.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα, και ξεκινήσαμε με Μπάμπη Τσετίνη. Ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει όμορφα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Σπύρος Ζαγοραίο, βεβαίως. Την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο.

0: Μάλιστα. Απόψε, λέει, δεν ακούμε απλώς μουσική. Ανοίγουμε την καρδιά μας και ανεβάζουμε την ένταση. Γιατί όταν ξεκινούν τα λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου, ξέρουμε πως η βραδιά θα έχει τραγούδι, συνέστημα, αναμνήσεις και πολύ κέφι. Ετοιμαστείτε λοιπόν, ακροατές μου, βάλτε το ραδιόφωνο δυνατά, αφήστε τα τραγούδια να κάνουν τη δουλειά τους και πάμε όλοι μαζί να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Γιάννη, λέει, πάτα το πρώτο τραγούδι και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η καρδιά. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Για πάμε με το επόμενο, να δούμε τι έχουμε. Α, ο δάσκαλος.
1: Σταθμάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου, κύριε καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
2: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας, ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού, ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
3: Και ο μικρός.
2: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Λοιπόν, θα πάμε για ειδήσεις, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο αφιερώστε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από το Ελ Αλαμέιν, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ενώ υπογράμμισε ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά στον Πειραιά. Πάμε να συνδεθούμε με το Earth News, γιατί είναι ο Κώστας Βουλγαράκης εκεί να μας πει τι γίνεται.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο σημείο 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Από ό,τι φαίνεται, το κατάστημα έχει καταστραφεί ολοσχερός. Έχει μείνει μόνο ο σκελετός από το κατάστημα με σίδερα και λαμαρίνες. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι οι πυροσβέστες επιχειρούν και στον επάνω όροφο, καθώς υπάρχουν κάποιες εστίες φωτιάς. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν κλείσει ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο. Πάντως, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κινδυνεύσει παρακείμενα καταστήματα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μιλήσουμε. Έχουμε έναν αυτόπτη μάρτυρα μαζί μας που είναι εδώ στο σημείο από την πρώτη στιγμή, η Εύη. Καλή σας ημέρα. Βρίσκεστε στο πρώτο στο σημείο από την πρώτη στιγμή. Τι ακριβώς είδατε?
4: Καλημέρα σας. Ναι, είδαμε φλόγες. Ήμασταν στο λιμάνι για μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Είδαμε φλόγες ξαφνικά έντονες, με έντονη μυρωδιά. Ήρθαμε γρήγορα στο σημείο. Γύρω στις 2 και 5 ήταν και είχε ήδη σε εξέλιξη φωτιά, όπου είχε πάει σε όλο το κτίριο πλέον, δηλαδή είχε ξεκινήσει από το ισόγειο, υπόγειο, κάτω το ψηλοφόρο είναι και για υπόγειο, και είχε κατακάψει σχεδόν όλο το κτίριο. Οι πυροσβέστες έκαναν ό,τι μπορούσαν, 2 ώρες τους πήρε για να τη σβήσουν τελείως τη φωτιά, όπως είδα. Εντάξει, είναι τεράστια προσπάθεια των πυροσβεστών και θεωρώ ότι αυτή είναι η πραγματική ήρωση της υπόθεσης.
3: Πάντως, από την πρώτη στιγμή που ήσασταν εδώ πέρα, δεν είδατε να κινδυνεύουν κάποια παρακείμενα κτίρια? Δεν ξέρω αν πιο δίπλα υπάρχουν και πολυκατοικίες.
4: Είδα, από ό,τι είδα, υπάρχουν δίπλα και άλλες επιχειρήσεις και υπάρχουν και σπίτια. Οι πυροσβέστες από την αρχή έδρασαν νωρίς και κατάβρεχαν τα διπλανά κτίρια ώστε να μην επεκταθεί φωτιά. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν άμεσα η αντίδραση των πυροσβεστών και θεωρώ ότι αυτό απέτρεψε μεγαλύτερο κίνδυνο για την περιοχή.
3: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε, Εύη, πραγματικά αυτή τη στιγμή.
2: Λοιπόν, καλύτερα τα πράγματα. Στον Πειραιά δεν κινδύνευσαν άνθρωποι. Πάμε να συνεχίσουμε με το δελτίο μας. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν χθες 5 Ιρανικά δεξαμενόπλια μετά τις 2 αποτυχημένες επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον Αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις 2 προηγούμενες ημέρες. Για κάθε επίθεση σε Αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η αεράμυνα της Ιορδανίας κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της επικράτειάς της στο Ιράν σήμερα, ενώ στη Συρία αναχαιτίστηκαν πυράβλοι πάνω από την πόλη Ιρντίμ κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Η Τεχεράνη απειλεί να χτυπήσει και δεξαμενόπλια σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ ανέφερε ότι κατέλαβε αμερικανικό υποβρύχιο ντρόουν στα στενά του Ορμούζ. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι πανεβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο Παρίσι μεταβαίνει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ενώ θα έχει συνάντηση και με τον Γάλλο πρόεδρο. Τη ΔΕ θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 24 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, παραπέμπει προβλέπονται σε δίκη 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας την πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες τη νίκη της ακροδεξιάς στις εκλογές στη Σαξονία, βλέποντας αληθινά μεγάλη βραδιά για αυτό που αποκάλεσε λαϊκιστικό κόμμα, ενώ ανέφερε ότι η άνοδός του οφείλεται στους φρικτούς μεταναστευτικούς κανόνες στη Γερμανία. Επανεκκίνηση στις σχέσεις ΗΠΑ, υποσχέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στον νέο πρόεδρο της Κολομβίας, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, μετά την απόσταση που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της θητείας του προκατόχου του, του πρώτου στην ιστορία της χώρας της Λατινικής Αμερικής, που ανήκε στην αριστερά. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά. Μπλόκο από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά. Σε ισχύ οι δασμοί αντιπίνων της Οτάβας. Στην Αλβανία, συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες έξω από το κοινοβούλιο σε διαδήλωση κατά του τουριστικού σχεδίου της οικογένειας Τραμπ. Σύμφωνα με τους διαδηλωτές, έγιναν περίπου 20 συλλήψεις.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ανέμους στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 22 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων, λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε πάρτνερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και πάμε. Είναι αρχή, είναι ο λόγος. Τι έχουμε, Άντζελα.

Καλημέρα στον Μίτσο τον Αγελαδοτρόφο, ο οποίος μας ακούει εκεί στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι για να περνάμε έτσι καλά μαζί σου και να βγαίνει και το ξενύχτη. Στράτος, αν ξαναζούσα.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Τι έχουμε? Με γλυκερία, Ρίτα, Ανούλα Βύση, Νότι και Στέλιο μαζί με τη Στανίση. Θα μας πάει στο ακριβώς δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από το Ελ Αλαμέιν, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Υπό μερικό έλεγχο, η φωτιά που ξέσπασε στις 2 τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως Κινικήτα στο Πειραιά εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της περιοχής. Κλειστή η οδός Εθνικής Αντιστάσεως. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν χθες 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μετά τις 2 αποτυχημένες επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον Αμερικανικού πολεμικού πλοίου. Για κάθε επίθεση σε Αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η αεράμινα της Ιορδανίας κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της επικράτειάς της στο Ιράν, ενώ 2 έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή. Στη Συρία αναχαιτίστηκαν πύραυλοι πάνω από την πόλη Ιρντίπ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Η Τεχεράνη απειλεί να χτυπήσει και δεξαμενόπλια σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νέα αναφορά για περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται σήμερα στην έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, με το βαρέλι Brent να αγγίζει τα 100 δολάρια. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων, προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Επίσης θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 24, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, παραπέμπονται σε δίκη οι 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας την πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες τη νίκη της ακροδεξιάς στις εκλογές στη Σαξονία, βλέποντας αληθινά μεγάλη βραδιά για το Λαϊκιστικό Κόμμα, ενώ υποστήριξε ότι η άνοδος του οφείλεται στους φρικτούς μεταναστευτικούς κανόνες στη Γερμανία. Η Κούβα δεν θα ξαναγίνει ποτέ αποικία, απαντά ο πρόεδρος της Δίας Κανέλ στον Αμερικανό ομόλογό του, ο οποίος δημοσιοποίησε μέσω Truth Social χάρτη, στον οποίο εικονίζονται με τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας το Μεξικό, ο Καναδάς, η Κούβα, η Γροιλανδία και η Ισλανδία. Επανεκκίνηση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κολομβίας υποσχέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στον νέο πρόεδρο της χώρας, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, μετά την απόσταση που, όπως είπε, δημιουργήθηκε στη θητεία του αριστερού προκατόχου του. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά. Μπλόκο από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά. Σε ισχύ η δασμή αντιπίνων της Οτάβας. Διπλωματική κρίση Λονδίνου-Τελ Αβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τους επίκους για εθνοκάθαρση.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ανέμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ. Earth News Radio 105,8.

Ας κρατήσουν χώροι λοιπόν, μιλάμε πάντα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών. Έτσι, μετά τον Πρωθυπουργό, ακολούθησαν ήδη η Γαβρίλη Σακελαρίδη της Νέας Αριστεράς, ο Γιάννης Βαρουφάκης του Μέρα 25 και συνεχίζει σήμερα το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξη τύπου. Αύριο ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και την Παρασκευή η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Σάββατο και Κυριακή είναι η επίσκεψη του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη. Ακούσαμε και διαβάσαμε πολλά για τα οικονομικά προγράμματα, τα οράματα των αρχηγών για την Ελλάδα που έρχεται. Και βέβαια μετά την επίσκεψη Ανδρουλάκη φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσει ο χώρος των πολλών δημοσκοπήσεων, κάτι σαν ελακτήριο λάκτισμα στην προεκλογική περίοδο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μαζί σας ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή τη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Και μια και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι πως είδατε εικόνες και βίντεο οι Ιάπωνες φοιτητές με παραδοσιακές φορεσιές να χορεύουν ποντιακά και να παίζουν λύρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι μια ομάδα φοιτητών από Πανεπιστήμια του Κιώτο και της Οκογιάμα της Ιαπωνίας που έκλεψαν τις εντυπώσεις στην 90η ΔΕΘ φορώντας τις παραδοσιακές φορεσιές του πόντου και παίζοντας λύρα και χόρεψαν πυρίχιο. Ο καθηγητής Πανεπιστημίου, ειδικός στις διεθνείς σχέσεις από την Ιαπωνία, επισκέφθηκε μαζί με τους φοιτητές και τον καθηγητή μουσικής και τον αυτοδίδακτο Λιράρη και η Σέγκα το περίπτερο της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Και μάλιστα ο καθηγητής αυτός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ως καλεσμένος του Ποντιακού Συλλόγου, η Μήθρη Καλαμαριάς, ενώ πριν λίγες ημέρες μίλησε για τη σχέση του με την Ελλάδα και τον Πόντο. Αυτό που ξεχώρισε ήταν ο πυρίχιος χορός Σέρα με τον Γκέι Σέγκα και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο στη Λύρα. Ο Ποντιακός χορός λοιπόν, ο οποίος έφτασε μέχρι την Ιαπωνία. Είναι εντυπωσιακό, καθώς οι Ιάπωνες ενδιαφέρονται για τον ελληνικό πολιτισμό. Τα προηγούμενα χρόνια βεβαίως είχαμε περιοριστεί σε τυπικές πολιτιστικές ανταλλαγές. Κάθε πρωί, εδώ από αυτή την εκπομπή, συζητάμε για απίθανες καταστάσεις, ιστορίες που συμβαίνουν σε αυτή τη μαγική χώρα που ονομάζεται Ελλάδα, πρόσωπα και καταστάσεις που δημιουργούν ιστορίες τις οποίες δεν ξέρεις αν πρέπει να χαμογελάσεις ή να βάλεις τα κλάματα. Δύο τέτοιες ιστορίες έχουμε και σήμερα στην Ελλάδα, αλλά όχι με Έλληνες, αλλά με ξένους επισκέπτες. Η πρώτη αφορά ένα Πολωνό στη Θεσσαλονίκη που έκανε μπάρμπεκιου και έβαλε φωτιά. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος λοιπόν εμφανίστηκε προκλητικός και στο δικαστήριο. Εισέπραξε μια ποινή φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή από το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο. Σε ένα 40χρονο λοιπόν Πολωνό επιβλήθηκε αυτή η ποινή, ο οποίος προκάλεσε φώτια από αμέλεια κάνοντας υπαίθριο μπάρμπεκιου στην περιοχή της Επανομής. Ο κατηγορούμενος λοιπόν εμφανίστηκε ιδιαίτερα προκλητικός στο δικαστήριο, λέγοντας στην απολογία του ότι δεν με νοιάζει αν καταδικαστώ. Κατηγορήθηκε ότι έκαψε συνολικά 39 τετραγωνικά μέτρα με ξηρά χόρτα, ενώ για την κατάσβεση κλείθηκε στο σημείο και επιχείρησε η πυροσβεστική. Δεν περίμενε να γίνει κάτι κακό και δεν ήξερα ότι απαγορεύεται. Είδε ότι πήρε φωτιά, αλλά είχε θάλασσα και ο άρρωστος την έσπρωχνε προς τα εκεί. Δεν έσβησα εγώ τη φωτιά, αλλά ήρθε όχημα της πυροσβεστικής. Δεν καταλάβαινα τον κίνδυνο, στα 5-6 μέτρα ήταν η θάλασσα, είπε στην απολογία του. Από την άλλη μεριά ήταν δρόμος. Τι να κάνει εκεί, μια εβδομάδα είμαι στην Ελλάδα, δεν βλέπω τηλεόραση και δεν ήξερα ότι υπήρχαν πυρκαγιές. Δεν είχα πυροσβεστήρα μαζί μου, σημείωσε και πρόσθεσε ότι δεν τον νοιάζει αν θα καταδικαστεί ή όχι. Σκεφτείτε τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει για τουρισμό στην Ελλάδα και έχει αυτή την αντίληψη. Λοιπόν, ένας τουρίστας στα Χανιά ζήτησε αποζημίωση από ξενοδοχείο γιατί τον τσίμπησαν τα κουνούπια. Θύμα των κουνούπιων έπεσε Βρετανός τουρίστας που έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο της Κρήτης και ζήτησε αποζημίωση γιατί, όπως είπε, η ψυχολογία του ήταν χάλια και καταστράφηκαν οι διακοπές του. Το περιστατικό λοιπόν διαχειρίστηκε ο τεταλμένος σύμβουλος περιφέρειας Κρήτης, ο κ. Κότσογλου, ο οποίος περιέγραψε και την ιστορία. Ο Βρετανός μετά το συμβάν έφυγε επί τόπου από το κατάλημα και έστειλε φωτογραφία με το πόδι του που είχε γεμίσει από τσιμπήματα κουνουπιών, ζητώντας να εξεταστεί ενδεχόμενη μερική ή ολική επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε το ξενοδοχείο. Ζήτησε επίσης να ελεγχθεί από πιστοποιημένη υγειονομική εταιρεία το δωμάτιο και το στρώμα του κρεβατιού που κοιμήθηκε και να το αποσταλούν τα αποτελέσματα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ δεν αγνοούμε το αίτημα του επισκέπτη, αντί το εξετάζουμε και το απαντάμε άμεσα με ευγένεια, είτε έχει δίκιο είτε άδικο. Το ζήτημα είναι να αποφύγεις μια αρνητική εξέλιξη που θα δυσφημίσει τον τόπο και θα νιώσει ο επισκέπτης ότι τον άκουσες και τον σεβάστηκες, δήλωσε ο κύριος Κότσογλου. Ανέφερε μάλιστα ότι μετά τις έγγραφες διαβεβαίωσης εταιρείας δεν βρέθηκε κάτι στο δωμάτιο που έμενε είτε στο κρεβάτι του επισκέπτη και είπε ότι το θεωρεί το θέμα λήξεν και του χρόνου θα έρθει ξανά για διακοπές στην Κρήτη. Δεν είναι καταπληκτικά όλα αυτά? Ο άλλος έρχεται και ζητάει αποζημίωση γιατί το τζίμπιζαν τα κουνούπια. Πραγματικά ωραίες ιστορίες από την Κρήτη και τα Χανιά. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός σήμερα θα είναι έθριος, η ζέστη θα παραμείνει σε πιο ανοιχτά επίπεδα, θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα από το πρωί, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα νησιά του Ιουνίου, όσο βαδίζουμε προς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρωτικά. Τοπικές νεφώσεις και μπόρες θα σημειωθούν και στα δυτικά, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Επίσης στη Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Πιθανόν πρόσκαιρα να βρέξει τοπικά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, κοντά στους ορεινούς όγκους. Το απόγευμα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 30-32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά από 33 έως 34 βαθμούς τοπικά. Λίγο πιο χαμηλές θα παραμείνουν οι μέγιστες θερμοκρασίες στις Κυκλάδες, με το θερμόμετρο να μην ξεπερνά το μεσημέρι τους 27 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε ήπιο καιρό με λιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τετάρτης, γιορτάζει η Άννα, ο Ιωακήμ και η Ιωακημία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και είναι η Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Σαν σήμερα το 1861, στο πρώτο μέρος του άθρου Αναρχία, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Φως του Σοφοκλή Καρύδη και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Ο συγγραφέας του φαίνεται ο φοιτητής νομικής Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται. 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για τις κατοπινές. Το 1967 ο δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Το 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuypers, πρωτοπόρος του θερμοκηπίων στην Ελλάδα, ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως Ολλανδός. Το 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Το 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η ελληνική αστυνομία. Και το 1882 έρχεται στη ζωή ο Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου, μαζί με τον αδερφό του Γιαννάκη. 1922 ο Μανώλης Γκλέζος, ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας, και το 1960 ο Χιου Γκραντ, ο Βρετανός πρωταγωνιστής, στην ταινία «Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία». Το 1901 φεύγει από τη ζωή ο Αντρί Τουλούζ Λοτρέκ, ο Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη, και το 1976 ο Μάο Τσετούγκ, ο Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το 2019 ο Έλληνας τραγουδοποιός, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. Καλημέρα Νίκο, ευχαριστώ πολύ για τις φωτογραφίες. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Κύπρο. Βεβαίως η μέρα ξεκίνησε με μια πολύ μεγάλη φωτιά στον Πειραιά, σε επαγγελματικό χώρο. Προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής. Εκδηλώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα σε κτίριο στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά και τέθηκε υπομερικό έλεγχο περίπου στις 4:20, 2 ώρες μετά την εκδήλωσή της. Οι μεγάλες φλόγες πάντως έχουν ήδη καταστρέψει ολοσχερώς το κτίριο. Πρόκειται για έναν επαγγελματικό χώρο που στεγάζει παλαιοπωλείο και ένα κατάστημα με υφάσματα. Ο στόχος των πυροσβεστών ήταν να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανά κτίρια, όπως την πολυκατοικία η οποία εκενώθηκε προληπτικά. Στη φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα επεισοδού Νικήτα, κοντά στη συμβολή με την οδό Γούναρη, με τους πυκνούς καπνούς να καλύπτουν μεγάλο μέρος της περιοχής και να είναι ορατή από αρκετά σημεία του Πειραιά. Στο σημείο βρίσκονται 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα και έχει ρηχτεί στη μάχη της κατάσβεσης και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδράμουν υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να κλείσει, να σβήσει τελείως η φωτιά και να περιοριστεί το απολύτως το μέτωπο. Λοιπόν, εξαιτίας της πυρκαγιάς, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αποκλεισμός οδού εθνικής αντιστάσεως και έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Χθες λοιπόν ήταν μια σημαντική μέρα, είχαμε την υπογραφή στη Ρώμη για τις δύο φρεγάτες Μπεργαμίνη για το πολεμικό ναυτικό. Όλη η συμφωνία έγινε παρουσία των δύο Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, των κύριων Δένδια και Κροσέτο. Υπεγράφει λοιπόν το μεσημέρι στη Ρώμη η διακρατική αυτή συμφωνία για τις δύο φρεγάτες, οι οποίες ενισχύουν αποτελεσματικά το πολεμικό ναυτικό. Θα κοστίσουν αυτές οι δύο φρεγάτες 460 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αυτές οι δύο φρεγάτες, οι οποίες έρχονται μαζί με τις γαλλικές φρεγάτες να ενισχύσουν το πολεμικό μας ναυτικό και ουσιαστικά να θωρακίσουν το Αιγαίο. Λοιπόν, είναι μια στρατηγική συμφωνία αυτή, μια συμφωνία που έρχεται σε μια πορεία στρατηγικής σύνδεσης Ελλάδας και Ιταλίας, όπως τόνισε ο κύριος Δένδιας. Το 2020 είπε, οριοθετήσαμε τις θαλάσσιες ζώνες μας, εδραιώντας τη σχέση του διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ήμουν πολύ περήφανος που υπέγραψα τότε αυτή τη συμφωνία ως Υπουργός Εξωτερικών. Είναι μονάδες υψηλών προδιαγραφών και θεωρείται ότι με τις αλλαγές που θα γίνουν θα γίνουν πανίσχυρες και θα είναι ο πυρήνας ισχύως του ελληνικού στόλου, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Δένδια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα μένει να δούμε το πώς όλα αυτά θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην προκλητικότητα της Τουρκίας, η οποία ανάλογα με τις κινήσεις που κάνει κατά καιρούς, είτε πηγαίνουμε στα ήρεμα νερά είτε ερχόμαστε στην προκλητικότητα του τελευταίου μήνα. Για τα ελληνοτουρκικά θα τα πούμε και στη συνέχεια, καθώς ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή τριμερή με την Κύπρο και την Αίγυπτο έστειλε το δικό του μήνυμα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην έναρξη της σχολικής χρονιάς και φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, καθώς μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 30.000 λιγότερα πρωτάκια στα σχολεία την τελευταία τριετία. Η διαπίστωση αυτή είναι επίσημη, επιβεβαιωμένη από τα στατιστικά δεδομένα και καθώς λιγοστεύουν οι μαθητές στα σχολεία, είναι μια δυσίωνη πραγματικότητα. Αν εκληθεί όχι στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά μάλλον σε ένα ακόμη ορόσημο μιας διαρκώς επιδεινούμενης πορείας Ελλάδας προς μια δημογραφική κρίση που φαίνεται όλο και περισσότερο. Είναι ευθύνουσα η καμπύλη που διαγράφει σταθερά ο μαθητικός πληθυσμός τα τελευταία χρόνια, ένας δείχτης στον οποίο αποτυπώνται εμέσως όλες οι στρεβλώσεις ελληνικής κοινωνίας, καθώς επίσης και μια δυσπραγία που προήλθε από την οικονομική κρίση της δεκαετίας 2009-2019
μέχρι βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που οδηγούν στη μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Η διαπίστωση λοιπόν ότι έχουν χαθεί 30.000 μαθητές τα τελευταία χρόνια από την πρώτη τάξη του Δημοτικού είναι ανησυχητική, είναι οδυνηρή, αλλά δεν είναι απροσδόκητη. Διότι η συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού, το γεγονός ότι υπάρχουν όλο και λιγότερες εγγραφές στον υπηαγωγείο και το δημοτικό, συναρτάται άμεσα με την όξυση του γενικότερου δημογραφικού ζητήματος στην Ελλάδα. Λοιπόν, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι αν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν 26 μαθητές κατά μέσο όρο σε μία αίθουσα, υπάρχουν συνολικά 1.154 άδειες σχολικές τάξεις μόνο φέτος. Μόνο φέτος είναι 1.154 άδειες σχολικές τάξεις, περίπου 30 σχολεία, αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό, φέτος καταργούνται διότι δεν έχουν πλέον μαθητές.

Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν ότι υπάρχουν πληθυσμιακές μεταβολές και έχει να κάνει αυτό και με τη γεωγραφία. Η Δυτική Μακεδονία είναι η πρωταθλήτρια της αποψήλωσης. Μέσα σε δύο απογραφές έχασε το 10,3 το ανθρώπινο στοιχείο της από 283.000 κατοίκους το 2011 σε 254 το 2000. Σε δύο απογραφές έχασε το 10,3 το ανθρώπινο στοιχείο της από 283.000 κατοίκους το 2011 σε 254 το 2021. Η Δυτική Μακεδονία, που έχει αστικά κέντρα όπως η Καστοριά, η Κοζάνη,

ήταν υποβιβασμοί μονάδων με μείωση των θέσεων για τους διδάσκοντες. Ενδεικτικά, μόνο για τη φετινή χρονιά, το Υπουργείο Παιδείας αναγκάστηκε να κλείσει 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όσον αφορά τους μαθητές, μειώνεται σταθερά ο μαθητικός πληθυσμός, παρότι γίνονται προσπάθειες και από το Υπουργείο Παιδείας να βελτιωθούν και με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου τα σχολεία και οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις, αλλά και να προσληφθούν νέοι εκπαιδευτικοί. Θα τα πούμε αυτά όμως μέχρι την Παρασκευή που είναι ο αγιασμός. Θα έχουμε και άλλα στοιχεία ρεπορτάζ. Πάμε στην δίκη που μας ενδιαφέρει όλους. Είναι άλλη από τη δίκη στα Τέμπη. Χθες είχαμε την κατάθεση του πατέρα της Μάρθης, του κυρίου Ψαρόπουλου. Αναφέρθηκε στις ενέργειες που έκαναν οι συγγενείς των θυμάτων από την πρώτη στιγμή, αλλά και στο ζήτημα της πυρόσφαιρας, όπου ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, συνήγορος των συγγενών των θυμάτων και πατέρας της Μάρθης, ενός από τα 57 θύματα, θεώρησε ότι ήταν υπεύθυνο η πυρόσφαιρα για το θάνατο των παιδιών τους. Στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά τη δίκη, είπε ότι αναφέρθηκε σε ενέργειες που έγιναν εξ αρχής από την πλευρά τη δική του και άλλων συγγενών για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Σαφέστατα, θίγει πολύ το ζήτημα της πυρόσφαιρας, γιατί αποτέλεσε την αιτία θανάτου της κόρης μου και άλλων 25 τουλάχιστον θεμάτων. Αναφέρθηκε στις παραλήψεις, είπε, και στις καθυστερήσεις ανάκρισης, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να μην έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις μέχρι σήμερα στη δίκη. Ο ίδιος ζήτησε από το δικαστήριο να καλυφθούν στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό τα κενά που κατά τον ίδιο έχουν παραμείνει στην υπόθεση. Η κατάθεσή του δεν ολοκληρώθηκε, θα συνεχιστεί σήμερα με ερωτήσεις από τους δικηγόρους υπεράσπισης. Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο αυτά που είπε ο κύριος Ψαρόπουλος. Υπάρχει και το αίτημα από άλλες οικογένειες, από την κυρία Μέρη Χατζικωνσταντίνου, που είναι συνήγορος συγγενών θυμάτων των Τεμπών, όπου, όπως ανέφερε από τις καταθέσεις, προέκυψε εκ νέου το ζήτημα της αίρεσης συγκεκριμένων τηλεφωνικών συσκευών, για το οποίο, όπως είπε, έχει υποβληθεί αίτημα στον εφέτη ανακριτή ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων του. Η κυρία Χατζικωνσταντίνου υποστήριξε ότι από το 2024 έχει ζητηθεί να αποδοθούν τα κινητά, καθώς, όπως ανέφερε, δεν έχει πραγματοποιηθεί πραγματογνωμοσύνη ή άλλη ανακριτική πράξη αυτά. Προσπαθούμε, λέει, να συλλέξουμε αποδεικτικά στοιχεία για τις κατηγορίες, ωστόσο δεν υπάρχει λόγος να μην μας δίνουν τα κινητά για να κάνουμε πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με τη συνήγορο, τα 17 κινητά τηλέφωνα που έχουν βρεθεί, ορισμένα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ άλλα είχαν καταστραφεί, χωρίς ωστόσο να έχει αξιοποιηθεί ως τώρα κάποιο από αυτά. Η διεύθυνση αναφορά έκανε και στο κατασχεμένο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη. Δεν αξιοποιήθηκε, είπε, τίποτα από το κατασχημένο τηλέφωνο του βασικού ματέρα του σταθμάρχη και υπάρχει το αίτημα να ερευνηθούν τα στοιχεία που βρίσκονται στις συσκευές. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν σε αυτή τη δίκη, μια δίκη που ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία πάρα πολύ, μια δίκη που συνεχίζεται. Υπάρχουν σιγά σιγά κάποιες αλλαγές, ήδη κάποιες οικογένειες έχουν αλλάξει συνηγόρους. Φαίνεται λοιπόν ότι εξελίσσεται αυτή η δίκη και περιμένουμε πλέον τα αποτελέσματα. Μια άλλη πολύκροτη υπόθεση αφορά την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Τέσσερις αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν συμμετοχή στην υπόθεση, θα βρεθούν ενώπιον του μεικτού ορκωτού του Δικαστηρίου Αθηνών, προκειμένου να δικαστούν για τον τρόπο που χειρίστηκαν τις τελευταίες ώρες της Κυριακής Γρίβα, πριν η 28χρονη κοπέλα δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Με βούλευμα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Αθήνας παρέβεψε σε δίκη τον αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια, το φρουρό και τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων, εκεί όπου η κοπέλα είχε καταφύγει για να ζητήσει προστασία και βοήθεια. Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα, οι παραλήψεις τους συνδέονται με το τραγικό αποτέλεσμα, δηλαδή την άγρια δολοφονική επίθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας. Περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που κατά την κρίση των δικαστικών αρχών όφιλε να έχουν γίνει από έναν από τους τέσσερις αστυνομικούς, προκειμένου να προστατευτεί η Κυριακή Γρίβα και να αποτραπεί η επίθεση σε βάρος της. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παραπεμπτικό βούλευμα αναφέρεται μεταξύ άλλων για τους τέσσερις κατηγορούμενους. Ενεργώντας από πρόθεση, διαπαραλήψεως εξέδεσαν

άλλων και έτσι κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το είχαν στην προστασία τους από την πράξη, δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης. Όπως καταλαβαίνετε, έχει ενδιαφέρον και αυτή η υπόθεση, μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την Ελλάδα, είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, καθώς σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από το φυλάκιο, ο πρώην σύντροφος Κυριακής Γρίβα κινήθηκε γρήγορα και της επέφερε τα δολοφονικά χτυπήματα. Θα μπορούσε αυτή η κοπέλα να είχε σωθεί τότε, και είναι η πρώτη φορά, ίσως αν δεν είναι η πρώτη, είναι από τις λίγες φορές που αστυνομικοί πηγαίνουν στο δικαστήριο για τις παραλήψεις σε μια τόσο θλιβερή ιστορία.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μετά τις εξελίξεις που είδαμε στη Γερμανία, τώρα το ενδιαφέρον πηγαίνει στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία που υπάρχει σάλος με τις δηλώσεις του πρώην διευθυντή ενός ακροδεξιού τηλεοπτικού σταθμού, ότι αυτός ο πρώην διευθυντής είπε ότι ο Χίτλερ τα είπε σωστά. Έτσι η Ολλανδική κυβέρνηση ξεκίνησε σήμερα τη διαδικασία για να κυρώσει την άδεια του ακροδεξιού τηλεοπτικού σταθμού, ο πρώην διευθυντής του οποίου εξέφρασε μια διαδικτυακή εκπομπή την εκτίμησή του για ορισμένες δηλώσεις του αδόλφου Χίτλερ. Το κανάλι λέγεται «Η Ολλανδία που δεν ακούγεται», έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για διασπορά ψευδών ειδήσεων, μεροληψία και ότι χρησιμοποιείται ως βήμα για τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας. Ανακοινώνει τη διαδικασία για την απαγόρευση του καναλιού, η Υπουργός Μέσων Ενημέρωσης είπε στους δημοσιογράφους ότι η απόφαση αυτή δεν ελήφθη λόγω κάποιου μεμονωμένου γεγονότος, αλλά επειδή υπήρξε μια σειρά επαναλαμβανόμενων προβλημάτων. Όποιος επιθυμεί να αποτελεί μέρος του τομέα των δημοσίων οπτιοακουστικών μέσων και να υποφελείται από την κρατική χρηματοδότηση, οφείλει να σέβεται τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού, είπε προσθέτοντας ότι το μέτρο δεν ελήφθη ελαφρά την καρδία. Ο δημόσιος πάντως ραδιοτηλεοπτικός φορέας είχε καλέσει την Δευτέρα την Υπουργό να ακυρώσει την άδεια του συγκεκριμένου καναλιού, επικαλούμενος συστηματική παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας δημοσιογράφων. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν μια διαδικτυακή εκπομπή. Ο διευθυντής του καναλιού, Γιώστ Νιμόλερ, που παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, καθώς και μια παρουσιάστρια της εκπομπής αυτής, επιδοκίμαζαν μια ομιλία του Χίτλερ, στην οποία κατήγγειλε μια διεθνή κλίκα χωρίς ρίζες. Ο ναζιστής δικτάτορας τα είπε σωστά, δήλωσε ο Νιμόλερ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν κάποια πράγματα με τα οποία συμφωνεί με τον Χίτλερ. Αυτά συμβαίνουν στην Ολλανδία. Βεβαίως το κανάλι αυτό είχε και τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια, τέτοιες εκπομπές και φιλοξενούσε τέτοιες απόψεις, αλλά έρχεται σαν παζλ να ολοκληρωθεί με την νίκη του AfD στη Γερμανία. Για την νίκη του AfD στη Γερμανία που ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι μια μεγάλη βραδιά για το λαϊκίστικο κόμμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε, χαρακτηρίζοντας μεγάλη βραδιά για ένα λαϊκίστικο κόμμα που, όπως υποστήριξε, εκφράζει τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος σχόλιασε αυτά τα αποτελέσματα των εκλογών στη γερμανική περιφέρεια μέσω της πλατφόρμας Truth Social, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ονομαστικά την εναλλακτική για τη Γερμανία. Ουάου, το λαϊκίστικο κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν θα το ανεχτούν πλέον, έγραψε ο Τραμπ, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τρία θαυμαστικά. Όπως καταλαβαίνετε, στη Γερμανία μπαίνει ένα μεγάλο στίχημα πλέον για τον Γερμανό καγκελάριο. Είναι η μάχη στο Βερολίνο η οποία έρχεται, είναι το επόμενο κρατήδιο που υπάρχουν οι εκλογές. Εκεί έχει ισχυρή δύναμη, είναι πιο ισχυρό το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλλά παραμένει πολύ ισχυρή και το κόμμα της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Είναι το κόμμα αυτό, η εναλλακτική για τη Γερμανία, είναι ένας πολιτικός σχηματισμός που έχει στο επίκεντρο του ιδεολογικού του πυρήνα τη σκληρή διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, αποβλέποντας, όπως επισήμως αναφέρει στις δημόσιες τοποθετήσεις της, η ηγετιδά του, η Άλις Βάιντελ, στην άμεση απομάκρυνση από τη γερμανική επικράτεια και τον επαναπατρισμό ενός πολύ μεγάλου αριθμού παράνομων μεταναστών. Το συγκεκριμένο κόμμα πρωτοεμφανίστηκε το 2013 ως ευρωσκεπτικιστική πολιτική δύναμη και μετατοπίστηκε αποφασιστικά προς την αντιμεταναστευτική ατζέντα κατά την προσφυγική κρίση του 2015. Κατάφερε σταδιακά να επεκτείνει την πολιτική του επιρροή σε όλη τη χώρα, με βασικά προπήρια τα ανατολικά κρατήδια και συγκεκριμένα τη Θουριγκία, το Βραδεμβούργο, τη Σαξονία αλλά και το Μακλεμβούργο, τη Δυτική Πομερανία. Τα αρχικά προδεκαετίας μονοψήφια εκλογικά ποσοστά του διπλασιάστηκαν και το AfD κατάφερε τα τελευταία χρόνια να υπερκεράσει στην κάλπη κάποια από τα παραδοσιακά γερμανικά κόμματα. Έτσι, από αιρετική φωνή διαμαρτύριας, μετατράπηκε σε κόσμα εξουσίας, το οποίο διαγωνίζεται επίσης ώρες πλέον για να αναλάβει τα σκύπτρα της εθνικής διακυβέρνησης. Στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2025, κατάφερε να καταλάβει τη δεύτερη θέση με 20,8%, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το ποσοστό του σε σχέση με το 2021, όταν είχε λάβει 10,4%.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η εξελικτική του πορεία και η κατακόρυφη δημοσκοπική του άνοδος δεν βασίστηκε σε κάποια θεαματική αλλαγή της δημόσιας εικόνας των προβλημένων στελεχών του, ούτε σε κάποια επικοινωνιακή άμβληση των στοιχείων των προγραμματικών δηλώσεων, όπως έγινε με την Τζόρτζια Μελόνι και των αδελφών της Ιταλίας. Η ρητορική του ΑΕΦΔΕ παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναλύωτη, αμιγώς αντιμεταναστευτική, συνεχίζοντας να βάλει κατά της μεταναστευτικής πολιτικής των Βρυξελών και να αποτράσει την έννοια της μαζικής απομάκρυσης των αλλοδαπών. Η εκτόξευσή του και η διαφαινόμενη εκλογική του επιτυχία οφείλονται στη διεύρυνση του πολιτικού ακροατηρίου και στην απήχηση των θέσεων του σε μέρος των Γερμανών που μέχρι πρότινος ταυτίζονταν με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Εκεί δηλαδή που κατά το παρελθόν οι ψηφοφόροι του ΑΕΦΔΕ χαρακτηρίζονταν συλλήβινος περιθωριακοί νεοναζί, σταδιακά οι θέσεις του κόμματος έγιναν αποδεκτές και υιοθετήθηκαν από ένα ευρύτερο κομμάτι της γερμανικής κοινωνίας. Σήμερα το ΑΕΦΔΕ αποτελεί σταθερά μία από τις δύο ισχυρότερες πολιτικές δυνάμεις σε πανεθνικό επίπεδο, ενώ είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η άνοδος και η περαιτέρω ενίσχυσή του συνεχίζονται παρά τις κατά καιρούς απόπειρες να χαρακτηριστεί αντισυνταγματικό και να τεθεί εκτός νόμου.

Λοιπόν, όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, καθώς το AFD δεν αποτελεί, όπως έχουμε πει, ευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Υπάρχει ο εθνικός συναγερμός, η Μαρί Λεπέν στη Γαλλία, υπάρχει ο Όρμπαν στην Ουγγαρία, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις στην Ολλανδία, στην Αυστρία, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα με την ακροδεξιά και το πώς θα συνεχίσει να πολιτεύεται. Και βεβαίως το μήνυμα που στέλνουν αυτοί οι λαοί προς τις Βρυξέλλες και προς την Ενωμένη Ευρώπη. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή: γείτονες με αρκούδες στην Καλιφόρνια, μια μαύρη αρκούδα δροσίζεται σε πισίνες στην αυλή μόνο κατοικία σε προάστια του Λος Άντζελες. Ο πληθυσμός των εν λόγω ζώων εκτιμάται ότι θα αγγίξει τις 60.000 μόνο στην πολιτεία της Καλιφόρνιας και συνεχίζει να αυξάνεται, φαίνοντας αρκούδες πιο κοντά στους κατοίκους των προαστίων, με μια καταπληκτική φωτογραφία την αρκούδα μέσα στην πισίνα. Το Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Μικρές επιχειρήσεις, μόλις το 37% επιβιώνει μετά την πρώτη πενταετία. Μητσοτάκη Σύση παραμένει στρατηγική, η σχέση Αθήνα-Καϊρού. Είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς, αποκάλυψη της εφημερίδας Χάιρετζ στον Νετανιάχου. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας για τους Έλληνες μαθητές. Πάμε στα νέα. Σε ελεύθερη πτώση, ελληνική παιδεία, ηχηρό καμπανάκι για την Ελλάδα, η έρευνα και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδες φυσικές επιστήμες, 6 μονάδες στα μαθηματικά, καλύτερες επιδόσεις των κοριτσιών, μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των σχολείων. Διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Τιμολόγια ρεύματος, μείωση 30% στο 2029, οι τρεις λόγοι που θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση του κόστους των οικοκυριών. Φωτιά 9 ημερών προκαλεί ζημιά ενός αιώνα στην Κόνιτσα. Πάνω από 100 χρόνια θα χρειαστεί για να ξαναγεννηθεί το δάσος από τα έλατα. Στο πολεμικό ναυτικό, ιταλικές φρεγάτες με πυράβλους κρούζ. Πότε έρχονται, τι δύναμη πυρός θα μας προσφέρουν. Ξεκίνησε η άσκηση Μέδουσα νότια της Κρήτης. Νετανιάχου ήξερε για τη σφαγή αλλά διαφόρησε. Και υπόθεση Γρίβα και οι τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται για κακούργημα. Σκληρή γλώσσα με το ΣΥΣ στο πλευρό του, Μητσοτάκης Ερντογάν. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί του ρεύματος, όλο το κυβερνητικό σχέδιο στο 2029. Όφελος γιατί από τη μείωση κατά 50% των χρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για 6 εκατομμύρια νοικοκυριά από την 1η Ιανουαρίου. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από το LLMAIN, η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν υποχωρεί. Έμφυα τέλος για 650.000 ιδιοκτήτες σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους. Η μάχη της Μπριζόλας, 88 κωδικοί εντάχθηκαν στην ελληνική πρωτοβουλία μείωση των τιμών, ο ανταγωνισμός στο σούπερ μάρκετ φέρνει μειώσεις και 28% στον οπό κρέας. Επιδημία κλοπών στη Γαλλία, μετά το Λούβρο σήκωσαν πίνακες και από το Μουσείο Ρενουάρ, και αγρότες, μείωση φόρων, φθηνό πετρέλαιο, νέα δάνεια. Περνάμε στην απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβουλισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και τις εμπριστικές δηλώσεις Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερία συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Τριμερή στο LLMAIN. Έπεσαν υπογραφές στη Ρώμη για την απόκτηση δύο φρεγατών Μπεργαμίνη. Πότε θα τις παραλάβουμε. Ρέμο, είμαι από τη Θεσσαλονίκη, είναι μεγάλη μου τιμή. Όσα είπε στη συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου. Και Champions League, πρεμιέρα στα Στέρια με το δεξί για την ΑΕΚ, με χρυσό σκόρερ το Ρασβάν Μαρίν. Η Ένωση πήρε το τρίποντο απέναντι στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Διπλή αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, προαναγγέλλεται από την Νίκη Κεραμέως, και νέα ενίσχυση στον καθότατο και ξεπάγωμα τριετιών για 550.000 εργαζόμενους από το 2027. Εφημερίδα των Συντακτών, φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες, ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της, απογειώνεται σήμερα στα 2,1 το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,04 η τιμή του πετρελαίου κίνησης, 62% πάνω από τη μέση ευρωπαϊκή η χοντροπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα χθες. Ισραήλ, ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό, η Βρετανία αναγνωρίζει εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και επιβάλλει εμπάρκο στα προϊόντα των επίκων μαζί με Γαλλία, Ισπανία, Καναδά και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες. Νέα Δημοκρατία εναντίον Ελλάς, κόντρα για το πότε περνούσαμε καλύτερα, σήμερα συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
Δημοκρατία. Ανοίξτε το φάκελο με τα διευκρίνηστα του Γεωργιάδη. Έτοιμα απολάκη στον οικονομικό εισαγγελέα. Είπα ναι στο Ρέμο και όχι στα μακεδονικά σωματεία. Ξεφοριάζουν εντυπώσει από τη ΔΕΘ. Υποσχέσει τώρα, τα μέτρα αργότερα για το φθηνότερο ρεύμα. Κόντρα. Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμο. Κινδυνολογία σύστολα Φλωρίδη με την κρίση τα ελληνοτουρκικά. Σε περίπτωση κυβερνησία θα κάνουν ντουί απέναντι, δήλωσε ο Υπουργό Δικαιοσύνη. Τριμερή στην Αίγυπτο. Κοινή γραμμή Αθήνα, Λευκοσία και Καΐρου για θαλάσσιε ζώνε, Κυπριακό και ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Έκθεση σοκ του ΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση. Δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει το 50% των Ελλήνων μαθητών. Περνάμε στο ριζοσπάστη. Ένταση πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Εφιάλτη στην αγορά ενέργειας, άγγιξε τα $100 το βαρέλι το Brent στο 1,9 ευρώ το λίτρο, δολάρια το λίτρο, το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,1 ευρώ το λίτρο είχε πέρσι. Και πετρέλαιο θέρμανσης, τρία σενάρια άμυνας, επιδότηση στην Αντλία, αλλαγή της συνταγής του επιδόματος, συμφωνία κυρίων με δηληστήρια για επέκταση επιδότησης για το κίνησης και στο θέρμανσης. Και χτύπησαν πετρελαϊκές δομές στη Σαουδική Αραβία.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Χθες ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την τριμερή συνάντηση με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, προσθέτοντας ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης για το τι μήνυμα έστειλε προς την Άγκυρα.
1: Όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλιμες συγκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
0: Αυτά είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έφερε ως παράδειγμα τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ, επισημένοντας ότι απέδειξε στην πράξη πως η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μπορεί να επιτυχάνεται με διάλογο και σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε νέες ελληνικές πρωτοβουλίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Αναφέρθηκε επίσης στο ρόλο Ελλάδας και Κύπρου στην αναβάθμιση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια της σύναψης συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Τώρα, από την πλευρά του, ο κ. Σίσι στάθηκε ιδιαίτερα στη διάσταση της ασφάλειας και της άμυνας. Η τριμερή εταιρική σχέση περιλαμβάνει το συντονισμό στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, είπε χαρακτηριστικά, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια θα είναι η σχέση της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Θυμίζω ότι όλα αυτά γίνανε λίγες εβδομάδες μετά τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ που περιλαμβάνει την συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν. Και επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα η Αίγυπτος είναι πιο κοντά στην Άγκυρα, δημιουργείται και μια ανησυχία, και δημιουργηθεί μια ανησυχία για το τι μπορεί να αλλάξει, το τι μπορεί να αλλάξει γεωπολιτικά σε όλη αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ ευαίσθητη, δημιουργείται μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση, και όλο αυτό ενδιαφέρει το πώς θα σταθεί η Αίγυπτος, καθώς έχουμε και το θέμα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Παρίσι. Υπάρχει η συμμετοχή του κ. Μητσοτάκη στην νέα διαστημική γεωπολιτική πρωτοβουλιακή που έχει αναλάβει ο Εμμανουέλ Μακρόν υπό την Προεδρία της Γαλλίας και της Γερμανίας. Είναι η συνάντηση κορυφής για το διάστημα. Η Γαλλία έχει ανακοινώσει ότι οι παρόντες στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι θα είναι περίπου 2.000 άτομα, προερχόμενα από 120 χώρες, από τους χώρους πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κάπου εδώ η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από το El Alamein, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στο Πειραιά. Εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία, ενώ πυκνή καπνή έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της περιοχής. Κλειστή η Εθνικής Αντιστάσεως. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα εναντίον 2 πλοίων του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και 8 τάνκερ σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά δεξαμενόπλια, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα ξημερώματα η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της επικράτειάς της στο Ιράν, ενώ 2 έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή. Στη Συρία αναχαιτίστηκαν πύραυλοι πάνω από την πόλη Ιρμπίτ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Νέα αναφορά για περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμού έλαβε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, το Brent, με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από 1 Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο Παρίσι μεταβαίνει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο και θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, παραπέμπονται σε δίκη οι 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Την πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας κατήγγειλε η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών, καταθέτοντας χθες για δεύτερη μέρα στη δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που κατέθεσε επίσης ως μάρτυρας, έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Μεγάλη βραδιά για το Λαϊκιστικό Κόμμα χαραχτήρισε τη νίκη του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η άνοδός του οφείλεται στους φρικτούς μεταναστευτικούς κανόνες στη Γερμανία. Η Κούβα δεν θα ξαναγίνει ποτέ αποικία, απαντά ο πρόεδρός της στον Αμερικανό ομολογό του, ο οποίος δημοσιοποίησε μέσω Truth Social χάρτη, στον οποίο εικονίζονται με τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας η Κούβα, το Μεξικό, ο Καναδάς, η Γροιλανδία και η Ισλανδία. Εξηγήσεις ζητά το Ρέικιαβικ. Επανεκκίνηση στις σχέσεις ΗΠΑ Κολομβίας υποσχέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στον νέο πρόεδρο της χώρας, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, μετά την απόσταση που δημιουργήθηκε στη θητεία του αριστερού προκατόχου του. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά, μπλόκο από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά, σε ισχύ δασμοί αντιπίνων της Οτάβας. Διπλωματική κρίση Λονδίνου Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Οχθή. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τους επίκους για εθνοκάθαρση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τιτλιδήσεως στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσείς?
1: Μπράβο, μπράβο, πολύ
0: χαίρομαι.
1: Και εγώ.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Και πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Βέβαια. Από το earteco.gr, το earthnews.gr και το earth.gr σκέτο. Το ΕΡΤΕΚΟ είναι ωραία εφαρμογή αν την κατεβάσετε στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας ή στον υπολογιστή σας και έχετε όλο το μπουκέτο των ραδιοφώνων εδώ της ΕΡΤ. Ωραίων. Πλούσιων. Για όλα τα γούστα. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας επίσης.
1: Τι σκεφτείτε?
0: Ο ένας είναι μέσω Viber. Μέσω. Θα σου πω. Θα σου πω μετά. Εκτός μικροφώνου. Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ναι. Ο δεύτερος τρόπος είναι Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. Κρύωσε 15.
1: Γεια σου, Φωτεινή.
0: 15 βαθμούς εκεί,
1: ναι,
0: πάνω.
1: Ναι, έχει δροσίσει παντού.
0: Ωραία. Σε λίγο θα κραστούμε μπουφανίνη, που έλεγε η Κατερίνα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη. Καλημέρα και στην Κυριακή τη φίλη μας από την Καλαμάτα με 24 βαθμούς, παρακαλώ. Ωραία.
1: Τι λέει, παιδί μου.
0: Δεν κατάλαβα. Κύριε Νίκο, αλήθεια τώρα?
1: Ότι τι?
0: Καλημέρα, 6 βαθμοί.
1: Πού?
0: 6.
1: Πού, μίλα μου.
0: Στην Ξάνθη. Μήπως έχετε κάνει κάποιο λάθος? Ή έχετε κάποια.
1: Γιατί δεν έχει κάνει λάθος, παιδί μου, άνθρωπο.
0: 6 βαθμούς ήδη.
1: Γιατί είναι
0: πολύ λίγο, ρε παιδί μου, το κόβω.
1: 18 έχει εδώ.
0: Πόσο έχει?
1: 18.
0: Πού το είδες το 18?
1: Στο θερμόμετρο.
0: Έχουμε άλλα θερμόμετρα.
1: Τι έχει, εγώ... τι έλεγε,
0: 25.
1: 21. Εντάξει, τι 18, τι 21.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη κι εσύ. Εντάξει.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ο Γιάννης ο Πρίντας είναι εδώ πέρα στη ρύθμιση του ήχου.
1: Βέβαια, η Μαρία Κόντο.
0: Η Μαρία Κόντο είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνα Σαρίδου, Διονύση Χατζημιχάλης, συντροφιά σας εδώ πέρα, μέχρι στα μικρόφωνα, μέχρι τις 8.
1: Το Ηράκλειο διαλέγει τραγούδια.
0: Ναι.
1: Το Πανανίδου.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά στην Άννα, στον Ιακήμ και την Ιακημία. Τη Άννα δεν είναι 9 Δεκεμβρίου.
0: Τι να σου πω.
1: Έχω μπερδευτεί με τις γιορτές αυτό το διάστημα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν
0: γενέθλια
1: σήμερα.
0: Δεν θα πούμε εμείς χρόνια πολλά.
1: Βέβαια.
0: Και η Ιωακημία, γιατί στην Ιωακημία, γιατί δεν είπες?
1: Είπα.
0: Όχι, είπες την Άννα και τον Ιωακή μόνο. Την Ιωακημία δεν την είπες.
1: Συγγνώμη, Ιωακημία.
0: Χρόνια πολλά η Ιωακημία ξεχωριστή.
1: Ναι. Σήμερα είναι η διεθνή ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις.
0: Πολύ καλά.
1: Τι επιθέσεις? Να ξέρεις καράτε.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ταεκβοντό.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις κουνκ φου.
0: Χρειάζεται προστασία η εκπαίδευση, γιατί δεν είδες τα αποτέλεσμα από την Πίζα.
1: Τάδα.
0: Οι μισοί έχουν πρόβλημα κατανόησης κειμένου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Οι μισοί. Δεν λέω για τη φυσική και, και τα μαθηματικά.
1: Όχι.
0: Δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Οι μισοί.
1: Μένα το λες. Ναι.
0: Το καλό, αν μπορεί να θεωρηθεί καλό, είναι ότι δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Ισχύει και σε άλλες χώρες.
1: Ναι, ναι. Αλλά δεν τη θέλουμε την Πίζα. Δεν τη θέλουμε εμείς εδώ.
0: Μην το πας αμέσως στην κόντρα, ρε παιδί μου, στην αντίδραση. Τώρα
1: θα
0: πάρει τηλέφωνο η Ολμαία, έχουμε άλλα.
1: Όπου θέλω θα το πάω.
0: Είναι διεθνής ημέρα Σουντόκου. Δεν έχω παίξει ποτέ. Βλέπω κόσμο που είναι μανιώδης, αλλά ποτέ.
1: Είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Τι κάνεις αυτό?
1: Πρέπει να συνδυάσεις νέα αριθμούς και τα λοιπά.
0: Ίσως να ήμουν καλός αυτό, γιατί με τους αριθμούς θα πάω καλά.
1: Είναι η μέρα των χρυσανθέμων στην Ιαπωνία.
0: Πολύ ωραία. Κίκουνε σίκου.
1: Μπράβο. Θα τα γιορτάσει την κόρη, γιατί το χρυσάνθεμο συμβολίζει την έλευση του φθινοπόρου και περιλαμβάνεται στο έμβλημα του αυτοκράτορα, βέβαια. Γι' αυτό είναι η χώρα των χρυσανθέμων και του ανατέλλοντο ηλίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι η μέρα της εγκαθίδρυσης του κομμουνιστικού καθεστώτος από τον Κιμ Ιλ Σουνγκ στη Βόρεια Κορέα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και αυτό το γιορτάζουν, ναι, για κάποιο λόγο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, οκ, συμφωνεί. Καμία αντίρρηση
1: αυτό. Αυτό ήταν ο παππού του Κιμ Ιονγκ.
0: Ήταν ένα από το ΣΟΗ. Τώρα ποιο από όλου δεν ξέρω.
1: Νομίζω ο παππού του ήταν.
0: Ναι.
1: Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στο Τζατζικιστάν από τη Σοβιετική Ένωση του
0: 1991. Γιατί ήθελε να ανεξαρτητοποιηθεί, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα το πω Τατζικιστάν. Ναι. Τζατζικιστάν θα το λέω.
0: Τατζικιστάν λέγεται.
1: Τζατζικιστάν.
0: Η Καλιφόρνια γιορτάζει την ενσωμάτωσή της στη ΣΥΠΑ. Το έχει σκεφτεί? Το 1850 έγινε.
1: Προς το παρόν είναι μέρος των
0: Ευρωπαϊκών. Ναι, προς το παρόν. Γιατί βλέπω τον.
1: Χάρτς αλλάζει.
0: Το νιούσαμε εκεί πέρα τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια λίγο,
1: ναι,
0: να.
1: Ναι, ναι, αλλάζει. Μπορεί να την ονομάσουμε Τραμποφόρνια.
0: Λοιπόν,
1: η μέρα της απελευθέρωσης της Μύρνης από τους Έλληνες στην Τουρκία.
0: Εθνική ημέρα παππούδων σε ΗΠΑ και Καναδά.
1: Παππούδων. Όχι, γιαγιάδων.
0: Γεια σου, Καναδά. Γεια σου, Καναδά. Τον αγαπώ τον Καναδά.
1: Όλοι
0: πολύ.
1: Τον αγαπάμε.
0: Και τον Κάρνεϊ.
1: Ναι.
0: Σνίτσελ.
1: Εθνική ημέρα σνίτσελ.
0: Καιρό είχαμε.
1: Να φάμε ένα.
0: Στη ΣΥΠΑ όμως.
1: Εντάξει, να το τιμήσουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Και Κυριακή της φοιτητικής δικαιοσύνης στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι Τετάρτη.
1: Ναι, ναι.
0: Τετάρτη δεν είναι?
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη σήμερα. Τι Κυριακή της φοιτητικής δικαιοσύνης? Δεν καταλαβαίνω.
1: Τι Κυριακή μετά, γι' αυτό εγώ σου λέω κάτι λάθος είναι εδώ.
0: Α, 16 βαθμοί, κύριε Νίκο, μα πείτε το τώρα, 6 βαθμοί.
1: Κάτι λάθος έχει γίνει στο σας σήμερα, δεν ξέρω. Το 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές.
0: Πολύ ωραία. Το 1926 ο Γεώργιος Κονδύλης καταστέλει με αιματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασιλείου Ντερτιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου. 300 νεκροί και τραυματίες.
1: Ήταν χάριστος. Το 1967 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με Μίκη Παπαδόπουλο στον Εύρο, με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό.
0: Το 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Παουλ Κάιπερς. Ήταν πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός.
1: Το έχουμε κάνει διάγαλμα.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Το 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι την νομική αφορμή για την ποινική τους δίωξη.
0: Μάλιστα. Και το 1984 χαράς Ευαγγέλια για την αστυνομία και την χωροφυλακή, γιατί ενοποιούνται. Και δημιουργείται η Ελλάς. Όχι η Ελλάς το κόμμα. Η Ελλάς η original. Όχι το ημιτασιόν Ελλάς.
1: Σαν ναι. Σήμερα γεννήθηκαν ο Μίλτος Μανάκης το 1882 από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου με τον αδερφό του Γιαννάκη. Το 1922 ο Μανώλης Γλέζος. Και το 1960 ο φίλος μου ο Χιο Γκραντ.
0: Πολύ καλός.
1: Φίλος μου. Πολύ
0: καλός.
1: Πολύ φίλος μου.
0: Αυτό το Notting Hill, πώς το λένε αυτή την ταινία, τι ωραία. Τι ωραία με την Τζούλια Ρόμπερτς.
1: Την έχω δει 3.800.
0: Και θα τη δω κι άλλες.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, τώρα ποιοι φεύγαν από αυτόν τον κόσμο. Ο Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ. Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη. Και από ό,τι λένε οι γνωστοί, αυτά, με βάση αυτά που ζωγράφιζε, πρέπει να ήταν μόνιμος κάτοικος οίκων ανοχής και καμπαρέ στην Γαλλία.
1: Σπουδαίος.
0: Σπουδαίος. Επίσης, σήμερα γεννήθηκε το 1976 ο Μάο Τσετούγκ. Θα τον γιορτάζει το Κουκουέ Μουλού ή το Μουλού Κουκουέ. Δεν ξέρω, ένα από τα δύο.
1: Και, λοιπόν, Τσίπρας, γιατί το αρέσουν αυτά που
0: και
1: λέει.
0: Το 2019 ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Αυτά.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται.
0: Προσέχουμε.
1: Σήμερα θα έχει βροχές και καταιγίδες στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει συννεφιά. Θα έχει βοριαδάκι.
0: Χθες μας έλεγε η κυρία Παπαυγούλη ότι θα φτάσει η εφτάρια στο Αιγαίο. Να το έχετε κατά νου.
1: Ναι.
0: Ειδικά κάποιοι που θέλουν να κάνουν ιστοπλογίες στην άξο.
1: Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Θα έχει 12 με 30 στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 14 έως 32. Στη Θεσσαλία από 15 έως 34. Στην Ήπειρο από 16 έως 32. Στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 31. Στα Επτάνησα 18 με 32. Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη 18 με 30. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσουν τους 32 βαθμούς, 33 οι μέγιστες. 4 με 5 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Στο υπόλοιπο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 6 μποφόρ. Και στο Ιόνιο 3 με 4, δεν θα φυσάει πολύ. Εδώ στην Αττική θα έχει λίγη συννεφιά, αλλά από το μεσημέρι και μετά. 4 με 5 μποφόρ βοριάδες και θερμοκρασία από 22 έως 33. Στη Θεσσαλονίκη, που είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα αυτές τις μέρες, όλες.
0: Γιατί?
1: Με τη δέθρε, μάνα μου.
0: Α.
1: Θα έχει 4 μποφόρ ανατολικούς ανέμους, αλλά από το απόγευμα θα γίνουν νοτιάδες. Πω, θα έχει υγρασία πάλι. Και θερμοκρασία από 21 έως 29.
0: Να μην φυσάει πολύ, μην πάρει τις καλωσιές εκεί πέρα στο άγαλμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου.
1: Για τη συναυλία μας.
0: Για τη συναυλία σας.
1: Εμάς του Ρέμου.
0: Εμάς δεν έχω καμία σχέση.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ευχές, αγάπη και υγεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Κώστα που λέει: Διονύση, ότι έχεις να πεις, θα το λες μπροστά μας. Δεν είναι σωστό αυτά. Τι θα πει εκτός μικροφώνου. Είναι κάποια πράγματα κατάλληλα. Δεν μπορώ. Υπάρχει μια νομοθεσία. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή μεταξύ Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης με 18 βαθμούς. Νορμάλ θερμοκρασία, 18 βαθμοί. Ωραία.
1: Πάρα πολύ.
0: Ωραία, ναι. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: θα σε φάντα σεντονάκι. Αυτό. Ήθελα να το
1: καλά,
0: πω.
1: Εγώ δεν το είχα βγάλει.
0: Όχι. Μέχρι τώρα δεν είχα βάλει.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Όχι.
0: Από κάτω, κάτω σέντονο είχα. Από πάνω
1: καλά, κάτω σέντονο δεν θα είχε.
0: Ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ ότι ρωτάς εσύ τώρα, ας πούμε.
1: Τρωματσάδα.
0: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, από κάτω σέντονο έχω. Πάνω σέντονο χθες έβαλα.
1: Όχι, όχι. Εγώ πάντα έχω πάντα.
0: Όχι,
1: πάντα. Εγώ θέλω, δεν θέλω να. Θέλω να αισθάνομαι κάτι να υπάρχει. Όχι να απαραίτητα να σκεπαστώ, να το έχω.
0: Να υπάρχει.
1: Γιατί έτσι και αισθανθώ το βράδυ του.
0: Εγώ είχα ένα τούλι, ένα σάλι. Πώς το λένε τούλια. Αυτό, αραχνοήφατο. Ένα τέτοιο.
1: Μια πασμίνα.
0: Όχι πασμίνα. Όχι, όχι. Τα άλλα, τα λινά, τα καλοκαιρινά, αυτά τα ωραία.
1: Τι να σου πω, παιδάκι.
0: Τι να πει. Ωραίο είναι και αυτό.
1: Το ρίχνεις και μαλακό.
0: Κύριο, τέσσερα. Ούτε αυτά θα τα πω στον αέρα. Λοιπόν, για πες. Ναι. Πού φας το τούλι. Άκου τι λέει τώρα. Λοιπόν, φταίω εγώ, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα, φταίω εγώ. Παρεώ, έχω φορέσει, ναι.
1: Όχι, το φοράς αυτό σαν παρεώ, λέω.
0: Ενίοτε.
1: Τα βλέπω, τα ξέρω. Μα έχει απογεννήσει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Κάτι ήθελα να πω όμω. Ορίστε, με αυτά που κάνεις όμως, γιατί κάνω εικόνες τώρα.
0: Εγώ φταίω.
1: Εγώ φταίω πρωί.
0: Λοιπόν.
1: Α, πριν ξεκινήσουμε.
0: Ναι, πριν ξεκινήσουμε.
1: Να πούμε καλή επιτυχία και όλα με το καλό στο φίλο μας το Γιάννη, που θα κάνει σήμερα μια επέμβαση.
0: Από καρδιάς.
1: Από καρδιάς όμως, ναι.
0: Με πολύ θετική ενέργεια και
1: ναι,
0: σκέψη.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέμε.
1: Τώρα.
0: Η Φωτεινή.
1: Έλα.
0: Λέει ότι είμαστε απόλαυση.
1: Καλά, εντάξει, το ξέρουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν,
0: κοκκινίζω. Εγώ κοκκινίζω. Σε ρέτη είναι. Ανερθρίαστε. Τίποτα.
1: Ναι.
0: Έλα, πού να ξεκινήσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε με το μπιφ.
0: Ναι.
1: Πατούλη Σταυράκη.
0: Τι είναι το Σταυράκη, πες στον κόσμο.
1: Γιώργος Πατούλης. Ναι. Πρώην Περιφερειάρχης, είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
0: Είναι ακόμα.
1: Το έβε πάλι.
0: Αφού πήγε η κυρία.
1: Όχι, ρεσί. Δεν είναι του Πανελλήνιου. Της Αθήνας. Περίμενα να σου δώσω που είναι τώρα. Είναι σε κάποιο ιατρικό σύλλογο πρόεδρο.
0: Μάλιστα, εντάξει, τέλος πάντων.
1: Περίμενε.
0: Γιατί δεν βάλανε την κυρία.
1: Την Παγώνη την έχουν αυτή. Την Ματίνα. Ναι, η Ματίνα. Ναι. Αλλά ο.
0: Που δεν ψηφίστηκε, ορίστηκε αυτή. Για έναν τρόπο που δεν κατάλαβα ποτέ. Αλλά δεν ασχολήθηκα κιόλα. Δεν ασχολήθηκα. Δεν.
1: Λοιπόν, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας είναι τώρα.
0: Είναι ο κύριος Πατούλης.
1: Λοιπόν, το μπιφ είναι ανάμεσα στο Γιώργο Πατούλη. Δεν του προκάλεσε ο ίδιος. Και την πρώην σύζυγό του Μαρίνα Σταυράκη. Μαρίνα Πατούλη.
0: Μα την έχουμε μάθει Μαρίνα Πατούλη τώρα. Μου λες Μαρίνα Σταυράκη, ξέρω εγώ τώρα την Σταυράκη.
1: Το πατρικό τη.
0: Η Χρυσοπίκυλη, την κυρία.
1: Ναι.
0: Που φωτογραφίζονταν με τα χρυσά. Ναι. Αυτή, ωραία.
1: Έκανε λοιπόν μια ανάρτηση χθες ο Γιώργος ο Πατούλης.
0: Ναι.
1: Και με ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Όπου εξηγούσε ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που τον θέλουν να είναι υποψήφιος βουλευτής.
0: Ναι.
1: Και λέει, ακούστε να δείτε, αν είναι να είμαι υποψήφιος βουλευτής, θα σας το πω εγώ.
0: Όχι εγώ, τα δημοσιεύματα.
1: Ναι, εγώ αυτή τη στιγμή έχω πολλή δουλειά να κάνω στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να μιλούν εξ ονόματός μου τα site.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι.
0: Καλά κάνει.
1: Είμαι εκλεγμένος για πέμπτη φορά.
0: Μπράβο.
1: Και ξέρω να συνομιλώ με την κοινωνία κτλ.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω πότε και αν κτλ. Θα κατέβω.
0: Ναι.
1: Και μπήκε από κάτω η κυρία Σταυράκη και του λέω: Μα κατέβεις, ρε κακομύρη.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι το λέω.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι όπως το λέω.
0: Η πρώην του, το
1: πετάω. Ναι.
0: Τον είπε κακομύρι.
1: Τον είπε, πού να κατέβεις βρε κακομύρι. Να το ερμηνεύσω, γιατί έτσι το σκέφτηκε. Λέει τώρα που το γράφει, λέει, πού να κατέβεις βρε κακομύρι.
0: Ναι, το ύφος, ναι, μετράει και το ύφος.
1: Ναι, μετράει. Ναι.
0: Αλλά βρε κακομύρι.
1: Ναι.
0: Της απάντησε.
1: Όχι.
0: Άμα δεν της απάντησε, δεν έχει μπιφ. Μπιφ είναι άμα μπει και αυτό στο χώρο, α πούμε.
1: Είναι μονόπατο.
0: Αυτό είναι μονόπατο, κατάλαβες.
1: Είναι μονόπατο μπιφ.
0: Ναι. Δεν είναι μπιφ αυτό, είναι μπι.
1: Του
0: είχε
1: ξαναγράψει.
0: Ναι. Γιατί του πάει κόντρα, ρε παιδί. Δεν έχουν χωρίσει τα τσανάκια τους μια χαρά, ωραία κτλ. Δεν έχει κρατήσει κάποιο μπιμπελό, κάτι, εκείνη την χρυσή κινέζικη γάτα που κουνάει το χεράκι για τύχη.
1: Όχι, μια χαρά δεν χωρίσανε.
0: Αυτή την είχε κρατήσει, εγώ το θυμάμαι.
1: Δεν χωρίσανε μια χαρά.
0: Δεν χωρίσανε μια χαρά.
1: Όχι, αγαπημένη δεν είναι.
0: Α, δεν είναι.
1: Κρίμα. Όχι, γιατί.
0: Εμένα, καλά, άστο αυτό το μπιμπελό.
1: Είχε κάνει ανάρτηση πριν λίγο καιρό, τα Γιάννη Αλεξάνδρου. 30 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Πατούλης με το γιο του που είναι μωρό.
0: Ναι.
1: Θα του ζήσει κιόλα.
0: Σε όλου θα του ζήσουν τα μωρά.
1: Λέω τώρα, ναι. Και είχε.
0: Αποταμίεση να κάνουν στον κουμπαρά. Ναι,
1: πες. Είχε κάνει ανάρτηση την μέρα τη γιορτή του παιδιού.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Πατούλης. Και είχε φωτογραφία με το παιδάκι. Που είναι 1,5
0: χρονών. Πόσα ξέρει, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Ναι.
0: Σε θαυμάζω.
1: Και είχε γράψει εκείνη πάλι ότι τα παιδιά δεν είναι για τα social media.
0: Ναι.
1: Και δεν αποδεικνύεται με αναρτήσεις η παρουσία του γονιού.
0: Είναι και δική του και δικό της παιδί.
1: Από το προηγούμενο. Όχι, παιδί μου.
0: Άρα. Τέλος. Εμένα μου αρέσει το άλλο.
1: Τι
0: ανοίγει η Τούνη στο Παρίσι.
1: Η Τούνη ανοίγει κουρασαντερί.
0: Η Τούνη.
1: Ναι.
0: Μπράβο τη, χαριλίτικη να πάει καλά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι παιδιά τσαγανό. Να ανοίξει κουρασαντερί. Ελληνίδα στο Παρίσι.
1: Εντάξει,
0: θέλει τσαγανό. Όχι, κάτσε.
1: Δεν θα έχει.
0: Κάτσε, ρε παιδί
1: θα
0: μου.
1: Θα έχει πάρει καφέ και κουρασάν. Θα έχει.
0: Καφέ και κουρασάν, αλλά στο Παρίσι.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή που
1: σφίζει
0: ο τόπος από κουρασάν, δηλαδή κάθεσαι στη γωνία και αντί να σου φτιάχνει ο άλλος κάστανα που τα βάζει στη φωτιά και δεν κάνει τίποτα άλλο, ή άντε να τα χαράζει, εκεί σου φτιάχνουν κουρασάν στο
1: Παρίσι. Ποτέ δεν είναι αρκετά όμως τα κουρασάν, Διονύση, στο Παρίσι.
0: Λοιπόν, και τι ανοίγει κουρασαντερί. Μπράβο,
1: λοιπόν,
0: χαριλίτικη.
1: Ανοίγει κουρασαντερί και. Έκανε post.
0: Καλά έκανε.
1: Ναι. Σήμερα νομίζω είναι τα εγγένεια.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Κερνάμε φρέντο εσπρέσο και τα λοιπά. Άλλους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν. Επειδή ανοίγει το κατάστημα και τα λοιπά. Και γράφει, της είπαν ότι θα πάει ο Μητσοτάκης σήμερα στο Παρίσι.
0: Θα πάει γιατί έχουμε το διάστημα σήμερα. Ναι.
1: Είναι η διάσκεψη, η αισιόδοξη κορυφή για το διάστημα.
0: Ναι.
1: Και πώς το λένε και λέει, σας παρακαλούμε, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε.
0: Ναι.
1: Και μπήκε ο Κυριάκος.
0: Από κάτω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και τη έγραψε.
0: Παρακολουθεί την Τούνη, δηλαδή. Το λογαριασμό τη Τούνη.
1: Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί την Τούνη.
0: Εγώ όχι.
1: Θα σου πω. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, τη έγραψε. Πρόσεξε τώρα. Αυτό η Τούνη είναι από τις πιο. Την influencer.
0: Ναι.
1: Έχει εκατομμύρια ακόλουθους. Γι' αυτό σου λέω ότι παρακολουθεί όλη η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Πάλι εξαίρεση.
1: Και να μην θες.
0: Πάλι εξαίρεση. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που μας στέλνει μια φωτογραφία. Θα φάει αυγά ελευθέρας. Μόνο ελευθέρας βοσκής για πρωινό όμως. Έτσι. Το πρωί δεν τρώμε άλλα. Μόνο ελευθέρας βοσκής. Αυγά για πρωινό.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 17 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα. Ναι, πολύ ωραία. Τι άλλο.
1: Τίποτα. Πάμε για τίτλους και
0: ο Αστέριος από το. Από το Διδημότυχο.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Αφού ήπια καφεδάκι βλέποντας Παπαχλημίτσο και Παπαμιχαήλ, βγήκα για περπάτημα με 12,7. Χαρά στο κουράγιο σας.
1: Μπράβο.
0: Κυρία Αστέρια. Αλλά τώρα που δεν μπορείτε να δείτε Παπαχλημίτσο και.
1: Εμάς ακούει τώρα.
0: Ναι, εμάς, εκεί. Ερτ Echo. Ερτ News. Ερτ News Radio 105,8.
1: Ναι, Διονύση, πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα στον Πειραιά. Κλιμακώνεται και πάλι κρίση στη Μέση Ανατολή. Φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε η Τεχεράνη, κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι των Brent με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το El Alamein μετά την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο Παρίσι το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αθηλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά, μπλόκο από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά σε ισχύ, οι δασμοί αντιπίνουν της Οτάβας. Διπλωματική κρίση Λονδίνου-Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Έλα καλημέρα, έλα.
1: Έλα καλημέρα και πάλι. Και να πούμε μια ξεχωριστή μέρα. Μια ξεχωριστή καλημέρα, συγγνώμη.
0: Καλά.
1: Μια ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που οδηγάει αυτή την ώρα και μας έστειλε ηχητικό μήνυμα. Ξέρει αυτός, τακτικός φίλος της εκπομπής. Τον αγαπούμε πάρα πολύ.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Χρόνια πολλά
0: να ζήσεις.
1: Πολύχρονος, γερός, χαρούμενος, ευτυχισμένος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλούς δρόμους και καλές χαρές. Πολλές χαρές.
0: Και χαρές, υγεία, λεφτά και να.
1: Λεφτά, λεφτά.
0: Να σταματήσεις να δουλεύεις και να μας ακούς από χόμπι.
1: Ναι, και αυτό.
0: Ε?
1: Καλημέρα στον Ιερώνυμο, από Σέρες. Ναι. Επιτέλους δροσιά με 19 βαθμούς. Καλημέρα στο φούρνο στην Άνω Καμίλα, σε Ρόγκο, στο και σε όλους τους ορτοποιούς. Μας είχε λείψει αυτό, κύριε Ιερώνυμε, να το πω αυτό.
0: Εμπα, ναι.
1: Ναι, και μπορεί να τσακωτιζόταν ο άλλος, Άνω Καμίλα.
0: Ναι.
1: Που δεν του λέγαμε καλημέρα.
0: Καλημέρα και στο Λαύκο, στα φουρναράκια μας.
1: Καλημέρα από Σέρες με 16 βαθμούς δροσούλα. Επιτέλους κινηθήκαμε, ρε παιδιά. Κοιμηθήκαμε, φαντάζομαι. Άνετα, χωρίς να υδρώσουμε. Είμαι εξοργισμένος πρωί-πρωί. Μπροστά μου φορτηγό ελληνικό, για να μην πω πινακίδα. Πέταξε τσιγάρο έξω από το παράθυρο, ρε παιδιά. Είναι
0: έλα,
1: δυνατόν
0: ρε,
1: μέσα
0: στην δασμένη περιοχή?
1: Όχι, βέβαια, δεν είναι δυνατόν.
0: Έλα,
1: τι να του κάνεις αυτού του τύπου. Και άμα του πεις και τίποτα. Άμα του πεις και τίποτα, θα τσαμπουκαλευτεί.
0: Ναι.
1: Ποιος είσαι εσύ, ρε?
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Ή ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Α, ξέρω. Ένα ασυνείδητο που πετάει το τσιγάρο έξω από το παράθυρο. Αυτό είσαι.
0: Μην πω χειρότερα.
1: Μην πω χειρότερα, γιατί ναι, είπαμε, είναι και το.
0: Έχουμε ανατροφή. Όχι, έχουμε ανατροφή.
1: Έχουμε ανατροφή, ναι. Αλλά είναι και το σουρού που μας βοηθάει σε αυτό το πράγμα. Να έχουμε ανατροφή.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ή εν πάση περιπτώσει μας βάζει ένα φρένο.
0: Δεν θα μιλούσαμε έτσι.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη από την Ορεστιάδα. Μπορώ χειρότερα. Με 15 βαθμούς έχει την Ορεστιάδα. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα, η οποία λέει: και εμένα μου αρέσει ο Καναδάς. Δρώσει αρκετά, μας λέει ούτως ή άλλως, που δρώσει αρκετά από χθες στην Αρτέμιδα. Λοιπόν, στη Λούτσα δηλαδή. Και εγώ αγαπώ Καναδά, γιατί εκεί ζει η ανιψιά μου με τον άντρα της και τα δύο αξιολάτρα αυτά ανιψιά μου. Στην Οτάβα. Πολύ όμορφη χώρα.
0: Ωραία η Οτάβα.
1: Ωραία η Οτάβα, και το Μόντρεαλ είναι ωραίο, και το Κεμπέκ είναι ωραίο, και εκείνα τα βουνά που τα πάτητα, τα ωραία τα. Που έχουν τα έλα, τα
0: πολύ ωραία, άστιες, ωραία είναι.
1: Και
0: πάρα
1: χιόνια,
0: πολύ ωραία.
1: Τι χιόνια, τι ωραία.
0: Πάρα πολύ.
1: Πότε θα χιονίσει εδώ?
0: Καλημέρα
1: στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία. Θα χιονίσει 22 βαθμούς στη Νέα Πολυλακωνία.
0: Υπομονή, Διονύση, θα χιονίσει.
1: Έτσι μου έλεγες και πέρυσι και δεν έριξε ούτε μία νυφάδα.
0: It's not my fault.
1: Ποιανού είναι? Το Ελνίνιο.
0: Το Ελνίνιο, να ξέρετε, ανεβάζει τις τιμές.
1: Ναι, ο Γιώργος λέει, πριν να μου πεις για τις τιμές του Ελληνίου, ο Γιώργος λέει: ευτυχώς, ευχαριστώ τα ίδια που ευχηθήκατε σε μένα στα μούτρα σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Πες μας για το Ελληνίου.
0: Το έδεσε πρωτοσέλιδο σήμερα.
1: Τι έκανε
0: αυτό? Ότι το Ελληνίου ανεβάζει τις τιμές. Εντάξει, παιδιά. Δηλαδή, με την κυβέρνηση. Τι είσαστε εγκάθετοι, ας πούμε.
1: Λοιπόν, το Ελνίνιο ανεβάζει τιμές.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί καταστρέφει κάποιες παραγωγές.
0: Καλά, εκεί που, εντάξει, αυτό, ναι, εντάξει,
1: και καίει τα Σπαρτά, σαν το Λίβα που
0: ο Τραμπ
1: τα
0: ανεβάζει τις τιμές.
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα τώρα.
0: Το Ελνίνιο.
1: Λοιπόν, σήμερα ανέβασε τον τόνο λίγο. Χάρηκε πολύ για την νίκη των λαϊκιστών. Αυτό το πράγμα πάλι. Δηλαδή, να
0: από χθες χαίρεται.
1: Όχι, από χθες. Χθες δεν είχε πει. Ακόμα το ΑΕΦΔ δεν το έχει βάλει.
0: Ναι.
1: Το ΑΕΦΔ δεν το έχει βάλει στην. Χθες είχε δώσει μόνο τα αποτελέσματα.
0: Μπορεί να νομίζει ότι, ότι είναι μάρκα και δεν θέλει να κάνει διαφήμιση.
1: Τέτοιος είναι, ναι. Δεν θέλει να κάνει διαφημίσεις. Λοιπόν, τώρα χάρηκε πολύ για την νίκη των λαϊκιστών. Επιτέλους, γιατί σταματάει αυτή η άθλια πολιτική που ακολουθούν οι Ευρωπαίοι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καταλάβει ούτε αυτός, πολύ και εξημών δεν έχουμε καταλάβει, ότι δεν είναι το μεταναστευτικό το κύριο θέμα. Mm. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτός ο κύριος που τον λένε χαμογελαστό κάτι στη Σαξονία εκεί που κέρδισε,
0: ναι.
1: Αυτός πήρε έκλη και άπλωσε τα φτερά του την περίοδο του κορονοϊού, όπου ό,τι θεωρία υπήρχε αντιεπιστημονική την υιοθετούσε και την έκανε podcast. Και από αυτό πήρε, για να θυμόμαστε και τα δικά μας, έτσι, μεγάλη έγλη, ας πούμε. Δεν είναι το μεταναστευτικό το κύριο του συγκεκριμένου, τέλος πάντων. Η Μυρτώ λέει να πείτε στο Γιώργο που είναι στο δρόμο ότι τον αγαπώ.
0: Γιώργος αγαπάει, Μυρτώ.
1: Γιώργο,
0: τα ακούς?
1: Γιώργο,
0: τα ακούς? Τ' αγαπάει, τα ακούς?
1: Τ' αγαπάει η Μυρτώ, δεν έχουμε άλλα.
0: Ναι. Τ'
1: αγαπάει η Μυρτώ.
0: Τα ακούς? Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: τι είχε το βράδυ, ρε?
1: Χαμό. Χαμό.
0: Είχε πυράβλους, λέει, με.
1: Θα σου πω τώρα.
0: Με κλάστερ πυρομαχικά.
1: Με τι?
0: Διασπορά. Πυρομαχική διασπορά σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα τι έγινε. Καταρχήν,
0: ναι,
1: οι Ιρανοί επιχείρησαν να πλήξουν κάτι αμερικανικά πλοία. Ανεπιτυχώς,
0: ναι.
1: Λένε οι Αμερικανοί, οι Ιρανοί το έχουν αφήσει φλού. Ως εκδίκηση οι Αμερικανοί, ως αντίπεινα που λένε, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι, βυθίσανε 5 πλοία Ιρανικά.
0: Ναι.
1: Βυθίσατε 5 πλοία Ιρανικά, εκτοξεύουμε τουλάχιστον 20+, λέει η ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, πυράβλους εναντίον βάσεων Αμερικανικών, κυρίως στην Ιορδανία. Αλλά εκεί έριχναν έναν πύραυλο, ο οποίος πύραυλος, ενώ ήταν στον ουρανό ακόμα, έσπαγε η κεφαλή του σε 5-6 διαφορετικές. Αυτό είναι το κλάστερ. Δηλαδή, αυτό είναι διασποράς. Αυτά, ναι, σε κατοικημένες περιοχές είναι απαγορευμένα, έτσι, γιατί, ναι, τα χρησιμοποιεί, ναι, και η Ρωσία σε χωριά στην Ουκρανία. Ναι. Λοιπόν, είναι απαγορευμένα από διάφορες διεθνείς συνθήκες. Τέλος πάντων, αυτοί λένε δεν στοχεύαμε πολιτικό χωριό,
0: ναι,
1: βάση.
0: Ναι.
1: Αυτό για να τα αναχαιτήσεις όμως, ρίχνουν αυτοί έναν πύραυλο, πρέπει να ρίξεις εσύ 4-5 για να αναχαιτήσουν και τις 5 κεφαλές.
0: Βέβαια.
1: Κατάλαβες. Και γίνεται χαμός.
0: Οι Ιρανοί υποστηρίζουν,
1: ναι,
0: ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες,
1: ναι,
0: Αμερικανοί στρατιώτες,
1: ναι,
0: και μάλιστα κάποιοι πάρα πολύ σοβαρά, και ότι τους μεταφέρουν σε βάσεις στο Αμερικανό, στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία, στο,
0: ναι,
1: Ραμστάιν, πώς, ναι, το λένε. Ναι. Ναι. Τα λένε αυτά οι Ιρανοί, αλλά.
0: Λέω τώρα τι λένε όλες.
1: Ναι, λένε εμείς πρέπει να πούμε όλες πλευρές. Οι Αμερικανοί το διαψεύδουν. Οι Ιρανοί λένε κιόλας, ναι, ότι αυτό που χτυπήσανε και αυτό που στοχεύσανε, ναι, ήταν στις βάσεις τις αμερικανικές. Έχουν τα F-15, 16. Τα F-35 και τα F-18. Δεν έχουν 18, F-16 εκεί κάτω.
0: Ξέρω,
1: ναι,
0: εγώ,
1: ναι, έχουν άλλα αεροπλάνα.
0: Αυτά
1: στοχεύσαν. Αυτά και κάτι. Αυτά τα σιλό. Τα σιλό που,
0: ναι,
1: αποθηκεύουν,
0: ναι,
1: τα αεροπλάνα μέσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέτοια στοχεύσανε, λένε οι Ιρανοί. Τώρα, άμα θέλετε, τους πιστεύετε, άμα δεν θέλετε, δεν τους πιστεύετε.
0: Εντάξει.
1: Πιστήρια προς το παρόν δεν έχουμε, δηλαδή δεν έχουμε ντοκουμέντα, κάτι, δορυφορικές εικόνες ή άλλα πράγματα. Μπορεί να έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας ή αύριο ή μεθαύριο. Πάντως τώρα δεν έχουμε. Να τα λέμε αυτά. Ναι. Το, ναι, θέμα είναι αυτά ότι με αυτά λέει, και με αυτά 100 το βενζίνη.
0: Διάβαζα, ναι, ότι αυτοί οι πύραυλοι που ρίξανε,
1: ναι,
0: οι Ιρανοί,
1: ναι,
0: είναι, λέει, σε μέγεθος μπάλας του ποδοσφαίρου. Και σπάει σε κομμάτια.
1: Εγώ τι έλεγα.
0: Όχι, το μέγεθος μπάλας ποδοσφαίρου μου έκανε εντύπωση.
1: Μέγεθος
0: μικρό
1: μπάλας...
0: δεν είναι.
1: Μικρό είναι. Μεγαλύτερες είναι. Δεν
0: υπάρχει. Έτσι λένε.
1: Μπάλα,
0: έτσι,
1: ποδοσφαίρου είναι.
0: Μπορεί η κεφαλή να είναι.
1: Για τα πανηγύρια. Όχι, μπάλας του ποδοσφαίρου μπορεί να είναι η κάθε επιμέρους.
0: Αυτό που σπάει.
1: Παραβόμβα.
0: Α.
1: Ναι, αυτό. Τα κλάστα.
0: Τα βομβίνια.
1: Μπράβο. Τα βομβίνια είναι και λίγο πιο μικρά. Δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Ναι, σημασία έχει ότι ρίξανε τέτοιου πυράβλου.
0: Βομβίνια.
1: Ναι, βομβίνια. Και να σας πω πόσο έχει πάει το πετρέλαιο τώρα. Θα σας πω εγώ τώρα αμέσως. Άμα θέλετε να μάθετε. Θέλετε να μάθετε ή δεν θέλετε να μάθετε.
0: Πώς δεν θέμε.
1: Ψηλά.
0: Είναι 100.
1: Κοντά στα 100. Όχι, κοντά στα 100.
0: Ακόμα.
1: Το Brent είναι τώρα 99,38.
0: Ναι.
1: Για συμβόλαια παράδοσης Νοεμβρίου. Τι Νοεμβρίου. Ναι, Νοεμβρίου.
0: Νοεμβρίου.
1: Λοιπόν, ένα 49 αυξήθηκε. Ένα 49%.
0: Ναι.
1: Και έχει πάει 99,38.
0: Ναι.
1: Το WTI.
0: Α,
1: το
0: μπράβο,
1: West Texas Intermediate, ναι, πήρε παραπάνω, 1,59, φτάνοντας όμως στα 94,51 δολάρια το
0: παραπάνω. Ναι, αλλά όταν θα τελειώσει τον πόλεμο,
1: ναι,
0: θα πέσουν όλα αυτά.
1: Καλά, ναι, όταν τελειώσει ο πόλεμος.
0: Έτσι, όταν τον τελειώσει τον πόλεμο.
1: Ναι, όταν τον τελειώσει τον πόλεμο, τον οποίο πόλεμο τον έχει τελειώσει μέχρι τώρα, είπαμε, 6 φορές και τον έχει νικήσει και τις 6. Για τον Τραμπ μιλάμε, έτσι, για να μην έχουμε παρεξηγήσει με κάποιους.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι. Αυτά γίνανε στον Περσικό κόλπο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άλλα θέματα. Λέγαμε πριν ότι θα πάει στο Παρίσι ο κύριος Μητσοτάκης για την διάσκεψη κορυφής για το διάστημα.
0: Ναι.
1: Δεν συζητάνε τώρα δεν θα συζητήσουν για το καλώδιο καθόλου.
0: Αφού θα συναντηθούν κατά μόνας.
1: Ναι, δεν θα συζητήσουν.
0: Δεν
1: γι' αυτό
0: θα συζητήσουν.
1: Τι συζητάνε τώρα για το διάστημα.
0: Ρεσί,
1: ωραίο.
0: Αυτό
1: είναι.
0: Θα γίνει και η ειδημερίδα.
1: Έχω δει το χαμένο στο διάστημα, το οδύσσια του διαστήματος, τα έχω δει όλα.
0: Θα έχει τεταρτέ με το Μακρόν.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Και μετά το βράδυ του έχει δείπνο ο Μακρόν.
1: Ναι.
0: Σε όλους τους ηγέτες.
1: Α, σε όλους όσους θα μετάσχουν.
0: Ναι, ναι, έχουν δείπνο το βράδυ.
1: Έχεις δει τι έχει γίνει με 12 χώρες.
0: Τι έχει γίνει.
1: Γαλλία, Αγγλία, Καναδάς, Φιλανδία, Σουηδία, Ισπανία και κάποιες άλλες που δεν τις θυμάμαι.
0: Α,
1: τις ζητώ συγγνώμη.
0: Στο Ισραήλ.
1: Θα κάνουν, λέει, εμπάργκο,
0: ναι,
1: στα προϊόντα που προέρχονται από τους επικιστές της Δυτικής Όχθης, τους Ισραηλινούς που έχουν κάνει οικισμούς στη Δυτική Όχθη.
0: Ναι.
1: Και τα έχει πάρει το Ισραήλ πάρα πολύ.
0: Κάθε πειράζει.
1: Σε αυτό το πράγμα. Ναι. Αρχίζουν και ανακαλούν πρέσβεις, διαβήματα, ναι, ιστορίες κτλ. Κτλ. Αλλά σου λέει, η Δυτική Όχθη, η West Bank, αυτή η περιοχή, είναι των Παλαιστινίων. Δεν πρέπει να μπαίνετε μέσα και να κάνετε επικισμούς. Είναι παράνομοι οι επικισμοί εκεί πέρα. Δεν δεχόμαστε κανένα προϊόν από εκεί. Θα αποφασίσουν. Θα το κάνουν όσο νούπο. Χθες το ανακοινώσανε πάντως. 12 χώρες.
0: 12.
1: Τώρα που λέγα για τον Καναδά.
0: Ναι.
1: Ακούγεται πάρα πολύ ότι κατά τις 16 του μηνός, δηλαδή σε μια εβδομάδα, ο Καναδάς με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπογράψουν μια πολύ σπουδαία συμφωνία, η οποία θα πιάνει από εμπόριο, από άμυνα, από τα πάντα όλα.
0: Μιλάς σαν τον Τραμπ λίγο.
1: Εγώ?
0: Να είπες σπουδαία συμφωνία.
1: Συγγνώμη. Συγγνώμη. Το καλή επιτρέπετε? Ναι. Μα τα υποκοριστικά κόβονται.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό. Αλλά αυτό έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Επίσης σας το λέμε από τώρα και σας προειδοποιούμε από τώρα, στις 16 Σεπτεμβρίου λέγεται ότι θα ανακοινωθεί. Να δούμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει, αλλά σας ενημερώνουμε από τώρα να λέτε: «Α, το άκουσα στα παιδιά».
0: Ναι, μπράβο.
1: Στις 9 του μηνός, ναι. 6:47.
0: Ναι. Να πάμε λίγο.
1: Καλημέρα, κύριε Πέτρο.
0: Στο εσωτερικό.
1: Ποιο εσωτερικό?
0: Εδώ, εσύ.
1: Πάμε. Έχει. Γιατί δεν λέγαμε πριν για το εσωτερικό? Δεν είπαμε για το μπιφ? Δεν λέγαμε. Ναι, για πες. Τι θες να πάμε στο εσωτερικό?
0: Ρε παιδί μου, διαβάζω τη δήλωση.
1: Ποια δήλωση?
0: Από τον κύριο Νιφούδη, του Τσίπρα.
1: Θες να πω κάτι?
0: Ναι, όχι.
1: Όχι, νόμιζα ότι περιμένεις να κάνω
0: κάτι. Όχι,
1: ναι,
0: λέει,
1: δεν θα πω.
0: Με την πατριωτική με σφορά, αυτό που είχε γίνει με την πατριωτική σφορά που λέγανε για θηρίδες, κοσμήματα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα θηρίδων. Είναι θέμα ότι αυτός έχει ανακαλύψει ότι υπάρχει παγκόσμια τράπεζα θεμάτων.
0: Παγκόσμια
1: βάση δεδομένων. Ναι, από εκεί θα βρούμε ποιοι είναι.
0: Αλλά είπε και πάλι, μην ανησυχείτε.
1: Μόνο αυτός το ξέρει.
0: Δεν κινδυνεύουν τα βραχιόλια του καθενός. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό το ύφος.
1: Τι χαρά.
0: Πρώτον. Τι είναι τα βραχιόλια του καθενός, ας πούμε.
1: Τα βραχιόλια της Βροντούν, ντρουμ.
0: Να, τα φοράω. Ναι. Τα βραχιολάκια μου είναι δικά μου.
1: Και όχι μόνο είναι δικά σου και δεν τα βάζεις σε θηρίδα.
0: Ναι.
1: Τα φοράς πάνω σου.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: είναι
1: άμα
0: δικά
1: είναι να
0: έχεις... μου και δικά τους.
1: Ναι. Αυτό είναι,
0: δικά
1: αυτό
0: μου.
1: Είναι παλιό τραγούδι, ναι. Αυτό το χώμα
0: είναι δικό, δικά μου. Ναι. Είδες που σου λέγα...
1: Είναι αποκλειστικά δικά της, θέλει να πει η Κατερίνα, και δεν τα βάζεις σε θηρίδα. Και να τα αφήσετε ήσυχα.
0: Που σου λέγα χθες ότι θα πάρει την Τέλη Γεωρίδου και τον Αβραμάκη.
1: Ναι.
0: Τους πήρε.
1: Και?
0: Ο Ανδρουλάκης.
1: Και?
0: Τίποτα. Α. Συναντήθηκαν, φωτογραφήθηκαν. Καλωσόρισε σπίτι σου.
1: Αυτό που λέγαμε από χθες.
0: Ναι, αυτό.
1: Χάρηκαν.
0: Και okay, πολύ, και πολύ χάρηκαν.
1: Είναι σίγουροι ότι χάρηκαν όλοι?
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Γιατί εγώ ξέρω με κανένα δυο, όχι πολλούς. Κανένα δυο που δεν χάρηκαν καθόλου.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμούνται τι λέγανε αυτοί.
0: Εντάξει.
1: Όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει,
1: ναι. Όταν άφησαν το Πασόκ να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και βγαίναν και στα συνέδρια και αυτό και στις διασκέψεις και τα. Αυτό όλοι. Καλημέρα στο Διονύση τη Έρε, το συνόνομα του.
0: Καλημέρα στον Κώστα και στη Στέλλα.
1: Καλημέρα. Α, συνδεθήκαμε.
0: Καλημέρα στα παιδιά.
1: Καλημέρα. Πάντα τελευταίο στο μαθαίνω.
2: Καλημέρα στη Διονύση Χατζημιχάλης. 105,8 Ερτ Νιούς.
1: Αυτό ναι, το λέτε συχνά.
2: Τα λέμε όλα.
0: Σε ευχαριστούμε, παιδί μου.
2: Λοιπόν, πώς τον ακούσατε το Δημήτρη? Πώς τον ακούσατε καθόλου?
0: Ποιο Δημήτρη?
2: Το Χριστούλια, τον είχαμε πριν.
0: Πώς τον ακούσατε?
2: Γιατί κάνετε εκπομπή, συγγνώμη.
1: Αλήθεια τώρα, σοβαρά, ναι.
2: Λέω, μήπως ήσασταν λίγο, για λίγο.
3: Δεν θα σε εκπλήξω. Θα σας πω τον καημό μου πάλι
0: σήμερα.
1: Αυτό περιμέναμε.
0: Να σας πω κάτι. Ο Χριστούλιας πρέπει να. Προς το παρόν τα πάει καλά.
3: Στον χρόνο.
0: Στον χρόνο.
3: Στο χρόνο, ναι.
0: Δεν λέγω την επάρκειά του, τη δημοσιογραφική, όνομα του Θεού, του ανθρώπου. Έτσι.
3: Λοιπόν, κάτσε το χρόνο.
2: Για να ακούσουμε τον καημό τώρα. Έχει ένα καημό.
3: Με την πίζα.
0: Τι καημό.
3: Πίζα.
1: Ναι.
3: Που πατώσαμε, βέβαια, πήγαμε λίγο καλύτερα από πέρυσι που είχαμε πατώσει
2: δραματικά. Δεν πατώσαμε.
3: Λίγο λιγότερο.
1: Εσύ ένα στου δύο έχει πρόβλημα κατανόηση κειμένου. Δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Έτσι. Ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα υπήρξαν μέχρι και πρωθυπουργών δηλώσεις για αυτό το θέμα και υπουργών παιδείας. Αλλά ένα στους δύο δεν έχει κατανόηση κειμένου. Είναι θέμα. Είναι θέμα το οποίο πρέπει να το δίνουν.
3: Ελλάδα έχουμε μία.
2: Πώς το μετράνε
3: προβλεπία.
2: Αυτό, ρε παιδιά? Δηλαδή, πώς βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα? Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Έχω την απάντηση. Εδώ λοιπόν οι περσινές εξετάσεις. Το περίμενα να ρωτήσεις πώς το λένε αυτό. Λοιπόν, γιατί κοιτάζει τα περσινά προπέρσινα θέματα. Έχει λοιπόν. Εξετάσεις το μάθημα νεοελληνική γλώσσα γυμνασίου. Εξετάσεις. Αυτό δεν περνά τάξη, κάνει κάτι. Είναι διαγνωστικές εξετάσεις. Σχόλες του ΟΣΑ. Του έχουν βάλει ένα κείμενο.
2: Ναι.
3: Το οποίο λέει «Η τέχνη του δρόμου, δημιουργία ή βανδαλισμός». Είναι ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή. Διαβάζει αυτό το κείμενο. Λέει το κείμενο «Η τέχνη του δρόμου είναι μια μορφή έκφραση, τρόπος για τους καλλιτέχνες, προκαλεί συστήσεις την παραθέσεις, για κάποιους δημιουργεί τέχνη, για άλλους μορφή βανδαλισμού, μπλα μπλα μπλα». Μην διαβάσουν το κείμενο, δύο σελίδες.
2: Ναι.
1: Καλύτερα να μην το διαβάσουν.
3: Λέει, Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τρίτη παράγραφο του κειμένου. Τι συνέβη στην Αθήνα κατά τη διάρκεια τη οικονομική κρίση, έχει τέσσερις απαντήσεις. Μετά, στην τελευταία
2: είναι
3: παράγραφο.
2: Multiple choice.
3: Ποιο είναι ο ρόλο των τριών φωτογραφιών στο παραπάνω άρθρο, multiple choice. Στην τελευταία παράγραφο, η τέχνη του δρόμου χαρακτηρίζεται ω ΑΒΔ. Δηλαδή, να καταλάβει τι λέει το κείμενο. Στα δε μαθηματικά που πατώσαμε επίση. Εδώ κοίταζε επίση μαθηματικά γυμνάσιο, πρόκειται χρήσιμα πράγματα. Δεν είναι. Λέει, ένα παντελόνι έχει 20% έκπτωση. Και κοστίζει 40 ευρώ. Ποια ήταν η αρχική τιμή του πριν την έκπτωση? Είναι βασικά πράγματα. Να ξέρει τη ζωή, ρε παιδί. Δεν πα να γίνει όπου Αϊνστάιν, α πούμε. Να ξέρει τη ζωή. Και ένα-δύο που δεν ξέρουν. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Στην τρίτη γυμνασίου.
1: Ναι. Πρόσεξε τώρα. Και ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι. Δεν μπορούν τα παιδιά. Δεν συγκεντρώνονται τα παιδιά. Είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι το Υπουργείο Παιδείας, είναι τα φροντιστήρια, είναι η ιδιωτική εκπαίδευση. Γιατί θα τα ακούσεις όλα αυτά. Ο καθένας θα ρίχνει το δικό του μερίδιο της ευθύνης, θα το ρίχνει και θα το επιμερίζει στους άλλους. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα, αλλά
3: είναι πολλά. Και εγώ
1: ως χώρα, μέσα. Ρε παιδί μου, ως
3: βάζω
1: χώρα.
3: Βάζω μέσα, ναι. Που έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, άμα λίγο πιέσει τα πράγματα, είναι λίγο αυστηρός ο καθηγητής, είναι λίγο πιεστικός, πάει ο γονιός πρώτος, εκεί μπροστά.
1: Να ζητήσει το λόγο.
3: Μου, ναι. Μην αυτό, ναι. Που δημιουργήσει με αυτά, μην πιεστείς παιδί μου, μην κάνεις, κουράστηκε το παιδί, διάβασε 20 λεπτά, δεν πειράζει, ξεκουράσου. Τρεις μέρες δεν
1: παθαίνεις. Να σου πω κάτι
2: όμως. Να πω κάτι, ρε παιδιά.
1: Να πεις ό,τι θέλεις.
2: Ναι, όλο αυτό τώρα το ακούω, εντάξει, το βλέπουμε και όλο, το παρακολουθούμε και πολλές φορές, γιατί τα παιδιά λόγω της τεχνολογίας και τα λοιπά δεν διαβάζουν, δεν έχουν συγκέντρωση, αποσυντονίζονται εύκολα. Όμως όλοι αυτοί οι Έλληνες, οι οποίοι στο τέλος της ημέρας, δηλαδή μετά την τρίτη ηλικίου, φεύγουν πάνω στο εξωτερικό και διαπρέπουν.
3: Είναι το άλλο 50%.
2: Είναι ο αριθμός.
3: Είναι το 50% που είναι τα στουρνάρια. Δηλαδή, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά.
2: Που κάνει μεγάλη αντίθεση όλο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, εγώ έχω γνωρίσει παιδιά που λένε ότι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί μου. Τι θες να μάθεις, πόσο έκανε πριν το παντελόνι? Ωραία, θα ρωτήσω το ChatGPT και θα μου πει. Θέλω να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα καινούρια καλούδια, εν πάση περιπτώσει, που αρχίζουν και μπαίνουν στη ζωή μας πολύ ορμητικά, κάποιους τους έχουν κάνει να θεωρούν κάποια πράγματα υπουσιώδη. Δεν θα ασχοληθώ εγώ με το πόσο θα κάνει το παντελόνι, εάν κοπεί η έκπτωση, ας πούμε, η αρχική τιμή πόσο ήταν. Τι με νοιάζει εμένα, πόσο ήταν η αρχική τιμή του παντελονιού.
0: Παιδιά, νομίζω.
1: Όχι, κάποιοι το βλέπουν έτσι.
0: Όχι, νομίζω ότι πέρα από αυτό, το ChatGPT τώρα έχει μπει στη ζωή μας. Δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει καμιά δεκαετία, έτσι. Εδώ μιλάμε για παιδιά γυμνασίου.
1: Ναι, προφανώς.
3: Δηλαδή,
0: λοιπόν, τα παιδιά αυτά, στα παιδιά αυτά πρέπει να μπουν βάσεις από όταν είναι πολύ μικρά. Δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ βλέπω παιδιά τώρα που τα θεωρώ, είναι η εξαίρεση όμως, που τους αρέσει πάρα πολύ να διαβάζουν. Αυτό το πράγμα το οποίο εγώ το κυνηγάω και το λέω σε συναδέλφους νέους. Οι συνάδελφοί μας οι νέοι δεν διαβάζουν εφημερίδες, για παράδειγμα. Απαξιώνουν να διαβάσουν εφημερίδες.
2: Δεν τους είναι οικείο αυτό?
0: Όχι, να σου πω κάτι. Όταν τους λες όμως.
2: Λίγο τον παπά, λίγο τον παππού, τώρα δεν τους είναι οικείο.
0: Όχι, αλλά άμα τους λες, να σου πω κάτι, αν θες να γίνεις και καλός δημοσιογράφος, πρέπει να διαβάζεις και εφημερίδες. Και γενικά πρέπει να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Πείτε μου, πόσους βλέπετε στην παραλία με βιβλίο? Όχι, δεν λέω για μικρά παιδιά, λέω και για μεγαλύτερους. Πόσους βλέπετε στα μέσα μεταφοράς με βιβλίο?
3: Ναι.
0: Δεν βλέπουμε. Στο εξωτερικό διαβάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι με ένα βιβλίο ή με ένα e-book, ας πούμε, στο χέρι.
3: Και στην Ελλάδα.
1: Καλά, εντάξει, παιδιά, μην πούμε ότι στο εξωτερικό γίνονται όλα καλά, ας πούμε, και εδώ γίνονται όλα χάλια, ας πούμε, μετά ισοπεδώσουμε όλα.
0: Έχουμε η γνώση, ναι, και η κατανόηση και όλα αυτά τα πράγματα έρχονται μέσα από μια διαδικασία ετών.
1: Ωραία, όπως είπε η Στέλλα.
0: Με τη γλώσσα.
1: Όπως είπε η Στέλλα, όμως ταυτόχρονα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαπρέψει και διαπρέπουν. Και βγαίνουν και στο εξωτερικό και σπουδάζουν. Θέλω να πω,
0: παιδιά,
1: μην τα ισοπεδώσουμε και όχι, τα κάνουμε όλα αυτά. Εγώ θα ήθελα να πω ένα άλλο πράγμα με φόβο όμως, γιατί θα τσιμπήσει ο Παπαχλημίτζος. Και άμα τσιμπήσει ο Παπαχλημίτζος αυτό, την κάτσαμε. Δεν έχω ακούσει ποτέ, ας πούμε, από το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα των καθηγητών να λέει. Κατάλαβε, του πατάω κάλο τώρα. Του πατάω κάλο. Γι' αυτό σου λέω. Να πούνε ότι, ρε παιδιά, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν ξέρω τι πρέπει να αλλάξει. Η ύλη, το βιβλίο, ο υπουργός, οτιδήποτε.
3: Εν γνώση το πέταξε.
1: Εννοείται.
3: Δεν κάνει το κίνημα. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να περιμένει την αντίδραση. Λοιπόν, συγγνώμη.
1: Αυτό προβοκάτορα.
3: Δεν τα κάνω όλα καλά. Σε άλλε χώρε όχι. Ούτε είναι μόνο τα δικά μα τουρνάρια και σε άλλε χώρε είναι πάρα πολλά.
1: Μην μιλά στου ανθρώπου τουρνάρια.
3: Η μόνη χώρα που οι συνδικαλιστέ, καθηγητέ, δάσκαλοι είναι αυτή τη Ολμέτα, πόνο αυτέ οι χρεοκοπημένε συνδικαλιστικέ ηγεσίε που μιλάνε στι εργασίε και του ακολουθεί κανεί. Και κάνουν στάση εργασία για να μην δώσουν τα παιδιά Ολμέ. Και λέει ότι τη Ολμέ να μην δώσετε την πίστα. Και λένε αυτά τα συστήματα είναι του διαβόλου, του καπιταλισμού, του Μαμονά, δεν ξέρω πιανού άλλου και του έξω από εδώ κλπ. Στάση εργασία και καλού δασκάλου δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Καλού δασκάλου στάση εργασία για να μην δώσουν τα παιδιά. Γιατί λέει θα καταστρέψουμε τα παιδιά μα. Αν δώσω εξετάσει, δηλαδή, αν πάρει το παιδί μου και πει πόσο είναι ρε παιδί μου, του λέει εδώ πέρα, ένα μαθή γάμα γυμνασίου έγραψε στα 7 μαθήματα βαθμού. 10, 16, 17 κλπ. Ποιο είναι ο μεσό των γραπτών, λέει Ολμέ, καταστρέφεται το παιδί άμα του βάλει αυτήν την άσκηση. Και δεν του λέει κανεί, ρε παιδιά, τραβάτε παραπέρα. Τώρα αφήστε μα, φτάνει.
1: Να πούμε βέβαια σε αυτό, επειδή μιλάμε πολύ για αυτή την πίζα και τις ιστορίες, ότι τα περισσότερα από τα παιδιά τα οποία πήγαν καλά δεν είναι μόνο οι αποκλειστικά ιδιωτικών σχολείων, η πλειοψηφία του είναι από δημόσια σχολεία.
3: Σωστά.
1: Έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί μην νομίζουν, ξέρω εγώ, κάποιοι να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Υπάρχουν και καθηγητές, υπάρχουν και.
2: Μπράβο, γεια σου.
1: Μα οι περισσότεροι από τους πρωτεύσαντες, ας πούμε, στις εξετάσεις είναι.
0: Τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα. Τα παιδιά πρέπει να καλλιεργηθούν, να τα οθήσουν οι γύρω τους, οι γονείς τους, οι καθηγητές τους, οι παππούδες τους, οι γιαγιάδες τους. Εκείνοι πρέπει να τους δείξουν το δρόμο.
1: Τα παιδιά έχουν γίνει πιο απαιτητικά, αλλά θέλουν να τους εξηγήσεις και να τους πείσεις γιατί
0: παιδιά
1: πρέπει να ασχοληθούν. Ακριβώς. Αλλά πλέον θέλουν. Για μας ήταν αυτονόητο, ήταν υποχρεωτικό. Για τα καινούργια παιδιά είναι, πρέπει να τους εξηγήσεις. Ξέρεις, πρέπει να ξέρεις αυτό, να καταλαβαίνεις τι διαβάζεις. Ή πρέπει να μάθεις στοιχειώδη μαθηματικά. Ή πρέπει να μάθεις, ξέρω εγώ, πώς δένεις τα κορδόνια σου.
2: Και άμα κάτι έχει όρεξη ο δάσκαλος και ο καθηγητής, τα παιδιά, εγώ τα βλέπω, τους αρέσει, δηλαδή θέλουν να σε ακούσουν.
0: Φυσικά, μα υπάρχουν σπουδαίοι δάσκαλοι και καθηγητές.
1: Όχι, υπάρχουν και μαθητές οι οποίοι κάνουν θαύματα, ρε παιδιά. Μας έλεγε η Κατερίνα, για παράδειγμα, για στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι υπάρχουν φοιτητές νέοι, πρώτο, δεύτερο έτος, ας πούμε, οι οποίοι ασχολούνται με ρομπότ, φτιάχνουν ρομπότ, κάνουν θαύματα. Αυτά τα παιδιά αγαπάνε τη γνώση. Δεν είναι όλα τα παιδιά, ας πούμε.
2: Ναι, μην τα ισοπεδώ.
1: Αλλά έχει πάει 6 και 59, το καταλαβαίνει.
3: Στους συνδικαλιστές του παιχνίδι, δεν φταίω εγώ. Και εγώ εδώ άπειρα θα έλεγα και τους φοιτητές φτιάχνουν μονοθέσια. Λοιπόν, εσάβριον, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.

0: Yeah. Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια. Σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Στις αγορές, το πετρέλαιο Brent πλησιάζει 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το θέμα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Υπό μερικό έλεγχο, η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβουλή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά. Εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Ξερή βλάστηση κατακαίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις, τα κρίσιμα λεπτά πριν την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την εξέταση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου και συνηγόρου οικογενειών θυμάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης τελεχών της Hellenic Train. Κατά τη χθεσινή του κατάθεση, ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στις συνθήκες της φωτιάς μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν κενά στη διερεύνηση των αιτιών θανάτου ορισμένων θυμάτων. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι κυρώσεις αφορούν μεταξύ άλλων την απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων από τους Ισραηλινούς οικισμούς και συνδέονται με την επέκταση των και την αυξανόμενη βία επίκων κατά Παλαιστινίων. Εξήρετη νίκη της ακροδεξιάς την Κυριακή στις εκλογές στο Ομόσπονδο Κρατήδιο, Σαξονία Άνχαλ της Γερμανίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Λαϊκιστικό Κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά, ανέφερε χαρακτηριστικά μέσω Truth Social.
0: ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν 7 μποφόρα από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, τι ωραία, Γούμακ και Γούμακ. Πόσο μ' αρέσουν. Καλημέρα σας και πάλι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. 7 και 11 πρώτα λεπτά παρά 15 δευτερόλεπτα.
1: Και ο Γιώργος λέει ότι αγαπάει και αυτό τη Μυρτό και να τις τα μεταφέρουμε τις ευχές. Oh. Τώρα μπαίνει στο λεωφορείο, δεν θα μας ακούει, αλλά θα μας ακούσει μετά από το Earth Echo. Οπότε γι' αυτό τις λέω τις ευχές. Να ξέρει ότι τις μεταφέραμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάντα Κεφαλονιάς με 15 βαθμούς, παρακαλώ. Ο Δημήτρης λέει. Μας κακοφαίνεται που οι μαγαζάτορες δεν κάνουν μεγαλύτερες εκπτώσεις, αφού και να κάνουν δεν θα το καταλάβει κανείς. Με βάση το παράδειγμα για το 20% και πόσο ήταν η αρχική τιμή κτλ. Φαντάζομαι ότι από εκεί ορμόμενος το λέει. Καλημέρα στην Άννα, η οποία λέει: σας ακούω για το θέμα της φιλογνωσίας στα παιδιά και γενικότερα οι οθόνες πιστεύω απομακρύνουν από το διάβασμα με τον τρόπο που ξέραμε. Διαβάζω φανατικά από πάντα, αναρωτιέμαι αν ήμουν μαθήτρια τώρα θα το έκανα. Δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε εμείς. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Με αφορμή τη γενέθλια ημέρα του Λουτρέκ και το σχολιασμό του κυρίου Χατζημιχάλη για τις αφίσες του, να πω ότι περιμένουμε ένα αγωνίο στην έκθεση για την αφίσα της εποχής της Belle Époque στο Ίδρυμα Γουλανδρή τον Οκτώβριο, με αφίσες και του Λουτρέκ βεβαίως. Πολύ ωραία. Κατά τα λοιπά, το ζήτημα των σχολείων και της εκπαίδευσης είναι σύνθετο με πολλές συνιστώσεις, η συνισταμένη των οποίων οδηγεί στη διαπίστωση της πλήρους δυστυχώς παρακμής τους. Μας λέει ο κύριος Παύλος, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός. Έρχεται άλλο μήνυμα από τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος λέει: διευθυντής επάλλη είμαι. Σας μιλώ από αυτή τη θέση. Σας μιλώ από ένα σχολείο που το 25-26 βγήκαμε best practice στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Για να μην πείτε και τι κάνουμε, μόνο όσοι έχουν μεράκι, οι υπόλοιποι στις οθόνες των κινητών. Αναφέρατε την αναγκαία κατάρτιση εισόδου στα ανήλικα στις πλατφόρμες. Εμείς στις ηλικίες τους ήμασταν στα πάρκα της Αλάνης, ακούγαμε ράδιο, βλέπαμε ταινίες και διαβάζαμε βιβλία. Εντάξει, παιδιά, επειδή όμως οι καιροί αλλάζουν, πρέπει ανάλογα να προσαρμοστούν και οι συνθήκες. Γι' αυτό έλεγα πριν, και επιτρέψτε μου με το θάρρος της γνώμης μου, να λέω ότι πρέπει και εμείς να δείξουμε στα παιδιά και να πείσουμε στα παιδιά ότι αυτό που κάνουν δεν το κάνουν άδικα, γιατί κάποια από αυτά που μαθαίνουν ή ξέρω εγώ τι, μπορεί να θεωρούνται. Είναι, ή και να είναι γνώσεις οι οποίες είναι αχρίαστες, παιδί μου, άχρηστες, ή έτσι να τις θεωρούν. Πρέπει να τους πείσεις. Τα παιδιά σήμερα είναι πιο απαιτητικά.
0: Από εμάς εξαρτάται.
1: Σε ένα μεγάλο
0: δεν είναι,
1: βαθμό.
0: Όχι. Τα παιδιά δεν είναι απαιτητικά, Διονύση. Πάντα είναι απαιτητικά τα παιδιά.
1: Είναι, πάντα
0: τα παιδιά είναι. Θέλουν καθοδήγηση. Πολύ απλά.
1: Παιδιά είναι τίποτα το περιβάλλον. Άλλο το περιβάλλον έξω και άλλο εδώ. Όπως και οι οικογένειες. Το ίδιο είναι. Εδώ μπάχαλο, έξω κανόνες και όρια, μας λέει ο κύριος Τριαντάφυλλος. Εάν πας στο Βαρβάκιο που είναι δημόσιο, όλα τα παιδιά ενδιαφέρονται για τη μάθηση. Δεν κοιτάνε ούτε τι ρούχα φοράς, ούτε πόσα λεφτά έχει η οικογένεια.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Και ο κύριος Αλέξανδρος λέει ότι τα παιδιά από δημόσιο σχολείο διέπρεψαν, αλλά από ιδιωτικά φροντιστήρια. Να τα λέω σωστά. Κάποια από αυτά τα παιδιά δεν πήγαν φροντιστήριο. Εγώ κρατάω τις δηλώσεις που κάναν τα ίδια. Κάποια από αυτά τα παιδιά.
0: Εντάξει, είναι ελάχιστα, είναι εξαιρέσεις, Διονύση. Ναι. Τα περισσότερα παιδιά πάνε φροντιστήριο.
1: Κάποια από αυτά τα παιδιά δεν πήγαν και φροντιστήριο. Όχι, κάποια από αυτά δεν πήγαν ούτε καν φροντιστήριο.
0: Δεν έχει να κάνει με το φροντιστήριο.
1: Ναι. Προφανώς
0: δεν μιλάμε γι' αυτό. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Εδώ μιλάμε για τη γενική γνώση, για την κατεύθυνση που πρέπει να δώσει το παιδί. Γιατί το παιδί πρέπει να το κάνει να αγαπήσει τη γνώση, να αγαπήσει το βιβλίο, να αγαπήσει την ανάγνωση, να αγαπήσει. Τέλος πάντων, να δει ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από το να σκρολάρει και να βλέπει βιντεάκια. Είναι πολύ απλό το πράγμα.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Άλλο ένα μεγάλο θέμα που θα ήθελα να αναφερθούμε κάποια στιγμή είναι αυτή η χοντρή μπίζνα με τις λογοθεραπείες και εργοθεραπείες που δεν γίνεται 9 στα 10 παιδιά σε μια πόλη όπως η Θήβα να το έχουν ανάγκη, μας λέει ο κύριος Γιώργος. Δεν το γνωρίζουμε το θέμα. Εγώ δεν το γνωρίζω. Το γνωρίζεις?
0: Όχι.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή ίσως ναι. Ασχοληθούμε.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάμε εκτός σύνορων λίγο.
1: Να πάμε.
0: Λοιπόν, έβλεπα χτες ένα βίντεο. Καλή ώρα. Έβλεπα ένα βίντεο με έναν τύπο φοβερό στη Βραζιλία, ταξιτζή. Εκεί εντάξει, η εγκληματικότητα είναι στα ύψη, έτσι. Λοιπόν, μπαίνουν δύο τύποι μέσα στο ταξί να τον ληστέψουν. Μόλις το καταλαβαίνει, αρχίζει να προσποιείται ότι παθαίνει έμφραγμα. Αλλά κανονικά όμως, δηλαδή μιλάμε για ερμηνεία που δεν την έχεις δει. Σε ταινία, πώς να σου το πω δηλαδή, που έχει πάρει σε οσκαρική ταινία. Τους έπεισε λοιπόν ότι πεθαίνει. Και φύγανε. Και την κλείτωσε.
1: Δεν τον σώσαν τον άνθρωπο. Δεν τον πήγανε να τον πάνε στο νοσοκομείο.
0: Αφού ήταν αδίστακτοι ληστές,
1: κάτι.
0: Σου λέω.
1: Ναι, και γιατί ληστές δεν είναι άνθρωποι.
0: Όχι.
1: Δεν έχουν ανθρωπιά μέσα
0: τους. Όχι.
1: Τα αφήνουν έναν αναβοήθητο άνθρωπο να πεθάνει.
0: Ναι.
1: Αν πιστέψουν ότι έχει παθεί έμφραγμα,
0: γιατί, ότι,
1: δεν θα του κάνουν κάρπα, δεν θα του κάνουν κάτι, δεν θα ειδοποιήσουν το,
0: το
1: ΕΚΑΒ.
0: Επίσης,
1: δεν το ξέρω εγώ.
0: Τι έχετε πάθει στη Γαλλία?
1: Εγώ δεν βάζω προθέσεις
0: σε
1: κανέναν.
0: Ναι, τι έχετε πάθει στη Γαλλία με τα μουσεία σας?
1: Τι έχουν πάθει?
0: Τους ληστεύουν κάτρες και λίγο.
1: Ναι.
0: Μπήκα και πήραν 4 Ρενουάρ.
1: Μισό λεπτό. Λες αυτό, αλλά εγώ στέκομαι σε άλλο.
0: Τι?
1: Σε άλλη πτυχή της ίδιας είδησης.
0: Τι?
1: Όλοι αυτοί οι ληστές, οι διάφοροι,
0: ναι,
1: είναι γκάγκα τελείως.
0: Γιατί?
1: Γιατί τους δύο από τους τέσσερις τους πέσανε.
0: Εντάξει.
1: Οι δύο από τους τέσσερις τους πέσανε. Θυμάστε και τους άλλους που είχαν πάει.
0: Τα κλοπημένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: οι άλλοι που είχαν πάει στο Λούβρο,
0: ναι,
1: επίσης τα μισά. Τους είχαν πέσει στο δρόμο.
0: Ναι, ό,τι αρπάξει το.
1: Ναι, εντάξει, αρπάξει και ξεχύσει, ναι, αλλά δεν είναι. Ναι. Δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Είναι ένα θέμα τα μουσεία, είναι ένα θέμα και οι ληστές.
0: Εντάξει, έχει πέσει το επίπεδο.
1: Με τα μουσεία που έχει. Πώς το λέγαν παλιά, οι λαοί έχουν τους ηγέτες που τους αξίζουν και πάει λέγοντας. Δηλαδή αυτό παίρνει διάφορες ερμηνείες. Να, οι λαοί έχουν και τους ληστές που τους αξίζουν και τα μουσεία που τους αξίζουν. Θα μπορούσε να πει κάποιος έτσι από αυτούς τους θεωρητικούς του, ξέρω εγώ τι, του.
0: Ναι, ναι,
1: ηλισμού.
0: Πάντως είναι.
1: Λέω ρε παιδί μου, ναι.
0: Ναι. Πάντως ήταν καλή μπάζα.
1: Ναι.
0: Αλλά λέγανε, είχαν βγει ειδικοί μετά.
1: Πού τα δίνεις αυτά?
0: Ναι, άκουνε, είχαν βγει, γι' αυτό ήθελα να σου πω, είχαν βγει ειδικοί που ξέρουν, ναι, ας πούμε, τα έργα του Ρενουάρ.
1: Ναι.
0: Όχι όπως εμείς, είμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαν βγει λοιπόν οι ειδικοί.
1: Στουρνάρια θα,
0: ναι,
1: μας έλεγε ο Παπαχλημίτσος, ναι.
0: Και λέγανε ότι είναι πολύ δύσκολο να πουλήσεις αυτούς τους πίνακες.
1: Βέβαια είναι δύσκολο, ρε παιδιά.
0: Έως ακατόρθωτο.
1: Ναι.
0: Εκτός, άρα...
1: εκτός αν. Κοίταξε να δεις, ας σου πω. Μπορεί να μην τους πήρες για να τους πουλήσεις.
0: Να τους έχεις το.
1: Μπορεί να.
0: Ο...
1: Όχι, όχι.
0: Σαλόνι,
1: να σε βάλανε. Να σε έβαλε κάποιος ο οποίος είναι συλλέκτης, το οποίο δεν θέλει. Να τους έχουν. Να έχουν προπληρώσει,
0: ναι,
1: τους,
0: ναι,
1: ληστές,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για να το βάλουν στην ιδιωτική συλλογή τους.
0: Να έχουν ένα Ρενουάρ.
1: Ναι, δεν θα γίνει. Δεν θα βγει σε auction. Auction, πώς το λένε. Αυτό.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν θα γίνει έτσι, φαντάζομαι, ούτε θα πάνε στο ενίχυρο δανειστήριο της γειτονιάς,
0: ναι,
1: να τους πούμε έχουμε ένα καλό Ρενουάρ, πόσο δίνεις, ας πούμε. Δεν γίνεται έτσι, φαντάζομαι.
0: Όχι.
1: Μπορεί να είναι προαγορασμένος εκ των προτέρων.
0: Μπορεί.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι, μπορεί.
1: Το έχουμε δει σε ταινίες αυτά τα πράγματα.
0: Βέβαια τα έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Αμέ, τι.
1: Θυμάσαι εκείνη την ταινία που ήταν ο Σον Κόνερι ή η Σιν Κόνερι
0: με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, ναι,
1: και είχαν κλέψει μια μάσκα εκεί που χρυσαφιά που δεν ήταν τελικά χρυσαφιά και ο κλεπταποδόχος ήταν κάπου στην Ινδονησία, ξέρω
0: αυτή
1: κάπου εκεί. Στον Παλί. Τι
0: αυτή
1: ωραία.
0: Ήταν μάστερ.
1: Μάστερ
0: όμως αυτή.
1: Ωραίο το Παλί.
0: Ωραία
1: η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Ωραίος και ο Σιν Κόνερι.
0: Ναι, ναι. Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ήταν μάστερ όμως αυτή.
1: Μάστερ.
0: Αυτοί θα κάνανε, εντάξει τώρα. Ήταν
1: ναι.
0: Για ανατροπές.
1: Ακόμα
0: και
1: θυμάμαι, πώς χθες θυμόμουν για τη Σάλμα Χάγεκ με το Φίδι. Ακόμα θυμάμαι την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς να περνάει τις ακτίνες του λέιζερ. Για να πάρει και να φτάσει στα κλέψη την.
0: Λέιζερ.
1: Ακόμα το θυμάμαι.
0: Δεν το κάνει σαν τον Τόμ Κρούζ.
1: Σκηνή.
0: Που κάνει επικίνδυνε κλέψει.
1: Άλλο. Τον Κρούζ είναι άλλο. Έχει άλλα χαρίσματα. Δεν έχουν τα ίδια χαρίσματα,
0: ναι,
1: με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς.
0: Τον Κρούζ. Πώς μπαίνει έτσι εκεί που έχει τα διάφορα τα λέιζερ που μπλέκονται έτσι και αυτός μπαίνει ανάμεσα. Έτσι, αλλιώς. Αυτά να.
1: Για
0: και μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Για περιέγραμμα, περιέγραψε μας έτσι αυτά.
0: Ελάχιστα εκείνη, χιλιοστά, ναι, από το πάτωμα και δεν πέφτει κάτω να χτυπήσει.
1: Τίποτα, ναι, αυτό.
0: Παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Αυτά γίνονται στις ταινίες, θέλω.
0: Ναι, μόνο ταινίες.
1: Μόνος ταινίες.
0: Επίσης, έχει σοκαριστεί.
1: Κανένας, ναι. Και λέει ότι διαπαιδαγωγούμε το κοινό τώρα, ας πούμε, να κάνει τέτοια.
0: Όχι,
1: δεν μπορείτε, δεν μπορούμε. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Παιδιά, αυτό θέλει εκπαίδευση.
1: Θέλει ταινία, θέλει σκηνοθέτη. Θέλει...
0: Όχι, όχι, θέλει και εκπαίδευση τώρα.
1: Κράσε, εκπαίδευση τώρα, σιγά.
0: Λοιπόν, που έχει σοκαριστεί ο πλανήτης που ένας διοικητής των Ταλιμπάν εκτέλεσε ψυχρό έναν άνθρωπο στη μέση του δρόμου στο Αφγανιστάν. Θέλω να σας πω, δεν έχει αλλάξει αυτό.
1: Γιατί οι Ταλιμπάν δεν είναι, δεν ρέουν τον κόσμο, ρένουν τον κόσμο με ροδοπέταλα και
0: όχι,
1: τέτοια πράγματα. Δεν
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι. Όχι, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω.
1: Μάλιστα. Εγώ νόμιζα ότι πλέον έχουν γίνει.
0: Όχι.
1: Έχουν εκπολιτιστεί. Γιατί
0: όχι,
1: θυμάμαι τότε που καταστρέφανε, ας πούμε, πολιτιστικούς θησαυρούς, ας πούμε,
0: ναι,
1: 110 ετηρίδων,
0: ναι,
1: και τους καταστρέφανε γιατί ήταν αντίθετοι με το.
0: Έχει δει στα γήπεδα, εδώ δεν γίνεται αυτό.
1: Γήπεδα.
0: Στα γήπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε διάφορα αθλήματα, ρε παιδί μου.
1: Πού να δούμε ανάμεσα γήπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Στις ταινίες, ρε
1: παιδί μου. Α, σε ταινίες, ναι, για πες, θα το πω.
0: Να
1: δω.
0: όλοι. Γιατί κάθομαι εγώ και βλέπω.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να έχει πάει στην Αμερική και να πήγε αγώνα.
0: Δεν έχω πάει, αυτό ξέρει ότι δεν έχω πάει στην Αμερική. Σταμάτα, μην ξέρει πληγέ.
1: Ήθελα λοιπόν, να το πω έξω και στον κόσμο. Ναι.
0: Στα NBA και στα κολεγιακά και στα ποδόσφαιρα και στα NFL και όλα αυτά που δείχνουν από τι κερκίδε διάφορου, α πούμε τυχαία.
1: Ναι, ναι.
0: Που κάνει ο άλλος πρώτα σιγά μου και άλλοι λέει όχι και γίνεται δίκολος εκατομμύρια ανθρώπους. Δείχνουν λοιπόν, βλέπουν μια ωραία παρουσία.
1: Ναι.
0: Μια ωραία κοπέλα. Κάνουν zoom στην κάμερα.
1: Είναι πολύ υποκειμενικό ότι είναι ωραία κοπέλα.
0: Συνήθως είναι καλή πηγές.
1: Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα σε αυτά, το ξέρεις.
0: Έλα, Μορδιονής τώρα. Ναι, αυτό εκεί θα κολλήσουμε
1: όχι,
0: τώρα.
1: Ήθελα να το φιλοσοφήσουμε.
0: Όπου για όνομα του Θεού.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, έκανε λέει zoom σε μια κοπέλα, μια φίλαθλο που είχε πάει να δει κολεγιακό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Δεν τα καταλαβαίνω από αυτά.
1: Μπορεί να είχε ένα φίλο που παίζει.
0: Όχι, όχι, όχι που πήγε η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Λέω, δεν καταλαβαίνω πολλές φορές αυτά τα.
1: Α, τα αθλήματα.
0: Αυτά που έχουν, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, και κάνει zoom λοιπόν σε αυτήν και αυτή γίνεται viral.
1: Ναι.
0: Η Σμιθ, Σμιθ τη λένε, Σάρα Σμιθ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο Λούισβιλ έγινε αυτό. Την περασμένη Κυριακή.
1: Ναι.
0: Και μετά έκανε ένα βίντεο η κοπέλα στο TikTok που παρουσίασε τα πιο περίεργα μηνύματα που δέχτηκε μετά το. Τη βρήκανε, ρε παιδί μου, στο TikTok και τη γράφανε διάφορα. Το πρώτο μήνυμα που έγραφε, που τη έγραψε τη Λένα ήταν «Πιστό στο Θεό». 1,85 ύψος, 118 κιλά, επιχειρηματίας. Καθαρό ετήσιο εισόδημα 500.000 δολάρια.
1: Ναι.
0: Παρουσιάστηκε αυτό.
1: Ναι. Γιατί πας μακριά.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν είχε γίνει το ίδιο με τη Μαριμπέμπα,
0: Κάτι.
1: Μαριπόζα.
0: Μαριπόζα.
1: Μαριπόζα.
0: Εντάξει, θα λυποθυμίσω τώρα.
1: Λοιπόν,
0: το πιο ωραίο ήταν.
1: Στο γήπεδο του Ολυμπιακού που ήταν μία εκεί με αφέλειες, ας πούμε, και έγινε ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη πασίγνωστη.
0: Βέβαια.
1: Θα μπορούσε και αυτή να κάνει, να ανοίξει μια κρουαζαντερή μετά στη.
0: Άνετα.
1: Ναι.
0: Άνετα. Τέλος πάντων, τη έγραψε ένα. Χρεοκόπησέ με.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ωραίο είναι.
1: Σεξιστικά τα βρίσκω αυτά.
0: Όχι, γιατί.
1: Ο κύριος Παύλος επανέρχεται και λέει: Συγχωρήστε μου το δεύτερο μήνυμα. Αλλά δεν μπορώ όσους κουνούν το δάχτυλο. Οι επιδόσεις των μαθητών είναι καθρέφτης της δουλειάς των εκπαιδευτικών. Η δουλειά των εκπαιδευτικών είναι καθρέφτης των δυνατοτήτων τους, της συνέπειάς τους και κυρίως του συστήματος που τους αξιολογεί. Το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι καθρέφτης της αξιοπιστίας και της επάρκειας της πολιτείας. Η επάρκεια και η αξιοπιστία της πολιτείας είναι καθρέφτης του ενδιαφέροντος της συνοχής και του αξιακού συστήματος της κοινωνίας. Πριν λοιπόν καταλογίσουμε ευθύνες ως άτεγκτοι εισαγγελίζοντες, ας κοιτάξουμε με παρησία τον καθρέφτη μας. Γι' αυτό έλεγε πριν ο κύριος Παύλος ότι είναι συνισταμένοι πολλών πραγμάτων που δείχνουν όμως παρακμή και τώρα μας ανέλησε αυτές τις συνισταμένες.
0: Πολύ καλά
1: και έχει δίκιο.
0: Πολύ καλά
1: και έχει δίκιο σε όλα αυτά, δηλαδή ένα προς ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Κύριε Παύλο, συμφωνούμε απολύτως.
0: Πάμε σε άλλα τώρα.
1: 2,11 η βενζίνη μας, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Τα έσοδα του κράτους από το. Μισό. Τα έσοδα του κράτους από τους έμεσους φόρους εκτινάζονται. Πολύ ωραία. Ο Αλέξανδρος λέει Μαριγκόνα τη λέγανε. Η Μαριπόζα είναι άλλη. Που είναι. Που έλεγε ότι η δουλειά του influencer είναι πιο σκληρή από αυτή του οικονόμου. Ποιο οικονόμου? Του Βασίλη οικονόμου, που είναι βουλευτής.
0: Του οικονόμου
1: του συναδέλφου δημοσιογράφου. Του οικονόμου. Ναι. Ποια είναι ο οικονόμου από όλους?
0: Θα ήθελα να έχω.
1: Του οικονόμου. Ναι.
0: Μπάτλερ.
1: Μπάτλερ.
0: Μπάτλερ
1: που θα το λέγαμε Γιάννη. Μαριγκόνα, ναι, δεν το θυμόμαστε αυτό.
0: Τι σημασία έχει τώρα.
1: Τι σημασία, για πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε τι θέλαμε να πούμε.
0: Ναι. Ναι. Θυμάσαι που κάποτε είχε πολύ στενό συνεργάτη του πρωθυπουργός, τον κύριο Μπρατάκο.
1: Κάτι θυμάμαι, αλλά αμυδρά, ναι. Ένα κύριο που πήγε μετά στο εμπορικό επιμελητήριο.
0: Βέβαια, ναι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Τώρα που ανακοινώθηκαν τα μέτρα,
1: ναι.
0: Ο κύριος Μπρατάκος σχολίασε «Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι».
1: Ωραία.
0: Δεν τ' άρεσαν.
1: Ωραία.
0: Δεν τον ικανοποίησαν.
1: Ωραία.
0: Και έγινε μια διαρροή,
1: ναι.
0: Λέει,
1: ναι.
0: Από το Μαξίμου, που ότι εκνευρίστηκε ο πρωθυπουργός. Γιατί σου λέει.
1: Άμα ο πρώην συμβουλός του λέει ότι είναι ζήσε μαζί μου, μάι μου να φας.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι κάποια μέτρα. Το λένε, εγώ το άκουσα από πολλούς επαγγελματίες αυτό. Οι οποίοι λένε ότι καταρχήν ότι έχει διαφορετικές ταχύτητες για τους επαγγελματίες της Αθήνας από τους επαγγελματίες της υπόλοιπης Ελλάδας.
0: Τα ακούσαμε, ναι, ρε παιδί μου.
1: Και ότι θα
0: άλλο
1: γίνει το 2028-2029.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω.
1: Λοιπόν.
0: Άλλο θέλω να πω. Και ψάχνουν, λέει, γράφουν σε παραπολιτικές στήριες, ότι ψάχνουν να μάθει ο κ. Μπρατάκος πώς διέρευσε ότι. Ότι θύμωσε ο πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Ότι εκνευρίστηκε, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλει μυαλό.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Όχι, δηλαδή, τι, θα έλεγε, α, ωραία τα είπε ο Μπρατάκος, μπράβο.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Ότι τι.
1: Ο κύριος Μπρατάκος, επειδή έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση, δεν ξέρει πώς διαραίονται αυτά πώς και πώς γίνονται γνωστά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι από τη θέση που είχε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, θα ξέρει πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι κι εγώ.
1: Τώρα, τι παθαίνουν όλοι όταν είναι σε μια θέση, φεύγουν από αυτή τη θέση και μετά αρχίζουν και κουνούν το δάχτυλο που έλεγε πριν ο κύριος Παύλος, ναι, απέναντι σε αυτούς που είναι αντικαταστάτες τους, ας πούμε, και έχουν πλέον αυτή τη θέση. Ναι. Ότι τι, αφού ξέρεις πώς γίνεται το παιχνίδι. Τι, κάνεις τον άσχετο ή ξέρω εγώ τι, ό,τι τι.
0: Ό,τι τι δεν απαντάει, δεν απαντάει.
1: Τι. Αλλά ποιον πείθουν όμως. Το θέμα είναι ότι κάποιοι πείθονται,
0: δεν θέλουν να πείσουν, ρε παιδί μου. Τι να πείσουν τώρα.
1: Ξέρω εγώ μόνο τι θέλει να πείσει ο καθένας εδώ πέρα, ο άλλος θέλει να πείσει. Ότι υπάρχει παγκόσμια τράπεζα. Παγκόσμια.
0: Βάση δεδομένων. Αυτό, παιδιά, είναι υπέροχο.
1: Ναι. Τι θες να πει. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει.
0: Ότι υπάρχει.
1: Και πιστεύει. Όχι. Δεν είναι ότι ο καθένας λέει πιστεύει ό,τι θέλει. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει και θεωρεί ότι κάποιοι θα τον πιστεύουν και το χειρότερο είναι ότι κάποιοι τον πιστεύουν. Ό,τι και να πει. Ναι. Ό,τι και να πει ο καθένας. Γι' αυτό υπάρχουν τόσοι πολλοί που ανθούν στα TikTok και μετά είναι φούσκες, πομφόλιγες, ας πούμε. Γι' αυτό ανθούν και διάφορα
0: τέτοια.
1: Πομφόλιγες, και εμένα μου αρέσει ως λέξη, γι' αυτό τι λέω.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσουμε ότι αν σας αρέσει η σειρά South Park, μην μπερδευτείτε. Το άλλαξαν μόνοι τους το όνομα και το κάνουν South America για να τρολάρουν τον Τραμπ.
1: Ναι. Δεν την ξέρω καν τη σειρά.
0: Το South Park, παιδί μου.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αποκλείεται να μην το ξέρεις, ρε Διονύση.
1: Δεν το ξέρω. Παρακολουθώ, αλλά και έχει γίνει το μυαλό.
0: Το South Park, παιδί μου, είναι κλασικό.
1: Το μυαλό μου έχει γίνει μους.
0: Animated, με κινούμενα σχέδια, υπάρχει δεκαετίες.
1: Δεν το έχω δει, πειράζει.
0: Με σοκάρεις τώρα.
1: Τι να κάνεις.
0: Αλήθεια.
1: Μα σου λέω, έχει γίνει και μου στο μυαλό μου από τις σειρές που βλέπω και από τα τέτοια
0: που
1: βλέπω.
0: Δεν είναι η σειρά που βλέπει. Αυτό
1: και από τα βιβλία που διαβάζω.
0: Πριν να βλέπει σειρές. Δηλαδή δεν σου λένε τίποτα αυτά τα ανθρωπάκια.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Πρέπει να σου μάθω κάποια πράγματα.
1: Ναι, ρε, μάθε με, σε παρακαλώ πολύ. Α, πρέπει να μου μάθεις και αυτό που μου έδειξες χθες.
0: Τι σου έδειξα?
1: Κάπου που έχει πατάτες τηγανιτές φρέσκες και από πάνω 4 αυγά. Και αυτό να μου το μάθεις. Πού είναι αυτό?
0: Εγώ σας στέλνω, σε τροφοδοτώ.
1: Όχι, με τροφοδοτείς, με εικόνες. Θέλω να με πας εκεί. Δεν μπορείς.
0: Κάνε και εσύ λίγο ρεπορτάζ πια.
1: Α, πρέπει να κάνω ρεπορτάζ.
0: Δεν ξέρω που είναι.
1: Άμα να κάνω ρεπορτάζ για να βρω που έχει καλά αυγά.
0: Γιατί αυτά φτιάχνεις και μόνος σου τώρα.
1: Φτιάχνω και μόνος μου, αλήθεια.
0: Ναι, και τα κάνεις και ωραία.
1: Αυτός ο τρόπος που μου έδειξε όμως ήταν άλλου είδους.
0: Αυτός ήταν ο τρόπος. Πόσο μ' αρέσει ο τρόπος που τηγανίζει τα αυγά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε για λίγο για τίτλους και θα έρθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται και πάλι η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της η Τεχεράνη, κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το El Alamein μετά την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο Παρίσι το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα υφασμάτων στον Πειραιά, ολοσχερής καταστροφή. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά. Μπλόκο από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά. Διπλωματική κρίση Λονδίνου-Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θέλω να σου πω ότι έδωσε μια συνέντευξη ο Γκάρι Όλντμαν στο Morning Show, την εκπομπή αυτή τη γνωστή, την πρωινή που είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είπε ότι είμαι σίγουρος ότι έχουν βρει τον καινούριο James Bond.
1: Ναι.
0: Και θα είναι ο Jack Lowden.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Τον ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Πες, το Slow Horses.
1: Α, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Τότε τον ξέρω.
0: Αυτός.
1: Α, μ' αρέσει. Θεωρώ την συγκεκριμένη σειρά, δεν θέλω να κάνω καμιά διαφήμιση τώρα, αυτό. Μία από τις καλύτερες, αν όχι την καλύτερη σειρά που έχω δει, το Slow Horses. Το λέω αυτό και τα λοιπά.
0: Πάρα έτσι, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα, το οποίο, πώς το λένε, μπορεί να έχει περάσει τα ψηλά.
1: Εμάς μας έκανε εντύπωση. Και επειδή σήμερα συζητάμε και για τα παιδιά και για το τι κάνουν τα παιδιά και για πώς θα πάνε με τα μαθήματα ή με το ένα με το άλλο και πώς τους εμφυσίζει διάφορα πράγματα ή όχι, αν τους κινείς το ενδιαφέρον για διάφορα, είδαμε μια είδηση. Την αλίευση η Κατερίνα την είδε. Την είδε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, για τους μικρούς Πικάσο από την Κάσο.
1: Ακούστε να δείτε τώρα.
0: Κάνει και ρήμα.
1: Ναι. Είναι παιδιά τα οποία καθίσαν τον ελεύθερο χρόνο τους και τον ξόδεψαν στο να φτιάξουν ζωγραφιές για να τις πουλήσουν, για να κάνουν, για κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο, ή χειροτεχνήματα ή διάφορα τέτοια. Να μας τα πει η κυρία Ειρήνη Κυριάκου, που είναι ειδική παιδαγωγός για τους μικρούς Πικάσο από την Κάσο. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Όχι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μα τι λέτε, εμείς ευχαριστούμε. Είναι 9 χρόνια το κάνετε αυτό, έτσι. Δεν είναι, ας πούμε, κάτι το οποίο το αποφασίσατε φέτο.
2: Πολύ σωστά. Μετράμε λοιπόν 9 χρόνια. Του χρόνου πρώτο Θεός θα κλείσουμε 10. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε ως εμπνευστή τον Αντώνη Καραγιαννάκη, ο οποίος είναι και δημοσιογράφος, συνάδελφός σας στην ΕΡΤ το ραδιόφωνο. Mm. Και είμαι εγώ η ανιψιά του και το τρέχουμε παρέα. Και είναι μια προσπάθεια που έχει εγκαλιαστεί από όλα τα παιδιά. Δειλά-δειλά αρχικά, μαζευτήκανε 4 παιδιά στην αυλή, είδαμε έτσι την αγάπη τους για να δημιουργήσουν και να φτιάξουν πραγματάκια και στη συνέχεια ξεκινήσαμε και σκεφτήκαμε ότι τα υλικά αρχικά μας τα προσφέρει το ίδιο το νησί μας, η ίδια η Κάσος, δηλαδή τι εννοώ, τα βότσαλα. Οπότε τα παιδιά δημιουργούν πάνω στα βότσαλα του νησιού μας. Mm. Και με χορηγό βρίσκουμε τα χρώματα και όλα τα υπόλοιπα που χρειαζόμαστε, τα εργαλεία για να οικοδομήσουμε τη ζωγραφιά μας πάνω στο βότσαλο.
1: Ξεκινήσατε με 4 παιδιά. Τώρα είναι περισσότερα, μπήκαν κι άλλα στο...
2: Πάρα πολλά παιδιά, ναι, φυσικά. Μαζεύονται γύρω στα 30-40 παιδιά και τους αρέσει πάρα πολύ, το περιμένουν με λαχτάρα κάθε χρόνο. Και είναι γύρω στη μία εβδομάδα διαρκεί αυτή η δράση, καθώς υπάρχουν και άλλα δρόμενα που τρέχουν, όπως καταλαβαίνετε. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας ο οποίος έχει μεγάλο ενδιαφέρον και με τα πανηγύρια μας. Και
1: βέβαια, είναι γεμάτος.
0: Έχει ζωή το νησί, είναι περισσότερο.
2: Πολύ ζεστά, όπως και όλα τα μικρά νησιά της, και το δικό μας ζωντανεύει τον Αύγουστο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα παιδιά καθίσανε να ζωγραφίσουν, δηλαδή βάλανε χρόνο και μεράκι από τον προσωπικό τους χρόνο που θα μπορούσαν να παίξουν, να πάρουν το κινητό και να δουν, ξέρω εγώ τι, ή να δουν Μουντιάλ που είχε το καλοκαίρι. Γιατί, για να ζωγραφίσουν, για ποιο σκοπό?
2: Πολύ σωστά. Ευχαριστώ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Αρχικά τα ωφέλη είναι πάρα πολλά για τα παιδιά. Θα μιλήσω ως ειδική παιδαγωγός, είναι το δικό μου το μετερίζει. Βοηθά πάρα πολύ στην λεπτή κινητικότητα, στον οπτικοκινητικό συντονισμό, στη δημιουργικότητα. Μαθαίνουμε να δουλεύουμε ομαδοσυνεργατικά. Και το πιο σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι? Είναι το μήνυμα της αλληλεγγύης και της προσφοράς που περνάμε στα παιδιά μας. Το γεγονός ότι κάθε χρόνο μετά το πέρας της εβδομάδας μαζευόμαστε όλοι οι γονείς, και εκείνοι εθελοντικά και εκείνοι με το δικό τους προσωπικό χρόνο και κόπο, φτιάχνουν διάφορα γλυκά, διάφορα εδέσματα για τα παιδάκια τους. Παίρνουμε αναψυκτικά, βάζουμε μουσική και κάνουμε έτσι.
0: Μια μεγάλη γιορτή, ας πούμε.
2: Το μεγάλο πάρτι, για να δούμε πώς πήγε η εβδομάδα και πώς δημιούργησαν τα παιδιά, και να δουν και τα ίδια ότι όλο αυτό κάπως έχει ένα αντίκρισμα.
1: Έχει ένα αντίκρισμα. Ποιο είναι το αντίκρισμα?
2: Και κάθε φορά υπάρχει, εκτός από τον μπράβο που θα ακούσουν από τους γονείς τους και από τους συγγενείς και από τους φίλους, και παίρνουν έτσι η ψυχή τους αναπτερώνεται και το ηθικό τους αναπτερώνεται. Εκτός από αυτό υπάρχει πάντα ένα κλειστό κουτί, εν είδη κουμπαρά, όπου εκεί μέσα ο καθένας από εμάς και τουρίστες και περαστικοί, όλος ο κόσμος περνάει και βάζει όσα χρήματα θέλει. Όμως εμείς από την αρχή έχουμε προαποφασίσει πού θα πάνε τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν.
1: Ναι.
2: Όπως κατά καιρούς έχουμε βοηθήσει το ιατρείο, τα σχολεία μας, τις εκκλησίες μας, το Λύριο Ίδρυμα τότε με τις καταστροφικές φωτιές.
0: Ναι, ναι.
2: Και έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουν τα παιδιά.
1: Άρα αυτά τα τεχνουργήματα, ας το πω εγώ, που κάνουν τα παιδιά, ας πούμε, βγαίνουν, τα πουλάτε τρόπον τεινά για να βγάλετε ένα αντίτιμο το οποίο ο καθένας δίνει, ρίχνει σε αυτόν τον κουμπαρά για κάποιον σκοπό. Αυτή τη χρονιά νομίζω ότι ήταν ένα 5x5 γήπεδο να ξανα...
2: Αυτό, ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Φέτος είδαμε την ανάγκη και την θέληση που είχαν πάρα πολύ τα παιδιά να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του 5x5. Είδαμε λοιπόν ότι τρέχουν διάφορα προβλήματα. Ένα από αυτό είναι η περίφραξη του χώρου. Mm-hmm. Πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των παιδιών μας. Πέρα από την ψυχαγωγία είναι και η ασφάλεια και την άθληση. Οπότε αποφασίστηκε από κοινού οι συντονιστές να το κάνουμε έτσι, να προσφέρουμε τα χρήματα στην συντήρηση του 5x5.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, έχει βρεθεί κανένας, επειδή έχουμε διαφόρων ειδών απόψεις, ας πούμε, να πει ότι εμπορευματοποιείται τη δημιουργία των παιδιών για να γίνει το γήπεδο ή για το ένα ή για το άλλο? Δηλαδή υπήρξαν αντιδράσεις αυτό ή αγκαλιάστηκε από όλους αυτή η πρωτοβουλία?
2: Όχι, και αυτό αν θέλετε είναι το μαγικό, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι οι άνθρωποι μεταξύ μας, πόσο μάλλον είναι ένας τόπος με τόσους λίγους ανθρώπους. Όχι, αγκαλιάστηκε από όλους, μικρούς, μεγάλους, είδανε και από τα ίδια τα παιδιά και τη θέλησή τους και την όρεξη που έχουν κάθε χρόνο να συμβάλλουν σε αυτό και όλο ένα και περισσότερο αυξανόμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Πόσα παιδιά έχει το νησί?
2: Πόσα παιδιά έχει το νησί? Έχει λίγα παιδιά δυστυχώς. Το σχολείο γενικότερα είναι γύρω στα 70 παιδιά.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς δεν μπορούν οι οικογένειες να δραστηριοποιηθούν και να μείνουν στο νησί μας μαζί με αυτήν την οικογένεια και η δική μου, διότι δεν υπάρχουν δουλειές. Δραστηριοποιούνται λίγοι άνθρωποι και μάλιστα αυτοί που δραστηριοποιούνται επιχειρούν πάρα πολύ καλά και έτσι με αγάπη στον τόπο μας επάνω και ειλικρινά έχουν το σεβασμό μου που μένουν και προσπαθούν και έχουν και τις οικογένειές τους και δεν το βάζουν κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Σας χαρητήρια καταρχήν και ναι. Πάντα τέτοια ευχόμαστε και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίες πρωτοβουλίες γιατί περνάνε και μηνύματα κυρίως στα παιδιά με αυτές τις πρωτοβουλίες και γιατί και είναι πολύ και ωραίος και ο τίτλος.
1: Μικρή Πικάσο από την Κάσο.
2: Όπως είπατε κάνει και ρήμα.
1: Εκπληκτικό είναι.
2: Βρήκαμε το παιδί στην ιδέα της ζωγραφικής με τον Πικάσο και όλα αυτά και βρήκαμε και το νησί μας, οπότε είναι κάτι που τους μένει πιο εύκολα.
1: Και εμείς θα το θυμόμαστε και δεν φημιζόμαστε για το μνημονικό μας. Θα το θυμόμαστε για πάντα.
0: Και του χρόνου.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και σας περιμένουμε στο νησί μας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας κυρία Κυριάκου, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Η κυρία Ειρήνη Κυριάκου, ειδική παιδαγωγός για τους μικρούς Πικάσο από την Κάσο.
0: Δεν θα πας εσύ στην Κάσο.
1: Είναι μακριά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πάει υδροπλάνο.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Δεν πάει.
1: Ούτε υδροπλάνο.
0: Ποιο υδροπλάνο.
1: Δεν μπορώ να πάω με αεροπλάνο κάπου δίπλα και μετά να πεταχτώ στην Κάσο.
0: Δεν θα πας εσύ.
1: Θα πας εσύ να μου πεις.
0: Πίστεψε με, εσύ δεν θα πας.
1: Θα πας εσύ να μου πεις, να με αντιπροσωπεύσεις και εμένα, να με εκπροσωπήσεις. Όχι να με αντιπροσωπεύεις. Συγγνώμη, να με εκπροσωπήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Να πας. Να πας.
0: Βεβαίως. Άμα θες να πάω, θα πάω.
1: Με τις ευχές μου.
0: Να πάω. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν με πιάνει θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Υπογράφηκαν διατάγματα από τον Τραμπ.
1: Ναι,
0: για τους δασμούς στον Καναδά. Και έχει βάλει. Απαγορεύονται οι εισαγωγές καταρχήν γαλακτοκομικών προϊόντων. Ορός γάλακτος. Μελάσα από ζαχαροκάλαμο.
1: Ναι.
0: Μη αλκοολούχα μπύρα. Ποιος την πίνει αυτή?
1: Πολλοί κόσμοι.
0: Πάντα το είχα πορεί αυτό.
1: Πολλοί κόσμοι πίνουν.
0: Γιατί να το πιω?
1: Για να μπορείς να οδηγήσεις μετά.
0: Όχι, γιατί να πιω? Ας πιω ένα αναψυκτικό.
1: Εντάξει, μπορεί να θες να πιεις μία αλκοολούχα μπύρα.
0: Ναι,
1: πολλοί πίνουν, πάρα πολύ. Έχει άνθηση, σε πληροφορώ. Όλες οι μάρκες και οι εταιρείες που σέβονται τον εαυτό τους βγάζουν και ένα τέτοιο προϊόν για αυτούς που πρέπει να don't drink and drive.
0: Ναι. Μόνο αν παίρνουν αντιβίωση τα πιο. Λοιπόν, κρασιά. Συγκεκριμένα. Ρούμι και βότκα. Έχουν, φτιάχνουν ρούμι και βότκα στον Καναδά.
1: Άμα έχουν μελάσα, άρα ζαχαροκάλαμα, ναι. Άρα προφανώς και θα έχουν και ρούμι. Δεν
0: ναι,
1: κατάλαβα.
0: Εντάξει. Επειδή εντάξει, επειδή είναι σε άλλες χώρες τώρα.
1: Δεν έχει σημασία τι, επειδή έχουμε μάθει μόνο στην Κούβα. Κάνουν
0: ένα πούμε. Δεν φαίνεται, ρε παιδί μου, λέω τώρα. Μπύρα από Βίνη.
1: Από τι άλλο μπύρα, αν όχι από Βίνη.
0: Από Κριθάρι.
1: Από Κριθάρι, μάλιστα. Ναι.
0: Μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα.
1: Ναι.
0: Αυτά απαγορεύονται. Επίσης αυξάνονται οι δασμοί σε τυριά,
1: ναι.
0: Χαρτί, έπιπλα, αλουμίνιο, σίδηρο, βάρκες, καρότσια γκολφ.
1: Νομίζω ότι όλα γι' αυτό το έκανε.
0: Αυτό.
1: Για το καρότσια
0: και
1: του γκολφ.
0: Και καλάμια ψαρέματα.
1: Όλα τα άλλα είναι για να θολώσει τα νερά. Το βασικό που τον νοιάζει είναι αυτό.
0: Άκου Διονύση, έχει βάλει δασμούς σε εξαρτήματα για καλάμια ψαρέματα.
1: Ναι ρε, γιατί στον Καναδά είναι φημισμένοι εκεί πέρα που έχουν που κάθονται στις λίμνες που φοράνε τις γαλότσες και αμολάνε αυτό το πράγμα που και ψαρεύουν με τις ώρες.
0: Και μετά ξαναπετάνε μέσα γιατί το έχουν σαν σπόρο αυτό.
1: Γιατί οι άνθρωποι λατρεύουν τη φύση. Λοιπόν, κάθε τέτοια κίνηση που κάνει ο Τραμπ, εμένα μου αρέσει. Γιατί φέρνει τον Καναδά πιο κοντά στην Ευρώπη. Και αυτό το αγαπώ πολύ. Μ' αρέσει. Το λέω.
0: Και θα,
1: δεν το κρύβω.
0: Και από εδώ και πέρα τα παιδιά μας θα μεγαλώνουν τρώγοντας pancakes με σιρόπι σφενδάμου.
1: Τα αναψυκτικά έχουν ζάχαρη. Και η μπύρα χωρίς αλκοόλ έχει πιο ωραία γεύση.
0: Αλήθεια,
1: κύριε Κώστα, δεν έχει πιο ωραία γεύση.
0: Γιατί λέτε τώρα.
1: Ως λάτρης της μπύρας και επειδή έχω δοκιμάσει σχεδόν όλων των ειδών, σχεδόν όλες τις μπύρες που έχω βρει, ας πούμε, και δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν κι άλλες που δεν έχω βρει. Λοιπόν,
0: δεν είναι μπύρα.
1: Α, αυτά αναψυκτικά έχουν πιο ωραία γεύση. Οι μπύρες χωρίς αλκοόλ.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Ο, είναι άλλο,
0: ναι. Άλλο το αναψυκτικό.
1: Συγγνώμη, δεν σας μαλώνω,
0: όχι,
1: το ξέρετε.
0: Όχι,
1: αλλά.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά,
0: εντάξει, ναι. Τώρα μην πάμε τώρα να.
1: Μπράβο, ναι.
0: Από εκεί που δεν.
1: Μπύρα από μήλα, μας λέει ο κύριος Τιμολέοντας.
0: Μιλίτης είναι ωραίος ο μιλίτης.
1: Κάνετε στην Κεφαλονιά. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Είναι.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Ο μιλίτης είναι η μπύρα από μήλα.
0: Φαντάζομαι, ξέρω εγώ τι να πω. Ο μιλίτης είναι, μ' αρέσει. Πώς μ' αρέσει.
1: Γιατί σ'
0: αρέσει. Δεν ξέρω γιατί μ' αρέσει. Γιατί μ' αρέσει. Γιατί φούστα μου κοντή. Γιατί μην πω τίποτα άλλο πρωί-πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Και μας ακούνε και άνθρωποι.
1: Και όμως Διονύση, η πράσινη έχει ακριβώς την ίδια γεύση με την κανονική. Κύριε Δημήτρη. Μισό λεπτό. Σέβομαι από αυτό που λέτε για τους δικούς μου γευστικούς κάλικες, να το πάρω έτσι. Στους δικούς μου γευστικές κάλικες δεν κελαϊδάει με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει, η πράσινη. Αυτό. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Σε εσάς μπορεί να μιλάει. Να λέει και να λέει άλλα. Σε μένα δεν τα λέει. Εμένα μου κρατάει μυστικά. Η μπύρα χωρίς αλκοόλ μου κρατάει μυστικά.
0: Εμένα δεν μου μιλάει.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Μου κάνει μούτρα.
1: Κάτι τέτοιο. Βάλε ένα τραγούδι.
0: Βάλε εσύ.

0: Από αυτό το τραγούδι προτιμώ το χάμενο κορμί με φωνάζουν κι αλήτη.
1: Γιατί?
0: Λέγεται loser αυτό τώρα, αλλά δεν ξέρω, δεν μου κάνει κάτι. Σε πιάνει νταλκάς αυτό που κάνει ερωτική εξομολόγηση τώρα αυτός.
1: Αυτό κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν προσέχω καν. Ο κύριος Δημήτρης μας λέει: υπάρχουν και οι έγκυες που πίνουν άνευ. Και η άνευ δεν φουσκώνει τόσο. Αν και εδώ στο Βόλο λέει η λέξη άνευ, συνήθως αναφέρεται στο τσίπουρο και το γλυκάνισο. Άνευ γλυκανίσου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρετε τι χάνετε. Όχι, εντάξει, η γούστα είναι αυτά. Αν σε ενοχλεί η μπύρα με αλκοόλ, πιέσαι ένα χυμό, βρε αδελφέ. Αυτό λέει ο κύριος Μάνο.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει και η Κατερίνα.
0: Πιέσαι ένα τσάι.
1: Ναι. Έχω ροκ μπαρ και αρνούμαι να αγοράσω τζιν χωρίς αλκοόλ. Τζιν χωρίς αλκοόλ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Και μπύρα χωρίς αλκοόλ που έχω πολύ είναι.
0: Εντάξει,
1: τι είναι το τζιν χωρίς αλκοόλ, κυρία Βερονίκη μας?
0: Τα ισοπεδώσαμε όλα τώρα.
1: Ναι. Εντάξει. Και πού έχετε ροκ μπαρ? Επειδή μας αρέσει ροκ, το λέμε γι' αυτό. Ναι. Θα μας πείτε, ξέρω εγώ, στα Φιλιατρά.
0: Στο Λιβάδι.
1: Ναι, στα Φιλιατρά, ξέρω εγώ, κάπου. Δεν. Αλλά πείτε μας που έχετε, άμα έχετε πουθενά εδώ, μήπως έρθουμε καμιά βόλτα. Αλλά τζιν χωρίς αλκοόλ. Καλά, εγώ δεν πίνω τζιν ούτως ή άλλως. Δηλαδή, είτε έχει αλκοόλ είτε δεν έχει αλκοόλ, δεν το πίνω. Οπότε δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, βάλανε έναν τύπο στη φυλακή στη Θεσσαλονίκη, ένα 59χρονο, γιατί κακοποιούσε τη σύντροφό του, 31 ετών, και το έκανε και μπροστά στα μάτια ανήλικων παιδιών και όλα, δεν είχε τέτοιο. Το ρώτησαν λοιπόν το συγκεκριμένο, για να καταλάβετε τώρα τι μυαλά κουβαλάνε οι άνθρωποι. Και λέει: εντάξει ρε παιδιά, λέει, εντάξει, δεν τη ξυλοκόπησα. Εντάξει, μπορεί να την τράβηξα λίγο από τα μαλλιά, αλλά αυτό δεν το θεωρεί βία αυτό. Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς μεγαλώνουν και πού μεγαλώνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δεν δηλαδή, υπάρχει. Δηλαδή, έχει χαθεί το μέτρο προκαιρού.
0: Δηλαδή, το λες για να φτάνεις στο σημείο να λες: εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Δηλαδή, γιατί δεν έχεις ακούσει την έκφραση.
0: Δεν τη έσπασα και τα μάτια.
1: Αυτό δεν έχεις ακούσει την έκφραση. Καλά, ένα χαστούκι ήταν.
0: Εντάξει, μπράβο.
1: Καταλαβες.
0: Ναι,
1: ένα χαστούκι ήταν.
0: Το έχω ακούσει και αυτό.
1: Τι είναι το χαστούκι δηλαδή? Δεν είναι βία το χαστούκι, είναι τι?
0: Υπάρχει λεκτική βία.
1: Όχι, θα μου πεις κάποιοι και θα σου πω: εμείς μεγαλώσαμε και τρώγαμε ξύλο από τους δικούς μας, ας πούμε, και μια χαρά άνθρωποι γίναμε. Υπάρχουν αυτού του είδους λογικές.
0: Όχι, εγώ δεν έτρωγα ξύλο από τους δικούς μου.
1: Δεν λέω για σένα, ματάκια μου. Αποκλείεται να μην το έχεις ακούσει.
0: Θέλω να πω, ναι, εντάξει. Αυτό το πράγμα είναι. Δεν ξέρω σε τι περιβάλλον. Είναι άνθρωποι που είναι νέοι σχετικά, δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι να πεις ότι είναι, επειδή μου μεγαλώσανε σε άλλες δεκαετίες, σε άλλες εποχές, που ούτε και τότε ήταν αποδεκτό αυτό πράγμα.
1: Ρε εσύ, να σου πω, στο Άγιο Πνεύμα Σερών έχει το μπάρι φίλη μας η Βερονίκη. Μας πέφτει λίγο μακριά να σου πω την αλήθεια, αλλά με το όνομα που έχει το μπάρ σας, εμένα με εμπνέει. Δηλαδή, αν ήμουν εκεί πάνω, θα ερχόμουν. Καλημέρα στον κύριο Νίκο που λέει: τζιν χωρίς αλκοόλ, ίσο νερό με βότανα. Με τόνικ 9 ευρώ. Τραγικό. Άντε καλημέρα. Άμα είναι έτσι, πάω, κόβω βότανα, τα ρίχνω σε ένα ποτήρι και τελειώνουμε, ας πούμε. Και ρίχνω και λίγο σόδα και αυτό.
0: Επίσης, θέλω να πω ότι κάποιος έχει ματιάξει τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Αυτούς που έχουν ξεχωρίσει, τέλος πάντων, και παίζουν και στο εξωτερικό και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Καρέτσας που παίζει στην Ντόρτμουντ.
1: Ναι.
0: Χτες που παίζανε, λέει, με την Βιγιαρεάλ. Αισθάνθηκε αδιαθεσία. Φοβερή. Και τον πήγαν στο νοσοκομείο τον άνθρωπο και με πρόβλημα στο κυκλοφορικό.
1: Ναι, πάντως και αυτός και ο Κωνσταντέλιας, εντάξει, ο Κωνσταντέλιας ήταν τραυματισμός.
0: Ναι,
1: λοιπόν, είναι κρίμα. Κρίμα τα παιδιά, ας πούμε, γιατί συν τις άλλες είναι ωραίο να ακούς την εξέδρα να φωνάζει ο Έλληνας, οι Έλληνες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έστω και αν δεν αφορά εμάς, ας πούμε, ή την. Αφορά τους συγκεκριμένους παίκτες.
0: Εν τω μεταξύ, η μαμά του, η οποία ήταν εκεί, είναι μικρά παιδιά τώρα όλα αυτά, έτσι. Είναι νέα, πολύ νέα παιδιά. Η μαμά του είναι πιο μικρή από μένα. Αυτό βλέπω.
1: Καλημέρα στον κύριο Μενέλο που λέει: σχετικά με τη χωρίς αλκοόλ, έχω ξεκινήσει να πίνω εδώ και 3 χρόνια μετά από σύσταση γιατρού. Στην αρχή πίστευα ότι έχει γεύση σαπουνάδας. Εγώ ακόμα το έχω. Πλέον έχω αλλάξει γνώμη, όχι 360 μοιρών όπως έχει πει γνωστός πολιτικός. Μπύρες χωρίς αλκοόλ είναι αξιόλογες, υπάρχουν πολλές μάρκες για να δοκιμάσει κανείς και το μόνο που τους λείπει από τη γεύση είναι το αλκοόλ. Να ενθαρρύνετε τους ακροατές τουλάχιστον να τις δοκιμάσουν. Να τις δοκιμάσουν ειδικά αυτοί που οδηγούν. Εγώ δεν προς Θεού. Γι' αυτό και έλεγα εγώ ότι υπάρχουν πολλές μάρκες. Και έχουν η κάθε μάρκα που σέβεται τον εαυτό της βγάζει και μία χωρίς αλκοόλ. Το χειρότερο είναι ότι μερικές γυναίκες δεν έχουν πρόβλημα να δεχτούν βία. Είναι απίστευτο σε τι περιβάλλον μεγαλώνουν. Το έχω δει και το αναφέρω, μας λέει ο κύριος Δημήτρης. Και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Και επειδή το τελευταίο 48ωρο κυκλοφορεί πολύ, εν πάση περιπτώσει, κάποιες ιστορίες για βιασμό και τα λοιπά, έχω δει και κάποια σχόλια που έχουν γίνει και από κάποιους ταγμένους, εν πάση περιπτώσει, που δικαιολογούν τρόπον τεινά αυτού του είδους τη βία. Δηλαδή, παιδιά, κάπου να έρθουμε στα συγκαλά μας. Κάπου λίγο, όπα. Θα έλεγα. Συγγνώμη τώρα.
0: Δεν ξέρω. Επειδή είπε 360 μοίρες,
1: ναι.
0: Σήμερα ο συγκεκριμένος πολιτικός έχει συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Ο Τσίπρας.
1: Α, ναι.
0: Ο Τσίπρας.
1: Νομίζω. Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: τι κάνεις σήμερα?
0: Έχει συνέντευξη τύπου. Ξαναπάει Θεσσαλονίκη.
1: Το έχουμε κάνει Παγκράτη Κολιάτσου.
0: Το έχει κάνει σάντουιτς, κατάλαβες. Πήγε πριν το Μητσοτάκη. Τώρα πάει πριν
1: τον Ανδρουλάκη.
0: Τον Ανδρουλάκη θα απαντήσει στο Μητσοτάκη. Πάει πριν τον Ανδρουλάκη.
1: Να τότε να πάει και μετά μια τρίτη μετά τον
0: Ανδρουλάκη.
1: Μια τρίτη μετά τον Ανδρουλάκη.
0: Θα ξαναπάει.
1: Α, τα αρέσει πολύ η Θεσσαλονίκη.
0: Τα αρέσει
1: η Θεσσαλονίκη, ανεβοκατεβαίνει.
0: Αφού έχει κάνει πρόγραμμα από εκεί.
1: Τι έχει κάνει?
0: Πρόγραμμα.
1: Α, ναι, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Είναι γι' αυτό το δώσω το όνομα. Ναι, αγαπάει.
0: Το τι θα.
1: Εμεί ναι, αυτά.
0: Επίση λέει έχει χαθεί η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι. Δεν,
0: θέλω να πω ότι.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση.
0: Θα πάει και αυτή όμως στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, καλά. Στη δίκη για τα Τέμπη που έχει ξεκινήσει πλέον επί της ουσίας. Δεν ξέρω αν πάει. Αυτό. Γιατί πλέον έχει ξεκινήσει. Τελείωσε η ιστορία με τις ενστάσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Ξεκίνησε από χθες η ακροαματική διαδικασία για τη δίκη αυτή κατά αυτή. Θα σας ενημερώνουμε για όποτε προκύπτει ό,τι προκύπτει.
0: Βέβαια.
1: Αυτό. Να το έχετε κατά νου.
0: Φυσικά και θα σας ενημερώνω.
1: Ας πάει όποιος θέλει στη Θεσσαλονίκη.
0: Να πω την κίνηση, ρε παιδί μου, πριν φύγουμε.
1: Μα πες την, αυτό τώρα περιμένω. Ροκανίζω το χρόνο μας και
0: Ήθελα να σου πω ειδήσεις, καταλαβες.
1: Τι θες να μου πεις?
0: Ήθελα να σου πω ειδήσεις.
1: Θα πάει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει καλό μετρό, να το πείτε. Λοιπόν,
1: το ξέρει το μετρό, είχε πάει. Και κουνιόταν το βαγόνι. Ήταν 3-4
0: από που λειτουργεί τώρα.
1: Όχι, εντάξει, πάντως σε βαγόνι έχει μπει, είναι αλήθεια. Και γύρω-γύρω είχε.
0: Δεν λειτουργούσε.
1: Διάκοσμο.
0: Ναι.
1: Είχε διάκοσμο.
0: Ναι, λοιπόν, ναι. Προσέξτε τώρα.
1: Μάθες, αλλά εντάξει.
0: Είναι πάρα πολύ κακή η εικόνα στον Κηφισό σήμερα.
1: Ναι,
0: η χειρότερη από όλες τις ημέρες. Mm-hmm. Ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από τον κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών, όλο όμως μποτιλιάρισμένο. Και ξεκινάει στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Λένορμαν και φτάνει μέχρι πάνω.
1: Γυρίσατε για τα καλά, 35 λεπτά έκανα χθες.
0: Ναι, γυρίσατε.
1: Σε έναν. Αυτό που έκανα 17.
0: Γυρίσατε.
1: Τώρα έκανα 35.
0: Ναι, γυρίσατε.
1: Σε μια διαδρομή.
0: Αυξημένη αυτό. Κίνηση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Επίσης είναι αυξημένη κίνηση πάρα πολύ στην Αρδιτού. Η Καλλιρόηση είναι σχετικά καλή ακόμα, τουλάχιστον. Η Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα έχει προβλήματα σε όλο το μήκος, αλλά όχι, δεν είναι σταματημένα τα πάντα. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Ψυχικού στο ρεύμα καθόδου μέχρι και αρκετά κάτω βλέπω. Ανοίγει, ας πούμε, ανοίγει για τα καλά από την πλατεία Μαβίλ και μετά. Και μετά ξανακλίνει πιο κάτω. Τι να κάνεις. Η Μεσογείον έχει πρόβλημα από το ύψος του νομισματοκοπίου στο ρεύμα καθόδου μέχρι και το Πεντάγωνο, όπως έχει κάθε πρωί τον καλό καιρό. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Πες γρήγορα, γιατί είχε έρθει απ' έξω η Μαρία και περιμένει.
0: Αμέσως, ναι, Παναγία.
1: Δεν τον πάστε κανένα.
0: Τώρα, Μαρία, τώρα βγαίνουμε. Λοιπόν.
1: Τώρα βγαίνουμε, βέβαια.
0: Τι μου έβγαλε εδώ.
1: Θεσσαλονίκη, πολύ ωραία, όλα πράσινα.
0: Όχι. Ο περιφερειακός είναι χάλια.
1: Αυτό που μου δείχνε σε εκείνη την ώρα.
0: Χάλια.
1: Διάβασα χθες ότι αλλά κάποιοι κάνανε για το flyover, λέει 14 κάτοικοι κάνανε ένσταση και σταματούν οι εργασίες στο flyover.
0: Έλα.
1: Αλήθεια.
0: Σοβαρά. Το είχαν λύσει αυτό το θέμα.
1: Ξέρω εγώ πάλι. Κάτι καινούριο θα θέλουν, τι σε πειράζει ένα.
0: Τέλος πάντων.
1: Έχεις στείλει μήνυμα το παιδί. Ναι.
0: Παιδί.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα, παιδί. Ποιο από τα δύο? Ποιο από τα δύο?
1: Το μικρό.
0: Δημητρούλα μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά να μείνετε εδώ στο Airbus Radio 105,8. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία θα ακολουθήσουν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας, αύριο πάλι.
0: Υπέροχη μέρα.
1: 6 το πρωί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Αλικαρνασσού στην Αθήνα. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορύφης για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Στις αγορές, το πετρέλαιο Brent πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το θέμα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά. Εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Κάει και ολοσχερός το τριώροφο χτίριο. Ξερή βλάστηση κατακαίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων παραπέμπονται σε δίκη οι 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την εξέταση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου και συνηγόρου οικογενειών θυμάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης τελεχών της Hellenic Train. Κατά τη χθεσινή του κατάθεση, ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στις συνθήκες της φωτιάς μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν κενά στη διερεύνηση των αιτιών θανάτου ορισμένων θυμάτων. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι κυρώσεις αφορούν μεταξύ άλλων την απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων από τους Ισραηλινούς οικισμούς και συνδέονται με την επέκταση των οικισμών και την αυξανόμενη βία επίκων κατά Παλαιστινίων. Στον απόϊχο της ιστορικής νίκης του ακροδεξιού κόμματος Αυδαία, χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν κατά της ανόδου της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγυρίζει για την εκλογική επιτυχία του κόμματος, αποδίδοντάς την στην πολιτική μετανάστευση της Γερμανίας και γράφοντας στο Truth Social «Κάντε την Γερμανία σπουδαία ξανά».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρα. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ Αιγαίου.
8: Μην αργείς άλλο.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
10: Ακού ρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
9: Δώσε αίμα. Χάρισε ζωή.
8: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
9: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
10: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
11: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα, καλή σας ημέρα, Τετάρτη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου και θα είμαστε μαζί σας έως τις 9. Η ώρα είναι 8 και 10 και μία ακόμα εκπομπή ξεκινά με την επικαιρότητα των νησιών μας που βρίσκονται στο επίκεντρο και με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Στη ρύθμιση του ήχου και στην επιμέλεια της μουσικής είναι η Γλυκερία Σουλουγάνη, στο μοντάζ είναι η Κλάθη Βασίλα και ο Κώστας Τσακυρίδης και στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Αθανασιάδη. Το τηλέφωνο μας για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε, ό,τι σας απασχολεί, είναι το 2251-023-250. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε 3 με 4 από φόρβορη ανατολικά. Λοιπόν, αύριο πάλι θα 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη, έθριος ο καιρός και 3 με 4 από φόρβορη ανατολικά και την Παρασκευή πάλι το ίδιο, 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη, καθαρός ο καιρός, 3 με 4 από φόρβορη βόρεια ανατολικά. Λοιπόν, σήμερα έρχεται στο νησί, θα βρεθεί στο νησί και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Θανάσης Καβαδάς, όπου θα έχει συνάντηση με παραγωγούς, κτηνιάτρους, τους εμπόρους γαλακτοκομικών και κρέατος, προκειμένου να δοθούν διευκρινήσεις για το σχεδιασμό του Υπουργείου για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού που το τελευταίο εξάμεινο καίει τη Λέσβο. Μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Καβαδάς είχε δεσμευθεί ότι αμέσως μετά τη ΔΕΘ, μετά τα εγκαίνια της ΔΕΘ, θα επισκεφθεί το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, έρχεται το μεσημέρι. Θα έχει μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και το απόγευμα στην Γενική Γραμματεία θα πραγματοποιήσει εκ νέου συνάντηση με τους φορείς. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου έχει καλέσει σε κινητοποίηση σήμερα στις 5 έξω από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην κινητοποίηση ανακοίνωσε ότι στηρίζει και ο Παλαισβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα. Το ραντεβού λοιπόν έχει δοθεί για σήμερα στις 5 έξω από το κτίριο της Γενικής Γραμματείας με την Ομοσπονδία να ζητά μαζική συμμετοχή. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική καλημέρα της ημέρας και επανερχόμαστε.
1: Και μου να περπατώ τη νύχτα. Ούτε κι εσύ έχεις Θεό μήτε πατρίδα. Μόνο φωτίζει. Στην

0: Λοιπόν, περισσότερα για τους κτηνοτρόφους και για τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που έρχεται σήμερα, τον κύριο Θανάση Καβαδά, θα σας πει και η Μυρσίνη Τζινέλη στην εκπομπή της 9 με 10. Εμείς τώρα θα αλλάξουμε κλίμα, διότι χθες με καταγγελία, με ανακοίνωση που έβγαλε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνάσιου Παμφίλων, μιλάει για συγχώνευση των δύο τμήματων της Β' τάξης. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον κύριο Νίκο Χωριατέλη, που είναι εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Χωριατέλη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Θανασιάδη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας.
1: Πρώτα απ' όλα, θεωρώ καθήκον μου, πριν από οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, να αρθρώσω μια απολύτως σαφή θεσμική διευκρίνηση, καθώς ότι είμαι πράγματι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Μυτιλίνης. Σήμερα να διευκρινίσω ότι δεν εκπροσωπώ την Ένωση, δεδομένου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει ακόμα συνεδριάσει, αυτό θα γίνει άμεσα, και δεν έχει λάβει σχετική απόφαση, άρα δεν ομιλώ εξ ονόματος της Ενώσεως. Βεβαίως αυτό το κάνει πάρα πολύ καλά ο πρόεδρος της Ένωσης, ο Παναγιώτης Ολύμπος. Στη στήριξη της Ένωσης οι γονείς προσβλέπουν και ευελπιστούν να εισακουστούν. Βρίσκομαι όμως εδώ σήμερα μαζί σας, αποκλειστικά κατόπιν εντολής των γονέων και κηδεμόνων της Β' τάξης του Γυμνασίου Παμφίλων, ως ειδικός εκπρόσωπός τους, και υπό την έννοια αυτή και αυτή την ιδιότητα εκφράζω τις θέσεις και τα αιτήματά τους. Να σας πω ότι προσωπικά η ιδιότητά μου ως γονέα με κάνει να συναισθάνομαι απόλυτα τη θέση αυτών των γονέων. Η επαγγελματική μου ιδιότητα ως μαχόμενου δικηγόρου ασφαλώς με βοηθά να εξετάσω και την νομική διάσταση του ζητήματος, αλλά σήμερα μιλώ για λογαριασμό των συγκεκριμένων γονέων. Να σας πω λοιπόν ότι το ζήτημα τίθεται πειραματικώς ως εξής. Έχουμε 26 παιδιά, 8 γνωματεύσεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, 4 ακόμη που βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης στην ίδια κατεύθυνση. Άρα το πρόβλημα είναι πολύ πραγματικό και πολύ συγκεκριμένο. Η σημερινή Β' Γυμνασίου Παμφίλων, αυτή δηλαδή που ξεκινά στην προσεχή διδακτική περίοδο, λειτουργούσε μέχρι τώρα ως δύο τμήματα. Οι γονείς ενημερωθήκαμε λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς ότι τα δύο τμήματα πρόκειται να συγχωνευθούν σε ένα νέο τμήμα 26 μαθητών. Από αυτούς τους 26, 8 έχουν λοιπόν ήδη επίσημες γνωματεύσεις για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, 4 βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία αξιολόγησης. Δηλαδή μιλάμε για 12 παιδιά στα 26 με ήδη διαγνωσμένες ή υποδιερεύνηση μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό είναι το πραγματικό δεδομένο, από το οποίο κατά τη γνώμη μας πρέπει να αρχίσει οποιαδήποτε συζήτηση. Τίθεται βέβαια το κρίσιμο νομικό ζήτημα, αφού ο νόμος μιλά για 4 άτομα με τέτοιες δυσκολίες ανά τμήμα. Είναι το άρθρο 6, αν θέλετε, του νόμου 3699 του 2008, που προβλέπει ότι ο αριθμός των μαθητών με διαγνωσμένες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορεί να είναι ανώτερος των 4 ανά τμήμα. Εμείς σήμερα λοιπόν έχουμε 8 διαγνωσμένα παιδιά και 2 υφιστάμενα τμήματα. Άρα εδώ υπάρχει ένα προφανές ερώτημα που θέτουμε καλόπιστα στη διοίκηση και αξιώνει την απάντησή της. Γιατί να μην διατηρηθούν τα δύο τμήματα, ώστε οι μαθητές αυτοί να μπορούν να κατανεμηθούν αντιστοίχως και να μπορεί βέβαια να γίνει ουσιαστικό μάθημα, αλλά αντίθετα να συγκεντρωθούν και οι 8 σε ένα τμήμα των 26 παιδιών. Προφανώς εμείς δεν υποκαθιστούμε τη διοίκηση στην εφαρμογή του νόμου. Λέμε ότι αυτό είναι ένα σοβαρό νομικό και πρωτίστως παιδαγωγικό δεδομένο που απαιτεί ειδική εξέταση και πιστική απάντηση από τη διοίκηση.
0: Και στο παραπέντε κιόλας, κύριε Χωριατέλη.
1: Δείτε, αν θέλετε, ο προβληματισμός αλλά και το παράπονο των γονέων είναι ότι αυτά τα ζητήματα που αφορούν στην ουσία της μαθησιακής διαδικασίας έπρεπε τέλος πάντων να έχουν μια ενημέρωση έγκαιρη για να μπορούμε κιόλας να αντιδράσουμε αντιστοίχως. Όμως και τώρα θεωρώ ότι με την καλή θέληση όλων των παραγόντων το ζήτημα μπορεί να λυθεί. Είναι ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να θέσω υπόψη σας και υπόψη των ακροατών σας. Γνωρίζουμε ότι στο σχολείο υπάρχει τμήμα ένταξης και ότι η ύπαρξή του έχει μια νομική σημασία στην συζήτηση που κάνουμε. Όμως εδώ πρέπει να δούμε την πραγματικότητα πίσω από τον τίτλο. Οι γονείς καταγγέλνουν ότι το τμήμα ένταξης δεν διαθέτει τις αναγκαίες συνθήκες αυτοτελούς λειτουργίας και ότι η υποστήριξη παιδιών στο τμήμα ένταξης πραγματοποιείται ακόμη και μέσα στην ίδια αίθουσα την ώρα που διεξάγεται παράλληλα το κανονικό μάθημα. Δεν υποστηρίζουμε ότι κάθε υποστήριξη μέσα στη γενική τάξη απαγορεύεται. Ο νόμος άλλωστε προβλέπει και υποστήριξη εντός της τάξης. Λέμε όμως κάτι έτσι απλούστερο. Αν η ύπαρξη τμήματος ένταξης πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως ένα κρίσιμο επιχείρημα για τη συγκέντρωση 8 διαγνωσμένων μαθητών σε ένα τμήμα, τότε πρέπει να εξεταστεί και αν αυτό λειτουργεί στην πράξη με τρόπο που να παρέχει πραγματική και αποτελεσματική υποστήριξη. Εδώ υπάρχει βεβαίως πάντοτε το ζήτημα το κτηριακό. Δηλαδή εδώ τίθεται υπόψη μας ότι ενοποιείται εσπευμένα ακόμη και ένα εργαστήριο τεχνολογίας. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πολύ πρακτικό ζήτημα. Δηλαδή σήμερα δεν υπάρχει μία έτοιμη ενιαία αίθουσα ικανή να στεγάσει αυτό το τμήμα των 26 παιδιών. Άρα για να στεγαστεί το νέο τμήμα επιχειρείται μια, αν θέλετε, εσπευμένη, μια πρόχειρη ενοποίηση δύο διακριτών χώρων, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει έως τώρα. Επισκέφθηκα το χώρο προχθές. Ένας από τους χώρους λοιπόν αυτούς χρησιμοποιείται ως αυτοτελές εργαστήριο τεχνολογίας, χρήση η οποία προφανώς κατά την τρέχουσα διδακτική περίοδο καταργείται. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και εδώ δεν θέλουμε πάλι να προκαταλάβουμε κανέναν τεχνικό έλεγχο. Ζητούμε ακριβώς το αντίθετο. Να γίνει ο έλεγχος πριν μπουν τα παιδιά μέσα. Δηλαδή, ποιο είναι το καθαρό εμβαδόν. Ποια η εγκεκριμένη χρήση κάθε σχολικής αίθουσας. Με ποια τεχνική έγκριση γίνεται αυτή η ενοποίηση. Ποια είναι η νόμιμη χωρητικότητα και τι προβλέπεται από τη μελέτη προστασίας. Με δεδομένο ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις, οι οποίες κατατείνουν, εν πάση περιπτώσει, σε δύο τετραγωνικά μέτρα δαπέδου και μάλιστα αφαιρουμένων των σταθερών στοιχείων υποδομής, επίπλων κτλ. Το οποίο να αφορά βέβαια και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Άρα, εμείς λέμε κάτι το αυτονόητο. Πρώτα πιστοποιούμε ότι ο χώρος είναι επαρκής και νόμιμος, κατάλληλος και ασφαλής. Και μετά βάζουμε μέσα 26 παιδιά και όχι το αντίστοιχο το οποίο θεωρούμε ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Πότε ενημερωθήκατε για τη συγκεκριμένη συγχώνευση, κύριε Χωριατέλη? Είχατε επίσημη ανακοίνωση από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας?
1: Όχι από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας. Ο διευθυντής του σχολείου κάλεσε τους γονείς περί τις αρχές της εβδομάδας και τους έθεσε υπόψη ως δεδομένο ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Να ξεκαθαρίσω κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Ως γονείς. Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση ούτε με την διεύθυνση του σχολείου, ούτε με τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ούτε με οποιοδήποτε υπηρεσιακό όργανο. Αντιθέτως, θέλω δημόσια να αναγνωρίσω ότι μετά την υποβολή της διαμαρτυρίας μας, υπήρξε άμεση ανταπόκριση και επικοινωνία από τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λέσβου και έχει ήδη οριστεί συνάντηση αντιπροσωπείας των γονέων την 5η 1 η ώρα μετά το μεσημέρι. Το θεωρούμε θετικό. Θα προσέλθουμε σε αυτή τη συνάντηση, όχι για να συγκρουστούμε, αλλά για να τεθούν στο τραπέζι τα πραγματικά και νομικά δεδομένα και να βρεθεί λύση πριν να δημιουργηθεί τελεσμένο. Αν θέλετε, αυτό ακριβώς σηματοδοτεί το γεγονός ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας δέχτηκε το αίτημά μας για άμεση συνάντηση πριν από το πρώτο κουδούνι. Τι νόημα θα είχε αυτό το άμεσο της ανταπόκρισής της, αν όχι για να εξετάσουμε την ευδοκίμηση του αιτήματός μας πριν να ξεκινήσει η μαθησιακή διαδικασία.
0: Άρα σας δίνει μια ελπίδα.
1: Πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμη ο χρόνος και ο θεσμικός χώρος για να επανεξεταστεί αυτή η απόφαση, χωρίς βέβαια να έχουμε δογματισμούς. Δηλαδή, αυτό το τηρούμε εν πάση περιπτώσει την πρόβλεψη του νόμου, αν θέλετε, έχουμε και επίγνωση και κρίση του νόμου και θεωρούμε ότι λίγο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Αν θέλετε, εν κατακλείδη, το αίτημα των γονέων είναι πολύ συγκεκριμένο. Να μην αντιμετωπιστούν τα 26 παιδιά μας ως ένας απλός αριθμός σε έναν υπηρεσιακό πίνακα. Ξαναλέω, έχουμε 8 παιδιά με γνωματεύσεις, 4 ακόμη υπό αξιολόγηση, πραγματικά και ουσιαστικά ζητήματα λειτουργίας του τμήματος ένταξης και πολύ σοβαρά ερωτήματα για το χώρο στον οποίο πρόκειται να στεγαστεί το νέο τμήμα.
0: Mm-hmm. Κατάλαβα. Οπότε κρατάμε το γεγονός ότι έχετε μία συνάντηση αύριο στη 1 η ώρα το μεσημέρι προκειμένου να συζητηθεί αυτό. Δεν έχει κλείσει κάτι από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Προφανώς όχι. Εμείς προσερχόμεθα στη συνάντηση της 5ης με μια σαφή και απολύτως θεσμική θέση. Ζητούμε από τη διοίκηση να επανεξετάσει τα δεδομένα και να διατηρήσει τα δύο τμήματα της Β' Γυμνασίου Παμφίλων. Για εμάς δεν πρόκειται για μια συγκρουσιακή αντιπαράθεση με τη διοίκηση. Πρόκειται για την αναζήτηση της νόμιμης, ασφαλούς και παιδαγωγικά βέλτιστης λύσης για τα παιδιά μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χωριατέλη.
1: Να απευθύνω και, να, αν θέλετε, με την ευκαιρία
0: Εννοείται.
1: Αυτή και τις ευχές μας για μια καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους. Ευχόμαστε το πρώτο κουδούνι να σημάνει την αρχή μιας χρονιάς γεμάτης γνώση, δημιουργία, φιλίας, ασφάλειας και ίσων ευκαιριών για κάθε παιδί. Με συνεργασία, εμπιστοσύνη και κοινό στόχο στο καλό των παιδιών μας. Ας κάνουμε τη νέα σχολική χρονιά μια πραγματικά όμορφη διαδρομή για όλους.
0: Το εύχομαι. Καλή σχολική χρονιά. Όντως την Παρασκευή ξεκινάνε και τα σχολεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
6: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
7: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
5: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
8: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
5: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και θα προχωρήσουμε στο επόμενο μας θέμα. Η Δημοτική Ορχήστρα Νέων λοιπόν ξεκινά και στο τιμόνι έχει τοποθετηθεί ο Δημήτρης Χατζηγιαννάκης που είναι συνθέτης, μαέστρος και παιδαγωγός και πάμε να ακούσουμε τι μας είπε. Λοιπόν, κύριε Χατζηγιαννάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία.
0: Αυτή τη χρονιά αναλαμβάνεται υπεύθυνος για τη Δημοτική Ορχήστρα Νέων. Να μας πείτε δύο λόγια σχετικά με αυτό.
1: Φέτος ξεκινάμε τα μαθήματα με τη Δημοτική Ορχήστρα Νέων. Θα αποτελείται από νέα παιδιά, μικρής ηλικίας μέχρι και ας πούμε ανθρώπους οι οποίοι σπουδάζουν ή έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να δημιουργήσουμε μια όμορφη ομάδα με ένα όμορφο κλίμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις για το Δήμο Μυτιλίνης. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Μυτιλίνης, ο οποίος με την Δημαρχία Πολιτισμού οργάνωσαν φέτος τα τμήματα του Δήμου. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί θα συνεργαστούμε και μαζί με τον Στράτο τον Ψιρούκη και με τον Στέλιο Λασκαρίδη και με τους υπόλοιπους που είναι στον Δήμο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε εις πέρας όλες τις εκδηλώσεις που θα προκύψουν. Εγώ θέλω να πω ότι η ορχήστρα θα έχει ένα ενδιαφέρον ρεπερτόριο. Εννοείται ότι εντάξει, στην αρχή θα υπάρχει συνεννόηση έτσι ώστε να μπορέσουμε λίγο να φέρουμε εις πέρας όλες αυτές τις δυσκολίες που θα υπάρξουν. Γιατί όσο να είναι, εντάξει, είναι καινούργιο το τμήμα. Θεωρούμε όμως ότι μέσα στο καλό κλίμα και τη συνεργασία που θα υπάρξει θα βγουν πολύ ωραία πράγματα. Και ελπίζουμε ο κόσμος να το αγκαλιάσει όλα αυτά και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε έτσι ανωδικά.
0: Ποιος είναι ο στόχος σας για τη Δημοτική Ορχήστρα Νέων, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και μαέστρος αν δεν κάνω λάθος, αλλά και εκπαιδευτικός.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, από τη θέση του μαέστρου, γιατί έχω αναλάβει και την διεύθυνση της χοροδίας Ανιμάτου, η οποία είναι μια εξαιρετική χοροδία. Αυτή τη στιγμή τώρα καλούμε όμως να αναλάβω ένα διαφορετικό έργο. Είναι αυτή και του παιδαγωγού, αλλά φυσικά και του μαέστρου μέσα από την ορχήστρα νέων. Είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι να διευθύνεις μια χοροδία και τελείως διαφορετικό να διευθύνεις, ας πούμε, ένα ορχιστρικό σύνολο. Για μας η στόχη μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ένας δήμος να στηρίζει όλα τα μουσικά σύνολα, χοροδίες, ορχήστρες και όχι μόνο, και θεατρικά εργαστήρια και ό,τι άλλο προκύπτει από τις ανάγκες των νέων που υπάρχουν σε μια πόλη. Για μας η στόχη μας, ας πούμε, είναι ότι πρέπει να φέρουμε κοντά τα παιδιά και κυρίως να υπάρξει συνεργασία. Αυτό είναι που λείπει στις μέρες μας. Τα παιδιά να μπορέσουν να έρθουν κοντά, να συνεργαστούν και με μεγαλύτερα παιδιά. Και εμείς όταν ήμασταν στις ορχήστρες και στις χοροδίες δήμων ή αλλού, τέλος πάντων, όταν ήμασταν φοιτητές κλπ. Επιδιώκουμε πάντα τη συνεργασία και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στις μέρες μας. Όχι δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά δύσκολο διότι δεν υπάρχει, αν δεν είσαι σε ένα τέτοιο σύνολο, συνήθως τα παιδιά δεν συνεργάζονται. Υπάρχει, ας πούμε, σχετικός ατομικισμός. Ενώ όλα αυτά τα σύνολα είναι πράγματα, είναι, ας πούμε, θεσμοί και πράγματα τα οποία βοηθούν πάρα πολύ και τα παιδιά και την ανάπτυξη προσωπικότητάς τους και θεωρώ ότι είναι ο πρωτεύων στόχος για μας.
0: Mm-hmm. Τα μαθήματα πότε ξεκινούν και πότε θα πραγματοποιούνται?
1: Ξεκινούν την Παρασκευή στις 19 Σεπτεμβρίου. Θα ξεκινήσουμε αρχικά στις 6 με 8, ωστόσο θα υπάρξουν σε συνεννόηση με τα παιδιά και με τα ωράρια που έχουν ήδη, ας πούμε, κανονίσει με μαθήματα ή άλλες δραστηριότητες. Και θα υπάρξουν και άλλες ημερομηνίες οι οποίες θα είναι διαθέσιμες για πρόβες ή για κάποια υποστήριξη σε κάποια παιδιά τα οποία χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη. Όλα αυτά σε συνεννόηση όμως με την πρώτη συνάντηση που θα είναι στις 19 του Σεπτέμβρη.
0: 18. 6 ώρα
1: θα βρεθούμε στην Τυρταίου, που γνωρίζουμε όλοι ότι είναι το κέντρο του Δήμου Μυτιλίνης.
0: Την Παρασκευή στις 18 Σεπτεμβρίου.
1: 18. Ναι. Παρασκευή στις 18 Σεπτεμβρίου, ώρα 6 ώρα με 8.
0: Και για δηλώσεις συμμετοχής που μπορούν να απευθύνονται?
1: Για δηλώσεις συμμετοχής έχω δώσει, βρίσκεται στο site του Δήμου. Mm-hmm. Είναι ένα email που έχουμε φτιάξει, το youth.orchestra@papakiproton.me. Και το τηλέφωνό μου, το οποίο υπάρχει στη σελίδα του Δήμου, για να μην δυσκολέψω τώρα στην καταγραφή, υπάρχει στο site του Δήμου, στην ανακοίνωση που έχει γίνει την 1η Σεπτεμβρίου.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όχι μόνο για... δεν είναι συγκεκριμένες ηλικίες, δηλαδή με έχουν πάρει τηλέφωνο από παιδιά τα οποία πηγαίνουν Δευτέρα Δημοτικού, μέχρι και ενήλικες 35 χρονών. Τώρα θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύνολο. Εμείς ευελπιστούμε ότι θα είναι ένα όμορφο κλίμα και θα υπάρχει, ας πούμε, συνεργασία. Είναι ο βασικός μας στόχος. Αυτό θέλουμε. Και μικρά παιδιά να συνεργαστούν με μεγάλους και οι μεγάλοι να καθοδηγήσουν τα μικρά παιδιά.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηγεννάκη. Καλή επιτυχία σε αυτή τη νέα σας αρχή.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την ανάδειξη τέτοιων δράσεων. Ευχαριστούμε πολύ.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο Vespa Ride που θα γίνει εδώ στη Λέσβο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Χρήστο Χάνο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Vespa Club Λέσβος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροατήρες σας.
0: Λοιπόν, 12ο Aegean Ride, σωστά?
1: Σωστά, σωστά.
0: Η Λέσβος λοιπόν υποδέχεται ξανά τους φίλους της Vespa. Να μας πείτε λίγο για αυτή τη διοργάνωση.
1: Είχαμε κάθε χρόνο, σαν Vespa Ομοσπονδία στην Ελλάδα, έχουμε τις πανελλήνιες συναντήσεις μας τον Αύγουστο. Mm-hmm. Όμως προέκυψε ένα θέμα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, οι νησιώτες που ασχολούνται με τον τουρισμό δεν μπορούσαν να πάνε μες τον Αύγουστο στην υπηρετική Ελλάδα για τις πανελλήνιες. Οπότε φτιάξαμε εμείς ένα θεσμό, το Aegean Ride, και γίνεται σε διαφορετικό νησί κάθε χρόνο και είναι ο 12ος χρόνος αυτός φέτος.
0: Και φέτος έχει την τιμητική της Λέσβο, κύριε Χάνο.
1: Για τρίτη φορά.
0: Για τρίτη φορά.
1: Μέσα στα χρόνια.
0: Τι διαδρομές έχετε ετοιμάσει? Ποιο είναι το πρόγραμμά σας?
1: Αυτή τη φορά θα κινηθούμε στα πλαίσια του Δήμου Μυτιλίνης. Την προηγούμενη φορά ήταν στη Δυτική Λέσβο, την πιο προηγούμενη φορά πάλι στη Μυτιλίνη. Αυτή τη φορά θα είμαστε στην Αγιάσο και στο Πλωμάρι. Η πρώτη μέρα, την Παρασκευή δηλαδή, που ξεκινάει η διοργάνωσή μας, θα πάμε στην Αγιάσο, θα κάνουμε τη βόλτα μας μέσα στο χωριό, θα φάμε τους λουκουμάδες, θα πιούμε το καφεδάκι μας, θα πάμε μετά στη Μονή Αγίου Ραφαήλ, μέσω πηγής, και θα καταλήξουμε πάλι στη Μυτιλίνη, όπου το βράδυ, κάτω από τον Οδυσσέα Ελίτη, στα λαδάδικα μέσα, θα έχουμε το προ-event μας, να το πούμε έτσι.
0: Στα λαδάδικα. Γιατί επιλέξατε τα λαδάδικα?
1: Γιατί είναι το πιο ζωντανό αυτή τη στιγμή μέρος της πόλης μας.
0: Και το Σαββατοκύριακο ποιο είναι το πρόγραμμα?
1: Σάββατο ξεκινάμε, καταρχάς το Σάββατο όλο το event θα είναι πάνω στην πλατεία Σαφούς. Δηλαδή θα έχουμε και την συναυλία μας το Σάββατο το απόγευμα με το Σεφάπαξ. Θα έχουμε έκθεση Vespa και κλασικής μοτοσυκλέτες όλο το 48ωρο, όλο το Σαββατοκύριακο πάνω στην πλατεία Σαφούς, και μία έκθεση φωτογραφίας από τις δράσεις μας σε ταξίδια που έχουμε κάνει στα Λέσχη όλα αυτά τα χρόνια. Το Σάββατο θα ξεκινήσει η βόλτα μας από τη Μυτιλίνη, από την πλατεία Σαφούς, αφού κάνουμε ένα σύντομο πέρασμα από την πόλη, για το Πλωμάρι. Θα μας γίνει μια ξενάγηση στην ποτοπία του κ. Βαρβαγιάννη, για να δούμε πώς φτιάχνει το ούζο που πίνουν σε όλη την Ελλάδα. Και οι Τούρκοι επισκέπτες μας, γιατί θα έχουμε από την Τουρκία αρκετούς επισκέπτες. Θα πάνε από 15 με 20 άτομα, θα έρθουν από την Τουρκία.
0: Συνολικά πόσοι θα είστε, πόσοι θα είναι οι συμμετέχοντες?
1: Εκτιμούμε γύρω στα 100 άτομα.
0: 100
1: άτομα με 100 βέσπες, που είναι πάρα πολλά.
0: Πράγματι, θα γεμίσουμε βέσπες λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Αφού φύγουμε από το Πλωμάρι, θα κατεβούμε κάτω στην πόλη. Το απόγευμα έχει καλυστία Βέσπας, δηλαδή θα περνάει, εκτός από τους συμμετέχοντες, από την πλατεία Σαφούς, όποιος περνάει θα μπορεί να ψηφίζει. Θα είναι δηλαδή ελεύθερο προς όλο τον κόσμο.
0: Όπως
1: και η συναυλία μας θα είναι ελεύθερη για όλο τον κόσμο. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δει τους Σεφάπαξ στην πλατεία Σαφούς το βράδυ του Σαββάτου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι έχω καταλάβει, για σας η Vespa είναι κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο από ένα δίκυκλο, κύριε Χάνο.
1: Εμείς λέμε στους κύκλους της Vespa ότι άνθρωπος που έχει Vespa και κυκλοφορεί δεν μπορεί να είναι κακός άνθρωπος. Δεν θα είναι σίγουρα γρήγορος άνθρωπος, γιατί δεν τρέχουμε εμείς, εμείς πάμε αργά και απολαμβάνουμε το τοπίο. Και έτσι περιμένουμε, ας πούμε, εντός εισαγωγικού, καλούς ανθρώπους.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και αναμένουμε και το 13ο, λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλημέρα.

0: γαλάνη. Ξαφνικά μου στέλνει και ένα φυλάκι, γομπλάρε και εμένα και το Βεσπάκι. Και έπαθα μεγάλη ζημιά.
1: Ζημιά, ζημιά, ζημιά, ζημιά.
0: Και έπαθα

Λοιπόν, η Κλικερία Σουλουγάνη μπορεί να με τρελάνει με τις μουσικές της επιλογές, γιατί μετά από κάθε θέμα βρίσκει το κατάλληλο τραγούδι. Αναρωτιέμαι, δηλαδή και τώρα τη ρώτησα, πού τα βρίσκει αυτά τα τραγούδια και τα βάζει. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από όλους εμάς, την Κλικερία Σουλουγάνη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και στην επιμέλεια της μουσικής, την Κλεάνθη Βασίλα που ήταν στο μοντάζ και εμένα, τη Δέσποινα Αθανασιάδη που ήμουν στο μικρόφωνο, να έχετε μία όμορφη μέρα, να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε την Τετάρτη σας. Καλή σας ημέρα, τα λέμε αύριο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κοντά στα $100 ανά βαρέλι. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια, σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας έδωσε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Αλικαρνασσού στην Αθήνα. Ολοσχερός καταστράφηκε επιχείρηση με υφάσματα που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στον Πειραιά. Προληπτικά εκενώθηκε το διπλανό κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν εγκαίρως από το υπόγειο έναν άνδρα, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Ξεριβλάστηση κατά καίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλολιμένων. Εντοπίστηκαν συνολικά 97 αλλοδαπείς ελέμβους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα, πώληση χοντρική λιανική, διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
8: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αναρρόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
9: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
10: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλημέρα, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου και μέχρι και τις 10 κοντά σας θα είναι η ενημερωτική μας εκπομπή Καλημέρα Αιγαίο με ειδήσεις, ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ από τη ζωή στα νησιά μας και κυρίως για το τι περιμένουμε σήμερα από την επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για το μέλλον της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής. Στην τεχνική επιμέλεια Γλυκερία Σουλουγάνη, κοντά μας στις ειδήσεις από την Σάμο Χάρη Ζαβουδάκης, από τυχείο ο Θοδωρής ο Πιλιώτης, ο οποίος ξεκινάει από σήμερα την άδειά του, έχει φροντίσει όμως να μας στείλει θέματα που αφορούν τυχείο και θα τα ακούσουμε στη συνέχεια, και βέβαια ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία, ο οποίος σήμερα θα έχει και την εκπομπή του 10 με 11, οπότε θα μπορέσουν οι φίλοι μας από την Ικαρία και από όλο το Βόρειο Αιγαίο να ακούσουν πολλές περισσότερες ειδήσεις από εκεί. Εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο, Μυρσίνη Τζινέλη.

Λοιπόν, να ξεκινήσω αμέσως. Πολλά τα θέματα έτσι που θα δούμε και σήμερα. Βεβαίως στο επίκεντρο η επίσκεψη του κύριου Καβαδά. Γι' αυτό έτσι θα πάω πολύ επιγραμματικά σε όλα τα υπόλοιπα. Για τον καιρό, εντάξει, δεν θα πούμε λεπτομέρειες. Το σκηνικό του καιρού είναι αυτό ακριβώς που βλέπετε και θα το βλέπετε για τις πολλές επόμενες ημέρες. Βόρειοι οι άνεμοι, εξασθενημένοι, μέχρι 31, 32, 33 βαθμούς Κελσίου. Χθες ήταν η πιο δροσερή ημέρα και κυρίως νύχτα. Τις επόμενες ημέρες, λόγω του ότι πέφτει ο βοριάς, θα ενισχυθεί λίγο η θερμοκρασία. Δεν θα ξεπερνάει όμως τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου μέχρι και τα μισά της επόμενης εβδομάδας. Πάμε λοιπόν να πολύ επιγραμματικά, γιατί θα μιλήσουμε και με τους εκπροσώπους του πρωτογενού τομέα να μας πούν περισσότερα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι όσοι βρέθηκαν χθες στην αίθουσα του συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου, περίπου κατάλαβαν τι θα πει και ο κύριος Καβαδάς σήμερα. Χθες, να θυμίσω, υπήρξε πρόσκληση του στρατιωτικού διοικητή της 98 ΑΔΤΕ προς τους προέδρους συνεταιρισμών και χωριών, προκειμένου να ενημερωθούν για το ποιος θα είναι ο ρόλος του στρατού. Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση μετά από την τροπολογία της περασμένης εβδομάδας, που τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ζωονόσου του αυθόδους πυρετού αναλαμβάνει ο στρατός και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έγινε λοιπόν ενημέρωση για το ποια είναι η εμπλοκή του στρατού και τι προβλέπεται από εδώ και πέρα. Και δεν ήταν μόνο βέβαια ο στρατός εχθές, ήταν η νέα διευθύντρια της Κινητρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, η κυρία Σταυρούλα Χατζηνικολάου, ήταν η προϊσταμένη του Εργαστηρίου Ελέγχου Γάλακτου στο Λογό Δήμητρα, η κυρία Μαρίνα Χονδρού, ήταν εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που παραμένει στο νησί και θα συνοδεύει και σήμερα τον υφυπουργό που θα βρίσκεται εδώ. Και ούτε λίγο ότι πολύ από αυτό που καταλάβουμε, αλλά θα μας πει περισσότερα σε λίγο ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Κλειούς που ήταν εκεί, μέσα στον επόμενο μήνα θέλουν να έχουν κλείσει το θέμα της ιχνηλάτησης. Θα πέσουν πάνω στα κοπάδια όλες οι δυνάμεις της κτηνιατρικής και θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, γιατί από αύριο θα ξεκινήσει να λειτουργεί το εργαστήριο της Θεσσαλονίκης επιτέλους, με τη δυνατότητα ελέγχου έως και 1000 δειγμάτων την ημέρα. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα παραπάνω, σε λίγο θα είναι κοντά μας οι καλεσμένοι μας να πούμε περισσότερα. Όταν έγινε γνωστός ο τόπος συνάντησης του Υπουργού, του Υφυπουργού που θα είναι Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Ινσουτικής Πολιτικής, δόθηκε και το ραντεβού για κινητοποίησης, το είχε προαναγγείλει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου. 5 η ώρα λοιπόν σήμερα κάλεσμα των αγροτών έξω από τη Γενική Γραμματεία σε ένα συλλαλητήριο για να ασκηθεί πίεση στο Υπουργείο να δοθούν οι απαντήσεις, χρονοδιαγράμματα και για το επόμενο στάδιο και για τον τρόπο διαχείρισης και για τις αποζημιώσεις γάλακτος και ζωοτροφών και όλα αυτά τα οποία έχουν θέσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες και δεν έχει διαχειριστεί σωστά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 5 λοιπόν η ώρα σήμερα το απόγευμα κινητοποίηση. Και ο Παλαισβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα στηρίζει την κινητοποίηση με ανακοίνωσή του και το εργατικό κέντρο. Και θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια της εκπομπής. Έτσι, πολύ πολύ επιγραμματικά, να δώσουμε και άλλες ειδήσεις. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις. Να ενημερώσουμε τους φίλους μας που κινούνται με το αυτοκίνητο στην πόλη της Μυτιλίνης και κυρίως όσοι ανεβαίνουν προς το νοσοκομείο και φεύγουν μετά ή έρχονται προς το νοσοκομείο, ότι έχουμε μια ανακοίνωση από το Δήμο της Μυτιλίνης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεοφύλου Χατζημιχαήλ, φεύγοντας από το δρόμο του νοσοκομείου για να κατέβει στο κέντρο να ανέβει είναι το συγκεκριμένο αυτό κομμάτι που θα γίνουν εκτέλεση, που θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης. Οπότε όσοι έρχεστε από την πίσω πλευρά του νοσοκομείου ή φεύγετε, έχετε κατά νου όταν μπαίνετε εκεί στην Καλυθέα, στην οδό Θεοφύλου Χατζημιχαήλ, να ακολουθείτε τη σήμανση, θα γίνεται από διπλανές οδούς η κυκλοφορία.
Μέχρι και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, μας ενημερώνει ο Δήμος, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι για αυτές τις ημέρες θα είναι αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί στη συνέχεια, όταν τελειώνουν δηλαδή οι εργασίες το μεσημέρι, οι δρόμοι θα δίνονται κανονικά σε κυκλοφορία. Να πω επίσης ότι χθες είχαμε μία ανακοίνωση, μία άσχημη είδηση για το κλείσιμο των ιαματικών λουτρών Πολυχνήτου. Ο ίδιος ο διαχειριστής των ιαματικών λουτρών το κοινοποίησε αυτό, όπως είπε μετά από καταγγελία που έγινε από ενεργειακό επιθεωρητή του Δήμου. Από χθες κοινοποιεί διάφορες, την επιστολογραφία που είχε το τελευταίο διάστημα με διάφορους φορείς επερίπτοντας ευθύνες για την εξέλιξη αυτή στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Από ό,τι καταλάβαμε αφορά την άδεια λειτουργίας του υδροθεραπευτηρίου. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Τελικά δεν θα καταφέρουν αυτά τα ιαματικά λουτρά να επιτελέσουν το έργο τους. Να θυμίσουμε ότι ήταν σφραγισμένα μέχρι το 18-19. Τα είχε αναλάβει μετά ο νυν διαχειριστής ο Θόδωρος Κούσκος το 23, αλλά από χτες κλείνουν και πάλι. Λοιπόν, ό,τι προκύψει θα το δούμε. Και άλλη μία πολύ σημαντική είδηση έτσι, και για το νησί μας και για τον αθλητισμό του νησιού μας. Σήμερα ξεκινάει η 18η Πανελλήνια Συνάντηση Ανάπτυξης Σκοπηλασίας. Θα γίνει στα Θέρμα του Κόλπου Γέρας. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε να δείτε, να χειροκροτήσετε τα παιδιά το αύριο της Σκοπηλασίας στη Μυτιλίνη. Είναι ουσιαστικά τα παιδιά, έφηβοι και παιδιά, οι οποίοι έτσι αγωνίζονται. Και έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον αυτός ο αγώνας. Μην ξεχνάμε ότι από αυτό το στάδιο πέρασαν οι Ολυμπιονίκες μας, η Μιλένα Κοντού, ο Ντούσκος, ο Γκαϊτατζής. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα και αύριο στις 10 το πρωί στα Θέρμα του Κόλπου Γέρας. Το βράδυ σήμερα θα είναι και η τελετή έναρξης στην πλατεία Σαφούς, που επίσης μπορείτε να πάτε και να παρακολουθήσετε. Λοιπόν, μια γέφυρα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: αναμονή λοιπόν των σημερινών συναντήσεων που θα έχει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λέσβο. Δεν θα είναι μια συνάντηση με όλους τους φορείς ταυτόχρονα όπως είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Ανακλάδο θα γίνεται η συνάντηση με τον κύριο Καβαδά. Όμως να ξεκινήσουμε από την χθεσινή ημέρα που, όπως σας είπαμε, έγινε ενημέρωση στους προέδρους των συνεταιρισμών και στους προέδρους των χωριών για το πώς ακριβώς θα συμμετάσχει ο στρατός στην διαχείριση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Και πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της συνεταιρισμού της Κλειούς και μέλος του φορέα πρωτογενούς τομέα, τον κύριο Παναγιώτη Δεμερτζή, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Δεμερτζή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσω λοιπόν από εκεί που από ό,τι πληροφορηθήκαμε έγινε μια πολύ ωραία και πολύ εμπεριστατωμένη συζήτηση μεταξύ των συντελεστών που συμμετείχαν χθες, και επειδή έγινε μια και πολύς λόγος για το τελικά τι θα κάνει ο στρατός στη διαχείριση του αυθόδους, τι ενημέρωση είχατε, τι εικόνα έχετε διαμορφώσει εσείς?
1: Χθες όντως μας κάλεσε ο στρατηγός για μια... να γνωριστούμε κατά κάποιο τρόπο και να συντονίσουμε, όπως είπε, τη διαχείριση του αυθόδους, επειδή τώρα από ό,τι ξέρουμε όλοι ανάλαβε ο στρατός.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί πέρα είχαμε πάει εκεί συνεταιρισμοί και πρόεδροι κοινοτήτων, τέλος πάντων. Mm-hmm. Ο στρατηγός σε πρώτη φάση ήθελε να δει από εμάς, να ακούσει, να έχει μια εικόνα του τι γίγνεσθε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Μας είπε επίσης ότι είναι μαζί μας, είναι πρόθυμος να βοηθήσει, να τελειώνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε με αυτό το θέμα, γι' αυτό θέλει τη βοήθειά μας.
0: Mm-hmm.
1: Μας είπε, μας τόνισε ότι ο στρατός δεν θα έχει κατασταλτικό χαρακτήρα, κάτι τέτοιο που ακούγονται διάφορα, ότι αναλαμβάνει ο στρατός και αυτά, εντάξει. Γιατί έχουν παρερμηνευτεί, λέει, όπως είπε και εκείνος, κάποια πράγματα.
0: Ναι. Πώς θα αναλάβει, λοιπόν?
1: Θα συντονίσει, μας είπε ο στρατηγός, τέλος πάντων, θα αναλάβει το συντονισμό των επιχειρήσεων ο ταξιέρχος, ο υποδιοικητής. Θα είναι στο πεδίο οι κτηνίατροι του στρατού, όπως και οι κτηνίατροι του Ελγό Δήμητρα.
0: Ναι.
1: Και ο στρατός θα έχει το συντονισμό των επιχειρήσεων.
0: Ναι. Να γίνουν όλα στον χρόνο τους, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάρα πολλές καταγγελίες το προηγούμενο διάστημα για κτηνιάτρους που δεν μπορούσαν να φτάσουν, δεν είχαν αυτοκίνητα, κακή διαχείριση, ποιος θα πάει εκεί, ποιος θα πάει εδώ, αλλού.
1: Θα προσπαθήσουν να γίνει όσο καλύτερο δυνατό η διαχείριση, να είναι άμεση, να είναι γρήγορη. Και εμείς τονίσαμε βέβαια ότι ήδη είμαστε στους 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Και
0: βέβαια.
1: Δεν έπρεπε καν να συζητάμε γι' αυτά, έπρεπε να τα έχουμε κάνει όλα αυτά στους μήνες.
0: Ναι. Να είναι γρήγορη η εξέλιξη και η διαχείριση. Τοποθέτησε σε πόσο διάστημα θέλει να έχει...
1: Εμείς ζητήσαμε χρονοδιαγράμματα.
0: Ναι.
1: Όπως θα ζητήσουμε και σήμερα από τον κύριο Υφυπουργό.
0: Σωστά.
1: Ο στρατηγός δεν ήταν να μας απαντήσει ακριβώς. Θέλει να δει το προσωπικό που θα έχει, τους κτηνιά τους, πώς θα κινηθούν, τι βοήθεια θα έχουν από εμάς και από... Mm-hmm. Και εμείς του είπαμε ότι όπως και να έχει, τέλειο Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου πρέπει να τελειώνουμε αυτό το θέμα, γιατί πλέον μπαίνουμε και σε άλλες διαδικασίες, από ό,τι ξέρετε την εποχή που θα ξεκινήσουν να γεννάνε τα ζώα.
0: Ναι.
1: Είναι ακόμα πιο δύσκολο το θέμα για τα κοπάδια και για τους κτηνοτρόφους.
0: Ναι. Μπαίνει θέμα αυτού του μήνα, γιατί αυτές οι πληροφορίες έρχονται και σε εμάς, ότι θέλουν μέσα σε ένα μήνα να μπορέσει να ολοκληρωθεί η χνηλάτιση. Η βοήθεια που θα έχει από τους κτηνιάτρους που θα τους σταλούν, το εργαστήριο που ανοίγει από αύριο αποκλειστικά και μόνο για τη Λέσβο, η βοήθεια που ζητάει και από εσάς να μπαίνει σε ένα χωριό και όλοι οι συνεταιρισμοί και οι κτηνοτρόφοι να βοηθούν, ούτως ώστε σε 2-3 μέρες να τελειώνει το κάθε χωριό ανάλογα με τη δυναμικότητα των κοπαδιών. Μπορεί να το βγάλει μέσα σε αυτό το μήνα που θέλετε και εσείς και θέλουν και όλοι όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
1: Το πλάνο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε αν κατά πόσο είναι εφικτό, γιατί από την αρχή λέγαμε ότι θα τελειώσουμε σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις, και έχουν πάει έξι μήνες.
0: Πολύ σωστά τα λέτε.
1: Και ακόμα δεν έχει γίνει, δεν έχουμε τελειώσει την ουσία. Δεν έχουμε αρχίσει.
0: Δεν έχουμε αρχίσει. Και με 25 κτηνιάτρους στρατιωτικούς δεν λύνεται το πρόβλημα.
1: Επίσης είπαμε αυτό, ότι ξεκινάνε τώρα με 12 συνεργεία του στρατού και 6 του ΕΛΓΟ.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή είχαμε και 25.
0: Ναι. Και δεν είδαμε πρόοδο.
1: Δεν αρκούν πάλι. Ναι, ίσως να τώρα να βγουν πιο συντονισμένα, πιο σωστά, πιο...
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ίσως να υπάρχει καλύτερη συνεργασία από όλους εμάς.
0: Για
1: αλλά
0: να το δούμε.
1: Όπως στενάγει, είναι πάλι λίγα τα συνεργεία.
0: Είναι πάλι λίγα. Πραγματικά.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θα το δούμε πότε ξεκινάνε, πότε
1: μπαίνει. Ήδη έχει ξεκινήσει ο στρατός στις δειγματοληψίες.
0: Ναι.
1: Ήδη έχουν βγει στα χωριά. Τώρα ακριβώς σε ποια χωριά πήγαν δεν ξέρω, αλλά ήδη ξεκινήσαν.
0: Ναι. Για τις θανατώσεις σας είπε κάτι, γιατί και αυτό ακούστηκε, ότι ο στρατός θα έχει την ευαρμοδιότητα των θανατώσεων. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Μας είπε ναι, ότι θα είναι παρουσία, όποιο κουπάδι σφάζεται, μεταφέρεται, οτιδήποτε, θα είναι παρουσία αντιπροσώπου του στρατού.
0: Που θα καταγράφει τη διαδικασία,
1: μπράβο,
0: θα συντονίζει
1: μπράβο,
0: και θα καταγράφει.
1: Ναι.
0: Δεν θα αναλαμβάνει ο στρατός να θανατώσει τα ζώα, γιατί...
1: Όχι, απλά θα έχει άνθρωπο δικό τους...
0: Ναι. Που θα καταγράφει πόσα ζώα έχει το Μητρό, πόσα ζώα οδηγούνται για θανάτωση, τι αποζημίωση δικαιούται,
1: πού
0: πάνε και όλα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε στη σημερινή συνάντηση. 5.30 ώρα είναι το ραντεβού του φορέα και της Ομοσπονδίας με τον κύριο Καβαδά. Τι θα ζητήσετε εσείς? Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, κύριε Δεμερτζή, πού θα επιμείνετε?
1: Ένα θέμα είναι αυτό που είπαμε και στον στρατηγό, ότι πρέπει τέλη του μηνός να τελειώνουμε με την εθνηλάτηση και του που βρισκόμαστε.
0: Ναι.
1: Το πρώτο που θα πούμε, ότι πρέπει να τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Δεύτερο είναι τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις των θανατών των ζώων, όσοι έχουν σφαχτεί. Παρεπιπτόντως ένας από αυτούς είμαι και εγώ.
0: Ναι. Και εσείς λοιπόν, πότε θανατώθηκαν τα ζώα σας?
1: 20 Αυγούστου.
0: 20 Αυγούστου, ναι.
1: Εντάξει, εγώ είμαι πρόσφατο σχετικά.
0: Ναι. Αλλά πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν συναδελφοί σας που στην αρχή ήταν η διαδικασία για αυτούς και ακόμη δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους.
1: Ναι, είναι αρκετοί.
0: Έχουμε όμως και περιπτώσεις που ελέγχονται από ό,τι ακούσαμε, έτσι, και από την τότε στο επεισοδιακό περιφερειακό συμβούλιο η κυρία Ντονέλη είχε αναφέρει τότε ότι υπάρχουν και με κοπάδια και μονάδες που ελέγχονται για το αν είναι σωστά τα στοιχεία που έδειξαν και το αν θα αποζημιωθούν.
1: Έτσι ξέρουμε, έτσι μας έχουν πει, ότι κάποια αφημή, κάποια μητρώα είναι στο υποέλεγχο, γιατί έχουν καθυστερήσει
0: πληρωμές. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ένα άλλο που θα ζητήσουμε στον κύριο Καβαδά, τέλος πάντων τα έχουμε ζητήσει κι άλλες φορές, θέλουμε να, σήμερα που θα είναι εδώ, να μας τα πει ξεκάθαρα πλέον τι γίνεται. Είναι οι αποζημιώσεις των θανατώντων. Είναι το χαμένο εισόδημα που λέμε για όλους αυτούς που έχουν ζώα, που τα έχουν περιορισμένα, σταυλισμένα, πότε θα δοθεί.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει πρόβλημα με τις ζωοτροφές, γιατί έχει κόσμο που δεν μπορεί να ταΐσει.
0: Φυσικά, τεράστιο το πρόβλημα
1: είναι,
0: αυτό.
1: Είναι το κατεστραφέντα γάλα, το διάσημο αυτό,
0: ναι.
1: Πόσο καιρό που λέμε ότι θα αποζημιωθούμε για αυτές τις μέρες που πετούσαμε το γάλα.
0: Και είναι και το αύριο της κτηνοτροφίας, γιατί σε λίγο διάστημα θα γεννηθούν 100.000 αρνιά. Ήδη έχετε
1: είναι
0: τα...
1: Είναι θα γίνει με τα σφαγεία.
0: Ναι.
1: Αν θα ανοίξουν υπό προϋποθέσεις από καθαρές περιοχές, όπως έχουμε προτείνει.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά θα υποθούν πάλι σήμερα.
0: Να ρωτήσω κάτι για το χαμένο εισόδημα που από ό,τι ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες δόθηκαν, θα δοθούν. Νομίζω ότι κάποιοι πήραν κιόλας, συναδελφοί σας, 1.300.
1: Κάποιοι συνάδελφοι από αυτούς που είχαν σφαχτεί τα ζώα τους, από ό,τι ακούω και συζητάω με ανθρώπους, κάποιοι πήρανε.
0: Είναι τα ποσά αυτά που πήρανε αντίστοιχα είναι, για χαμένο εισόδημα?
1: Από ό,τι μου είπανε πήρανε, επειδή μας είχαν υποσχεθεί στα 70 ευρώ αμαζό το χρόνο.
0: Ναι.
1: Μας είπαν ότι πήραν τα μισά, γιατί γίνεται ένα εξάμηνο πληρωμή.
0: Και τέλος του χρόνου δηλαδή θα ακολουθήσει άλλη πληρωμή για το θέμα αυτό. Αυτή την ενημέρωση είχαν.
1: Ότι,
0: μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παρακολουθούμε σήμερα και έξω από την συνάντηση, βέβαια, το συλλαλητήριο των αγροτών. Παρακολουθούμε, θα είμαστε και εμείς εκεί, κύριε Δεμερτζή. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο στους συναδέλφους σας που ακούνε αυτή την ώρα και είναι στα χωράφια.
1: Να πω αυτά που λέμε πάντα, υπομονή, να βαστάμε γερά, να δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε πρόβλημα, το ξέρουμε όλοι, έχουμε μπει. Πλέον δεν λέμε, όπως θε άκουσα μια κοπέλα που είπε, δεν θα λέμε, λέει, 6 μήνες, μισό χρόνο.
0: Μισό χρόνο, για να αντιλαμβανόμαστε πού βρισκόμαστε.
1: Είμαστε πλέον, ναι, μισό χρόνο, δεν έχει γίνει τίποτα, δεν ξέρουμε το αύριο μας, αλλά το μόνο που μπορώ να πω, υπομονή, κουράγιο,
0: ναι.
1: Συνεχίζουμε, δεν ξέρω. Έχουμε πλέον, τα ξέρετε κι εσείς.
0: Βεβαίως.
1: Τα έχουμε πει όλα, τα έχουμε κάνει όλα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ξέρω, αυτό.
0: Λοιπόν,
1: υπομονή και κουράγιο.
0: Θα τα
1: ξέρετε κι εσείς.
0: Βεβαίως.
1: Τα έχουμε πει όλα, τα

0: υπομονή, αλλά να υπάρχει και πλάνο στο οποίο να ακολουθούμε και να υπομένουμε για να ολοκληρωθεί και να δούμε την επόμενη μέρα. Και ακριβώς επειδή δεν υπάρχει πλάνο, ξεχυλίζει η υπομονή και η αγανάκτηση του κόσμου. Και πάμε στην Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, που έχει καλέσει συλλαλητήριο έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου στις 5 το απόγευμα. Ο Στρατής Κόμβος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κόμβο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Βλέπω την ανακοίνωση με τα αιτήματα, τα ίδια αιτήματα από το ένα μήνα μετά το ξέσπασμα.
1: Από τότε που ξεκίνησε. Επιζωτία, ναι.
0: Και δεν έχει ρυθμιστεί, δεν έχει δοθεί λύση σε κάποιο από αυτά.
1: Ουσιαστικά δεν έχει επιληθεί κανένα. Δεν έχει υλοποιηθεί κανένα αίτημα μας ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Γιατί και οι όποιες αποζημιώσεις δόθηκαν ήταν ψίχουλα.
0: Ναι.
1: Δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.
0: Μισό χρόνο λοιπόν μετά από το πρώτο κρούσμα. Είμαστε στο σημείο μηδέν, όπως λένε οι αγρότες. Τι θα διεκδικήσετε εσείς σήμερα στη συνάντηση?
1: Εμείς καλούμε σε συλλαλητήριο πρώτον για να δει και ο κύριος Υφυπουργός, που δεν το έχει δει και εκείνος μέχρι τώρα, την αγωνία, την οργή και την αγανάκτηση των κτηνοτρόφων.
0: Εάν δεν και την είδε στην τηλεδιάσκεψη που είχαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ακούστηκε η κραυγή αγωνία των ανθρώπων αυτών.
1: Έχετε δίκιο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να έρχεται εντελώς ενημερωμένος για το ότι συμβαίνει. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα.
1: Αν έρχεται με άδεια χέρια, θα δημιουργήσει χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή θα εντείνει την αγανάκτηση και την οργή. Αν έρχεται με άδεια χέρια, όχι με υποσχέσεις
0: ναι,
1: πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλουμε χειροπιαστά
0: δηλαδή
1: χρονοδιάγραμμα.
0: Μπράβο, εσείς ζητάτε ότι τάδε του μηνός θα δοθούν τα χρήματα για τις αποζημιώσεις ζωοτροφών. Τάδε του μηνός θα ολοκληρωθεί η χνηλάτιση. Με αυτόν τον τρόπο και τάδε του μηνός θα δοθούν για το κατεστραμμένο γάλα. Αυτά ζητάτε εσείς σήμερα.
1: Όπως πάει ο σφάχτης πάνω από το κοπάδι, θανατώνει, πετάει στο λάκκο, έτσι μπορεί άμεσα με ηλεκτρονικά να πηγαίνει κάτω η εντολή και να γίνονται οι αποζημιώσεις. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος είναι για όλους τους κτηνοτρόφους. Όλοι υποφέρουν.
0: Α, δεν είναι μόνο για τις. Δεν προβλέπεται για όλους τους κτηνοτρόφους. Είναι μόνο για τα θανατοθέντα η αναπλήρωση εισοδήματος, έχω την εντύπωση.
1: Αυτό είναι αποζημίωση για τα θανατοθέντα. Αναπλήρωση, όχι μόνο για τα θανατοθέντα, αλλά αναπλήρωση με άλλα φυσικά μεγέθη, πρέπει να είναι για όλους τους κτηνοτρόφους. Όλοι φέρουν από τον εγκλεισμό, από την καραντίνα.
0: Ναι.
1: Και λόγω αδιάτων σφαγείων και του Πάσχα και του καλοκαιριού.
0: Αυτά τα ζώα του Πάσχα δεν έχουν μπει μέσα στη δήλωση ΟΣΔΕ, οπότε δεν αποζημιώνονται, οπότε δεν δικαιούνται για αυτά οι κτηνοτρόφοι αποζημιώσεις ζωοτροφών.
1: Αυτά είναι γραφειοκρατικά τερτύπια για να αποφύγουν να δώσουν λεφτά. Αυτά είναι ζωντανά, μπορούν να τα καταγράψουν ανά πάσα στιγμή και να αφήσουν αυτά τα παραμύθια που μας έχουν φορτώσει και τα θα, γιατί δεν αντέχουμε άλλο.
0: Ναι.
1: Θέλουμε πλήρη αποζημίωση και για τη χαμένη παραγωγή, για το χαμένο εισόδημα. Θέλουμε επιδότηση των ζωοτροφών, γιατί είναι έγκλειστα και τώρα έγκαια, όπως είναι, καταλαβαίνετε, τα περισσότερα έχουν ανάγκη σύντησης.
0: Αυτή την περίοδο διπλασίαζαν τις τροφές οι κτηνοτρόφοι, προκειμένου να γεννήσουν σε ένα μήνα και να έχουν δυνάμεις και να παράξουν γάλα και όλα αυτά.
1: Βέβαια. Και το ουσιαστικό είναι να μας δώσουν ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα γίνονται πληρωμές. Καθημερινή ενημέρωση κρουσμάτων θετικών αρνητικών.
0: Έχουμε να πάρουμε ενημέρωση μέρες γι' αυτό από το Περιφερειακό Συμβούλιο και μετά δεν έχουμε ξανά.
1: Παίζουν με την αγωνία μας. Ναι. Παίζουν με το μαρτύριο της σταγόνας, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Θέλουμε ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα τελειώσει η χνηλάτιση σε όλο το νησί. Να δούμε από εκεί πέρα τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και φυσικά το κυριότερο, να μας απαντήσουν γιατί δεν θέλουν τον εμβολιασμό.
0: Δεν
1: Ποιοι δεν το θέλουν.
0: Ναι, ναι.
1: Εφόσον οι επιστήμονες τον ζητάνε.

0: Ευρωπαϊκή Ένωση τον εγκρίνει. Ποιοι δεν τον θέλουν, ας πούν την αλήθεια στον κόσμο.
1: Ναι. Λοιπόν, η μορφή των κινητοποιήσεων αποφασίζεται κάθε φορά από εσάς στο πεδίο.
0: Σωστά, σωστά. Σωστά, καλούμε σε μεγάλη συγκέντρωση στις 5 το απόγευμα έξω από τη Γενική Γραμματεία και από εκεί πέρα βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας,
1: ναι,
0: πάντα.
1: Ναι. Θα τα πούμε στο πεδίο λοιπόν, κύριε Κόμβο. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά τηλεφωνήματα, έχω πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλές σημειώσεις. Κρατώ τούτο που το ρωτάμε και είναι στις συζητήσεις όλων στα χωριά και πριν από την έξαρση του αυθόδους πυρετού, όταν ερχόταν η ώρα για κάποια αποζημίωση στους κτηνοτρόφους, ήταν επίσης το παράπονο των ανθρώπων που όντως έχουν ζώα και όντως είναι στο χωράφι, για τα μαϊμού μητρώα. Στέκομαι σε αυτό που είπε ο φίλος μας πριν από λίγο. Ξέρουν πάρα πολύ καλά και μπορεί να διασταυρωθεί από τα συστήματα που έχουν ποιοι παίρνουν επιδοτήσεις και δεν έχουν ούτε ένα ζώο. Και φυσικά το ξέρουν. Να θυμηθώ αυτό που μας έλεγε ο αντιπρόεδρος συνεταιρισμού του Μανταμάδου, ο Νίκος Αψόκαρδος. Πώς είναι δυνατόν εμένα να μου ζητούν τις Παναγιά στα μάτια για ένα αρνί που πάω να σφάξω, ότι το τάισα, ότι το γέννησε η τάδε μάνα, ό,τι, και να μου βγάζουν την ψυχή για να πάρω αυτά που πρέπει να πάρω, και την ίδια στιγμή να βλέπουμε, γιατί είμαστε μικρές κοινωνίες και ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά τι γίνεται δίπλα μας, άνθρωποι που για τον έναν ή για τον άλλο λόγο έσφαξαν τα ζώα τους πριν χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια, δεν ξέρω εγώ πόσο, δεν έχουν στα χέρια τους σκοπάδια και συνεχίζουν να παίρνουν επιδοτήσεις. Και όχι μόνοι τους. Και το σταματώ εδώ. Δεν πάνε αυτοί να ανοίξουν τον τρουβά του Υπουργείου που δίνει τα λεφτά ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια διαδικασία που αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν επιδοτήσεις. Δεν βλέπει το διασταυρωτικό σύστημα ότι δεν έχει αγοράσει αυτός ο άνθρωπος ένα σακί νταρί, γιουλάβ, δεν ξέρω εγώ τι ρίχνουν στα ζώα. Δεν έχει δει ότι δεν έχει παραδώσει γάλα. Δεν έχει δει το σύστημα ότι δεν έχει αγοράσει εμβόλια για να βάλει, γιατί υπάρχει και νόσος που πια είναι, δεν θυμάμαι, που κολλάει ο άνθρωπος από τα ζώα και βγάζουν εμβόλια. Δεν έχει δει το σύστημα ότι υπάρχουν μητρώα που δεν έχει διακινηθεί τίποτα και παίρνουν επιδοτήσεις. Φυσικά και τα ξέρει το σύστημα, και το διοικητικό και το πολιτικό και το βοηθητικό, και όλο το σύστημα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και βέβαια δεν αναφερόμαστε μόνο έτσι στους μικρούς και σε αυτούς που γλύφουν ένα κομμάτι, αναφερόμαστε και στους μεγάλους και στα μητρώα αυτά με τα χιλιάδες ζώα που δεν έχουν ούτε ένα πρόβατο ή γίδι, και που παίρνουν μέχρι και 19 εκατομμύρια επιδότηση αφημί, και δεν έχουμε μάθει κιόλας ποιος είναι αυτός ο οποίος πήρε 19 εκατομμύρια αφημί. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα άλλο. Ξέρω είναι πάρα πολλά αυτά που θέλετε να πείτε, μου τα στέλνετε, μου τα γράφετε, τα συζητάμε και μεταξύ μας στις συναντήσεις. Θέλω να βάλω άνω τελεία προς το παρόν. Το απόγευμα θα είμαστε και εμείς εκεί. Να πω ότι πριν από τις συναντήσεις που θα έχει στη Γενική Γραμματεία ο κύριος Καβαδάς, όταν έρθει, 3 ώρα φτάνει στο νησί, όταν έρθει, εν πάση περιπτώσει, θα συναντήσει τον Περιφερειάρχη στο γραφείο του και τον νέο Αντιπεριφερειάρχη, τον Κώστα τον Αρώνη, που ανακοινώθηκε χθες από την Περιφέρεια ότι αναλαμβάνει τον πρωτογενή τομέα παράλληλα με τα καθήκοντά του στην πολιτική προστασία. Δεν ξέρουμε τι θα συζητηθεί εκεί. Το Υπουργείο έρχεται με σκοπό να πάρει την αλλαγή στάσης της Περιφέρειας, που λέει όχι στις θανατώσεις, γιατί δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης της ζωονόσου σύμφωνα με τα κοιτάπια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει και άλλα παρατράγουδα η μη υλοποίηση των κανονισμών, εφόσον βέβαια συμπληρωθεί ένα χαρτί και μια έκθεση ότι αυτοί αρνούνται, αυτοί δεν τα κάνουν, γιατί υπάρχει και η άλλη οδός και η διαδικασία που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, της διαπραγμάτευσης, τι μπορούμε να κάνουμε, τι παραθυράκι έχουμε, τι μας δίνεται, τι παίρνουμε, που δεν ακολουθήθηκε και αυτό, να τα λέμε όλα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα βγει από τη σημερινή συνάντηση του κυρίου Καβαδά με τον Περιφερειάρχη. Τώρα, βάζω ένα τελεία. Μέσα από τις δομές της ΕΡΤ, το απόγευμα, όταν ξεκινήσουν οι συναντήσεις και το συλλαλητήριο, θα έχετε νεότερη ενημέρωση και βέβαια αναλυτικά αύριο στην εκπομπή μας. Θέλω να πάω επειδή μεθαύριο ανοίγουν τα σχολεία, θέλω να πάμε στοιχείο και στο ρεπορτάζ που μας έστειλε ο καλός συνάδελφος ο Θοδωρής ο Πιλιώτης. ο οποίος είχε καταγράψει τις ανησυχίες γονέων για τα προβλήματα με τις μετακινήσεις των παιδιών, εάν όταν ανοίξουν τα σχολεία θα έχουν όλα τα παιδιά που δεν υπάρχει σχολείο στο χωριό τους τον τρόπο να μετακινηθούν. Υπάρχουν ακόμη θέματα, υπάρχουν προβλήματα. Όπως στο 7ο νηπιαγωγείο της Χίου, στην περιοχή Άγιος Γιώργιος Ορφανός, να μεταφέρονται με μαθητικό δρομολόγιο και τα παιδιά, οι γονείς των παιδιών έθεσαν το θέμα αυτό στους αρμόδιους και στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη για τις συγκοινωνίες Νίκο Νύχτα και τον ειδικό σύμβολο του Περιφερειάρχη Βόρειο Αιγαίου για τα μαθητικά δρομολόγια του Στέλιου του Καμπούρη. Θα πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Καμπούρης για το θέμα αυτό.
1: Να ενώσω και εγώ τη φωνή μαζί σας, γιατί και οι δύο είμαστε στην ίδια πλευρά του προβλήματος. Εδώ δεν είναι από τη μια μεριά οι γονείς και από την άλλη μεριά η περιφέρεια, η οποία αδιαφορεί να μεταφέρει τα παιδιά. Και αυτό κανείς μπορεί να το κατανοήσει εάν δει πως την περίοδο που εμείς προετοιμαζόμασταν για τα μαθητικά δρομολόγια για να φτάσουμε σε αυτή την εδώ την περιβόητη προκήρυξη για να γίνει ο διαγωνισμός των δρομολογίων με καταληκτική ημερομηνία 4 Αυγούστου, ήμασταν εμείς εκείνοι οι οποίοι ζητήσαμε στοιχεία εγγραφών από τα δύο νηπιαγωγεία προκειμένου να τα συμπεριλάβουμε στην πρώτη διαγωνιστική διαδικασία για να μην τρέχουμε εκ των υστέρων. Άρα λοιπόν η περιφέρεια εξ αρχής είχε δείξει ενδιαφέρον για τη μεταφορά των νηπίων σε αυτά τα δύο καινούργια νηπιαγωγεία. Το ένα είναι αυτό. Κυρία μου, αυτό που λέτε εσείς να το κάναμε πιο μπροστά, αυτό εδώ είναι η δουλειά μας 5 μηνών. Η δουλειά αυτή είχε καταληκτική ημερομηνία 4 Αυγούστου. Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Να σας πω τι κάναμε. Να σας πω. Κάνετε λάθος. Εσείς δεν θέλετε να κάνετε. Μπορείτε να με ακούσετε. Μπορείτε να με ακούσετε, κυρία μου. Ωραία. Εδώ λοιπόν, που δεν κάνουμε τίποτα, είναι η μεταφορά περίπου 2.000 παιδιών σε όλη τη Χίο. 2.000 παιδιά. Από αυτά τα 450 μεταφέρονται με ειδικό μαθητικό δελτίο για πρώτη φορά στη Χίο. Από τα υπόλοιπα, τα 1.494 μεταφέρονται από τις 11 του Σεπτέμβρη. Υπάρχουν και 208 παιδιά τα οποία δεν μεταφέρονται από τις 11 του Σεπτέμβρη, διότι προέκυψαν αυτά τα άγωνα δρομολόγια. Τι σημαίνει άγωνα δρομολόγια? Εμείς είχαμε πει λοιπόν ότι για το τάδε νηπιαγωγείο και για το τάδε που περνάει από αυτές τις οδούς και μεταφέρονται τόσοι μαθητές, προκυρήσουμε αυτό το δρομολόγιο. Δυστυχώς, ούτε το αστικό κτέλ ήρθε, ούτε το ιδιωτικό του Κανάρι Tours ήρθε, ούτε το άλλο με το οποίο έχει πάρει άλλα δρομολόγια ο κύριος Γιωργαντής. Οπότε αναγκαστικά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα χαρακτηρίσουμε άγωνα και να πάμε σε μια νέα διαδικασία. Ο κύριος Περιφερειάρχης που ακούστηκε εδώ, ο οποίος έχει πάντα την πολιτική βούληση να συνδράμει και να βοηθάει στα αιτήματα των γονέων αλλά και των επαγγελματιών, μας έχει δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, ότι ναι, το αστικό κτέλ, αφού δικαιούται να πάρει μαθητικά δελτία, να του το γυρίσουμε σε μαθητικά δελτία. Το κάναμε. Αυτό όμως που λέμε τώρα και λέει ο κύριος Αμπαζής, τον οποίο ξέρει πως τον αγαπώ συναδελφικά, γιατί 40 χρόνια δάσκαλος εκείνος, 40 χρόνια δάσκαλος και εγώ, σε δύο δημοτικά σχολεία όπως των Καμποχώρων και των Θημιανών, τα οποία συνολικά λειτουργούσαν με βάση τη μεταφορά των μαθητών. Άρα λοιπόν ξέρω τον καημό και το πρόβλημα. Λέω λοιπόν, αγαπητέ μου Γιώργη, εάν όπως λες, σου είπε ο Περιφερειάρχης ότι εγώ δώσει εντολή να μεταφερθούν τα παιδιά την Παρασκευή με το χύψη μεταφορικό μέσο, να λάβουμε και την ευθύνη ποιος θα πληρώσει αυτό το μεταφορικό μέσο. Διότι θα μπορούσαμε για παράδειγμα να πούμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, να βρούμε εμείς 10 ταξί, που είναι η δεύτερη μας σκέψη, να μεταφέρουν τα παιδιά. Ποιος θα τα πληρώσει?
0: Να τα πληρώσει η περιφέρεια, κύριε Καμπούρη, γιατί τα παιδιά αυτά πρέπει να πάνε στο σχολείο. Να βρείτε τρόπο να τα πληρώσετε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στοιχείο, αναφέρομαι και στο Λισβόρι Βρύσα, σε αυτό το δρομολόγιο το ταλαιπωρημένο που πέρυσι δεν κατάφεραν να βρουν μέσο για να μεταφέρει τα παιδιά. Δεν συμφέρει τους μεταφορείς τα χρήματα τα οποία δίνονται. Να βρείτε τρόπο να το πληρώσετε. Και όλα τα υπόλοιπα μαθητικά δρομολόγια. Άκουγα τον κύριο Καμπούρη, 40 χρόνια δάσκαλος όπως είπε, 40 χρόνια και ο κύριος Σαμπαζής. Φαντάζομαι θυμάστε εσείς οι 40 χρόνια δάσκαλοι πόσα παιδιά είχαμε στις τάξεις πριν από 40 χρόνια που ξεχύλιζαν οι τάξεις από παιδιά και τα σχολιά μας από παιδιά και τώρα να έχουν μείνει σε αυτά τα χωριά 2-3 παιδιά και να σκεφτόμαστε τι θα τα κάνουμε και αν θα τα μεταφέρουμε μεταξύ ή αν θα μπει λεωφορείο ή αν θα μπει το ένα ή αν θα μπει το άλλο. Το πρόβλημα το μεταφορικό στοιχείο είναι ακόμη χειρότερο από ότι σε άλλες περιοχές όπως και στην Ικαρία καθώς υπάρχουν προβληματικές συγκοινωνίες ή δεν υπάρχουν καθόλου. Το παρακολουθούν οι συνάδελφοι και ελπίζουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να μπουν όλα τα δρομολόγια για να μεταφέρονται τα παιδιά στα σχολεία. Γιατί όταν έκλειναν το ένα σχολείο με τα άλλα, τότε θυμάστε που γινόταν χαμός στα χωριά, υπόσχονταν στους συλλόγους γονέων ότι θα γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για να μπορούν να μεταφέρονται με ασφάλεια τα παιδάκια στα σχολεία τους. Και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την ευθύνη αυτή του Υπουργείου Παιδείας να την έχει πετάξει στις περιφέρειες και γενικά η κεντρική πολιτεία την κάθε της ευθύνη να την πετάει είτε στο Δήμο είτε στην περιφέρεια χωρίς να της δίνει τα κεφάλαια που πρέπει ή την ενίσχυση που πρέπει και να τρέχει τώρα Καμπούρης να ζητάει λεφτά για να μεταφέρει ταξί τα παιδάκια στο 7ο, νηπιαγωγείο. Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο Κώστας Πουλιανός έθιξε και άλλο ένα θέμα, ότι υπάρχει ο κίνδυνος να υποβαθμιστεί το σχολείο αφού αρκετοί γονείς σκέφτονται ακόμη και να ζητήσουν μεταγραφή των παιδιών τους σε άλλο νηπιαγωγείο. Να θυμίσω ότι ήδη έγινε σε εμάς εδώ αυτό και χωριά που έσφιζαν από ζωή κλείνουν τα νηπιαγωγεία τους ένα-ένα γιατί πήραν οι γονείς τα παιδιά, τα πήγαν σε άλλο γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν πολλές και διάφορες καταστάσεις. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πουλιανός.
2: Απλά πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή, γενικά για τα δύο νηπιαγωγεία, που μιλάμε για παιδιά νηπίων που είναι σε μια ευαίσθητη ηλικία, θέλαμε χθες κάλυψη. Γιατί ξέρετε, πολύ καλά ότι περιμέναμε 10 χρόνια για να μετασκευαστεί με τα στεγατούχα δύο νηπιαγωγεία. Μετά από τόσο καιρό καταφέραμε και έχουμε τα νέα κτίρια, αλλά δεν έχουμε εξασφαλίσει τη μεταφορά των παιδιών. Εμείς θα πούμε ότι έχει εξασφαλιστεί και η ασφαλή μεταφορά με την έννοια ότι ο δρόμος είναι αρκετά στενός και έπρεπε να γίνουν παρεμβάσεις, τουλάχιστον με μια μονοδρόμηση, κάπως να εξασφαλιστεί δηλαδή και η ασφαλή πρόσβαση από και προς το σχολείο. Εμείς ήρθαμε άμεσα, κύριε Νύχτα, με τη λεωφορεία να μπουν άμεσα να μισθωθούν από την περιφέρεια. Δεν ξέρω, θα βρείτε από το Δήμο σε συνεννόηση με το Δήμο να σας τα νοικιάσει για μια χρονική περίοδο τουλάχιστον μέχρι να βρείτε δικά σας. Άμεσα να προσληφθούν και συνοδοί που πρέπει για να ξεκινήσει η χρονιά την Παρασκευή ο αγιασμός. Γονείς είναι στον αέρα με την χρονιά, έχουν πολύ μεγάλο θέμα. Και μέσα σε αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα και στη σχολική μονάδα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ο ίδιος ο γονιός δεν έχει εξασφαλισμένη την πρόσβαση. Κοιτάει όμως μπορεί καλύτερα να εξυπηρετηθεί και ο ίδιος το παιδί. Οπότε πολλοί γονείς έχουν κάνει αίτηση μεταγραφής από το σχολείο να φύγουν, με αποτέλεσμα το σχολείο να κινδυνεύει ακόμα και με υποβάθμιση. Δηλαδή έκαναν ένα σχολείο με 42-43 μαθητές και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να μείνουν 29. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργηθεί. Εμείς θέλαμε χθες να λυθεί το ζήτημα. Χθες, τώρα και την ό,τι χείο τάξη. Καταλαβαίνουμε τη δυσκολία του ότι δεν υπάρχει υπεραστικό κτέλ και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα δρομολόγια που εξυπηρετούσε παλαιότερα. Ξέρουμε και με βάση την περσινή εμπειρία ότι θα προκυρηθεί εκ νέου διαγωνισμό για το ταξί και ίσως καλυφθούν έτσι οι μαθητές. Αλλά ξέρετε πολύ καλά και το βλέπετε και ο ίδιος ότι με τους διαγωνισμούς που υπάρχουν και με τον τρόπο που λειτουργεί η αυτοδιοίκηση, χρονοτριβούμε πάρα πολύ. Και μπορεί να βάλουμε ένα διαγωνισμό τέλη Σεπτέμβρη, αρχή Οκτώβρη, μέσα Οκτώβρη, δεν το ξέρω, ανάλογα και το αν θα βρεθεί κάποιο ανάλογα στη δεύτερη στο δεύτερο διαγωνισμό. Δεν εξαρτάται δηλαδή και από εμάς. Εμείς θέλουμε άμεσα να δεσμευτείτε ότι θα καλύψετε με λεωφορεία και με συνοδούς τη μεταχείριση των μαθητών για να μπορεί να συνεχίσει το σχολείο να λειτουργεί έτσι όπως είχε σχεδιάσει.

0: Λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Θα τα πούμε αύριο αναλυτικά με όλα όσα καταγράψουμε σήμερα. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους φίλους. Τους ευχαριστώ για τα μηνύματά τους, τις διευκρινήσεις τους, τις παρενέσεις τους. Διαβάζω μόνο το μήνυμα του φίλου μου του Γιώργου, που άκουσε τις προηγούμενες συζητήσεις και, και το σχόλιο για το θέμα των μαϊμού μητρών. Για να πάρουν, να μου λέει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι μαϊμού τις επιδοτήσεις, κάποιος τους κάνει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Αυτά τα κέντρα έχουν και την ευθύνη να καταγράψουν συγκεκριμένα στοιχεία. Και το κλείνω, μου λέει, και εγώ εδώ. Το αναφέρω, καλέ μου φίλε Γιώργο, εδώ σε αυτό το μικρόφωνο τίποτα δεν κρύβεται. Και γιατί το κάνουμε αυτή την κουβέντα? Για να πούμε το εξής, ότι πάρα πολλά χρήματα που έπρεπε να δοθούν στον πρωτογενή τομέα δεν έχουν δοθεί, έχουν πάει σε τσέπες ανθρώπων που δεν έπρεπε να πάνε, μαζί με τους μεγάλους φάγαν και ψυχία και οι μικροί, οι οποίοι για δεν ξέρω εγώ τι λόγους διατηρούν και αυτό το σύστημα που διατηρούν. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Και το κλείνω κι εγώ εδώ, καλέ μου φίλε Γιώργο. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα το απόγευμα. Λοιπόν, παραδίδω τη σκυτάλη στον καλό φίλο από την Ικαρία και σε συνάδελφο τον Γιώργο το Βιτσαρά, ο οποίος σε λίγο θα ξεκινήσει την εκπομπή του. Μεταξύ άλλων καλεσμένων έχει τον Αλέξανδρο Φαραντάκη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συμβασιούχων Πυροσβεστών, άλλη μια ταλαιπωρημένη κατηγορία εργαζομένων, όμοιροι συμβασιούχοι πυροσβέστες. Η εποχική πυροσβέστες, λες και έχει εποχικότητα πια το θέμα της κάλυψης κενών στην πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και θα ασχοληθεί και με τα θέματα που μας ανέφερε χθες του ΠΑΚΟΕ για τα ανησυχητικά ευρήματα σε νερά κολύμβησης και ίδρευσης. Όλα αυτά σε λίγο από την εκπομπή του Γιώργου το Βιτσαρά. Να είστε όλοι καλά.
1: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Παρίσι συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η Σύνοδος επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος, καθώς εντείνεται ο στρατηγικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας συμμετέχουν στις εργασίες. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Αναφερόμενος στην Τουρκία, σημείωσε ότι έχει αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή λόγω και των εξελίξεων από τον πόλεμο στον κόλπο. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενό πλοίο. Στο μεταξύ, ο ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με το πετρέλαιο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029, προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτύων. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Ολοσχερώς καταστράφηκε επιχείρηση με υφάσματα που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στον Πειραιά. Προληπτικά εκενώθηκε το διπλανό κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν εγκαίρως από το υπόγειο έναν άνδρα, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Μένεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρμαν θα δεχθεί ερωτήσεις της αντιπολίτευσης. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατίνιων στην Αττική Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, 14χρονη από την Τίνο, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνια, αναμένεται να βγει σήμερα από την μονάδα εντατικής θεραπείας. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις συνεχίζονται στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Heathrow, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
3: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου. Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Μην αργείς άλλο,
7: δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Ακού ρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα, γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
7: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
6: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
7: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
8: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλή σας ημέρα. Καλώς σας βρίσκουμε και πάλι από αυτή την συγγνώμη εδώ από την Ικαρία και τους Φούρνους. Ήσυχη η σημερινή ημέρα. Δεν έχουμε φωλιάδες και αυτό είναι μια είδηση που αφήνει και το νότιο μέρος της Ικαρίας χωρίς την ανησυχία των δυνατών ανέμων, αλλά και το βόρειο μέρος να μπορούν να κολυμπήσουν οι άνθρωποι στα νερά μας χωρίς τον φόβο των κυμάτων και των ρευμάτων. Βέβαια, το θέμα αυτό της βόρειας Ικαρίας θα μας απασχολήσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, όπου θα έχουμε καλεσμένο σε ζωντανή συζήτηση τον κύριο Χρήστο Δουλάκη για τα αποτελέσματα που είχαμε τις έρευνες που έκαναν στα κολυμπητικά ύδατα, αλλά και σε πόσιμες πηγές, αλλά και στην ατμοσφαιρική ρήπανση στις περιοχές όπου έχουμε τους χαδάτους.

Θέλει η κυρία Σιλγάνη είναι στην κονσόλα, στην ρύθμιση του ήχου δηλαδή, και στις μουσικές επιλογές. Η Κλεάντη Βασίλη έκανε τα μοντάζ στα ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ο Γιώργος Βιτσαράς στην επιμέλεια της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο μου λένε να το λέω. Να πούμε ότι στο πρώτο μέρος είχαμε πριν από λίγες ημέρες στην Ικαρία την επίσκεψη του κ. Φανταράκη, ο οποίος είναι Αλέξανδρος Φαραντάκη, συγγνώμη, ο οποίος είναι πρόεδρος των σωματείων, όλων των σωματείων, του Πανελλήνιου σωματείων πυροσβεστών, εποχιακών πυροσβεστών, να το πω σωστά, για τις επισκέψεις, για τα αποτελέσματα της επίσκεψης που είχε πριν από λίγες ημέρες στο νησί μας, που και εδώ τα πράγματα, έτσι όπως μας τα παρουσίασε, δεν είναι και τόσο καλά.

0: μένα τον.
1: Ακριβώς αυτό. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν και στην συνέχεια, όπως είπαμε, μέσα στις 10.30 θα έχουμε και τον κύριο Χρυστοδουλάκη. Πάμε τώρα στον... Είδατε, έχουμε κριτική και οι δύο σίγουρα. Για τον πρώτο σίγουρα, γιατί μιλήσαμε και υπήρξε και μια πολύ ενδιαφέρουσα τοπική διάλεκτος που χρησιμοποιούσε, γιατί βρισκόταν και σε μια ένταση με τα θέματα που βάζαμε. Θα γυρίσουμε σε λίγο μαζί. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας ηχητικό.
2: Δυστυχώς όμως, και το λέω δυστυχώς, αποκόμισα μια εικόνα την οποία θα σας πω με μια λέξη. Το πώς δεν θρηνούμε θύματα συναδέλφους, κάποιος Άγιος προστατεύει και προστατεύει και το νησί. Και θα σας το αναλύσω αναλυτικά και θα σας πω γιατί το λέω. Πήγαμε λοιπόν στα περιπολικά. Ένα νησί με τόσο δασικό πλούτο, αλλά στην ουσία είναι ορεινό, δεν είναι παιδινό. Οι δρόμοι, όλοι γνωρίζουμε, δεν είναι και κατάλληλοι. Θα έπρεπε λοιπόν αυτά, οι κύριοι της φυσικής μας ηγεσίας, να τα είχαν στα μπάρι και τη στιγμή που είχαμε ένα πρόγραμμα αιγίστο περιβόητο που μπαίνανε δις αυτοκίνητα καινούρια και μας εφωτογραφιζόταν ότι μας έδωσαν αυτοκίνητα καινούρια και τα λοιπά, ήπρεπε το στόλο να τον είχαν αλλάξει από το πρώτο περιπολικό μέχρι το τελευταίο. Είναι δυνατόν στο 2026 περιπολικά 70 χρονών, 60, ξέρω εγώ πόσο είναι, τα παλιά αυτά που είχαμε επί δασαρχείου, τα ούνιμο, τα περιβόητα κατσίκια, τα οποία τα φρένα τους είναι με φερμουήλ και όπως αντιλαμβάνεστε θα πατήσεις δύο φορές κατηφόρες, ανηφόρες και θα φύγεις στο κενό. Δηλαδή είναι μια κατάσταση πολύ τραγική. Πολύ τραγική από το στόλο των αυτοκινήτων. Πάω στα περιπολικά, το ένα αυτοκίνητο είναι εκεί σταματημένο, διαλυμένο, φρένα δεν έχει, τίποτα, ανταχαρισμένο. Το κατσίκι δίπλα και αυτό για να πάει στην υπηρεσία πάει με την πρώτη και Δευτέρα. Δηλαδή πάμε να προστατέψουμε τον κόσμο, να προστατέψουμε την περιουσία του, να προστατέψουμε το δάσος του. Με τι? Με αυτά τα οχήματα. Δυστυχώς, εργασιακά θέματα και εργασιακά πάνω. Όντως το πυροσβεστικό σώμα αυτή τη στιγμή τα κενά του είναι τεράστια. 4.000 με επίσημα με ΦΕΚ 3.600. Εκάμανε κάποιες προσλήψεις, πήρανε 1.500 σε ΜΟΔΕ, δασοκομάντα κτλ. Όμως αν αφαιρέσεις τα δασοκομάντα και προσθέσεις τα συνταξιοδοτικά που έχουν φύγει οι ανθρώποι στα 3 χρόνια κτλ., είναι ακριβώς το ίδιο ποσοστό και παραπάνω τα κενά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, για να καλύψουν λοιπόν αυτά τα κενά, σε περίπτωση επικινδυνότητας που έτυχα σε δίχτυα επικινδυνότητας στο νησί σας, δεν μπορείς τους ανθρώπους να τους έχεις κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί οι συνάδελφοι να σχολάνε 7,5 ώρα και να τους γυρίζεις 11 η ώρα να πιάνουν ξανά υπηρεσία. Πού ξανακούστηκε αυτό το πράγμα? Δηλαδή ούτε τη στοιχειδιώδη ανάπαυση που ορίζει ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Και δεν εφαρμόζεται, και εδώ θα γεννώ κακός, αλλά δεν με νοιάζει, δεν με απασχολεί αυτό πως θα γίνω κακός. Για το όφελος των αξιωματικών και των διοικητών. Παίζουνε με τις ζωές των συναδέλφων έτσι. Από πώς που το βρήκανε γραμμένο? Πού βρήκανε τέτοια νομοθεσία γραμμένη? Επειδή έχει τεσάρι, δεν με ενδιαφέρει πως έχει τεσάρι. Πάρε κόσμο. Οι ανθρώποι έχουν οικογένειες, έχουν ανθρώπους. Δεν σέβονται ούτε τις οικογένειες, ούτε τίποτα. Να πάρουν λοιπόν κόσμο προσωπικό, να μην είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Από ό,τι μου είπανε, ο στρατηγός απέτησε να βγαίνουν επιπλέον περιπολικά. Ναι, να βγαίνουν. Πώς θα βγαίνουν? Για να βγουν λοιπόν, τι κάνουν τα περιπολικά? Σχολάς, σου λέει άμε 3 ώρες να ξεκουραστείς και έλα ξανά να δουλέψει ένα 8 ώρο. Αυτό διαπίστωσα. διαπίστωσα μια κατάσταση πολύ άσχημη. Δεν γίνεται. Ο πυροσβέστης έχει και αυτό στη ζωή του. Δεν έχουμε ούτε προσωπική ζωή, ούτε οικογενειακή ζωή, ούτε τίποτα. Για ποιο? Για να παίρνουν αυτοί οι τσιπλάτε μας γαλόνια? Δεν γίνεται. Δυστυχώς. Αυτή είναι η εικόνα του νησού. Δεν είναι ότι καλύτερη εικόνα. Και όποιος νομίζω ότι λέω ψέματα, ας με ακολουθήσει να πάμε να δούμε αν είναι έτσι ή δεν είναι. Να δούμε τα καινούργια αυτοκίνητα που έχουν. Ναι, επήγανε καινούργια αυτοκίνητα, ένα λεωφορείο καινούργιο. Τι να το κάνω εγώ το λεωφορείο? Ή πρέπει να πω χθες να είχαν τα πυροσβεστικά τα καινούργια, να τα είχαν εκεί. Το ότι είναι δρόμοι στενοί, να κανονίσουν αυτοκίνητα πυροσβεστικά, μικρά, όπως ήταν το κατσίκι,

μέσα στου κόσμου αυτού τα βάθη. Ο τόπος όμως της καρδιάς το χάζεται τα

0: δεύτερο μέρος της συζήτησης που είχαμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Συμπατριούχων Πυροσβεστών, τον κύριο Αλέξανδρο Φαραντάκη, και στη συνέχεια θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Θεωρείτε ότι ήταν σωστή η μεταφορά η ευθύνη των κατασβέσεων δασικών πυρκαγιών από το δασαρχείο?
2: Όσο γι' αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Επειδή δούλεψα 7 χρόνια στο δασαρχείο σαν εποχικός δασοπυροσβέστης, το δασαρχείο δούλευε με άλλο τρόπο. Η πυροσβεστική με άλλο. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλο. Εκεί ήταν ο δασολόγος επικεφαλής ή ο δασοφύλακας, όποιος ήταν, και ερχόταν ο δασάρχης στη φωτιά, όλοι δουλεύανε, ο δασάρχης έδινε εντολές και κατεύθυνε. Στην πυροσβεστική, δυστυχώς, χρόνος, αξιωματικός εδώ, αξιωματικός παραπέρα, γιατί γεμίσαμε αξιωματικούς. Αντί να πάρουμε πυροσβέστες, γεμίσαμε το σώμα αξιωματικούς. Αν δείτε, αναλογικά με το στρατό, έχει πιο πολλούς αξιωματικούς η πυροσβεστική. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Καλά κάνουν εκείνοι. Και είναι και αξιόλογοι ανθρώποι, είναι και κάποιοι που είναι στη δικιά των συχνότητα, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Όμως δεν μπορεί το σύστημα έτσι να δουλέψει. Διοικητής, υποδιοικητής, χρόνος, έρχεται ο περιφερειάρχης στη φωτιά, έρχεται ο στρατηγός, δίνει εντολή αυτός που είναι κοντά μου να πάμε από εκεί, έρχεται ο περιφερειάρχης, σου λέει ποιος σου είπε να πας από εκεί, πήγαινε αριστερά. Έρχεται ο στρατηγός, ποιος σου είπε να πας αριστερά, πήγαινε αλλιώς. Και εκεί χάνεται το παιχνίδι. Εκεί έχει χαθεί το παιχνίδι. Δεν, και το λέει, και, αλλά δεν τα βλέπουμε εμείς, είναι ο Έλληνες. Αφήκαμε και τα παλιά ρητά να τα πιάσουμε που είχαν νόημα. Και λέει ένα ρητό, όπου πολύ κοκόρη αργεί να ξημερώσει. Όλοι βαστούν τον ασύρματο και περιμένουν από 5 πυροσβέστες να σβήσουν τη φωτιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε διοικητή, οδηγό διοικητή. Έχουμε τον υποδιοικητή, οδηγό υποδιοικητή. Έχουμε τον χρόνο, οδηγό στον χρόνο. Και στα αυτοκίνητα δεν έχουμε ανθρώπους να δουλέψουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Έχουμε γραφεία. Γιατί δεν εξηγιάζουν τα γραφεία όλα πολιτικό προσωπικό? Ο πυροσβέστης είναι για τη συγκεκριμένη δουλειά. Έχουμε τον πυροσβέστη, γι' αυτό δεν μπορεί να δουλέψει. Το δασαρχείο δεν δούλευε έτσι. Ήμασταν για τη φωτιά, πιάναμε στη φωτιά. Όλοι δουλεύανε στη φωτιά, ο δασάρχης έκανε κουμάντο. Και εδώ έρχεται ο ανώτατος, κάνει κουμάντο ανώτατος. Και πάει ο άλλος παρακάτω. Και χάνεται η μπάλα. Έχει χαθεί. Δυστυχώς. Αυτό έπρεπε να διορθωθεί. Δεν το βλέπουν ότι πρέπει να διορθωθεί. Πήγανε με τον νόμο 4662 του 20 και καταστρέψαν το πυροσβεστικό σώμα. Και θα μου πεις γιατί το καταστρέψαν. Καταστρέψαν και το πυροσβεστικό σώμα και δεν το έχουν παρά μόνο σαν λοβιτούρα. Όλοι το κουμάντο το κάνει πλέον η πολιτική ηγεσία. Τι δουλειά έχει? Δεν μπορεί να κινηθεί ο αρχηγός, είναι δεμένα τα χέρια του. Γιατί έχει την πολιτική ηγεσία από πάνω. Έτσι είναι, δεν μπορούν να τα αφισβητήσουν. Περάσανε μέσα εκεί και κάμανε αξιωματικούς πυρονόμους ή κάμανε αξιωματικούς για να κάνουν κάποια ρουσφέτια, για να μας εβάλουν στην απλήρωτη εργασία, στην ανεξέλεκτη χρήση των επιφυλακών, για να μας εσπάσουν το αμετάθετο. Εσπάσαν το αμετάθετο του απλού πυροσβέστη. Ξέρετε πόσες οικογένειες έχουν χωρίσει και έχουν καταστραφεί με αυτό? Νοικιάζω στα Γιάννενα και με στέλνει στη Μύκονο. Πώς επιβιώσω? Σπίτι στα Γιάννενα, σπίτι στη Μύκονο και διαλύουν τα σπίτια. Και την ίδια ώρα δεν δίνουν μία δραχμή όπως αμείβεται σε μία μετάθεση ο αστυνομικός και ο λιμενικός. Γιατί δεν έχουν στον ίδιο παρανόμαστη και τον πυροσβέστη? Να του δώσουν το έρευνα, να του δώσουν το παραπάνω του, να μπορεί να κρατηθεί στη δουλειά. Δεν γίνεται αυτό. Βλέπετε λοιπόν, κάνουν νόμους που ανεβάσανε μέσα στην νομοθεσία αυτή, ανεβάσανε τους αξιωματικούς. Ήπρεπε να έχουμε 50 πυράρχους στο σώμα και τώρα έχουμε 75-78. Πού τι θέλουμε τόσο? Για να κάνουμε ρουσπέτια είμαστε. Και δυστυχώς, ορίστε, 4.000 και ένας θέσεις, ορίστε το αποτέλεσμα. Ύστερα, δίνουν χρήματα στην πολιτική, δίνουν χρήματα τσιδήμους. Εγώ δεν έχω δει τσιδήμους αυτά τα χρήματα να τα επεξεργάζονται. πάνω σε αυτό το σκοπό. Πάνω σε αυτό το σκοπό που παίρνουν τόσα χρήματα. Και ο πέρυσι ο πρώην υπουργό μας κύριος Κεφαλογιάννης, εκεί που παίρνανε π.χ. έναν αριθμό 50 εκατομμύρια δήμοι, επειδή ήταν χουβαρτάς, τον έδωκαν άλλα 30 χιλιάρικα. Αυτά άλλα 30 εκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά, γιατί δεν πήρε 2.500 κόσμο. Έπιασε και απολύσανε τους εποχικούς τους παλιούς, που ήταν οι πιο πολλοί ήταν λόγω της ηλικίας τους, που δεν μπορούσαν να μπουν στη δικιά μας ρύθμιση να ταυτοποιηθούν. Τους είχαμε κάνει μία ρύθμιση να εργάζονται μέχρι να πάρουν και αυτοί μία σύνταξη. Και όλοι αυτοί, η πολλή πλειοψηφία, ήταν πυροφύλακες. Και τώρα εδιώξανε αυτούς τους πυροφύλακες που ήταν τόσα χρόνια εκεί. Γνωρίζανε περιμετρικά όλη την περιοχή, όλους τους δρόμους. Και τώρα τι κάνουνε, που το συνάντησα αυτό σε πυροφυλάκιο στην Ικαρία. Στέλνουνε μάχημο πυροσβέστη και κάνει τον πυροφύλακα και χάνει σε ένα μάχημο να πάει στη φωτιά. Και κατά σύμπτωση μετά την άλλη μέρα, την παραπάνω μέρα, τον εβλέπω οδηγό στο πυροσβεστικό. Του λέω, εσύ είσαι πυροφύλακα, σήμερα είμαι οδηγό. Βλέπετε λοιπόν το ένα σφάλμα πάνω στο άλλο. Και να πείτε ότι δεν είχα, ήταν οικονομική δυσκολία να μονιμοποιήσουμε. Δεν υπάρχει οικονομική δυσκολία. Υπάρχει αυτή η εμπάθεια που έχουν στο συμβασιούχο πυροσβέστη και τον θέλουν να νεροκουβαλτεί. Το έχω ζήσει στο πετσί μου αυτό το πράγμα. Γιατί και εμάς μπορούσαν να μας τακτοποιήσουν πολλά νωρίτερα και όχι να αγωνιστούμε να γυρίσουμε τον κόσμο ντούμπα για να μπούμε μέσα. Και κρατιέται το πυροσβεστικό σώμα με αυτό τον αγώνα το δικό μας που εμπήκαμε με μία 4.000 άτομα. Το 17 βάλαμε 900 εποχικούς οι οποίοι οι μισοί γινήκανε μόνιμοι. Τώρα ξαναγινήκανε από αυτό τον αγώνα. Φαντάζεστε λοιπόν αυτή τη στιγμή να μην υπήρχαν αυτοί. Πού θα ήταν το πυροσβεστικό σώμα. Με προσλήψεις οι Πανελλήνες. Καλές είναι οι Πανελλήνες και το είχα πει τότε. Οι Πανελλήνες καλές είναι. Ανεβάζεται το μορφωτικό επίπεδο. Όμως ο πυροσβέστης θέλει δύναμη. Μυϊκή δύναμη. Πράγματι το διορθώσανε αυτό. Και μπράβο τον, αυτό το κάμανε. Και πήραν εποχικούς με πρώτο ερεύοντα να είναι κομμάντα. Και πράγματι πήγανε νέα παιδιά, γερά παιδιά. Τους βάλανε σε ένα ξαμάρι με όρια ηλικίας, γραμματικές γνώσεις. Εμείς τότε δεν είχαμε ούτε γραμματικές γνώσεις. Είμαστε και του δημοτικού, ήταν και αγράμματοι τελείως. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα ξαμάρι. Και σου κάνει εποχικός 8 μήνες και δεν σου κάνει 12. Και εδώ είναι το τρελαγευτικό. Υπάρχει νομοθεσία. Αλλά τι λένε, αυτό το νόμο τον έκαμε το Πασόκ. Εγώ θα κάνω κάτι άλλο. Και τους πενταετής αυτοί κάμανε. Τους κάμανε τώρα, τους ονομάσανε, εφόσον έλεγε ο υπουργός προχθές, είπε ότι το καρκίνωμα του πυροσβεστικού σώματος είναι οι πενταετής πυροσβέστες. Γιατί το καρκίνωμα του πυροσβεστικού σώματος δεν το συνεχίζεις με τους επταετής, που είναι ένα αντίγραφο του πενταετή. Πάρε λοιπόν αυτούς τους 2.500 εποχικούς αύριο το πρωί και κάμε τους μόνιμους. Μην τους κάνεις ούτε πενταετής, ούτε τίποτα. Κάμε τους μόνιμους να καλύψουμε τα κενά. Να γλιτώσει κόσμο. Γιατί όσο και βγαίνουμε έτσι, κάποια στιγμή θα θρηνήσουμε κόσμο. Είναι με μαθηματική ακρίβεια. Αλλά από ό,τι μου λένε, είναι σε αποθήκες καινούργια αυτοκίνητα και σαπίζουν. Εγώ δεν τα έχω δει. Μου τα έχουν πει. Ζήτησα να μου πούνε να με πάνε κάτι να δω. Δεν έτυχε να το κάνω ακόμη αυτό. Θα το κάνω όμως αυτό, να το δω κατανόμαση και μετά θα τα πούμε. Αλλά έρχονται καινούργια αυτοκίνητα. Πολυπενεύεστε για το πρόγραμμα υγιής. Ασυρμάτους ξέρετε να βάνετε, να παρακολουθούν κάμερες, ναι. Και ένα αυτοκίνητο για να που πάει στη φωτιά, να είναι φερέγγιο ο συνάδελφος, να πάει στη δουλειά του, να βγάλει το μεροκάματό του, να πάει το μεροκάματό του στο σπίτι. Αυτό δεν το κάνετε. Γιατί δεν το κάνετε. Βοηθήστε κι εσείς από τη μεριά σας να μην θρηνήσουμε θύματα. Διότι το νησί σας, παλιότερα το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, έχει υποστεί πολλή ζημιά το 1993. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξαναπάθουμε αυτό το πράγμα. Αλλά για να μην το ξαναπάθουμε, πρέπει και εσείς από το δικό σας μετερίζει να δώσετε πίεση και βοήθεια σε εμάς τους συνδικαλιστές που τα καταγγέλουμε. να πιεστούν να βάλουν νερό στο κρασί τους, να πιάσουν τα αυτοκίνητα που είναι μέσα στις αποθήκες, να τα βγάλουν έξω, να τα πάνε εκεί που πρέπει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Διότι μαθηματικά θα θρηνήσω μαθήματα. Μαθηματικά. Δεν το γλιτώνουμε.
3: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί, 9 με 2 και από οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου.

0: από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
2: Αέρα Αιγαίου από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Όπως είπαμε και στην αρχή, έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του ΠΑΓΟΕ, τον κύριο Παναγιώτη Χριστοδουλάκη. Καλή σας ημέρα καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Βιζέρα.
0: Λοιπόν, είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που κάνατε στην Ικαρία το προηγούμενο διάστημα. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσουμε όμως για το ποιοι είσαστε στο ΠΑΚΟΕ, κυρίως από την πλευρά για να μην υπάρχουν ερωτηματικά από φίλους ακροατές, μια και που στα social media είδαμε εκεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάποια σχόλια αν υπάρχετε ή δεν υπάρχετε. Σας ακούμε.
1: Το ΠΑΚΟΕ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, νομικά είναι αστική μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία. Έχει ιδρυθεί στις 16 Ιουνίου του 1979, δηλαδή σε

0: χρόνια, κλείνουμε μισό αιώνα λειτουργίας, έχουμε πραγματοποιήσει σε αυτό το διάστημα 25.000 έρευνες σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη. Διαθέτουμε δικά μας εργαστήρια διαπιστευμένα και πιστοποιημένα, χημικά, μικροβιολογικά και φυσικοχημικά. Εκδίδουμε ένα περιοδικό που κυκλοφορεί σε 25.000 αντίτυπα σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχουμε μία ιστοσελίδα pacoe.gr που αυτή τη στιγμή οι προβολές που έχει και οι επισκέψεις φτάνουν τις 420.000 επισκέπτες. Έχουμε κάνει γύρω στις 1.500 παρεμβάσεις στις κυβερνήσεις και στα κόμματα για διάφορα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Έχουμε κάνει γύρω στα 10 συνέδρια την τελευταία πενταετία και ήδη έχουμε κερδίσει γύρω στις 20 υποθέσεις στα δικαστήρια. Έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο από 5 άτομα επιστήμονες και ένα επιστημονικό συμβούλιο πάλι από 5 άτομα, όπου μέλος του επιστημονικού συμβουλίου είναι και ο κύριος Τσαντήρης ο Σοκράτης, που είναι από την περιοχή της Ικαρίας, από ό,τι γνωρίζω.
1: Από την περιοχή του Αρμενιστή και όλα, στη Δημοτική Ενότητα Αραχών.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραία.
0: Εσείς θα ξέρετε καλύτερα.
1: Έχουμε τώρα...
0: αν θα έχετε καμία ερώτηση τώρα, αν υπάρχουμε ή δεν υπάρχουμε, παρά υπάρχουμε, γιατί είμαστε ο μοναδικός φορέας στην Ευρώπη, το τονίζω αυτό, προσέχτε, που έχει δικά του ιδιόκτητα, πιστοποιημένα και διαπιστευμένα εργαστήρια. Σαν μη κερδοσκοπικός οργανισμός μιλάμε, έτσι. Δεν μιλάμε για τα εργαστήρια τα ιδιωτικά που είναι εταιρείες ανώνυμες, ομόρυθμες, ετερόρυθμες, που οι Δήμοι αναθέτουν τις αναλύσεις για τα νερά, τα ανθρώπινης κατανάλωσης, τα απόβλητα, τα θαλασσινά και όλα αυτά.
1: Μάλιστα,
0: το καταλάβατε αυτό, πιστεύω.
1: Είναι,
0: έχει μεγάλη σημασία.
1: Ετηρείται από ό,τι καταλαβαίνω με ευλάβεια και τις δειγματοληψίες αλλά και τον τρόπο μεταφοράς τους. Γιατί και αυτό
0: και την ομοθεσία τα πάντα. Γιατί μισό αιώνα σας λέω αγώνες.
1: Ωραία. Πιστεύω να απαντήθηκε και το... όχι εμφισβήτηση μάλλον, θα έλεγα τα ερωτηματικά που βάζω.
0: Πειράζει. Αυτό είναι φυσική συνέπεια της ελληνικής νοοτροπίας, ότι ξέρεις, ιδιαίτερα για την τοπική αυτοδιοίκηση αναφέρομαι, γιατί στους 325 δήμους έχουμε κάποιες διαμάχες με 4-5 δήμους, και αυτό το λέω γιατί δυστυχώς υπάρχει ακόμα η νοοτροπία, παρά το γεγονός ότι έχουμε καλύψει δύο κλιματικές κρίσεις έντονες την τελευταία πενταετία, με 7 δισεκατομμύρια κόστος για αυτές, για τη Θεσσαλία, διάφορες περιοχές, με νεκρούς από τις πυρκαγιές. Παρά το γεγονός αυτό, δυστυχώς μερικοί δήμαρχοι, δεν το βάζω στην γενικότητα το έργο, θέλω να πιστεύουν ότι όταν συγκαλύπτουν ένα πρόβλημα και δεν το αναδεικνύουν, τότε νομίζουν ότι το λύνουν ή το έχουν λύσει. Είναι λάθος τεράστιο. Εγκληματική ενέργεια θα την έλεγα εγώ.
1: Και πάμε έτσι λίγο
0: πάμε
1: να...
0: τώρα στην Ικαρία.
1: Να δούμε τι γίνεται. Είναι ένα θέμα
0: μετά, μετά από καταγγελίες και παράκληση κατοίκων της Ικαρίας και ιδιαίτερα δύο συλλόγων που ασχολούνται με αυτά, η μία είναι η κυρία Μινοπούλου, η Δέσποινα, η οποία είναι μέλος ενός συλλόγου εκεί.
1: Της κίνησης πολιτών για την προστασία
0: του θέματος της
1: Ικαρίας.
0: Και το άλλο, το φύτεμα της Ικαρίας, που είναι μια γάγρενα για την Ικαρία, γιατί στην χρονική στιγμή που είμαστε, εδώ και 10 χρόνια έχουν απαγορευτεί οι ΧΑΔΑ, χώροι ανεξέλεγκτης διαχείρισης απορριμμάτων. 10 χρόνια στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη είναι 40 χρόνια. Και λέμε τώρα το εξής. Πώς μπορεί ένας ΧΑΔΑ, ένας παράνομος ΧΑΔΑ να λειτουργεί χωρίς τις προϋποθέσεις να μην ρυπαίνει τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, να μην ενοχλεί τους περιοίκους, να μην, γιατί κάναμε μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ξέρετε τι συμβαίνει, ότι τα αποτελέσματα είναι παραπλήσια με τις μετρήσεις που κάνουμε στους σταθμούς του μετρό στην Αθήνα. Ναι. Αν τα δείτε, και δείτε και δελτία τύπου που έχουμε αναρτήσει για το μετρό, την ίδια χρονική στιγμή, αν μπείτε στην ιστοσελίδα pacoe.gr θα τα δείτε αυτά, δυστυχώς αυτό συμβαίνει και κανείς δεν δίνει σημασία. Δηλαδή εδώ και μία δεκαετία, 20 ετία, 15 ετία, δεν ξέρω από πότε έχει ξεκινήσει αυτή η αμαρτία, έπρεπε τουλάχιστον μία μεμβράνη, μία υδατοστεγή μεμβράνη κάτω και μία προφύλαξη γύρω-γύρω να είχαν βάλει, να είχαν προβλέψει αυτοί που έφτιαξαν αυτή την αισχρή κατάσταση στο φύτεμα. Είναι τραγικό, δηλαδή επειδή 26 και 27 του μήνα θα κατεβούμε στην Ικαρία να κάνουμε την παρουσίαση της έρευνας που κάναμε, ειλικρινά θα επισκεφτώ και τον Χαδά και πιστεύω ότι, ειλικρινά θέλω να πιστεύω, ότι και ο Δήμαρχος αφού ακούσει την μελέτη και κάνουμε και μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα και ο Περιφερειάρχης πιστεύω να σκύψουν πάνω στα προβλήματα της Ικαρίας, τουλάχιστον αυτά τα προβλήματα τα βασικά που είναι ο τουρισμός στην Ικαρία, είναι η θάλασσα. Η θάλασσα λοιπόν της βόρειας Ικαρίας είναι πανβρώμικες θα λέγα εγώ, γιατί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2016 αναφέρει σαφώς ότι μόλις το 3 με 4% των δειγμάτων σε μια περιοχή υπάρχει δυνατότητα να είναι μολυσμένα, έτσι το 2 με 3% που σημαίνει ότι στα 10 δείγματα να είναι τα 2 και αυτό γίνεται επανέλεγχος και γι' αυτό και τίθεται υποπροστασία αυτές τις περιοχές. Στην Ικαρία δυστυχώς από τα 25 δείγματα τα 15, δηλαδή το 65% περίπου, είναι μολυσμένα με εντερόκοκκους, κολοβακτηρίδια και όλα αυτά τα πράγματα τα αναφέρουμε και το έχετε το δελτίο τύπου εσείς πιστεύω. Με ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως, θα ακούμε και το έχουμε και το δελτίο, ναι.
0: Ναι, δεν μπορεί λοιπόν μια τουριστική αναπτυσσόμενη περιοχή που έχει του κόσμου τις ομορφιές θα λέγα εγώ και διαφημίζεται καλά να φτάνουμε σε αυτό το σημείο και εξαιτίας του ότι η εγκληματική αδιαφορία των υπεύθυνων να φέρνει την κατάσταση αυτή σε πρόβλημα για τη δημόσια υγεία, γιατί πάρα πολλοί λουόμενοι μας έχουν παραπονεθεί ότι έχουν ορολιμώξεις, έχουν γαστρεντερίτιδες και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί δύο βιολογικοί καθαρισμοί να καρκινοβατούν και να μην λειτουργούν εξαιτίας της αδιαφορίας, γιατί μία αναβάθμιση ενός βιολογικού καθαρισμού δεν είναι παραπάνω από 50 έως 70.000 ευρώ, ιδιαίτερα στην εποχή τη δικιά μας που υπάρχει η νανοτεχνολογία ή η σημερινή η καινούργια. Δεν γίνονται αυτά. Δεν πρέπει να γίνονται. Δεν μπορεί δηλαδή το πόσιμο νερό το που έχει ατέλειωτες πηγές, γιατί εμείς θα προχωρήσουμε την έρευνα και θα δούμε τι ακριβώς σημαίνει με τις πηγές. Έχει ατέλειωτες πηγές η Ικαρία. Θα μπορούσε να γίνει μια υδρομάστευση ούτως ώστε τα νερά αυτά να μην είναι μολυσμένα. Πώς μολύνονται? Υπάρχουν πολλές πηγές. Υπάρχει κτηνοτροφία, υπάρχει η βόθρη που είναι, δεν είναι στεγανή και είναι απορροφητική. Υπάρχει όλο αυτό το σύμπλεγμα που είναι τραγικό. Δεν γίνονται όλα αυτά. Δεν πρέπει να γίνονται. Σε ένα νησί που ειλικρινά έχω διαβάσει τα καλύτερα όσον αφορά το περιβάλλον, τη γεωμορφολογία, τη φύση και όλα αυτά. Γιατί παραβιάζεται τη φύση? Γιατί το παραβιάζεται πηγαίνει και σε εσάς που είστε κάτοικος εκεί. Δηλαδή αν αδιαφορεί ο πολίτης, γιατί η εξουσία να μην αδιαφορεί? Συμφωνείτε? Με ακούτε?
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Ακούμε με μεγάλη προσοχή κιόλας. Συγκεντρώνουμε έτσι και κάποια ερωτήματα.
0: Ναι, γι' αυτό λοιπόν, ναι. Γι' αυτό, λοιπόν πρέπει να όλοι οι κάτοικοι να ενημερωθούν καλά, να γίνει μια πλήρη συζήτηση 26 και 27, στις 26 Σεπτεμβρίου που θα έρθει το επιτελείο του ΠΑΚΟΕ να κάνει την ενημέρωση. Θα είμαι πολύ χαρούμενος να είναι παρόν και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος της περιοχής, ούτως ώστε να γίνει μια επικοδομητική συζήτηση και να μπορέσουν να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Γιατί η συνέχεια της μελέτης που θα γίνει άμεσα θα περιλαμβάνει την καταγραφή των πηγών, την καταγραφή των πηγών ρήπανσης, που είναι το πιο σημαντικό. Να δούμε τι γίνεται, πώς επικοινωνούν αυτά τα δίκτυα με τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες ή με τους βόδρους που λειτουργούν σε πάρα πολλά χωριά. Όλα αυτά είναι σημεία τα οποία πρέπει να γίνουν και στοιχεία τα οποία πρέπει να υπάρχουν, τόσο ώστε σε μια ολοκληρωμένη μελέτη, γιατί αυτή ήταν ενδεικτική η μελέτη που κάναμε, σε μια ολοκληρωμένη μελέτη να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και να προβληθούν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που μπορούμε να βοηθήσουμε να χρηματοδοτήσουν τέτοιες καταστάσεις.
2: Νομίζω ότι έτσι, οι ερωτήσεις που έρχονται και τα λοιπά είναι για το θέμα της ρύπανσης στα κολυμπητικά ύδατα, αλλά και στο θέμα του πόσιμου νερού που αντιμετωπίζουμε προβλήματα, παρόλο που είναι ένα ορεινό νησί η Ικαρία, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.
0: Ναι, αλλά... δηλαδή, εάν μια πηγή είναι πάνω ψηλά και υπάρχουν χωριά κάτω και υπάρχει ένα δίκτυο, εάν υπάρχουν βόθια απορροφητικοί, όλα αυτά τα νερά από τους βόθρους κατεβαίνουν στα χαμηλά, δεν είναι λόγω βαρύτητας που λέμε. Αυτόματα λοιπόν αυτά τα νερά από τους βόθρους ρυπαίνουν το νερό το οποίο πηγαίνει από το δίκτυο ύβρευσης. Σε ένα χωριό δηλαδή μπορεί να είναι, για παράδειγμα, στο Πετροπούλι που μας πήρε και ο πρόεδρος της κοινότητας και ακόμα περιμένω τα αποτελέσματα των αναλύσεων από την πλευρά του, τα βρήκαμε όμως. Το 24 και το 25, το 26 δεν υπάρχουν. Ένα δείγμα που βρέθηκε καθαρό και ήταν απορία και όλα τα άλλα ήταν μολυσμένα, ένα πρόβλημα που μας θέθηκε ήταν πώς ένα δείγμα σε ένα σπίτι βρέθηκε καθαρό. Και διαπιστώθηκε ότι ο άνθρωπος αυτός στο σπίτι κουβαλάει νερό με μια υδροφόρα και υδροδοτείται. Οπότε καταλαβαίνετε, ένα σπίτι σε ένα χωριό, σε ένα ψηλό χωριό ή χαμηλό, δεν ξέρω, δεν έχω τις υψομετρικές διαφορές, να τροφοδοτείται με υδροφόρα από μια άλλη πηγή που θεωρείται καθαρή, είναι τραγικό. Δεν μπορεί η πούτα να είναι μολυσμένη και να σε 2 χιλιόμετρα απόσταση να τροφοδοτεί όλο το χωριό και το ένα σπίτι να ενδιαφερθεί ο άνθρωπος επειδή ήξερε τα αποτελέσματα να βάζει με υδροφόρα νερό σπίτι του. Δεν μπορώ να τα διανοηθώ εγώ αυτά. Δηλαδή φανταστείτε, εγώ είμαι ο ιδρυτής του ΠΑΚΟΕ και λειτουργώ 48 χρόνια εδώ. Είμαι συνταξιούχος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αθήνας στη Χημεία Περιβάλλοντος και λυπάμαι ειλικρινά γιατί τέτοιες καταστάσεις δεν τις έχω πολύ συναντήσει. Υπήρχαν και στα Καμένα Βούρλα που κάναμε, υπάρχουν σε πολλές περιοχές, 22.000 μελέτες σας λέω έχουμε κάνει σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι όλα τα νησιά. Τέτοια κατάσταση πρωτοφανής. Ακούω τις ερωτήσεις και να απαντήσουμε, κύριε Βιτσέρα.
2: Γυρνάω στο αρχικό μας θέμα που σας ρώτησα για να μας συστήσετε το ΠΑΚΟΕ και έχω φιλοκρατή ο οποίος βάζει το ερώτημα πρώτον από ποιο ταμείο πληρώνεται το ΠΑΚΟΕ και δεύτερον γιατί πήγατε μόνο στη Βόρεια Ικαρία και όχι στη Νότια.
0: Λοιπόν, τα έσοδα του ΠΑΚΟΕ είναι αναγεγραμμένα στο ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ αφενός και είναι από τις συνδρομές των μελών του ΠΑΚΟΕ και συνδρομητών που είναι 35.000 μέλη συνδρομητές και δεν είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, είναι και νομικά πρόσωπα από δήμους, από περιφέρειες, από διάφορα τέτοια και είναι και από έρευνες τις οποίες κάνουμε σε ιδιώτες που μας κάνουν έτσιμα να κάνουμε έρευνες. Το μηνιαίο κόστος του ΠΑΚΟΕ για τη λειτουργία του είναι περίπου 20 με 25.000. Αυτά τα έσοδα, σας λέω, είναι από αυτές τις πηγές που σας προανέφερα. Το κλείσαμε αυτό το έργο. τώρα, το δεύτερο και... που είπατε ποιο είναι?
1: Και το δεύτερο είναι γιατί πήγατε μόνο στη Βόρεια Ικαρία και όχι στη Νότια Ικαρία.
0: Επειδή ακριβώς η Βόρεια Ικαρία, από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι διαβάζετε και στο δελτίο τύπου, είναι η πλέον τουριστικά πιο ανεπτυγμένη από τη Νότια, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Γι' αυτό το λόγο ξεκινήσαμε από τη Βόρεια. Η επόμενη στάση μας θα είναι στη Νότια για τις δημοτοληψίες.
1: Μάλιστα. Το ότι θα έρθετε στην Ικαρία και τελικά θα έχετε συναντήσεις είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και από ό,τι φαίνεται εδώ και οι περισσότεροι θα βρίσκονται παρόντες για να βάλουν και τα
0: ερωτήματα. Ελπίζω να έρθουν οι κάτοικοι, γιατί πραγματικά πρέπει να προβληματιστούν. Γιατί δεν μπορεί να έχω, να ξέρω ότι το νερό που έρχεται στο δίκτυο είναι μολυσμένο με κολοβακτηρίδια, με βοθρολήματα, και να δίνω στο παιδί μου να πίνει νερό από αυτό. Το πρώτο που πρέπει να κάνω, και το έχουμε δηλώσει στο δελτίο τύπου, είναι τουλάχιστον το πόσιμο νερό, γιατί αυτό το νερό λέγεται νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Δεν είναι μόνο το πόσιμο, είναι ότι πλένω το σώμα μου, μαγειρεύω, πλένω τα όργανα του σώματός μου, οπότε καταλαβαίνετε αυτή η μεταφορά των μικροβίων δεν μπορεί να γίνει μόνο από το πόσιμο νερό, γίνεται και από το νερό που το διαχειρίζομαι. Οπότε εκεί πρέπει, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, αν υπάρχουν στα σπίτια τέτοιο, πώς θα λένε, ηλιακοί θερμοσύμφωνες, να είναι ζεστό το νερό όταν κάνουν μπάνιο και όταν μαγειρεύουν πάλι να είναι ζεστό το νερό. Το νερό το οποίο πρέπει να πίνουν, τουλάχιστον 3 λεπτά πρέπει να το βράζουν πριν, μέχρι ότου λυθεί το πρόβλημα, το οποίο πιστεύω ότι αν κινηθούμε σωστά και ανοίξουν τα στόματα αυτών που πρέπει να ανοίξουν τα στόματα, τότε ειλικρινά θα βοηθήσουμε τόσο πολύ, ούτως ώστε οι χρηματοδοτήσεις να έρθουν για να κατασκευαστούν, να ανακατασκευαστούν ή να αναβαθμιστούν οι βιολογικοί καθαρισμοί και να γίνουν τα δίκτυα τα οποία πρέπει να γίνουν.
1: Αναφερθήκατε προηγουμένως με ένα ποσό γύρω στις από 50 μέχρι 70.000 για την αναβάθμιση.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αν βέβαια ελέγξουμε ότι υπάρχει όλο το σύστημα σε υπολειτουργία, ας το πούμε.
1: Εντάξει.
0: Αν είναι διαλυμένο, δεν είναι μόνο τόσα λεφτά. Έτσι, η αναβάθμιση σημαίνει ότι υπάρχει ένα σύστημα και το αναβαθμίζω με διάφορες παρεμβάσεις που κάνω. Όχι το ξυλώνω και το φτιάχνω από την αρχή.
1: Όχι, ναι, γιατί υπάρχει ήδη και
0: ακριβώς.
1: Μια προσπάθεια για να δημιουργήσει ένας βιολογικός, βιολογικός καθαρισμός στην περιοχή του Γυαλισκαρίου, αλλά είναι ένα έργο το οποίο τώρα...
0: Ναι, αλλά αυτό είναι για τη συγκεκριμένη περιοχή, δεν είναι για όλο το νησί.
1: Ναι, ναι, είναι για τις περιοχές αυτές, αυτές τις δύο, Αρμενιστή και Γυαλισκάρι.
0: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για το Έβυλο και το Αρμενιστή, που είναι ξεχωριστά πράγματα. Ναι. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που πρόκειται να γίνει, γιατί μου ήρθε και ένα τέτοιο γράμμα ότι πρόκειται... Και αναφέρονται σε 63 μήνες ότι θα εγκριθεί μελέτη και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι αστεία. Αστεία. Αστεία τελείως.
1: Κύριε Χριστοδουλάκη, είμαστε λίγα λεπτά πριν το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι, γιατί σίγουρα τα περισσότερα θα τα πούμε από κοντά και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ωραία, δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα. Εύχομαι στους Ικαριώτες, στις Ικαριώτες και στους Ικαριώτες να έρθουν στην συγκέντρωση που θα κάνουμε, να ενημερωθούν και να ανοίξουν τα στόματα, ούτως ώστε να έχουμε τεκμηριωμένες θέσεις και να συνεχίσουμε την έρευνα που ξεκινήσαμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ, κύριε Βιτσαρά.

Λοιπόν, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο χρονικό διάστημα και ελπίζουμε με θετική προσέγγιση από όλους μας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μόνο όταν σκεφτούμε όλοι μαζί να θα το λύσουμε, χωρίς παρεξηγήσεις και χωρίς αμφισβητήσεις. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα επιτέλους και για την Ικαρία να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το θέμα, και όχι μόνο για τα λίμματα που είναι στις παραθαλές περιοχές, αλλά και για τις περιοχές, τους οικισμούς που βρίσκονται στην ενδοχώρα, αλλά και να δούμε το θέμα και των απορριμμάτων, όπως επίσης και το θέμα των πόσιμων νερών. Σίγουρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον η επίσκεψη του ΠΑΚΟΕ στην Ικαρία σε μια ανοιχτή συγκέντρωση, οπότε θα είμαστε προσκεκλημένοι όλοι να τα πούμε και από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Η κυρία Σουλουγάνη ήταν στην κονσόλα, στην ρύθμιση του ήχου δηλαδή, και στις μουσικές επιλογές. Η Κλάνθη Βασίλα στα μοντάζ, ο Γιώργος Βιτσάρας στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα θα συμμετάσχει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι. Θα έχει μεταξύ άλλων συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο και θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, διεμήνησε χθες στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Στην παρουσία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην 90η Διεθνή Έκθεση, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, μιλώντας στον 102 FM, ο πρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Κυριάκος Αναστασιάδης. Είναι τρεις οι πυλώνες που θεωρούμε ότι πρέπει να προβάλλουμε στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης, τόνισε ο κύριος Αναστασιάδης και αναφέρθηκε στη φοιτητική δραστηριότητα, τους καθηγητές και τους αποφύτους. Θέλουμε, είπε, να δείξουμε ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένα οικοσύστημα της γνώσης, της καινοτομίας, της έρευνας και της διασύνδεσης με την κοινωνία. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα το 2024, παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Η νεαρή κοπέλα που το κρίσιμο βράδυ προσέτρεξε στην αστυνομία για προστασία, δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα παραμείνει η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχιά θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης 97 μεταναστών προχώρησαν τις τελευταίες ώρες οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Δέκατη μέρα σήμερα της μεγάλης επιχείρησης για την οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα, με την εικόνα να είναι καλύτερη, αλλά τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα εναντίον δύο πλοίων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 τάνκερ σε αντίπινα για την αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά δεξαμενόπλια, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τουλάχιστον 4 νεκροί στη Ρωσία από ουκρανική επίθεση στο Νοβοροσίσκ. Και μια ματιά στον καιρό, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Ηλιοφάνεια αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
3: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο, νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες, που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Άγνωστοι πριν λίγες μέρες κατέστρεψαν το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου που είχε τοποθετηθεί στις πρώτες φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξύλωσαν την καλωδίωση. Φέτος να πούμε ότι έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια ανακαίνησης των φοιτητικών εστιών και στη Θεσσαλονίκη, σε κάποιες, όπως και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Κάποιοι λένε ότι δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα η τοποθέτησή τους, αλλά αυτό θεωρώ ότι λίγη σημασία έχει. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά γίνονται με δικά μας χρήματα και γίνονται για τα παιδιά μας. Επίσης, αυτό το σύστημα που κάποιοι διαφωνούν με τη λειτουργία τους, θα ελέγχει ποιοι μπαίνουν στις φοιτητικές εστίες, όπου πολλές φορές έχουν παρατηρηθεί βανδαλισμοί. Όπως δεν θέλουμε στα σπίτια μας να μπαίνουν άγνωστοι και να προκαλούν φθορές, έτσι πρέπει να λειτουργούν και οι φοιτητικές εστίες, καθώς είναι το σπίτι των φοιτητών. Αυτοί πρέπει να ξέρουν ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν. Είναι αίτημα πολλών ετών το δικαίωμα για συνθήκες ασφαλείας. Υπήρξαν και κάποιες φωτογραφίες μαζί με ένα κείμενο από την παρέμβαση που αναρτήθηκαν στη συνέχεια σε ιστοσελίδα.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην πρωινή εκπομπή του 102 FM. Η Εύη Τσαμπάζη και ο Βασίλης Πεκλάρης είναι στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι την μία και θα συζητήσουμε για τα πολιτικά θέματα, αλλά αφού ξεκίνησε και θα πάμε στη συνέχεια να πούμε για τα άλλα θέματα με τις φοιτητικές εστίες, μου έφερε στο μυαλό μου τα παιδικά μου χρόνια εκεί σε αυτές τις συγκεκριμένες εστίες, πίσω από τις μπασκέτες, εκεί όπου μεγάλωσα, στη γειτονιά που μεγάλωσα, που μπαινοβγαίναμε βέβαια στις εστίες τότε πιτσιρικάδες, γιατί ήταν ανοιχτά και προσβάσιμα. Και είχε και τραπέζια για πινκ-πονγκ και άλλες τέλος πάντων δραστηριότητες, πρωινό, μεσημεριανό που προσφέρονταν. Βέβαια το ζήτημα, Εύη, με τις εστίες είναι να λειτουργήσουν κάποια στιγμή, να ανακαινιστούν, να είναι σε καλή κατάσταση.
0: Έχει ανακαινιστεί μεγάλο μέρος εδώ, ναι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Και να μένουν.
0: Δηλαδή και ηλεκτρολογικά και πολύ έχει γίνει.
1: Και να μένουν αυτοί που δικαιούνται και όχι δικοί μας και τα δικά μας παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν της επαρχίας που έρχονται και έχουν πολύ πραγματικό χαμηλό εισόδημα και έχουν και την ανάγκη να μείνουν εκεί, να φιλοξενούνται σε αυτούς τους χώρους, γιατί υπήρχε όντως και ειδικά στην Αθήνα περισσότερο, αλλά και εδώ, μια κατάχρηση από τον ένα στον άλλον περνούσε
0: το δωμάτιο.
1: Το δωμάτιο, κάπως. Μια κατάσταση.
0: Προσπαθούν γενικά να βάλουν μια τάξη και πρέπει να μπει μια τάξη.
1: Αλλά να είναι και διαφανή τα κριτήρια, να είναι λίγο καθαρά τα πράγματα. Ποιοι μένουν στις εστίες.
0: Ναι. Και να έχουν και ασφάλεια αυτοί που μένουν και αυτοί που δικαιούνται να μένουν στην ασφάλεια. Και πρέπει να υπάρχει και το σύστημα.
1: Καλά, φυσικά.
0: Από εκεί και μετά, ναι, βέβαια, εισόδου, έτσι.
1: Δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας.
0: Και επίσης να καταστρέφουν τώρα. Έχουν δει εικόνες. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει ένας τρόπος να γίνουν όλα. Τέλος πάντων, υπάρχει άποψη από μια ομάδα ανθρώπων που λέει όχι στην ελεγχόμενη είσοδο και γι' αυτό θεωρώ ότι έγινε αυτός ο βανδαλισμός. Τέλος πάντων, θα δούμε και την εξέλιξή του.
1: Αργυρό Αρβανιτίδου είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών, εκτός από το πρώτο που το επέλεξα εγώ. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Τι να κάνω, κυρίες μου. Και έχουμε κάτι άλλο να πούμε εισαγωγικά.
0: Πολλά.
1: Στη συνέχεια λοιπόν. Μετά τη Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Λοιπόν, συμβαίνουν πολλά πολιτικά βέβαια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως.
1: Θα μιλήσουμε για την έκθεση.
0: Πήγα χθες στην έκθεση. Ρε, είχε πάρα πολύ κόσμο χθες.
1: Γιατί είχε
0: δηλαδή,
1: κόσμο.
0: Δεν ξέρω.
1: Τραγουδούσε.
0: Ο Μουζουράκης χθες τραγουδούσε.
1: Γι' αυτό μάλλον.
0: Εγώ πήγα από τις 7 η ώρα, δηλαδή δεν έμεινα στη συναυλία για να.
1: Και ο Μαραβέγιας μαζί αυτή
0: ναι,
1: είναι
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι.
0: Είναι ωραίοι, πολύ ωραίοι. Εμένα μου αρέσει ο Μουζουράκης πάρα πολύ. Και ο Μαραβέγιας.
1: Θυμάμαι το Τζακνί που είχε έρθει κάποτε εδώ πέρα, που ήταν πρόεδρός μας βέβαια, στην ΕΡΤ, όταν ανοίξαμε το 2015 μετά το Μαύρο, που έλεγε αυτό, ότι κάποιο καιρό το λέγανε, μας έλεγε εδώ πέρα που μιλούσαμε, Τζακνής Μαχαιρίτσας. Ήταν, νομίζανε ότι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι ο Μουζουράκης Μαραβέγιας.
0: Εντάξει, κάνουν και ξεχωριστές συναυλίες, δεν είναι πάντα μαζί.
1: Τώρα όχι, έχουν χωρίσει. Έναν καιρό στην αρχή, νομίζω.
0: Ναι, και τώρα, εντάξει.
1: Ήταν πολύ μαζί.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Είχαν και τηλεοπτική παρουσία μαζί.
0: Τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή στο Ιαπωνικό περίπτωρο δεν μπορούσε να.
1: Ιαπωνικό έχει κόσμο που όλοι νομίζουν ότι κάτι θα δουν και τέλος πάντων απογοητεύονται.
0: Αλλά γενικά και μέσα στην έκθεση, όπου φέτος δεν βλέπεις αυτοκίνητο να κυκλοφορεί, να το πούμε και αυτό, είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο.
1: Καλά, δεν είναι απαραίτητα καλό αυτό.
0: Ποιο?
1: Τι, το, δεν βλέπεις αυτοκίνητο.
0: Ναι, εκεί που περπατάς μέσα στην έκθεση,
1: καλά,
0: γιατί
1: δεν
0: να
1: είχε
0: κυκλοφορούν. Κυκλοφορούσαν κάποια,
1: πότε?
0: Βέβαια. Στις προηγούμενες διοργανώσεις.
1: Άκουσα ότι δεν μπήκαν ούτε τα αυτοκίνητα των τηλεοπτικών συνεργείων για την κάλυψη του Πρωθυπουργού.
0: Έτσι είναι, τα σταμάτησαν στην είσοδο.
1: Βοηθά τα μέσα ενημέρωση.
0: Και επίσης, όταν μπαίνει στην είσοδο, έχει ας πούμε, αυτό το που κρατάνε κάποια κορίτσια, αγόρια, νεαρά άτομα.
1: Ναι,
0: που
1: μπορεί
0: να κάνει με το QR code και να πάρει με 9 ευρώ το εισιτήριο online αντί με 12 ευρώ.
1: Και εμεί οι παππούδε, κατάλαβε που δεν έχουμε αυτή την εξοικείωση, χαρτάκι και 12 ευρώ. Χαρτάκι και
0: σου
1: 12 δείχνουνε, ευρώ.
0: Σου δείχνουνε.
1: Δηλαδή,
0: και να μην την έχει.
1: Αυτό ηλικιακό ρατσισμό, ότι άμα είσαι νέο και γνωρίζει από τα συστήματα θα πληρώσει λιγότερο. Και αν είσαι μεγάλη ηλικία ή τέλο πάντων έχει αποφασίσει, ρε παιδί μου, να μην έχει κινητό. Έχω ένα φίλο επαγγελματία και μάλιστα πολύ καλό. Χαιρετίσματα. Μαζί να δώσω χαιρετίσματα που δεν έδωσα νωρίτερα και στην Αφροδίτη και τον Ανέστη, τους καλούς μου φίλους.
0: 6-9-30-078-228 είναι το τηλέφωνο μας στο Viber. Ο αριθμός, μπορείτε να μας στέλνετε και εκεί τις καλημέρες μας. Ναι, για
1: πέστε. Λοιπόν, ένας φίλος μου, συνομήλικος κοντά, εκεί είναι επιτυχημένος στον ιδιωτικό τομέα, σε ένα μάχημο έτσι, χώρο, δεν έχει κινητό, έχει επιλέξει.
0: Ωραία, μπράβο του.
1: Λοιπόν. Εντάξει, έχει τις δυσκολίες του για να βρεθούμε και τα λοιπά, τα γνωστά, γιατί δεν έχουμε μάθει να μην μπορούμε με τον παλιό τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς βέβαια μεγαλώσαμε χωρίς κινητά και ξέρουμε. Άρα είναι, δεν είναι αδύνατο να μου το πάρεις, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
0: Αλλά
1: είναι...
0: και εμείς έχουμε εθιστεί.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι κομμένος από πάρα πολλά πράγματα. Να κλείσει εισιτήρια, να πάει γήπεδο. Δηλαδή έχουν γίνει όλα τα πράγματα.
0: Μπορεί
1: συνδεδεμένα...
0: από τον υπολογιστή, ξέρεις.
1: Εντάξει, τώρα δεν,
0: δεν
1: είναι τόσο
0: έχει
1: εύκολο.
0: Ούτε υπολογιστή.
1: Μα, στο γήπεδο πώς θα πας να το δείξεις. Δεν τυπώνονται πια τα εισιτήρια.
0: Ναι. Λέω, νομίζω ότι μπορεί να το τυπώσει ο ίδιος και με το QR code θα το κάνουν. Δεν
1: θέλει
0: να
1: κάνεις πολλές διαδικασίες και νομίζω ότι δεν γίνεται με εκτύπωση. Όχι, πρέπει να πας κάπως στα εκδοτήρια μετά κτλ. Και εισιτήρια σε θέατρα, σε κινηματογράφους. Καλά, κινηματογράφο εντάξει, πηγαίνεις, στείνεσαι στην ουρά. Αλλά σε ένα σωρό πράγματα, εισιτήρια σε πλοία, σε αεροπλάνα. Ένα σωρό πράγματα που δυσκολεύεται πάρα πολύ γιατί όλα έχουν μπει μέσα.
0: Αυτό,
1: το
0: ναι.
1: κινητό είναι αναπόσπαστο μέρος.
0: Είναι όλο το γραφείο σου, το πορτοφόλι σου, τα πάντα. Τα πάντα.
1: Ναι, με ό,τι καλό και κακό σημαίνει αυτό. Γιατί μακριά από εδώ σκέψε να το χάσει, να στο κλέψουν. Παθαίνεις πανικό, ταραχή. Χάνεις, κόβει τα πόδια σου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να ζήσεις.
0: Και όχι τόσο για τη συσκευή που την έχεις ξεσοπληρώσει κιόλας, αλλά για όλα αυτά που μέσα. Περιλαμβάνει μέσα.
1: Τι μπορεί να γίνει, λογαριασμοί, πληρώνεις, κάνεις, κάρτες.
0: Τέλος πάντων, εγώ ξέρω τι
1: αγόρασα. Δεδομένα, προσωπικά,
0: από
1: τα πάντα όλα. Ένα αυτοκίνητο.
0: Α, φίλε, θα ήθελα πολύ. Καλά, έχω πάθει πλάκα με τα αυτοκίνητα που έχει στο
1: Ιαπωνικό.
0: Χαλβά Φαρσάλων. Αγαπημένος, λατρεμένος, μ' αρέσει
1: πάρα πολύ. Εγώ κάθε φορά θα κάνω το...
0: Δεν σ' αρέσει ο Χαλβάς Φαρσάλων.
1: Το ένθετο του ηλικιωμένου, έτσι, της παλιάς εποχής. Εμένα μ' άρεσε ο Χαλβάς Φαρσάλων, όχι. Που έκανε στάση στο τρένο κατεβαίνοντας για Αθήνα στα Παλιοφάρσαλα, το παλιό που κάναμε τις 9-10 ώρες. Και στη στάση στα Παλιοφάρσαλα με το τρένο ανέβαιναν πολιτές Χαλβά Φαρσάλων επάνω. Και πουλούσαν πόσο, 5-10 λεπτά. Έμενε παραπάνω για να διευκολύνει και τους πολιτές. Δεν ήταν
0: στο μεταξύ, από εκεί που το πήρα χθες, 10 ευρώ το μισό κιλό. Έπαθα.
1: 10 ευρώ το μισό κιλό.
0: Ναι.
1: Παρβάς Φαρσάλο.
0: Ναι, βέβαια είναι πεντανόστιμο.
1: Γιατί με το Μοσχαρίσιο κρέας παγόρισα προχθές 18,90.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά αυτό ήταν. Ναι, ναι, έχει παραμείνει εκεί ψηλά. Έχει, μπορεί να έχει κατέβει 50
1: λεπτά. Και στην υψηλότερη τιμή όλων των εποχών το κασέρι, το πιο γνωστό τέλος πάντων που έπαιρνα
0: επίσης,
1: σε φέτες. Το οποίο από 12 και τα λοιπά σταδιακά ανέβηκε 15, 16, 17, 18 και χθες μέσα σε μια εβδομάδα από 18,5 που είχε 18,60 πήγε 19,80. Αυτή την εβδομάδα που είχαμε υποτίθεται πάγωμα και μείωση τιμών. Τώρα μπορεί να έγινε σε κάποια μείωση, αλλά στα άλλα που έχουν μεγάλη ζήτηση, όχι μόνο δεν έγινε μείωση, έγινε αύξηση των τιμών.
0: Και η γραβιέρα επίσης. Τέλος πάντων, λοιπόν, έρχονται πολιτικοί αρχηγοί στη Θεσσαλονίκη, φεύγουν το Σάββατο, είναι και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Θα δούμε, θα συνομιλήσουμε με εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Κάτι για την έκθεση,
0: δεν μετά έλεγες. Το Σάββατο, είπα για την έκθεση. Μετά
1: για
0: το Σάββατο.
1: Ρέμο δεν είπες κάτι.
0: Άσε με να τελειώσω.
1: Τι
0: λοιπόν,
1: να πει
0: μετά
1: για το Ρέμο.
0: Σάββατο, μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος Αντώνης Ρέμος ήρθε χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καθώς έδωσε μία συνέντευξη. Ναι.
1: Να τη εδώ. Συνομιλούμε τα μάτια με την Ρούλα Βαντίδου. Τι είναι αυτό, τέτοιο.
0: Και τέτοια.
1: Καλά, καλά περάσει.
0: Μπράβο, Αργυρό. Βάλει μας λίγο στο έτσι.
1: Αλλά
0: κλίμα.
1: Το ότι είναι Θεσσαλονικιός.
0: Περίμενε λίγο να ακούσουμε, Ρέμο.
1: Που είπε στη συνέντευξη τύπου και η πόλη μου και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα.
0: Είναι.
1: Καλά, ο καθένας είναι. Και εγώ είμαι. Δηλαδή, τι έγινε τώρα. Το τι γεννιέσαι. Τι, δηλαδή, τι σημαίνει.
0: Ότι αγαπάει την πόλη, την έχει ζήσει. Εδώ
1: και?
0: Έζησε ο Ρέμος.
1: Και ξαναδεί.
0: Ότι τη σέβεται πιο πολύ από
1: η Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι Ηρακλειδέας. Λοιπόν, εγώ είμαι Θεσσαλονικιός, έτσι, και είμαι Ηρακλειδέας. Πέρα από τα γνωστά που έχουμε με τον Ρώμο Ηρακλειδής.
0: Και ο Αντώνης Ρέμος είναι από Θεσσαλονίκη και Ηρακλής.
1: Ναι, είχαμε τις προεδρίες.
0: Έχετε πολλά κοινά.
1: Ναι, αλλά έχουμε θέματα, έχουμε θέματα με την προεδρία του Ρέμου, η Ηρακλειδής, τέλος πάντων εκείνη τη θητεία. Αλλά Μέγας Αλέξανδρος στη Θεσσαλονίκη ονομάστηκε ένας. Και νομίζω διαχρονικά θα μείνει ο Γιώργος Κούδας. Ο Μέγας Αλέξανδρος της μπάλας, έτσι ήταν το παρατσούκλι που του είχε βγει εκείνα τα χρόνια του Κούδα. Και αυτός θα παραμείνει. Τώρα ο άλλος και να καβαλήσει άλογο.
0: Άσχετο,
1: και να κάτσει από κάτω.
0: Άσχετο.
1: Ναι, ο Μέγας Αλέξανδρος του τραγουδίου και να θέλει, δεν θα ονομαστεί.
0: Ποιος σου είπε ότι θέλει να γίνει ο Μέγας Αλέξανδρος του τραγουδίου?
1: Κάποιο πουλάκι μου το είπε. Ναι.
0: Μόνος έχει βγάλει αυτό το συμπέρασμα.

0: Λοιπόν, φεύγουμε. Α, δεν φεύγουμε. Πάμε. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης είναι μαζί μας, ο καλός συνάδελφος.
1: Δεν φεύγουμε από το ρέμο.
0: Όχι, όχι.
1: Όλη η εκπομπή μου είπα... σιγά σήμερα θα είναι ρέμος. Έτσι.
0: Καλά, περίμενε. Αλέξανδρε, είπα νωρίτερα ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη, παρόλο που ξέρεις ότι δεν είμαι ΠΑΟΚτσής, Μέγα Αλέξανδρος χαρακτηρίστηκε και ονομάστηκε και έμεινε ένας. Και αυτό ήταν ο Κούδας.
1: Μα γιατί...
0: Όσο και να προσπαθεί οποιοδήποτε ρέμος, δεν θα γίνει.
1: Τι προσπάθησε ο Αντώνης Ρέμος να πει ότι είναι ο Μέγας? Αυτό μόνο σου το.
0: Εγώ το λέω στον Αλέξανδρο, περιμένω να μου. Να
1: είμαι
0: κι
1: εγώ σε αυτή την παρέα, ξέρεις. Αν επιτρέπετε.
2: Ο Αλέξανδρος για το Μεγαλέξανδρο λέει ότι. Και συμφωνώ και παυξάνω για τη σημαία και το λάβαρο που είναι ο Γιώργος ο Κούδας. Και αυτό με την προτομή του κλπ. Νομίζω ότι είναι σοφόντο σαφές, τελεία.
1: Μα Αλέξανδρε μου, ο Αντώνης Ρέμος χθες στη συνέντευξη τύπου δεν είπε ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος του τραγουδιού. Αυτό είναι μια ερμηνεία του Βασίλη Πεκλάρη.
2: Έχεις βρει το κουμπί του Πεκλάρη. Κάθε φορά που βαθαίνεις να τον εκνευρίσεις, του λες θα βάλουν μουσική υπόκριση τον Αντώνη Ρέμο.
1: Εννοείται, να δεις τη Δευτέρα. Μόνο Αντώνη Ρέμο. Τη Δευτέρα.
2: Είναι σε άλλο, να το πω, είπες κλίμα και μου άρεσε, γιατί περίμενα να πεις είναι σε άλλο mood,
1: ναι,
2: ο Πεκλάρης. Είναι σε άλλο mood, είναι δικός μου, είναι traditional, είναι ρεμπέτικο, είναι
0: λοιπόν,
2: άλλο.
0: Εγώ θα μετρήσω, εγώ θα μετρήσω το βράδυ του Σαββάτου, επειδή θα είμαι στο συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία θα τελειώσει κάπου εκεί σε 9 και είναι η ώρα που ξεκινάει το πατυρντί εκεί κάτω, στην, απέναντι ακριβώς στην παραλία, σε αυτή την τεράστια, τη γιγάντια, την φαραωνική εξέδρα που στήθηκε για να γίνει αυτή η συναυλία των...
2: Να πάμε στις ειδήσεις που έχουμε ετοιμάσει.
0: Ναι, αυτό λέω, θα μετρήσω πόσους από τους Πασό, από τους, τα στελέχη του Πασόκ θα πάνε προς τα εκεί, αυτό.
2: Θα πάμε στο ρεύμα.
1: Ναι, να πάμε πρώτα όμως, Αλέξανδρε, απαχαΐ να πάμε τώρα.
2: Να πάμε, να πάμε.
1: Γιατί
2: να
1: είμαι και γαλλομαθής. Μήπως ενοχλεί και αυτό, Βασίλη.
2: Το πρώτο.
1: Πάμε στο Παρίσι.
2: Έφη, ναι, ξεκινάμε. Αφού έλυσαν τα εγκόσμια και τα διαπλανητικά θέματα οι πολιτικοί μας ηγέτες, αποφάσισαν να κάνουν μια διεθνή διάσκεψη κρυβή για το διάστημα. Έτσι λοιπόν θα θελήσουν να αποδράσουν. Δεν φταίει η ακροδεξιά στην Ευρώπη, δεν φταίνε τα προβλήματα και τα ζητήματα σε σχέση με τη θεσμική λειτουργία ή την μετανάστευση. Θα λύσουν τώρα τα προβλήματα της του διαστήματος, για αυτό το λόγο για να συμμετάσχει είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συμμετέχει σε τρία τραπέζια αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας διαστημικής οικονομίας μέσω της διεθνούς συνεργασίας, διαστημική επιστήμη, τεχνολογία και εξερεύνηση από διεθνή οπτική γωνία και η διασφάλιση της διαστημικής ασφάλειας. Εκτός όμως από το πολιτικό κομμάτι, έχουμε και το παραπολιτικό. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι εν όψη του ταξιδιού του Πρωθυπουργού, ο οποίος έφυγε από την Αίγυπτο και σε μια πολύ κρίσιμη έτσι, τριμερή συνάντηση που είπαμε και χθες με τον κύριο Σίση και με τον κύριο Χριστοδουλίδη, και πηγαίνει σήμερα το απόγευμα, θα βρίσκεται στο Παρίσι. Εν όψη λοιπόν, η γνωστή influencer, η κυρία Ιωάννα Τούνη,
1: ναι,
2: έκανε μία ανάρτηση η οποία έλεγε εισαγωγικά, δεν το λέω εγώ, η κυρία Τούνη το λέει, επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το Fat Rat, είναι μάλλον το όνομα του κρουασανάδικου που δημιούργησε στο Παρίσι, και κερνάμε φρέντο εσπρέσο σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν τελίτσες, να πω το εξής. Σας παρακαλούμε, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε. Γιατί παραπέμποντας στα γνωστά αυτά που λέγονται για τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός όμως.
1: Για το πόσο τυχερός είναι. Ναι.
2: Άντραξε την ευκαιρία και πολύ καλά έκανε, και αυτός με σιούμορ σημειώνει. Και μάλιστα απάντησε ερυπή σε 34 λεπτά. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε τελείως εννοεί το σκέφτομαι, ναι, και έχει χαμογελάκι. Λοιπόν.
0: Εντάξει, πάνω από 1 εκατομμύριο followers η κυρία Τούνη, κάπου 300.000 ο κ. Μητσοτάκης, έτσι, λογικό.
2: Ο κ. Μητσοτάκης, πρέπει να πούμε, Βασίλη μου και Έφη μου, ότι το 2023 το 41% δεν έπεσε από τον ουρανό. Βέβαια. Δούλεψε πάρα πολύ καλά τα social media, ειδικά το TikTok. Έχει πολύ δυνατή ομάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τα ζητήματα αυτά, και γι' αυτό το λόγο έχει και αυτή την πέραση στην νέα γενιά. Το αν το 23 επαναληφθεί το 27, θα αυτό αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Θέλω να πω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό.
0: Βέβαια.
2: Αυτό που ανακοίνωσε δηλαδή και αφορά το κάθε ελληνικό νοικοκυριό είναι για τη μείωση έως 30% του ρεύματος μέχρι το 2029. 6 παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο κ. Παπασταύρου. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, διασυνδέσεις, εξοικονόμηση, έξυπνοι μετρητές και περιορισμός των ρευματοκλοπών. Περίπου 5 δις από τα 3 χρηματοδοτικά εργαλεία κατευθύνονται σε δράσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Τι αλλάζει στους λογαριασμούς? Από 1η Ιανουαρίου του 2027 μειώνεται κατά 50% η πρώτη κλίμακα των οίκο, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, για περίπου 6 εκατομμύρια οικιακές παροχές. Το προσδοκούμε και το θέλουμε. Είναι ένας πονοκέφαλος για την κυβέρνηση το συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως πονοκέφαλος είναι, και όταν θα έρθει στη Βουλή θα δούμε, γιατί υπάρχουν εισηγήσεις από αρκετούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να μην υπάρξει ο κόφτης των 65 ετών. Δηλαδή,
0: είναι
2: λογικό και δίκαιο κάποιος ο οποίος είναι κάτω των 65, είναι στα 63, στα 64 και παίρνει σύνταξη 700 και 800 ευρώ να μην πάρει το 400 το Νοέμβριο και να το πάρει κάποιος που είναι άνω των 65 και παίρνει, έχει σύνταξη 1500, 1800, 2000 ευρώ.
0: Θα έχουμε
2: αυτό
0: πολλά.
2: Λένε.
0: Ναι, στον δρόμο μέχρι το Πάσχα που είναι οι κάλπες κάπου εκεί κοντά, γύρω τριγύρω, ναι. Θα έχουμε και άλλα που πιθανόν θα δούμε.
2: Ναι, όλα τα σπάζει, όλα τα μακριά.
0: Αλέξανδρε, 6 ώρα το απόγευμα σε ακούμε μέσα από την έκθεση και σε συναντούμε εκεί στο περίπτερο τη Ερτρία. Μόνο γρήγορα, γιατί πήγαμε στους τίτλους, φτάσαμε.
2: Γρήγορα,
0: ναι.
2: Γρήγορα, να πούμε για ένα λεπτό ότι ο Αλέξανδρος Τσίπρας, ο οποίος μιλάει το απόγευμα 5 η ώρα και θα απαντήσει στην ερωτήση δημοσιογράφων, πρέπει να απαντήσει σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Σιτακαντάρη και βέβαια να δει που έχει δημιουργηθεί μείζον
0: θέμα. Ναι, θα το συζητήσουμε και με τους καλεσμένους μας συνέχεια. Μπράβο. Αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια
0: σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μέσα από την έκθεση με την Έλληνα ιατρού Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδης. Τίτλοι ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα στο Παρίσι θα μετάσχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχει και συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, θα παραχωρήσει το απόγευμα συνέντευξη τύπου. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 τα ξημερώματα της 5ης θα μείνει η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο κατηγορούμενοι, ζήτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. 97 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τις αμερικανικές επιθέσεις. Επόμενη ενημέρωση, σέφσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τις αμερικανικές επιθέσεις. Επόμενη ενημέρωση στις 12.

0: Η υγεία του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
1: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
2: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν και μπαίνουμε στην πολιτική μας συζήτηση, γιατί αρκετά ασχοληθήκαμε εδώ πέρα μετά της συναυλίας όλη μέρα και τόσες μέρες ασχολούμαστε τώρα με τη συναυλία ενός καλλιτέχνη. Δεν ξέρω, κύριε Μπούμπα, ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Κώστας Μπούμπας, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.
1: Από Σέρες.
0: Από Σέρες και είναι εδώ πέρα, την ξέρει την περιοχή και πιθανόν θα έχει και άποψη για το θέμα αυτό που προέκυψε με τη συναυλία του κυρίου Ρέμου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχετε γνώση, κύριε Μπούμπα?
2: Όχι, κοιτάξτε, καταρχάς, ναι, μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο καταξιωμένο καλλιτέχνη, αλλά ακριβώς το τι έχει γίνει δεν ξέρω, μπορείτε να με ενημερώσετε.
0: Εντάξει, επειδή στήθηκε εξέδρα πάνω ακριβώς και περιλαμβάνει μέσα στην εξέδρα το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και υπήρξε εδώ πέρα μια συζήτηση αν αυτό είναι σωστό, αν πρέπει να... γιατί είναι μέσα ακριβώς στη σκηνή, δηλαδή είναι μέσα στη σκηνή το άγαλμα αυτό με, με τον Μεγάλο Αλεξάνδρου.
1: Έτσι φαίνεται, δεν ξέρουμε πώς θα είναι το αποτέλεσμα.
0: Είναι, αφού φαίνεται. Ναι. Δηλαδή, ναι.
2: Κατάλαβα, δηλαδή είναι μέσα στο χώρο που θα γίνει η συναυλία του Αντώνη Ρέμου.
0: Όχι στο χώρο γενικά, πάνω στη σκηνή. Είναι μέσα στο χώρο της σκηνής, εκεί που θα ανέβει δηλαδή ο τραγουδιστής. Ναι. Λένε με τα σκηνικά και τους φωτισμούς θα το αναδείξουν, είπαν οι οργανωτές, η παραγωγή. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, τέλος πάντων, ναι, μια τέτοια συζήτηση.
2: Κοιτάξτε τώρα, δεν ξέρω ακριβώς κατά πόσο θα υπάρχει μια πρώτον ευταξία και σε ό,τι αφορά το πώς θα φαίνεται από το χώρο,
0: ναι, αυτό θα το δούμε
2: μαζί με
0: την
2: συναυλία. Εντάξει, κάποιοι δηλαδή είπαν ότι δεν συνάδει.
0: Ναι, αυτό ότι προσβάλλει τώρα το συγκεκριμένο χώρο. Τέλος πάντων, εντάξει, άλλοι λένε ότι θα αναδειχθεί και θα ταξιδέψει
2: είναι
0: παντού.
2: Αυτό είναι διφορούμενο τώρα. Πάντως, εντάξει.
0: Και αυτό είπε και ο ίδιος.
2: Πρόκειται για μια μεγάλη συναυλία ενός πολύ μεγάλου καλλιτέχνη. Από εκεί και πέρα αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς και το χρειάζεται αυτό η Θεσσαλονίκη. Έτσι. Το χρειάζεται η Θεσσαλονίκη αυτό. Να γίνει μια τέτοια μεγάλη συναυλία. Γιατί πραγματικά θα φέρει κόσμο κοντά να διασκεδάσει, να τιμήσει έναν μεγάλο καλλιτέχνη που είναι Βορειολαδίτης, που είναι Θεσσαλονικιός και έτυχε και το γνώρισε κάποτε εκεί στις Σέρες σε πολύ μικρή ηλικία. Τότε που κι εγώ ως νεαρός δημοσιογράφος του είχα πάρει την πρώτη του συνέντευξη όπως είχε
0: πει
2: ο Δημήτρης. Βεβαίως έχω.
0: Την πρώτη συνέντευξη. Σε ποιο μέσο, κύριε Μπούμπα, έτσι τώρα μια και είμαστε χαλαρά και
2: μιλάμε.
0: Σε ποιο μέσο ήσασταν?
2: Τότε ήμουν στην TV Σέρες.
0: Α, TV Σέρες.
2: TV Σέρες. Ήμουν, έχω περάσει από πολλά κανάλια, πάρα πολλά χρόνια.
0: Βέβαια, γνωρίζω ότι...
2: Πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή από το 1989 που έκανα το πρώτο δελτίο ειδήσεων, έτσι, στην ιδιωτική τηλεόραση. Και γνώρισα τότε τον Αντώνη το Ρέμο, είχε έρθει μαζί με τον Δημήτρη τον Χρυσοχοίδη το 1990, τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα.
0: Ναι, με τον Χρυσοχοίδη, ο οποίος παραμένει. Εδώ νομίζω εμφανίζεται κιόλα σε νυχτερινό κέντρο.
2: Τα πρώτα βήματα έτσι και εγώ να έχω περάσει από την πίστα, άντε να σας τα πω. Γιατί
0: είχα
2: κάνει σάτυρα και κόμεντι στην εποχή εκείνη.
0: Α, ναι.
2: Οπότε είχα πολύ μεγάλη.
0: Αυτό που λέμε stand-up comedy σήμερα.
2: Ορίστε.
0: Αυτό που λέμε stand-up comedy σήμερα.
2: Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Α, πολύ ωραία.
1: Να αφήσουμε λίγο τα καλλιτεχνικά.
0: Εγώ αυτά θέλω.
2: Ως βουλευτής, αλλά μετά στη δημοσιογραφία. Πολλές εκπομπές.
0: Δεν
2: σταματήσει το comedy, πέρασε στη δημοσιογραφία. Εν πάση περιπτώσει, ο Αντώνης ο Ρέμος ήταν μαζί με τον Δημήτρη τον Χρυσοχοίδη το 1990 στις Σέρες. Στα πρώτα του βήματα. Κάποια στιγμή εμείς πιστεύαμε ότι ο Χρυσοχοίδης, δηλαδή, πιο πολύ άγγιζε λίγο το Βοσκόπουλο.
0: Έτσι, ναι, ναι.
2: Και οι δύο καλλιτέχνες.
1: Εσύ που ξέρεις το Χρυσοχοίδη.
2: Βλέπαμε ένα ταλέντο από τον Αντώνη το Ρέμο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε και πώς βγήκε και το όνομα Ρέμος, έτσι.
0: Πώς
1: ναι,
0: βγήκε?
1: Ναι, εδώ πάνω στο Σκορπιό. Εδώ δεν
2: αυτό είναι από τον Σταύρο το Φωτιάδη. Ένα άλλο καλλιτέχνη.
0: Γνωστό ο Σταύρος Φωτιάδης.
2: Ακριβώς. Και μου είχε πει την ιστορία. Οπότε είχα κάνει την πρώτη επαφή με τον Αντώνη το Ρέμο και ήταν η πρώτη του συνέντευξη.
0: Μάλιστα.
2: Τότε ο Αντώνης ο Ρέμος.
0: Σέρες
2: και του πήγε καλά. Γι' αυτό όταν έρχεται στις Σέρες και κάνει συναυλίες. Πάντα δεν ξεχνάει τα πρώτα του βήματα από την πόλη των Σερών.
0: Πάντως βέβαια γίνεται μια μέρα που θα έχει κόσμο η Θεσσαλονίκη, γιατί είναι και το δεύτερο Σαββατοκύριακο της έκθεσης και έρχονται πολλοί να την επισκεφτούν και από τις γύρω περιοχές και από τις Σέρες προφανώς για να δουν την πόλη και φυσικά θα έρθουν και για το Ρέμο. Αλλά η ελληνική. Εννοείται, αλλά στην έκθεση η ελληνική λύση δεν πάει, έτσι, επισήμως.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Με τον πρόεδρο, τον κύριο Βελόπουλο. Γιατί.
2: Βεβαίως, είναι η πάγια τακτική του με τον επικεφαλής, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, να το λέει πάρα πολλά χρόνια τώρα. Είναι μια άποψή του.
0: Να το θυμίσουμε.
2: Και από τότε βέβαια που εμείς μπήκαμε στο κοινοβούλιο, πιστεύουμε ότι η κυρία Επικλάρη και η κυρία Τεπάζη έχει ένα άλλο χαρακτήρα αυτή η έκθεση. Είναι καθαρά εμπορική και ότι δεν πρέπει να είναι για λόγους πολιτικούς, πέρα από τα εγγένεια που θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό. Οπότε έχουμε μια άλλη φιλοσοφία επ' αυτού, γι' αυτό και δεν πάμε στην έκθεση. Θεωρούμε ότι εκεί κυριαρχεί το επιχειρήν και όχι η πολιτική που θα δημιουργήσει αντιπαραθέσεις, συνωστισμό στην πόλη. Κάποιοι, μην νομίζετε και ο κόσμος θέλει όλες αυτές τις πολιτικές τυμπανοκρουσίες. Οπότε αυτή είναι η δική μας άποψη σε ό,τι αφορά την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς τον κύριο Βελόπουλο, κύριε Μπούμπα, να δηλώνει ότι η ελληνική λύση θέλει να κυβερνήσει. Πρακτικά αυτό πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή με ποια κόμματα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί,
2: δεν είναι θέμα συνεργασία.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι θέμα συνεργασία.
1: Για πείτε μας.
2: Αυτό το κρίνει ο ρούς της ιστορίας όπως θα εξελιχθεί, αλλά εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άτομα τα οποία παρασάγκας πρώτον διαφέρουμε στην ιδεολογική μας γραμμή και δεύτερον είναι ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι σε αυτό το σχήμα που μπορεί μελλοντικά να προκύψει σε μια πολιτική συνεργασία διακυβέρνηση της χώρας.
1: Υπάρχουν όμως κάποια κόμματα που θα μπορούσατε, αν δεν θέλετε να μας τα πείτε, υπάρχουν στο μυαλό σας όμως.
2: Όχι, αυτή τη στιγμή, ειλικρινά σας μιλάω, δεν μπορεί να γίνει αυτή η σύμπλευση, διότι είναι διαφορετική η ιδεολογική μας γραμμή που ακολουθούμε. Καταλάβατε, έχουμε άλλη δηλαδή πολιτική γύρω από, για παράδειγμα, στον αγροτικό τομέα, που είμαι και υπεύθυνος του κόμματος ό,τι αφορά το πώς μπορεί να αναβαθμιστεί ο πρωτογενής τομέας, γιατί όλα αυτά.
1: Οι αγρότες πάντως ικανοποιήθηκαν. Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει με.
2: Ρωτήστε τους αγρότες, γιατί εγώ έχω αντίθετη άποψη.
1: Ναι, okay. Ναι, γιατί κάποιοι ικανοποιήθηκαν.
2: Στις συζητήσεις που έκανα με τους αγρότες.
1: Μάλιστα.
2: Διότι, εντάξει, ο νομός μου είναι καθαρά αγροτοκτηνοτροφικός. Έχω κάνει πάμπολα ρεπορτάζ, θυμάμαι, οπότε τα προβλήματα παραμένουν. Είναι συσήφιος δηλαδή η προσπάθεια.
0: Είναι και, και η στάση σας.
2: Δεν υπάρχουν δηλαδή τα κίνητρα να δοθούν χέγγια για να μείνουν νέοι άνθρωποι. Αυτό που δεν είπε ο Πρωθυπουργός, δεν είπε κάτι για τους νέους αγρότες. Ξέρετε, εκ του νόμου οι νέοι αγρότες είναι αυτοί που είναι μέχρι 39 ετών, ούτε 40, αλλά τους υποσχέθηκαν πολλά και δεν υλοποιείται τίποτα. Οπότε είναι απογοητευμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα έρθουν να επενδύσουν στην περιφέρεια και μια άλλη σειρά συσσωρευμένα προβλήματα, τα οποία ήρθε και αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ και τους έχει απογοητεύσει.
0: Στο σκάνδαλο του ΟΠΚΠ ήταν βέβαια.
2: Να πάρουν χρήματα εδώ και μήνες.
0: Είχαν εμπλοκή, γιατί βέβαια παρακολούθησα και τη θέση σας στην Επιτροπή, στην Εξεταστική Επιτροπή, που είχατε πολύ δυναμική παρουσία και γνώση, εμφανή γνώση του ζητήματος, του αγροτικού χώρου. Όποιος το παρακολουθούσε το καταλάβαινε. Και βέβαια αυτό το σκάνδαλο είχε πολλά παρακλάδια έτσι, και εξακολουθεί να έχει.
2: Βεβαίως. Έχει πάρα πολλά παρακλάδια, γι' αυτό και ο λεγόμενος Φραπές άρχισε σε μένα να μιλάει. Mm. Αυτό σχολιάστηκε. Αυτό, κύριε Πεκλάρη, μου δίνει τη δυνατότητα, γιατί έχω περάσει 10 χρόνια από Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, οπότε γνωρίζω πολλά ζητήματα. Ήμουν διαχειριστής ζωοτροφών και έχω αποφοιτήσει και από τη σχολή Πασεγγές, που με τον κύριο Στρατάκη ήμασταν και συμμαθητές στον Γενικό Γραμματέα. Οπότε γνώριζα το τι συμβαίνει στον αγροτικό χώρο. Μου έδωσε δηλαδή, ήταν ένα μεγάλο σχολείο η Ένωση, που παραμένουν τα προβλήματα, συνεχίζουν τα προβλήματα από τότε, δηλαδή από τη δεκαετία του 80 και του 90 που ήμουνα. Από εκεί και πέρα το αγροτικό ζήτημα είναι πολύ σοβαρό, αλλά κανείς δεν το έχει πάρει στα σοβαρά υπό την έννοια να δημιουργηθεί ένα πλάνο που θα μπορεί ο αγρότης να ξέρει τι του ξημερώνει. Αυτή τη στιγμή, αν δείτε κάτι που πολλά δεν είπε ο Πρωθυπουργός, θα μπορούσαμε να τα αναλύσουμε ένα προς ένα, αλλά τα 20 λίτρα παράδειγμα πετρέλαιο που χρειαζόταν κάποτε ο αμπελουργός για να μπει στην Άμπελο, κοιτάξτε τι γίνεται. Mm-hmm. Έχει αλλάξει η διαδικασία, πρέπει να μπουν περισσότερα φυτοφάρμακα, πρέπει να γίνει διαφορετική καλλιέργεια και έχει αυξηθεί το κόστος, αλλά και τα οργώματα που πρέπει να κάνει στην Άμπελο. Έχει αλλάξει και η καλλιέργεια. Αυτά δεν τα έχουν δει για να πούνε ότι οι συνθήκες αλλάξαν για να δώσουν βοήθεια στους αγρότες. Λέει για παράδειγμα 20.000 ευρώ αφορολόγητο ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι η πανάκια για τον απλούστατο λόγο. Αυτοί που έχουν εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ είναι οι λεγόμενοι μικροαγρότες με διάσπαρτο μικρό κλήρο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ακόμη και με τα ΚΑΕΚ, δηλαδή για να τα δηλώσουν μέσα στις δηλώσεις καλλιέργειας, έχουν πρόβλημα. Άρα δεν είναι λύση, γιατί είναι αγρότες μικροί χωρίς ένα ουσιαστικό εισόδημα και είναι αναγκασμένοι να κάνουν δεύτερες και τρίτες δουλειές. Δεν είναι δηλαδή πολλοί εξ αυτών κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Είναι πολλά τα ζητήματα.
0: Εμείς αυτή τη στιγμή,
2: επειδή έχω επισπιστεί και αυτή η Επιτροπή για τον Πρωτογενή Τομέα που θα δώσει το πόρισμα, έχουμε πάρει παράταση μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. 24 με 25 Σεπτεμβρίου πρέπει να δώσουμε το πόρισμα. Έχει γίνει μια έκθεση από το Γεωπονικό Ινστιτούτο της Αθήνας. Πάνω σε αυτή την έκθεση θα πατήσουμε για να δούμε πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε. Τώρα, ποια είναι η δική μου παρατήρηση σε αυτό που το είπα μέσα στην Επιτροπή προχθές? Η κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αυτή την ώρα, αν το δείτε στατιστικά, βρίσκονται στην κεντρική Μακεδονία και στη Θράκη, δηλαδή στην περιοχή μας. τι γίνεται στην περιοχή της ευρύτερης κεντρικής, δυτικής και όλη της Μακεδονίας και της Θράκης. Αυτοί που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ξεπερνούν το 50%. Τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα
0: δεν έχει, υπάρχει, δηλαδή.
2: Είναι μικρότερο. Θα έπρεπε λοιπόν και το Γεωπονικό Ινστιτούτο της Θεσσαλονίκης να δώσει και αυτό πόρισμα, όχι μόνο της Αθήνας.
0: Να προτείνουμε στον κύριο Τσίπρα που έβαλε Υπουργεία στην Περιφέρεια να φέρει εδώ αντί για το βιομηχανία στο αγροτικής ανάπτυξης που είπε στη Λάρισα να πάει να γίνει.
2: Μπράβο, αυτό το είχε πει ο Κώστας ο Καραμαλής όταν ήταν πρωθυπουργός.
0: Όλοι το λένε, αλλά δεν το κάνουν.
2: Έχει από αυτού, αν θυμάστε. Ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα έχει έδρα τη Λάρισα που είναι και ο μεγαλύτερος κάμπος.
0: Έχει πάει από τότε και το πλέον θα ξαναπάει.
2: Αυτό είναι καλό, ξέρετε, το να γίνει.
0: Να γίνει όμως.
2: Να γίνει μια αποκέντρωση.
0: Όχι να το λέμε, να γίνει.
2: Να γίνει. Μα το είχε πει και ο Κώστας ο Καραμαλής, θυμάστε.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Το είχε υποσχεθεί.
0: Να προχωρήσει, γιατί η αποκέντρωση αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει. Έτσι, το ξέρετε πολύ καλά εσείς.
2: Δεν άκουσα τίποτα.
0: Η αποκέντρωση δεν μπορεί να προχωρήσει αλλιώς. Πρέπει να γίνει
2: όχι,
0: κάτι.
2: Έχετε δίκιο. Ξεκινήσει. Ευαγγελίζεται η κυβέρνηση από το 19 ότι θα κάνει το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Και κοιτάξτε τώρα κάποια στοιχεία που δείχνουν την ερημοποίηση της περιφέρειας. Προχθές είχα μια συζήτηση και μια στοιχομηθεία με τον Υπουργό το Καραγκούνη σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις των Ελλήνων. Λέει η κυβέρνηση ότι οι καταθέσεις των Ελλήνων έχουν αυξηθεί. Προσέξτε όμως, δεν μας λέει ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί μειωθήκαν. Δηλαδή το χρήμα πάλι παραμένει στους ίδιους. Και μάλιστα λένε, ενώ ήταν 35.963 οι τραπεζικοί λογαριασμοί, κατέβηκαν κάτω από 35.000. Το δεύτερο που πρέπει να δώσουμε ως παρατήρηση, όλες οι καταθέσεις της περιφέρειας, όλες, δεν φτάνουν τις τραπεζικές καταθέσεις της Αττικής. Άρα εδώ υπάρχει μια άνηση κατανομή πλούτου. Βλέπετε ότι όλα υπάρχει ένας συγκεντρωτισμός. Δεν το βάζουμε με γεωγραφικό διαχωρισμό. Αλλά όπως είναι δομημένο το κράτος, να υπάρχει όλο το χρήμα συσσωρευμένο μόνο σε μια πόλη στην πρωτεύουσα μιας χώρας, αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, δεν μπορείς να θεωρείς ότι αυτό μπορεί να επιφέρει μελλοντικά περιφερειακή αποκέντρωση και να δημιουργηθεί ένα επιτελικό κράτος για να δώσει μια αναπτυξιακή τροχιά. Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει συγκεντρωτισμός. Το θέτουμε ως παράδειγμα και άλλα πολλά αναπτυξιακά έργα και μέσω από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία δεν υλοποιήθηκαν στην περιφέρεια.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Μπούμπα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Απλά σας δίνω ένα νούμερο.
0: Πείτε μας για να
2: κλείσουμε.
0: Είναι
2: ένα νούμερο από την Εθνική Υπηρεσία Δημοσίων Συμβάσεων, από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Μητρώου. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε ένα νούμερο, μόνο αυτό να βάλετε στο μυαλό σας και ψάξτε το. Τα 6 τελευταία χρόνια στην Ελλάδα γίναν 1.000.000, προσέξτε το νούμερο, 1.050.000 απευθείας αναθέσεις. Με 12 δις ευρώ άνοιγμα. Από αυτές τις απευθείας αναθέσεις είναι στο ΣΟΤΑ, είναι στο Υπουργείο Μετανάστευσης και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αν δείτε όμως το πόσο χρήμα είναι συσσωρευμένο, γιατί είμαστε κάτω από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτή την ώρα, έτσι. Αυτό να το ξέρουν κάποιοι, ότι γίνεται εισαγγελική έρευνα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Άρα λοιπόν για να γίνεται έρευνα, δεν έχει γίνει σωστή η κατανομή χρημάτων σε ό,τι αφορά στο 1.050.000 απευθείας αναθέσεις. Μόνο το 2025 γίνανε 126.000 απευθείας αναθέσεις.
0: Κύριε Μπούμπα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, να κλείσω με κάτι τελευταίο, ένα λεπτάκι
2: παρακαλώ.
0: Μόνο, να μου απαντήσετε. Αλήθεια, επειδή έρχεται η ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά, σας απασχολεί εκεί στην Ελληνική Λύση?
2: Όχι. Καθόλου. Όχι, ειλικρινά σας μιλάω. Όχι, όχι. Έχουμε την δική μας πολιτική, το δικό μας πρόγραμμα, τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται, που έρχονται για να ρωτήσουν.
0: Οι ψηφοφόροι όμως δεν είναι δικοί σας. Δεν είναι, δηλαδή, θέλω να πω. Οι ψηφοφόροι δεν είναι δεδομένοι, μπορεί
2: όχι
0: κάποιοι
2: βέβαια,
0: να λοξοκοιτάξουν.
2: Αυτό που μας λένε, τους είναι και σε επαφή που έχω μαζί τους, δεν μας απασχολεί το κόμμα. Δεν μας απασχολεί, τραβάμε τη δική μας πορεία, έχουμε το δικό μας πρόγραμμα και ο κόσμος σας κρίνει.
0: Λοιπόν, θα το
1: μάλιστα.
0: Δούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά και σε εσάς, να είστε πάντα έτσι στις επάλξεις της ενημέρωσης μέσα από την δημόσια ραδιοφωνία. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ και με αποκαλύψεις έτσι για τα παλιά χρόνια και με τη συνάντηση με τον Αντώνη Ρέμο. Κύριος Κώστας Μπούμπας, βουλευτής Σερών της Ελληνικής Λύσης, ήταν μαζί μας.
3: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. ¿Por qué será? ¿Por qué será?

κρυφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο.

0: σένα.
1: Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου.
2: Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Τάσο, ο οποίος μας έστειλε και την ανάρτησή του, αλλά δεν μπορούμε να την ανοίξουμε μέσω του Viber. Επαναλαμβάνουμε, 6930-078-228 είναι ο αριθμός στο Viber του 102FM. Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή εσείς που κινήσετε στον περιφερειακό δρόμο.
0: Το ξέρουν.
2: Γιατί σκουντάς, παιδί μου.
0: Πρόσεξε κατά λάθος το τραπέζι. Για πες τι δεν ξέρουν αυτοί που κινούνται στον περιφερειακό δρόμο.
2: Λοιπόν,
0: θα τους το πούμε εμείς. Δηλαδή αυτό το χάρτη που βλέπουμε εμείς εδώ πέρα, που από το πρωί το ακούω, το λένε οι συνάδελφοι.
2: Λοιπόν,
0: όλοι το βλέπουν στην οθόνη τους. Αν όχι στο κινητό τους, εκτός από το φίλο μου που
2: εκτός
0: δεν έχει
2: κινητό. Εγώ για το φίλο σου το λέω που δεν έχει κινητό. Γι' αυτό. Πώς το λένε το φίλο σου, Άγγελο? Γεια σου, ρε Άγγελε. Σήμερα έχουμε αφιερώσει όλη την εκπομπή σε σένα.
0: Λέω, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος χωρίς κινητό πώς μπορεί να.
2: Ναι, ένας άνθρωπος. Γι' αυτό μιλάω κι εγώ. Για τον Άγγελο. Λοιπόν. Άγγελε, αφιερωμένο σε σένα.
0: Λοιπόν,
2: στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Εκεί μπροστά στα δύο τα νοσοκομεία, στο 424 και στο Παπαγεωργίου. Και επίσης εσείς που είστε από ανατολικά προς δυτικά, στο Θέατρο Γης θα μποτιλιαριστείτε. Η Βασιλής Όλγας κυκλοφορεί πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι σε αυτό βοηθάει και αρκετά το μετρό που πηγαίνει πλέον και στην Καλαμαριά. Η Εγνατία επίσης κυκλοφορεί καλά. Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Γης, μου έκανε εντύπωση. Στην Τριανδρία, δηλαδή, στροφή Τριανδρίας για τέτοιο
2: εκεί,
0: θέατρο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, καλά, όλοι νομίζω το βλέπουν το χάρτη. Δεν μπορούν όμως να κάνουν και πολλά. Αυτοί που πρέπει να κινηθούν περιφερειακό θα πάνε από εκεί, μέσα από το εργοτάξιο που υπάρχει εκεί, βέβαια. Και αναγκαστικά θα ταλαιπωρηθούν. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα και όλες τις ώρες της ημέρας στο συγκεκριμένο δίκτυο. Τώρα, να πούμε τι άλλο. Την εμπειρία μιας φίλης, την οποία μου μετέφερε και μου είπε να την πω. Έχασε το πορτοφόλι και πήγε να ενημερώσει το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Αφού πήγε στην Αριστοτέλους και δεν το γνώριζε η γυναίκα, ότι έχει μεταφερθεί στη Χάνθ μέσα στην έκθεση. Κάτω, εκεί πέρα είναι το αστυνομικό τμήμα. Πήγε εκεί λοιπόν. Την ενημέρωσε κάποια γνωστή, κάποιο γνωστό. Πήγε εκεί. Τη λέει: α, λέει, εδώ πέρα δεν έχουμε. Λέει: πρέπει να πάτε σε τμήμα ασφαλείας. Οπότε θα πάτε στη Δωδεκανήσου για να ενημερώσετε τμήμα ασφαλείας. Πήγε στη Δωδεκανήσου, όπου όμως το τμήμα ασφαλείας είχε πόσες υποθέσεις αυτοφόρου να διεκπαιρεώσει ο ένας και μοναδικός υπάλληλος στην ασφάλεια της Δωδεκανήσου, με αποτέλεσμα να περιμένει ώρες, να μετακινείται βέβαια ώρες και να περιμένει και μετά εκεί πάλι ώρες. Νομίζω στο τέλος έφυγε για να δηλώσει απώλεια, όπου βέβαια έχει μέσα και την ταυτότητα βασικά, γιατί τις κάρτες παίρνεις, ακυρώνεις, αλλά χρειάζεσαι την ταυτότητα ώστε να μπορείς να βγάλεις καινούρια και τα λοιπά για να προχωρήσεις την όλη διαδικασία. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πολύ απλό πράγμα να γίνει κάποιο γραφείο εξυπηρέτησης πολίτη που θα λειτουργεί. Δηλαδή αυτό με, η σχέση μας με την αστυνομία, όπου η αστυνομία έχει συγκεκριμένο αντικείμενο, την ασφάλεια, την προστασία κτλ. Να διεκπεραιώνονται τέτοιες υποθέσεις γραφειοκρατικές, διαδικαστικές και να περιμένεις εκεί και ο άλλος να έχει να αντιμετωπίσει αυτόφορα, ρε παιδί μου, υποθέσεις σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, παραβάσεις άλλες. Και να πρέπει να περιμένεις για να δηλώσεις την απώλεια του πορτοφόλιου και τις αυτές αυτά, είναι μια κατάσταση η οποία θα έπρεπε να έχει αλλάξει, ειδικά αν ευαγγελιζόμαστε και ένα ψηφιακό κράτος που για κάποια πράγματα το έχουμε, για πολλά άλλα ακόμα το περιμένουμε.
2: Έχεις χάσει ποτέ το πορτοφόλι σου?
0: Το έχω χάσει, ναι. Πάνω στην Ακροπόλεως πήγα στο τμήμα.
2: Εγώ δεν το έχω χάσει ποτέ.
0: Από τότε δεν έχω πορτοφόλι, γιατί ναι, τα έχω χύμα στις τσέπες, γιατί το πορτοφόλι τα χάνεις όλα μαζί, ενώ στην τσέπη θα χάσεις κάτι, ένα πράγμα.
2: Ναι. Γενικά δεν είναι καλό ούτε το κινητό να χάνουμε, γιατί το λέγαμε,
0: το λέγαμε και πριν,
2: που είναι γραφείο πορτοφόλι, ούτε το πορτοφόλι.
0: Δεν προλάβουμε να πούμε πολλά πολιτικά που έχουμε, όπως δηλώσει και Ακαντάρη που είπαμε με τον...
2: Για πες λίγο, ναι, καλά, κάτι έκανε μια ανάρτηση και μετά λίγο τα πήρε πίσω. Της Γερμανίας,
0: ναι, τώρα, γιατί πήρε όλο αυτό, το ρωτήθηκε. Αλλά μέσα στο αναλυτικό πνεύμα που έχει ως καθηγητής, είναι ο επικεφαλής των συγγραφέων της ιδρυτικής διακήρυξης της Ελλάς, του κόμματος.
2: Ναι, είναι πολύ στενός συνεργάτης του.
0: Δεν είναι τώρα στο κόμμα, ήταν στο Ινστιτούτο. Ναι. Αλέξης Τσίπρας δεν είναι στο κόμμα, ο κ. Σεγαντάρης. Στην Ελλάς δεν είναι.
2: Α, δεν έχει υπογράψει μέλος.
0: Άλλο αυτό. Αλλά δεν είναι στα στελέχη της Ελλάς. Ήταν στο Ινστιτούτο είναι.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, και είπε ότι σε αυτό το πλαίσιο, ότι εφόσον είχαμε και τα λοιπά και στην Ελλάδα, πήρε τη Γερμανία ως μοντέλο με την επικράτηση του AfD και λέει ότι η άνοδος της ακροδεξιάς μπορεί να δημιουργήσει κλίματα λοιπά που θα υποχρεώσει, εφόσον έρθει και στη χώρα μας, να υπάρχει μια ευρεία συγκυβέρνηση για να την αντιμετωπίσει. Δηλαδή, αν είχαμε στην Ελλάδα άνοδο της ακροδεξιάς, θα έπρεπε να συνεργαστούν, και είπε και τους τρεις, Νέα Δημοκρατία, Πασό και Ελλάς, για να αντιμετωπίσουν την ακροδεξιά. Αυτό το πήρανε κάποιοι, μεταξύ αυτών ο κ. Δονής του Πασόκ, που βγήκε έτσι ξεχνώντας ότι ανέφερε το Πασόκ, λησμονώντας του, και λέει: Α, να ετοιμάζουν συνεργασία Νέα Δημοκρατία Ελλάς και τα λοιπά, και το κατήγγειλε ως μια πολιτική, τέλος πάντων, έτσι, συνεργασία που είναι στα σκαριά. Και γι' αυτό λέει ότι παίζει ο ένας τον άλλον και όλα τα σχετικά. Θα έχουμε πολλά να πούμε.
2: Έκανε όμως μετά και κάποιες διορθωτικές δηλώσεις ότι δεν εννοούσε αυτό.
0: Για να μην ρωτάνε όλοι σήμερα τον κύριο Τσίπρα, τι θα κάνετε συνεργασία, όπως είπε. Θα τον ρωτήσουν, βέβαια. Εννοείται ότι θα τον ρωτήσουν.
2: Σήμερα το απόγευμα,
0: επαναλαμβάνουμε. Θα δούμε.
2: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο ψαράδες που κάθονται στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας, κατηγορούμενοι για το θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Ψήφη Βαλιράκη, ζήτησε ο εισαγγελέας. Τα στοιχεία δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά, ανέφερε στην αγόρευσή του, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του, ενώ μετά το συμβάν άφησαν το Ψήφη Βαλιράκη αβοήθητο και τραυματισμένο στη θάλασσα και αποχώρησαν από το σημείο. Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο και θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε και ανοχήσετε τελεσμένα, διεμήνησε χθες στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Στην παρουσία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στην 90η ΔΕΘ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στον 102 FM, ο πρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Κυριάκος Αναστασιάδης. Είναι τρεις οι πυλώνες που θεωρούμε ότι πρέπει να προβάλλουμε στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης: η φοιτητική δραστηριότητα, οι καθηγητές και οι απόφοιτοί μας. Θέλουμε να δείξουμε ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένα οικοσύστημα της γνώσης, της καινοτομίας, της έρευνας και της διασύνδεσης με την κοινωνία, τόνισε ο κύριος Αναστασιάδης. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα το 2024, παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Η νεαρή κοπέλα που το κρίσιμο βράδυ προσέτρεξε στην αστυνομία για προστασία δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα μείνει η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για την κατασκευή της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου. Σύμφωνα με την τροχέα θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης 97 μεταναστών προχώρησαν τις τελευταίες ώρες οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες. Δέκατη μέρα σήμερα της μεγάλης επιχείρησης για την οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα, με την εικόνα να είναι καλύτερη αλλά τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Στο διεθνή χώρο τουλάχιστον 4 νεκροί στη Ρωσία από ουκρανική επίθεση στο Νοβοροσίσκ. Και μια ματιά στον καιρό, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται και για τη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 12 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στη μεσημέρι πλέον της ημέρας Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. 9 του είναι όλα τα εννιάρια σήμερα. Και βέβαια είναι ο Τάσος Τρενταφύλου στην ρύθμιση του ήχου, η Εύφη Τσαμπάζη και ο Βασίλης Πεκλάρης στο στούντιο, στα μικρόφωνα. Έχουμε το Viber, το νούμερο θα το μάθω. Έφη μου το
1: 6930-078-228.
0: Ξέρετε γιατί το κάνουμε αυτό? Ρωτάω την Έφη, όχι άλλο λόγο, αλλά γιατί μπορεί και βλέπει το χαρτί ως εκεί που εγώ αδυνατώ, που είναι κρεμασμένο, να το διαβάσω. Και Σοφία Μπακαλίδου, συνάδελφος στην τηλεφωνική γραμμή. Γιατί από χθες που βγήκε η έκθεση, ακούω παντού και όλοι συζητάνε.
1: Η έκθεση Πίζα 2025.
0: Ναι, η έκθεση Πίζα λοιπόν, κάθε χρόνο τη συζητάμε πολύ, γιατί κάθε χρόνο εδώ και χρόνια δείχνει ένα χαμηλό επίπεδο, τέλος πάντων έτσι, στα σχολεία μας, ή τέλος πάντων έτσι το ερμηνεύουμε και βρίσκουμε μια ευκαιρία να επικρίνουμε τα παιδιά μας. Έχουμε δίκιο όμως που το κάνουμε, γιατί βλέπω και ακούω πολλούς να το κάνουν, ναι. Σοφία. Για πες
2: θα
0: μας.
2: Έλεγα ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να σχεδιαστεί ο τρόπος με τον οποίο παρατηρούνται κάποιες αδυναμίες στα σχολεία. Ούτε αφορισμοί, ούτε όμως και υπεραπλουστεύσεις στα σημαντικά αυτά ζητήματα. Κάτι υπάρχει από πίσω που δείχνει ότι ο τρόπος, ενδεχομένως τα μέσα, δεν βοηθάνε στα παιδιά ίσως να ανεβάσουν αυτές τις επιδόσεις. Εκεί θα μείνω εγώ. Δεν θα.
0: Παιδιά, τέλος πάντων, θα μας πείτε λεπτομέρειες. Αλλά να στην εποχή λίγο... που όλοι έχουμε το κινητό μας και έχουμε πλέον και το AI και για οτιδήποτε θέλεις ρωτάς, πόσο ξέρω εγώ κάνει η έκπτωση τόσο που βλέπεις ένα μαγαζί, δεν θα κάτσεις να σκεφτείς. Είναι πλέον λυμμένα όλα μας τα
1: στοιχήματα. Να δούμε λίγο τα στοιχεία όμως για να τα
2: λοιπόν,
1: σχολιάσουμε.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι έγινε και το θέμα της κατανόησης που σε αυτές τις μαθηματικές πράξεις που παρουσιάζονται χαμηλές επιδόσεις και πάμε να τα δούμε. Να πούμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των 15χρονων μαθητών δεν κατακτά το, μιλάμε για το βασικό επίπεδο επάρκειας, έτσι, σε μαθηματικά, κατανόηση κειμένου και φυσικές επιστήμες. Στην έρευνα συμμετείχαν 6.858 μαθητές από 229 ελληνικά σχολεία. Περίπου λοιπόν το 50% των μαθητών βρίσκεται κάτω από το επίπεδο 2 στα μαθηματικά, το 1 ξέρετε είναι το πιο χαμηλό, ενώ αντίστοιχα ποσοστά καταγράφονται και στην κατανόηση κειμένου 44% και στις φυσικές επιστήμες 41%. Σε σύγκριση τώρα με το 22 επίπεδο, παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, ενώ υποχώρησαν στην κατανόηση κειμένου. Δείχνει δηλαδή ότι εκεί παίζει κάτι.
0: Ήταν ένα κείμενο της καθημερινής, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ένα κείμενο της καθημερινής. Παράλληλα τώρα, οι επιπτώσεις στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες παραμένουν χαμηλότερες από εκείνες του 2018. Και αυτό κάτι δείχνει επίσης. Νομίζω πριν μπει τόσο πολύ η τεχνολογία στη ζωή μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, να μην τα ρίξουμε όλα στη τεχνολογία. Για το Υπουργείο Παιδείας πάντως, η Ελλάδα υποχώρησε λιγότερο από το μέσο όρο του ΩΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μαθηματικά, από ότι, και ότι παρατηρείται τάση σύγκλησης.
0: Αυτό λέει το Υπουργείο Παιδείας.
2: Αυτή η παρουσίαση. Η σύγκληση πάντως οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πτώση των άλλων χωρών και όχι στη θεματική βελτίωση της Ελλάδας.
0: Άντε να μας μοιάξουν και σε κάτι.
2: Τα άλλα στοιχεία. Τώρα, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ποσοστό των μαθητών με τις υψηλές επιδόσεις. Συγγνώμη, ιδιαίτερα χαμηλό είναι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καθώς είναι μόλις 1-2% και φτάνει στα επίπεδα 5-6% αντίθετα με το 6-8% στον ΩΣΑ. Επίσης, ζητήματα υπάρχουν και στην επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα.
0: Ωραία.
2: Όπου η Ελλάδα συγκεντρώνει 461 μονάδες έναντι 500 του ΩΣΑ. Αλλά και ένα ακόμα σημείο το οποίο το ξεχώρισα διαβάζοντας σχεδόν όλοι, όχι όλοι, την έρευνα αυτή, γιατί έχει πάρα πολλά σημεία. Είναι η επίδραση των κοινωνικών οικονομικών συνθήκων για, για το πώς προχωρούν μαθησιακά οι μαθητές και οι μαθήτρες στα σχολεία. Οι επιδόσεις λοιπόν εξακολουθούν να επηρεάζονται σημαντικά από το κοινωνικό-οικονομικό τους υπόβαθρο. Στις φυσικές επιστήμες, οι μαθητές που ανήκουν στο ανώτερο 25% της κοινωνικονομικής κλίμακας πέτυχαν κατά μέσο όρο 76 μονάδες περισσότερους από εκείνες που είχαν το χαμηλότερο του 25%. Δηλαδή, κάποιος που προσδιορίζεται οικογενειακά σε πολύ ψηλά εισοδήματα, είχε πολύ καλές επιδόσεις, πολύ καλύτερες επιδόσεις για κάποιον που ήταν στα χαμηλότερα. Το χάσμα παραμένει μεγάλο και μικρότερο από το μέσο όρο του ΩΣΑ, που φτάνει σε 85 μονάδες. Συνολικά το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο εξηγεί περίπου το 10% των διαφορών σε επιδόσεις στην Ελλάδα, έναντι 12% στον ΩΣΑ. Και κάτι ακόμη το οποίο ξεχώρισα εγώ, υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον. Το 37% των μαθητών δηλώνει ότι τις περισσότερες ή όλες τις ώρες των φυσικών επιστημών δεν μπορεί να ασχοληθεί με το μάθημά του, έναντι 19% σχεδόν διπλάσιο είναι. Είναι διπλάσιο και σχεδόν στον ΩΣΑ. Δηλαδή ότι μέσα στην τάξη δεν είναι το περιβάλλον εκείνο που το βοηθά να παρακολουθήσει το μάθημα και να δουλέψει πάνω στα μαθήματά του. Το 46% λέει ότι ο θόρυβος και η αναστάτωση που υπάρχει μέσα στην τάξη διαταράσσουν το μάθημα, ενώ το 45% δηλώνει ότι οι συμμαθητές του δεν ακούν τον εκπαιδευτικό. Οι απουσίες και οι καθυστερήσεις είναι αυξημένες, 31% έχει απουσιάσει τουλάχιστον μια ολόκληρη μέρα και 62% έχει καθυστερήσει να προσέλθει στο σχολείο.
0: Καλά, καλά, αυτά τα κάναμε και παλιά.
2: Τα κάναμε, αλλά είναι πάντως.
0: Εντάξει, και την κατανόηση επίσης είχαμε θέμα
1: είναι
0: και παλιά. Δεν μας μετρούσε η πίζα απλά.
2: Απλά και
0: δεν είχαμε
2: πω,
0: τέτοια θέματα να συζητάμε.
2: Αυτό, και να κλείσουμε με αυτό.
1: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Σοφία, είναι για την ορθογραφία δεν υπάρχει κάτι?
0: Όχι,
2: είναι τεράστια η έκθεση και δεν έχω.
0: Επίσης δεν ξέρει την ορθογραφία.
1: Γιατί πραγματικά
0: δεν ξέρουν την ελληνική ορθογραφία.
1: Πραγματικά όμως, άμα δεις τους μαθητές, δηλαδή και 20χρονους και 19χρονους
0: και 40χρονους και 50χρονους,
1: υπάρχει μεγάλο θέμα με την ορθογραφία. Δηλαδή διαβάζει μαργαριτά.
0: Δεν έχει τελειώσει με τον ορθογράφο στους υπολογιστές και στα κινητά.
1: Για μένα είναι το α και το ω. Δεν γίνεται λοιπόν κάποιος να μην ξέρει να γράφει και να μιλάει.
2: Ναι, είναι πολύ βασικό και το βλέπουμε και το ακούμε. Έτσι, καθημερινά δεν χρειάζεται να πάμε και παραπέρα. Λοιπόν, από τρία πράγματα, χωρίς όμως ποσοστά.
0: Δεν χρειαζόμαστε άλλα ποσοστά, μην μας πεις.
2: Λιγότερη χρήση ψηφιακών μέσων για μάθηση, αλλά έντονη διάσταση.
0: Αυτό τι είναι, πρόταση?
2: Όχι, είναι πρόταση. Είναι η πρόταση που έχει παρατηρηθεί για τους Έλληνες μαθητές.
0: Ότι έχουμε λιγότερη χρήση ψηφιακών στα σχολεία.
2: Στη μάθηση, αλλά έντονη διάσπαση προσοχής. Δεν μπαίνω σε ποσοστά, πολλά. Επίσης, ότι αυξήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση ο εκφοβισμός και μειώθηκε η αίσθηση της υποστήριξης. Και τέλος, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο χάσμα των αγοριών και των κοριτσιών στην κατανόηση κειμένου και δεν αφορά. Θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Σε ένα μόνο μάθημα είναι σε πολλά. Ποσοστά τέτοια υπάρχουν και στο υπόλοιπους δείκτες του ΩΣΑ για τις άλλες χώρες. Υπάρχει αυτή η διαφορά, αλλά είναι πολύ μεγάλο το χάσμα εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, η PISA αξιολογεί κατά πόσο οι 15χρονοι μπορούν να εφαρμόσουν γνώση και δεξιότητες σε πραγματικές συνθήκες και όχι απλώς να απομνημονεύσουν στη σχολική ύλη.
1: Σοφία Πακαλίδου, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: τη Σοφία
0: για την αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων της έκθεσης της PISA που λέμε και κάθε χρόνο συγκρίνουμε με τα προηγούμενα και βλέπουμε τα. Λοιπόν, η ερώτηση που είχαν βάλει ήταν για ένα κείμενο για την κατανόηση κειμένου που έκανε μετά ερωτήσεις με multiple choice από την καθημερινή ένα κείμενο. Και μια από τις μαθηματικές άκουσα έτσι ερωτήσεις είναι: πας και αγοράζεις ένα προϊόν 40 ευρώ που είχε έκπτωση 20%, πόσο ήταν την αρχική τιμή?
1: Α, δεν σε προσέχω.
0: Α, καλά. Λοιπόν, η PISA μάλλον έχει, πρέπει να πάει και σε άλλες ηλικίες, βλέπω εδώ. Πάμε παρακάτω.
1: Σου είπα, δεν άκουσα καν τι είπες, ας πούμε.
0: Έλα, σε βοηθάω, το ψιθύρισα.
1: Δηλαδή, εντάξει, λοιπόν.
0: Πάμε
1: σε λίγο, θα παραμείνουμε στον εκπαιδευτικό χώρο, θα πάμε να ψωνίσουμε σχολικά ήδη. Ναι.

0: Λοιπόν, την Παρασκευή σχολεία. Ανοίγουν τα σχολεία. Οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους τώρα... θα πάνε στα βιβλιοπωλεία ή στα μεγαλύτερα για να αγοράσουν πήγαν τα ήδη, σχολικά είδη. Κάποιοι έχουν πάει, κάποιοι όμως, ξέρεις Βασίλη, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που πήγαινε σχολείο, περιμένουν να πάνε στο σχολείο προκειμένου να δουν τι θα τους ζητήσουν οι δάσκαλοι.
1: Α, σωστά, σωστά.
0: Έτσι, τι τετράδιο για τη γλώσσα, τι τετράδιο για τα μαθηματικά. Το ίδιο γίνεται και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά του δημοτικού πηγαίνουν μαζί με τους γονείς. Τα εφηβάκια πάνε μόνα τους. Τέλος πάντων, θα δούμε που θα κυμανθούν φέτος οι τιμές. Είναι μαζί μας η κυρία Πόπη Σκαγιά, που είναι Γενική Γραμματέα του Συνδέσμου Χαρτοπολών. Καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Συγγνώμη, δεν είμαι Χαρτοπολών. Είμαστε προμηθευτές.
0: Α, προμηθευτές.
2: Χαρτοπολίου. Και βιβλιοχαρτοπολίου. Προμηθευτές.
0: Ναι, ναι. Προμηθευτές.
2: Εμείς, μάλιστα.
0: Συγγνώμη για το λάθος, νόμιζα ότι ήταν.
2: Μπράβο. Ναι, είμαστε οι προμηθευτές. Ως χάρη, εγώ αντιπροσωπεύω την εταιρεία SCAG με τα χαρτικά, πετράδια κτλ. Είμαστε ο κλάδος των προμηθευτών.
1: Και εσείς λοιπόν τώρα τι θα δώσετε στα καταστήματα, τα προϊόντα που είναι βασικά, έτσι, τετράδια κτλ.
2: Στις ίδιες τιμές. Η SCAG παράγει τετράδια, κλασέ γραφείου, ζωγραφικές, ακουαρέλες. Είμαστε η ηγέτης εταιρείας στην Ελλάδα. Είμαστε οι σούπερ διεθνές, αν θυμάστε το τετράδιο σούπερ διεθνές, που είναι by SCAG. Από το όνομα της οικογένειας.
0: Πάμε Καλιά. Λίγο να δούμε. Αν ένας γονιός πάει με το παιδί του φέτος, θα δει αυξήσεις για να πάρει τα σχολικά είδη. Για πείτε μας.
2: Τα τελευταία χρόνια είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι όλος ο κλάδος, ξέροντας ότι η Ελλάδα διανύει μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο. Από την άλλη, ξέρουμε ότι το βαλάντιο των γονιών είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Από την άλλη, πρέπει να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Αυτό που εμείς προτείνουμε είναι πάντα ο γονιός να επιλέγει ένα επώνυμο προϊόν, διότι πίσω από την μπράντα υπάρχει ασφάλεια χρήσης του προϊόντος. Τα no-name δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι ο κατασκευαστής, από ποια χώρα έρχονται. Αν είναι υγιές το τετράδιο, αν είναι κατάλληλο το τετράδιο, πάνω σχάρι ένα εξώφυλλο τετραδίου μπορεί να περιέχει κάδμιο, το οποίο είναι καρκινογόνο. Ένα παιδάκι δεν πρέπει να τα αγγίξει και να τα βάλει τα χεράκια στα ματάκια του, στη μύτη του, στο στόμα του. Επίσης, το τετράδιο έχει χαρτί μέσα. Το χαρτί καθαρίζεται με οξυγόνο και όζον. Εάν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να καθαρίζεται με χλώριο. Άρα μολύνει τα ποτάμια και τις λίμνες. Άρα πρέπει να είμαστε συνειδητοί σαγωνείς τι αγοράζουμε. Θέλουμε μόνο το πιο φθηνό, μπορούμε και με 10 ευρώ να πάρουμε μια τσάντα με 2 ευρώ, δεν ξέρω πόσο θα κατήσει, ένα τετράδιο με 30 λεπτά, 35, πόσο είδα έξω. Όλα αυτά είναι κράχτες. Δεν είναι ούτε ασφαλή ούτε ποιοτικά.
0: Άρα η δική σας συμβουλή είναι να προσέχουμε τι αγοράζουμε.
2: Η δική μου η συμβουλή είναι να πάνε στο βιβλιοπωλείο της περιοχής τους, στο μαγαζί της περιοχής τους, να δούνε, υπάρχουν λύσεις για όλους. Υπάρχει και οικονομική λύση, μεσαία λύση και η premium λύση. Ανάλογα με το βαλάντιο του γονιού, να κοιτάει ο γονιός να είναι επώνυμο το προϊόν. Υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες value for money σε όλη την γκάμα των χαρτοσχολικών. Και σε τσάντα και σε τετράδια και σε μολύβια και σε ξύστρες, σε γόμες υπάρχουν πάρα πολύ καλά προϊόντα.
0: Κυρία Σκαγιά, κυρίως ένα παιδί δημοτικού εγώνημα. Περίπου πόσα θα ξοδέψει για να ξεκινήσει τη σχολική χρονιά?
2: Εξαρτάται. Αν το παιδί θέλει να, ο γονιός μπορεί να διαθέσει να πάρει μια τσάντα 150 ευρώ, δεν θα τον εμποδίσει κανένας.
0: Μιλάμε για μέσο όρο. Εγώ σας ρωτάω στο μέσο όρο.
2: Στο μέσο υπάρχουν τσάντες και με 35 και 38 και 40 ευρώ που είναι εξαιρετικές. Υπάρχουν και no-name τσάντες με 4 ευρώ. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι καλό. Ας το κρίνει ο γονιός αυτό. Το πόσο διατεθειμένος είναι να επενδύσει στο παιδί του και την ασφάλειά του και την υγεία του. Από εκεί και πέρα τα χαρτοσχολικά, τα σχολικά, τα τετράδια, πάνω από 25-30 ευρώ δεν θα πάνε όλα μαζί. Γιατί τώρα πια είναι πολύ περιορισμένα αυτά που ζητάνε οι δάσκαλοι. Άρα εξαρτάται τι πάει να βρει ο γονιός. Μπορεί να πάει σε μια μεγάλη επιφάνεια και να μαζέψει μία τσάντα, δύο τετράδια, ένα μολύβι με 10 ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές. Δεν σημαίνει ότι έχει κάνει την σωστή επιλογή. Ο γονιός συνειδητά πρέπει να αγοράζει προϊόντα για το παιδί του. Ιδιαιτέρως όταν είναι στις πρώτες τάξεις δημοτικού, βέβαια σε όλες. Γιατί είναι το παιδί του και θέλει το καλύτερο για την υγεία του και για την, και το κυριότερο, την αντοχή, τη χρήση του προϊόντος.
0: Μάλιστα.
2: Βλέπω έξω τετράδια με 35 cents. Είναι δυνατόν 60 γραμμάρια χαρτί να γράψει και να σκιστεί? Είναι δυνατόν το εξώφυλλο αυτό να αντέξει 8 μήνες σε μια τσάντα παιδική? Δεν θα αντέξει. Θα αναγκαστεί να πάρει 5 και θα το πετάξει κιόλα.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η δική σας συμβουλή. Ναι.
2: Πάρε ένα 80 γραμμαρίων χαρτί, επώνυμο, σωστό, να βγάλει το παιδί του ωραία τη χρονιά, να μην αλλάζει τετράδια κάθε 15 μέρες. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση του παιδιού όταν θα πάει να αγοράσει ο γονιός τα σχολικά από ένα βιβλιοχαρτοπολείο.
0: Κυρία Σκαγιά, ευχαριστούμε πολύ για τις συμβουλές.
2: Να είστε καλά. Να είστε
0: Γεια
2: καλά.
0: Σας.
1: Γεια σας.
3: Λοιπόν, να πούμε και κανένα δύο ειδήσεις οι οποίες δεν προλάβουμε να τις αναφέρουμε. Να πάμε στη δίκη στα Τέμπη που είναι σε εξέλιξη, θα ασχοληθούμε το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Χθες ήταν ο κύριος Ψαρόπουλος, ο πατέρας Μάρθης και δικηγόρος, ο οποίος προηγείται γιατί έχει ακριβώς και το νομικό σκέλος, έτσι θα βρίσκεται με τη νομική ιδιότητα. Σήμερα υπήρξε μια ένταση με τον πατέρα του μηχανοδηγού, τον κύριο Βούλγαρη, ο οποίος άσκησε κριτική για τη στάση του κύριου Ψαρόπουλου σε προηγούμενη στιγμή όταν ήταν να συναντηθούν οι συγγενείς και τα λοιπά. Υπήρξε μια ένταση με τον κύριο Ψαρόπουλο μεταξύ τους, γονιός ο ένας, γονιός και ο άλλος του μηχανοδηγού. Υπάρχουν οι εντάσεις αυτές, υπάρχουν οι διαφωνίες, αλλά είναι μια δίκη ούτως ή άλλως σε πάρα πολύ τεταμένο κλίμα, και ενώ εκκρεμεί βέβαια θα δούμε και την υπόθεση του Μπαζώματος με την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και βέβαια και την παραπομπή του κυρίου Αγοραστού και των άλλων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Για την άλλη που μας απασχόλησε πάρα πολύ, η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, θυμάστε, στο αστυνομικό τμήμα απ' έξω, με το ταξί, με το περιπολικό που δεν είναι ταξί, το κορίτσι που χάθηκε τόσο άδικα από τα χέρια του πρώην συντρόφου και κακοποιητή της
0: που
3: και δολοφόνου
0: της. Ουσιαστικά προστασία βοήθεια στο αστυνομικό τμήμα, προστασία είπε,
3: και
0: κινδυνεύωνε, και της λένε πάνε σπίτι σου, και είπε μπορείτε να πάτε με ένα περιπολικό,
3: θα έρθουμε να περάσουμε απ' έξω.
0: Και, ναι, αυτό.
3: Σε δίκη με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση λοιπόν της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Είναι προφυλακισμένος ούτως ή άλλως μέχρι την. Νομίζω έχει βγει και απόφαση για τον δολοφόνο της. Έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Οι αστυνομικοί θα καθίσουν στο δόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για να δικαστούν και το κακούργημα της θανατηφόρου εκθέσεως δια παραλήψεως και συγκεκριμένα σύμφωνα με το βούλευμα είναι ο αξιωματικός υπηρεσίας ή επόπτρια. Ο τηλεφωνητής, ο γνωστός που τον ακούσαμε, του κέντρου άμεσης δράσης με το περιπολικό δεν είναι ταξί. Και ο σκοπός του αστυνομικού τμήματος που ήταν μέσα και μπροστά του συνέβαιναν όλα αυτά, τα είδαμε στις κάμερες που υπήρχαν, κατέγραψαν το περιστατικό και ήταν μέσα στο κουβούκλιο και δεν βγήκε ούτε για να εμποδίσει τον δολοφόνο όταν επιτέθηκε στην Κυριακή Γρίβα.
0: Να πούμε, ξέρεις, σε αυτή την ιστορία όλα η κοπέλα τα έκανε σωστά. Δηλαδή κινδύνεψε, πήγε ναι, στο αστυνομικό τμήμα.
3: Όλα, όλα.
0: Δηλαδή,
3: αυτό το κορίτσι
0: βοήθεια,
3: που χάθηκε τόσο άδικα.
0: Δηλαδή και μπροστά στο τμήμα είναι.
3: Και ενώ έχουμε μια υπόθεση κακοποιητή που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο μετά από καταγγελία στο Indie Media και είναι πλέον μια περιγραφή ενός θύματος κακοποίησης από γνωστό άνθρωπο του χώρου με το αρχικό μη. Θα το δείτε παντού στα κοινωνικά δίκτυα να κυκλοφορούν. Το οποίο έχει συγκλονίσει τους πάντες τις τελευταίες ημέρες και περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Επίσης, την ενοχή των δύο ψαράδων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη ζήτησε ο Αγγελέας, είναι σε εξέλιξη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη με εκείνη την περίεργη υπόθεση με τους ψαράδες εκεί στον Εβοϊκό που εμπλέκονται και πώς φέρεται να έγινε. Κινήθηκε πολλοίς κόσμος και πολλοί προσπάθησαν να φέρουν στην επιφάνεια τους πραγματικούς λόγους που κατέληξε αυτό το ιστορικό πολιτικό στέλεχος ο Σύφης
0: του
3: Πασόκ, ο Σύφης Βαλιράκης, είχε αγόρευση εισαγγελέας και τα λοιπά. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο να πω για την περιφερειακή. Σήμερα το βράδυ πάλι κλειστός ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στα μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετέωρα, εκείνο το κομμάτι στο Παπαγεωργίου, εκείνο δυτικά. Το κομμάτι θα κλείσει 11 το βράδυ με 5 η ώρα το πρωί.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με ΕΦΚΑ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Παρίσι το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, υπογράμμισε ο Γιώργος Γιαναπετρίτης. Στη ΔΕΘ σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στις 5 στο Βελίδιο. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέχρι το 2029 προβλέπει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Βαθαίνει η ρήξη Ισραήλ-Βρετανίας. Δόθηκε διορία 30 ημερών για να κλείσει το προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Να κηρυχθούν ένοχοι, δύο κατηγορούμενοι ζήτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του Σίφη Βαλιράκη. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τις τελευταίες ώρες νοτίως των Καλών Λιμένων εντοπίστηκαν συνολικά 97 μετανάστες. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της 5ης, ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 3 η ώρα.
0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡΤΡΙΑ στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Ναι, συνεχίζουμε. Έχουμε τον επόμενο καλεσμένο και έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις να του θέσουμε. Ο διοικητής του ΕΦΚΑ, ο κύριος Αλέξανδρος Βαρβέρης.
0: Βέβαια, είναι πολύ, πολύ. Εγώ είμαι μακριά από το μικρόφωνο, γι' αυτό δεν ακούγομαι, κύριε Βαρβέρη, συγγνώμη. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι ο διοικητή του ΕΦΚΑ πρέπει να το βγάζουμε κανονικά στον αέρα εκεί κατά τις 25 του μήνα που πληρώνονται οι συντάξεις, δεν είναι, κύριε Βαρβέρη? Για να έχει καλά νέα και να ακούγεται έτσι με θετική διάθεση από τους συνταξιούχους.
2: Καλησπέρα σε εσάς.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Αλλά βέβαια καλό πάλι μεσημέρι. Έχουμε μπροστά μας το θετικό νέο ότι θα είναι περισσότερα τα χρήματα που θα πάρουν οι συνταξιούχοι. Πότε θα τα εισπράξουν αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τα 400 ευρώ?
2: Όχι μόνο, δεν θα είναι μόνο περισσότερο, θα είναι και περισσότεροι δικαιούχοι. Ανεβαίνει και το οικονομικό, γίνεται από 300-400 ευρώ και παράλληλα βγαίνουν και τα κριτήρια και υπάρχει ένα και μόνο κριτήριο για συνταξιούχους οι οποίοι είναι άνω των 65.
0: 65 τι είναι αυτό, είναι κλειστά, κλειστά,
2: 65 ετών.
0: Ετών, όχι μερολογιακά δηλαδή. Κάπως. να βάλουμε και άλλους μέσα θέλουμε, γιατί ξέρετε τώρα.
2: Μα μπαίνουν σχεδόν όλοι μέσα.
0: Οι 63-64 εκεί πάνω από 62 που κάποιοι βγαίνουν με μειωμένοι, γκρινιάζουν, καταλαβαίνετε, λογικό.
2: Η γκρινιά είναι το εθνικό μας σπορ.
0: Ναι. Πότε θα τα ξέρουμε αυτά τα κριτήρια έτσι όλα αναλυτικά για να...
2: Ήδη έχει εξειδικεύσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ο κύριος Τεδαγάκης και ο κύριος Πετραγιάς. Τα μέτρα περιμένουμε να περάσουν οι σχετικές διατάξεις. Ναι, το Νοέμβριο σωστά.
0: Νοέμβριο εκεί.
1: Κύριε Βαρβέρη, χθες αν δεν κάνω λάθος, ο ΕΦΚΑ κέρδισε το πρώτο βραβείο ψηφιακής διακυβέρνησης για το 2024 στην κατηγορία καλύτερη νέα ιδέα και στη θεματική υγεία, εργασία και κοινωνικές υποθέσεις. Στο μεταξύ, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, από όσο γνωρίζω, προχωρήσατε στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, όπου το παρουσιάζεται ως ένα μεγάλο βήμα εξυγχρονισμού. Θέλουμε να μας πείτε τι αλλάζει, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που αλλάζει στη σχέση του πολίτη με τον ΕΦΚΑ. Γιατί όποιος έχει να κάνει μια δουλειά με τον ΕΦΚΑ, όλοι λέμε όχ. Και λέμε πότε θα τελειώσει αυτό το
0: όχι, δεν λέμε πια όχ.
1: Εγώ
0: όχι.
1: Λέω.
2: Για πείτε μας. Πάμε να βάλουμε σε μια σειρά. Υπάρχουν όχ, υπάρχουν και όχ. Λοιπόν,
1: πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για το βραβείο.
2: Πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτή η προσπάθεια έχει δώσει δείγματα, έχει δώσει και καρπούς. Δεν υπάρχει όμως, πρέπει να σας πω, μαγικό ραβδί για να μεταμορφωθεί η κολοκύθα σε πρίγκιπα. Όλα αυτά από πίσω έχουν δουλειά, έχουν πάρα πολύ δουλειά από πολλούς ανθρώπους και είναι πάρα πολύ μεγάλο το αντικείμενο και η κλίμακα με την οποία ασχολούμαστε. Πάμε τώρα λοιπόν χτες καταρχάς στο βραβείο. Το βραβείο είχε να κάνει με την προσπάθεια δημιουργίας της προσωπικής περιοχής του κάθε πολίτη, δηλαδή για το dashboard του πολίτη, όπου μπορεί ο πολίτης προσωποποιημένα να έχει μια εικόνα όλου του περιβάλλοντος που τον αφορά, να βλέπει δηλαδή τις τρέψεις οφειλές, τις βεβαιωμένες οφειλές του, να τις πληρώνει με Άιρις, να βλέπει το ασφαλιστικό ιστορικό του, να αιτείται πράγματα και να έχει μια ανάδραση με τον οργανισμό. Σε ό,τι

0: ρωτήσατε για το νέο OPS τώρα και είναι κάτι που είναι παράλληλο. Εμείς εδώ και αρκετούς μήνες από τον Ιανουάριο και μετά δίνουμε συνεχώς νέες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το νέο πληροφοριακό σύστημα του φορέα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, με μεγάλη δυσκολία πρέπει να παραδεχτώ, το κομμάτι των μισθωτών ασφαλισμένων, δηλαδή το κομμάτι που αφορούσε τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις, τις δηλώσεις μεταβολής στοιχείων ασφαλισμένων, τα οικοδομοτεχνικά έργα. Αυτό όλο ήταν μια μεγάλη εξέλιξη στο φορέα, γιατί το κάνει 100% ηλεκτρονικά. Δηλαδή, μεταβολές που έπρεπε να κάνουν οι επιχειρήσεις στις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις έπρεπε να μεταβούν στο κατάστημα με μια δισκέτα ή με κάποιο μαγνητικό μέσο, με ένα CD για να κάνουν τις αλλαγές, και αρκετά από αυτά γινόντουσαν χειρόγραφα. Τέλος πάντων, όλα αυτά έχουν γίνει ηλεκτρονικά μετά τον Φεβρουάριο-Μάρτιο. Και λέω, ήταν μεγάλη αλλαγή, γιατί ταλαιπωρήσαμε πολύ και τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της μετάβασης αυτής. Και καλό είναι να παραδεχόμαστε και όταν ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Στη συνέχεια, τον Ιούλιο, έγινε η μετατόπιση του κομματιού των μη μισθωτών στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο πήγε αρκετά καλά, δεν παρουσιάστηκε κάποιο σοβαρό πρόβλημα, έγινε σχετικά σύντομα, ήμασταν...
1: Κάτι με τις εκαθαρίσεις έγινε, κύριε Διοικητά, κάτι με τις εκαθαρίσεις του ΕΦΚΑ, γιατί είχε βγει και μια ανακοίνωση, ναι.
0: Και τον Αύγουστο φέραμε και το ΚΑΟ στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Υποθέτω ότι μιλάτε για μια ταλαιπωρία που δημιούργησε το ΚΑΟ. Οι καθαρίσεις έχουν γίνει, οι οποίες λέτε, και έχουν γίνει γιατί υπήρχε μεγάλη ουρά στις πληρωμές, αν είναι αυτό που μου λέτε, οι οποίες ολοκληρώθηκαν εχθές. Και μάλιστα σήμερα που μιλάμε θα γίνει κάτι το οποίο είναι έτσι αρκετά πρωτοποριακό, αν θέλετε, για τον ΕΦΚΑ. Μπορεί για μια τράπεζα να μην είναι πρωτοποριακό, αλλά για τον ΕΦΚΑ είναι, ότι οι καθαρίσεις θα γίνονται σε πραγματικό χρόνο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, κάποιος που πληρώνει σήμερα θα βλέπει επιτόπου την πληρωμή του. Αυτό δεν γινότανε παλαιότερα. Είπαμε να μείνει κανείς 3-4 μέρες για να δει την πληρωμή και για να μπορέσει να βγάλει ασφαλιστική ενημερότητα.
2: Κάτι για εμάς τους παλιούς.
0: Ναι. Θα γίνονται σε πραγματικό χρόνο.
2: Για εμάς τους παλιούς που έχουμε που είχαμε μάλλον καρτέλες και τώρα τα ψάχνουμε όταν φτάνουμε κοντά στις ηλικίες συνταξιοδότησης, έχουν περαστεί μέσα αυτά. Στο ψηφιακό σύστημα. Γιατί οι καρτέλες, ξέρετε, έχουν χαθεί με τα χρόνια. Τώρα, πού να τις βρίσκεις?
0: Οι καρτέλες καλό είναι και να έχουν και ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα η εκπομπή σας. Οι καρτέλες καλό είναι να τις κρατάμε όλοι σαν κόριο οφθαλμού, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι ψηφιοποίηση και να κάνουμε εμείς, την καρτέλα που έχετε στο σπίτι σας, δεν μπορούμε να έρθουμε να την ψηφιοποιήσουμε. Άρα, η καρτέλα που έχετε στο σπίτι σας, καλό είναι να την κρατήσετε, γιατί όταν κάνετε αίτηση συνταξιοδότηση, θα σας ζητηθεί.
1: Αν την έχουμε χάσει, λοιπόν, όπως λέει ο Βασίλης, κύριε Βαρβέρη, τι γίνεται?
0: Υπάρχει μια ειδική διαδικασία, η οποία καλό είναι να μην ακολουθείτε, γιατί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία το να αναζητήσει κανείς τα ένσημα. Εμείς, λοιπόν, ψηφιοποιούμε μέρη και μέρη της ασφαλιστικής ιστορίας, τα οποία μπορούμε εμείς να βρούμε και όχι αυτά που έχετε εσείς στο σπίτι.
1: Αυτό, η πρώτη διαφορά στον πολίτη είναι η ταχύτητα, λοιπόν.
2: Στην έκδοση των συντάξεων, αυτό που έχει.
1: Όχι
2: και...
1: μόνο στην έκδοση των συντάξεων, σε όλες τις συναλλαγές με το νέο πληροφοριακό σύστημα.
0: Η ταχύτητα στην έκδοση των συντάξεων είναι κάτι που είναι γεγονός. Τα τελευταία 4 χρόνια έχουν βγει περίπου 1,5 εκατομμύριο συντάξεις, που σημαίνει ότι αντιλαμβάνεστε ότι ο ΕΦΚΑ έχει καταφέρει να λύσει σε τεράστιο βαθμό.
2: Στο τετράμινο είναι τώρα περίπου.
0: Ο μέσος χρόνος είναι 42 μέρες, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μέσος χρόνος.
2: 1,5 μήνα.
0: Και έχει να κάνει με όλες τις συντάξεις από το έτος που μπαίνουν.
1: Σε σχέση με τα 3 και 4 χρόνια που ήταν παλιά.
0: Πάντα υπάρχουν δύσκολες περιπτώσεις. Πάντα θα υπάρχουν δύσκολες περιπτώσεις. Πάντα υπάρχουν ιδιαιτερότητες, οι οποίες μπορεί να είναι κάτι πιο χρονοβόρο. Γιατί και το 42 που σας λέω εγώ είναι μέσος χρόνος. Υπάρχουν πάρα πολλές συντάξεις που βγαίνουν μέσα σε 5 λεπτά. Υπάρχουν συντάξεις που βγαίνουν πάρα πολλές μέσα σε ένα μήνα. Αυτή είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Αλλά υπάρχουν και κάποιες που καθυστερούν εκ των πραγμάτων, γιατί είναι διαδοχική ασφάλιση, γιατί μπορεί να χαθεί τα ένσημα, μπορεί να υπάρχουν κάποιες οφειλές, μπορεί να υπάρχουν κάποιες δικαστικές διαμάχες κ.ο.κ. Άρα ο μέσος χρόνος είναι 42 μέρες και εξαρτάται μετά από την κάθε περίπτωση. Γυρίζοντας τώρα στην προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Επάνω δεξιά υπάρχει ένα εικονίδιο ΜΑΙΕΦΚΑ. Με τους κωδικούς τάξης μπορείτε να δείτε τι υπάρχει ψηφιακά στο ασφαλιστικό σας ιστορικό και εκεί μπορούμε να κάνουμε διορθώσεις, αν και αυτό στους επόμενους 3-4 μήνες συνεχώς θα εμπλουτίζεται με τα ψηφιοποιημένα δεδομένα τα οποία έχουμε.
1: Δύο ερωτήματα. Το πρώτο, τι γίνεται με τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση ούτε στον υπολογιστή, μιλάμε για συνταξιούχους, 70-70 τόσο, δηλαδή άνθρωποι χάνονται. Το τετραψήφιο, πενταψήφιο νομίζω έχετε, απαντάνε στο τηλέφωνο, εξυπηρετούν.
0: Το τετραψήφιο σταθμό στο 1555 ισχύει κανονικά, είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο φιλοξενεί όλους τους φορείς που εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και οι τοπικές διευθύνσεις του ΕΦΚΑ συνεχίσουν να είναι ανοιχτές και ενεργές και να εξυπηρετούν τον κόσμο κανονικά.
1: Μάλιστα, δύσκολα βρίσκεις ραντεβού, γιατί νομίζω ακόμη χρειάζεται ραντεβού. Τουλάχιστον εδώ στο Μητρό, στην Αριστοτέλους, πέρσι που ήθελα, έπρεπε να έχεις ραντεβού. Και το δεύτερο, κύριε Βαρβέ.
0: Βελτιώνονται κάθε εβδομάδα που περνάει, βελτιώνονται τα πάντα.
1: Μάλιστα. Και έτσι μια πιο προσωπική ερώτηση. Φαντάζομαι όταν είστε σε ένα περιβάλλον ή σε μια παρέα και σας ρωτάνε τι δουλειά κάνετε και λέτε διοικητής του ΕΦΚΑ, φαντάζομαι ότι οι ερωτήσεις πέφτουν βροχή. Εγώ έναν υπάλληλο βρίσκω και τον κάνω, του θέτω 10 ερωτήσεις.
0: Ναι. Γενικώς δεν μπορώ να κάνω εύκολα παρέα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να μιλάω συνέχεια για αυτά.
2: Ναι, με άλλο τέτοιο, με άλλη ιδιότητα θα εμφανίζεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, τα όσα πολύ χρήσιμα μας μεταφέρετε και βέβαια ελπίζουμε και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε στο μέλλον.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα,
1: γιατί είναι θέματα που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Γεια σας, γεια σας.
2: Ο κ. Αλέξανδρος Βαρβέρης ήταν ο διοικητής του ΕΦΚΑ μαζί μας για θέματα έτσι πολύ σοβαρά για όλους και πολύ σημαντικά, ειδικά για τους συνταξιούχους. Τον Εύρο θα πάρουν και το 400 ή άνω των 65. Εκεί δεν έχει να κλέψουμε. Πάει αυτόματα το σύστημα.
1: Ναι.

0: Πάμε λοιπόν τώρα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, που τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, είναι αρκετές μέρες στη Θεσσαλονίκη, όσο και πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και μαθαίνω ότι αυτές τις μέρες κάνουν και πολλές περιοδίες. Είναι μαζί μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δημήτρης Μάντζος. Καλησπέρα, κύριε Μάντζο, από Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, είστε εδώ, φύγατε?
1: Ναι, γεια σας, τι κάνετε? Καλησπέρα.
0: Εμείς καλά είμαστε, καλά.
2: Γεια σας, κύριε Μάντζο.
1: Σας βρίσκω και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σας.
0: Πώς πήγαν οι επαφές? Ήσασταν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πώς πήγαν οι επαφές σας? Τι ήταν αυτό που σας πρόταξαν οι άνθρωποι της Βόρειας Ελλάδας με τους οποίους συναντηθήκατε?
1: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στο δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρισκόμαστε με πολλά κλιμάκια ταυτόχρονα στην όλη τη Μακεδονία και στη Θράκη. Εγώ βρέθηκα προχθές και στο νόμο Δράμας ευρύτερα και χθες στην πόλη των Σερών και στον ομό Σερών. Το κλιμάκιο στις Σέρες συνεχίζεται σήμερα με τη Μιλένα Αποστολάκη εκεί και φυσικά και στη Ξάνθη, στην Καβάλα, παράλληλα στον Εύρο, παντού υπάρχουν αντίστοιχα κλιμάκια και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Χθες βρέθηκε και ο πρόεδρός μας με τους βουλευτές μας στη Θεσσαλονίκη και τους αρμόδιους τομεάρχες σε μια συνάντηση κοινωνικού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους. Κοντολογής, αυτό που εμείς λέμε είναι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα μεγάλο παζάρι στο οποίο τα κόμματα πρέπει να κατέρχονται πλειοδοτώντας σε παροχές απλώς για να γίνουν αρεστά στα αυτιά των πολιτών. Είναι μια σημαντική, μοναδική θα έλεγα ευκαιρία στο οικονομικό και πολιτικό ημερολόγιο του χρόνου της χώρας μας να ξεδιπλώσουν τα κόμματα το οικονομικό και αναπτυξιακό τους πρόγραμμα.
2: Αυτό όμως, κύριε Μάντζο, επειδή ήμουν κιόλας, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή παρακολούθησα κιόλας και κάλυπτα την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ το έκανε από πέρσι. Δηλαδή την πρόταση, το κυβερνητικό του πρόγραμμα ουσιαστικά το παρουσίασε πέρσι. Οπότε τι καινούριο θα έχει φέτος το ΠΑΣΟΚ? Γιατί, δηλαδή 13ο, 14ο, όλα αυτά και όλα τα σχετικά τα γνωρίζουμε.
1: Σωστό ερώτημα. Εμείς το κάνουμε αυτό πολλά χρόνια και τολμώ να πω ότι από πέρυσι, πράγματι, κύριε Βεκλάρη, έχετε δίκιο, έχουμε διατυπώσει μια ολοκληρωμένη προγραμματική πρόταση τελικά για τη διακυβέρνηση του τόπου με άλλους όρους. Ωστόσο, αυτό το πρόγραμμα επικαιροποιείται, διαμορφώνεται μαζί με την κοινωνία και εμπλουτίζεται. Ήδη μιλούμε από πέρυσι, για παράδειγμα, για την ανάγκη μιας δικαιότερης φορολογικής πολιτικής και αντιμετώπισης του κόστου ζωής και της ακρίβειας στην αγορά. Αυτό θα εξειδικευτεί έτσι περαιτέρω φέτος, για παράδειγμα, με ένα μέτρο που θέλω σήμερα να επισημάνω, το μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών σε κλειστές αγορές, όπου δηλαδή εντοπίζονται από τις εποπτικές αρχές, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Τράπεζα της Ελλάδος, κλειστές αγορές και περιθώρια κέρδους, τα οποία είναι διευρυνόμενα λόγω της ακρίβειας. Όπου υπάρχει δηλαδή υπερκέρδος, να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός που θα ενεργοποιείται και θα φορολογεί αυτά τα υπερκέρδη. Αλλά τα περισσότερα προφανώς για την οικονομική πολιτική θα τα εξαγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Σάββατο από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Άρα, κύριε Μπεκλάρα, το πρόγραμμά μας έχει ανακοινωθεί, ωστόσο εμπλουτίζεται, διαρκώς εξειδικεύεται και γράφεται μαζί με την κοινωνία. Τα προβλήματα δεν σταματούν και πρέπει να τα παρακολουθούμε στενά.
0: Ναι, γιατί η ακρίβεια ούτως ή άλλως είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Έχετε πει πολλές φορές ότι χρειάζονται και περισσότεροι έλεγχοι. Απ' την άλλη, τα κυβερνητικά στελέχη λένε ότι κάνουμε πολλούς ελέγχους και δίνουμε και βάζουν και πολλά πρόστιμα.
2: Ναι,
1: κοιτάξτε, η επιβολή των προστήμων και ιδίως η ίσπραξη αυτών, θα σταθώ πιο πολύ στην ίσπραξη, είναι μια πονεμένη ιστορία. Πολλές φορές συζητούμε και αντιπαρατηθέμεθα με τα κυβερνητικά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της πλειοψηφίας στη Βουλή, βουλευτές και άλλα στελέχη, και στους αριθμούς. Διότι εμείς ζητούμε στατιστικά δεδομένα πόσα πρόστιμα επιβάλλονται και εισπράττονται και ποια είναι και αναλογία σε σχέση με την εσχροκέρδεια. Διότι ξέρετε, πολλές φορές το έχουμε πει, υπάρχουν έρευνες επιτροπή ανταγωνισμού, οι οποίες έχουν δυστυχώς λόγω λοιπού στελέχος της Επιτροπής αργήσει πολύ, έχουν φτάσει σε πρόστιμα στο τέλος της ημέρας, τα οποία είναι υπό πολλαπλάσια της εσχροκέρδειας η οποία έχει παραχθεί στο μεταξύ, και δεν παράγεται το όφελος στους καταναλωτές που απαιτείται. Εμείς εδώ και χρόνια ζητούμε, για παράδειγμα, να υπάρχει μια αρχή προστασίας του καταναλωτή στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Μόλις φέτος, το 2026, η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε κακήν κακώς. Ακριβώς η πρόταση που εμείς είχαμε υιοθετήσει, είχαμε προβάλει μάλλον. Το πόσο κάνει η πλατφόρμα, πόσο κάνει, δεν μας λέει γιατί κάνει όσο κάνει, δεν παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών από το χωράφι στο ράφι, για παράδειγμα, τα αγροτικά προϊόντα. Από
0: Κύριε Μάτζο, μόνο καθίστε σταθερό σε ένα σημείο, γιατί κάνει λίγο διακοπέ και σα χάνουμε.
1: Ναι, τώρα είναι καλύτερα.
0: Και
1: ευχαριστώ. Αυτό το οποίο επίση θέλω να πω είναι ότι είχαμε και τη φαρσοκομωδία, θα μου επιτρέψετε να την πω, με τη μείωση των προϊόντων.
2: Αυτά έλεγα πριν.
1: Μετά από τις διακοπές, δηλαδή αφού είχαν δοθεί 2 μήνες περιθώριο στις εταιρείες τροφίμων και σούπερ μάρκετ και με παρακαλετά να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά, να έρθουν στη συνέχεια να τις μειώσουν. Ενώ δεν είναι καθαρό στους καταναλωτές κατά πόσον τελικά οι μειώσεις είναι πραγματικές ή είναι απλώς μειώσεις επί ανακοινήσεων, δηλαδή, αυξήσεων που είχαν γίνει.
0: Δηλαδή, κύριε Μάτζο, όταν θα βγει, αν βγει το Πασόκ, αν έρθει στην κυβέρνηση, αντί να ξοδεύω, ας πούμε, τη βδομάδα 20 ευρώ, λέω εγώ, μου εγγυάστε ότι θα ξοδεύω 15 αγοράζοντας τα ίδια προϊόντα?
1: Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει μια ανακούφιση άμεση μέσα από την μείωση της έμεσης φορολογίας, την οποία εμείς υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε να κάνουμε όπως κάνανε άλλα κράτη-μέλη. Το Πασό, ξέρετε, δεν είναι εφευρίσκη τον τροχό. Η αδελφή μας Κύπρος, η Ισπανία, η Ιταλία. Η Ιταλία δεν κυβερνάται από σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση ρίστον παρόδο. Μια χαρά δεξιά είναι η κυρία Μελώνη, για να μην το βάλουμε και στην ιδεολογία. Μπορούμε να μειώσουμε και οφείλουμε να μειώσουμε την έμεση φορολογία όσο διαρκεί η κρίση. Αλλά βλέπω ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, όσο και αν το λέμε, δεν υδρώνεται αυτή της και συνεχίζει να επενδύει στην υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, ώστε να επιστρέφει στην άλλη τσέπη του πολίτη ένα μέρος από όσα πήρε από την πρώτη τσέπη του υποτύπων επιδομάτων και πας. Αυτό είναι ένα στρεβλό μοντέλο εξάρτησης των πολιτών, το οποίο πρέπει να σταματήσουμε. Άρα, εμείς υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε σε μείωση της έμεσης φορολογίας όσο διαρκεί αυτή η κρίση. Υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε καλύτερους ελέγχους στην αγορά, όπως προείπα, και τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπεργερδών. Πρέπει επίσης να μιλήσουμε για τη μείωση του στεγαστικού κόστους και του ενεργειακού κόστους. Και σε αυτά τα θέματα, κύριε Πεγκλάρη, γιατί θα μπάζει, ξέρετε ότι έχουμε εδώ και χρόνια προβάλλει ένα πρόγραμμα.
0: Από τότε που ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης στην Ευρωβουλή, το έχει σηκώσει.
1: Καλά, ναι, τώρα... εκεί, 2021 ήταν υποψήφιος, τότε μιλούσε για στεγαστική κρίση και ενεργειακή κρίση. Τα προγράμματά μας αυτά επικαιροποιούνται. Άρα η μείωση του κόστου ζωής δεν είναι μία διάσταση, μία παράμετρο, είναι πολυπαραγωγική.
2: Επειδή αναγκαστικά έτσι περιορίσαμε το χρόνο της συνομιλίας μας, δύο ερωτήματα.
1: Ευχαριστώ για την ευελιξία.
2: Ναι, ευχαριστούμε και εμείς που βγήκατε. Ναι, είχαμε αλλαγή αναγκαστική στο χρόνο. Λοιπόν, να πω ότι την ανάρτηση για Κατάρι την ξέρετε, εντάξει, προκάλεσε ένα μικρό σάλο. Έχει βάση τώρα αυτό που συζητάμε για υποσυνθήκες, συνεργασία όλο του δημοκρατικού τόξου, ας το πούμε, απέναντι στην ακροδεξιά, ή είναι λόγια να χαμηλά λέμε?
1: Τώρα, η ακροδεξιά είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος παντού στην Ευρώπη και προφανώς και στην Ελλάδα, αν και δεν έχουμε τα χαρακτηριστικά της Γερμανίας, ευτυχώς. Ευτυχώς. Αλλά ξέρετε, επειδή έχουμε ζήσει εδώ νεοναζιστικά μορφώματα, με μιλιταριστικό μάλιστα ύφος μέσα στη Βουλή, τη Χρυσή Αυγή, και ζήσαμε και τους επιγόνους τους μέχρι την έξοδό τους από τη Βουλή, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Όμως αυτό το που είπε ο κ. Σιακαντάρης είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ο κ. Σιακαντάρης, ο οποίος είναι ο συντάκτης της ιδεολογικής διακήρυξης του μανιφέστο του κόμματος Ελλάς του κ. Τσίπρα, ουσιαστικά έβαλε κατά του Πασόκ
2: ούτε λίγο ούτε πολύ.
1: Στο συνέδριό του πήρε την απόφαση να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, πήρε την απόφαση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή και να δεσμευτεί με συνέπεια στους συμπολίτες μας ότι εμείς δεν συνεργαστούμε με ένα κόμμα και με μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει σε θεσμούς, κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου και οικονομία, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, και φταίμε εμείς για την άνοδο της ακροδεξιάς. Νομίζω ότι είναι ένα θολό μήνυμα, το οποίο δεν κάνει καλό προφανώς στο κόμμα του κ. Τσίπρα και υποδηλώνει ίσως και αληθείς προθέσεις ότι ο κ. Τσίπρας δεν έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, τον κ. Μητσοτάκη, αλλά το Πασόκ σε μία μάχη την οποία θεωρεί ότι τον ωφελεί. Μία μάχη, ένα μικρό τελικό, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ένα πεσημιστικό σενάριο, το οποίο δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλουμε.
2: Θα ερωτηθεί προφανώς σήμερα.
1: Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και ο μονομέτωπος αγώνας που έχουμε είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
2: Το τελευταίο για από μένα ερώτημα για την ασπίδα του Αχιλλέα και την από εδώ από τη Θεσσαλονίκη δήλωση αρκετά σκληρή που έκανε ο πρόεδρός σας για τους κωδικούς σχετικά. Υπήρξε μια απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Είστε καλυμμένοι ότι είναι στα χέρια της Ελλάδας αυτή η κωδική και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ή περιμένετε κάτι περισσότερο από την κυβέρνηση σχετικά με την ασφάλεια αυτού του συστήματος?
1: Κοιτάξτε, όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέτει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για την εθνική ασφάλεια της χώρας, το οποίο ηρίστο εν παρόδο άνοιξε από τον ίδιο τον Υπουργό Άμυνας στις 23 Ιουλίου, που μίλησε για την ανάγκη να έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα για να μην είμαστε όμοιροι, ακόμα και φίλων δυνάμεων, όπως εν προκειμένου το Ισραήλ. Όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας ζητά την κυβέρνηση διευκρινίσει κατά πόσον έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και τι χρήση πηγαίου κώδικα μπορούμε να κάνουμε σε ένα τέτοιο κομβική σημασία για την άμυνα της χώρας οπλικό σύστημα, αμυντικό σύστημα, ένα σύστημα εφαρμογών και όπλων αυτό. Για σπίδα του Αχιλέα, οι απαντήσεις δεν μπορούν να έρχονται από το Ισραήλ, πρέπει να έρθουν από την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Άρα τελούμε σε αναμονή αυτών των απαντήσεων. Για παράδειγμα, αν στο μέλλον θέλουμε να προμηθευτούμε άλλα συστήματα, αν έχουμε ένα ραντάρ που θέλουμε να αγοράσουμε από μια άλλη φιλική χώρα, μια άλλη σημαντική χώρα όπως τη Γαλλία, θα μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα ώστε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ραντάρ. Αυτά είναι ζητήματα αμυντικά, τα οποία πρέπει με διδαίουσα σοβαρότητα και στο δέοντα χρόνο, δηλαδή άμεσα από την κυβέρνηση του κράτους, να απαντηθούν στον αρχηγό της αξιωματικής.
0: Φαντάζομαι και σε αυτό το θέμα θα αναφερθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει την κεντρική ομιλία στη ΔΕΘ το Σάββατο. Την Κυριακή έχει τη συνέντευξη τύπου ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω αν εσείς, κλείνοντας, κύριο Μάτζο, μετά την ομιλία του Σαββάτου του κυρίου Ανδρουλάκη, πάτε στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ήσασταν εδώ.
2: Εσύ με το Ρέμο.
0: Ήσασταν εδώ, φαντάζομαι, ακούσατε και όλο αυτό το διχασμό που είχε η πόλη, έτσι.
1: Ναι, τον παρακολούθησα. Εντάξει, δεν έχω μπει σε βάθος στην ενημέρωση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, νομίζω μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, την ομιλία εννοώ του Προέδρου, συνήθως εμείς συναντώμαστε με φίλους και στελέχη μας εκεί στην παραλία.
2: Αναγκαστικά θα ακούσετε.
1: Θα είναι μια πολύ, ναι, πολύ άσχολη ημέρα για τη Θεσσαλονίκη και την παραλία τη. Προέχει όμως να ακούσουμε την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Καλά, και εγώ χιούμορ τώρα σας κάνω, κύριε Μάτζο. Επειδή ξέρω ότι έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη.
2: Θα σας δούμε λοιπόν εδώ στη Θεσσαλονίκη ξανά το Σαββατοκύριακο. Ήταν μαζί μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ο κύριος Δημήτρης Μάτζος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για κλείσιμο, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, ένα αγαπημένο δικό μου τραγούδι.
0: Ελατρεμένος Λαβρέτης Μαχαιρίτσας γενικά.
2: Έφυγε σαν σήμερα το 2019, ξαφνικά, πρόωρα, γεννημένος το 56, στο Βόλο, πολλά αγαπημένα τραγούδια. Τον παλιό στρατιώτη, εγώ έβαλα με το Θηβαίο, είναι αυτή η εκτέλεση. Όσο προλάβουμε να ακούσουμε, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στο Γέρμα Καστοριάς. Στη Μαχνησία οι κτηνοτρόφοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για την ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων τους. Καλύτερη εικόνα στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας μετά από 10 ημέρες. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν στην κλειστή δομή μεταναστών στη Συντική Σερών. Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης σε περιοχές του Δήμου Ελασσόνας λόγω εντοπισμού ουρανίου και νητρικών. Σε ανωδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, με την περιοχή των Κυκλάδων να διατηρεί την πρωτιά στην ακρίβεια. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στα διόδια του Ιάσμου και τις τελευταίες αυτές ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς η ευλογιά των εγωπροβάτων, από όσο φαίνεται, δεν λέει να μας αφήσει, καθώς έχουμε νέα κρούσματα στο Γέρμα Καστοριάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά είναι μαζί μας και, Μάριε, να υποθέσουμε πως τα μέτρα βιοασφάλειας στην περιοχή παραμένουν σε ισχύ.
1: Παραμένουν σε ισχύ, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα βιοασφάλειας στο Γέρμα Καστοριάς και σε όλη την περιφερειακή κοινότητα Καστοριάς, μετά και τα νέα έξαρση, τα νέα κρούσματα, τρία νέα κρούσματα σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες που βρέθηκαν ευλογιάς των εγωπροβάτων. Οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν στις νέες αιστείες της νόσου στην τοπική κοινότητα του Γέρμα. Βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή αυστηρά πρωτόκολλα καραντίνας, υγειονομικές ζώνες προστασίας και απαγορεύσεων μετακινήσεων κομματιών φυσικά, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής. Κατόπιν λοιπόν των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και σε εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, τα έκτακτα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην περιφερειακή κοινότητα εξακολουθούν να ισχύουν όσο έχουν, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις αποφάσεις των αρμόδιων των ιατρικών υπηρεσιών. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, παρακολουθεί στενά, Βίκη, στην εξέλιξη της επιζωοτίας και προχωρά στους απαραίτητους ελέγχους και τις προβλεπόμενες ενέργειες με στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής. Καλούνται λοιπόν οι κτηνοτρόφοι να τηρούν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας και τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, καθώς η συνεργασία όλων αποτελεί βασική προπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, καθώς η ευλογιά των εγωπροβάτων δεν λέει να σταματήσει, να απασχολεί τις κτηνοτροφικές μονάδες, ωστόσο όμως σαφές χρονοδιάγραμμα αλλά και συγκεκριμένες οδηγίες για την ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο από την ευλογιά, ζητούν οι κτηνοτρόφοι της Μαχνησίας, μια περιοχή που έχει χτυπηθεί ιδιαιτέρως από την ευλογιά. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πολλές φορές έχουμε πει για τους κτηνοτρόφους και για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, διότι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κομπαδιών τους, καθώς όπως είπαν και στην αντιπεριφερειάρχη, δηλώθηκε το τελευταίο κρούσμα στις 3 Φεβρουαρίου του 2026. Έκτοτε στην περιοχή μας δεν είχαμε άλλο κρούσμα. Οι κτηνοτρόφοι λοιπόν ζητούν σαφείς πληροφορίες και διευκρινήσεις για το πότε και με ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσουν να επαναφέρουν ζώα στις μονάδες τους. Το ζήτημα αφορά ένα σημαντικό παραγωγικό κλάδο για τη Μαγνησία, καθώς εδώ καταγράφονται 701 εκτροφές με 99.609 πρόβατα και 48.692 εγωειδή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν για τις μετακινήσεις και τις πωλήσεις μικρών μερικαστικών. Οι ξενοτρόφοι ζήτησαν να εξεταστεί η δυνατότητα άρσης της απαγόρευσης πώλησης εντός της περιφερειακής ενότητας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ειδικά για ηλικιωμένους ή συνταξιούχους παραγωγούς που αδυνατούν πλέον να φροντίσουν τα κοπάδια τους. Ζήτησαν επίσης ενιαίο και σαφή καθορισμό των μέτρων βιοασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, τόσο για τις υποδομές και τον εξοπλισμό τους, όσο και προς τον περιβάλλοντο χώρο. Στο οικονομικό σκέλος τώρα έθεσαν το αίτημα εξίσους των αποζημιώσεων για τις ζημιές από την κακοκαιρία Ντάνιελ με εκείνες που καταβάλλονται για την ευλογιά, καθώς και πρόσθετη ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος. Ζήτησαν χορήγηση ζωοτροφών στους παραγωγούς των οποίων τα ζώα παραμένουν υποχρεωτικά κλεισμένα μέσα στα βιοικές εγκαταστάσεις λόγω της απαγόρευσης βόσκησης, παρότι πολλά από τα κοπάδια είναι προσαρμοσμένα σε εκτατικά ή μη εκτατικά συστήματα εκτροφής. Τώρα, το μόνο που μπορεί να κάνει η Αντιπεριφερειάρχη, όπως τους είπε, είναι να προωθήσει τα αιτήματά τους στον Περιφερειάρχη και στους αρμόδιους φορείς, ώστε να δουν τι θα κάνουν με το συγκεκριμένο θέμα. Και να πω βέβαια ότι οι κτηνοτρόφοι έφυγαν λέγοντας ότι περιμένουμε από εσάς να βοηθήσετε την κατάσταση, γιατί μέχρι στιγμής κανένας δεν φαίνεται να μας καταλαβαίνει.
0: Λίστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. 10 ημέρες τώρα μετά την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η εικόνα στο μέτωπο είναι πλέον σαφώς καλύτερη, χωρίς όμως να έχει σημάνει ακόμη και το τέλος της επιχείρησης. Οι φλόγες έχουν περιοριστεί, οι ενεργές εστίες είναι διάσπαρτες και το βάρος πέφτει τώρα στην πλήρη κατάσβαση αλλά και στην αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων. Την ίδια ώρα όμως ανοίγει μια δεύτερη εξίσου κρίσιμη συζήτηση, το τι αφήνει πίσω της αυτή η πολυήμερη πυρκαγιά, με τη φωτιά μάλιστα να έχει επηρεάσει περίπου 6.800 στρέμματα. Η τραπεζίτσα, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι πλέον μόνο ένα μέτωπο πυρόσβεσης, είναι ένα σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα για την επόμενη μέρα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλησπέρα. Οι δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο επικεντρώνονται πλέον στην εξάλληψη αυτών των μικρότερων εστιών, αλλά και στη συνεχή επιτήρηση της περιοχής προκειμένου να αποφευθεί νέα αναζωπήρωση. Άλλωστε, αυτό ακριβώς ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς όλες τις προηγούμενες ημέρες. Η ισχυρή άνεμη, η πυκνή βλάστηση και το δύσκολο ανάγλυφο επέτρεπαν στη φωτιά να επανέρχεται σε σημεία που θεωρούνται προσωρινά ελεγχόμενα. Να πούμε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου με επικρατέστερη μέχρι στιγμής εκδοχή την πτώση κεραυνού. Από τότε εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δύσκολες και πολυήμερες περιοριστικές επιχειρήσεις στην Ήπειρο, όχι τόσο λόγω της απειλής προς κατοικημένες περιοχές, όσο κυρίως λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της δυσκολίας πρόσβασης. Σημαντική σε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν και η συμβολή της τοπικής κοινωνίας, εθελοντές, κάτοικοι, δασεργάτες και μέλη της εθελοντικής ομάδας νεολαίας της Κόνιτσας. Βρέθηκαν επί ημέρες στο βουνό, συνδράμοντας τις επίσημες δυνάμεις. Στην προσπάθεια συμμετείχαν ακόμη και μοναχοί της περιοχής, όπως είδαμε χθες, να κατακλείσουν τα social media με κάποιες τέτοιες φωτογραφίες, που να δούμε και οι μοναχοί να είναι και να βοηθούν όπως όλοι οι άλλοι. Η εικόνα προς την πόλη της Κόνιτσας είναι πλέον σαφώς πιο ασφαλής. Ωστόσο, όσο η περιοριστική επιχείρηση περνά σταδιακά σε φάση ύφεσης, τόσο περισσότερο έρχεται στο προσκήνιο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με την νεότερη αποτίμηση, η καμένη έκταση υπολογίζεται περίπου στα 6.800 στρέμματα, σε μια περιοχή ιδιαίτερη σημαντική για το οικοσύστημα της Βόρειας Πίνδου. Το ενδιαφέρον, βέβαια, στρέφεται τώρα και στο τι θα ακολουθήσει. Η απώλεια βλάστησης, τόσο σε απότομες πλάγιες, αυξάνει τον κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους, μετακίνηση φερτών υλικών, κατολισθήσεων και πλημμυρικών φαινομένων, όταν ξεκινήσουν οι έντονες φθινοπορεινές βροχοπτώσεις. Και ακριβώς πάνω σε αυτό το ζήτημα, παρέμβησαν με ανακοίνωσή τους οι πράσινοι οικολόγοι, ασκώντας κριτική στο συνολικό σχεδιασμό της δασοπυρόσβευσης για δύσβατες ορεινές περιοχές. Η παράταξη υποστηρίζει ότι οι φυσικές περιοχές μεγάλης οικολογικής αξίας δεν αντιμετωπίζονται πάντοτε με την ίδια επιχειρησιακή προτεραιότητα, όταν δεν απειλούνται άμεσα σπίτια, οικισμοί ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ιδιαίτερη κριτική ασκείται και στην περιορισμένη, όπως αναφέρεται, αξιοποίηση εξειδικευμένων ορεινών πεζοπόρων τμήματων, αλλά και δασεργατών και ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά το συγκεκριμένο ανάγλυφο. Πάντως, η πράσινη οικολογία επεκτείνουν την κριτική τους και στο επίπεδο πρόληψης. Υποστηρίζουν την εγκατάλειψη παραδοσιακών δραστηριοτήτων όπως η κτηνοτροφία, αλλά και περιορισμένη συστηματική διαχείριση των δασικών εκτάσεων έχουν οδηγήσει με τα χρόνια σε μια μεγαλύτερη συσσόρευση καύσιμης ύλης. Κατά την άποψή του, αυτό αυξάνεται σημαντικά και τη δυσκολία αντιμετώπιση μια πυρκαγιά όταν αυτή είναι εκδηλωθεί σε ορεινό ή δυσπρόσθετο περιβάλλον. Πάντω, θέλουμε να πούμε ότι σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα. Το συμπέρασμα, βέβαια, που αυτό που θέλουν όλοι είναι να κλείσουμε το καλύτερο δυνατό τρόπο σήμερα και όλες να μην να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά, αν και στην περιοχή αναμένεται να υπάρχουν και κάποιες βροχές. Όλοι κάνουν το σταυρό τους πραγματικά και κυριολεκτικά να ρίξει μια βροχή για να σταματήσει οποιαδήποτε μικρή αιστεία που υπάρχει πέσα στο... σε αυτή τη δύσκολη περιοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στην Τασούλα Κρητικού, καθώς στον εισαγγελέα Καβάλας οδηγείται σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Και είχε καεί μία έκταση 40 στρεμμάτων από πεύκα και πουρνάρια. Οδηγήθηκε στις 10 του πρωί ο 70χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία για εμπρισμό από πρόθεση και έχει πάρει προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής έχει στη διάθεσή του βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τον 70χρονο να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Να θυμίσουμε πως η πυρκαγιά κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπήρχαν εκεί και εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου. Ήχησε και το 112, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα γιατί οι φλόγες ήταν μόλις στα 200 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του χωριού και ήταν μήκη μάλιστα και η ίδια φωτιά κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε και αυτή η αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου τύπου Σικόρσκι που επιχειρούσε για την κατάσβεσή της, καθώς υπέστη βλάβη, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί το πλήρωμά του. Το ελικόπτερο παραμένει στην περιοχή, εκεί καθυλωμένο στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Ελαιοχωρίου. Να ολοκληρώσουμε λέγοντας πως και σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, οπότε καλούνται για άλλη μια ημέρα οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες συνύπετρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς είχαμε νέα επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν χθες βράδυ στην κλειστή δομή μεταναστών Ακλειδή στη Συντική Σερών. Η Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας. Δέσποινα.
5: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Όντως είχαμε νέα επεισόδια λίγο μετά τις 11 η ώρα το βράδυ στην κλειστή δομή στο Ακλειδή στη Συντική. Οι πληροφορίες λένε πως μια ομάδα μεταναστών μέσα στις εγκαταστάσεις προκάλεσαν υλικές ζημιές και φθορές. Στην τρίτη πτέρυγα του κέντρου πετούσαν πέτρες και κατευθύνθηκαν στην εξωτερική περίφραξη της δομής, καταστρέφοντας ένα κομμάτι της και προσπάθησαν από εκεί να αποδράσουν. Ευτυχώς από τα επεισόδια δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ άμεση ήταν η επέμβαση των αστυνομικών που απέτρεψε τα περαιτέρω. Σήμερα, να σας πω, στην κλειστή δομή φιλοξενούνται 332 άτομα, ενώ παραμένει το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων για αποσυφόρησή της. Ενώ μετά τις συχνότατες εξεγέρσεις, ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων, ο κ. Κούνιος, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, αλλά και σε επιστολές τους προς τους αρμοδίους, ζήτησε να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης υπήρχαν, δηλαδή φράχτες και περίφραξη. Να σου πω, Βίκη, ότι ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια στις 22 Αυγούστου, η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν τον περασμένο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται και οι 332 μετανάστες στην τρίτη πτέρυγα, όπου όμως, όπως είπαμε, σχεδόν έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να πούμε ακόμα ότι αρχές Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε στη Βουλή ότι απελάβνονται 93 μετανάστες από τη δομή της Συντικής μετά τη συμφωνία με τον Μπαγκλατές και πως δρομολογούνται 3 πτήσεις για την επιστροφή στην πατρίδα τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι νεότερο για το θέμα αυτό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Μάλιστα, σήμερα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, σε δήλωσή του ο κ. Κούνιο σχετικά με τα χθεσινά επεισόδια, ανέφερε. Η λύση έπρεπε να έχει δοθεί εδώ και πολύ καιρό. Προειδοποιήσαμε επανειλημμένα, όμως φτάσαμε στο σημείο μια κλειστή δομή με κατεστραμμένους φράχτες και υποδομές ασφαλείας να φυλάσσεται με τα σώματα των αστυνομικών. Οι συνάδελφοί μας δεν είναι ανθρώπινες ασπίδες, ούτε μπορούν να αποτελούν την περίφραξη μιας δομής. Και επανέλαβε αυτό που είπα και πριν, που ζητούσαν πριν, το επαναλαμβάνει και τώρα, mm-hmm. ζητούν τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές και την αναστολή της λειτουργίας της ειδικής μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι περιφράξεις και όλες οι υποδομές ασφαλείας. Και βέβαια επαναλαμβάνει ότι δεν θα περιμένουμε το επόμενο σοβαρό περιστατικό για να επιβεβαιωθούν ξανά οι προειδοποιήσεις μας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα ένα μικρό παράθυρο άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για τη μη χωροθέτηση της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων του Δήμου Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, χθες είχε συνάντηση ο κύριος Πλεύρης με αντιπροσωπεία από το Δήμο Ηρακλείου, την περιφέρεια Κρήτης αλλά και κατοίκους της περιοχής.
6: Βεβαίως, οι οποίοι διαφωνούν, αντιδρούν στη λειτουργία της δομής στους καθανάτους, επικαλούνται διάφορα ζητήματα από τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν, θα προκύψουν μέχρι ζητήματα πολεοδομικά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διευθέτηση ρεμάτων εκεί στην περιοχή, το γεγονός ότι δεν υπάρχει δρόμος που να συνδέει δρόμος ο οποίος θα συνδέει τις εγκαταστάσεις εκεί με την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μύρων, καθώς βρίσκεται στο 10ο χιλιόμετρο, στο ύψος του 10ου χιλιόμετρου της Εθνικής Οδού. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία θέτουν. Πάντως, ο κύριος Πλεύρης χθες ξεκαθάρισε ότι είναι ηλυμένη η απόφαση του Υπουργείου να προχωρήσει με τη δημιουργία της δομής στους αθανάτους. Επισήμανε ότι μέχρι σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει προτείνει κανένα χώρο. Μόνο το Υπουργείο έχει βρει 12 χώρους, τους έχει εξετάσει, αλλά έχει βρει μπροστά του αντιδράσεις και άρνηση από την πλευρά και του κόσμου αλλά και της αυτοδιοίκησης, και επισήμανε ότι προκειμένου να ανοίξει ξανά η κουβέντα για τη δημιουργία δομής σε άλλο χώρο, θα πρέπει η αυτοδιοίκηση μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, 10 ημερών προσδιορίσε το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να φέρει μια εναλλακτική πρόταση. Τι χώρος θα είναι αυτός? Θα είναι ένα γυμναστήριο, θα είναι μια αποθήκη στα οποία θα μπορεί το λιμενικό σώμα να κάνει τη δουλειά του και θα είναι κοντά στο λιμάνι. Αλλά αυτά θα πρέπει να γίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Απάντησε και στις ενστάσεις των κατοίκων για τα προβλήματα που θα δημιουργήσει στην περιοχή η λειτουργία του χώρου φιλοξενίας. Αναφέρθηκε στην αντίστοιχη δομή που λειτουργεί στην Αγιά Χανίων. Τόνισε ότι οι αλλοδαποί που μεταφέρονται εκεί είναι σε καθεστώς κράτησης, δεν βγαίνουν έξω, μένουν για λίγα 24 ώρα χωρίς να έχουν προκαλέσει μέχρι σήμερα προβλήματα και θέματα στην τοπική κοινωνία. Πρόσθεσε δε ότι το πρώτο 8μηνο του έτους στα νότια του νομού Ηρακλείου καταγράφεται το 42% των συνολικών μεταναστευτικών ροών που έχουν προς την Κρήτη, περίπου 5.500 αλλοδαποί, και πρόσθεσε ότι ο χώρος του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα της πόλης όπου φιλοξενούνται οι άνθρωποι αυτοί δεν επαρκεί για την εγκάλυψη των αναγκών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σοβαρά προβλήματα έχουν να δημιουργηθεί στην υδροδότηση συγκεκριμένων περιοχών στο Δήμο Ελασσόνας μετά τον εντοπισμό ουρανίου στις δειγματοληπτικές εξετάσεις του πόσιμου νερού στα καλύβια της Ελασσόνας. Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από τις αναλύσεις των τελευταίων μηνών, ενώ και σε άλλες περιοχές του Δήμου ανακύπτουν ζητήματα με την ύπαρξη νητρικών στο νερό, τα οποία φυσικά το καθιστούν ακατάλληλο για πόση. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το 2022 είχε εντοπιστεί μια συγκεκριμένη πηγή στην περιοχή των καλυβιών Ελασσόνας, όπου είχε ραδιενεργό στοιχείο του ουράνιου προκειμένου στα δείγματά της και αποκλείστηκε από το δίκτυο της σύνδρευσης. Ωστόσο, φέτος, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος Ελασσόνας στην ενημέρωση που έκανε εκεί στους κατοίκους της περιοχής των καλυβιών Ελασσόνας, επιβλήθηκε με τον νόμο να μετριέται υποχρεωτικά το ουράνιο, να γίνονται μετρήσεις δηλαδή στο πόσιμο νερό για τυχόν ύπαρξη ουρανίου. Έγινε μέτρηση σε όλο το Δήμο της Ελασσόνας, ελήφθησαν μετρήσεις από τις 8 υδρολογικές λεκάνες σε 7 ζώνες της επαρχίας και βρέθηκε βεβαίως εκεί στην περιοχή των Κανιλιβίων υπερβολική ένδειξη στο ουράνιο. Θα επαναληφθούν οι μετρήσεις, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, και μέσα στις επόμενες εβδομάδες βεβαίως θα δουν τι στοιχεία θα προκύπτουν. Ωστόσο, αυτό που απαιτείται είναι να βρεθεί μια λύση, η οποία είναι δύσκολο να βρεθεί, γιατί μιλάμε για μια σύνθετη εξίσωση, αφού υπάρχουν επιφανειακές πηγές, οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν άμεσα να βοηθήσουν την επάρκεια νερού και θα πρέπει, όπως αναφέρει και η Δημοτική Αρχή, να ελεγχθούν. Η εικόνα δεν είναι αισιόδοξη, γιατί και στα διπλανά χωριά μπορεί να ανακύψει το ίδιο πρόβλημα. Μιλάμε για μια μεγάλη ζώνη, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ενώ δεν έχουν ξεκινήσει και στις διπλανές περιοχές μετρήσεις για το ουράνιο, για να δουν βεβαίως πώς είναι γενικότερα η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, υπάρχει μία λύση που κάνει λόγο για μεταφορά νερού από τον Όλυμπο, αλλά είναι ένα έργο εκατομμυρίων ευρώ που θέλει τουλάχιστον 3 χρόνια για να υλοποιηθεί, σύμφωνα με τα όσα βεβαίως είπαν και οι αρμόδιοι παράγοντες της ΔΕΙΑ Ελασσόνας. Αυτό που βεβαίως που ζητείται είναι μια άμεση λύση ώστε να υπάρχει ασφάλεια στο νερό, γιατί όπως είπαμε και σε γύρω περιοχές όπως το Φλάμπορο υπάρχουν, έχουν εντοπιστεί νητρικά και σίδερος, με αποτέλεσμα να είναι ακατάλληλοι για το νερό οι πόσοι. Αξίζει να πούμε κλείνοντας, Βίκυ, ότι έχουν απευθυνθεί και σε αρμόδια πανεπιστήμια για να δει ο Δήμος Ελασσόνας αν υπάρχει επίπτωση βεβαίως και για το ζωικό κεφάλαιο στην περιοχή, για το οποίο λαμβάνεται επί του παρόντος μέρη από επιφανειακές πηγές, ώστε να γίνεται εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων της περιοχής. Βίκυ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στις Κυκλάδες τώρα, καθώς σε ανωδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, με την περιοχή φυσικά των Κυκλάδων να διατηρεί την πρωτιά στην ακρίβεια. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές φαίνεται πως έχουν ήδη αποτυπωθεί και στην εγχώρια χονδρική αγορά καυσίμων, με τις τιμές της Αγγλίας να ακολουθούν ανωδική πορεία. Πανελλαδικά, η μέση τιμή αμόλυβδης ένα λίτρο βρίσκεται στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,063. Στην ισιωτική χώρα, ωστόσο, οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες. Στις Κυκλάδες συγκεκριμένα, κυρίως λόγω των αυξημένων μεταφορικών εξόδων αλλά και άλλων παραγόντων, η μέση τιμή της αμόλυβδης πλέον βρίσκεται στα 2 ευρώ και 424 λεπτά και η μέση τιμή του ντίζελ κίνηση στα 2,275. Βλέπουμε δηλαδή πως η μέση τιμή στις Κυκλάδες τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνηση είναι ακριβότερη κατά 20 τουλάχιστον λεπτά το λίτρο σε σχέση με τη μέση τιμή πανελλαδικά. Τη χαμηλότερη τιμή στην αμόλυβδη τη συναντάμε στο πρατήριο της Σύρου στα 2,14, ενώ η ψηλότερη φτάνει και τα 2 ευρώ και 49 λεπτά στη Μήλο, τα 2,48 στην Κύθινο, 2,47 στη Σαντορίνη, ενώ ακολουθούν η Σκηνούσα με το ένα και μοναδικό πρατήριο του νησιού, η Κύθινος και στη συνέχεια η Αμοργός.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Τώρα την παρέμβαση της δικαιοσύνης ζητούν κάτοικοι του Κουμπελί Χανίων, καταγγέλλοντας ότι η έντονη και επαναλαμβανόμενη θυσοσμία στην περιοχή που συνδέουν με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού εξακολουθεί να υποβαθμίζει την καθημερινότητά τους. Με υπόμνημα που καταθέτουν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ζητούν να διερευνηθούν τα αίτια του προβλήματος. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, πρέπει να πω. Επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα και βεβαίως την ποιότητα ζωής στην περιοχή και εκφράζουν οι κάτοικοι ανησυχία για ενδεχόμενες επιπτώσεις και στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Έχει τεθεί κάθε επανάληψη στο Δήμο Χανίων, στη ΔΕΙΑΧ, στις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος και υγείας, αλλά μέχρι τώρα η κατάσταση παραμένει, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ζητούν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή πραγματοποίηση ευνηδιαστικής αυτοψίας στο βιολογικό καθαρισμό τις ώρες εκείνες που εμφανίζεται η δυσοσμία. Ζητούν να ελεγχθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης και θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών να εξεταστούν στοιχεία λειτουργίας και τυχόν βλαβών. Το μήνυμα που στέλνουν είναι σαφές, Βίκυ. Θέλουν συγκεκριμένες απαντήσεις, θέλουν επίσημους ελέγχους, θέλουν μετρήσεις στο πεδίο για να διαπιστωθεί τι προκαλεί αυτή τη δυσοσμία και αντιρούνται βέβαια οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας. Να σου πω ότι για μια ακόμη φορά και χθες το βράδυ στο πάρκο κοντά στο γυμνάσιο εκεί της περιοχής συναντήθηκαν πάρα πολλοί κάτοικοι να συγκεντρώσουν νέες υπογραφές για το θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε τώρα σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς έχουμε τη σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού. Μπέλα.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣ έπεσε πάνω σε στάση στο τέρμα Νεάπολη, στα όρια με Πολύχνη, συγκεκριμένα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 256. Έχουμε δύο τραυματίες, η μία εξ αυτών γυναίκα και είναι πιο σοβαρά. Δύο αστικά συγκρούστηκαν, το δεύτερο έπεσε πάνω στο πρώτο που ήταν στη στάση εκείνη την ώρα. Στην περιοχή κατέφτασαν τρία ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
0: Σε ευχαριστώ.
10: Αυτά μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στα διόδια του Ιάσμου τις τελευταίες ημέρες, καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών της αυξημένης κίνησης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα η Βασιλική Μαχαίρα. Βασιλική.
11: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Και εγώ μιλώ ως παθούσα. Το περασμένο Σάββατο περιμέναμε 45 λεπτά στα διόδια του Ιάσμου για να φύγουμε προς Ξάνθη. Η ουρά των χιλιομέτρων πια από τις δύο πλευρές, κυρίως όμως στο ρεύμα από την, που θέλουμε να φύγουμε για Ξάνθη, για Θεσσαλονίκη, μπορεί και να ξεπερνούσε τα 3 χιλιόμετρα και να έφτανε και τα 4. Λοιπόν, δεν εφαρμόζει η νέα Εγνατία Οδός στον σχεδιασμό που προβλέπεται σε περιπτώσεις συσσόρευσης πολλών αυτοκινήτων στα διόδια του Ιάσμου, όπως ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως πολλά Σαββατοκύριακα μέσα στον Αύγουστο και στο Σεπτέμβριο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν μια εορτή αργίας για τους γειτόνους μας, τους Βούλγαρους, οπότε εξέδραμαν οι Βούλγαροι προς την περιοχή, από τον κάθε άξονα της Κομωτινής προς τις παραλίες Τάσου ή και οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Θα πρέπει λοιπόν, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών, Επικοινωνιών και Καλών Πρακτικών για την Εξυπηρέτηση των Πολιτών, τον κύριο Ριφάρ Χατζηγενέ, υπάρχει ένας σχεδιασμός. Ή μπαίνει κάποιος υπάλληλος επιπλέον στο γκισέ, είτε αυτό που είναι της αυτόματης διέλευσης, ή αφήνουν ελεύθερη την διέλευση των αυτοκινήτων. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Νομίζω όμως ότι μπήκε κάποια στιγμή ένας υπάλληλος στο αυτόματης διέλευσης, αυτοί που έχουν το ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής των διοδίων. Αλλά αυτή τη φορά δεν έγινε τίποτα. Δεν ακούνε ούτε στις κρούσεις του Περιφερειάρχη, που έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έχει μιλήσει με τους αρμοδίους για το συγκεκριμένο θέμα. Οι βουλευτές της περιοχής έχουν καταθέσει πολλές φορές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, ζητώντας κάτι να γίνει για αυτό το θέμα, γιατί δεν περιποιεί τιμή καθόλου σε μια ευρωπαϊκή χώρα να έρχονται οι επισκέπτες μας και να κάθονται στο λιοπύρι 40 και 50 λεπτά. Και αν ήθελε να περάσει ασθενοφόρο, δεν θα μπορούσε.
0: Δεν υπήρχε δίωδος.
11: Κάποιος άνθρωπος που είχε πρόβλημα, δεν θα μπορούσε να περάσει. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι της Εγνατίας Οδού. Και να μην ξεχνάμε και το πολύ νεκρό δυστύχημα του περασμένου Αυγούστου, ακριβώς επειδή υπήρχαν πάρα πολλά αυτοκίνητα στα διόδια.
0: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, καθώς λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ρόδου, πολλά θαλάσσια ξενικά είδη καταγράφονται στην περιοχή, όπως το καβουράκι αλλά και οι λεγόμενες ανάποδες μέδουσες. Μάλιστα στο νησί εντοπίζεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανάποδων μεδουσών που έχει καταγραφεί στη Μεσόγειο. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
12: Πολύ σωστά, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η γεωγραφική θέση της Ρόδου δίνει στους επιστήμονες του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου του ΕΛΚΕΦΕ το προνόμιο, θα έλεγα, να μελετούν και να καταγράφουν πρωτιές σε ό,τι αφορά τα ξενικά είδη που έρχονται στα νερά της Μεσογείου, είδη δηλαδή που ταξιδεύουν από άλλες πολύ μακρινές θάλασσες ή ωκεανούς μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Έτσι, τώρα τελευταία είχαμε επιστημονικές ανακοινώσεις από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου. Η μία αφορούσε ένα καβουράκι, όπως είπες, Βίκη, και εσύ. Είναι ένα ξενικό καβούρι, πολύ μικρό σε μέγεθος, με πολύ έντονο κόκκινο χρώμα, που ήρθε από τον Ινδικό ωκεανό. Εντοπίστηκε ένα δείγμα στην θαλάσσια περιοχή του Λαδικού στην Ανατολική Ρόδο από αλιέα που συνεργάζεται με τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου. Είναι ένα ενήλικο καβουράκι αρσενικό, το οποίο μας ήρθε, όπως είπαμε, από τον Ινδικό ωκεανό. Ταυτόχρονα οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι στα νερά της Καλυθέας της Ρόδου, δηλαδή πολύ κοντά στην περιοχή που βρέθηκε το Καβουράκι, υπάρχει η μεγαλύτερη συγκέντρωση ξενικής μέδουσας, είναι η Κασιόπια Ανδρομέδα, που έχει καταγραφεί ποτέ στην Μεσόγειο. Σε μία λιμνούλα μπόρεσαν να μετρήσουν περισσότερα από 14.000 άτομα από το συγκεκριμένο είδος της ανάποδης μέδουσας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα, καθώς έχουμε μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή τον βιολόγο Κωνσταντίνο Καλαέτζη. Κύριε Καλαέτζη, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε?
13: Καλό μεσημέρι, γεια σας, σας ακούω.
0: Είστε από τον υδροβιολογικό σταθμό Εν Ιδρύο Σάμου, Εν Ιδρύο Ρόδου, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, έτσι δεν είναι?
13: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα ήθελα λοιπόν, κυρία Καλέτζη, να μας πείτε αν αυτά τα ξενικά είδη τα οποία καταγράφονται στην περιοχή της Ρόδου, όπως το κόκκινο αυτό το καβουράκι όπως λέμε, αλλά και οι λεγόμενες ανάποδες μέδουσες, αν είναι κάτι ανησυχητικό.
13: Κοιτάξτε, είναι δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Ουσιαστικά το καβούρι έφτασε μόλις πριν μερικούς μήνες, στον προηγούμενο χρόνο τέλος πάντων. Είναι η πρώτη καταγραφή για τη χώρα μας. Είναι βέβαιο ότι τους επόμενους μήνες θα επεκταθεί και σε υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Είναι πολύ μικρό σε μέγεθος. Σίγουρα δεν γνωρίζουμε βέβαια αν είναι βρόσιμο, γιατί είδα πολλές τέτοιες ερωτήσεις στο διαδίκτυο.
0: Και ήταν και μία που θα σας έκανα και εγώ, γιατί κάτι τέτοιο συζητούσαμε και εμείς στα γραφεία.
13: Κοιτάξτε, είναι πολύ μικρό. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για μέγεθος γύρω στα 2 εκατοστά του καβούρκι του. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό. Έχουν καταγραφεί στην οικογένεια άλλα είδη τα οποία είναι τοξικά. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι πρόκειται για ένα βρόσιμο είδος. Μπορεί και να μην έχει δηλητήριο, έτσι. Μπορεί να είναι τελείως ακίνδυνο. Αλλά σε καμία περίπτωση, χωρίς να γίνει μια μελέτη πρώτα για την ασφάλεια βρώσης, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα βρώσιμο είδος.
0: Ναι.
13: Τώρα, σχετικά με την μέδουσα. Η ξενική μέδουσα, η Κασιόπια, έχει φτάσει στην Μεσόγειο από το 1900.
0: Ναι.
13: Τώρα, σχετικά με την μέδουσα.

0: 2.600 μέδουσες σε μία μικρή μόλις λιμνούλα στην περιοχή της Καλλιθέας, στη Ρόδο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τίθεται θέμα ασφάλειας σε καμία περίπτωση, γιατί μιλάμε για τέτοια πυκνότητα μόνο μέσα στη λιμνούλα αυτή, η οποία είναι μία ρηχή λίμνη, δηλαδή βάθους ενός με 1,5 μέτρο το μέγιστο.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αποτελεί, ας πούμε, κολυμβητική δεξαμενή ή κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος για τους λιόμενους. Και επίσης να πω ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή μπορεί να έχει αλλάξει τελείως, να αλλάζει αυτό τελείως εποχικά. Δηλαδή μπορεί τώρα να έχει.
1: Αυτό οφείλεται στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή που συνηθίζουμε να λέμε, εκεί οφείλεται όλο αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα.
0: Κοιτάξτε, το είδος εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόργασης του Σουέζ. Από εκεί και πέρα σίγουρα η κλιματική αλλαγή και η θέρμανση των θαλασσών τα βοηθάει όλα αυτά τα είδη να εγκατασταθούν και άρα να αναπτύξουν πληθυσμούς. Αλλά για τη συγκεκριμένη λιμνούλα το θέμα είναι μικροκλιματικό. Δηλαδή οι μικροκλιματικές συνθήκες μέσα σε αυτήν οδήγησαν σε αυτήν την τεράστια έξαρση και αναπαραγωγή.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Καλαϊντζή, για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Γεια σας.
1: Γεια σας. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κοζάνης και στον Αντώνη Μαυρίδη, καθώς έχουμε ανοιχτή ενημερωτική συνέλευση, την οποία διοργανώνει μεθαύριο Παρασκευή ο Σύλλογος Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις αποφάσεις, μάλιστα, του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη μετεκατάσταση του οικισμού, που αλλάζει φυσικά όλα τα δεδομένα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Την Παρασκευή, λοιπόν, μεθαύριο στις 7 το απόγευμα στο Πολύκεντρο Ακρινής θα πραγματοποιηθεί αυτή η έκτακτη ανοιχτή ενημερωτική γενική συνέλευση μετά την απόφαση που έχουμε από το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το οποίο έκρινε ότι το κράτος παρανομεί αρνούμενο να υλοποιήσει την απόφαση για τη μετεγκατάσταση του χωριού, ενώ απέρριψε τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις ακύρωσης των δικαιωμάτων των κατοίκων της Ακρινής με την κατάργηση του νόμου μετεγκατάσταση Ακρινής. Είχε καταργηθεί ο νόμος, ο οποίος δεν υλοποιήθηκε ποτέ επί πολλά χρόνια, και βεβαίως μετά προέκυψε μια πρόταση και μια κυβερνητική ουσιαστικά εξαγγελία και ανακοίνωση και υλοποίηση για να γίνει το πράσινο χωριό στην Ακρινή. Κάτι που βεβαίως το Συμβούλιο, το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης, έκρινε ότι είναι παράνομο και ότι πρέπει να επανέλθει με την κατάσταση και να υλοποιηθεί. Μάλιστα, εντός του επόμενου εξαμήνου πρέπει να βγει και ένα προεδρικό διάταγμα που να ορίζει τη διαδικασία αναγκαστικής απαλωτρίωσης του οικισμού της Ακρινής και να προχωράει τη μετεγκατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Η έκτακτη ανοιχτή ενημερωτική γενική συνέλευση, λοιπόν, θα συζητήσει όλα αυτά τα θέματα. Δικαιώνει ουσιαστικά την πολύχρονη, επίμονη και μεγάλη μάχη που έδωσε ο Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής, όπου εκεί πήγε στα δικαστήρια και κέρδισε, έφτασε να κερδίσει αυτή την δικαστική διαμάχη. Κεντρικός εισηγητής στην συνέλευση της Παρασκευής θα είναι ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου, Αναστάσιος Γκανάτσιος, ο οποίος θα εξειδικεύσει και θα αναλύσει το πρακτικό συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να πούμε μάλιστα ότι όλα αυτά θα γίνουν εν όψη και της κρίσιμης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επικρατείας στη 1 Φεβρουαρίου του 2027 και τις εναλλακτικές νομικές και αγωνιστικές δράσεις που ήδη διαμορφώνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να προχωρήσει με την κατάσταση του οικισμού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον συνάδελφο Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Καθώς, Κώστα, πόσο φαίνεται, υπάρχει μια υπόθεση μακροχρόνιας υπεξαίρεσης η οποία αποκαλύφθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
4: Ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της ασφάλειας Πλέας Σπορτιάτη, αποκαλύφθηκε και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 41χρονης καθαρίστριας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, η οποία κατηγορείται ότι τα τελευταία 15 χρόνια έκλεβε σεντόνια, είδη καθαρισμού, μέχρι και τρόφιμα. Χαρτικά, μέχρι και τρόφιμα από το νοσοκομείο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε διαβάστηκε εδώ στην εισαγγελία και ο εισαγγελέας θα αποφασίσει.

0: συζήτηση για την περαιτέρω ποινική της μεταχείρισης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Εξιχνιάστηκαν τώρα δύο διαφορετικές περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης που διαπράχθηκαν τον Ιούλιο του 2026 στον Πύργο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού και ενός ημεδαπού άνδρα για το αντίστοιχο αδίκημα. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Έχει περισσότερα, Χρήστο.
2: Αυτό έτσι συνεχίζουν τη δράση τους οι ειδικοί και οι λογιστές μαϊμούδες, όπως θα το πούμε, γιατί και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποίησαν το ότι είναι λογιστές για να εξαπατήσουν τα ηλικιωμένα θέματα τους. Στην πρώτη περίπτωση, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στον Άγιο Ηλία του Πύργου, μια κοινότητα κοντά στον Πύργο. Παρουσιάστηκε λοιπόν ως λογιστής και την έπεισε με το πρόσχημα της αποφυγής προς τίμου να τοποθετήσει κοσμήματα σε μια τσάντα και να τα τοποθετήσει εκτός της οικίας προκειμένου να έρθουν να τα πάρουν για να μην φορολογηθεί και να μην υποβληθεί σε πρόστιμα. Στην συνέχεια, ο κατηγορούμενος, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος που είναι αλλοδαπός, κινήθηκε μεταξύ μαζί με ένα άγνωστο συνεργό του, μετέβη το σημείο και πήρε φυσικά αφαίρεση στα κοσμήματα. Στη δεύτερη περίπτωση τώρα, ο δράστης που είναι ημεδαπός επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στον Πύργο, προσποιήθηκε επίσης ότι είναι λογιστής, την έπεισε με ψευδείς παραστάσεις να παραδώσει κοσμήματα τα οποία είναι συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. Με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι.
2: Θα τοποθέτησε εξωτερικά του σπιτιού της η γυναίκα και διαπίστωσε ότι πολύ γρήγορα τα κοσμήματα αυτής της αξίας είχαν κάνει φθερά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στο μικροσκόπιο της τροχέας μπαίνουν και στην Πάτρα οι αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών, με τους ελέγχους να εντείνονται και τα πρώτα πρόστιμα να έχουν ήδη επιβληθεί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ανήλικους χρήστες. Η Δήμητρα Αναργύρου τώρα από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και μάλιστα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, ο οποίος εργάζεται και στην τροχέα, μας ενημέρωσε ότι οι αρμόδιοι αστυνομικοί πραγματοποιούν ήδη ελέγχους όχι μόνο στο οδόστρωμα, αλλά και σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια και άλλα σημεία του κέντρου της πόλης, όπου συχνά εντοπίζονται παραβάσεις. Αντίστοιχοι έλεγχοι, βέβαια, πραγματοποιούνται και εκτός του κεντρικού ιστού. Μάλιστα, έχουν ήδη βεβαιωθεί και κάποια πρόστιμα στην Πάτρα, τα πρώτα πρόστιμα και εδώ. Η εντατικοποίηση των ελέγχων έρχεται μετά το πρόσφατο ατύχημα που είχε ένα 16χρονο και μία 14χρονη, δύο παιδιά με πατίνι, με αποτέλεσμα να δίνουν αυτή τη στιγμή μάχη για τη ζωή τους στο νοσοκομείο. Είναι πολύ σκληρό αυτό λοιπόν. Mm-hmm. Έτσι, στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκονται και η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας, αλλά και η χρήση προστατευτικού κράνους, αλλά και η ύπαρξη της προβλεπόμενης ασφάλισης. Τώρα, Βίκη, το ισχύον πλαίσιο για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα έχει ήδη αυστηροποιηθεί σε όλη την Ελλάδα, με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις να προβλέπουν μεταξύ άλλων και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και κατοχή αποδεικτικού ασφάλισης από τον οδηγό. Παράλληλα, βέβαια, το κράνος παραμένει υποχρεωτικό για όλους τους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, ενώ προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες για τα σημεία και τον τρόπο κίνησής τους.
1: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για αποτρόπες δολοφονίες των άγριων αλόγων του Ένου στην Κεφαλονιά, κάνει λόγο σε επιστολή της στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Ιθάκη Σωτήρη Κουρή η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα Ζώα, το Κυνήγι Νέμεσης, ζητώντας άμεσα μέτρα για την προστασία και διαχείριση των αλόγων του Ένου. Ο Σάκης Νέγκας από την Ερθή Ζάκυνθο έχει περισσότερα. Σάκη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, η συγκεκριμένη περιβαλλοντική οργάνωση λέει ότι έχει επανειλημμένες αναφορές από κατοίκους της περιοχής του Ελιού στην Κεφαλονιά, επισκέπτες και φορείς, καθώς και πλήθος δημοσιευμάτων, τα οποία περιγράφουν μια διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση σχετικά με τα ελεύθερα άλογα του Ένου. Η κατάσταση, όπως αναφέρει, που έχει διαμορφωθεί, δεν επιτρέπει πλέον ούτε αδράνεια ούτε μετακύληση ευθυνών. Πρόκειται για επιστολή της Ομοσπονδίας Νέμεσης στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Κυθάκη Σωτήρη Κουρή. Αναφέρει λοιπόν στην επιστολή της η Ομοσπονδία ότι τα ζώα έχουν εκτοπιστεί από τα ορεινά λόγω ανθρωπογενών αιτιών, ενώ οι καταγγελίες για πυροβολισμούς, τραυματισμούς και κακοποίηση αλόγων που αναζητούν τροφή και νερό συνιστούν σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της βιοποικιλότητας και ευσοΐας των ζώων. Μάλιστα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Νέμεσης, υπάρχουν μελέτες, προτάσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία και αρμόδιοι φορείς. Ωστόσο, η πραγματική κατάσταση στο πεδίο όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά έχει επιδεινωθεί σε βαθμό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Μάλιστα, η Ομοσπονδία προχώρησε σε επίσημη αναφορά προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλονιάς, το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας και το Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου. Εμείς θα απευθυνθούμε και στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ναι, προκειμένου να απαντήσει σχετικά, ο οποίος λέει ότι δεν είναι μόνο δικό του θέμα. Εδώ υπάρχει ένα κενό στη διαχείριση και στις αρμοδιότητες, καθώς σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη πρόκειται για ελεύθερα ζώα, δηλαδή αδέσποτα, άρα εμπλέκονται και τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Μάλιστα.
4: Και έχει τα δικά του επιχειρήματα, ναι, και σίγουρα δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται σε μια επικοινωνία που είχαμε μαζί του τις καταγγελίες, τις συγκεκριμένες καταγγελίες.
1: Μάλιστα.
4: Οπότε στο θέμα θα επανέλθουμε για να ακουστούν όλες τις πλευρές, σχόλες και απόψεις.
1: Εννοείται.
4: Πάντως είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Έτσι ακριβώς, Άκη. Έτσι ακριβώς.
4: Πρέπει να διευρευνηθεί περαιτέρω.
1: Έτσι ακριβώς, και δεν θα μείνουμε εδώ. Θα δούμε όλες τις πλευρές και θα επανέλθουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άκη.
4: Καλημέρα.
1: Τώρα, τρίτος ψεκασμός για την αντιμετώπιση του δάκου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το χρονικό διάστημα στην Κρήτη, με προβλήματα να καταγράφονται σε χωριά του νομού Λασιθίου που δεν υπάρχουν οι αρμόδιοι εργολάβοι. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς έχουν πράγματα. Να σας πω λοιπόν ότι, όπως επιβεβαιώνει η Διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης της περιφέρειας Λασιθίου, Αγγελική Καραταράκη, τις επόμενες ημέρες και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των δομοκτώνων θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του τρίτου της δακοκτονίας. Ωστόσο, η φετινή διαδικασία έχει προβλήματα. Φαίνεται ότι στον Δήμο Αγίου Νικολάου, στις τοπικές κοινότητες Βρουχά, Λούμα, Σινιά, όπως σχετικός διαγωνισμός απέβει άγωνος, δεν υπάρχει εργολάβος για να κάνει ψεκασμούς. Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και στο Δήμο της Ιεράπετρας, στις κοινότητες Καλαμάφκα, Μακρυλιά, Μεσελέρι, όπου επίσης είναι εκτός προγράμματος, διότι δεν έχουμε εργολάβο ψεκασμού. Γίνεται προσπάθεια από την περιφέρεια προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος για να κάνει αυτή τη δουλειά, τους απαραίτητους ψεκασμούς για το δάκο. Είναι πάντως ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται κάθε χρόνο, και όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται δυσκολότερη η διαδικασία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση για συγχώνευση των δύο τμήματων της δεύτερης τάξης του Γυμνασίου Παμφίλων λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, το ρεπορτάζ έχει Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
6: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Όντως έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στο Γυμνάσιο Παμφίλων η απόφαση για τη συγχώνευση των δύο τμήματων της δεύτερης τάξης 1, με αποτέλεσμα το νέο τμήμα που πρόκειται να γίνει να αριθμεί 26 θέσεις. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι ενημερώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς σε δύο μέρες ανοίγουν το σχολείο και ζητούν να ανακληθεί απόφαση. Όπως αναφέρουν, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το μαθησιακό προφίλ της τάξης, καθώς από τους 26 μαθητές οι 8 έχουν γνωματεύσεις για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ενώ ακόμα οι 4 παιδιά βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Το αίτημά τους είναι να παραμείνουν και τα δύο τμήματα της Δευτέρας Γυμνασίου και να εξεταστούν άμεσα όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Μάλιστα, να σου πω ότι αύριο, στη 1:00 το μεσημέρι, οι γονείς έχουν συνάντηση με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να συζητηθούν τα αιτήματά τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, και από τη Λέσβο να πάμε στη Σάμο, καθώς παρά τις αντικσοότητες που αντιμετωπίζουν οι αμπελοκαλλιεργητές της Σάμου, όπως μεταξύ άλλων τις σοβαρές ζημιές που προκαλούν στις καλλιέργειες στα αγριογούρουνα σε ορεινές περιοχές, συνεχίζουν τη συγκομιδή του περίφημου άσπρου μοσχάτου. Μάλιστα, φέτος η παραγωγή αναμένεται αυξημένη, ενώ η ποιότητα του καρπού χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή. Ο Χάρης Ζαπουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη.
7: Γεια σας, καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το τρίγωνο του 2026 της Σάμου, με τους απελουργούς να συνεχίσουν τη συγκομιδή του περίφημου άσπρου μοσχάτου. Να πω ότι φύγαμε από τα παιδινά και τώρα είμαστε στα ορεινά. Οι πρώτες κοπές και παραλαβές έχουν ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο. Η διαδικασία συνεχίζεται, όπως είπαμε, και το Σεπτέμβριο. Θα φτάσει μέχρι και τις 15 του Σεπτέμβριου, ίσως να πάει και λίγο αργότερα. Ο ενιαίος τώρα υνοποιητικός συνεταιρισμός παραλαμβάνει τον καρπό των παραγωγών και προχωρέα στην υλοποίηση στο ενοποιείο του που είναι στο Καρλόβαση. Τώρα, ο φετινός τρίγωνος δεν εξελίσσεται βέβαια χωρίς δυσκολίες, να το πούμε, σε ορισμένες περιοχές, όπως παραδείγματος ο Πύργος και κάποιες άλλες περιοχές ψηλά, έχουν υποστεί ζημιές από τα αγριογούρουνα. Έχουν χαθεί ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής. Μου έλεγε συγκεκριμένα αγρότης ότι είχε για να πάρει από 4 στρέμματα στα φύλλα και τελικά κατάφερε να πάρει μόνο από μισό στρέμμα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυξημένη όμως παραγωγή, ενώ ιδιαίτερα θεωρητικά είναι τα πρώτα μηνύματα και από την ποιότητα των σταφυλιών. Μάλιστα. Οι δυσκολίες δεν κάπτουν τους ανθρώπους τώρα του αμνιώτικου αμπελώνα. Όπως λένε οι ίδιοι, η παραγωγή αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας του νησιού. Και μάλιστα, αυτό που λένε είναι ότι παρά τις δυσκολίες συνεχίζουμε την καλλιέργεια. Αυτή είναι η ιστορία της Σάμου. Αυτή είναι η ιστορία που μας άφησαν οι γονείς μας. Βίγη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα θα προχωρήσει σε έκδοση πρόσκλησης για συμμετοχή δήμων, φορέων αλλά και του ίδιου του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου για συμμετοχή σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών για τις ανάγκες φυσικά της φοιτητικής στέγασης της πόλης που φιλοξενούν τμήματα ή σχολές του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριβίκη. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα είπες. Υπάρχει αυτή η πρόθεση να εκδώσει μια πρόσκληση η Περιφέρεια Πελοποννήσου άμεσα για την λεγόμενη φοιτητική στέγη που αφορά βέβαια το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση θα κάνει λόγο για κατασκευή Βίκη νέων κτηρίων ή ακόμα και για μισθώσεις κτηρίων. Θα κληθούν λοιπόν οι Δήμοι ή και το ίδιο το Πανεπιστήμιο να συμμετέχουν στην πρόσκληση αυτή. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές λεπτομέρειες του σχεδίου. Σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Θυμίζω ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σήμερα διαθέτει φοιτητικές εστίες σε Καλαμάτα, Πάτρα και από φέτος στην Τρίπολη, που απέκτησε λοιπόν νέα φοιτητική εστία και μάλιστα αυτές τις ημέρες θα έχουμε και τα εγκαίνια. Οι εστίες πάντως, Βίκη, δεν αρκούν για την παροχή στέγασης, αφού Κόρινθος, Σπάρτη και Ναύπλιο στερούνται τέτοιων υποδομών. Πρόσφατα ακόμα και η Λαϊκή Συσπήρωση Πελοποννήσου μιλά για 300 κρεβάτια στο σύνολο που έχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες, όταν οι φοιτητές, Βίκη, ξεπερνούν τις 16.000 και πλέον οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε 5 πόλεις. Άρα λοιπόν είναι και εδώ έντονο το θέμα της φοιτητικής στέγης. Θα προκύψει αυτή η πρόσκληση από Περιφέρεια Πελοποννήσου. Υπάρχουν κάποια χρήματα, γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε τι ακριβώς θα λέει αυτή η πρόσκληση σε λίγες ημέρες και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για να έχουμε νέες φοιτητικές εστίες στέγες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Οι χρηματοδοτήσεις των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων Δήμων της Θράκης συζητήθηκαν σε σύσκεψη που είχε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Θράκης και δημάρχους της περιοχής. Θα μας ενημερώσει γι' αυτό η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Την ένταξη ουσιαστικά των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων των Δήμων Διδημοτήχου, Σουφλίου, Κομοτηνής, Μαρονίας Σαπών και Αριανών Ροδόπης στο Πράσινο Ταμείο εξέτασαν σε αυτή τη σύσκεψη που είχαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έγινε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κ. Κυριαζόπουλος και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, ο κ. Παρασκευόπουλος. Μαζί ήταν βέβαια και δήμαρχοι της Θράκης και υπηρεσιακοί παράγοντες. Τώρα, εκτός από την διερεύνηση να μπουν λοιπόν στο Πράσινο Ταμείο και να χρηματοδοτηθούν από εκεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια των συγκεκριμένων Δήμων, είχαμε παράλληλα και τη συζήτηση μέσω της χρηματοδότησης από την πρόταση γέφυρα του ΤΕΕ Θράκης να ολοκληρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια ακόμη των Δήμων Ορεστιάδας, Σαμοθράκης, Ιάσμου και Μίκης. Τώρα, η Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει άμεσα στην έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων τόσο για τις νέες εντάξεις όσο και για τη διασφάλιση της συνέχισης των συμβάσεων στους Δήμους. Και στη σύσκεψη τέθηκε εμφατικά και η ανάγκη συμμετοχής των Δήμων και της Ανατολικής Μακεδονίας, γιατί όλοι οι Δήμοι, που σας είπα, ήταν από τη Θράκη, και συζητείται τώρα και για τους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας να μπουν στο ίδιο πρόγραμμα για να αποκτήσει όλη η περιφέρεια ολοκληρωμένα και σύγχρονα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
1: Μάλιστα.
9: Τώρα, η εξέλιξη αυτών των θεμάτων θα επανεξεταστεί, πρέπει να πούμε, Βίκη, σε μια νέα συνάντηση που θα γίνει, γιατί ο κ. Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, απίφθινε πρόσκληση στην Υφυπουργό να έρθει στη Θράκη, την αποδέχτηκε. Mm-hmm. Επομένως θα παρακολουθήσουν τώρα πολύ γρήγορα και την εξέλιξη αυτών των προτάσεων που συζητήθηκαν, Βίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η κρουαζιέρα τόσο πανελλαδικά όσο και σε τουριστικά νησιά όπως η Κέρκυρα. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους καταγράφηκαν συνολικά 3.580 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια. Λικούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κατά το πρώτο οχτάμινο λοιπόν του έτους, οι 3.580 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων αφορούν 4.708.300 επιβάτες, ενώ τα συνολικά έσοδα από το τέλος κρουαζιέρας για τη χώρα μας διαμορφώθηκαν στα 36.400.000 ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της Κέρκυρας στα παραπάνω μεγέθη. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου στο λιμάνι του νησιού καταγράφηκαν 352 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων με περίπου 660.000 επιβάτες, ενώ το τέλος κρουαζιέρας που αντιστοιχεί στις προσεγγίσεις αυτές διαμορφώθηκε συνολικά στα 2.634.000 ευρώ. Το ποσό αυτό ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας λαμβάνει ποσό ύψους 878.000 ευρώ για το 2026. Αν στο ποσό αυτό προσταθούν και τα 540.000 ευρώ που αντιστοιχούν για το 25, το συνολικό ποσό που αποδίδεται στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας στους πρώτους 13 μήνες εφαρμογής του μέτρου από τις 21 Ιουλίου του 2025 ανέρχεται σε 1.418.000 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για τα ταμεία του Δήμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργε. Εκδήλωση τώρα παρουσίασης των τεχνικών και οικονομικών μελετών αξιοποίησης των ιαματικών και φυσικών πόρων του Δήμου Αμιντέου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμο από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
11: Η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου στα μπάνια της Δημοτικής Κοινότητας Λιμνοχωρίου, καθώς και η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου νερό γεώτρησης πόηρο στο ξινό νερό, θα δοθούν επίσημα παρουσίαση των τεχνικών και οικονομικών μελετών που έχει κάνει ο Δήμος του Αμιντέου σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Αμιντέου, προκειμένου να δείξουν τη σημαντικότητα αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου της περιοχής, έτσι ώστε να αναπτυχθεί τουριστικά και οικονομικά η περιοχή του Αμιντέου, που είναι από τις πρώτες περιοχές που μπήκε στην απολιγνητοποίηση μετά την πάυση λειτουργίας του θερμοελεκτρικού σταθμού το 2020, αλλά και την πάυση λειτουργίας των ορυχείων εκεί της περιοχής, που είναι μία από τις περιοχές που έχει πληγεί πάρα πολύ με την απουσία των νέων από την περιοχή και χρειάζεται να γίνουν τέτοιες ενέργειες, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κύριος Λιάστης, στην ΕΡΤ Φλόρινας, προκειμένου να αξιοποιηθεί τουριστικά η περιοχή, να αναπτυχθούν επενδυτικές δράσεις και σχέδια έτσι ώστε να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας και να παραμείνουν οι νέοι στις περιοχές του Αμιντέου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Τώρα να πούμε, έχουμε 4 τραυματίες, έτσι να πούμε μια τελευταία ενημέρωση από το τροχαίο που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Νεάπολικα, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε σε στάση λεωφορείου. 4 είναι οι τραυματίες σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και μία 60χρονη μάλιστα με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Περισσότερα βέβαια στην ραδιοεφημερίδα που ακολουθεί. Εμείς να πάμε τώρα στην Φωτεινή Παλογιάννη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς Φωτεινή, έχουμε μουσικές παραδόσεις από τη Μακεδονία έως την Περσία που συναντιούνται στο 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών στην Ιμαθία.
12: Ακριβώς έτσι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Με ένα πολυσυλλεκτικό διήμερο εκδηλώσεων σε μουσεία και ιστορικούς χώρους στη Βέρεια και στις Αιγαίες αρχίζει σήμερα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό το 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγώ, με κεντρικό θεματικό άξονα ένας ήχος, μία κουλτούρα, η επιρροή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στις χώρες της Καθημάς Ανατολής. Μουσικές και πολιτιστικές παραδόσεις από τη Μακεδονία, την Καπαδοκία, την Περσία, την Παλαιστίνη, τον Λίβανο, την Αίγυπτο και την Κύπρο συναντώνται με κοινό ιστορικό σημείο αναφοράς στον Μέγα Αλέξανδρο. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει αφήγηση για παιδιά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, εργαστήριο παραδοσιακών φορεσιών και κοσμημάτων στο Βυζαντινό Μουσείο, και συναυλία με δύο ούτια στα δίδυμα Οθωμανικά Λουτρά. Στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών, ο James Wiley παρουσιάζει περσικά και αφγανικά μουσικά όργανα όπως το Ραμπάπ, το Σαντούρι και το Τομπάκ με τη συμμετοχή φοιτητών και διδασκόντων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τέλος να πούμε, η βραδιά ολοκληρώνεται με εργαστήριο για τη μουσική και την κουζίνα των Ελλήνων της Καπαδοκίας, ενώ αύριο στις 8.30 ακολουθεί στους Βασιλικούς Τάφους η κεντρική συναυλία από τη Δυτική Μεσόγειο στην Ινδία με καλλιτέχνες από τη Σρι Λάγκα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε τώρα με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά έθριο σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η έντονη κινητικότητα στα διπλωματικά, στο διπλωματικό πεδίο, δίνει το στίγμα σήμερα της επικαιρότητας. Το Παρίσι ο Πρωθυπουργός, μία ημέρα μετά τα μηνύματα που έστειλε στην Τουρκία από την Αίγυπτο, σήμερα είναι στη Γαλλική Πρωτεύουσα. Την Παρασκευή πηγαίνει στο Καστελόριζο και μετά Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Τέσσερις τραυματίες μέχρι στιγμής. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε υδροηλεκτρικό σταθμό στο Ρίτομ στη Νότια Ελβετία. Για αρκετούς τραυματίες κάνουν λόγο τοπικά μέσα σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδος είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζουν την ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο New Andros χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Πύραυλη κατά της Ιορδανίας από τους φρουρούς της Επανάστασης, η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Καθιέρωση ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκι για όσους τίθενται σε περιοριστικούς όρους για ενδοκρινιακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Φωτιά εντωμεταξύ έχουν πάρει διεθνείς τιμές των καυσίμων. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Εντωμεταξύ είχαμε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, ένα αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε σε στάσιο που περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τέσσερις επιβάτες οι οποίοι έχουν τραυματιστεί, ενώ ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο, καθώς και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ. Θα πάμε σε λίγο στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τα νεότερα από αυτό το απίστευτο περιστατικό μέρα μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται στη Γαλλία. Να ξεκινήσουμε μέσω Γαλλίας. Στο Παρίσι, μετά την Αίγυπτο, βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που συγκαλεί ο Γάλλος Πρόεδρος σε μια χρονική περίοδο που κυριαρχούν οι εξελίξεις στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και με φόντο πάντα τη νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και την Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάμε για μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο, σε μια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, Έλενα, που αναδεικνύει τις σχέσεις και τις συμμαχίες που έχει χτίσει η ελληνική διπλωματία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε όμως με την Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, η οποία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Grand Palais. Διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι και οικοδεσπότης. Στη Σύνοδο είναι εντυπωσιακό ότι έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι από περίπου 120 χώρες, αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων, διαστημικών υπηρεσιών και βιομηχανιών. Η ατζέντα τώρα, σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, κινείται στους τρεις άξονες: παγκόσμια διαστημική οικονομία και διεθνείς συνεργασίες. Πώς μπορεί το διάστημα και η εξερεύνησή του να αποτελέσει πλεονέκτημα για την ανθρωπότητα. Και το τρίτο είναι η διαστημική άμυνα και ασφάλεια. Τώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φτάσει στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος τη Γαλλία, στο Μέγαρο των Ηλυσιών, προ τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Τώρα, πριν από τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπω είπε και εσύ, θα υπάρξει μία ανακοίνωση, αυτή είναι η πληροφορία μα από την ελληνική πλευρά, από τον Πρωθυπουργό, μία επίσημη ανακοίνωση τη συμμετοχή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη, του Ανδριανού Γολέμη, σε αποστολή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε συναντηθεί και είχε πραγματοποιήσει σύσκεψη με τον Γολέμη τον περασμένο Ιούνιο, τονίζοντας μάλιστα ότι αποτελεί καταλήτη έμπνευσης για όλους μας και κυρίως για τους νέους. Τέλος, όπως είπες και εσύ, αναμένεται να δούμε την ατζέντα που θα κλειδώσει τη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια πολύ ιδιαίτερη γεωπολιτική συγκυρία αυτή τη στιγμή, με πολλά ανοιχτά μέτωπα. Μένει να δούμε πώς θα κλειδώσει η ατζέντα. Γρηγόρη.
0: Ελένα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε και βεβαίως όταν θα έχουμε το απόγευμα την συνάντηση θα μεταδώσουμε τις δηλώσεις εδώ από το Earth News Radio 105,8. Τώρα να μείνουμε στα της διάσκεψης για το διάστημα. Μια διάσκεψη που αφορά άμυνα, τηλεπικοινωνίες, πρόσβαση σε δεδομένα και βεβαίως την κλιματική αλλαγή. Ο κύριος Γιάννης Δαγκλής, ο καθηγητής διαστημικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο τι μας αφορά εμάς εδώ στην Ελλάδα αυτή η διάσκεψη για το διάστημα.
2: Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Συνόδου για την Ελλάδα είναι η επίσημη πλέον ανακοίνωση Έλληνα αστροναύτη, αποστολή στην οποία θα συμμετέχει Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης, ο Αδριανός Γολέμης. Κάτι το οποίο είχε γίνει μια προαναγγελία, θα έλεγα, το καλοκαίρι, αλλά τώρα πλέον θα γίνει πιο επίσημα. Δηλαδή, πιο επίσημα δεν γίνεται προφανώς.
3: Okay, έχουμε έναν αστροναύτη. Με το διάστημα, η χώρα τη.
2: Η χώρα έχει εδώ και θα έλεγα 2 χρόνια έχει και πολύ εφαρμοσμένη σχέση πλέον, αφού υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Η χώρα δηλαδή διαθέτει πλέον δικούς της εθνικούς δορυφόρους, οπότε έχει πολύτιμη πληροφορία υψηλής ανάλυσης από το διάστημα δική της, χωρίς να πρέπει να αγοράζει αυτά τα δεδομένα, που είναι απαραίτητα για πολλούς λόγους, που θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα για ποιο λόγο είναι απαραίτητα αυτά τα δεδομένα.
3: Τι δεδομένα είναι, μπορούμε να μάθουμε?
2: Ναι, βεβαίως. Είναι δεδομένα που αφορούν, είναι και οπτικά με την έννοια δηλαδή του στο ορατό φάσμα, αλλά και θερμικά, τα οποία σχετίζονται με δασικές πυρκαγιές, και υπερφασματικά ραντάρ, θα έλεγα μάλλον, δεδομένα ραντάρ, τα οποία δίνουν πληροφορίες για τη θάλασσα, για παραμόρφωση εδάφους, για χρήση γης. Είναι δηλαδή όλα προϊόντα που δεν έχουν τόσο χαρακτήρα επιστημονικό, εξερεύνησης δηλαδή ή επιστημονικής έρευνας, αλλά καθημερινής χρήσης. Είναι χρηστικά δεδομένα.
3: Οπότε, το αποφύγατε, ναι. Να το ρωτήσω εγώ, έχουν να κάνουν και με την άμυνα της χώρας?
2: Βεβαίως.
0: Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα όχι και τόσο ήρεμα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων, στα όχι και τόσο ήρεμα νερά το τελευταίο διάστημα, βεβαίως, με τη νέα ένταση που έχει υπάρξει. Σαφή μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο και την Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, διεμήνυσε. Η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε και ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ δεν έλειψαν και αναφορές για το δίκαιο της θάλασσας, στις θαλάσσιες ζώνες, την αποχή από την απειλή, τη χρήση βίας και την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
4: Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει.
0: Πάμε λοιπόν στην διπλωματική μας διδάκτρια Καταρίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το μήνυμα που εστελθές από την Τριμερή στο Ελαλαμέν της Αιγύπτου. Από εκεί λοιπόν μετέβει σήμερα στο Παρίσι η Καταρίνα. Την Παρασκευή θα πάει στο Καστελόριζο και μετά έχουν σειρά Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Τι σημαίνουν όλα αυτά, τι σημαίνει όλη αυτή η κινητικότητα που καταγράφεται? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της Ελλάδας και βέβαια η Αθήνα είναι ισχυρότερη από ποτέ. γίνονται. Είναι το μήνυμα που στέλνει η Αθήνα και με τις επισκέψεις αυτές, οι οποίες είναι τακτικές και προγραμματισμένες. Ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν χτες τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, τα ακούσαμε χαρακτηριστικά από το Κάιρο. Σήμερα επίσης για τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας, οι οποίες είναι σαφείς, έδωσε συνέντευξη εφόλης της ύλης για τα ελληνοτουρκικά ο Υπουργός Εξωτερικών, κάνοντας λόγο ότι η επαγρύπνηση της χώρας είναι δεδομένη και επισημένοντας ότι η εποχή της πατριωτικής αντιμετώπισης έχει παρέλθει ανεπιστευτή. Επιδιώκουμε το διάλογο όμως, είπε ο κ. Κεραπετρίτης, ο οποίος περιμένει υποχωρήσει από την πλευρά της Ελλάδας, να διαψευστεί παταγωδός. Προφανώς ανέφερε, απαντώντας για το αν έχει φοβάται θερμό επεισόδιο, είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Η αίσθησή του είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου, όμως είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Πάντως η κυβέρνηση, να τονίσουμε Γρηγόρη, επισημαίνει παράλληλα ότι επιλέγει να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία ακόμα και στις περιόδους αυξημένης έντασης. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πριν από λίγη ώρα: ποτέ να μην κλείνει την πόρτα του διαλόγου. Το να την κλείνει την πόρτα του διαλόγου ουσιαστικά αποτελεί μια παρακαταθήκη πολέμου και όχι ειρήνης. Τέλος, να πούμε όπως ήδη προανέφερε, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Καστελόριζο για τις εορταστικές εκδηλώσεις της απελευθέρωσής του το Σεπτέμβριο του 1943. Μια συμβολική επίσκεψη και όχι μόνο.
0: Την Παρασκευή είναι η επίσκεψη αυτή.
5: Ακριβώς. Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη. Είναι στις 13 Σεπτεμβρίου του 1943 η απελευθέρωση. Του Καστελόριζου είναι το πρώτο νησί το οποίο απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια της κατοχής μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών.
0: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και βεβαίως μετά σειρά ετοιμάζει αποσκευές σε εισαγωγικά ο Πρωθυπουργός για τις Βρυξέλλες αργότερα βεβαίως και για τη Σαουδική Αραβία όμως.
5: Ακριβώς.
0: Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στον απόϊχο της νέας έντασης ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε ότι η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδος είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Ο κ. Γεραπετρίτης προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.
6: Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Επιδιώκουμε το διάλογο, το αποδείξαμε στην πράξη ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να απορροφούμε εντάσεις. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδός. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε. Δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα. Και η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε παρούσα, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, για να δείξουμε έμπρακτα ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει οποιοδήποτε δικαίωμα.
0: Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόγλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υπογράμμισε δε ότι έχουμε μπροστά μας δύο ορόσημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
7: Τα επόμενα δύο ορόσημα είναι η Γαλάζια Πατρίδα, ναι, το ένα, και το άλλο, το οποίο θα προκαλέσει διπλωματική ένταση, αλλά μόνο διπλωματική ένταση, και το άλλο είναι η πόντιση του καλωδίου έρευνες. Θα χρειαστούμε εξαιρετικά λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να αποφύγουμε κρίση. Μάλιστα. Η κρίση μπορεί να είναι και επί του πεδίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι τουλάχιστον ήταν το μήνυμα των Τούρκων από την Κάσο το 2024. Άρα θα χρειαστεί, το στίχημα για μας είναι: ένα, να μπει το καλώδιο; δύο, να μην παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, να μην υποχωρήσουμε, δηλαδή να μπει το καλώδιο χωρίς να δεχτούμε να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία, και όλα αυτά να γίνουν χωρίς πολεμικό επεισόδιο.
8: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη για το περιστατικό που είχαμε νωρίτερα, που σας λέγαμε με το αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε πάνω σε στάσιο που περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο και φαίνεται ότι υπάρχουν τραυματίες. Ο Κώστας Μπούρης, ο ρεπόρτερ μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, τι ακριβώς συμβαίνει? Μας ακούει ο Κώστας Μπούρης? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεσί μας με τον Κώστα Μπούρη, τον ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3. Στο περιστατικό πάντως φαίνεται ότι επλάξαν δύο λεωφορεία. Ένα λεωφορείο που προορευόταν, όπως φαίνεται, χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε στάση. Μιλάμε για ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ, το οποίο έπεσε πάνω σε στάση στη Θεσσαλονίκη μετά την στάση Κόκορα στην περιοχή της Νεάπολης, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, καθώς και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί 4 άτομα με κατάγματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο έχει εκτινάξει στα ύψη την τιμή του πετρελαίου, που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην οικονομική μας τάχτερη, την Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις τιμές που τελικά φτάνουν στον καταναλωτή το τελευταίο διάστημα και βάζουν φωτιά και πάλι στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κινούνται αυτή την ώρα που μιλάμε οι τιμές, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε νέα άνοδο των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 100,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό πάνω από 95. Ενώ πάρα πολύ μεγάλη είναι η αύξηση στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει σήμερα στα 78 ευρώ ένα μεγαβατόρα, χωρίς να έχει κλείσει ακόμα η συνεδρίαση. Όλο αυτό βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, έχει επιπτώσει στην εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη βενζίνη και το δίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σήμερα το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα και δεν λειτουργεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις χθεσινές τιμοληψίες, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,093 και του δίζελ στα 2,054. Ενώ υπάρχουν και νομοί, όπως για παράδειγμα οι Κυκλάδες, όπου η αμόλυβδη πουλιέται στα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Τώρα, μεγάλη είναι η αγωνία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 του μήνα, όταν θα αρχίσει, 15 Οκτωβρίου, όταν θα αρχίσει η κυκλοφορία του. Και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, μπορεί να ξεπερνάει η τιμή του το 1 ευρώ και 70 λεπτά το λίτρο.
0: Είναι μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι, σε κάθε περίπτωση, και μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, γιατί έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Αλλά σε ένα μήνα από τώρα θα το βρούμε μπροστά μας και αυτό το πρόβλημα. Σήμερα έχει ενδιαφέρον ότι έδωσε μια συνέντευξη τηλεόραση του Ερηνιούς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου Πινελόπη, και ρωτήθηκε για το αν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας για το πετρέλαιο πάντα.
8: Πράγματι, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε σήμερα από το Ερηνιούς, ρωτήθηκε όμως και χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, που παρουσίασε τα μέτρα για τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, και στις δύο περιπτώσεις άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης κοινωνίας, εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις, όπως είπε, χαρακτηριστικά θα επιβάλλουν και υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Η κατακλείδα του κ. Παπασταύρου είναι ότι δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, η κυβέρνηση δεν αφήνει κανέναν πίσω, άρα είναι έτοιμη να παρακολουθεί τις εξελίξεις για να λάβει μέτρα. Πάντως, να πούμε ότι όλη αυτή η αναστάτωση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές έχει επιπτώσεις και στις τιμές του ηλεκτρισμού στην εγχώρια αγορά.
0: Περιπάμε στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Παπασταύρου εδώ στη τηλεόραση του Ερηνιούς και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Οτιδήποτε χρειάστηκε, οτιδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για, αν χρειαστεί κάτι, να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
0: Αυτά λοιπόν. Ο κ. Παπασταύρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης κοινωνίας σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, και μέσα σε όλα αυτά είχαμε απεσιόδοξες προβλέψεις από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κ. Νίκο Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
10: Σας το λέω τώρα ότι αυτά είναι στιγμές μας το χειμώνα που θα λέμε πόσο έχει βενζίνη, 2 ευρώ, αυτή είναι να προπάμε να βάλουμε. Κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες, ούτε είναι και συμβατό με την ελληνική πραγματικότητα της οικονομίας. Διότι εμείς δεν είμαστε ένα κράτος όπως η Ελβετία ή κάποια άλλα της κεντρικής Ευρώπης ή η Αυστρία, που είναι οικονομικά πιο δυνατά για να μπορούν να αντέξουν. Έχουμε μεγαλύτερους μισθούς. Όλα αυτό δημιουργεί μια πίεση, λοιπόν. Δημιουργεί μια πίεση πολύ μεγάλη. Βλέπουμε και εμείς βασανιστικά, θα έλεγα, το πετρέλαιο, το τύπου Brent, να ανεβαίνει και να πλησιάζει τα 100 δολάρια. Σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια πόλεμη κατάσταση και στην Ουκρανία και στη Σαουδική Αραβία, στον κόλπο του Περσικού, στο Ιράν, δυστυχώς έχει επιφέρει το αποτέλεσμα οι τιμές να είναι σε υψηλά επίπεδα και να συνεχίζουν την ανηφόρα.
3: Με το πετρέλαιο θέρμανση, τι θα γίνει σε λίγο?
10: Το πετρέλαιο θέρμανση, ένα μήνα περίπου, ένα μήνα και κάτι, θα γίνει η κίνηση της περίοδου πετρελαίου. Ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι βορειότερες περιοχές της χώρας αρχίζουν και σιγοκαίνε τις φουφούδες, τα τζάκια. Okay.
3: Δεν κάνετε πρόβλεψη, λοιπόν, από ό,τι βλέπω για το θέρμανση. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι.
10: Θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό από ό,τι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο. Εκτός αν υπάρξει παρέμβαση δυναμική.
0: Ακούσαμε την Πινελόπη Μητρούλια, τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, να λέει ότι θα λέμε κάποτε το χειμώνα μπροστά μας ότι έχει 2 ευρώ η βενζίνη, πάμε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ. Θα είναι καλή η τιμή στα 2 ευρώ δηλαδή. Απεσιόδοξη προβλέψη, και όλο αυτό βέβαια δημιουργεί πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως μας έλεγες.
8: Όπως είπαμε προηγουμένως, η τιμή του φυσικού αερίου είναι αυτή την ώρα στα 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και για να δώσουμε ένα μέτρο σύγκρισης, να πούμε ότι πριν την έναρξη του πολέμου, το φυσικό αέριο πωλείται στην ευρωπαϊκή αγορά περίπου 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, τεράστια η αύξηση. Έχει επιπτώσεις στην τιμή του ηλεκτρισμού. Και να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες η χοντρική τιμή της εγχώριας αγοράς βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Να πούμε ότι η μέση τιμή για τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τον Αύγουστο είχαμε ήδη μια αύξηση 21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα δεν είναι καθόλου θετικές, καθώς λόγω του χειμώνα αυξάνεται και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά με τόσο υψηλές τιμές φυσικού αερίου, είναι φυσικό να ανεβαίνουν και οι τιμές του ηλεκτρισμού. Όμως, όπως είπαμε, η κυβέρνηση παρακολουθεί και ο στόχος είναι να παρέμβει εφόσον χρειαστεί. Και βέβαια, χθες ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο μια σειρά από μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, σε μια μείωση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος στο τέλος του 2019 κατά περίπου 30% σε σχέση με αυτό που ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2026.
0: Στο τέλος πότε είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα, να επαναλάβεις λίγο?
8: Στο τέλος του 2029. Και ο στόχος είναι από 23,78 λεπτά ανά κιλοβατόρα που ήταν η τιμή το δεύτερο εξάμηνο του 2025, να διαμορφωθεί η τιμή γύρω στα 17 ευρώ λεπτά ανά κιλοβατόρα στο τέλος του 2029.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά τα οποία συζητάμε στα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία ανακοινώθηκαν, ο πληθωρισμός του Αυγούστου από την Ελστάτ, και φαίνεται ότι έχει φτάσει στο 3,8%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι λένε τα στοιχεία της Ελστάτ, λοιπόν? Καλό μεσημέρι.
11: Ανωδικά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ανωδικά κινείται ο πληθωρισμός. Έφτασε στο 3,8% τον Αύγουστο, 3,4%. Ήταν ένα μήνα νωρίτερα τον Ιούλιο, 2,9 πέρσι τον Αύγουστο. Βλέπουμε και εδώ μεγάλη διαφορά, μία μονάδα. Εξέλιξη που εν πολύ οφείλεται στις τιμές ενέργειας αλλά και σε ανατιμήσεις σε ένα φάσμα υπηρεσιών. Η υψηλότερη τιμή, να πούμε με την ευκαιρία, το τελευταίο τετράμινο καταγράφηκε τον Απρίλιο, 5,4%. Είχαμε μια υποχώρηση έκτοτε, το Μάιο το 5,2, τον Ιούνιο στο 4,4 και τον Ιούλιο στο 3,4, αλλά παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα από το μέσο επίπεδο στην Ευρωζώνη. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο 40,2%, ακούσαμε και την Πινελόπη νωρίτερα σχετικά. Πετρέλαιο κίνησης 30,6%. Με λίγα λόγια, τα ενεργειακά ήταν που ενίσχυσαν τον πληθωρισμό.
0: Που δίνει τον τόνο σε αυτή την ανωδική πορεία.
11: Και η βενζίνη είχε μεγάλη αύξηση, 15,3%. Καλά, το πετρέλαιο θέρμανση 53,2%. Δηλαδή, αν έβγαινε σήμερα στην αγορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η τιμή του θα ήταν απλησίαστη. Mm-hmm. Αλλά και τα ακόμα και τα στερεά καύσιμα αυξήθηκαν 4,3%. Ο ηλεκτρισμός είχε μικρή μείωση 1,2%, αλλά είχαμε επίσης ανατιμήσεις στα ενοίκια κατοικιών. Τα ενοίκια συνεχίζουν να τρέχουν με υψηλές ταχύτητες, θα έλεγα, 6,2%. Η συντήρηση και επισκευή κατοικίας 4,5%. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, εδώ έχουμε μεγάλη αύξηση λόγω των καυσίμων, 17,4%. Και οι διακοπές ψηλά, 6,3%. Κηλικία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αύξηση τιμών 5,5%. Τα ξενοδοχεία, επίσης μεγάλη αύξηση, 14,1%. Ακόμα και τα ασφάλιστρα υγείας πήραν αύξηση 7%. Και αν δούμε έτσι επιμέρους λίγο τα τρόφιμα, ναι, τα είδη διατροφής, εδώ ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι με 13,5%, το αρνί και το κατσίκι με 11,3%, τα ψάρια 11,5%, όλα είναι στην ανηφόρα οι τιμές, Γρηγόρη. Απ' την άλλη βέβαια, από την άλλη πλευρά, σημαντικές είναι οι μειώσεις των τιμών στο ελαιόλαδο 15% και στα φρούτα 7,1%. Αν δούμε έτσι και λίγο τις ομάδες, ως προς τις ομάδες δηλαδή προϊόντων και υπηρεσιών, η ένδυση και η υπόδηση έχει μεγάλη αύξηση 5,3% και η στέγαση βέβαια ακόμη μεγαλύτερη 9,7%. Στις μεταφορές λόγω καυσίμων 7,7% και η εκπαίδευση, ακόμα και η εκπαίδευση έχει αύξηση 2,8%.
0: Όλα είναι σε αναλυτική πόλη. Υπάρχουν αναλυτικά τα στοιχεία και στο ernews.gr. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί και πού οφείλεται αυτή η ανωδική πορεία στις τιμές των καυσίμων, στις τιμές του μαύρου χρυσού, στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού. Πού οφείλεται αυτό? Στην ένταση που βλέπουμε να κλιμακώνεται επικίνδυνα και πάλι στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τις ΗΠΑ να ανταλλάσσουν άμεσα στρατιωτικά πλήγματα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή μαρτυρία και θα μας πει περισσότερα, γιατί βλέπουμε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ιρανικά πετρελοφόρα, ενώ η Τεχεράνη, η Δέσποινα, απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία και στον Περσικό κόλπο. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως είπες, η έντοση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Το Ιράν καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων στον Περσικό κόλπο και τη θάλασσα του Ομάν, χαρακτηρίζοντάς τις παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επικίνδυνη κλιμάκωση. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι απάντησε πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως είδαμε στην Ιορδανία, επικαλούμενη το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όπως σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, εκτόξευσε η Τεχεράνη 20 βαλιστικούς πυράβλους προς την Ιορδανία, με τους φρουρούς της επανάστασης να αναφέρουν ως στόχο την αεροπορική βάση Αλ-Αζά. Η επίθεση παρουσιάστηκε ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα στα ιρανικά πετρελαιοφόρα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε τους αντικρώμενους ισχυρισμούς, γιατί οι φρουροί της επανάστασης λένε ότι οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δύο αμερικανικά πλοία, κάτι που η κεντρική διοίκηση διαψεύδει, λέγοντας ότι κανένα αμερικανικό πλοίο δεν χτυπήθηκε και ότι όλες οι ιρανικές απόπειρες επίθεσης απέτυχαν. Να σου πω, Γρηγόρη, επίσης ότι έχουμε και το μέτωπο της Ιεμένης. Η ένταση δεν περιορίζεται μόνο στη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στην νοτιοδυτική Ιεμένη, κυβερνητικές δυνάμεις βομβάρδισαν θέσεις των Χούθη δυτικά της ΤΑΙΖ. Οι Χούθη που υποστηρίζονται από τον Ιράν είπαν χθες ότι θα διευρύνουν την επιχείρησή τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας βαθιά μέσα στο έδαφος της χώρας. Λοιπόν, και τέλος να κλείσουμε με τους φρουρούς πάλι της Επανάστασης, οι οποίοι προειδοποιούν ότι ανακοίνωσαν μάλλον ότι μια θαλάσσια ζώνη περιορισμένης πρόσβασης θα εκτείνεται από το Τσάμπαχάρ του Ιράν προς τα τμήματα του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας. Οι ακριβείς συντεταγμένες θα δοθούν λίγο αργότερα, και ότι ο εκπρόσωπός τους, ο Μόχεμπί, νωρίτερα σήμερα είχε πει ότι κάθε πλοίο που θα εισέρχεται στην ειδικά αυτή περιορισμένη ζώνη γύρω από τα στενά του ορμού θα αντιμετωπίζει κυρώσεις, και σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλοία που θα παραβιάζουν τον περιορισμό θα χάνουν την πρόσβαση σε ναυτιλιακές, ασφαλιστικές και υπηρεσίες υποστήριξης, αυξάνοντας την πίεση στη διεθνή ναυσιπλοεία στην περιοχή.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από τη πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε από τα της Μέσης Ανατολής, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε το ρεπορτάζ για το πρώτο θέμα του δελτίου μας σήμερα, με το αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε σε στάση όπου περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο και υπάρχουν 4 τραυματίες. Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος, ο ρεπόρτερ μας στην ΕΡΤ3, έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Τίμο, τι ακριβώς συνέβη νωρίτερα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης?
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένα λεωφορείο ήταν σταθμευμένο επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη και αποβίβαζε κόσμο. Όταν ένα λεωφορείο που ήταν ακριβώς λίγα μέτρα πιο πίσω δεν κατάφερε να σταματήσει, δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το λεωφορείο ο οδηγός και σφινώθηκε ανάμεσα στο προπορευόμενο λεωφορείο και τη στάση, με αποτέλεσμα να παρασύρει 4 επιβάτες οι οποίοι περίμεναν να επιβαστούν στο προπορευόμενο λεωφορείο. Μετά την σύγκρουση του λεωφορείου με τη στάση και τους επιβάτες τους οποίους παρέσυρε, 2-4 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εδώ είναι σύγκρουση του λεωφορείου με τη στάση και

0: σημείο έχει διαλυθεί η στάση από την σύγκρουση των δύο λεωφορείων, το οποίο έπεσε και πάνω στην στάση του ΟΑΣ. Ναι. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί.
1: Αυτό ξέρουμε. Αυτό ξέρουμε. Είχαν μεγάλη ταχύτητα τα οχήματα. Δεν
0: όχι,
1: ξέρουμε.
0: Είναι κατηφορικό ο δρόμο. Είναι κατηφορικό ο δρόμο και το ζητούμενο είναι ότι αυτό που φωνάζουν εδώ οι κάτοικοι εδώ και πολλά χρόνια είναι επειδή είναι κοντά το τέρμα των λεωφορείων, από το τέρμα μέχρι τη στάση καν που έγινε το τροχαίο είναι μια απόσταση 800 μέτρων. Σε αυτή την απόσταση των 800 μέτρων δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Οι επιβάτες καλούνται να διασχίσουν το δρόμο μέσα από το δρόμο. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Και δεν υπάρχει επίσης και διάβαση. Και ευτυχώς δεν είχαμε κάτι πολύ χειρότερο. Το ένα από τα δύο λεωφορεία έχει ήδη μεταφερθεί σε άλλο σημείο.
1: Έχουμε
0: γερανό.
1: Εικόνα, μια διευκρίνηση τώρα. Τίμο, έχουμε εικόνα αν το πρώτο λεωφορείο ήταν σταματημένο.
0: Είχε σταματήσει
1: για να πάρει κόσμο, να αποβιβάσει κόσμο.
0: Ναι, ακριβώς, ναι. Και ακριβώς λίγα μέτρα πιο πίσω έρχονταν ένα δεύτερο λεωφορείο, το οποίο δεν ακινητοποιήθηκε, ακόμη δεν ξέρουμε το λόγο. Πάντως, σε φωτογραφίες που είδαμε τον οδηγό, δεν πίστευε στα μάτια του αυτό που είχε συμβεί και μάλιστα υπάρχει φωτογραφία η οποία τον δείχνει να τραβά τα μαλλιά του.
1: Τον οδηγό του δεύτερου λεωφορείου, λέμε.
0: Ακριβώς, ναι, τον οδηγό του δεύτερου
1: λεωφορείου. Ο οποίος έπεσε πάνω στο πρώτο το σταματημένο.
0: Τώρα, ήταν ανθρώπινο λάθος ή κάποια μηχανική βλάβη. Μένει να δούμε τώρα τι θα πούνε οι πραγματογνώμονες.
1: Πάντως, έχει σημασία αυτό που λες, ότι μιλάμε για ένα σημείο που είναι κατηφορικός, πολύ κατηφορικός ο δρόμος και δεν υπάρχει καν πεζοδρόμιο για τους ανθρώπους που παίρνουν ή κατεβαίνουν από το λεωφορείο ή περιμένουν για να πάρουν το λεωφορείο.
0: Ουσιαστικά,
1: δεν υπάρχει στάση.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι η έξοδος από τον περιφερειακό και μπαίνουμε σιγά-σιγά στον αστικό ιστό της πόλης. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο για τουλάχιστον 800 μέτρα. Ναι, και μας το επισημαίνουν εδώ συνέχεια, μόψερ μιλάμε από την γειτονιά.
1: Και όπως επίσης δεν έχει διευκρινιστεί γιατί έπεσε το δεύτερο λεωφορείο πάνω στο πρώτο που ήταν σταματημένο. Εάν έτρεχε, αν είχε αναπτύξει ταχύτητα ο οδηγός, αν δεν πιάσαν τα φρένα, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Φαντάζομαι θα το βρουν οι αρμόδιοι τις επόμενες ώρες.
0: Είναι εδώ στο σημείο πραγματογνώμονες τόσο από το ΝΟΑΣ, όσο και εδώ αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να ξεκριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.
1: Τίμο Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και το αναλυτικό. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους, πρώτα απ' όλα για τους τραυματίες και ειδικά για την 60χρονη γυναίκα, η οποία είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση από ό,τι μας είπες.
0: Ακριβώς.
1: Τίμο Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις PISA 2025 που ανακοίνωσε ο ΟΣΑ δείχνουν μια ανησυχητική εικόνα για τις μαθησιακές επιδόσεις των 15χρονων και επαναφέρουν στο προσκήνιο μια συζήτηση που αφορά όχι μόνο τις επιδόσεις των μαθητών, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν και αξιοποιούν τις γνώσεις που αποκτούν στο σχολείο. Η Ελλάδα παραμένει κάτω από το μέσο όρο των χωρών του οργανισμού και στα τρία βασικά γνωστικά πεδία, ενώ η σύγκριση με το 2015 δείχνει μια δεκαετία σημαντικής υποχώρησης. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο αφορά τα μαθηματικά. Μόλις ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα φτάνει τουλάχιστον στο level 2, στο δεύτερο επίπεδο δηλαδή, το βασικό επίπεδο επάρκειας που ορίζει η PISA. Στον μέσο όρο του ΟΑΣΑ, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 65%. Με άλλα λόγια, περίπου οι μισοί Έλληνες 15χρονοι δυσκολεύονται ακόμη και σε σχετικά βασικές εφαρμογές όπως η μαθηματική αναπαράσταση μιας απλής κατάστασης, η σύγκριση διαφορετικών διαδρομών ή η μετατροπή μιας τιμής από το ένα νόμισμα στο άλλο. Τα στοιχεία λοιπόν για τη χώρα μας προκαλούν προβληματισμό. Αναλυτικά δείχνουν ότι το 49,5% των μαθητών βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού στα μαθηματικά, το 43,8% στην κατανόηση κειμένου και το 40,9% στις φυσικές επιστήμες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των 15χρονων ολοκληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση, δυσκολευόμενο να χρησιμοποιήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Ο άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται μαθηματικά, γιατί όλα γύρω μας είναι μαθηματικά, είπε εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τα αποτελέσματα της έρευνας ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Γιάννης Τελής, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
2: Τα μαθηματικά είναι τρόπο σκέψης και το σημαντικό για τον άνθρωπο είναι ότι πρέπει να σκέφτεται μαθηματικά, γιατί όλα γύρω μας είναι μαθηματικά. Η υπολογιστική δυνατότητα είναι ένα κομμάτι της μαθηματικής ικανότητας που, ξέρετε, δεν είναι μόνο απλός υπολογισμός, είναι και η φαντασία και η δημιουργικότητα και η παραγωγή νέων ιδεών. Άρα λοιπόν, διαβάζουμε τις έρευνες, ακούμε αυτά τα πράγματα με πολύ ενδιαφέρον, αλλά πρέπει όταν διαβάζουμε μια έρευνα να δούμε τι μετράει, πώς το μετράει και τι συμπεράσματα βγάζουμε. Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή αναδρόση των αναλυτικών προγραμμάτων που δυστυχώς δεν έγινε με καλό τρόπο. Έγινε κάπου από το 2015 μέχρι το 2021 και υπάρχουν αρκετά προβλήματα στα αναλυτικά προγράμματα, από τα οποία έχουν προκύψει και τα νέα βιβλία, το πολλαπλό βιβλίο, αν έχετε ακούσει, που επίσης έχει σοβαρά προβλήματα, γιατί δυστυχώς.

0: στην Ελλάδα πολλά πράγματα δεν τα κάνουμε όπως λέει η επιστημονική διδολογία, λίγο βιαστικά. Και όντως υπάρχουν σημεία λεπτά που πραγματικά το παιδάκι στο δημοτικό πρέπει να μάθει να σκέφτεται. Τώρα, αν μάθει καλά την τεχνική του να λύνει την εξίσωση, είναι δευτερεύον θέμα. Για τα μαθηματικά δεν είναι αλγοριθμική διαδικασία όπως κάπως κακώς υπόθηκε από επίσημα χείλη. Ο αλγοριθμός είναι ένα μικρό κομμάτι. Εμάς μας ενδιαφέρει το παιδί να ξέρει να κάνει διαίρεση, αλλά το μείζον ποιο είναι? Να ξέρει να κάνει διαίρεση, πολλαπλασιασμό, πρόσθεση, άρα να μάθει να σκέφτεται. Ο τρόπος σκέψης είναι.
1: Και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με μαθηματικά. Ακούσαμε στα στοιχεία της έρευνας και διαβάσαμε ότι περίπου σχεδόν οι μισοί μαθητές, νεαροί 15χρονοι, δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα απλό κείμενο που είναι γραμμένο στα ελληνικά. Χειρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση του δημόσιου σχολείου και της ελλείψης του εκπαιδευτικού συστήματος χαρακτήρισε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της PISA, μιλώντας στο σταθμό μας η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ, Φανή Πίζρα. Για να ακούσουμε τι είπε στην Έλενα Καραγιάννη και στην εκπομπή «Μένουμε εδώ».
2: Επειδή υπάρχουν κάποιοι πανηγυρισμοί, αυτό λέμε ότι δεν είναι επιτυχία. Είναι στην ουσία ένα ηχηρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση και την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απαντάει στην παιδαγωγική κρίση που έχουμε με ποιους τρόπους, με διαδραστικούς πίνακες, με αλγορίθμους, με ψηφιακά φροντιστήρια. Όλα αυτά είναι μέσα στις ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή της Υπουργού σήμερα. Αλλά όταν τα σχολεία δεν έχουν μόνιμους εκπαιδευτικούς, όταν δεν υπάρχει παράλληλη ουσιαστική στήριξη, όταν δεν έχουμε στοιχειώδη ασφάλεια, σχολεία τα οποία αυτή τη στιγμή κρίνονται ακόμα και για τη στατικότητά τους. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι δεν μπορούμε τα βασικά να έχουμε, πολύ φοβόμαι το κουδούνι της Παρασκευής δεν θα είναι κουδούνι το οποίο θα μπορέσει να βρει οργανωμένο το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Βλέπεις τμήματα, κυρίως τα αστικά κέντρα, με 27-28 μαθητές μες στην τάξη. Δηλαδή, πώς ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος πηγαίνει σε 3 και σε 4 σχολεία και μπαίνει σε τμήμα των 27-28 για να συμπληρώσει το μαθητών, για να συμπληρώσει το ωράριό του, είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη που έχει ανάγκη κάθε παιδί.
1: Είναι μεγάλος ο προβληματισμός σε κάθε περίπτωση για το, ή τουλάχιστον πρέπει να είναι μεγάλος ο προβληματισμός για τα αποτελέσματα της έρευνας της που μόλις διαβάσαμε. Το σχολείο κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία του, σε μιλώντας στο News Radio 105,8, ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακαδημαϊκός Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ο οποίος σημείωσε την ανάγκη επανασχεδιασμού της γλωσσικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Να ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σκιαφάκα.
3: Έχουμε μείνει, κανείς μας δεν έχει μείνει ευχαριστημένος με την επίδοση των παιδιών. Γιατί όταν ένας 15χρονος μαθητής σε ένα ποσοστό 50% δεν μπορεί να καταλάβει τα βασικά σημεία ενός κειμένου, όχι απαιτητικού, αυτό πρέπει να αφυπνίσει όλους μας. Αλλά δεν φταίει το σχολείο, όπως συνήθως λέμε, και το εκπαιδευτικό σύστημα, να καταλάβουμε, και το λέω με ειλικρίνεια, κύριε Σαρή, κύριε Φαναριώτη, κύριε Σκιαφάκα, ότι ευθύνη φέρει και η οικογένεια. Το σχολείο, το έλεγα προ καιρού στο Υπουργείο Παιδείας, το σχολείο είναι κοινωνικός θεσμός. Τι σημαίνει αυτό, μην το ξεχνάμε. Και αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα που θέλω να περάσω απόψε συζητώντας με εσάς. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία, δηλαδή τον κακό εαυτό μας. Τι πρέπει τώρα να γίνει? Εγώ μιλάω κυρίως για τη γλώσσα. Επανασχεδιασμός σε μακροπρόθεσμη βάση της γλωσσικής και εκπαιδευτικής μας πολιτικής, ανεξάρτητα από το ποιος είναι κάθε φορά υπουργός παιδείας ή στην κυβέρνηση. Αν καταφέρουμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο σε μακροπρόθεσμη βάση, οι χαμηλές εκδόσεις μπορούν να βελτιωθούν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Πάμε στην υπόθεση τώρα με τον θάνατο της Κυριακής Γρίβα που έχει συγκλονίσει όλο το Πανελλήνιο. Στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, λοιπόν, παραπέφθηκαν για να δικαστούν 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αργύρων για τη δολοφονία της άτυχης κοπέλας. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, και οι 4 αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως.
5: Είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνιμο. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
6: Ωραία, το περιβολικό δεν είναι ταξί.
5: Δίπλα είμαι. Δίπλα είμαι. Σε 2 λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.
6: Βρίσκεται πλησίον. Ταύτην βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω?
5: Τώρα ναι.
1: Ακούσαμε το μοιραίο τηλεφώνημα, ένα απόσπασμα το μοιραίο τηλεφώνημα, τη συνομιλία που χαίρεται η κοπέλα με τον τηλεφωνητή τη άμεση δράση. Κανένα δεν έκανε κάτι για να προστατεύσει την κόρη μου, δηλώνει στο Ερτνιούς ο πατέρα τη Κυριακή, Θανάση Γρήβα.
7: Όλοι και οι τέσσερι δεν έκανε κανένα την παραμικρή ενέργεια για να σώσει την κόρη μου.
1: Συγκλονιστικός λοιπόν ο πατέρας. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πού βρισκόμαστε τώρα πλέον. Ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Άννα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιμένουμε να προσδιοριστεί η δίκη ενώπιον του μεικτού όρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας τους επόμενους μήνες, μετά το παραπεμπτικό βούλευμα για τους τέσσερις κατηγορούμενους αστυνομικούς. Είναι η δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση αυτή. Η πρώτη έχει ήδη εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρήβα από τον πρώην σύντροφό της. Έχει καταδικαστεί, θυμίζουμε, σε ισόβια κάθριξη για την δολοφονία της κοπέλας. Και σε λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να καθίσει και πάλι στο εδόλιο του μουκτού όρκου του εφετείου Αθηνών αυτή τη φορά, για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό μετά την έφεση που έχει ασκήσει ο ίδιος. Αυτή λοιπόν η δικογραφία που αφορά στους αστυνομικούς είναι η δεύτερη, μετά την υποβολή μηνύσεων από την πλευρά της οικογένειας της Κυριακής Γρήβα. Καθώς οι αστυνομικοί και με βάση το παραπεμπτικό βούλευμα δεν έπραξαν το καθήκον τους, δεν έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες που είχαν εκτιστές θεός τους και δεν έπραξαν την νομική υποχρέωση που είχαν ως δημόσιοι λειτουργοί προκειμένου να προστατεύσουν το κορίτσι, το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας τους επιρρύπτει μεγάλες ευθύνες, πολλά λάθη και σοβαρές παραλήψεις αναφορικά με το τι έγινε το μοιραίο βράδυ της 1ης Απριλίου του 2024. Λένε οι δικαστές του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου ότι κανένας από τους τέσσερις δεν έκανε αυτά για τα οποία ορίζονται για την θέση του καθενός. Ούτε η αξιωματική ως υπηρεσίας κατήφθηνε σωστά το κορίτσι και φρόντισε να καλέσει ένα διαθέσιμο περιπολικό προκειμένου να την επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι, ούτε η επόπτρια, η οποία ήταν και υποδιοικήτρια του τμήματος Αγίων Εναργύρων, δεν έδωσε σαφείς εντολές στην πολύ νεότερη αξιωματικό υπηρεσίας για το τι πρέπει να κάνει, ούτε ενδιαφέρθηκε να ακούσει την Κυριακή Γρήβα για την καταγγελία της, σύμφωνα πάντα με το δικαστικό βούλευμα. Ο σκοπός δεν ήταν στη θέση του, σύμφωνα με το βούλευμα, δεν ήταν σε εγρήγορση και ετοιμότητα προκειμένου να αντιληφθεί εγκαίρως τον δράστη και να μπορέσει να τον εφοπλίσει. Και τέλος, το εξοργιστικό ηχητικό που μόλις ακούσαμε ξανά από τον εκφωνητή της άμεσης δράσης, ο οποίος κολλησιεργεί, δεν αντιλαμβάνεται, σύμφωνα με το δικαστικό βούλευμα, την σοβαρότητα της κατάστασης.
1: Την κρισιμότητα της κατάστασης και λέει πολύ απλά ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί.
8: Έτσι, έτσι, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος, την ώρα, Γρηγόρη, που υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό σταθμευμένο έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Εναργύρων. Αλλά επειδή το πρωτόκολλο της αστυνομίας έλεγε ότι το περιπολικό διατίθεται στους πολίτες μόνο μέσω κλήσης στο 100, στην άμεση δράση, δεν σκέφτηκαν, δεν αξιολόγησαν την σοβαρότητα της κατάστασης και δεν σκέφτηκαν ότι υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό και μπορεί να διατεθεί σε μια επικίνδυνη κατάσταση όπως ήταν η συγκεκριμένη, προκειμένου το κορίτσι να γυρίσει με ασφάλεια στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πολύ τραγικό αποτέλεσμα.
1: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Έχουμε σημαντική εξέλιξη όμως και στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Άννα, εκεί όπου ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη.
8: Ναι, όπως είπε, στην πολύ αναλυτική αγόρευσή του εισαγγελέας που κράτησε δύο μέρες, οι δύο κατηγορούμενοι εκείνη την ημέρα, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι το αρνούνται κατηγορηματικά, βγήκαν με τη βάρκα τους στα ανοιχτά, στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας για να ψαρέψουν. Όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη, διαπληκτίστηκαν, άρχισαν να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς με το σκάφος τους, πλησίασαν το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους, είναι αδέρφια οι δύο κατηγορούμενοι, πήρε ένα ξύλινο κοντάρι που είχε πάνω στο αλιευτικό, χτύπησε τον Σύφη Βαλιράκη 2-3 φορές με αυτό, με αποτέλεσμα να πέσει στην θάλασσα χωρίς την θέλησή του, να χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα στο κεφάλι και στο σώμα από την προπέλα, είτε του δικού του σκάφους, είτε την προπέλα του αλιευτικού, και στη συνέχεια ανέστητος πια να βρει τραγικό θάνατο από πνιγμό, καθώς εισρώφησε νερό και
5: πέθανε σύμφωνα με την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση. Ο Σύφης Βαλιράκης, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, το μόνο που πρόλαβε να κάνει είναι να αμυνθεί, εξού και τα τραύματα που βρέθηκαν στο σώμα του. Έχουμε τις αγορεύσεις των δικηγόρων της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη. Αναμένουμε την ετοιμιγορία του δικαστηρίου μέσα στους επόμενους δύο μήνες.
1: Άννα Βλαχοπανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα που έχει να κάνει με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, κυρίες και κύριοι, καθώς βραχιολάκησε όσους έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Πώς θα λειτουργεί αυτό και κυρίως πώς θα προστατεύονται τα θύματα? Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
9: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, σε πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα στο...
10: Άρα θα έχει
9: θα είσαι
10: κάτι αντίστοιχο και
9: κάποιο προφανώς
10: δέχτη,
9: κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
1: Στην πολιτική ατζέντα να περάσουμε τώρα. Με αμύωτους ρυθμούς συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευσης, με αιχμή της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και τα προγράμματα διακυβέρνησης των κομμάτων. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Ευγενία, παραμένει η εξαγγελίας του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Καλό μεσημέρι.
11: Εδώ, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και συγκεκριμένα η εξειδίκευση των μέτρων που, όπως κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία, αποκάλυψε τα μικρά γράμματα των πρωθυπουργικών υποσχέσεων. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, κατηγορεί, Γρηγόρη, τη Νέα Δημοκρατία ότι λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας εισπράττει τεράστια ποσά από το ΦΠΑ, αλλά επιστρέφει στους πολίτες μόνο ένα πολύ μικρό μέρος. Επίσης, χαρακτηρίζει εξαγγελίες ακοστολόγητες υποσχέσεις και ημίμετρα που δεν λύνουν τα προβλήματα της οικονομίας και της καθημερινότητας, ενώ καταλογίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη προεκλογική σκοπιμότητα, καθώς, όπως λένε, δίνει στους πολίτες ακοστολόγητες υποσχέσεις. Από την πλευρά της η κυβέρνηση και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπεραμείνονται του πακέτου παροχών και μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι τα μέτρα είναι πλήρως κοστολογημένα, ρεαλιστικά και δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Επιπροσθέτως, να σου πω, Γρηγόρη, ότι κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αλλά και της μεσαίας τάξης.
1: Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιού εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου.
12: Και εδώ είμαστε, όσο η οικονομία μας πάει καλά, να κάνουμε ακόμη καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας για να αυξήσουμε και άλλο το εισόδημα. Το είδατε λοιπόν από αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και κάθε χρόνο. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ποσοτικούς στόχους. Πού θέλουμε να πάει η σύνταξη, ο κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός και άλλο παραπάνω και μείωση φορολογικών βαρών.
1: Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού έχουν προεκλογικό χαρακτήρα, λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επίσης μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ News.
13: Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν πιστεύουν σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών. Τι βλέπουν όμως, σου λέει, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την κοινωνική ατζέντα, να αναγκάζονται και τρέχουν.
1: Πάμε και στον χώρο της αριστεράς. Το ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται πυρετοδός για την παρουσία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου σε λίγες ώρες από τώρα μιλά ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς ΔΕΘ και τα κόμματα της αριστεράς. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς όπως το είπες. Από σήμερα λοιπόν η ΔΕΘ θα έχει το χρώμα της αριστεράς ή τουλάχιστον την παρουσία της. Με αρχής γενομένη με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα είναι μια μεγάλης χρονικής διάρκειας συνέντευξη. Θα επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό με βάση τις οικονομικές εξαγγελίες που δημοσιοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αναλύσει το δικό του πρόγραμμα με ό,τι έχει γίνει την τελευταία περίοδο. Θα επιδιώξει να επεξηγήσει ακριβώς τα οποιαδήποτε θολά σημεία που υπάρχουν στο οικονομικό του πρόγραμμα. Ωραία. Και θα διαμορφώσει και θα ασκήσει κριτική, όπως λέγεται, και στην εξωτερική πολιτική με βάση τα νέα σύννεφα που συγκεντρώνονται, όπως λένε, και στη σχέση με τις σχέσεις με Βρετανία και Ισραήλ ή με τα τελευταία αποτελέσματα στην Σαξονία. Αυτά τώρα όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, Νομίζω ότι η απόφαση έχει ληφθεί. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, ο Νίκος Παπάς θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ο γραμματέας του κόμματος που θα παραχωρήσει τη συνέντευξη.
1: Και η κυρία Δούρο την ομιλία.
14: Την πολιτική ομιλία στο Μελίδιο. Το ερωτηματικό δεν είναι ο κύριος Πολάκης, θα πρέπει να σας πω, ο οποίος αναμένεται να παρευρεθεί στην Θεσσαλονίκη, χωρίς να είναι όμως ούτε στη συνέντευξη ούτε στην ομιλία. Θα είναι παρόν. Υπάρχει τριμερή συγκεσία. Κούστο ΣΥΡΙΖΑ το αρνούνται ότι είναι τέτοια. Όλες οι επόμενες εξελίξεις για το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μετά τη 17η Σεπτεμβρίου, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί η επίσκεψη στη ΔΕΗ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Γιάννης Δελής, ο βουλευτής του ΚΚΕ, μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο News Radio 105,8, στο Βασίλειο Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
15: Τις προτάσεις και τα μέτρα τα συγκεκριμένα, τα κυβερνητικά, πρέπει να τα κρίνει κανείς στο σύνολό
16: του
15: και δεν πρέπει να τα βλέπει αποσπασμένα από την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική. Τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα, κυρία Δαμόπουλε και κυρία Γεωργίου. Έχουμε συνολικά φορολογικά έσοδα πάνω από 70 δισεκατομμύρια, έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια και συζητάμε αυτή τη στιγμή για 2,2 δισεκατομμύρια για το πώς θα μοιραστούν και ποιοι θα πάρουν από αυτό το ποσό. Νομίζω ότι αυτό και μόνο το γεγονός στη σύγκριση αυτών των αριθμών αποδεικνύει ότι πρόκειται για μέτρα ασπιρίνες που δεν αντιμετωπίζουν βεβαίως τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών. Εμείς δεν λέμε στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους να μην τα πάρουν αυτά τα χρήματα. Να τα πάρουν. Ναι. Να το πάρουν αυτό το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί το δίνει όμως η κυβέρνηση? Για να ξεχάσουν τη 13η και τη 14η σύνταξη που την ξεκόβει.
1: Εχμηρό σχόλιο από τον βουλευτή της Νίκης Κομνηνό Δελβέρογλου. Για να ακούσουμε τι είπε από το βήμα της Βουλής.
17: Η κοινωνία δεν κρίνει μόνο τις νέες εξαγγελίες. Κρίνει το αποτέλεσμα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Πειρά επίσης κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
18: Μεγάλο θράσος και μεγάλη απάτη να μιλάει ο Μητσοτάκης για κοστολόγηση. Την ώρα που 4 ή 5 φορές το χρόνο αναθεωρεί τον προϋπολογισμό.
1: Τώρα, ευχάριστα είναι τα νέα, κυρίες και κύριοι, για την υγεία της 14χρονης από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με το πατίνι στο οποίο ήταν συνεπιβάτης. Αποσωληνώθηκε νωρίτερα και εντός της ημέρας αναμένει να βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για αυτή τη μάστιγα με τα πατίνια, παρά την απαγόρευση τη σχετική που υπάρχει από την τροχέα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας και στο News Radio 105,8 ο διευθυντής τροχέας Αττικής, ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης.
19: Βλέπουμε, καταρχήν να πούμε κάτι, ότι η ιδιαίτερη χρήση τα APO, τα ελαφρά προσωπικά οχήματα, έτσι λέγονται όλα αυτά, είναι πολύ ιδιαίτερη χρήση τους στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ότι υπάρχουν και εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα οχήματα. Και βλέπουμε και ιδιαίτερα μια παραπατική συμπεριφορά. Μόνο να σας πω ότι τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, επειδή τα έχω μπροστά μου, είχαμε 325 χρήστες πατινιών που δεν φορούσαν κράνος.
1: Ένα αυτό κοτές, μόνο στην Αθήνα.
19: Στην Αθήνα, ναι.
1: 325 παραβάσεις στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
19: Ναι. Στην Αττική, να διορθώσω, στην Αττική και όχι στην Αθήνα, σε όλη την
1: Αττική. 325.
19: 38 APO τα οποία είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας. Βλέπουμε ότι έχουμε 47 τροχέα, δεύτερη τροχέα Αττική, 47 τροχέα. Έχουμε 3 σοβαρά.
1: Σύνολο παραβάσεων.
19: Σύνολο παραβάσεων, από ό,τι βλέπω, κάναμε με το πρώτο 8μήνο 6.127 ελέγχους. Οι παραβάσεις συνολικά, από ό,τι βλέπω, ήταν 3.544.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε αναφορικά με τους Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό και ειδικά τους δύο Έλληνες που παίζουν στην Ντόρτμουντ, στη Γερμανία. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τη μεταγραφή τους, για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Αρχικά είχαμε τον τραυματισμό τον πολύ σοβαρό του Κωνσταντέλια. Χθες είχαμε να αποχωρεί από το γήπεδο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Τι ακριβώς συμβαίνει, τους έχουν ματιάσει?
20: Μπορεί και αυτό, αλλά ειδικότερα με το θέμα του Καρέτη, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάστασή του. Η τελευταία ενημέρωση είναι ότι λόγω αφυδάτωσης έχασε τις αισθήσεις του. θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις, αλλά από τη Γερμανία λένε ότι δεν είναι κάτι τελικά, κάτι το
1: ιδιαίτερα
20: ανησυχητικό, αλλά θα υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν αφορά μόνο τον Γκαρέτσα. Έχουμε δει αρκετούς αθλητές, ειδικότερα ποδοσφαιριστές, τα τελευταία 2 με 3 χρόνια που παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο να καταραίουν, και νομίζω ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι τα πολλά παιχνίδια που παίζουν, η συνεχόμενη καταπώνηση, και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μηχανές.
1: Περαστικά και στους δύο πάντως, και στον Κωνσταντέλια και στον Γκαρέτσα, σε κάθε περίπτωση στα παιδιά να πάνε όλα καλά. Τώρα είχαμε και την ΑΕΚ θέση, η οποία ξεκίνησε με το δεξί στο στυλικ face του Champions League, έτσι.
20: Όχι απλά με το δεξί, κέρδισε 1-0 τη ΛΑΣΚ, την Αυστριακή. Θα μπορούσε το 1-0, θα μπορούσε να ήταν 2 και 3-0 και ήταν το πιο δικαίο αποτέλεσμα. Το βασικότερο είναι η νίκη, μετά από αρκετά χρόνια επέστρεψε στο Champions League με νίκη, οπότε έχει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
21: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής χώρας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η RTB, αφού προηγουμένως η Χρυσα Μπίλα άλλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
16: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τρόχαιο ατύχημα με 2 αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα 4 γυναίκες να τραυματιστούν. Ένα λεωφορείο που προπορευόταν, όπως φαίνεται, χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει σε στάση επί της Ανδρέα Παπανδρέου, στην οποία εκείνη την ώρα περίμενε κόσμος. Και οι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια 62χρονη φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μία 21 ετών φέρει κάταγμα στη λεκάνη και τα κάτω άκρα. Ελαφρά τραυματίστηκαν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Telecom, Tim Honges, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, επεσήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα, προσθέτοντας πως η πολιτική σταθερότητα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την διασφάλιση ενός φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος και έχει συμβάλει στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στη χώρα μας την τελευταία επταετία. Σήμερα στο Παρίσι, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, 120 χώρες και περίπου 2.000 εκπρόσωποι από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γαλλό Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα ηλίσια παιδεία. Η Ελλάδα έχει διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο New Andros με σημαία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται με τον Brent να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ERT News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει την κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται σε κατηγορίες που συνδέονται άμεσα στις τιμές της ενέργειας, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις. Δύο σοβαρά τραυματίες από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη νότια Ελβετία, στο καντόνι Τιτσίνο. Τοπικό μέσο αναφέρει πως κατέρευσε μέρος του κτηρίου και πιθανόν να υπάρχουν εγκλωβισμένοι, άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στην Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την ταυτοποίηση των ανθρώπινων οστών που βρέθηκαν σε χωράφι στην περιοχή Αλεπότρυπα της Κυψέλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εκτιμούν ότι μεταφέρθηκαν πρόσφατα στο συγκεκριμένο σημείο και ψάχνουν για απαντήσεις μέσα από τις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στη γύρω περιοχή.
16: Ο καιρός.
22: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες νεφώσεις, τα υπηρωτικά ορεινά άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, κοντά σας αμέσως τώρα για Αρετή Μπίτα.
16: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
0: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
16: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

να ξεκινήσω την εκπομπή σήμερα κάπως διαφορετικά, κοιτάζοντας ψηλά, στον ουρανό και λίγο πιο πέρα. Εκεί δηλαδή όπου κάποτε υπήρχε μόνο το άγνωστο και σήμερα υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος επιστήμης, τεχνολογίας, έρευνας αλλά και ανταγωνισμού. Γιατί νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι, το διάστημα πια δεν είναι μια μακρινή υπόθεση. Είναι οι δορυφόροι που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, οι επικοινωνίες, η πλοήγηση, τα δεδομένα, η οικονομία. Είναι πλέον και ζήτημα τεχνολογικής κυριαρχίας. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, σήμερα και αύριο, το Παρίσι γίνεται το σημείο συνάντησης περίπου 2.000 ανθρώπων από 120 χώρες. Πολιτικοί, επιστήμονες, επιχειρηματίες και άνθρωποι της τεχνολογίας συζητούν για το μέλλον του διαστήματος. Η Ευρώπη θέλει να είναι παρούσα και να διεκδικεί το δικό της ρόλο σε αυτή τη νέα εποχή και μαζί της και η Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Παρίσι, θα έχει και συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν και η ελληνική παρουσία σε αυτήν τη σύνοδο αυτή τη φορά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί η συμμετοχή του Έλληνα επιστήμονα του Ανδριανού Γολέμη σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, πιθανότατα το φθινόπωρο του 2027. Ήτανε περίπου με 1,5 χρόνο πριν, 2 χρόνια πριν, όταν είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή τον Ανδριανό Γολέμη ως έναν Έλληνα γιατρό που βρίσκονταν στο Ευρωπαϊκό Σταθμό Διαστήματος ως γιατρός, προετοίμαζε αστροναύτες και τότε είχε πει μέσα σε όλα ότι ελπίζω και η χώρα μας ως μια μικρή χώρα να λαμβάνει μέρος πια ενεργά σε διαστημικές αποστολές και γιατί όχι να έχουμε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Ήτανε 18 Μαρτίου του 2025, σας το λέω γιατί όσοι θέλετε να ακούσετε εκείνη την πολύ καταπληκτική συνέντευξη με μια άλλη αφορμή, με τους εγκλωβισμένους αστροναύτες της NASA που θα επέστρεφαν στην Γη μετά από 9 μήνες, rteco.gr σε μορφή on demand, αν θέλετε να ακούσετε εκείνη την πολύ ωραία συνέντευξη. Και εδώ δεν μιλάμε για μια προσωπική κατάκτηση του συγκεκριμένου δηλαδή ανθρώπου. Η αποστολή προβλέπει πειράματα, τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν προταθεί από ελληνικές ερευνητικές ομάδες, από πανεπιστήμια, από φορείς. Δηλαδή ένα κομμάτι της ελληνικής επιστημονικής προσπάθειας μπορεί να ταξιδέψει μαζί του. Γιατί όχι, κάποια στιγμή θα κοιτάμε και εμείς τον ουρανό εδώ από την μικρή μας χώρα, από την Ελλάδα και θα ξέρουμε ότι κάπου εκεί ψηλά βρίσκεται και ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό ελληνικό αποτύπωμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, με συγχωρείς Λουίζα, στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και ρετύπητα στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί με πολλά και διάφορα θέματα, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα άλλο θέμα. Εκτός από σας έλεγα και στην εκπομπή, είχαμε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις PISA για το 2025. Η χώρα μας συμμετέχει πολλά χρόνια. Η εικόνα παραμένει πάνω κάτω ίδια για τους 15χρονους μαθητές της χώρας μας. Θα σταθούμε και στα αποτελέσματα. Πάντως γενικά, αν δει κανείς τι είναι αυτό που καταγράφεται σε σχέση με τις επιδόσεις, αλλά και το τι σημαίνει αυτό μετά, το πιο ανησυχητικό έβριμα αφορά το ότι μεγάλο ποσοστό μαθητών δεν έχουν κατακτήσει ούτε αυτό που λέμε το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού. Και η PISA δεν εξετάζει απλώς αν ένας μαθητής, για παράδειγμα, θυμάται έναν τύπο, έναν ορισμό, μία πληροφορία. Εξετάζει αν μπορεί να κατανοήσει πληροφορίες τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει σε πραγματικές καταστάσεις. Να σκέφτεται κριτικά, να λύνει προβλήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Γι' αυτό και επιλέξαμε να σταθούμε και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Δημόπουλο. Είναι ο εθνικός εκπρόσωπος και εθνικός διαχειριστής του προγράμματος PISA στην Ελλάδα και καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Χαίρετε, κύριε Δημόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τώρα, το πρώτο ερώτημα είναι κάτι απλό. Εδώ, γιατί πρέπει να ανησυχούμε περισσότερο για τη θέση της Ελλάδος σε αυτούς τους δείκτες, στις επιδόσεις, στα μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, κατανόηση κειμένου ή για το τι σημαίνει αυτό όλο στην καθημερινή ζωή ενός παιδιού?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να βάλουμε τα πράγματα σε σωστή διάσταση. Η ΟΣΑ προτρέπει τις χώρες να διαβάζουν τα αποτελέσματα με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ο συγκριτικός, διαχρονικά, δηλαδή τι έκανε μια χώρα στην έρευνα και σε σχέση με το τι είχε κάνει την προηγούμενη φορά που συμμετείχε σε αυτήν. Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη φορά ήταν το 2022. Και επίσης πώς η χώρα κινείται σε σχέση με το μέσο όρο του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν πάρουμε λοιπόν αυτά τα δύο κριτήρια, θα σας πω ότι από το 2009 και μετά η πτώση της, η χώρα έπεφτε συστηματικά σε επιδόσεις, αλλά όχι μόνο έπεφτε, απέκλεινε κιόλας. Δηλαδή μεγάλωνε την απόστασή της από τον ΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είχαμε ένα διπλό πρόβλημα. Ποιο είναι το θετικό στοιχείο? Θέλω να ξεκινήσω από το θετικό στοιχείο του 2025. Ότι ναι μεν έχουμε πτώση και εμείς, αλλά έχουμε μικρότερη, σημαντικά μικρότερη πτώση από την πτώση των διεθνών συστημάτων, με αποτέλεσμα να μπορούμε να μιλάμε για σταθεροποίηση της απόστασης από τον ΟΣΑ στα δύο αντικείμενα και στα μαθηματικά για σύγκληση. Για πρώτη φορά στα μαθηματικά έχουμε τη μισή πτώση σε σχέση με την πτώση που είχε ο ΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα τι λέμε? Λέμε ότι αυτά τα στοιχεία τα φετινά δείχνουν ότι η μεγάλη κατηφόρα ίσως έχει σταματήσει. Παρ' όλα αυτά βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ.
1: Βρισκόμαστε διαχρονικά κάτω από το μέσο όρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μάλλον από την έναρξη της έρευνας, από το 2000 και μετά. Η αλλαγή αυτής της θέσης της χώρας προϋποθέτει μακροχρόνια και συστηματική δουλειά σε πολλά συστήματα, παραδείγματος χάρη στην Πορτογαλία που ξεκινήσαμε περίπου από τα ίδια επίπεδα το 2000. Θα σας πω ότι πήρα 15 και 20 χρόνια για να μπορέσει να φτάσει στο μέσο όρο του ΟΣΑ. Το σημείο λοιπόν που θέλω να δώσω έμφαση είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα τουλάχιστον θετικό νέο. Από εκεί και πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάσουμε, διότι από εκεί και πέρα τα ευρήματα παρέχουν πολύ τροφή για σκέψη και κυρίως μπορούν να τροφοδοτήσουν την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι μεν, και πρέπει να το δούμε και στο πλαίσιο του διεθνές, έτσι. Στο διεθνές πλαίσιο είχαμε μεγάλη πτώση των επιδόσεων, όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά συστήματα είχαν μεγάλη πτώση επιδόσεων. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μιλάνε για PISA shock ξανά σε πάρα πολλά εκπαιδευτικά συστήματα. Ο Economist σήμερα το έχει πάρα πολύ ψηλά το θέμα και ούτω καθεξής, που δείχνει ακριβώς τον προβληματισμό που υπάρχει σε όλες τις χώρες. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τις χαμηλότερες ιστορικά επιδόσεις που έχουν σημειώσει οι μαθητές διεθνώς από την έρευνα, από την έναρξη της έρευνας το 2000, κάτι που μας βάζει φοβερά σε μεγάλο προβληματισμό. Ειδικά το πρόβλημα βρίσκεται στην κατανόηση κειμένου.
0: Εδώ υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα που ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε και περισσότεροι αμέσως. Δηλαδή, γιατί είναι τόσο κρίσιμο ένα παιδί να μπορεί να καταλαβαίνει ένα κείμενο? Όταν δυσκολεύεται να καταλάβει αυτό που διαβάζει, είναι πιθανό να δυσκολεύεται και γενικώς στην καθημερινότητά του.
1: Κοίταξε, ο πολιτισμός μας είναι γραπτός όπως γνωρίζουμε. Δηλαδή, κάθε είδος πληροφορία διακινείται πλέον γραπτά. Η λογοτεχνία, αυτά που γράφετε εσείς στα site και στις εφημερίδες, τα σχολικά βιβλία. όλα. Επομένως, αποτελεί στοιχειώδη ικανότητα να μπορεί κάποιος να κατανοεί αυτό που διαβάζει. Και φοβάμαι ότι σωρευτικά με την τάση αυτή που υπάρχει τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος, ειδικά σε αυτή την έρευνα όπως αποτυπώθηκε, δημιουργείται μια γενιά διεθνώς μαθητών και νέων ανθρώπων οι οποίοι στερούνται αυτής της βασικής ικανότητας. Αυτό αποτελεί θριαλίδα στα θεμέλια και του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, γιατί δεν είναι ότι διαβάζουν μόνο κάποια κείμενα, διαβάζουν και τα κείμενα της ιστορίας, τα κείμενα της λογοτεχνίας, τα κείμενα των μαθηματικών, τα κείμενα των φυσικών επιστημών. Το πρόβλημα αυτό θα αρχίσει να εκβάλλει και στα άλλα μαθήματα. Και παράλληλα είναι και θριαλίδα στα θεμέλια των κοινωνιών μας. Διότι όπως είπατε πολύ σωστά κι εσείς, είναι στοιχειώδη σήμερα απέτηση ενός πολίτη να μπορεί να διαβάζει και να κατανοεί με κριτικό τρόπο αυτά που διαβάζει. Ειδικά μάλιστα στις σημερινές συνθήκες των ψηφιακών μέσων, της επέλασης του AI και όλων αυτών των σύγχρονων εξελίξεων.
0: Και υπήρχαν, κύριε καθηγητά, και άλλα θέματα που εξετάστηκαν. Δηλαδή, τι συμβαίνει μέσα στην τάξη, ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Ρωτήσανε τους μαθητές αν υπάρχουν προβλήματα με στην τάξη. Τώρα, εδώ μιλάμε για τα δικά μας στοιχεία. Οι μαθητές διαβάζω ότι αναφέρουν προβλήματα στην τάξη. Ξέρω εγώ, θόρυβος, αταξία.
1: Κοιτάξτε, αυτά
0: συνέβαιναν.
1: Ναι, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οι τάσεις σε αυτά τα φαινόμενα είναι παρόμοιες με αυτό που έχει εμφανιστεί και στις προηγούμενες φορές. Δηλαδή, να σας το πω με πολύ συνοπτικό τρόπο. Στις χαμηλού τύπου παραβατικές συμπεριφορές, στη χαμηλή παραβατικότητα, φασαρία, σκασία αρχείο, μικρή παραβατικότητα μέσα στη σχολική παραβατικότητα, είμαστε σε χειρότερο επίπεδο από τον ΟΣΑ. Αυτό φυσικά εκβάλλει στα μαθησιακά αποτελέσματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν ένας εκπαιδευτικός προσπαθεί να επιβάλλει την πειθαρχία σε μια τάξη, αυτό αποβαίνει σε βάρος του διδακτικού χρόνου. Άρα σημαίνει λιγότερο και χειρότερη ποιότητα μάθημα. Από την άλλη μεριά, το καλό είναι ότι στα υψηλής παραβατικότητας ζητήματα το ελληνικό σχολείο ακόμα έχει μια καλύτερη θέση σε σχέση με τους διεθνείς μέσους όρους. Δηλαδή δεν έχουμε ακόμα στα ελληνικά σχολεία τα σοβαρά περιστατικά παραβατικότητας που μπορεί να εμφανίζονται σε άλλα σχολεία άλλων χωρών. Και μάλιστα σε σχέση με αυτό το τομέα στα τελευταία χρόνια εμφανίζεται και μια κάποια βελτίωση των πραγμάτων.
0: Επειδή αναφερθήκατε και στο κομμάτι του εκπαιδευτικού και εδώ σε σχετικό ερώτημα φαίνεται ένα προβληματικό στοιχείο ως έβριμα, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη σχέση δασκάλου και μαθητή. Οι μαθητές δεν αισθάνονται, για παράδειγμα, ότι ο εκπαιδευτικός προλαβαίνει να ασχοληθεί μαζί τους.
1: Κοιτάξτε, για να είμαστε ακριβέστεροι, αυτό που αξιολόγησε η έρευνα μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών σε αντίστοιχα ερωτηματολόγια ήταν πόσο αισθάνονται να υποστηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς τους γνωστικά.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό δυστυχώς αυτό που προέκυψε είναι ότι οι Έλληνες μαθητές καταλαμβάνουν τις φαίνεται ότι εκφράζουν σε χαμηλό ποσοστό, ότι αισθάνονται σε χαμηλότερο το σχετικό ποσοστό σχέση με τον ΟΣΑ, ότι έχουν αυτή την υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς τους, αλλά το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτή η τάση φαίνεται επιδεινούμενη τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί σας είπα ότι η αξία έχει να βλέπουμε την τάση περισσότερο των δεδομένων. Αυτό βάζει ένα καμπανάκι οπωσδήποτε στο σύστημα, διότι ανεξαρτήτως το αν είναι αντικειμενικά σωστό ή όχι, το γεγονός και μόνο ότι οι μαθητές αισθάνονται με αυτόν τον τρόπο είναι από μόνο το ένα πρόβλημα.
0: Τώρα, είναι πολλά τα καμπανάκια, αλήθεια είναι, δεν στρέφονται προς μία πλευρά. Και το ερώτημα είναι, γιατί τα στοιχεία υπάρχουν, μπορεί και ο ακροατής μας ακούει να τρέξει, να δει, να τα αφουγκραστεί καλύτερα. Το ερώτημα είναι, τι γίνεται, για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό και ενδεχομένως αν μπορεί να αλλάξει κάτι σε σχέση και με το παράδειγμα που αναφέρατε κι εσείς της Πορτογαλίας, ας πούμε. Δηλαδή, μήπως πρέπει να δούμε τα πράγματα διαφορετικά.
1: Θα σας πω το εξής, ότι ενώ συμμετέχουμε στην έρευνα από το 2000 και μας τροφοδοτεί διαρκώς με δεδομένα αυτή η έρευνα και σε άλλες χώρες έχει αποτελέσει αυτή η έρευνα την πηγή, τη βάση πάνω στην οποία χτίσανε τις μεταρρυθμίσεις στις χώρες αυτές. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι πολύ πρόσφατα στην Ελλάδα αυτό δεν συνέβαινε. Συμμετείχαμε μεν τυπικά στην έρευνα, αλλά αυτό δεν τροφοδοτούσε με οργανικό τρόπο τις διαδικασίες άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτό άλλαξε τα τρία τελευταία χρόνια, γιατί το PISA μπήκε στο κεντρικό πυρήνα του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής και υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες πάνω πάρθηκαν τα τελευταία χρόνια, τις απαριθμοί και το δελτίο τύπου και η παρουσίαση που βγήκε των οπτρινόδων και έφτασε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που δείχνει ακριβώς ότι πια το PISA αντιμετωπίζεται όπως πρέπει, δηλαδή ως πηγή δεδομένων που μας επιτρέπει να καταλάβουμε και τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
0: Άρα το ότι απαιτούνται αλλαγές, απαιτούνται έτσι από τη στιγμή που βλέπουμε κι εμείς έτσι.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Απαιτούνται αλλαγές. Το θέμα είναι τι μας βοηθάνε αυτές οι έρευνες, και αυτός είναι και ο σκοπός της έρευνας εξάλλου. Είναι να μας δείξουν τα σημεία που είναι τα σημεία αδυναμίας περισσότερο κάθε συστήματος συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα. Και θα έλεγα πως στην Ελλάδα θα αναδείκνει αυτά τα στοιχεία σε τρία, που αν θέλετε μπορούν να υποδείξουν και το τι κατεύθυνση πρέπει να πάρουν τα πράγματα στη συνέχεια. Το ένα πράγμα είναι η έντονα ακαδημαϊκή σχολική γνώση που έχουμε στο ελληνικό σχολείο. Δηλαδή,
0: να μειωθεί αυτή
1: η ακαδημαϊκότητα της γνώσης.
0: Είμαι με την πάρα πολύ ύλη και το...
1: Με πάρα πολύ ύλη και με την ύλη η οποία είναι που δεν δείχνει στο μαθητή με ποιο τρόπο η σχολική γνώση...
0: Δεν καταλαβαίνουν τι θέλουν, σε τι χρησιμεύει όλο αυτό. Με απλά λόγια.
1: Ναι, με απλά λόγια, η σύνδεση της σχολικής γνώσης με τη ζωή και τις συνθήκες της πραγματικής ζωής, ώστε να αναδειχθεί ότι αυτό που μαθαίνω στο σχολείο είναι κάπου χρήσιμο στη ζωή μου έξω.
0: Το χρειάζομαι μετά, δηλαδή μετά που θα βγω από το σχολείο, μετά που θα μεγαλώσω, έτσι θα περνάει.
1: Αυτή η αλλαγή προσανατολισμού, επιχειρείται εν μέρει στα νέα προγράμματα σπουδών. Πρέπει να κινηθούμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε αυτόν τον τομέα και βεβαίως αυτό πρέπει να συμβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί με τον τρόπο που διδάσκουν στο σχολείο. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό το πράγμα. Αντί να μαθαίνουμε στους μαθητές μας τους πολέμους, τις μάχες, τις χρονολογίες, το πώς οι νεκροί υπήρχαν, ποιος ήταν ο στρατηγός κτλ., έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να μάθουμε στα παιδιά τα αίτια των πολέμων γενικά και μετά να μπορούν τα παιδιά αυτά να καταλάβουν τα αίτια των επιμέρους πολέμων, Ρωσία, Ουκρανία, Ιράν, ΗΠΑ κτλ., για ποιο λόγο γίνονται.
0: Για να αποκτήσουν και την κριτική σκέψη που τόσα χρόνια λέμε.
1: Ακριβώς. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Δεύτερο στοιχείο που νομίζω πρέπει να ενσκύψουμε είναι η κατανόηση κειμένου, γιατί σας είπα ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και πολύ κεντρικό και για όλο το υπόλοιπο σύστημα. Πρέπει να αντισταθμίσουμε στο σχολείο την έλλειψη επαφής με κείμενα που έχουν σήμερα τα παιδιά έξω από το σχολείο. Πρέπει σε αυτό να συμβάλλουν δε όλα τα μαθήματα. Κείμενα δεν κάνεις μόνο στα γλωσσικά μαθήματα. Κείμενα κάνεις και στα μαθηματικά, κείμενα κάνεις και στις φυσικές επιστήμες, κείμενα κάνεις και στην ιστορία. Και πρέπει με έναν οριζόντιο τρόπο να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το πράγμα.
0: Κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ πολύ, πριν ολοκληρώσετε και πείτε το τρίτο, να διακόψουμε για λίγο για τίτλους ειδήσεων, γιατί συνδεόμαστε όλοι περιφερειακοί σταθμοί πάνω, και θα επανέλθουμε σε ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τροχαίο ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τέσσερις γυναίκες να τραυματιστούν την ώρα που περίμεναν στη στάση, δύο εξ αυτών σοβαρά. Με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Telecom, Tim Hontges, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία των επενδύσεων του ομίλου στην Ελλάδα, η ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς και οι προοπτικές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το Διάστημα. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο νιου άνδρος χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με τα καύσιμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρηση στο ωραίο Καστρο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Άγνωστα τα αίτια. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, και επιστρέφουμε ξανά στη συζήτησή μας για να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Δημόπουλο, εθνικό εκπρόσωπο και εθνικό διαχειριστή του προγράμματος PISA. Είχαμε μείνει σε αλλαγές αυτές που απαιτούνται για τη βελτίωση των επιδόσεων και όχι μόνο των επιδόσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους τους μαθητές. Είπαμε για τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα ότι θα πρέπει να μειωθεί. Κατά τον κύριο Δημόπουλο, είπαμε για το τι πρέπει να γίνει για την κατανόηση παραγωγή κειμένου και σας είχαμε διακόψει, κύριε Δημόπουλο, θα περνάγαμε στο τρίτο, στην τρίτη αλλαγή.
3: Το τρίτο είναι και το σημαντικότερο επίσης, νομίζω. Όλα τα συστήματα τα οποία έχουν δει βελτίωση είναι ότι επένδυσαν στην ποιότητα του εκπαιδευτικού του προσωπικού. Κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να έχει καλό σχολείο χωρίς να έχει καλούς εκπαιδευτικούς. Επομένως, πρέπει να βρούμε εκείνες τις πολιτικές, να δούμε παραδείγματα από άλλες χώρες που έχουν επενδύσει σε αυτό, ώστε να εφαρμόσουμε ανάλογες πολιτικές με στόχο να αναβαθμίσουμε την ποιότητα του εκπαιδευτικού μας προσωπικού, να ενισχύσουμε τους εκπαιδευτικούς μας, να τους υποστηρίξουμε επαγγελματικά, να τους επιμορφώσουμε και γενικά να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε η εκπαιδευτική στο σχολείο να είναι η καλύτερη δυνατή που μπορούμε να έχουμε για τα παιδιά μας.
2: Σε ό,τι αφορά μια τελευταία ερώτηση, επειδή ο διάλογος για το νέο λύκειο, για το Εθνικό Απολυτήριο περνά πλέον στη Βουλή, το Εθνικό Απολυτήριο, έτσι όπως παρουσιάζεται, είναι προς σωστή κατεύθυνση?
3: Το Εθνικό Απολυτήριο αυτή τη στιγμή δεν έχει σχηματοποιηθεί ως συνολικό σχέδιο. Υπάρχουν προτάσεις που έχουν κατατεθεί βεβαίως στο δημόσιο πεδίο και στο διάλογο.
2: Αλλά η κεντρική φιλοσοφία του είναι και πάνω σε αυτό που λέμε.
3: Η κεντρική φιλοσοφία του είναι σίγουρα σωστή από την εξής άποψη. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια βαθμίδα στην Ελλάδα, το Λύκειο, που είναι απαξιωμένη και στην ουσία καταργημένη.
2: Πάνω
3: η κεντρική φιλοσοφία του είναι σίγουρα σωστή από την εξής άποψη. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια βαθμίδα στην Ελλάδα, το Λύκειο, που είναι απαξιωμένη και στην ουσία καταργημένη. Δεδομένου ότι τα παιδιά σε αυτή τη βαθμίδα, το μόνο που τους απασχολεί είναι τα 4

0: το σύστημα των Πανελληνίων. Το οποίο ναι, μεν είναι αδιάβλητο, αλλά ξέρουμε όλοι τις αδυναμίες του, πόσο κοστοβόρο είναι, πόσο ψυχοφθόρο είναι για τα παιδιά και τις οικογένειές τους κτλ. Πρέπει σίγουρα να πάμε σε μια κατεύθυνση αλλαγής, διασφαλίζοντας το κεκτημένο του αδιάβλητου και προσπαθώντας να επαναφέρουμε το μορφωτικό ρόλο του Λυκείου ξανά στο προσκήνιο.
1: Ναι, και άλλωστε και άλλες χώρες τα έχουν καταφέρει. Δηλαδή υπάρχουν αυτά χρόνια
0: ακριβώς,
1: τώρα.
0: Ακριβώς,
1: συστήματα,
0: ακριβώς.
1: Τρόποι, επιλογές. Δεν είναι και ότι δεν υπάρχουν και για να το δούμε.
0: Υπάρχει μια απαραίτητη συνθήκη σε όλα αυτά και θα τα συζητάγαμε για το ΠΙΖΑ και τις αλλαγές. Ότι κακά τα ψέματα στην εκπαιδευτική πολιτική τα πράγματα λειτουργούν σε βάθος χρόνου. Που υπερβαίνει τον πολιτικό χρόνο συνήθως. Άρα χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις για κάποιες δομικές και μεγάλες αλλαγές. Εύχομαι αυτή η συνένεση να υπάρξει, διότι θεωρώ ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι μείζονες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η παιδεία δεν είναι χώρος κομματικών ανταγωνισμών, πρέπει να γίνει κατεξοχήν χώρος συνένεσης και διαλόγου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.

0: Λοιπόν, για πάμε σε αυτό το σημείο όμως να συναντήσουμε και τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
1: Αραδί, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Η επιστροφή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έχει τρομάξει από ό,τι φαίνεται τους επενδυτές. Γι' αυτό βλέπουμε μια μεγάλη πτώση των μετοχικών αξιών στα χρηματιστήρια και από την άλλη πλευρά μια σημαντική αύξηση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως αυτό απεικονίζεται στις αποδόσεις των ομολόγων δεκαετούς διάρκειας, που κινούνται πλέον σε νέα πολυετή υψηλά επίπεδα. Το γερμανικό δεκαετές έχει ξεπεράσει και το 3,4%, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2011. Από ό,τι φαίνεται έχουμε μια σημαντική αύξηση, νέα αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου όμως. Το φυσικό αέριο μάλιστα σήμερα αυξάνεται κατά 4% και πλησιάζει πλέον τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και εν όψη του χειμώνα οι αποθήκες στις ευρωπαϊκές χώρες είναι γεμάτες κάτω από το μέσο όρο της
0: εποχής. Των προηγούμενων ετών, ας πούμε.
1: Ναι, δεν έχουν μεγάλες ποσότητες αποθηκεύσει οι ευρωπαϊκές χώρες. Και αν συνεχιστεί αυτή η διαταραχή στον εφοδιασμό, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δημιουργεί ανησυχίες και προβληματισμό στο σύνολο της οικονομίας, στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών.
0: Και οι τιμές αυτές, όπως μας έλεγες και εσύ, του φυσικού αερίου, είναι σε υψηλό πόσο, τετραετίας, τριετίας?
1: Από τον Δεκέμβριο του 2022.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τα 80 δολάρια το βαρέλι είχαμε να τα ξαναδούμε από το Δεκέμβριο του 2022. Yeah. Σχεδόν τετραετίας είναι υψηλό τετραετίας. Και αν συνεχίσει να κινείται έτσι, θα φτάσει στα 100 σύντομα, όπως είχαμε και μία αναφορά από την Goldman Sachs πρόσφατα, δηλαδή μία έκθεση που έκανε λόγο για 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο και φαινόταν λίγο ίσως
0: υπερβολικό σενάριο.
1: Αυτό το σενάριο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα έχουμε τον Brent αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως λέγαμε, με κέρδη 2,71% σήμερα. 100,57 δολάρια το βαρέλι είναι συγκεκριμένα και 95,15 δολάρια το αμερικανικό αργό, επίσης με σημαντική άνοδο 2,28%. Αυτές οι τιμές του πετρελαίου ενισχύουν και τους φόβους για τον πληθωρισμό και κατ' επέκταση για τα επιτόκια.

0: Αύριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται ευρέως να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης και είναι η δεύτερη αύξηση αυτή μέσα στο 2026. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα προχωρήσει και σε νέα αύξηση ως το τέλος του χρόνου επίσης κατά 0,25%, διότι ο πληθωρισμός είναι επίμονος και αυτό έδειξαν και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σήμερα για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, που επιβεβαίωσε στην ουσία τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, που ήταν προκαταρκτικά βέβαια, αλλά η Ελστάτ ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός τον Αύγουστο ήταν στο 3,8%, σημαντικά αυξημένος από το 2,6% που ήταν τον Ιούλιο, και έχουμε φυσικό αέριο με αύξηση 40,12%. Επίσης έχουμε το πετρέλαιο κίνησης αυξημένο κατά 30,6% και η βενζίνη αυξημένη κατά 15,3% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Μόνο δηλαδή αυτά τα τρία προϊόντα να αναλογιστείς έχουν φέρει αυτή την αύξηση του πληθωρισμού και στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται, όπως είπαμε, ευρέως να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων. Έχουμε μεγάλη πτώση στους δείκτες στα χρηματιστήρια, 1,53% η πτώση τώρα στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 1,86% στο Παρίσι, 2,35% η πτώση στη Μαδρίτη, 1,52% στο Μιλάνο, 0,91% η απώλεια στο Λονδίνο, 1,13% η πτώση στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Και στα ομόλογα που λέγαμε για το κόστος δανεισμού, 3,41% το δεκαετές γερμανικό ομόλογο, 4,29% με αύξηση 6 μονάδες βάσης το γαλλικό δεκαετές ομόλογο, η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 4,25%, ανέβηκε στο 4,10% η απόδοση των δεκαετών ελληνικών ομολόγων, 3,86% τα ισπανικά δεκαετή ομόλογα, 3,75% τα πορτογαλικά, και τα ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ακόμη πιο ακριβά, έχουν ανέβει στο 5,22%. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε.
1: Σαν τεστ ανθεκτικότητας μοιάζει τουλάχιστον για την Ευρώπη, έτσι όπως ανέφερες όλους τους αριθμούς και τους δείκτες και τις τάσεις. Παντελή.
0: Μας περιμένει μεγάλη δοκιμασία ενώπιση του χειμώνα, αυτό βλέπω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση.
0: Καλή συνέχεια. Για.

0: Λοιπόν, αλλά πάμε τώρα σε ένα θέμα καθημερινότητας, ένα θέμα που μας αφορά σχεδόν όλους και σίγουρα το έχετε νιώσει κι εσείς, ότι οι άδειοι δρόμοι και αυτή η χαλαρότητα ανήκουν στον Αύγουστο. Με το που μπήκε ο Σεπτέμβριος, επανήλθαμε πάλι στα ίδια, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος, με εξειδίκευσε θέματα αυτοκινήτου, μηχανής, οδικής ασφάλειας και ούτω καθεξής. Είναι εδώ για να κάνουμε μία τέτοια κουβέντα. Η έξαρση του κυκλοφοριακού έτσι κομφούζιου και των παρατράγουδων των οδηγικών τον Σεπτέμβριο, όλοι λένε ότι είναι ένα απόλυτα υπαρκτό και τεκμηριωμένο φαινόμενο. Τέλος πάντων, υπάρχει και ορολογία, Πάρη, διάβαζα, οι συγκοινωνιολόγοι το ονομάζουν σοκ της φθινοπορεινής προσαρμογής. Γεια, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα σε σένα βεβαίως και στους ακροατές μας. Επιστρέψαμε από τις διακοπές, έτσι, επιστρέψαμε.
0: Είναι αυτό που λέει, πώς το λέει μια ελληνική ταινία, γυρίσατε.
1: Αυτό. Μπράβο, ναι, ναι. Η Καρέζη νομίζω ήταν.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και η Αθήνα, και όχι μόνο η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλες πόλεις, Πάτρα, μας θυμήθηκε με τι μας θυμήθηκε, με κίνηση, με άγχος και δυστυχώς με τις ίδιες κακές συνήθειες. Και εγώ σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τα... Εγώ τα βρήκα ότι είναι 5 τα πράγματα που δεν κουβαλήσαμε μαζί μας και τα αφήσαμε στο νησί.
0: Δηλαδή επιστρέψαμε, ας πούμε, στην πόλη, στη βάση μας, αλλά φαίνεται ότι πολλοί από εμάς ξέχασαν κάποια πράγματα εκεί όπου παραθέριζαν.
1: Έτσι, το κόκκινο, το κινητό, τις διαβάσεις πεζών, το πατίνι και βεβαίως το θρυλικό διπλοπαρκάρισμα. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι, Αρετή. Πες μου, το κόκκινο πότε έγινε, από πότε έγινε σκούρο πορτοκαλί?
0: Ναι.
1: Κόκκινο τι σημαίνει? Κόκκινο σημαίνει σταματάω. Έτσι, τελεία. Ένα στα τρία σοβαρά τροχέα στην πόλη γίνεται σε φανάρι. Είτε είναι διάβαση, είτε είναι κόκκινο, είτε είναι υπερβολική ταχύτητα. Έτσι, γιατί όλοι νομίζουμε ότι προλαβαίνουμε. Ρε φίλε, δεν προλαβαίνεις πάντα.
0: Άρα εδώ το ανησυχητικό δεν είναι ότι εντάξει, ξεκίνησε το πήξιμο πάλι στους δρόμους ή ατέλειωτες ουρές. Εδώ μιλάμε για συμπεριφορά δική μας που μοιάζει, λες, και όλη αυτή η χαλαρότητα ενδεχομένως του προηγούμενου διαστήματος μας έκανε να ξεχάσουμε και τα βασικά.
1: Έτσι. Και μια συμβουλή εγώ δίνω. Όταν ανάψει πράσινο, μετρήστε μέχρι το 3. Γιατί απέναντι μπορεί και να προλάβουν το κόκκινο.
0: Ναι. Έτσι,
1: δηλαδή, βασικά αφήστε τον άλλο να τρακάρει μόνος του. Και εσείς επιλέξτε να ζήσετε. Στο νησί είχαμε το κινητό για stories. Στην πόλη το κινητό είναι για κλείστη τροχέα. Κι όμως, εγώ το βλέπω κάθε μέρα. Viber στο φανάρι, Instagram ενώ κινούμαστε με 60 χιλιόμετρα την ώρα. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Πρόστιμο και δίπλωμα. Φεύγει για 2 μήνες. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Και η φυσική τι λέει? 2 δευτερόλεπτα κοιτάς κάτω με 50 χιλιόμετρα, έκανες 28 μέτρα στα τυφλά. Αν χτυπήσει...
0: 2 δευτερόλεπτα 28 μέτρα.
1: Έτσι. Με 50 χιλιόμετρα, ε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, να το λέω για να τα καταλάβουμε. Αν χτυπήσει στην άκρη, αν δεν χτυπήσει, θα περιμένει. Έτσι. Πρέπει, δηλαδή, χτυπάει το τηλέφωνο, πρέπει οπωσδήποτε να το πατήσεις, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να κάνεις λίγο δεξιά. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Εσύ όμως μπορεί να χαθείς. Ή να χάσεις τη ζωή σου, να σκοτώσεις και κάποιον άλλον και να έχεις τύψεις σε όλη τη ζωή.
0: Και γιατί την κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα? Γιατί εμείς ξέρουμε, όπως και όλοι ξέρουμε, ότι από Παρασκευή, για παράδειγμα, που θα ξανανοίξουν και τα σχολεία, θα έχουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς, όλο αυτό. Τα προβλήματα, τα παρατράγουδα, τέλος πάντων, κίνηση αν μη τι άλλο στους δρόμους, άρα κινούμαστε περισσότερο, θα χειροτερέψει.
1: Ακριβώς. Και να σου πω και κάτι, μπορεί να γυρίσουμε μαυρισμένοι και ωραίοι, ο πεζός όμως δεν είναι αόρατος. Προτεραιότητα έχει πάντα ο πεζός στη διάβαση. Όχι όποιος βιάζεται περισσότερο. Και κάτι ακόμα, σταματάμε πριν τη γραμμή, όχι πάνω της. Δεν είμαστε μπάλα του bowling. Και μην κορνάρετε, ρε παιδιά. Δεν φεύγει πιο γρήγορα αν κάποιος έτσι αρχίσουμε για το κορνάρουμε. Πρέπει να σεβόμαστε όπως ήταν σεβαστούν και εσύ όταν είσαι πεζός. Έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, βρε Πάρη, και επειδή έτσι είμαστε, τέλος πάντων, αυτό έχουμε αποδείξει όλα τα τελευταία χρόνια. Αυτό το νέο μοντέλο ελέγχου της κυκλοφορίας, έχουμε τα drones, έχουμε κάμερες, έχουμε διάφορα συστήματα στη διάθεσή μας.
1: Θα λειτουργήσει.
0: Πότε θα έχουμε πρώτα δείγματα γραφής, για παράδειγμα?
1: Υποτίθεται ότι έχουμε. Ότι είναι ένα σύστημα με τροχονόμους, με έξυπνα φανάρια, με task force η οποία επεμβαίνει όπου υπάρχει κυκλοφορία. Απομένει αυτό να το δούμε στις δύσκολες συνθήκες. Οι δύσκολες συνθήκες αρχίζουν. Γιατί είδαμε και με το πατίνι, έτσι.
0: Με τα
1: το
0: πατίνια, μέσα σε τις τελευταίες μέρες έχουμε 4 παιδιά στην εντατική από πατίνια. Με ένα νόμο ενεργοποιημένο.
1: Ενεργοποιημένο και ο οποίος αστυνομεύεται, έτσι, σίγουρα. Δίνουν εκκλήσεις οι αστυνόμοι, είναι σίγουρο. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Είναι η νέα μάστιγα, δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι μηχανάκι το πατίνι. Είναι όχημα. Πας δεξιά, φοράς κράνος, ανάβεις φώτα το βράδυ. Και πάντα μόνος, όχι μέσα με κάποιον άλλον, έτσι. Όχι αγκαλίτσες, όχι τριάδες και βεβαίως το πεζοδρόμιο απαγορεύεται. Μπορεί να τρομάξει τη γιαγιά, να τρομάξει το παιδάκι, να τρομάξει και εμένα που πίνω καφέ, έτσι. Αν λοιπόν πάει πάνω από 25 χιλιόμετρα την ώρα, χρειάζεται δίπλωμα. Δίπλωμα για παντίνη. Να το μάθετε πριν σας το μάθει η τροχιά, έτσι. Και βεβαίως όχι ανήλικη. Θα το πούμε αυτό.
0: Αυτό με την ανηλικότητα, αυτό σε αυτό αν εστιάσουμε. Υπήρχαν παιδιά που είχαν ένα πατίνι. Τώρα τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός που δεν τους το παίρνει?
1: Κανονικά είναι υπεύθυνος ο γονέας, έτσι, πρώτα απ' όλα, και έπρεπε να είναι. Τώρα, από εκεί μετά, αν υπάρξει παρανομία, τι να πω, ο νόμος εφαρμόζεται.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρο ότι εφαρμόζεται. Το θέμα είναι να μην έχουμε ατυχήματα και δυστυχήματα και εφαρμόζεται μετά. Καλό είναι να υπάρχει πρόληψη και να εφαρμόζεται πριν, και ιδιαίτερα από τους γονείς. Άλλο που βλέπουμε συνέχεια, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, το διπλό παρκάρισμα, έτσι. Το αγαπημένο που εγώ ακούω και ίσως το λέω και εγώ είναι ένα λεπτάκι μόνο. Αυτό το λεπτάκι κλείνει λεωφορείο, κλείνει ασθενοφόρο, κλείνει όλο το τετράγωνο και κοστίζει 40 ευρώ συν πινακίδες. Ακριβό το λεπτάκι, εγώ θα έλεγα. Μπορείς να παρκάρεις δύο στενά πιο κάτω.
0: Το θέμα είναι όμως, κοίτα λίγο, θέμα είναι όμως εκείνη τη στιγμή που θα θες να σταματήσεις για ένα λεπτάκι, εάν σου περάσει από το μυαλό ότι έχω 70% για παράδειγμα πιθανότητα να με τσιμπήσουν, να με γράψουν, να φάω πρόστιμο κτλ. Σε ένα τέτοιο ποσοστό, εκεί ξαφνικά το ξανασκέφτεσαι. Όταν θεωρείς ότι η πιθανότητα είναι 10 με 20%, έτσι, εκεί λες το ρισκάρω.
1: Σωστά. Και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, επιστρέψαμε ξεκούραστη. Ας γυρίσουμε και στο σπίτι μας σήμερα το βράδυ ασφαλής, έτσι. Το κόκκινο,
0: και εμείς
1: το
0: κινητό, και γύρω μας.
1: Και γύρω μας. Η διάβαση, το πατίνι, το διπλομαρκάρισμα. Ο κόκ δεν πήγε διακοπές, εμείς πήγαμε. Και δεν κάνει break. Δεν είναι αγκαρία, είναι η συμφωνία μας για να βλέπουμε ξανά τους δικούς μας. Τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί η ζωή δυστυχώς δεν έχει replay. Καλό δρόμο, εγώ θα έλεγα σε όλους.
0: Καλό δρόμο. Και αν έχουμε πάθει αμνησία των διακοπών, να το ξαναβρούμε λίγο, δηλαδή να επανέλθουμε λίγο.
1: Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παρή.
1: Να σε καλά, ρε.
0: Και εσύ, για καλή συνέχεια. Ήταν ο Παρής Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος με εξειδίκευση στα δρομικά, έτσι, ζητήματα. Αυτοκίνητο, οδική ασφάλεια, μηχανή.

Στο μεταξύ, το τελευταίο διάστημα είχαμε, η αλήθεια είναι, και ούκο λίγα περιστατικά με ανθρώπους που πηγαίνανε στο αντίθετο ρεύμα. Και πρόσφατα είναι ένα περιστατικό που το έχω βιώσει και εγώ ίδια πρόσφατα και είδα τα στοιχεία που ανέφεραν ότι αυτό συμβαίνει τουλάχιστον 8 με 12 φορές την ημέρα, δηλαδή μια οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα εδώ στη χώρα μας. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε μια σειρά από περιστατικά, μιλάμε για οδηγούς 80, 90, 95 που μπαίναν ανάποδα σε μεγάλους δρόμους, σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν και τραγικά γεγονότα και καταλήξεις. Εδώ όμως πρέπει να ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση. Είναι θέμα ηλικίας μόνο? Όχι. Γιατί τα στοιχεία αναφέρουν ότι υπάρχει και μια κατηγορία οδηγών, νεότερων οδηγών, όπου το πρόβλημα σε αυτούς μπορεί να είναι το αλκοόλ, οι ουσίες, η κόπωση, το κινητό, όπως μας έλεγε και ο Πάρης νωρίτερα, και κάτι άλλο. Υπάρχει και αυτή η υπερβολική εμπιστοσύνη στη τεχνολογία για τους νεότερους ανθρώπους. Δηλαδή αυτό το GPS που λέει πού να στρίψουμε, σε πόσα μέτρα, σε πόσα χιλιόμετρα, και εμείς πολλές φορές το ακολουθούμε σχεδόν τυφλά. Τυφλά, δηλαδή χωρίς να κοιτάμε αν αυτό που μας λέει έχει πράγματι νόημα στο δρόμο. Τέλος πάντων, οι αρχές, οι διαχειριστές των δρόμων αναζητούν τρόπους, λύσεις, πριν τα πράγματα γίνουν πολύ χειρότερα. Άλλωστε υπάρχουν τα εργαλεία στη διάθεσή μας, τεχνολογία, αισθητήρες, κάμερες, να το εντοπίζουν όλο αυτό εγκαίρως. Δηλαδή εδώ που καταλήγουμε και με τη συζήτηση που είχαμε με τον Μπάρη και με αυτό που σας ανέφερα, ότι τελικά στο δρόμο δεν αρκεί μόνο να είμαστε εμείς προσεκτικοί. Πρέπει να είναι και ο άλλος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για το λάθος του άλλου. Και όταν μιλάμε για έναν δρόμο, όπως καταλαβαίνετε, ένα λάθος μπορεί να αφήσει και ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Λουίζα Μαραβελάκη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Και που πάλι πήγα να μπεδευτώ. Και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Δίνουμε σκυτάλι σε πολύ λίγο στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τροχαίο ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ σημειώθηκε στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα 4 γυναίκες να τραυματιστούν. Ένα λεωφορείο που προπορευόταν, όπως φαίνεται, χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει σε στάση επί της Ανδρέα Παπανδρέου, στην οποία εκείνη την ώρα περίμενε κόσμος. Και οι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια 62χρονη φέρει κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και μια 21 ετών φέρει κάταγμα στη λεκάνη και τα κάτω άκρα. Ελαφρά τραυματίστηκαν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος. Επειδή είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων, εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά την χρονική περίοδο 2023-2024. Με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Telecom, Tim Hongkes, συναντήθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του ομίλου ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, επεσήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα, προσθέτοντας πως η πολιτική σταθερότητα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την διασφάλιση ενός φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος και έχει συμβάλει στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στη χώρα μας την τελευταία επταετία. Στο Παρίσι απόψε, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η διεθνής διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, 120 χώρες και περίπου 2.000 εκπρόσωποι από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο Δείπνο στα Ηλίσια Παιδεία. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι μια νέα ζώνη απαγόρευσης στα ανοιχτά των στενών του ορμούς θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού, προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης αυτής θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα. Νωρίτερα, το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο Νιου Άνδρος με σημαία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο, το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του. Στις αγορές, το πετρέλαιο εκτινάσεται, με τον Brent να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται σε κατηγορίες που συνδέονται άμεσα στις τιμές της ενέργειας, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδά. Δύο σοβαρά τραυματίες από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην νότια Αλβανία, στο καντόνι Τιτσίνο. Το τοπικό μέσο αναφέρει πως κατέρευσε μέρος του κτηρίου και πιθανόν να υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριο ήταν ο καιρός αύριο, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες νεφώσεις. Τα υπηρετικά ορεινά άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

πάντα για τα μηνύματά σας έχουμε το Viber εδώ. Θα γράψετε Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Και μετά, ό,τι θέλετε και σε μεγαλύτερα κείμενα, με απόψεις, παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα επιστρέφει σε ένα άλμπουμ που παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα, γιατί δεν ολοκληρώσαμε, και θα συνδέσουμε το τραγούδι με μια ιστορία που θα την ακολουθήσει η πρώτη μετάδοση του τραγουδιού που τώρα που έρχεται. Είχαμε παρουσιάσει λοιπόν το άλμπουμ της Cher, All I Really Want To Do. Ήταν το πρώτο σόλο άλμπουμ της Cher, το πρώτο της άλμπουμ, παράλληλα με την καριέρα της με τον σύζυγό της Sonny & Cher. Βρείτε την εκπομπή για να ακούσετε περισσότερα πράγματα εκεί. Κυκλοφόρησε 16 Αυγούστου του 65 αυτό το άλμπουμ. Και επιμένω με ένα άλλο τραγούδι από τον ίδιο δίσκο για να καταλάβουν οι πολύ μικροί σε ηλικία ότι η Cher δεν ξεκίνησε όπως την ακούσαμε τα τελευταία χρόνια, και πολύ καλά έκανε, γιατί η μουσική που κυριαρχεί είναι η χορευτική. Έτσι λοιπόν έκανε το Believe και πήγε παντού και έπαιξε και στο Mamma Mia. Ακούμε λοιπόν την Cher. Έχω μεταδώσει ένα τραγούδι του Dylan σε αυτό το άλμπουμ. Για ακούστε τώρα ποιο τραγουδά και θα πούμε περισσότερο για το τραγούδι αμέσως μετά. Η Cher, 1965.

Και βέβαια είναι αυτό το τραγούδι που μας είπε αργότερα στη δεκαετία του 80 η Chrissy Hynde. Πολύ καλή εκείνη η εκτέλεση. Όμως, για φανταστείτε ότι το ανακάλυψε η Cher σχεδόν, όχι σχεδόν, πριν γεννηθούν οι Kings, δηλαδή στην αρχή. Γι' αυτό η Cher είναι αυτό που είναι. Και γι' αυτό πήρε και Όσκαρ αργότερα και διάφορα άλλα. Οι Kings το καλοκαίρι του 65 έκαναν περιοδία στην Αμερική. Ο εκδότης, ο publisher του συγκροτήματος, ο Edward Kassner, έτσι λοιπόν με την περιοδία αυτή που έκαναν οι Kings, έδωσε κάποια τραγούδια σε μερικούς καλλιτέχνες να τα ακούσουν. Η Cher ήταν μία από αυτές που το έπιασαν αμέσως το τραγούδι και το έβαλε στο ντεμπού του άλμπουμ τον Αύγουστο του 65. Όμως ακόμα πιο περίεργο από μία άποψη είναι ότι το τραγούδι την ίδια εποχή που δεν είχαν ηχογραφήσει οι Kings, και είναι περίεργο που δεν το ηχογράφησαν οι Kings τότε, και ο Ray Davies, το τραγούδισε η μεγάλη τραγουδίστρια της jazz, Peggy Lee, που και αυτή είναι από τα σπουδαιότερα ονόματα, και γι' αυτό έγραψε για αυτήν τραγούδι αργότερα ο Paul McCartney. Από το 65 λοιπόν το ίδιο τραγούδι.

Είναι απίστευτο ότι η Peggy Lee, η μεγάλη τραγουδίστρια της jazz, που ξεκίνησε με την ορχήστρα του Benny Goodman και έβγαλε όλα εκείνα τα αριστουργήματα στη δεκαετία του 50 ιδιαίτερα, αλλά και του 60, δεν θύχθηκε από την εισβολή των βρετανικών συγκροτημάτων και την αλλαγή της μουσικής, τραγούδισε και βρετανικά συγκροτήματα, όπως αυτό το Kings. Η Peggy Lee είναι αυτή που έχει κάνει το Fever επιτυχία. Είναι αυτή που τραγουδούσε στην κλασική ταινία του Walt Disney, Lady και ο Αλίτης. Και είναι αυτή που είχε πάρει υποψηφιότητα για Όσκαρ το 1955 για την ταινία Το Blues του Πιτ Κέλι. Αυτή ήταν που ακούσαμε στο τραγούδι των Kings. Χαίρομαι που υπάρχουν ακροατές που παρακολουθούν το πρόγραμμα από χρόνια και ο καλός μας φίλος ο Βαγγέλης μου λέει ότι είχα κάνει παλαιότερα από την ιστορία του A Go To Sleep όταν το είπε και η Σία. Ναι, πιστεύω όμως ότι πάρα πολλοί ίσως δεν το γνώριζαν αυτό. Αφού λοιπόν ακούσαμε ένα τραγούδι του Ray Davies, για να πάμε στη μεγάλη επιτυχία του που μπήκε στα 10 πρώτα της Αμερικής. Το 1965 βγήκε τέλη του 64.

Και βέβαια όταν ακούσαμε αργότερα το Hello I Love You, όλοι είπαμε ότι μοιάζει με αυτό. Και αυτές οι ομοιότητες έχουν επισημανθεί ότι το Hello I Love You τον Doors του 68 έχει απόλυτες ομοιότητες με την εισαγωγή αυτή. Ο Ray Davies είχε πει σχετικά με το θέμα ότι ο εκδότης του ήθελε να μηνύσει τους Doors. Δεν ήμουν πρόθυμος να το κάνω αυτό και έκλεισε μια συμφωνία, δηλαδή πιστεύω ότι χωρίς να μηνυθούν οι Doors έδωσαν ποσοστά από τις πωλήσεις του Hello I Love You στον Ray Davies και έτσι ηρέμησαν τα πράγματα. Αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία των Doors. Με συγχωρείτε. Είδατε μερικές φορές, γιατί μου είπε ένας ακροατής χθες ότι είπα 1971 και μετά είπα 1980. Δεν είμαι τεχνητή νοημοσύνη, εντάξει, να είμαι χωρίς κανένα λάθος. 1965, All Day and All of the Night, τον Ιανουάριο του 65 κυκλοφορεί ένα άλλο διαφορετικό τραγούδι και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει το όνομα Kings. Το τραγούδι αυτό υπήρχε στο δεύτερο άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος, των Kings και είναι το Tired of Waiting for You.

από τις μεγαλύτερες μορφές στη μουσική, ο Ray Davies και το συγκρότημα Kings, και ήταν ο καταρφός του εκεί. Οι Kings που έβγαλαν και απίθανο άλμπουμ στις επόμενες χρονιές. Αλλά αυτά τα single είναι αναφυσβήτητα η μουσική της δεκαετίας του 60. Ένας φίλος εδώ μου προτείνει, δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι ζει ακόμα, ότι θα ήταν καλό να κάνω ένα αφιέρωμα στην Ellen Merrill, μια και άκουσε την Peggy Lee, που ζει ακόμα και είναι 97 χρονών. Το βάζουμε στα υπόψη, θα δούμε. Folk rock, το συγκρότημα που θα ακούσουμε, και αυτό άγνωστο στην Ελλάδα, παρόλο που είχαμε ένα συγκρότημα πολύ γνωστό στη δεκαετία του 60 με το ίδιο όνομα, We Five. Πολύ γνωστό συγκρότημα και αγαπημένο στη δεκαετία του 60. Αυτή είναι η We Five στην Αμερική. Εφτιάχτηκαν στο Σαν Φρανσίσκο στις αρχές του 60, τότε με την έκρηξη της folk. Ηχογράφησαν το 65 ένα τραγούδι ενός εξαιρετικού ντουέτου της folk που έχουμε ακούσει στις προηγούμενες εκπομπές, τον Ian and Sylvia, που ο τίτλος του ήταν You Were On My Mind. Έγιναν νούμερο 1 στο Cashbox και νούμερο 3 στο Billboard.

Αυτή ήταν η We5. Σε λίγο, εδώ, θα μιλήσουμε για τη folk, για τον Donovan και για αυτόν εδώ, τον Phil Oaks.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων η μία σοβαρά, σε τροχαίο, όταν 2 λεωφορεία συγκρούστηκαν το μεσημέρι στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκη, την ώρα που περίμεναν στη στάση. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εμπλέκοντας 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα ζώνη απαγόρευσης στα στενά του Ορμούς που επεκτείνεται στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Πλοία χωρίς συντονισμό θα υπόκεινται σε κυρώσεις και περιορισμούς υπηρεσιών. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Χτυπήθηκε από ντρόουν το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο Νιου Άνδρος με σημαία Παναμά στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με τα καύσιμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Earth News. 2 σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό, μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.
2: Ήρθε η στιγμή του Ντόνοβαν. Ο Ντόνοβαν από τη Σκωτία, γεννημένος το 1946, 80 ετών σήμερα. 10 Μαΐου του 1946 γεννήθηκε. Από τα μεγαλύτερα ονόματα της βρετανικής μουσικής της δεκαετίας 60, 70 και αργότερα. Ανακατεύτηκε και με τους Beatles και έζησε και στη χώρα μας, όπως και ένας άλλος που ετοιμάζουμε αφιέρωμα την Πέμπτη, όχι αυτήν γιατί είναι Nick Cave, στις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, folk ξεκίνησε ο τύπος, αλλά όπως και ο Dylan, μετά πήγε και στο ηλεκτρικό, ακόμα και περισσότερο στην ψυχεδέλεια και την jazz. Η επιτυχία του ήταν πολύ μεγάλη το 1965, πριν ακόμα έρθει το Sunshine Superman, που απογειώθηκε με αυτό και το Mellow Yellow. Colors.

την ίδια εποχή που στην Αθήνα ένας τύπος δημιουργεί τη λύρα και μας προσφέρει ανεπανάληπτες ηχογραφίες των χώρων του νέου κύματος, ο Πατσιφάς, εμπνεόμενος από όλη αυτή την κίνηση της folk μουσικής που είχε ξεκινήσει από την Αμερική και τη Βρετανία. Είχε ξεκινήσει, η folk ήταν πάντοτε, αλλά απλώς τότε υπήρξε μια αναγέννηση του είδους. Αυτές είναι οι εποχές. Τώρα η εποχή είναι διαφορετική και γι' αυτό και τα τραγούδια που ακούμε είναι διαφορετικά. Στις 28 Φεβρουαρίου του 1965, άλλη μια επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον Donovan, Catch the Wind.

ο Ντόνοβαν. Αφήνουμε τη Σκωτία και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι. Ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς τραγουδοποιούς αυτής της εποχής, που είχε ξεκινήσει τις χρονιές του Ντίλαν, είναι ο Φιλ Όουκς, τραγουδιστής πολύ σπουδαίος διαμαρτυρίας και πολιτικός ακτιβιστής. Έχει ηχογραφήσει περίπου πάνω από 200 τραγούδια στις δεκαετίες του 60 και του 70 και κυκλοφόρησε 8 άλμπουμ. Εγώ έφερα ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς του 65 που ηχογράφησε ο Φιλ Όουκς. Δεν κάνω πια παρέλαση. Αυτός είναι ο τίτλος του δεύτερου άλμπουμ του Φιλ Όουκς.

σπουδαίο τραγούδι. Σε αυτό το τραγούδι ο Phil Oakes, που είναι, ήταν επικριτής του Αμερικάνικου Στρατιωτικού Βιομηχανικού έτσι συστήματος, τα όπλα και όλα τα άλλα. Το τραγούδι λοιπόν αυτό επικρίνει ολόκληρη την Αμερικάνικη στρατιωτική ιστορία από την οπτική γωνία ενός κουρασμένου στρατιώτη που ήταν παρόν σε κάθε πόλεμο, από τον πόλεμο του 1812 μέχρι τώρα και στο μέλλον και τώρα και για πάντα. Στο ίδιο άλμπουμ, που είναι εξαιρετικά τα τραγούδια, γι' αυτό είναι και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του 65, ακούγεται και αυτό, γιατί ο Phil Oakes δεν ήταν έτσι ένας αυστηρός, ας πούμε, συνθέτης αντιπολεμικών τραγουδιών. Ήταν ένας τραγουδιστής διαμαρτυρίας, αλλά και μασατηρικό αντιπολεμικό ύφος, ας πούμε, και με χιούμορ. Αυτό το τραγούδι έγινε ύμνος αργό, ήταν ήδη στο Βιετνάμ η Αμερική, αλλά έρχονται τα χρόνια που ήταν πολύ περισσότερα έντονα στα επόμενα 5 χρόνια. Ήταν λοιπόν το τραγούδι που ακουγόταν πάρα πολύ στην επόμενη 5 ετία από το ίδιο άλμπουμ.

0: Phil Oakes και Donovan. Όμως μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του 1965 είναι αυτή που θα ακούσουμε τώρα, και από τις μεγάλες επιτυχίες δεκαετίας του 60. Ένα garage rock, rock and roll συγκρότημα που το όνομά τους ήταν Sam the Sam and the Pharaohs. Φτιάχτηκαν το 64 και αυτοί μετά τους Beatles και τα λοιπά, τα έχουμε πει. Το τραγούδι ακουγόταν παντού, ακόμα και σήμερα κάποιοι το παίζουν. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Sam the Sam and the Pharaohs, Woolly Bully.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: dos, one, two, tres, cuatro.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Υπό διερεύνηση παραμένουν τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος με τα δύο λεωφορεία που συγκρούστηκαν το μεσημέρι στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα το ένα να πέσει σε στάση λεωφορείου και να τραυματίσει τέσσερις γυναίκες που περίμεναν. Πιο σοβαρά φαίνεται να είναι μια κοπέλα 21 ετών, μια 62χρονη φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ ελαφρά τραυματίστηκαν μια 17χρονη και μια 50χρονη. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Στο Παρίσι απόψε, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, 120 χώρες και περίπου 2.000 εκπρόσωποι από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα Ηλίσια πεδία. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Telecom, Tim Hongkes, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, επισήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα, προσθέτοντας πως η πολιτική σταθερότητα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος και έχει συμβάλει στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στη χώρα μας την τελευταία επταετία. Σκληραίνει τη στάση του το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι μια νέα ζώνη απαγόρευσης στα ανοιχτά των στενών του Ορμούς θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν, και πέραν αυτού προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης αυτής θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο New Andros με σημαία Παναμά χτυπήθηκε νωρίτερα από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Στις αγορές τώρα, το πετρέλαιο εκτινάσεται με το Brent να ξεπερνά τα $100 το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται σε κατηγορίες που συνδέονται άμεσα στις τιμές της ενέργειας, στον τουρισμό και τις μετακινήσεις. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται Γαλλία και Καναδάς. Τουλάχιστον 2 σοβαρά τραυματίες από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη Νότια Ελβετία, άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα,
4: έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα,
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
4: σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
3: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
4: Ζάχαρη θα περάσετε,
1: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Δώστε λίγη ένταση. Ένταση παρακαλώ. Δεν το παίζουμε τυχαία εδώ τραγούδι, το εμπνευστήκαμε καθώς πολλά πολλά παιχνίδια, παίγνια παίζονται σε βάρος μας, εντός και κυρίως εκτός τυχών. Όπως ακριβώς το λέει αυτή η τραγουδάρα του Peter Gabriel, Games Without Frontiers.

0: Όμως ότι θα αναγκαστούμε να διακόψουμε σε πολύ λίγο το τραγούδι. Σχεδόν κλέβω να αφήσω να παίξει. Λιγότερο από ένα λεπτό έχει μείνει. Γιατί θα πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, δίνει τη συνέντευξή του. Πάμε να πάρουμε μία γεύση, περίπου 5 λεπτά, και μετά θα τα ξαναπούμε.
1: Κλείνει από τον Μέσο Ευρωπαϊκό Όρο σταθερά, και αυτή η απόκληση συνεχίστηκε και την περίοδο διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, παρά το γεγονός ότι διαχειρίστηκε δεκάδες δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτή λοιπόν είναι αυτό ήταν το σχέδιό μας, αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτή είναι η βούλησή μας να απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό με ένα όραμα και ένα σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος και σαφές κοινωνικό πρόσημο.
2: Το λόγο έχει ο κύριος Τερζής από το INGR και να ετοιμάζεται ο κύριος Νίκος Παπαδημητρίου από την Εφημερίδα των Συντακτών.
3: Ακούγομαι, Άννα. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, αριστερά σας. Λοιπόν, η κυβέρνηση, όπως είπατε πριν, κατέβεται κιόλας από το βήμα, σας κατηγόρησε για το πρόγραμμά σας, κοστολογώντας τα μέτρα, άλλος είπε 13 δις, άλλος είπε 17 δις, και ταυτόχρονα ξεκίνησε και μια κριτική για την εξειδίκευση ορισμένων από τα μέτρα, ότι τα αλλάξατε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, τι απαντάτε στην κριτική της κυβέρνησης για αυτό το εύρος, άλλος λέει 13, άλλος λέει 17. Να μας δώσετε, αν γίνεται, ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα του προγράμματός σας, πώς μπορεί να περπατήσει αυτό. Και επειδή έχει επανέλθει και η συζήτηση για τα λεφτόδεντρα και για προγράμματα Θεσσαλονίκης από την κυβέρνηση πάλι, θέλω να ρωτήσω αν αυτό που είπατε, αν θα ζητήσετε τελικά επιβεβαίωση της κοστολόγησης από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, απαιτώντας να κάνει το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία για τα προγράμματά σας. Ευχαριστώ.
1: Ναι, κύριε Τερζή, πράγματι, πριν κατέβω από το βήμα, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης είχε ετοιμάσει την κριτική που θα μου ασκούσε. Και βεβαίως αυτή η κοστολόγηση που επιχείρησαν να κάνουν, η απόπειρα κοστολόγησης, 13 δις κατέτος μάλιστα είπανε, θα έλεγα ότι δεν ήταν κοστολόγηση, ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής, έτοιμος από πριν, σουρεαλιστικού περιεχομένου. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτή η τάση να υπερκοστολογούν δημόσιες δαπάνες οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας είναι μια τάση που την αποκτήσανε την περίοδο αυτή που έχουν πολλαπλασιάσει τις απευθείας αναθέσεις και τους κλειστούς διαγωνισμούς. Αν είναι μια τάση δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα προς ημέτερους. Θα έλεγα όμως ότι είναι μια τάση που υποβαθμίζει τον πολιτικό διάλογο και δημιουργεί συνθήκες τοξικότητας στην πολιτική ζωή του τόπου. Διότι καλό είναι να αντιπαρατηθέμεθα πάνω σε πραγματικά δεδομένα. Εμείς επιχειρήσαμε και με πολύ μεγάλη ακρίβεια και με συντηρητικό τρόπο κατανείμαμε μέτρα στη βάση της δικής μας λογικής, που ανοίγουν όμως δρόμους και προοπτική, διαμορφώνουν ορίζοντα για τη χώρα, με βάση όμως το δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο έχουμε από το μεσοπρόθεσμο το οποίο η ίδια κυβέρνηση έχει καταθέσει. 5,5 δις την τετραετία, το διευρύναμε με νέα έσοδα μέσα από τις προτάσεις για αναδιανομή που καταθέσαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ, άρα είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία. Αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο εξαντλήσαμε και μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού χώρου καταθέσαμε όλες μας τις παρεμβάσεις. Όλα τα υπόλοιπα θα έλεγα είναι αντικείμενο φαντασίας αλλά και μιας μοχθηρής επικοινωνιακής στρατηγικής. Είδα υπουργούς να κάνουν αναρτήσεις που θα γέλαγαν αν τις διάβαζαν ακόμα και πρωτοετής φοιτητές οικονομικών σχολών. Μπερδεύουνε το δημοσιονομικό χώρο με τις επενδύσεις, μπερδεύουν την περιουσία με το εισόδημα. Δεν είναι αδαείς, δεν είναι άσχετοι. Το κάνουν επίτηδες. Το κάνουν επίτηδες διότι έχουν μια στρατηγική να δημιουργήσουν την εικόνα στην ελληνική κοινωνία και στους πολίτες που δεν έχουν βεβαίως κανένα λόγο να γνωρίζουν λεπτομέρειες περί των οικονομικών, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος μέσα στο υφιστάμενο πλαίσιο. Θέλουν να επιτείνουν το κλίμα της αναξιοπιστίας. Εκεί ποντάρουν. Τη δεύτερη μέρα όμως της ομιλίας μου στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη, το πρωί, ανακοινώσαμε ότι θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας προς αξιολόγηση στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και εκεί άλλαξε το τροπάρι. Εκεί άρχισαν να λένε, «Α, δεν καταλάβαμε ότι μίλαγες για την τετραετία, νομίζαμε ότι μίλαγες για τον πρώτο χρόνο». Πολύ καλά είχαν καταλάβει και αυτό. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε, είμαστε θύματα μιας επικοινωνιακής πολιτικής η οποία είναι πεδαριώδης και πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα αυτού του τόπου και πώς θα τα ξεπεράσουμε. Το πρόβλημά τους λοιπόν και αυτό το οποίο και ο λόγος για τον οποίο επιχειρούν αυτή τη στρεψοδικία είναι ότι εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο που αλλάζει την πορεία της χώρας, έχει διαφορετικό κοινωνικό πρόσημο και το καταθέσαμε ακριβώς μέσα στα υπάρχοντα δημοσιονομικά πλαίσια και τους περιορισμούς.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από την πρώτη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης του κυρίου Τσίπρα ως αρχηγού της Ελλάς. Επιμένει στη γραμμή που έχει χαράξει της παρουσίασης του κόμματος ως κυβερνητική εναλλακτική, στη βάση της σύγκρισης προγραμμάτων, επιλέγοντας παράλληλα υψηλούς τόνους απέναντι στο κυβερνών κόμμα και τον πρωθυπουργό. Ο πρώην πρωθυπουργός είχε επιλέξει τη Θεσσαλονίκη και για την παρουσίαση των βασικών αξώνων του προγράμματός του πριν από την παρουσίαση των υπολείπων πολιτικών αρχηγών και τώρα σήμερα δίνει συνέντευξη τύπου λοιπόν ως αρχηγός της Ελλάς, του κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ένα από τα βασικά που υπόθηκε είναι ότι αριστερό δεν είναι να διαχειρίζεσαι τη φτώχεια αλλά να παράγεις πλούτο. Θα παρακολουθήσετε, μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους, στους εκπροσώπους των μέσων της χώρας από τον κύριο Τσίπρα στο earthnews.gr. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε στο Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και 91,6. Καλά το γράφετε εσείς και το δίνετε σαν εναλλακτική, γιατί είναι ανάλογα από ποιο σημείο του λεκανοπεδίου κατά κύριο λόγο μας ακούτε. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μέσα από τους περιφερειακούς σταθμούς, αναμεταδίδεται το πρόγραμμα σε όλη την επικράτεια. Έχουμε τη δυνατότητα της μετάδοσης μέσω του Earth Echo και φυσικά, κάτι που παρέλειψαν από χθες, έχουμε τη δυνατότητα του συστήματος DAB+. Είναι το ψηφιακό ραδιόφωνο για όσους διαθέτουν ένα τέτοιο μηχάνημα, να το πω έτσι, μια τέτοια συσκευή. Να, εδώ ο Βασίλης Νικολόπουλος τα ξέρει καλύτερα. Ωστόσο, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο της ΕΡΤ, παρουσιάστηκε και εγκαινιάστηκε στην πραγματικότητα όλο αυτό το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+, για το οποίο μας ρωτούσατε και πριν από λίγες μέρες εάν το Earth News Radio είναι μέσα στο DAB+. Δεν ξέραμε να σας πούμε, γιατί δεν το είχαμε και σίγουρο σαν απάντηση. Τώρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ναι, είναι σε όλο αυτό το μπουκέτο. Όσοι διαθέτετε μια τέτοια συσκευή, κυρίως στο αυτοκίνητό σας, κακά τα ψέματα εκεί είναι που χρειάζεται περισσότερο, θα το έχετε ήδη εντοπίσει, όχι μόνο για το Earth News Radio, αλλά και για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Και εν προκειμένου και για το Voice of Greece, τη φωνή της Ελλάδας, επειδή τώρα είναι συνδεδεμένο πάνω μας το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και όλα τα άλλα. ΕΡΤ News Radio πρώτο και καλύτερο στην ενημέρωση, δεύτερο, τρίτο, Κόσμος, Ερασπόρ, ελπίζω να μην ξεχνάω κανένα Βασίλη, και φωνή της Ελλάδας. Αυτό είναι μια καινούργια εξέλιξη, θα το παρακολουθήσουμε κι εμείς. Εγώ έχω πάθει το εξής. Είχα τέτοιο σύστημα στο αυτοκίνητό μου πριν να υπάρχει το DAB+, πριν να έχουν μπει όλα τα ραδιόφωνα, και τώρα που μπήκαν όλα δεν έχω εγώ τέτοιο σύστημα στο αυτοκίνητό μου. Δεν πειράζει. Είπα αυτοκίνητο και θέλω να σας πάω στο πρώτο μέρος, στον πρόλογο που προσπάθησα με μουσικό σχόλιο να παρουσιάσω, να θίξω. Και αναφέρομαι βέβαια σε όλο αυτό το παίγνιο, και δεν είναι πλέον θεωρία των παίγνιων που λέγαμε, είναι κανονική, πρακτική διαδικασία παίγνιων, παίγνιων πολεμικών, παίγνιων επικίνδυνων, παιγνίων αδιέξοδων στις πλάτες μας, στις πλάτες του πλανήτη. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να πει κανείς ότι ισχύουν τα παίγνια όλα αυτά που κάνουν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι και συγκεκριμένοι think tanks, συγκεκριμένα think tanks σε δύο μεγάλους πόλους. Το ένα είναι βέβαια Ρωσία-Ουκρανία και το άλλο είναι ΗΠΑ-Ιράν. Με το Ισραήλ, μετά και τους αποκαλυπτικούς διαλόγους, την αποκάλυψη την τρομερή από την Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτζ, ότι είχε προειδοποιηθεί τηλεφωνικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μόλις 10 μέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023 για επικείμενο μεγάλο χτύπημα της Χαμάς, αυτό είναι μια παρένθεση, με το Ισραήλ λοιπόν και τον ίδιο τον Νετανιάχου να παίζει το δικό του το παιχνίδι. Δεν μπορεί κανείς πραγματικά να διαλέξει αυτή τη στιγμή μεταξύ ποιων πυρών μπορεί να σταθεί. Ξαναλέω, Ρωσία-Ουκρανία, πολύ ενεργό το μέτωπο, δυστυχώς, δεν έχουν αποδώσει όποιες διπλωματικές προσπάθειες, ούτε οι απεσταλμένοι της Αμερικής στο Κρεμλίνο και το Κίεβο αντιστοίχως. Και από την άλλη έχουμε τον κανονικό πόλεμο, τον πόλεμο να συνεχίζεται στο μέτωπο του Ιράν, με το στενό του Ορμούς και όλους τους δρόμους της ενέργειας αποκλεισμένους και κυριολεκτικά πειρακτωμένους. Θα παρακαλούσα τη Λουίζα Μαραβελάκη, που έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, να καλέσει τον πρώτο μας καλεσμένο, γιατί βλέπω ότι η ώρα έχει πάει ήδη 5:20, γιατί έχει να κάνει ο πρώτος μας καλεσμένος με ακριβώς αυτό που μας καίει όλους. Τιμές ενέργειας, ρεύματος, φυσικού αερίου, στον απόϊχο των χθεσινών δηλώσεων του αρμοδίου υπουργού του κ. Παπασταύρου, ότι ο στόχος τουλάχιστον του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου είναι η μείωση 30% στο ρεύμα μέσα στην επόμενη τριετία. Είπα ότι η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Σφυρόερα τη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής, η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, και φυσικά τον έχω ήδη προαναφέρει, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μας βρίσκεται στο Viber, όπως έχετε ήδη κάνει, και μας στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε, είτε στο Viber, Earth News Radio, και φυσικά σε όλες τις άλλες πλατφόρμες και τους τρόπους επικοινωνίας. Καλωσορίζω ευθύς αμέσως λοιπόν τον κύριο Θανάση Τοτικίδη, τον διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό, πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή. Πολύ καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε. Το ξέρετε ότι
4: εγώ το ίδιο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Μας είστε πολύτιμος.
4: Απέχω τελευταία από όλες τις συνεντεύξεις και τα κανάλια και τα λοιπά, γιατί θεωρώ ότι δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Αλλά όταν είναι με καλύτερη εσείς, πάντα είμαι πρόθυμος να βγω.
0: Το γνωρίζω και το εκτιμώ ιδιαιτέρως, πραγματικά, και ως άτομο και ως επαγγελματίας. Οπότε κύριε Τοτικίδη, πάντως πιστέψτε με ότι είστε πολύτιμος για οποιοδήποτε μέσο σας καλεί, διότι έχετε πάντοτε πολύ σημαντικά πράγματα να πείτε. Και εδώ πέρα τώρα εγώ θα σας το πάω κατευθείαν, γιατί χρόνο πολύ δεν έχουμε, πάλι τρέχουμε,
4: ναι, ναι, ναι.
0: Και εσείς πρέπει να φύγετε,
4: εσείς
0: και μισή, εμείς, εγώ εδώ, αλλά έχουμε τους τίτλους. Οπότε πάμε κατευθείαν στο πόσο την ανιούσα έχουν πάρει τα πάντα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γενικώς ενέργεια, ρεύμα, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, φυσικό αέριο κλπ. Έχει πάρει την ανηφόρα. Με πολύ μαύρα και σκοτεινά σύννεφα μπροστά μας για το φθινόπωρο που έρχεται, δεν θα πω χειμώνα, και με την κυβέρνηση να αισιοδοξεί ή να προαναγγέλει ότι θα καταφέρει μέσα από κάποια μέτρα να μειώσει την κιλοβατόρα από τα 23 στα 16 ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία. Τελεία και παύλα από μένα.
4: Θα προσπαθήσει.
0: Ναι, ναι, θα προσπαθήσει φυσικά.
4: Ωραία. Λοιπόν, ας πιάσουμε τα όνοματα από την αρχή. Τα καύσιμα, τα ορυκτά, πραγματικά έχουν πάρει την ανούσα λόγω των σειράξεων που υπάρχουν και στην Ουκρανία, αλλά κυρίως και στον Περσικό κόλπο.
0: Ακριβώς.
4: Και δεν φαίνεται αυτή η ιστορία να διευθετείται στο επόμενο διάστημα. Που σημαίνει ότι τα καύσιμα παίρνουν πραγματικά φωτιά, και αφού παίρνουν τα καύσιμα φωτιά και το φυσικό αέριο ακόμη περισσότερο, θα υπάρξει και μια πολύ μεγάλη επιβάρηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τι γίνεται τώρα? Η μόνη διέξοδος που υπάρχει για τη χώρα μας και για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Βόρειας, αν εμείς μπορούμε να συνδεθούμε μαζί τους, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Σε αυτό επενδύει τώρα Η κυβέρνηση, όντως, δική μας και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι. Τι γίνεται, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή είναι, τις έχουμε όταν υπάρχει ήλιος και εκείνη την ώρα μπορεί να υπάρχει υπερπαραγωγή ενέργειας, αλλά τις άλλες ώρες να χρειαζόμαστε ορυκτά καύσιμα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αποθηκεύσουμε αυτή την ενέργεια για να μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε φτηνότερα στις ώρες που δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει υπαρκής ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Αυτό είναι το σχέδιο. Μάλιστα. Το σχέδιο λοιπόν προβλέπει ότι σιγά σιγά όλοι θα πάμε προς το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό κρύβει και μια παγίδα, θα την πούμε αργότερα. Mm-hmm. Τι συμβαίνει λοιπόν, θα πρέπει να δημιουργηθούν αποθήκες. Αποθήκευση, όταν έχουμε φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα που το πετάμε το μεσημέρι, θα πρέπει να το αποθηκεύουμε κάπου. Άρα θα δημιουργηθούν μεγάλες αποθηκευτικές μονάδες, όπου εκεί θα αποθηκεύονται τεράστια ποσά ενέργειας, τα οποία θα τα διοχετεύουν στο δίκτυο, οι πάροχοι, αυτός ο οποίος έχει επενδύσει σε αυτές τις μονάδες.
0: Παρένθεση γρήγορη. Εδώ μπαίνει ο παράγοντας Βουλγαρία. Είχα διαβάσει και πρέπει να είναι σχετικό, ότι έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει και να ξαναπουλάει ρεύμα σε εμάς, ενώ εμείς δεν έχουμε.
4: Ναι, θα σας πω, υπάρχουν μερικές, οι μέθοδοι αποθήκευσης της ενέργειας ηλεκτρικής είναι συγκεκριμένες, δηλαδή ή θα πάμε με μπαταρίες ή εν μία άλλη μέθοδος που είναι πιο φυσική, αλλά έχουμε κάποιες απώλειες, αλλά δεν πειράζει, είναι να ανεβάζουμε, να χρησιμοποιούμε αντλίες, να ανεβάζουμε το νερό σε ψηλά φράγματα και να δουλεύουν τα υδροελεκτρικά εργοστάσια. Που σημαίνει ότι ανεβάζουμε το νερό ψηλά και όπως πέφτει ξανά κάτω, κινεί τις τουρμπίνες του υδροελεκτρικού εργοστασίου. Άρα η αποθήκη στη δεύτερη περίπτωση που συζητάμε είναι αποθήκη νερού, ανεβάζουμε το νερό ψηλότερα και λόγω της βαρύτητας ξαναπαράγουμε ενέργεια ηλεκτρική όταν τη χρειαζόμαστε.
0: Και καταλαβαίνω ότι μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολα αυτό το δεύτερο.
4: Ναι, αρκεί να έχουμε νερά.
0: Αυτή η περίφημη αιωλική ενέργεια που την έχουμε, δηλαδή μας πήρε και μας σήκωσε όλο το καλοκαίρι και έφερε και τις φωτιές ή τις φούντωσε, δεν είπα ότι τις προκάλεσε, δεν μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε, κύριε Τωτικίδη?
4: Ναι, κοιτάξτε, εκεί υπάρχουν πολλά θέματα περιβαλλοντολογικά, υπάρχουν θέματα προστασίας των δασών, υπάρχουν θέματα πώς μεταφέρεται ανάμεσα από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο μέσα από τα δάση. Χρειαζόμαστε δηλαδή πάρα πολύ ψηλές επενδύσεις, δεν αρκεί μόνο να βάλουμε τις ανεμογεννήτριες.
0: Δεν μπλέκω, κατάλαβα.
4: Ναι, είναι μεγάλο θέμα. Ναι. Μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη στιγμή, να μην μιλήσουμε για τις παραμέτρους. Ναι, βέβαια όμως. Και οι ανεμογεννήτριες αποτελούν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Mm-hmm. Αλλά το βασικότερο που αποτελεί μεγάλο θέμα για τη χώρα μας είναι ότι όταν ταξιδεύετε με ένα αεροπλάνο και δείτε από πάνω τις στέγες, αν αυτές μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε φωτοβολταϊκά αντί να καλύπτουμε εκτάσεις έφορες στη Θεσσαλία που θα μπορούσαμε να έχουμε καλλιέργειες αγροτικές. Κοιτάξτε, υπάρχει μια άναρχη διαδικασία και δεν υπάρχει καθόλου έξυπνη ματιά η οποία θα μπορεί να λύσει θέματα. Εμείς πάμε τώρα και καλύπτουμε χωράφια και δίνουμε και δύναμη επιδοτήσεις για να δημιουργούμε φωτοβολταϊκά πάρκα και αφήσαμε ολόκληρες εκτάσεις στις ταράτσες των αστικών πόλεων ανεκμετάλλευτες. Θα μπορούσαμε δηλαδή, που είναι, καίγονται από τον ήλιο κάθε καλοκαίρι και το χειμώνα, θα μπορούσαμε αυτές με κίνητρα να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να παράγουμε ενέργεια. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι η αποθήκευση από τους ιδιώτες και η χρησιμοποίησή τους. Δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα που εγώ θα το κάνω άμεσα στο σπίτι μου.
0: Ναι, ναι.
4: Όταν έχεις φτηνή ενέργεια νυχτερινή, τις ώρες που είναι οικονομική ενέργεια, μπορείς να βάλεις μία-δύο αποθήκες, δεν είναι φτηνές, μία-δύο μπαταρίες στο σπίτι σου, να αποθηκεύσεις κάποια ποσά ενέργειας, τα οποία να τα καταναλώσεις σε ώρες αιχμής.
0: Συγγνώμη, όταν λέτε δεν είναι φτηνές.
4: Κοιτάξτε, 5 κιλοβάτ αυτή τη στιγμή στοιχίζουν γύρω στα 2.500 ευρώ. Δηλαδή, θέλω να πω.
0: Αλλά κάνεις γρήγορα απόσβεση από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Καταρχήν και δεύτερο, έχεις δύο πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα. Έχεις ένα backup στο σπίτι σου για τις περιπτώσεις των διακοπών που έρχονται. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που έχετε πίσω από όλη αυτή τη μετατροπή όλων των θεμάτων. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, όλα γίνονται ηλεκτρικά. Mm-hmm. Το δίκτυό μας αντέχει. Άρα μήπως θα έχουμε πολλά blackout ή θα έχουμε κάποια θέματα που...
0: Αυτή είναι η παγίδα που είπατε πριν, κατά κύριο λόγο, μάλιστα, ότι δεν αντέχει το δίκτυο.
4: Τα δίκτυα συνεχώς είναι προσαρμοσμένα για άλλου είδους μεταφορές ενέργειας.
0: Μάλιστα. Μας λοιπόν, δώσατε ένα πάρα πολύ ωραίο πλαίσιο.
4: Χρειαζόμαστε δηλαδή πολύ διαφορετικό τρόπο προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το θέμα της ενέργειας που καταναλώνουμε. Υπάρχουν λύσεις πάντως.
0: Συνολικά και ολιστικά. Βέβαια, αν μπορέσατε μέσα υπάρχουν σε 5-10 λεπτά να μας παραθέσετε, σίγουρα υπάρχουν λύσεις. Αυτό
4: και
0: βλέπω.
4: Και λύσεις οι οποίες μαζί με την. Δηλαδή και το κομμάτι της οικονόμησης ενέργειας. Μονωμένα σπίτια, αντλίες θερμότητας προσφέρουν μέχρι 40% και 50% μείωση
0: πολύ
4: της κατανάλωσης.
0: Πολύ σας ευχαριστώ. Αχ, κύριε Τουτικίδη, γιατί εμείς τρέχουμε πάντα. Πότε θα σας έχουμε έτσι λίγο πιο σε καλό χρόνο.
4: Καλά,
0: να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Γεια σας.
4: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο χειρουργείο 21 ετών γυναίκα που τραυματίστηκε από το τροχαίο των δύο λεωφορείων το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη χειρουργική 62χρονη με ράματα στο κεφάλι, εξιτήριο πήραν 17χρονη και η 50χρονη. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εμπλέκοντας 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, όπου θα παρουσιάσει τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα ζώνη απαγόρευσης στα στενά του Ορμούζ που επεκτείνεται στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα. Πλοία χωρίς συντονισμό θα υπόκεινται σε κυρώσεις και περιορισμούς υπηρεσιών. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Πάνω από 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα έσοδα των ελληνικών οικοκυριών την τελευταία εξαετία. Άλμα άνω του 30% σύμφωνα με τη Eurostat. Στη φυλακή μετά την απολογία του, ο 33χρονος κατηγορούμενος για μαστροπία με θύματα ανήλικα κορίτσια μέσω των social media τέθηκε στο στόχαστρο έρευνας έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του μητέρα 16χρονης. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είναι το ταξίδι. Ένα ταξίδι είναι η ζωή μας. Έχω περάσει τα 60 και δεν έχω καταλάβει ότι έχω περάσει τα 60. Λέω, δεν γίνεται, αποκλείεται, έλεγε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Έχουν περάσει κιόλας 7 χρόνια χωρίς τη φυσική του παρουσία, παρόν πάντοτε βέβαια σε ραδιόφωνα, σε αφιερώματα, σε συναυλίες.
1: Μη φοβηθείς κι αρχίσεις τις αποκαλύψεις.
0: Προσωπικά δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Νομίζω ότι αναγνωρίζετε σιγά σιγά με αλφαγιώτα η φωνή μου. Επανερχόμαστε. Πιστεύω θα καταφέρω να επανέλθω και ακόμα περισσότερο τις επόμενες μέρες με τη βοήθεια της επιστήμης. Έλα λοιπόν να μοιραστώ τη βοήθεια της επιστήμης.

Και όπως λέμε με τη Vivian, τη Vivian Νικολοπούλου που τώρα ανέλαβε τον ήχο, τη ρύθμιση του ήχου. Για κάποιο λόγο αυτό το κομμάτι, ο μικρός Τιτανικός, μας κάνει να ανατριχιάζουμε, εξακολουθούμε πάντοτε να νιώθουμε το ίδιο όταν το ακούμε. Όπως και τούτο εδώ που τα λέμε, τι έγινε σήμερα, πολύ πολύ ωραία τραγούδια και σήμερα. Σήμερα που ο μήνας έχει, παιδιά, 9, Τετάρτη και 9. Κάποιος μου έχει γράψει Τρίτη και 8 για σήμερα και πήγα να το πω. Τετάρτη και 9 του Σεπτέμβρη. Είμαστε εδώ λοιπόν, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα στον Βασίλη. Να ξεκινήσω με τον Βασίλη που ρωτάει μια ερώτηση. Τον κύριο Τσίπρα με ποια ιδιότητα τον καλύπτει η ΕΡΤ, ενώ καλύπτει τις δηλώσεις του? Με την ιδιότητα του πρώην Πρωθυπουργού, έχει αυτό το δικαίωμα, είναι αυθαίρετη η απάντηση, και με απόφαση της διεύθυνσης να καλυφθεί έστω και ένα πεντάλεπτο ζωντανά η συνέντευξη τύπου που δίνει για πρώτη φορά ως αρχηγός του κόμματός του στη ΔΕΦ. Από την άλλη, καταλαβαίνω το ερώτημα, το αντιλαμβάνομαι, και ταυτόχρονα το βασικό πολιτικό γεγονός αυτή τη στιγμή που γίνεται ζωντανά είναι αυτό, η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, όπως και οποιοδήποτε άλλου αρχηγού κόμματος που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη μετά τον Πρωθυπουργό και δίνει τη συνέντευξη τύπου, εξειδικεύοντας ή αν θέλετε προσταφερώντας ή τέλος πάντων παρουσιάζοντας ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα και τις εξαγγελίες όπως αυτές παρουσιάζονται παραδοσιακά κάθε Σεπτέμβριο στη ΔΕΦ.

Τον Μιχάλη θα στείλω χαιρετισμούς. Καλώς μας ήρθατε, λέει, και σήμερα. Ακριβώς όπως τα λέτε όμως. Πείτε μας, λέει, όπως εσείς ξέρετε, καλό 60 λεπτό πρόγραμμα. Εγώ απλά θα πω καλό απογευματόβραδο. Και 60 λεπτό δεν είναι το πρόγραμμα, δυστυχώς. Είναι λιγότερο. Λιγότερο, Μιχάλη. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν τα χειροκροτήματα ήταν επειδή είναι λιγότερο το πρόγραμμα. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλενα, και σε εσένα ανταποδίδω, αγαπημένη μου Γιάννη. Καλησπέρα Έλενα, ελπίζουμε να είσαι καλύτερα και ταχύ ανάρρωση, μου εύχεται το Γεράσιμος. Ναι, αυτό είναι το περίεργο με τον COVID. Ξυπνάς το πρωί και λες, πω πω, το πέρασα, είμαι μια χαρά, 100 οξυγόνο, μια χαρά. Και στη διάρκεια της μέρας μέχρι το μεσημέρι, λίγο πέφτεις. Αυτό δεν το λέω περισσότερο για να κάνω αναφορές στον εαυτό μου, που είναι απαράδεκτα πολλές, αλλά για να σας βοηθήσω να κινητοποιηθείτε κι εσείς, αν έχετε νοσήσει από κάτι παρόμοιο ή πάντως όλες αυτές οι περίεργες ιώσεις του αναπνευστικού, να μην τις αγνοήσετε, να πάτε στο γιατρό, να σας ακροαστεί, να έχετε και μια ιατρική γνώμη. Μην το αφήσετε έτσι. Ο Ιωάννης, καλησπέρα σας και καλή εκπομπή από τη Δράμα. Καλησπέρα Ιωάννη και σε σένα και στην ωραία σου πόλη. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα σε όλη την παρέα. Πόλεμοι συμφερόντων και εμείς στα ίδια έργα θεατές, ανήμποροι στις δυσκολίες που δημιουργούν. Ψέματα. Το ξέρω ότι ρωτήσατε καλοπροαίρετα και εγώ θεώρησα, γιατί και εγώ

είχα την απορία όχι ως δημοσιογράφος, ως πολίτης, ως ψηφοφόρος. Όχι μόνο για τον κύριο Τσίπρα και διάφορες κινήσεις που γίνονται, πιστέψτε με όμως ότι υπάρχει το λεγόμενο ΕΣΟΥΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, και συγκεκριμένοι κανόνες κατανομής, παρουσίασης κλπ. Του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού χρόνου, ειδικά στους αρχηγούς των κομμάτων.

Και μια και έχουμε βρεθεί σε χώρο death, κατά κάποιο τρόπο έτσι παίζει στο δικό της γήπεδο η Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επισκέπτες, λέει, κατακλείζουν την πόλη για πολλούς λόγους, γιατί είναι ενίκοστη ΔΕΘ, γιατί είναι ετοιμόμενη χώρα η Ιαπωνία και γιατί αυτό το Σάββατο είναι, λέει, η μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία. Έχει γίνει μεγάλη φασαρία γύρω από αυτό, κυρίως επειδή στήθηκε όλη αυτή η σκαλοσιά, η τεράστια σκηνή, ουσιαστικά μπροστά ή τέλος πάντων παράλληλα, να το πω, με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

0: Όταν είχα δει το τρέιλερ με την προώθηση της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια του στην μουσική σκηνή της χώρας, είχα σκεφτεί ότι δεν τέριαζε το ότι καλούσε τους φίλους να παρακολουθήσουν τη συναυλία, γιατί δεν γνώριζα ότι είναι δωρεάν. Δεν γνώριζα ότι είναι δωρεάν και λέω πώς καλείς τους φίλους, κάνεις πρόσκληση, απευθύνεις πρόσκληση, αλλά θα πάρεις εισιτήριο. Οπότε το παίρνω πίσω. Μπράβο και στον ίδιο που κράτησε χαμηλούς τόνους για το θέμα της σκηνής και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του αγάλματος. Ο Δήμος λέει γνώριζε, λέει ο Αντώνης Ρέμος. Το Υπουργείο Πολιτισμού λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά γύρω από αυτό. Τώρα τι να σας πω, είναι μια ιστορία. Δεν μου αρέσει να εφευρίσκουμε προβλήματα ή γενικώς να βγάζουμε από τη μύγα ξύγκι, όπως λέει ο λαός. Εγώ αγαπώ πολύ τις παροιμίες και αν και θεωρούνται λίγο οι παροιμιώδεις έτσι φράσεις και εκφράσεις, λίγο παλαιϊκές θα έλεγε η νεότερη γενιά, έχουν όμως τόση σοφία μαζεμένη, συμπυκνωμένη. Δεν μου αρέσει λοιπόν από όλα τα πράγματα να βγάζουμε από τη μύγα ξύγκι, αλλά επιτρέψτε μου να πω και ένα ακόμα που παρατήρησα εγώ, άλλο πράγμα, ως διαφήμιση. Και θα μου επιτρέψει και ο καλεσμένος μας να περιμένει πολύ λίγο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το προϊόν, το γεγονός που θα παρουσιάσουμε μαζί του, θα μας παρουσιάσει. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η αδιαφήμιση, η φοβερή προώθηση της αναπηρίας και του προσωπικού βοηθού, το οποίο βέβαια ως πρωτοβουλία και ως κίνηση από την πλευρά της πολιτείας το θεωρώ κορυφαίο, να μπορεί να έχει προσωπικό βοηθό μέσα από την πλατφόρμα και να είναι το άτομο που το χρειάζεται να βοηθηθεί. Μέχρι εκεί καλά. Θεωρώ ότι παρουσιάζει μια ωρεοποιημένη κατάσταση της αναπηρίας και του προβλήματος που έχει η συγκεκριμένη κοπέλα, αλλά ακόμα χειρότερα, μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια να το δείξουν πόσο σπουδαίο είναι κάτι τέτοιο, χωρίς να το θέλουν οι διαφημιστές, προχωράνε σε έκφραση ρατσισμού. Την ίδια ώρα δηλαδή που προσπαθούν να διώξουν το στίγμα, να δώσουν έμφαση στα άτομα με προβλήματα κινητικότητας ή άλλα και στον προσωπικό βοηθό και τις δυνατότητες που μπορεί να τους παρέχει η πολιτεία, την ίδια ώρα μέσα στη διαφήμιση, αν το προσέξετε, στο μήνυμα, η κοπέλα που είναι ανάπηρη απευθύνεται στη μητέρα της και της λέει «Α, όπ, η μητέρα μου, παιδιά, που έμαθε το ίντερνετ στα 62 της». Γι' αυτό σας λέω, όταν πας να φτιάξεις ένα θέμα, μετά σίγουρα θα υποπέσεις σε σφάλμα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην έκφραση, τη δημόσια, στο λόγο, το ρητορικό, στη ρητορία, για να μην καταλήξει σε περίεργες καταστάσεις μίσους ή διάκρισης. Είναι δύσκολο, είναι λεπτό. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πολύ για την υπομονή του να παρουσιάσουμε μαζί με τον άνθρωπο που το συνέλαβε ως ιδέα μια πολύ ωραία εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, που θα γίνει αυτή την Παρασκευή στο Λόφο Νυμφών στο Θησίο, αγαπημένος τόπος, και είναι υπό το όνομα, να το πω έτσι, Σύναστρη. Ο κύριος Λευτέρης Μωυσιάδης είναι μαζί μας. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα πρώτα απ' όλα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην πολύ φιλόξενη συχνότητά σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Μωυσιάδη, πάντα τιμή μας. Πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι που κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Δεν θέλω να σας φάω άλλο χρόνο. Πείτε μας παρακαλώ περί τίνος πρόκειται.
1: Φαντάζομαι ότι θα κάνουμε έναν πολύ ενδιαφέρον διάλογο για να τον κάνουμε και πιο εύπεπτο για τους ακροατές μας.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε δεν μου αρέσει το μονόλογος.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε ότι ξεκινάει η συναστρία, η οποία είναι, στο επίκεντρο της οποίας είναι μια μεγάλη έκθεση ζωγραφικής και κληπτικής, μια μεγάλης κλίμακας πολιτιστική διοργάνωση, με επίκεντρο την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 7.30.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Δήμου Καλλιθέας και μια σειρά μεγάλων φορέων του πολιτισμού της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνδιοργανωτές της συναστρίας είναι και το Ευγενίδιο Ίδρυμα, το Πλανητάριο, στο οποίο θα σας πω στην πορεία τι θα κάνουμε, και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπως αναφέρατε εύστοχα στην αρχή. Το επίκεντρο αυτής της διοργάνωσης είναι αυτή η μεγάλη κλίμακας ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης, την επιμέλεια της οποίας και το κείμενο έχει γράψει ο κύριος Κωνσταντίνος Πράπογλου.
0: Πολύ ωραία. Συναστρία λοιπόν, την ερχόμενη Τετάρτη ξεκινάει η έκθεση με τα εγγένειά της, ώστε να μπορεί να είναι και επισκέψιμη, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, είναι ανοιχτή για το κοινό από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, κάθε μέρα στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρονιάρχος, στο έθριο του Τετάρτου Ορόφου.
0: Στο έθριο, μάλιστα. Πολύ ωραίος χώρος, ωραία η σύλληψη, φαντάζομαι ότι θα είναι υπέροχη και η έκθεση για τους αυτούς που αγαπούν την τέχνη και όχι. Μπορεί κάποιος να βάλει τον εαυτό του να μοιηθεί σε κάτι.
1: Δώσατε ακριβώς το στίγμα, γιατί η συναστρία θέλει να δώσει μια αφορμή και να σηματοδοτήσει ότι η τέχνη δεν αφορά συγκεκριμένο φάσμα της κοινωνίας. Η συναστρία έχει ως προσανατολισμό και αφετηρία ταυτόχρονα να ενώνει σημεία, να ενώνει τις επιστήμες με την τέχνη, τη μουσική με την ποίηση, την συμπερίληψη με την κοινωνία και να ενώνει σημεία. Ξέρετε, οι πλανήτες υπήρχαν πάντα. Τα αστέρια υπήρχαν πάντα. Οι αστερισμοί όμως προέκυψαν επειδή κάποιος ένωσε τα σημεία. Ένωσε τα σημεία από την ανάγκη να αποκτήσει προσανατολισμό, κατεύθυνση, νόημα, μοίρα και όλο αυτό το πλούτο που θα έχουμε την ευκαιρία επίσης να παρακολουθήσουμε στο πλαίσιο της έκθεσης, γιατί η έκθεση θα αναδείξει και θησαυρούς σπάνιους από το αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα οποία θα εκτεθούν στο πλαίσιο της έκθεσης.
0: Μας ανοίξατε πάρα πολύ την όρεξη, να ξέρετε.
1: Σπάνια τεκμήρια και θησαυρούς της Εθνικής Βιβλιοθήκης, από το αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα οποία δεν έχουν δει ποτέ, δεν βρήκα ποτέ αφορμή να δουν το φως της δημοσιότητας και να είναι προσβάσιμα στο κοινό. Υπό αυτή την έννοια είναι ένα ακόμη σημείο το οποίο ενώνει η συναστρία. Ένα ακόμη σημείο που ενώνει η συναστρία, που είναι η ποίηση, είναι ότι 13 βραβευμένοι Έλληνες ποιητές έχουν γράψει μια ποιητική συλλογή με αφορμή την συναστρία και θα είναι επίσης μέρος της έκθεσης. Λεπτομέρειες μπορεί να ψάξει κανείς να δει στην ιστοσελίδα της συναστρίας, το synastri.pro, και σε διάφορα δημοσιεύματα τα οποία έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο διάστημα.
0: Καταλαβαίνω, γιατί είναι πολύ μεγάλο το project. Δηλαδή, υπό τον τίτλο Συναστρία, είπατε synastri.pro, μπορούμε να ανατρέξουμε στην ιστοσελίδα και να βρούμε διάφορα.
1: Επίσης,
0: πάμε στην εκδήλωση.
1: Επειδή ενώνουμε και σημεία, όπως σας είπα, στις 26 Σεπτεμβρίου με Πανσέλινο, θα έχουμε την ευκαιρία στη Νέα Στοάρ Σακιού, να παρακολουθήσουμε τους 13 ποιητές στην ανάγνωση των ποιημάτων, γιατί θα κάνουμε μια πολύ ωραία ποιητική βραδιά και θα ακολουθήσει μουσική αμέσως μετά από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε και στο Αρσακίου εντάσσεται στην όλη την διοργάνωση.
0: Είναι πολύ, πολύ ενοποιημένο όλο το project. Πάμε κατευθείαν, αν θέλετε, γιατί δεν θα προλάβουμε στο χρόνο, και στην εκδήλωση της Παρασκευής, κύριε Μωυσιάδη.
1: Το αστεροσκοπείο ως συνδιοργανωτής θα φιλοξενήσει επίσης μία δράση για την οποία θα ενημερωθεί το κοινό πολύ, πολύ άμεσα για το τι θα πραγματευτεί εκεί, όπου ουσιαστικά θα γίνει η έναρξη της διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Και θα γίνει παρατήρηση και του νυχτερινού ουρανού. Γι' αυτό και έχετε, βέβαια, εμείς είχαμε καλέσει τον πρόεδρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου, τον κύριο Βασιλάκο, για άλλο θέμα πριν από λίγο καιρό. Οπότε και αυτός θα είναι εκεί παρόν, φαντάζομαι. Και έχετε μια πολύ ωραία συνεργασία. Πάρα πολύ πλατή και ευρύ, όπως το έχετε οργανώσει. Συγχαρητήρια. Εμείς δίνουμε κάποια ψίχουλα, κάποια ψυχία στο κοινό που θα θέλει να παρακολουθήσει όλα αυτά που μαζί περιγράψαμε.
1: Ξέρετε, όλο αυτό προκύπτει και ως αφορμή να υπάρχει ένα, υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που θεωρεί ότι η τέχνη δεν τον αφορά. Και θεωρεί ότι η τέχνη δεν τον αφορά επειδή πιθανόν να μην μπορεί να αποκτήσει έναν πίνακα ή έναν γλυπτό. Ενώ κατά την ταπεινή μου άποψη η τέχνη δεν αποκτιέται, η τέχνη καταναλώνεται. Και καταναλώνοντας τέχνη δεν χρειάζεται να την αποκτήσεις ούτε την αγοράσεις. Μπορεί να σταθεί αφορμή να σου ανοίξει ορίζοντες, να σου δώσει μια άλλη προοπτική για τα πράγματα και να σου κάνει την καθημερινότητα διαφορετική. Υπό αυτήν την έννοια είναι μεγάλης κλίμακας η ενέργεια που μπορεί να μεταδώσει η τέχνη. Εμείς της δίνουμε απλά ένα περιεχόμενο, της δίνουμε ένα αφήγημα και καλούμε όλο τον κόσμο την ερχόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στα εγγένεια της έκθεσης Συναστρία, στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό.
0: Λευτέρης Μωυσιάδης, ο Project Manager του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που μας μίλησε λοιπόν γενικότερα για τις εκδηλώσεις της Συναστρίας, για τους ακροατές μας.
1: Δεν είμαι ο Project Manager του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
0: Συγγνώμη, έτσι μου το
1: είπε. Είμαι ο Project Manager της διοργάνωσης.
0: Της διοργάνωσης όλης για τη Συναστρία. Υπό τον τίτλο Συναστρία. Ωραία, ζητώ συγγνώμη. Άρα, synastri.pro για να βρούμε και όλα τα υπόλοιπα. Μοιραστήκαμε τις ίδιες σκέψεις και χαίρομαι πολύ περί τέχνης που είπατε νωρίτερα, κύριε Μωυσιάδη. Αρκεί κάποιος να σκεφτεί ότι πάρα πολλά νέα παιδιά που νομίζουμε ότι είναι κολλημένα σε μία οθόνη ή ότι είναι, ξέρω εγώ, ψηφιακά αναλφάβητα, όχι ψηφιακά, δεν είναι εγγράμματα όπως λένε οι διαγωνισμοί PISA κτλ. Όμως πηγαίνουν στις σχολές καλών τεχνών, είτε την ανωτάτη σχολή είτε τις ιδιωτικές, για να ακολουθήσουν το όνειρό τους και το ενστικτό τους και το ταλέντο. Τους. Οπότε ναι, η τέχνη είναι κάτι στο οποίο μπορεί κάποιος να μοιηθεί, να αρχίσει να νιώθει ότι μπορεί να την καταλάβει περισσότερο αν αρχίσει να την γνωρίζει, έτσι. Σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχει μια διαρκής αλληλεπίδραση με την έννοια της τέχνης. Δεν γίνεται τίποτα σωστά ή λάθος στην τέχνη, ειδικά όταν είσαι ένας πολίτης ο οποίος απλά αγαπά την τέχνη όπως είμαι και εγώ, γιατί δεν υποκαθιστώ εδώ ούτε τον κανέναν επιμελητή και κανέναν ιστορικό τέχνης. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος απλά αγαπά την τέχνη και υπό αυτήν την έννοια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Μας χωράει όλους.
0: Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Μωυσιάδη. Καλή επιτυχία σε όλη αυτή την ωραία προσπάθεια. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν θα πω όνομα, κυκλοφορεί όμως ευρέως και θα το έχετε δει, περιμένουμε την επιβεβαίωση για το θάνατο ενός πάρα πολύ γνωστού λαϊκού τραγουδιστή. Περιμένουμε την επιβεβαίωση, είναι ένα μεγάλο σοκ η ανακοίνωση του θανάτου του. Σε πολύ λίγο θα μπορούμε να το δώσουμε.

0: Λοιπόν, και πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ News, κυρίες και κύριοι, και την Ειρήνη Κυρίτση.
1: Γιώργος Μαζονάκης, η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο νοσοκομείο Ελπής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο καρδιολογικό τμήμα, όπου εκεί πέρα οι γιατροί έκαναν όλες τις προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Πριν από μία ώρα περίπου λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο. Αρχικά να σας πω ότι είχε επισκεφθεί ιδιώτη γιατρό, καρδιολόγο στην ειδικότητα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος εντόπισε το πρόβλημα που είχε με την καρδιά του. Κάλεσε αμέσως το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο βέβαια τον παρέλαβε εσπεσμένο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε. Εκεί λοιπόν έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ανάνυψης, ωστόσο ο γνωστός τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζονάκης δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε το Μάρτιο του 1972.
0: Η Ειρήνη Κυρίτση, λοιπόν, η συνάδελφος, μετέδωσε την είδηση που ξέραμε εδώ και 5-10 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής, μόλις 54 ετών. Η αιτία θανάτου είναι ανακοπή, καρδιακή ανακοπή. Ο Γιώργος Μαζονάκης από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του.

πολύ σοκαριστική είδηση. Ο Γιώργος Μαζονάκης, που το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές όλα τα μέσα και τα social media με αυτή την παράδοξη συμπεριφορά που φαινόταν να εκκινεί από έτσι ψυχολογικά, ψυχιατρικά αίτια. Είχε νοσηλίες σε ιδρύματα, αντιπαράθεση με την οικογένειά του, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι τελικά θα χάσει τη ζωή του στα 54 του χρόνια. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής και σύμφωνα με πληροφορίες άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς. Υπό διερεύνηση παραμένει το τροχαίο ατύχημα με τα δύο λεωφορεία που συγκρούστηκαν το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα το ένα να πέσει σε στάση και να τραυματίσει 4 γυναίκες που περίμεναν. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται αυτήν την ώρα η 21 ετών που φέρει τα περισσότερα τραύματα. Στην πρώτη χειρουργική νοσηλεύεται με ράματα στο κεφάλι η 62χρονη, ενώ εξιτήριο πήραν η 17χρονη και η 50χρονη γυναίκα. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, όπου θα παρουσιάσει τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη. Συμμετέχουν 120 χώρες, 2.000 αρχηγοί κρατών, αστροναύτες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων διαστημικής τεχνολογίας. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα Ηλίσια Παιδεία. Σκληραίνει τη στάση του το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι μία νέα ζώνη απαγόρευσης ανοιχτά των στενών του Ορμούς θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν, και πέραν αυτού προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης αυτής θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο Νιου Άντρος με σημαία Παναμά χτυπήθηκε νωρίτερα από ντρόουν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Στις αγορές, το πετρέλαιο εκτινάσεται με το Brent να ξεπερνάει τα $100 το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ομιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από ό,τι οι συνάδελφοί τους σε 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καταδεικνύουν ότι την τελευταία εξαετία τα έσοδα των ελληνικών νοικοκυριών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%. Συγκεκριμένα, το 2025, ένας άτεκνος και άγαμος μισθωτός που αμείβεται με το μέσο μισθό κέρδισε 21.498 ευρώ καθαρά, ενώ το 2019 οι αποδοχές του ήταν 15.112 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 33χρονος κατηγορούμενος για μαστροπία εμπορία ανθρώπων με θύματα ανήλικα κορίτσια. Ο κατηγορούμενος, πρωταγωνιστής σε ερωτικές ταινίες και δραστήριος σε social media, τέθηκε στο στόχαστρο έρευνας έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του μητέρα 16χρονης. Δύο νεκροί από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη Νότια Ελβετία. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της έκρηξης. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται Γαλλία και Καναδάς.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
3: Απολύτως σχετικό.
2: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
3: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Δηλαδή?
2: Άκουσε να δεις.

0: Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα?
1: Καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Κοιτάξτε τι είναι τώρα η συγκυρία, γιατί βλέπω πριν, εκτός από όλα τα δημοσιεύματα για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, βλέπω και ένα μήνυμα της Μάρθας με το που άνοιξα τα μηνύματά σας στο Viber, 7 χρόνια χωρίς το Λαβρέντι. Έτσι το είχαμε σχεδιάσει, να μιλήσουμε για τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, τον αγαπημένο μας, που έφυγε μια τέτοια μέρα, 9 Σεπτεμβρίου του 19. Αυτός ήταν στο εξοχικό του στο Πύλιο. Την επόμενη μέρα θα εμφανιζόταν με τον Πορτοκάλογλου στο Ηρώδιο. Ήταν μια φιλανθρωπική συναυλία υπέρ του σωματείου «Μαζί για το παιδί». Ο αγαπημένος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε στον ύπνο του. Ποιος ξέρει, μπορεί να ονειρεύτηκε και τη συναυλία να την έζησε και να φύγε έτσι κάπως χαρούμενος. Και έχοντας το ετοιμάσει αυτό, φτάνουμε εδώ κοντά στην ώρα της εκπομπής και έρχεται η είδηση. Νέος, πραγματικά νέος, 54 πρέπει να ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Έφυγε ξαφνικά, φαίνεται ότι η καρδιά του, που τα τελευταία χρόνια 54, τα τελευταία χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί η καρδιά του, ενώ συναισθηματικά περισσότερο, είχε περάσει διάφορες περιπέτειες και σήμερα φαίνεται δεν άντεξε όλη αυτή την διαδρομή. Στα επίγοντα έφτασε μέχρι το νοσοκομείο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν κατέστη εφικτό να τον κρατήσουν στη ζωή. Σήμερα είναι Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου του 2026, εκεί κοντά στο παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο, ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί για να αναλάβει καθήκοντα την επόμενη ημέρα. Είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Αν χρειάζεται να έχουμε τέτοια παγκόσμια ημέρα, καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Γιορτάζει ο Ιωακήμ, είναι Ιωακήμ και Άννης, αλλά η Άννα έχει τη δική της ξεχωριστή γιορτή. Θα περιμένουμε μέχρι το Δεκέμβριο. Χρόνια πολλά στον Ιωακήμ. Και την Άννα όμως δεν μας πειράζει καθόλου. Να είναι καλά, και αν είναι καλά να είναι και πολλά τα χρόνια. Η Βίβια Νικολοπούλου έχει αναλάβει καθήκοντα, μάλλον τα είχε αναλάβει, στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Τώρα στο ημερολόγιο, στο σαν σήμερα, η 9η Σεπτεμβρίου, είχαμε να θυμόμαστε τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, θα μνημονεύουμε και τον Γιώργο Μαζονάκη στις απώλειες

αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δύο μέθοδοι επικοινωνίας, το Viber, Earth News μία λέξη, Radio δύο λέξεις, και μπαίνετε στην πλατφόρμα. Στο Facebook απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα μας. Μπαίνετε εκεί και στέλνετε τα μηνύματά σας με το Messenger.

0: θα ακούσουμε ίσως και το υπόλοιπο. Ήταν τόσο ωραία αντίστοιξη ο τρόπος που έμπαινε να δώσει, να υπογραμμίσει τη μελαγχολία αυτού του τραγουδιού ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης που είπαμε έφυγε ξαφνικά. Η Ειρήνη Κυρίτση είναι μαζί μας να μας δώσει έτσι το χρονικό και τι άλλο ενδεχομένως να ξέρουμε. Ειρήνη, καλώς ήρθες.
1: Την τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης από καρδιακή ανακοπή στα 54 του χρόνια. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε από ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης νωρίτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή, επί τόπου έφτασε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή. Ξεκίνησε αμέσως κάρπα. Μέσα σε λίγα λεπτά όμως τον παρέλαβε και στενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εσπεσμένο στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε. Στα επίγοντα λοιπόν συνεχίστηκε η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, αλλά οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. Ο γνωστός τραγουδιστής δεν τα κατάφερε και οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βέβαια ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στη δισκογραφία από το 1992 σε ηλικία μόλις 20 ετών. Να σου πω ότι αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή και την επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο Ελπής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη Κυρίτση. Σε ευχαριστούμε.

ομόφυλης καλλιτέχνης, το είδος που υπηρετούσε ο Γιώργος Μαζονάκης, ένας άνθρωπος που είχε αυτή τη μελαγχολία που ακούμε στο τραγούδι, την είχε εγγενή. Βέβαια λένε ότι οι καλλιτέχνες άμα δεν έχουν και ένα κάτι ρε παιδί μου να σε τρώει, δεν γίνεσαι καλλιτέχνης, πιάνεις μια δουλειά εκεί πέρα, με ροδούλη με ροφάει και τελειώνει και είσαι και μια χαρά. Η τέχνη το χρειάζεται αυτό το κομμάτι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι του ακόμα πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, που σε κάποια από αυτά που είχαμε σχεδιάσει. Σε αυτό βέβαια ας το ακούσουμε, μου αρέσει πάρα πολύ.

Οπότε Vivian, γύρισε μας στην παλιά τραγουδιστική γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη πριν περάσουμε στα υπόλοιπα.

Σας έλεγα νωρίτερα για το Μαχαιρίτσα, την επόμενη μέρα πριν φύγει, 9 Σεπτεμβρίου φύγε και αυτός, είχε συναυλία με τον Πορτοκάλογλου στο Ηρώδιο. Πώς έχει ο μήνας σήμερα, 9 έτσι δεν είναι, 20 Σεπτεμβρίου ο Μαζονάκης θα γιόρταζε τα 33 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας. Είχε προγραμματίσει, παιδιά, τη μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη.

0: Εδώ είμαστε απολύτως σχετικό για να δούμε και κάποια από τα δικά σας μηνύματα που είναι απολύτως σχετικά. Είχαμε κανονίσει να βάλουμε ένα ωραίο quiz για σήμερα, αλλά κάτι προς το χαριτωμένο, ας αφήσουμε τις χαριτωμενιές για αύριο. Όχι ότι η ζωή έτσι κι αλλιώς σε παράλληλους δρόμους κινείται, δηλαδή μαζί με το πένθος, μαζί με την απώλεια, κάποιος άλλος, κάποια άλλη εκείνη την ώρα έχει κάτι ευχάριστο. Ξέρετε, είναι τα παράλληλα, όχι παράλληλα, τα βουλεβάρτα της ζωής τέμνονται, συναντιούνται πολλές φορές, η χαρά και ο πόνος. Να, δηλαδή ο Μαζονάκης που ήταν τώρα σίγουρα στο μυαλό του σε ποια φάση? 20 Σεπτεμβρίου κλείνω 33 χρόνια, είναι και ένας πολύ σημαδιακός αριθμός αυτός καλλιτεχνικής πορείας, και θα φανταζόταν από τώρα, γιατί ξέρετε, σε ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός ένας καλλιτέχνης το προετοιμάζει εκτός από τη δουλειά, τις πρόβες μέσα του. Το φτιάχνει, το εικονοποιεί, το ζει, το έχει τραγουδήσει 10 φορές στο μυαλό του πριν βγει να το τραγουδήσει. Περίμενε λοιπόν 20 του μηνός, 11 μέρες είναι, και δεν πρόλαβε να βρεθεί εκεί στην σκηνή να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Τι να πω, και αυτός, πως λέγαμε για το Λαβρέντι, πως εκείνο το βράδυ που κοιμήθηκε να ονειρευόταν τη συναυλία στο Ηρώδιο, να είχε προλάβει ο Μαζονάκης, ο Μαζό όπως τον έλεγαν, είχε βγάλει και το τραγούδι «Μα ζω» με το λογοπαίγνιο, με το όνομά του, ήταν η προσφυλής προσφώνηση και όχι μόνο των θαυμαστών και των φίλων και γενικότερα για το πρόσωπο αυτό. Ξέρετε, ακόμη και ανθρώπους που μπορεί να μην είναι, πώς να το πω τώρα, οπαδοί αυτού του μουσικού είδους, είναι όμως κάποια πρόσωπα που έτσι κι αλλιώς έχουν μπει στην καθημερινότητά σου. Αν δεν το έχεις κάνει εσύ, έχουν χορέψει, έχουν πονέσει, έχουν χαρεί άλλοι που ξέρεις με το ρεπερτόριο, με την παρουσία και τα λοιπά. Όταν λοιπόν φεύγει έτσι, να βλέπω εδώ κάποια μηνύματά σας, θα τα δούμε μετά τους τίτλους, θα τα δούμε, γιατί αναφέρονται σε αυτό, ότι είναι κάποια πρόσωπα που ακόμη και αν δεν είναι προσωπικές μας επιλογές, είναι εκεί όμως, δηλαδή τα έχουμε μέσα σε αυτό το ψηφιδωτό που φτιάχνει την εικόνα που έχουμε για την τέχνη και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, δεν θα βάλω το quiz, γιατί το ερώτημα ήταν, δεν ξέρω, εγώ το έβρισκα πετυχημένο. Ήθελα να σας πω στην αρχή ως quiz, ποιος είναι ο μεγαλύτερος οφειλέτης στην Ελλάδα. Και λέω, όπου τι απαντήσεις, θα γίνει της κακομοίρας, θα περνάγαμε. Αλλά φεύγει έτσι ξαφνικά και τσάμπα ο άνθρωπος και δεν κάνεις το κομμάτι του quiz. Αλλά είναι ένα σημαντικό θέμα. Διαβάζοντας το άρθρο ενός πολύ καλού συναδέλφου, λέω, κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, τα φέσια λέει του δημοσίου στους ιδιώτες είναι 3,27. Τι, εκατομμύρια? Όχι. Α, δισεκατομμύρια? Όχι, τρισεκατομμύρια. Το δημόσιο στους ιδιώτες. Το δημόσιο ξέρετε ποιο είναι. Που άμα δεν πληρώσεις, Vivian, το φόρο σου, τον έφυγε, δεν σου λέει, έλα εδώ, δεν τρέπει. Αυτό λοιπόν, ο δάσκαλε που δίδασκες, χρωστάει 3,27 δις. Α, δις, όχι τρεις, κάτσε ρε φίλε, αμέσως πήγα εγώ να το, 3,27 δις. Είναι τρομακτικό το ποσό πάντως. Για να το τεκμηριώσουμε, καλύτερα να μας ενημερώσει ο άνθρωπος που έγραψε και το άρθρο, ο Κώστας Τσάβαλος, ο καλός μας συνάδελφος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μπορεί να χρωστάνε οι ιδιώτες στο δημόσιο και μάλιστα πάρα πολλά.
0: Μάλιστα.
1: 114 δισεκατομμύρια.
0: Α, είναι πιο πολλά χρωστάνε οι ιδιώτες στο δημόσιο. Τους μπαγάζεις.
1: Ναι. Αλλά την άλλη όμως το δημόσιο θα έπρεπε να δείχνει
0: συνέπεια.
1: Συνέπεια. Πάνω απ' όλα, συνέπεια. Χρωστάει όντως 3,2 δισεκατομμύρια και μιλάμε οφειλές προς ιδιώτες, προμηθευτές των νοσοκομείων, φορολογούμενους που περιμένουν να πάρουν πίσω φόρους, συνταξιούχους που περιμένουν να πάρουν τις συντάξεις τους και κυρίως τις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες καθυστερούν σε πολλές περιπτώσεις αρκετό χρονικό διάστημα. Και όλα αυτά παρά τις κοινοτικές συστάσεις έχουμε πάει ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως χώρα για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Παρά λοιπόν τις συστάσεις για να μηδενιστούν τα χρέη και τις προσπάθειες που έκαναν οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών να περιοριστούν οι οφειλές, δεν υπάρχει ακόμη λύση στο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που δημιουργεί ζητήματα ρευστότητας και στην αγορά και κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες με τις...
0: Πνίγονται.
1: Είναι προμηθευτές, βέβαια. Είναι προμηθευτές, θέλουν κεφάλαια κίνηση.
0: Κάτι διάβασα όμως στο άρθρο σου ότι έρχεται η συνέπεια. Γι' αυτό είπα και
1: ακριβώς,
0: τη λέξη.
1: Ακριβώς.
0: Τι είναι η συνέπεια?
1: Το έτος...
0: Γιατί έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων και δεν θα είμαστε συνεπείς στο ραντεβού. Για πες για τη συνέπεια.
1: Λοιπόν, εντάχει ότι μέχρι το τέλος του έτους θα λειτουργήσει μια πλατφόρμα, η συνέπεια, προκειμένου να αποκτήσει για πρώτη φορά αναλυτική εικόνα για τους φορείς, το κράτος, για τους φορείς που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στις πληρωμές. Θα παρέχει αναλυτική ενημέρωση για τα τιμολόγια που έχουν εξοφληθεί, αλλά και για εκείνα που παραμένουν για καιρό στα συρτάρια. Θα συγκεντρώνει, θα καταγράφει και θα εμφανίζει δημόσια σε πραγματικό χρόνο την πορεία των πληρωμών των κρατικών φορέων προς την αγορά. Και στο τέλος θα μπαίνουν στη μαύρη λίστα οι φορείς, Ανδρέα, που καθυστερούν τις πληρωμές. Έτσι, να δώσω και ένα στοιχείο για να κλείσουμε, ότι από τις αρχές του χρόνου μέχρι τα τέλη Αυγούστου,
0: μάλιστα,
1: είχαν καταγραφεί 265.000 τιμολόγια του δημοσίου, συνολικής αξίας 22,6 δισεκατομμύριων ευρώ.
0: Λοιπόν, χρωστάς, λοιπόν, Κώστα, χρωστάς περαιτέρω ανάλυση, θα ξαναμιλήσουμε. Γιατί η συνέπεια χρωστάμε κάτι δευτερόλεπτα στους τίτλους εμείς και θα έρθουν και θα μας κυνηγάνε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε. Earth News Radio

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς. Στο χειρουργείο 21 ετών γυναίκα που τραυματίστηκε στο τροχαίο των δύο λεωφορείων το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη χειρουργική 62χρονη με ράματα στο κεφάλι, εξιτήριο πήραν 17χρονη και η 50χρονη. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 3,8% σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Στη φυλακή μετά την απολογία του 33 ετών κατηγορούμενος για μαστροπία με θύματα ανήλικα κορίτσια μέσω των social media τέθηκε στο στόχαστρο έρευνας έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του μητέρα 16χρονης. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης, τονίζοντας ότι η κύρια αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 34 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

εδώ είμαστε με απολύτως σχετικό. Ένα εκτάκτως διαμορφωμένο, καθόλου δεν το θέλαμε, εννοείται, όταν αυτό συνδέεται με την απώλεια ενός ανθρώπου πρωτίστως, ενός δημοφιλούς ανθρώπου, δευτερεύων, αλλά είναι σημαντικό. Όταν χάνεται ένας άνθρωπος είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα, και μάλιστα ένας νέος άνθρωπος, γιατί τώρα 54, και καλλιτεχνικά ο Μαζωνάκης ήταν, πώς να το πω, σε πλήρη εγρήγορση καλλιτεχνική, και όπως σας είπα και πριν, αλλά το λέω για όσους και για όσους, και για όσους τώρα ίσως εδώ συγχρονίστηκαν μαζί μας και ακούν το Earth News Radio 105,8 και το απολύτως σχετικό, που μπήκε στο δεύτερο ημίωρο της διαδρομής του και που θα το έχετε μάθει κι εσείς ότι έφυγε ξαφνικά, πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς, ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρότι πήγε εγκαίρος διασώστης με μοτοσικλέτα. Ξέρετε, εκεί είναι πολύ πιο γρήγορη η προσέλευση του διασώστη. Όταν κινείται με μοτοσικλέτα, του έκανε κάρπα, του δώσε τις πρώτες βοήθειες, κατάφερε να τον μεταφέρουν στα Επίγοντα, στο Ελπίς, που ήταν σε εφημερία, έγιναν όλα στους καλύτερους δυνατούς χρόνους, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Έτσι λοιπόν αυτή η απώλεια ήρθε σαν μια σκούρα αχλή να σκεπάσει όλα τα υπόλοιπα που είχαμε κανονίσει για την σημερινή ημέρα. Με αυτή την έννοια είπε ότι δεν το θέλαμε. Μακάρι να ήταν 19 του μηνός και να κάναμε έτσι ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζωνάκη, επειδή 20 την επόμενη μέρα δηλαδή θα γιόρταζε με μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ήταν προγραμματισμένο 33 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας, αλλά δυστυχώς δεν το προλάβαμε.

0: Λοιπόν, κάποια από τα ραντεβού μας θα τα κρατήσουμε έτσι κι αλλιώς, και για τον Γιώργο Μαζονάκη και την καλλιτεχνική του πορεία θα ακούσουμε στην συνέχεια. Εμείς θα βάλουμε το σήμα να δούμε πόσο γρήγορα είναι. Όχι, όχι, το σήμα το θέλω, παιδί μου, και το καλύπτω εγώ, Βίβιαν. Πώς τραυματίζεται ένας παίχτης, και δυστυχώς τι ατυχία αυτή, ρε παιδιά. Μετά τον Κωνσταντέλια, ο Καρέτσας, δηλαδή έχει πέσει. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι γρουσουζιά είναι. Θέλω να πω ότι πρέπει ο παίχτης να μπει να αντικαταστήσει εκείνη την ώρα. Ο καημάς είναι σφαίρα, δεν χρειάζεται προθέρμανση ούτε τίποτα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Βάλ το βρε Ρασβάν Μαρίνα, αγόρι μου. Είναι οι παίχτες που έχουν ενσωματωμένο το διαβήτη στο πόδι, παιδιά. Τέτοιος είναι και ο Δημήτρης Καϊμάς. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες. Οι παίχτες που έχουν ενσωματωμένο το διαβήτη στο πόδι, παιδιά. Τέτοιος είναι και ο Δημήτρης Καϊμάς. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καιρό είχαμε να τα πούμε.
2: Εντάξει, έτσι να θα είναι.

0: κάνει με την καρδιά, με το κυκλοφορικό και εκεί είναι ζόρικα τα πράγματα.
1: Ξέρεις ποια είναι γενικότερα τα ερωτήματα που έχουμε δει αρκετές φορές δυστυχώς, έτσι, νέα παιδιά, αθλητές.
0: Να πούμε ότι ο Καρέτσας, ενώ ξεκίνησε στην ενδεκάδα με την Ντόρτμουντ, γιατί καμιά φορά αρχίζουμε το σχολιασμό, εγώ φταίω.
1: Και
0: ο άλλος σου λέει, ναι, τι έγινε, ρε παιδιά. Ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία, έκατσε κάτω, ζήτησε αλλαγή, τον πήραν και πήγε νοσοκομείο. Και η πρώτη ανακοίνωση της ομάδας του ήταν ότι μπορεί να σχετίζεται με την κυκλοφορία του αίματος.
1: Και είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ερωτήματα. Δεν είναι όπως εμείς που θα κάνουμε έτσι ένα τσεκά μια φορά το χρόνο και τελείωσε.
0: Αυτός τους παρακολουθούν ηχθημερών οι ειδικοί.
1: Όταν λέω από την κορυφή ως τα νύχια, είναι πραγματικά έτσι, ελέγχουν τα πάντα, ακόμα και τα νύχια τους.
0: Μάλιστα.
1: Οι ποδοσφαιριστές. Οπότε όταν βλέπουμε, και μάλιστα και στην αρχή της περίοδου, γιατί στην αρχή πάντα περνάνε εργομετρικά πριν από 10 μέρες.
0: Ναι, απλώς είναι η μεγαλύτερη ένταση, γιατί ανεβάζουν πολύ την ένταση.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος, για να υπογράψει και ένα συμβόλαιο, δεν λένε ωραία, σε ξέρω.
0: Όχι, σε περνάνε από ιατρικό κόσκινο. Έτσι δεν πήγε ο Κουτέσα της ΑΕΚ, τη Σερβέτ, από την οποία τον είχαμε πάρει και μετά τα ιατρικά μας κάναν παζάρια. Λοιπόν, ο Καρέτσας πάντως φαίνεται ότι από αφυδάτωση αντιμετώπισε αυτά τα προβλήματα. Αυτό αντιμετωπίζεται, θα πάρει μερικούς ηλεκτρολίτες παραπάνω.
1: Ναι, μου κάνει πάντως πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά το βασικό είναι το παιδάκι, το λέω...
0: Παιδάκι, 18 είναι ρε, εσύ παιδάκι είναι.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν το λέω.
0: Γλυκά και αγαπησιάρικα το λες, το καταλάβαμε αμέσως.
1: Να είναι το στρεπόμενο παιχνίδι, να αγωνιστεί
0: και να τον... να τους τριπλάρει και να τους χαζέψει όλους. Για πες μου τώρα...
1: Για να ανέβεις ακόμα παραπάνω...
0: Έτσι, ανεβάσαι.
1: Νομίζω ότι χθες η ΑΕΚΑΡΑ, γιατί ήταν ΑΕΚΑΡΑ...
0: Μπράβο ρε Δημήτρη.
1: Το 1-0 και δεν το λέω...
0: Όχι, βλέπεις μπάλα, ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Το 1-0 νομίζω είναι μικρό, θα μπορούσε να ήταν ένα 2-0 τουλάχιστον. Θα μου πεις, εντάξει ρε εσύ, φτάνει το 1-0, σαφέστατα.
0: Φτάνει.
1: Το πρώτο είναι το τρίποντο.
0: Αλλά εμείς παίρναμε τους β' αναστολής καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού για να μην έχουμε τίποτα...
1: Και αυτό το αφήνω στην άκρη. Αυτό είναι τα ωραία του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, τα ωραία.
1: Δεν ξέρεις πότε το Φεβρουάριο, αν ένα γκολ σε έχει 16ο ή 24ο. Ένα γκολ. Δηλαδή μπορεί να έχει να είναι η ΑΕΚ 18η, επειδή η 16η έχει ένα γκολ παραπάνω.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Πάντως
1: ναι,
0: ήταν πρώτο παιχνίδι στους ομίλους, είχε 20 κάτι χρόνια
1: όταν
0: να κερδίσει. Κάνεις αυτό που πρέπει, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτός ο Μαρίν επιτρέπεται να βάζεις διαβήτη στο παπούτσι. Γιατί αυτό δεν ήταν φάουλ, αυτό ήταν ένα ποίημα γεωμετρίας, αφού νομίζω ότι είδα τον Ευκλήδη, της Ευκλειδίου γεωμετρίας, να ύπταται πάνω από τη Φιλαδέλφια και να ξεματιάζει το Μαρίν και του λέει μπράβο αγόρι μου, στο σχολείο εσύ τη μελέτησες την Ευκλείδιου, η καμπύλη είναι το σουξές σου. Ναι.
1: Γενικότερα είναι, αυτό ήταν σούπερ για την ΑΕΚ, νομίζω κρατάει βασικότερα το τρίποντο και την καλή εμφάνιση.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Σήμερα έχουμε να δούμε και άλλα παιχνίδια. Μη μας τα λες τώρα όλα. Να πεις μόνο εκεί στην πλατφόρμα που τα δείχνει ότι χθες τη ματιάσαμε με τον Επιτρόπου που λέγαμε ότι βγάζει λίγο μάτια αυτό το κοκκινοπό χρώμα που έχει.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Έκανε κάτι κολλήματα. Πολλοί κόσμος διαμαρτυρήθηκε.
1: Ευτυχώς
0: μετά το παιχνίδι. Γιατί άμα τα είχε πάνω στο παιχνίδι, θα είχαμε ιστορίες. Σήμερα λοιπόν έχουμε αγώνες για το Champions League.
1: Αύριο... Από όλα αυτά ξεχωρίζω ένα παιχνίδι, το Liverpool Ατλέτικο.
0: Α, η Arsenal δεν παίζει.
1: Λέω πιο.
0: Και εσύ ξεχωρίζεις το Liverpool. Διώχτε τον, παιδιά, αυτό τον καημά. Αύριο πάλι, Δημήτρη, ευχαριστούμε
1: ωραία,
0: πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Yeah.

Τι καρδιές έχουν χοροπηδήξει στα παλιά, στα πολύ παλιά πάρτι με αυτό το τραγούδι, παιδιά. Πολάνκα, Νταϊάννα. Ακούστε σπαραγμό, δηλαδή.

0: Ήταν τέτοια μέρα 9 Σεπτεμβρίου του 1967, όταν στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε ο περίφημος Πολάνκα με αυτό το τραγούδι. Και μάλιστα η έμπνευση για το τραγούδι ήταν μια συμμαθήτριά του με το όνομα Diana Ayoub. Αρχίζουν τα σχολεία που να είναι, την Παρασκευή δεν έχουμε τον αγιασμό και από Δευτέρα, οπότε και τα μαθητικά ειδήλια και όλα αυτά. Τώρα βέβαια τα παιδιά με κάτι βιντεάκια στο TikTok και κάτι ραποτέτια, αλλά τέλος πάντων για όσες και όσους ερωτευόντουσαν με Πολάνκα, ζητώ συγγνώμη πολύ γρήγορα και συνοπτικά, κυρίως με ονόματα θα δω τα μηνύματά σας, γιατί έχω μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα καλεσμένη. Γκρινιάζαμε, σχολιάζαμε εδώ στην εκπομπή ότι όλο για τη ΔΕΘ λέμε, και η ΔΕΘ το ένα και η ΔΕΘ το άλλο, και στην ουσία μόνο για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης δεν λέμε. Λέμε για τις ομιλίες, νομίζω τώρα να, έχει και την συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας στο Βελίδιο, για τα μέτρα, για τα πακέτα, για και όλα αυτά που παρουσιάζονται, καινοτόμα εργαλεία, επιστημονικές ανακαλύψεις, επιχειρηματικές δράσεις με ιδιαίτερο κοινωνικό ενδιαφέρον. Αυτά περνάνε, θα με συγχωρήσετε για την επιστημονική έκφραση, της καθαρεβούσης, στο ντούκου. Και μου είχε στείλει και ένας ακροάτης ένα μήνυμα, λέει, ναι, λέτε, αλλά γιατί δεν κάνετε κι εσείς κάτι, δηλαδή μπράβο, καλά κάνεις και το καταδεικνύεις και τα λοιπά. Και είπαμε να το κάνουμε σήμερα, πολύ γρήγορα λοιπόν, και ζητώ συγγνώμη, αλλά είπαμε σήμερα η δυσάρεστη επικαιρότητα μας άλλαξε τελείως ό,τι είχαμε κανονίσει. Φεγγαρολουσμένη αεκάρα μας έγραψε η Πέπη, ο Ιωάννης μας έστειλε ωραίες μουσικές πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο, ο Κώστας με τα καλωσορίσματά του, η Μάρθα που είχε επισημάνει από την αρχή 7 χρόνια χωρίς το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, και έτσι ξεκινήσαμε εμείς. Ένα μήνα και κάτι πιο μεγάλος μου ο Μαζό, μας έγραψε η Φραντσέσκα, ο Πέτρος που σχολιάζει αυτό που συμβαίνει με ανθρώπους γνωστούς και άγνωστους που πολύ συχνά και σε νεαρή ηλικία φεύγουν, η Νικολέτα που εκφράζει και αυτή τη λύπη της, ο Γιάννης που μας καλεί, θα το πω αύριο αυτό Γιάννη μου, ο Μιχάλης, κρίμα, καλό ταξίδι Γιώργο Μαζονάκη, η Δήμητρα που λέει ότι το δημόσιο χρωστάει τόσα δις στους ιδιώτες, λέει που βρίσκει λεφτά και αγοράζει όπλα από τα δανεικά, ξέρω εγώ, από άλλους πόρους. Καλησπέρα Ανδρέα, ένα ΕΠ χρωστάνει κρατικοδίαιτοι ιδιώτες, μας γράφει ο Σπύρος, αλλά το δημόσιο είναι το κακό που χρωστάει 3 δις. Τυπικό νεοφιλελέα αφήγημα, και ο Αλέξανδρος, αν και Ολυμπιακός, ήταν ένα σουτ τηλεφώνημα. Καλύψαμε όσο μπορούμε από το δικό μας κομμάτι της επικοινωνίας. Να υποδεχτώ τώρα την καλεσμένη μας, γιατί θα συζητήσουμε και κάτι πολύ σημαντικό. Ακούμε πολύ συχνά, μα τα νερά, έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας, φταίει σε μεγάλο κομμάτι και η αγροτική παραγωγή που εκεί σπαταλάμε τα νερά, και οι καλλιέργειες, και θα ακούσετε στη ΔΕΘ συνέχεια, η πρωτογενής παραγωγή, θα στηρίξουμε τα... Ναι, όλα αυτά όμως χρειάζονται εργαλεία. Και κοίταξε να δεις τώρα που στη ΔΕΘ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, παρουσίασε τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτά τα ζητήματα, όχι με τα πακέτα των επιδοτήσεων. Καλύτερα να μας τα πει όμως η κυρία Χρυσίλα Σπίδου, που είναι η αντιπρίτανης έρευνας, καινοτομίας, ψηφιακής διακυβέρνησης και διαβίου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να μας μιλήσει για αυτά ακριβώς τα ζητήματα. Κυρία Λασπίδου, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς...
1: Να πω ότι είμαι big fan.
0: Παπασταματίου. Ορίστε.
1: Α, ο κύριος Μοσόδε.
0: Ναι, ναι, σας προλάβαμε.
1: Και σας ακούω, και σας ακούω πολύ συχνά, οπότε χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σας.
0: Ωραία. Κάτι μου είπατε, κάποια διόρθωση κάνατε σε αυτά?
1: Όχι, δεν έκανα, όχι αυτό. Να πω ότι σας ακούω πολύ στο ραδιόφωνο.
0: Α, πολύ χαίρομαι. Και τώρα χαίρομαι που θα ακούσουμε εσάς, γιατί θα μας πείτε σημαντικά πράγματα. Νομίζω ότι παρουσιάσατε εκεί στη ΔΕΘ, παρουσιάστηκε μάλλον, μια προσπάθεια πολύ σημαντική με τα ζωντανά εργαστήρια, με καινοτομίες που αφορούν αυτό, το νερό, την τεχνητή νοημοσύνη. Για πείτε μας 2-3 βασικά πράγματα.
1: Ναι, να σας πω. Λοιπόν, αυτό που κάναμε, είχαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης ένα άλλο υποπερίπτερο, θα έλεγε κανείς, πέρα από το μεγάλο περίπτερό μας που είχαμε στο 17, όπου ήταν όλα τα πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό γίνεται επειδή έχουμε πάρει μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης για να στήσουμε ένα Living Lab, ένα βιωματικό εργαστήριο, το οποίο το ονομάζουμε Agri Labs. Τι είναι αυτό το Agri Labs και γιατί, πώς διαφέρει από τα άλλα έργα. Χτίζει στο ότι ξέρουμε ότι δεν στερούμαστε ούτε ιδέες ούτε επιστημονικά επιτεύγματα, αλλά ειδικά ο τομέας της πρωτογενούς παραγωγής με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, υπάρχει μια δυσκολία στο να ενσωματώσουν και να υιοθετήσουν αυτές τις τεχνολογίες.
0: Ναι, γιατί είναι άλλο τι βλέπεις σε μια οθόνη, άλλο πώς αυτά μπαίνουν στην καθημερινή δραστηριότητα. Χρειάζεται να αλλάξει ολόκληρη η κουλτούρα, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, και οι άνθρωποι αυτοί είναι και μεγαλύτερης ηλικίας από ό,τι έχουμε δει. Και γενικά υπάρχει μια δυσκολία. Σου λέει, πώς να εμπιστευτώ εγώ κάτι που το ξέρω και το κάνω τόσα χρόνια. Υπάρχει μια δυσκολία στο να αλλάξουν. Εμείς λοιπόν με αυτά τα βιωματικά εργαστήρια έχουμε, καταρχήν στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας έχουμε τη χαρά να έχουμε πολλές εκτάσεις. Έχουμε 1250 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία είναι γη καλλιεργήσιμη. Έχουμε και φάρμες με αγελάδες, με γουρούνια, με κότ. Έχουμε και, και ζώα δηλαδή, έτσι σε φάρμες. Αλλά οπότε κάνουμε παρεμβάσεις και στην κτηνοτροφία. Αυτό που κάνουμε, έχουμε στήσει πειραματικούς αγρούς. Έχουμε στήσει αυτές τις τεχνολογίες που είναι με αισθητήρες, που σου λέει με έξυπνο τρόπο, αυτή που λέμε η έξυπνη γεωργία. Βλέπει πώς είναι το χώμα, βλέπει πώς είναι η κατάστασή του, βλέπει πώς είναι το φυτό,
0: δηλαδή
1: αν χρειάζεται να βάλεις το ζυζανιοκτώνο, βλέπει πότε θα ψεκάσεις, πόσο λίπασμα θα βάλεις, πόσο θα ποτίσεις, που όπως είπατε πολύ σημαντικά.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές αφήνουν, ξέρετε, να τρέχει και μετά λέμε δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει, πώς να το πω τώρα, ένα σύνολο από αισθητήρες και επεξεργαστή και τεχνητή νοημοσύνη που σου λέει αυτό θέλει τώρα ζυζανιοκτώνο ή δεν θέλει, πόσο να... Σοβαρά το λέτε τώρα.
1: Ναι. Υπάρχουν τα drones από πάνω καταρχήν που έχουν σαρώσει το έδαφος και σου λένε λείπει εδώ σε αυτό το κομμάτι να βάλεις περισσότερο άζωτο.
0: Ναι, αλλά αυτό, συγγνώμη, μπορώ να το έχω εγώ άμα είμαι ένας μεσαίος μικρός αγρότης? Γιατί
1: μπορείτε.
0: Ναι.
1: Καταρχήν όμως θα πρέπει να το εμπιστευτείτε εσείς αν είστε ένας.
0: Μωρέ, εγώ το εμπιστεύομαι και να σας πω κάτι, τέτοια αγροτική δουλειά την κάνω κι εγώ.
1: Θα σας πω λιγάκι. Αυτό που έχουμε λοιπόν είναι, τα έχουμε στημένα και οι λύσεις μας είναι αυτό που λέμε ο συνσχεδιασμός. Δεν τις φέρνουμε top-down έτοιμες και του λέμε αυτό θα εφαρμόσει.
0: Πάρε το πακέτο και κάντο, ναι, γιατί ο αγρότης έχει και μια ιδιαιτερότητα, δεν είναι ένας υπάλληλος. Έχει μια αυτονομία στον τρόπο δράσης, συνομιλεί με τον τόπο. Ακόμα και πολιτικά οι αγρότες θέλουν άλλη προσέγγιση από άλλες τάξεις. Το ξέρετε εσείς αυτό.
1: Και ο Έλληνας αγρότης θεωρείται...
0: Ακόμα περισσότερο, ναι.
1: Από τα πιο σκληρά, θα έλεγα, groups ανθρώπων, τα οποία μπορείς να διεισδύσεις. Και να σας πω κάτι, όταν του λες κάποιον να αλλάξει κάτι, γίνεται έτσι αμυντικός. Σου λέει, κάτσε, γιατί να το...
0: Εντάξει, αυτό ισχύει και γενικά. Και εμένα τώρα, που φτιάχνω την εκπομπή, χειροποίηση, ότι εδώ Vivian το τραγούδι έτσι και μου πούνε βάλτε εδώ ρε παιδί μου στην εφαρμογή αυτά που θέλεις εσύ θα κάνει αλλά θα τα δώσει έτοιμα, δεν θα το κάνω εύκολα, θέλω πρώτα ξέρετε γιατί έχει μάθει κάποιος τη μέθοδό του. Εσείς λοιπόν τους βάζετε σε ένα ζωντανό εργαστήριο και εξοικειώνονται εκεί με αυτό πριν το κάνουν στη δική τους περιοχή?
1: Ακριβώς, και τώρα σε αυτή τη φάση θα τους δίνουμε κομμάτια γης που
0: μάλιστα
1: θα τους λέμε έλα εδώ και κάνε, σπήρε εδώ τι θα σπήρε. Εμείς εδώ θα βλέπεις τι κάνουμε εμείς και θα εφαρμόζεις τα δικά μας και δείχνω θα είναι το δικό σου.
0: Ναι.
1: Θα είναι το δικό σου. Να δούμε
0: και
1: πόσο
0: θα δεις με...
1: χρησιμοποίησες, πόσα φάρμακα, πόσο... γιατί τις περισσότερες φορές αυτοί λένε καλά βάλε να υπάρχει, να είμαστε σίγουροι.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, δεν είναι ακριβής η εφαρμογή. Οπότε εκεί, και επειδή θα δει και το διπλανό του, έχουμε ήδη υπογράψει MOUs με τέτοια συμφωνητικά με πολλούς αγροτικούς συνεταιρισμούς για να έρθουν πολλοί αγρότες. Υπάρχει και αυτή η...
0: Και όταν έρχονται οι νεότεροι, ξέρετε, αυτοί τα ρουφάνε και μετά.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και ο στόχος μας είναι να ξέρετε οι νέοι άνθρωποι. Οπότε εμείς έχουμε στήσει αυτή την υποδομή, η οποία καταρχήν στείλουμε την ψηφιακή υποδομή. Στείλουμε τους μετεωρολογικούς σταθμούς που παίρνουν η πληροφορία για τον καιρό. Έχουμε στημένα.
0: Και αυτά μπορείτε να τα διαθέσετε μετά και στις καλλιέργειες αλλού, θέλω να πω.
1: Ναι, θα σας πω. Εδώ το πιο σημαντικό είναι η υποδομή. Από τη στιγμή που θα στηθεί, δηλαδή το να έχει ίντερνετ στην ουσία.
0: Μετά
1: οι ίδιοι αυτοί οι sensors, αυτοί οι αισθητήρες δεν είναι ακριβή ιδιαίτερα. Εντάξει, τώρα το να πετάξει τον drone αυτό δεν θα πετάει κάθε μέρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα πετάξει μια φορά στην αρχή, θα κάνει ένα assessment, ας πούμε, μια εκτίμηση και μετά θα βγάλει τις συμβουλές. Αυτό που θα δώσουμε την ευκαιρία είναι και ο φοιτητής, ο startup, αυτός ο οποίος έχει μια ιδέα. Ναι. Να αρχίσει να την κουμπώσει εκεί, να τη δοκιμάσει πάνω.
0: Σωστά.
1: Στο κύριο. Γιατί ένας που αναπτύσσει κάτι και θέλει να το τεστάρει, να το δείξει στους αγρότες, πού θα το επιδείξει, αν όχι εκεί. Και μετά όλα τα δεδομένα μας αυτά είναι ανοιχτά. Να ξέρετε ότι υπάρχει πολύ. Δηλαδή κάποιοι που χρησιμοποιούν τεχνολογίες.
0: Είναι ανοιχτό λογισμικό δηλαδή.
1: Έχουν αγοράσει ένα κλειστό σύστημα, το οποίο πατάς ένα κουμπί και κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα.
1: Και αν δεν το βολεύει αυτό, που συνήθως δεν το βολεύει, γιατί οι συνθήκες πλέον με την κλιματική κρίση είναι τελείως διαφορετικές από
0: αυτές
1: που πιθανά να είχε κανείς στο νου του, δεν μπορείς να παρέμβεις, είναι κλειστό. Και μετά, αν βγει κάτι ανώτερο, κάτι πιο εξελιγμένο, πρέπει να πετάξει.
0: Και εταιρείες έτσι το κάνουν για να είναι κατοχυρωμένες και να πουλάνε το επόμενο προϊόν. Σωστά.
1: Αυτό είναι όμως old news. Πλέον δεν κάνουμε κάτι. Πλέον η καινούργια γενιά είναι όλα ανοιχτά και όλα ευέλικτα και modular, έτσι, να μπορούν να κουμπώνουν διάφορα καινούργια. Ναι,
0: προσαρμόσιμα, σωστά.
1: Προσαρμόσιμα και είναι αυτό το οποίο εμείς προσφέρουμε. Ανοιχτά δεδομένα, ανοιχτές υποδομές για να έχουν να κουμπώσουν. Και το πιο σημαντικό είναι ότι θα πιστούν, θα τα δουν, γιατί αυτό είναι ο μόνος τρόπος.
0: Στο διατάφτα. Ποιος το σκέφτηκε αυτό με τα ζωντανά εργαστήρια, κυρία Λασκέδη?
1: Αυτά τώρα είναι, να σας πω κάτι, η τάση της Κομισιόν γενικά είναι ότι σαν εργαλεία υλοποίησης θεωρούν τα ζωντανά εργαστήρια. Γιατί οι πολιτικές βγαίνουν, αλλά για να μπορέσουν να εφαρμοστούν θα πρέπει να περάσουν μέσα από τέτοιες διαδικασίες, τις οποίες έχουν αυτό που λένε την τετραπλή έλικα, που είναι τέσσερις κατηγορίες. Είναι ο ακαδημαϊκός τομέας, είναι οι εταιρείες και ο ιδιωτικός τομέας, είναι η πολιτεία που στην περίπτωση μας είναι το Υπουργείο και μετά είναι ο πολίτης που τον αφορά.
0: Ποιο Υπουργείο είπατε ότι είναι?
1: Είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Να τους πείτε ένα μπράβο πάντως και ένα μπράβο μεγάλο σε εσάς, γιατί τώρα. Όχι, το λέω να σας πω κάτι μέσα από την καρδιά μου, γιατί και εμείς κάνοντας τόσα χρόνια υπηρετώντας αυτό το λειτουργήμα πέφτουμε πάνω στα στραβά, στα κακοφτιαγμένα, γινόμαστε πικροί, γιατί είναι υποχρέωσή μας.
1: Έτσι.
0: Όταν συναντάς κάτι λοιπόν, είμαι εντυπωσιασμένος, πρέπει να σας πω ειλικρινά, δηλαδή θα έπρεπε να είναι πρωτοσέλιδο από τη ΔΕΘ, φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλα εντυπωσιακά πράγματα, αλλά τώρα εσείς μου περιγράφετε κάτι που είναι από τη μία άκρη μέχρι την άλλη φτιαγμένο για να δουλέψει. Και από αυτό είναι πολύ σπάνιο, κυρία Λασπίδη.
1: Έχει τεράστιες δυνατότητες με ρομποτάκια. Αυτό το σκεφτόμαστε, να βάλουμε αυτοκινούμενα μέσα, να βάλουμε αυτά τα ανθρωποειδή τα οποία θα μπορούν να συλλέγουν τον καρπό και με το έξυπνο ρομποτικό χέρι.
0: Καλά, μας τρελάνετε τώρα, γιατί σε λίγο. Όχι, το καταλαβαίνω. Αλλά ναι, αυτό που κάποτε ούτε η επιστημονική φαντασία δεν το είχε, κανένα Star Trek, ας πούμε, μπορούσε να το υπενιχθεί. Τώρα το έχουμε και το ζήτημα είναι να εξοικειωθούν, εντάξει, και οι νεότερες γενιές των παραγωγών, και αν αυτό το πράγμα δουλέψει και με ένα σωστό προσανατολισμό είναι κρίσιμο για την αυτάρκεια ενός κράτους, της πατρίδας μας, να μπορέσει να έχει την πρωτογενή παραγωγή που του αξίζει. Και αυτό μας περιγράφεται, είναι ιδανικό μοντέλο. Είναι ιδανικό.
1: Και να εμπνεύσει τα παιδιά που δεν ξέρω αν είχατε ακούσει ότι οι γεωπονικές σχολές σε όλη την Ελλάδα ήταν πολύ πεσμένες οι μονάδες τους. Και θέλουμε τα παιδιά να γίνουν.
0: Μπορεί το μέλλον να έρχεται εκεί, από το χωράφι και το ζωντανό εργαστήριο. Να το δει και η πολιτεία πιο ζεστά. Εδώ μας δώσατε και ωραίο Παράδειγμα, ντρέπον που είπα μπράβο σε Υπουργείο. Δεν πρέπει ο δημοσιογράφος να το κάνει. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, αφού είναι έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πριτάνη. Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας. Να είστε καλά.
0: Η κυρία Χρυσή Λασπίδου, η αντιπρίτανης έρευνας καινοτομίας ψηφιακής διακυβέρνησης και διαβίου εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για μια ΔΕΘ που είναι κρίμα που δεν τη γνωρίζουμε και τι παρουσιάζεται εκεί. Αφήνουμε το Γιώργο Μαζονάκη να μας πάει μέχρι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Η απώλειά του είναι κυρίαρχη ιδέα, είδηση, με συγχωρείτε, σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6, να είστε καλά. Α, και αυτό είναι ένα τραγούδι που το διάλεξα γιατί ήταν από τα αγαπημένα μου από όταν το είχε πει ο Φίλιππος Νικολάου και ο Μαζονάκης το είπε με την καρδιά του.

ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, το μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοκάρει το Πανελλήνιο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Πέθανε από ανακοπή, εξέπνευσε στο νοσοκομείο Ελπής. Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών. Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος. Με αμέτρητες επιτυχίες όπως το «Μου λείπεις» και το «Ανήκω σε μένα», θεωρείται ένα από τα πρόσωπα που άλλαξαν τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης. Διεθνής διάσκεψη για το διάστημα στο Παρίσι με την συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Οι ανακοινώσεις για τον αστροναύτη Αδριανό Γολέμη. Ο Περσικός φλέγεται. ΗΠΑ και Ιράν στοχεύουν με πετρελαιοφόρα εντός και γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε από ντρόουν. Καλά στην υγεία τους οι δύο Έλληνες ναυτικοί. Πάνω από τα 100 δολάρια το Brent λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Στο 3,8 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο με ισχυρές ανατιμήσεις σε καύσιμα και υπηρεσίες. Έχουμε σενάρια για οτιδήποτε. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο, δηλώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα διεκδικήσουμε πρωτιά στις εκλογές. Αν δεν σχηματίσουμε κυβέρνηση, θα πάμε ξανά στις κάλπες, αναφέρει από την Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Απάτη μαμούθα 40 εκατομμυρίων με παράνομες επιστροφές φόρου, 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες στο μικροσκόπιο της έρευνας. Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης μετά από σύγκρουση με άλλο λεωφορείο. 4 γυναίκες τραυματίες από τη σύγκρουση, η μία σοβαρά. Την ενοχή των ψαράδων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη ζητά ο εισαγγελέας. Τον χτύπησαν με κοντάρι, τον έριξαν στη θάλασσα και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προαναγγέλει βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία. Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο στον 37χρονο σμιναγό Δημήτρη Πέτρου. Στο Παρίσι για την διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Μακρόν έκαναν και την παρουσίαση των αστροναυτών. Ο Ανδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με το Παρίσι και την Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Έλενα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, να σας πω ότι ολοκληρώθηκε η διάσκεψη. Ανακοινώθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό ο Ανδριανός Γολέμης ως ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδεύσει στο διάστημα. Ήταν μια πραγματικά ιστορική στιγμή. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον Γολέμη στο βήμα.
0: Ναι. Δεν μας... Έλενα, να το ξαναπούμε λίγο γιατί χάθηκες για λίγα δευτερόλεπτα.
1: Ναι, να σας πω ότι, ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της διεθνούς διάσκεψης κορυφής για το διάστημα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ουσιαστικά παρουσίασε τους αστροναύτες που θα ταξιδέψουν με επικεφαλή στον Γάλλο αστροναύτη και στη συνέχεια κάλεσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να ανέβει στο βήμα. Εκεί μίλησε για την παρουσία του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο επόμενο ταξίδι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τη σημασία αυτή την ιστορική στιγμή και τη σημασία βέβαια να ταξιδεύσει ένας αστροναύτης με την ελληνική σημαία στη στολή του.
0: Μάλιστα. Σε θερμό μαθαίνουμε κλίμα με τον Εμμανουέλ Μακρόν, έτσι, η συνάντηση. Δυστυχώς δεν έχουμε την Έλενα Αποστολίδου. Πάμε να ακούσουμε την παρουσίαση του Έλληνα αστροναύτη από τον Πρωθυπουργό, παρουσία όπως είπαμε του Γάλλου Προέδρου.
2: committed to strengthening the European space.
3: Στόχος είναι να ενισχύσουμε το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Πριν λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν είχε πρόγραμμα, δεν είχε στρατηγική για το διάστημα. Έχουμε πλέον δορυφόρους σε τροχιά, πάνω από 15 δορυφόρους. Έχουμε πολλά προγράμματα και έχω την τιμή να μπορώ να ανακοινώσω ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα ταξιδέψει στο διάστημα, το όνομά του Αδριανός Γολέμης. Παρακαλώ, ένα θερμό χαιρετισμό, χειροκρότημα για τον Αδριανό Γολέμη. Είναι ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα και πιστεύω ότι ο Αδριανός, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά, με τις επιστήμες, για να απομακρυνθούν, να αφήσουν τις οθόνες τους. Με τον Πρόεδρο έχουμε κοινή ανησυχία για τους νέους να μην είναι προσδεδεμένοι στους αλγόριθμους, να φτιάξουν τους μικροδορυφόρους όπως το κάνουν στο σχολείο και με βέβαιος ότι ο Αδριανός θα μας κάνει υπερήφανους. Θα δούμε και την ελληνική σημαία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Τώρα ο Γιάννης Δαγκλής, καθηγητής διαστημικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, μιλώντας στο Ethnos Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο τι μας αφορά εμάς στην Ελλάδα η διάσκεψη αυτή για το διάστημα.
4: Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Συνόδου για την Ελλάδα είναι η επίσημη πλέον ανακοίνωση Έλληνα αστροναύτη, αποστολή στην οποία θα συμμετέχει Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης, ο Αδριανός Γολέμης. Κάτι το οποίο είχε γίνει μια προαναγγελία, θα έλεγα, το καλοκαίρι, αλλά τώρα πλέον θα γίνει πιο επίσημα. Δηλαδή, πιο επίσημα δεν γίνεται προφανώς.
5: Okay, έχουμε έναν αστροναύτη. Με το διάστημα, η χώρα τι.
4: Η χώρα έχει εδώ και θα έλεγα 2 χρόνια έχει και πολύ εφαρμοσμένη σχέση πλέον, αφού υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Η χώρα δηλαδή διαθέτει πλέον δικούς της εθνικούς δορυφόρους, οπότε έχει πολύτιμη πληροφορία υψηλής ανάλυσης από το διάστημα δική της, χωρίς να πρέπει να αγοράζει αυτά τα δεδομένα, που είναι απαραίτητα για πολλούς λόγους, που θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα για ποιο λόγο είναι απαραίτητα αυτά τα δεδομένα.
5: Τι δεδομένα είναι, μπορούμε να μάθουμε?
4: Ναι, βεβαίως. Είναι δεδομένα που αφορούν, είναι και οπτικά με την έννοια δηλαδή του στο ορατό φάσμα, αλλά και θερμικά, τα οποία σχετίζονται με δασικές πυρκαγιές, και υπερφασματικά ραντάρ, θα έλεγα μάλλον, δεδομένα ραντάρ, τα οποία δίνουν πληροφορίες για τη θάλασσα, για παραμόρφωση εδάφους, για χρήση γης. Είναι δηλαδή όλα προϊόντα που δεν έχουν τόσο χαρακτήρα επιστημονικό, εξερεύνησης δηλαδή ή επιστημονικής έρευνας, αλλά καθημερινής χρήσης. Είναι χρηστικά δεδομένα.
5: Οπότε, το αποφύγατε, να το ρωτήσω εγώ. Έχουν να κάνουν και με την άμυνα της χώρας.
4: Βεβαίως.

0: Σοκ έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο η είδηση του ευνίδιου θανάτου του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή καρδιάς. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μεταφέρθηκε σπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ελπής, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν, πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Έφυγε σε ηλικία 54 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στους θαυμαστές του, τους φίλους του, αφού ήταν από τους πλέον αγαπητούς τραγουδιστές της γενιάς του. Πάμε ευθύς αμέσως στην Ειρήνη Κυρίτση για να μας ενημερώσει. Ειρήνη, καλησπέρα. Θλίψη έχει σκορπίσει, έχει προκαλέσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Πράγματι, την τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης από καρδιακή ανακοπή στα 54 του χρόνια. Ο θάνατος του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε από ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταφύγει ο Γιώργος Μαζονάκης νωρίτερα. Εκεί λοιπόν παρουσίασε κάποια συμπτώματα διαθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Ειδοποιήθηκε αμέσως στο ΕΚΑΒ, επιτόπου έσπευσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή. Και ξεκίνησε αμέσως κάρπα. Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε και το ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε σπεσμένα στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε. Στα επίγοντα του νοσοκομείου συνεχίστηκε η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, αλλά οι προσπάθειες απέδειξαν άκαρπες. Ο γνωστός τραγουδιστής δεν τα κατάφερε και οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στην δισκογραφία από το 1992 σε ηλικία μόλις 20 ετών. Η ξαφνική είδηση βέβαια του θανάτου του έχει σκορπίσει θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και έχει σοκάρει βέβαια και τους θαυμαστές. Ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε πίσω του μια πολυετή πορεία που σημάδεψε την σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, ενώ ο νοσοπότης στις 20 Σεπτεμβρίου επρόκειται να γιορτάσει τα 33 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας με μεγάλη συναυλία στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Όπως είπες και εσύ, κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του, κατάφερε να αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και να αποκτήσει ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό. Με πολύ χαρακτηριστική φωνή, ιδιαίτερο προσωπικό ύφος και έντονη παρουσία στη νυχτερινή διασκέδαση, εξελίχθηκε σε έναν από τους πλέον δημοφιλείς Έλληνες τραγουδιστές με σημαντική δισκογραφία και πάρα πολλές αμέτρητες, θα έλεγα, επιτυχίες.
2: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα.
0: Αλλάζουμε θέμα στα ελληνοτουρκικά. Περάσαμε μόλις τον απόϊχο και των μηνυμάτων που έστειλε, όπως ακούσαμε, από την Αίγυπτο και την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συνδεθούμε με την διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα για το ρεπορτάζ, καθώς εκτός από τα μηνύματα στο El Alamein, ο Πρωθυπουργός είναι τώρα στο Παρίσι, την Παρασκευή πηγαίνει στο Καστελόριζο και μετά σειρά έχουν Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Κατερίνα, καλησπέρα. Μεγάλη έντονη κινητικότητα διπλωματική.
3: Πολύ έντονη, ισχυρή διπλωματική κινητικότητα και είναι έμπρακτη απόδειξη ότι η Αθήνα έχει ισχυρούς στρατηγικούς εταίρους, ότι διασφαλίζει τα εθνικά και κυριαρχικά της δικαιώματα και τα μηνύματα προς όλους είναι ότι ναι, επιθυμούμε διάλογο με τη γειτονική χώρα, ωστόσο οι κόκκινες γραμμές είναι τις χώρες αδιαπραγμάτευτες. Ξεκάθαρο το μήνυμα χθες του Πρωθυπουργού από το Κάιρο μετά την τριμερή, μια συνάντηση με ιδιαίτερη σημασία σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα επίσης πολύ σημαντική συνάντηση και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Γαλλία και η διμερή συνάντηση που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο, που δείχνει την ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι συζητήθηκαν και θέματα όπως είναι το θέμα της διασύνδεσης του ηλεκτρικού καλωδίου, καθώς επίσης το κυπριακό και η ενίσχυση των σχέσεων Αθήνας-Παρισίων, ενώ
0: και δίνει και το σημαντικό κοινωνικό στίγμα της χώρας, δηλαδή ουσιαστικά. Ακριβώς. Και αυτό σε επίπεδο συμβολισμών έχει την σημασία του και την αξία του, στέλνει μηνύματα στην Άγκυρα.
3: Ακριβώς. Σήμερα το πρωί είχαμε επίσης και μια εφόλιστη συνέντευξη για τα ελληνοτουρκικά, για τη στάση της Αθήνας από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος διεμήνυσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα, για όλα τα σενάρια. Δεν είμαστε θεροβάμονες. Ξεκαθάρισε ότι επιθυμούμε το διάλογο. Ωστόσο, η Ελλάδα, άλλωστε, όποιος κλείνει την πόρτα, είπε χαρακτηριστικά στο διάλογο, βάζει υποθήκη για μια εμπόλεμη κατάσταση. Όμως είμαστε σαφείς και τα μηνύματά μας ξεκάθαρα για τη διασφάλιση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Να σας πω επίσης ότι ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις συμμαχίες και στις σχέσεις και με το Ισραήλ και με τον αραβικό κόσμο, λέγοντας ότι εμείς δεν θα ρωτήσουμε για τις συμμαχίες μας και δεν θα κάνουμε μπορεί να επιθυμούν κάποιοι, ενώ αναφερόμενος για την επίσκεψη όταν ρωτήθηκε σχετικά του Πρωθυπουργού στα τέλη της εβδομάδας στο Καστελόριο, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Πρωθυπουργός δικαιούται να πάει σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας.
0: Να πούμε, Κατερίνα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, ότι αυτό που είπε ότι έχουμε σενάρια για οτιδήποτε σχολιάζεται πολύ έντονα από τον τουρκικό τύπο.
3: Η Αθήνα το περιμένει αυτό και σύμφωνα με ανώτατες διπλωματικές πηγές μας έλεγαν πριν μερικές ώρες, πριν μερικά 24 ώρα, ότι δεν είμαστε θεροβάμενοι, ξέρουμε την αντίδραση της Τουρκίας. Ωστόσο, εμείς προχωράμε στο πρόγραμμά μας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ενδείξεις και αντιδράσεις, αλλά πρώτη μας προτεραιότητα είναι η διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
0: Μάλιστα, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως είπαμε, προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.
4: Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ή ανεπιστρεπτεί. Επιδιώκουμε το διάλογο, το αποδείξαμε στην πράξη ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να απορροφούμε εντάσεις. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδός. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε. Δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα. Και η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε παρούσα, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, για να δείξουμε έμπρακτα ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει οποιοδήποτε δικαίωμα.
0: Τώρα, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μίλησε για δύο ορόσημα που έχουμε μπροστά μας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
5: Τα επόμενα δύο ορόσημα είναι η Γαλάζια Πατρίδα, ναι, το ένα, και το άλλο, το οποίο θα προκαλέσει διπλωματική ένταση, αλλά μόνο διπλωματική ένταση. Και το άλλο είναι η πόντιση του καλωδίου, έρευνες. Θα χρειαστούμε εξαιρετικά λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να αποφύγουμε κρίση. Μάλιστα. Η κρίση μπορεί να είναι και επί του πεδίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι τουλάχιστον ήταν το μήνυμα των Τούρκων από την Κάσο το 2024. Άρα θα χρειαστεί, το στίχημα για μας είναι: ένα, να μπει το καλώδιο; δύο, να μην παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, να μην υποχωρήσουμε, δηλαδή να μπει το καλώδιο χωρίς να δεχτούμε να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία, και όλα αυτά να γίνουν χωρίς πολεμικό επεισόδιο.
0: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, ενώ στην εγχώρια αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης και δίζελ κινείται πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Ανοιχτό άφησε μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Υπουργός Ενέργειας το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης αν συνεχιστεί το ράλι των τιμών. Πάμε στην αρμόδια συντάκτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Πινελόπη.
6: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 101 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής στα 96,4 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο έχει κλείσει την ευρωπαϊκή αγορά μια ανάσα από τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα στα 79,88 με μια άνοδο της τάξης 5,32%. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης, της απλής αμόλυβδης είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά, ενώ του δίζελ κίνησης είναι στα 2,063. Αυτή είναι η μέση πανελλαδική τιμή, ωστόσο νομή όπως για παράδειγμα οι Κυκλάδες η τιμή είναι πολύ υψηλότερη, ξεπερνάει τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Και μεγάλη είναι η αγωνία για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές, κυρίως ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα αρχίσει να διατίθεται στην αγορά από τα 15 Οκτωβρίου, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, με μειωμένη φορολογία. Και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις από την αγορά, η τιμή του μπορεί και να φτάσει με βάση τα σημερινά δεδομένα, να φτάσει επίσης τα 2 ευρώ το λίτρο. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι τέτοιο καιρό ξεκίνησε, μάλλον πέρυσι τον Οκτώβριο, ξεκίνησε να διατίθεται στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Όμως η κατάσταση δεν είναι άσχημη μόνο σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, τα υγρά καύσιμα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στον ηλεκτρισμό. Όπως είπαμε, το φυσικό αέριο, η τιμή του αυξάνεται κατακόρυφα και αυτό έχει επίπτωση στις τιμές του ηλεκτρισμού. Για αύριο η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά, μέση χοντρική τιμή είναι στα 183 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να υπενθυμίσουμε ότι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο, ο οποίος Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο είχε μια αύξηση 20%. Με λίγα λόγια, και η εικόνα της αγοράς ηλεκτρισμού έχει επηρεαστεί από όλη αυτή την κατάσταση και βλέπουμε μια συνεχή άνοδο. Να πούμε ότι το αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στις αγορές της Ευρώπης, οι οποίες μάλιστα είναι ακριβότερες από την ελληνική. Και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα η Ιταλία ή η Γερμανία, η τιμή προσεγγίζει τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα.
0: Και το θέμα είναι, Πινελόπη, αν είμαστε μπροστά σε ένα νέο κεφάλαιο ενεργειακής κρίσης. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Στο Earth News μίλησε το πρωί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο.
7: Οτιδήποτε χρειάστηκε, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για αν χρειαστεί κάτι να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
0: Απεσιόδοξες προβλέψεις από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκο Παπαγεωργίου, που μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
8: Σας το λέω τώρα ότι αυτά είναι στιγμές μας το χειμώνα που θα λέμε πόσο έχει βενζίνη, 2 ευρώ, αυτή είναι να προπάμε να βάλουμε. Κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες, ούτε είναι και συμβατό με την ελληνική πραγματικότητα της οικονομίας. Διότι εμείς δεν είμαστε ένα κράτος όπως η Ελβετία ή κάποια άλλα της κεντρικής Ευρώπης ή η Αυστρία που είναι οικονομικά πιο δυνατά για να μπορούν να αντέξουν. Έχουν μεγαλύτερους μισθούς. Όλα αυτό δημιουργεί μια πίεση λοιπόν. Δημιουργεί μια πίεση πολύ μεγάλη. Βλέπουμε και εμείς βασανιστικά θα έλεγα το πετρέλαιο, το τύπου Brent, να ανεβαίνει και να πλησιάζει τα 100 δολάρια. Σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια εμπόλεμη κατάσταση και στην Ουκρανία και στη Σαουδική Αραβία, στον κόλπο του Περσικού, στο Ιράν. Δυστυχώς έχει επιφέρει το αποτέλεσμα οι τιμές να είναι σε υψηλά επίπεδα και να συνεχίζουν την ανηφόρα.
9: Με το πετρέλαιο θέρμανση τι θα γίνει σε λίγο?
8: Το πετρέλαιο θέρμανση ένα μήνα και κάτι θα γίνει η κίνηση της περίοδου πετρελαίου. Ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι βορειότερες περιοχές της χώρας αρχίζουν και σιγοκαίνε τις φουφούδες, τα τζάκια.
9: Δεν κάνετε πρόβλεψη λοιπόν από ό,τι βλέπω για το θέρμανσης. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι.
8: Θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό από ό,τι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο. Εκτός αν υπάρξει παρέμβαση δυναμική.
0: Σε ανωδική τροχιά επανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, καθώς διαμορφώθηκε στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο και έναντι 2,9% τον Αύγουστο του 2025. Η νέα επιταχυνσή του αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων, αλλά και στις ανατιμήσεις που καταγράφονται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Κώστα. Δύσκολα τα πράγματα, άσχημα.
10: Ναι, ακριβώς, Θάνο, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας και με την ευκαιρία να πω, Θάνο, ότι η υψηλότερη τιμή το τελευταίο τετράμινο καταγράφηκε τον Απρίλιο. Ο πληθωρισμός ήταν 5,4%. Mm-hmm. Μετά υπήρξε μια υποχώρηση στο 5,2 το Μάιο, 4,4 τον Ιούνιο, 3,4 τον Ιούλιο, αλλά πάλι τώρα τραβάει την ανηφόρα. Τον Αύγουστο, όπως είπες και εσύ, τέλος Αυγούστου, 3,8% ο τιμάριθμος. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο. Τα ενεργειακά προϊόντα είναι αυτά που δώσανε την όθηση βασικά.
0: Φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ανατιμήσεις στα ενίκια. Δώσε μας την εικόνα, ναι.
10: Φυσικό αέριο, 40,2% αύξηση τιμή του. Πετρέλαιο κίνησης, 30,6%. Βενζίνη, 15,3%. Πετρέλαιο θέρμανσης, 53,2%. Ακόμα και τα στερεά καύσιμα αυξήθηκαν 4,3%. Αλλά βλέπουμε όμως μεγάλες ανατιμήσεις και σε υπηρεσίες, ενίκια κατοικιών, 6,2%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, 4,5%, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, 5,6%. Αλλά τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν πετάξει κανονικά, 17,4%.
0: Και λόγω των καυσίμων, έτσι.
10: Ακριβώς, λόγω των καυσίμων, διακοπές 6,3%. Όλα, ακόμα και τα πανδοχεία, τα ξενοδοχεία, 14,1% αύξηση τον Αύγουστο. Τα ασφάλιστρα υγείας επηρεάστηκαν για αυτά. Πώς και γιατί, δεν ξέρω, αλλά 7% αύξηση. Στα τρόφιμα και τα είδη διατροφής τώρα ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι, 13,5%, κατσίκι και αρνί 11,3% πάνω, τα ψάρια 11,5%, όλα, τα έλαια 8,8%, στον αντίποδα βλέπουμε μόνο το ελαιόλαδο, η τιμή του οποίου μειώθηκε 15% και στα φρούτα είχαμε μία μείωση 7,1%. Και αν δούμε, θα είναι έτσι εντάχει.
0: Τώρα όλο αυτό το καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύει την προσπάθεια της κυβέρνησης για την μείωση των τιμών στο ράφι, έτσι.
10: Έτσι ακριβώς. Και άμα δούμε μάλιστα και τα προϊόντα σε ομάδες και τις υπηρεσίες σε ομάδες, η μεγαλύτερη αύξηση είναι στην στέγαση, 9,7%, λόγω ενοικίων, επισκευής και συντήρησης κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, θέρμανσης. Καλά, το θέρμανση άμα έβγαινε σήμερα στην αγορά, Θάνο, θα ήταν στο 1,90.
0: Και πέρσι πόσο βγήκε, θυμάσαι?
10: 1,10.
0: 1,10.
10: Ναι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι και από μήνα σε μήνα καταγράφηκαν αυξήσεις, γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Απ' την άλλη, είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί, ναι μεν, πακέτα στήριξης και την προηγούμενη διετία το 24 και το 25 3,2 δισεκατομμύρια, αλλά 2,2 δις τώρα το φρέσκο, το καινούργιο το πακέτο της ΔΕΘ για το 27, αλλά το ζήτημα είναι η αγοραστική δύναμη. Φαίνεται να μην ξεκολλάει από τις χαμηλές θέσεις, αν και σήμερα είχαμε, θα ρω να το πούμε με την ευκαιρία, και στοιχεία από τη Eurostat σχετικά με τους μισθούς. Είναι καλά τα στοιχεία. Τουλάχιστον η εικόνα. Ναι. Αλλά άλλο όμως η μισθή και άλλο η αγοραστική δύναμη. Δηλαδή μπορεί να αυξήθηκαν οι μισθοί, αλλά αυξήθηκαν τόσο πολύ οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών που δεν σου φτάνουν αυτές οι αυξήσεις.
0: Να πούμε την είδηση όμως, Κώστα, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να γνωρίζει. Σύμφωνα με την Eurostat, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από ότι εκείνοι σε άλλες 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Βεβαίως, και θα πούμε ακριβώς τι λέει η Eurostat. Το 25 λέει, το 2025, ένας άτεκνος και άγαμος μισθωτός που αμείβεται με τον μέσο μισθό κέρδισε 21.498 ευρώ καθαρά. Το 19, πάμε 6 χρόνια πίσω, 7 σχεδόν, οι αποδοχές ήταν 15.112 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι σε διάστημα 6 χρόνια, 6 ετών, το εισόδημά του αυξήθηκε κατά 37,8%, που ισοδυναμεί με σχεδόν 5.900 ευρώ. Δηλαδή σχεδόν 1.000 ευρώ κάθε χρόνο. Και έτσι λοιπόν σε αυτήν την κατηγορία νοικοκυριού η Ελλάδα κατέλαβε τη 17η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάνω από την Πορτογαλία και στις τελευταίες θέσεις είναι η Ρουμανία, η Βουλγαρία και άλλες χώρες. Και έχει και άλλα παραδείγματα με δύο εργαζόμενους γονείς και με παιδιά. Δεν ξέρω αν θες να πούμε ένα ακόμη.
0: Όχι, όχι, Κωστή, να το κλείσουμε εδώ το ρεπορτάζ.
10: Όμως, ναι. Επειδή βλέπουμε τη Βουλγαρία να είναι στους μισθούς πολύ χαμηλότερη από την Ελλάδα, όμως η Ελλάδα με τη Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη είναι στο ίδιο επίπεδο, θα
0: πω. Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Στη σημασία που αποκτά η ελληνική κεφαλαία αγορά σε μια περίοδο που η χώρα έχει να ανταπεξέλθει στο στόχο των αυξημένων επενδύσεων, εστίασαν στις παρεμβάσεις τους στο συμπόσιο της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς, ο Κυριάκος Πιερακάκης, έθεσε ψηλά τον πύχη των επενδύσεων από τα 46 δις ευρώ σήμερα να ξεπεράσουν τα 60 δις ευρώ στο 2030. Εάν η χώρα θέλει να πλησιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και έκανε ειδική αναφορά στην ένταξη του χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε μεγαλύτερη ρευστότητα και περισσότερους επενδυτές.
11: Η Ελλάδα μπόρεσε να περάσει από την εποχή που το χρηματιστήριο ήταν σύμβολο κρίσης στην εποχή του σήμερα, όπου το χρηματιστήριο πλέον γίνεται υποδομή ανάπτυξης. Η Ελλάδα πάβει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως μια μικρή περιφερειακή χρηματιστηριακή αγορά και αποκτά θέση μέσα σε ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό δίκτυο.
0: Τώρα, από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής, Βασιλική Λαζαράκου, εστίασε στη νέα εποχή και στις αλλαγές που συντελέστηκαν, αλλά και στην αυστηρή και συστηματική εποπτεία της αγοράς που απέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
12: Το μήνυμα προς την αγορά λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Η εποπτεία στην Ελλάδα λειτουργεί γρήγορα, αυστηρά, αποτελεσματικά. Και η αγορά απάντησε. Η αξιόπιστη εποπτεία χτίζει εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη φέρνει κεφάλαια.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου θα πάμε. Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Περσικού κόλπου, με την Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας να ανακοινώνει επιθέσεις σε πλοία και στην ευρύτερη περιοχή. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Για άλλη μια φορά κλιμακώνεται η ένταση και μεταξύ των τάνκερ χτυπήθηκε και δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά από ντρόουν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτικών και νησιωτικής πολιτικής, οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, είναι καλά στην υγεία τους, όπως και όλο το πλήρωμα. Σύμφωνα με αναφορές εταιρεών ναυτικής ασφάλειας, πρόκειται για το πλοίο New Andros, το οποίο μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ όταν δέχθηκε την επίθεση. Την ίδια ώρα, τώρα, Θάνο, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι η θαλάσσια ζώνη περιορισμών επεκτείνεται πέρα από τον Περσικό, καλύπτοντας πλέον και τμήματα του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας. Ειδικότερα δήλωσαν σήμερα ότι μια νέα απαγορευμένη ζώνη έξω από τα στενά του Ορμού θα καλύπτει τμήματα του κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού, προσθέτοντας ότι θα ανακοινώσουν τις ακριβείς συνταγμένες αργότερα. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την σχετική του Ιράν για σημαντική πρόοδο με το Ομάν και τα δύο παράκτια κράτη στο Ορμούζ σε συζητήσεις για μια προσωρινή ναυτιλιακή διαδρομή μέσω του στενού. Να σημειώσουμε εδώ, Θάνο, ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν περιορίσει την κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ ενός ζωτικού ενεργειακού αγωγού από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες της 28 Φεβρουαρίου, ενώ η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αντιαποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Χθες οι ιρανικές δυνάμεις δήλωσαν ότι έπληξαν 10 πλοία που επιχείρησαν να διασχίσουν το Ορμούζ χωρίς συντονισμό. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε τις τελευταίες ημέρες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βοηθήσει στη διευκόλυνση της διέλευσης πλοίων από το στενό κατά μέσο όρο με 30 πλοία. Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, τέλος, ο Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν κάθε βράδυ να βοηθήσουν 5 ή 6 πλοία να περάσουν και συνήθως αυτά τα πλοία δέχονται χτυπήματα. Τέλος, οι δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν 2 αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτείων, κάτι το οποίο διέψευσε η κεντρική αμερικανική στρατιωτική διοίκηση.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα και την αντιπαράθεση που μένεται μεχμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και τα προγράμματα των κομμάτων. Στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας κάνουν λόγο για μέτρα στοχευμένα και αξιόπιστα, παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που αφορούν όλους τους πολίτες, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Μέγκα.
15: Εδώ λέει το κλειδί της πολιτικής μας. Ενώ μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε τα έσοδα, πώς, δημιουργώντας δουλειές από την πολιτική μας, αν ισχυριστεί κάποιος ότι εσχροκέρδια θα πατηθεί ένα κουμπί και θα εξαφανιστούν, κοροϊδεύει τον κόσμο. Παράλληλα, δίνουμε και κάποια μόνιμα επιδόματα. Η διαφορά μας με τους άλλους είναι ότι δεν παίρνουμε από τη μία τσέπη από παραπάνω φόρους και δίνουμε στην άλλη τσέπη πενιχρά επιδόματα.
0: Στο Earth News μίλησε για την αξιοπιστία των κυβερνητικών μέτρων η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.
16: Και εδώ είμαστε όσο η οικονομία μας πάει καλά να κάνουμε ακόμη καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας για να αυξήσουμε και άλλο το εισόδημα. Το είδατε λοιπόν από αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και κάθε χρόνο. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ποσοτικούς στόχους που θέλουμε να πάει η σύνταξη, ο κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός και άλλο παραπάνω και μείωση φορολογικών βαρών.
0: Πάμε τώρα στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε τα πειρά από την αξιωματική αντιπολίτευση που μιλά για εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα. Καλησπέρα, Ευγενία.
17: Καλησπέρα, Θάνο. Η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας κορυφώνεται αμέσως μάλιστα μετά και την κυβερνητική εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Με το ΠΑΣΟΚ, Θάνο, να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων αποκάλυψε τα μικρά γράμματα των πρωθυπουργικών υποσχέσεων. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας εισπράττει τεράστια ποσά από τον ΦΠΑ, αλλά επιστρέφει ελάχιστα στους πολίτες. Επίσης, χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες ακοστολόγητες υποσχέσεις και ημίμετρα που δεν λύνουν τα δομικά προβλήματα της οικονομίας, ενώ καταλογίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη προεκλογική σκοπιμότητα, καθώς όπως λένε, δίνει στους πολίτες ακοστολόγητες υποσχέσεις. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπεραμείνονται του πακέτου παροχών και μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι τα μέτρα είναι πλήρως κοστολογημένα, ρεαλιστικά και δεν θέτουν σε κίνδυνο την δημοσιονομική πορεία της χώρας. Επιπροσθέτως, Θάνο, κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και της μεσαίας τάξης βεβαίως. Τώρα, από την αντιπαράθεση δεν έλειψε και το ζήτημα του δημοσίου χρέους, με τη Νέα Δημοκρατία να θυμίζει τα πεπραγμένα του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, για την ιστορική δηλαδή εξέλιξη του δημοσίου χρέους, και με το ΠΑΣΟΚ να απαντά θυμίζοντας τις εικόνες των γαλάζιων κυβερνήσεων. Η κόντρα αναμένεται και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, Θάνο, ανάμεσα στην αξιωματική αντιπολίτευση και τη Νέα Δημοκρατία να κορυφωθεί τις επόμενες μέρες με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να εμφανιστεί ως ο κεντρικός αξιόπιστος πόλος της αντιπολίτευσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ευγενία είναι η μάχη του κέντρου. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε

0: του Πρωθυπουργού και μίλησε για μέτρα ασπιρίνες.
1: Τις προτάσεις και τα μέτρα τα συγκεκριμένα, τα κυβερνητικά, πρέπει να τα κρίνει κανείς στο σύνολό του.
2: Συνολικά,
1: και δεν πρέπει να τα βλέπει αποσπασμένα από την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική. Τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα, κυρία Αδαμόπουλε και κυρία Γεωργίου. Έχουμε συνολικά φορολογικά έσοδα πάνω από 70 δισεκατομμύρια. Έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια και συζητάμε αυτή τη στιγμή για 2,2 δισεκατομμύρια για το πώς θα μοιραστούν και ποιοι θα πάρουν από αυτό το ποσό. Νομίζω ότι αυτό και μόνο το γεγονός στη σύγκριση αυτών των αριθμών αποδεικνύει ότι πρόκειται για μέτρα ασπιρίνες που δεν αντιμετωπίζουν βεβαίως τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών. Εμείς ναι. δεν λέμε στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους να μην τα πάρουν αυτά τα χρήματα. Να τα πάρουν. Ναι. Να το πάρουν αυτό το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί το δίνει όμως η κυβέρνηση? Για να ξεχάσουν τη 13η και τη 14η σύνταξη που την ξεκόβει.
0: Τώρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στάθηκε σε κατηγορίες πολιτών που δεν αγγίζουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όπως είπε χαρακτηριστικά.
3: 500.000 συνταξιούχοι μένουν εκτός από τα 400 ευρώ. Το ξέρει η Νέα Δημοκρατία αυτό? Κόφτες, ψαλίδια, κοπτοραπτικοί.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται για την παρουσία του κόμματος στην Θεσσαλονίκη, στον απόϊχο της πρότασης του κόμματος να μετατραπεί ο ΕΦΚΑ σε ένα κοινωνικό επενδυτικό ταμείο. Η Ρένα Δούρου μίλησε γι' αυτό στον FM 100 της Θεσσαλονίκης.
4: Θα προστατεύει την κατοικία και έτσι λέω ότι σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που επιδοτεί τις υψηλές τιμές, ανεβάζοντας τιμές στην αγορά και αφήνοντας την περιουσία να συγκεντρώνεται στα funds.
0: Σύμφωνα με τον βουλευτή της Νίκης Ανδρέα Βορύλα, οι πολίτες κρίνουν τα μέτρα στην καθημερινότητά τους.
5: Η κοινωνία δεν κρίνει μόνο τις νέες εξαγγελίες. Κρίνει το αποτέλεσμα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε, μιλώντας στο Open, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
6: Μεγάλο θράσος και μεγάλη απάτη να μιλάει ο Μητσοτάκης για κοστολόγηση. Την ώρα που 4 ή 5 φορές το χρόνο αναθεωρεί τον προϋπολογισμό.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την ώρα παραθέτει συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του προγράμματος του κόμματός του και πάλι στην Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Οι εύποροι συμπατριώτες μας σήμερα δεν αισθάνονται την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον. Σκοπεύουμε, και το είχα πει σε άλλες παρεμβάσεις που έχω κάνει, να δημιουργήσουμε έναν ειδικό λογαριασμό, ένα ταμείο νέων γενεών.
0: Αλλάζουμε και πάλι και θέμα και κλίμα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο αστικών λεωφορείων σημειώθηκε το μεσημέρι στην Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες που βρίσκονταν σε στάση. Πρόκειται για μία 21 ετών, η οποία υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, μία 62χρονη που νοσηλεύεται με τραύμα στο κεφάλι και μία 17χρονη και 50χρονη, οι οποίες πήραν εξιτήριο. Ο Τίμος Φακαλής θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Τίμο.
8: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Εδώ από το σημείο του τροχαίου ατυχήματος βρισκόμαστε στη στάση Καν-Καν επί της οδού λεωφόρου Παπανδρέου, όπου σταμάτησε το λεωφορείο 57 για να αποβιβάσει και να επιβιβάσει κόσμο και λίγο πιο πίσω έρχονταν ένα δεύτερο λεωφορείο, το λεωφορείο 28, το οποίο ουσιαστικά κατέβαινε προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τώρα, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αστικού λεωφορείου και σφινώθηκε ουσιαστικά μεταξύ του προπορευόμενου αστικού που είχε σταματήσει και τις στάσεις των λεωφορείων, παραστέλλοντας ουσιαστικά δύο επιβάτες οι οποίοι περίμεναν να επιβιβαστούν, ενώ τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και πήραν πριν από λίγο εισιτήριο άλλοι δύο επιβάτες οι οποίοι επέβαιναν πάνω στο αστικό. Να πούμε ότι στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος πάνω στο οδόστρωμα δεν υπάρχει κάποιο ίχνος φρεναρίσματος. Αυτό τώρα σημαίνει είτε ότι δεν πάτησε φρένο ο οδηγός, είτε ότι πάτησε και δεν έπεισαν τα φρένα. Έχουν απομακρυνθεί και τα δύο λεωφορεία από το σημείο, καθώς και τα κομμάτια της στάσης που ουσιαστικά διαλύθηκε από την σύγκρουση. Πάντως εδώ είναι ένας δρόμος καρμανιόλα, δεν υπάρχει στο σημείο και στους δύο άξονες και στα δύο ρεύματα πεζοδρόμιο. Για περισσότερο από 12 χρόνια εδώ οι κάτοικοι ζητούν να κατασκευαστούν πεζοδρόμια στο σημείο. Είναι μια απόσταση 800 μέτρων από το τέρμα των λεωφορείων μέχρι την πρώτη στάση που καλούνται πολλές φορές να διαβάσουν.

0: Διασύσουν εδώ οι πολίτες και ουσιαστικά διασύζουν το σημείο μέσα κυριολεκτικά από το δρόμο. Ευτυχώς οι δύο έχουν πάρει ήδη εξιτήριο. Η 62χρονη είναι καλύτερα στην υγεία της, ενώ 21 ετών κοπέλα αυτή τη στιγμή χειρουργείται και περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας της.
1: Πάντως έχουμε δει τίματα πλάνα, συγκλονίζουν, έτσι. Έχει διαλυθεί η στάση τελείως.
0: Η στάση έχει διαλυθεί και ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο νεκρό. Στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε το τροχείο σήμερα, πριν 4 χρόνια, συνήθαμε μία κοπέλα η οποία προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Άλλες 3 φορές η στάση έχει διαλυθεί από διερχόμενα οχήματα.
1: Λοιπόν, Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Την καθιέρωση ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκι για άτομα που κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, προανήγγειλε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η εξαγγελία έγινε με αφορμή τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το πώς θα λειτουργήσει το βραχιολάκι και κυρίως πώς θα προστατεύονται τα θύματα, το εξήγησε ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
2: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα στα τόσα μέτρα. Και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα στο.
3: Άρα θα έχει
2: θα είσαι
3: κάτι αντίστοιχο και
2: κάποιο προφανώς κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
1: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική αστυνομία διαχειρίζεται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Η ημερομηνία του Μαρτίου του 2024 σημάδεψε την αστυνομία, τη δράση της, την προοπτική και τον κοινωνικό της ρόλο, ούτως ώστε πραγματικά να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα φαινόμενο, κοινωνικό φαινόμενο που είναι η ενδοοικογενειακή βία και η οποία ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους. Τόσες πολλές αδράνειες, τόσα πολλά λάθη
3: σε μια στιγμή,
2: σε ελάχιστα λεπτά. Γιατί μιλάμε για ελάχιστα λεπτά? Έκτοτε η αστυνομία έχει αλλάξει ροή, έχει αλλάξει για αυτήν η ροή των πραγμάτων, βγήκαν πρωτόκολλα.
1: Με αφορμή το βούλευμα για την παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι η δικαιοσύνη θα κρίνει ξεχωριστά την ευθύνη καθενός, υπογραμμίζοντας ότι ο τρόπος αντιμετώπισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας έχει αλλάξει.
4: Για τον καθένα θα αποφασίσει η δικαιοσύνη ξεχωριστά ποια είναι η ευθύνη του σε αυτό το περιστατικό, από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έφτασε σε μια αστυνομική υπηρεσία, όπως αναφέρατε και εσείς, και ουσιαστικά έφυγε αβοήθητος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
1: Σε μια πράξη με υψηλό συμβολισμό προχωρά η Βουλή, η οποία αποφάσισε να υιοθετήσει τα παιδιά των πιλότων του Phantom που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Ο Ανδρέας Μαραθιάς θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ανδρέα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έκανε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μετά την διάσκεψη των Προέδρων, η υιοθεσία του παιδιού, καταρχάς στελέχους του λιμενικού σώματος, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο Άστρο Κοινωρίας τον περασμένο Ιανουάριο. Και μάλιστα στο παιδί θα δίνονται 10.000 ευρώ ετησίως έως το 25ο έτος της ηλικίας του, συνολικά δηλαδή 170.000 ευρώ. Επίσης, όπως μας τόνισε ο κύριος Κακλαμάνης, προχωρά και η υιοθεσία των τέκνων των 2 αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους πριν από λίγες μέρες όταν κατέπεσε το αεροσκάφος Phantom F4 κατά τη διάρκεια του Athens Flight Week στην Τανάγρα. Η σχετική υπόθεση, όπως μας είπε, θα εξεταστεί από το ελεκτικό συνέδριο και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί και συγκεκριμένα εντός διμήνου. Εξάλλου, να σου πω, Θάνο, ότι στην επισκευή 2 οικημάτων στο Καρτελόριζο, προκειμένου να αποδοθούν σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο ακριτικό νησί, προχωράει η Βουλή των Ελλήνων σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση που μας έκανε ο κύριος Κακλαμάνης, εν όψη μάλιστα της επικείμενης επίσκεψης του στο Καρτελόρι.
1: Την Παρασκευή.
5: Ναι, για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης της νήσου Μεγίστης και μετά από συνεννόηση με τον Δήμαρχο κύριο Ασβεστή, δύο από τα σπίτια τα οποία έχουν παραχωρήσει στο Δήμο κάτοικοι του Καστελόριζου, ομογενείς από το Καστελόριζο, θα επισκευαστούν με έξοδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου συνολικά 150.000 ευρώ και θα διατεθούν το ένα σε γιατρούς και νοσηλευτές και το άλλο σε δασκάλους και καθηγητές για τις ανάγκες της στέγασής τους.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού Ορκωτού δικαστηρίου. Υπεστήριξε ότι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του. Η Άννα Βλάχο-Παναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Άννα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη απέναντι στους δύο κατηγορούμενους ψαράδες, για τους οποίους ζήτησε την καταδίκη τους για το αδίκημα που κατηγορούνται, δηλαδή για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία. Για τον εισαγγελικό λειτουργό, οι δύο ψαράδες είναι αυτοί που προκάλεσαν με τις πράξεις τους το θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, όπως περιέγραψε αναλυτικά στην εισαγγελική του αγόρευση. Το μεσημέρι της 24ης Ιανουαρίου του 2021, οι δύο ψαράδες, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς τους δικούς τους, βγήκαν με το αλευτικό να ψαρέψουν ανοιχτά στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ήρθαν αντιμέτωποι με το Σύφη Βαλιράκη, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, άρχισαν τους επικίνδυνους ελιγμούς με το σκάφος τους, πλησίασαν το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη. Όπως είπε ο εισαγγελέας, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους άρπαξε ένα ξύλινο κοντάρι που είχε στο σκάφος στο αλιευτικό και χτύπησε 2 με 3 φορές στο σώμα τον Σύφη Βαλιράκη, με αποτέλεσμα αυτός να χάσει την ισορροπία του, να πέσει στην θάλασσα και στη συνέχεια να χτυπήσει στην προπέλα είτε του δικού του σκάφους είτε του ψαράδικου. Αυτό επέφερε τα θανατηφόρα τραύματα, τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σε συνδυασμό με την πτώση του στο νερό, επήλθε ο πνιγμός και ο θάνατος. Όπως είπε ο εισαγγελικός λειτουργός, η εγκληματική συμπεριφορά των δύο κατηγορούμενων ολοκληρώθηκε με το γεγονός ότι τον εγκατέλειψαν αβοήθητο στην θάλασσα και ενώ είχαν ήδη αντιληφθεί ότι είναι χτυπημένος, επέστρεψαν πίσω και δεν είπαν ποτέ ξανά τίποτα, ούτε συνέδραμαν τις αρχές στην αναζήτησή του επί ώρες στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Όπως σημείωσε, ο Σύφης Βαλιράκης το μόνο που πρόλαβε να κάνει ήταν να αμυνθεί στα χτυπήματα που δεχόταν, εξού και τα αμυντικά τραύματα που βρέθηκαν στην ισορρό του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στις καταθέσεις και των αυτόκτων μαρτύρων, αλλά και στις αντιφάσεις τις οποίες έπεσαν, όπως είπε, οι μάρτυρες που θέλησαν να βοηθήσουν με τις καταθέσεις τους τους δύο κατηγορούμενους. Για τους αυτόπτες μάρτυρες είπε ότι δεν είπαν στο δικαστήριο όλα όσα γνωρίζουν, βοήθησαν ως ένα βαθμό το δικαστήριο, αλλά κράτησαν και πράγματα τα οποία ποτέ δεν είπαν. Για τους δε υπόλοιπους μάρτυρες που κατέθεσαν ότι το σκάφος των δύο κατηγορούμενων ψαράδων έμεινε εκείνη την ημέρα στο λιμάνι και δεν βγήκε για ψάρεμα, είπε ότι από την αποδεκτική διαδικασία προέκυψε ότι έπεσαν στη σωρία αντιφάσεων και κατ' επέκταση ψευδομαρτύρησαν. Έχουμε περάσει στις αγορεύσεις των δικηγόρων και αναμένουμε πλέον την ετοιμιγορία του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας ενδεχομένως τον επόμενο μήνα.
1: Συγκλονίζει η περιγραφή του εισαγγελέα. Τώρα, Άννα, απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου, απάτη μαμού θα έλεγα, περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες.
6: Ναι, η εγκληματική δράση των 46 προσώπων εκτείνεται πίσω στο 2023-2024. Τους καταλογίζεται ότι δημιούργησαν 152 εταιρείες φαντάσματα. Μέσω αυτών των εταιριών να πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ώστε να εισπράττουν ποσά από δίθεν επιστροφές φόρου και από δίθεν παρακρατήσεις φόρου. Οι εικονικές συναλλαγές έφτασαν τα 40 εκατομμύρια ευρώ και ήδη είχαν καταφέρει να εισπράξουν τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάκτησης των ποσών που δόθηκαν στους φερόμενους ως δράστες αυτής της απάτης Μαμούθ και βεβαίως πάγωσαν όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Το πόρισμα Βουρλιώτη από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει ήδη διαβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και ερευνώνται για βαριά κακουργήματα τα 46 αυτά πρόσωπα, εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του δημοσίου αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Άννα, για το ρεπορτάζ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και πάλι στην πηξίδα του κόσμου είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη.
8: Φάνο, κυρίες και κύριοι, σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου για τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη αλλά και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η ένταση πλέον έχει περάσει στο εσωτερικό της Βρετανίας με ισχυρές αντιδράσεις για τη στάση της κυβέρνησης και σήμερα η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε στη Βουλή όπου ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δέχθηκε το μεσημέρι τις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης με τη νέα πολιτική απέναντι στο Ισραήλ να αναμένεται να κυριαρχήσει. Η Βρετανία, να πούμε, Θάνο, θεωρούσε ήδη παράνομους τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Τώρα όμως περνά σε συγκεκριμένα μέτρα, απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και προβλέπει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε με μέτρα κατά της βρετανικής διπλωματικής παρουσίας, ζήτησε το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών, ενώ κατηγορεί το Λονδίνο για παρέμβαση στην εσωτερική πολιτική της χώρας. Όπως είναι φυσικό, η ρήξη κυριαρχεί και στα σημερινά βρετανικά πρωτοσέλιδα, ενώ η ιδιαίτερα σκληρή ήταν η παρέμβαση του Σερ Εφρέμ Μίρβης, αρχιραβίνου των Ενωμένων Εβραϊκών Κοινοτήτων της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπέρναμ ότι με τα μέτρα και τη ρητορική της κινδυνεύει να τροφοδοτήσει τον αντισημιτισμό και να αυξήσει το φόβο και την ανασφάλεια μεταξύ των Εβραίων στην Βρετανία. Να πούμε ότι στην ίδια κατεύθυνση με το Λονδίνο κινούνται Παρίσι αλλά και ο Καναδάς με μέτρα για το εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς. Τώρα να πάμε στην Ελβετία όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουμε δύο νεκρούς από έκρηξη, πολύ μεγάλη έκρηξη σε υδροελεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας. Παραμένει ασαφές εάν η έκρηξη σημειώθηκε στον παλιό σταθμό παραγωγής, ο οποίος εξακολουθεί να λειτουργεί, ή στο νέο σταθμό που χτίστηκε δίπλα του και έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία το 2027. Τέλος, να κλείσουμε λέγοντας ότι οι ταραχές ξέσπασαν χθες το βράδυ μεταξύ Αλβανών αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τύρανα διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής.
1: Με εντατικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις, απαντάει η Τροχέα στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής με αφορμή και τα δύο πρόσφατα τροχεία στην Τίνο και τα Αγγλικά Νερά, με θύματα μία 14χρονη και έναν 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο διοικητής της Τροχέας, Σωτήρης Καλταμπάνης, τονίζοντας ότι έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου έχει καταγραφεί υψηλή χρήση ηλεκτρικών πατινιών.
9: Βλέπουμε, καταρχήν να πούμε κάτι, ότι η ιδιαίτερη χρήση τα APO, τα ελεύθερα προσωπικά οχήματα, έτσι λέγονται όλα αυτά, είναι πολύ ιδιαίτερη χρήση τους στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ότι υπάρχουν και εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα οχήματα και βλέπουμε και ιδιαίτερα μια παραπατική συμπεριφορά. Μόνο να σας πω ότι τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, επειδή τα έχω μπροστά μου, είχαμε 325 χρήστες πατινιών που δεν φορούσαν κράνος.
1: Ένα αλκοτέστ, ένα
9: χρηματοδότη. Στην Αθήνα, ναι, ναι.
1: 325 παραβάσεις στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
9: Ναι. Στην Αττική, να διορθώσω, στην Αττική και όχι στην Αθήνα, σε όλη
1: την Αττική. 325.
9: 38 APO τα οποία είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας. Βλέπουμε ότι έχουμε 47 τροχέα, δεύτερη τροχέα Αττική, 47 τροχέα. Έχουμε τρία σοβαρά.
1: Σύνολο παραβάσεων.
9: Σύνολο παραβάσεων, από ό,τι βλέπω, κάναμε με το πρώτο 8μήνο 6.127 ελέγχους. Οι παραβάσεις συνολικά, από ό,τι βλέπω, ήταν 3.544.
1: Ο κύριος Καλταμπάνης μίλησε στην εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τους Γιώργο Πίκουλα και Στέλιο Βραδέλη.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Καλά τα νέα για τον Καρέτσα. Όσοι είδαμε χτες Champions League το παιχνίδι της Dortmund και βλέπαμε τον νεαρό Έλληνα ποδοσφαιριστή να πέφτει κάτω και να ζητά βοήθεια, ιατρική βοήθεια και να αποχωρεί με ασθενοφόρο από το γήπεδο. Ευτυχώς τελευταία είναι αρκετά καλά και οι Γερμανοί, η Dortmund, η ομάδα του, κάτι ησυχάζει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά θα υπάρξουν νέες εξετάσεις. Ενώ στα χαρμόσυνα, και επίσης τα χαρμόσυνα νέα, καθαρά αγωνιστικά, έτσι, σημαντική νίκη για την ΑΕΚ. Χθες το απόγευμα κέρδισε 1-0 στο Champions League. Οπότε ξεκινάει αυτό που λέμε ποδοσφαιρικά με το δεξί, την προσπάθειά της για να προκριθεί στην επόμενη φάση στο Champions League.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
7: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει η Όλγα Παπαυγούλη.
11: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής χώρας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, το μικρόφωνο ο Θάνος Γιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και σε λίγο η εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν έκαναν την παρουσίαση των αστροναυτών. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη συμμετοχή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη Αδριανού Γολέμη σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τονίζοντας ότι είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο Αδριανός, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά και τις επιστήμες, προκειμένου να αφήσουν τις οθόνες τους. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα Ηλίσια Παιδεία. Υπό διερεύνηση παραμένει το τροχαίο ατύχημα με τα δύο λεωφορεία που συγκρούστηκαν το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα το ένα να πέσει σε στάση λεωφορείου και να τραυματίσει τέσσερις γυναίκες που περίμεναν. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται αυτήν την ώρα η 21 ετών κοπέλα που φέρει τα περισσότερα τραύματα. Στην πρώτη χειρουργική νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι η 62χρονη, ενώ εξιτήριο πήραν η 17χρονη και η 50χρονη. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάς επισήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, ενώ ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Απάτησε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης. Η κύρια αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία. «Είμαστε πολύ κοντά, ξέρουμε ότι όλος αυτός ο άξονας στο τέλος θα καταρρεύσει», είπε χαρακτηριστικά. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 33χρονος κατηγορούμενος για μαστροπία εμπορία ανθρώπων με θύματα ανήλικα κορίτσια. Ο κατηγορούμενος, πρωταγωνιστής σε ερωτικές ταινίες και δραστήριος σε social media, τέθηκε στο στόχαστρο έρευνας έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του μητέρα 16χρονης. Στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίμπ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Ελπής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο, άνεμοι στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Βαγγέλης Σαρής, Θάνος Χιαφάκας και Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα είναι το στυλό σου. Είπαμε ότι εμείς γράφουμε εδώ πάντοτε και οι τρεις.
1: Έγραφα όσο ζω, μα ζω.
0: Είναι, ξεκινήσαμε με αυτόν τον τρόπο. Θεωρήσαμε ότι είναι και το πιο σωστό και έντιμο. Έτσι το νιώσαμε όλοι μας. Δεν χρειάστηκε καν να το συζητήσουμε ή να το συμφωνήσουμε. Είναι η είδηση η οποία πρωταγωνιστεί εδώ και λίγη ώρα, όταν άρχισε στην αίθουσα σύνταξης να συζητάτε σιγά σιγά, όχι παιδιά, μαθαίνω για το Μαζονάκι ότι λένε ότι πέθανε και λοιπά, άρχισε, επικράτησε ένας πανικός και αρχίσαμε όλοι να αναζητούμε τρόπο να μάθουμε αν είναι όντως αλήθεια. Είναι αλήθεια. Mm-hmm. Κανείς μας δεν ήθελε να το πιστέψει.
1: Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Έτσι. Τρενάραμε την είδηση γιατί
0: ακριβώς.
1: Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε.
0: Ακριβώς. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε όμως ο δημοφιλής, αγαπημένος τραγουδιστής, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90, νομίζω τον θυμόμαστε όλοι, ο Γιώργος Μαζονάκης, έφυγε και έφυγε ευνηδίως από ανακοπή καρδιάς. Εμείς είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα και με τον Δημήτρη Φαναριώτη
2: και τον Βαγγέλη Ψαρή.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Θα παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις. Θα μιλήσουμε και για το θέμα του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό που διαβάζουμε τώρα είναι για τις σκηνές που εκτελήσονται και έξω από το νοσοκομείο Ελπής, εκεί όπου και τυπικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ήταν σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, αυτό γνωρίζουμε μέχρι τώρα, σε ένα ιδιωτικό γραφείο για κάποια θεραπεία. Είχε πλούσιο πρόγραμμα μπροστά του το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Και μια συναυλία νομίζω, Βαγγέλη, στις 20 του μηνός.
0: Βεβαίως. Και τραγούδι και παρουσίες διάφορες και ήταν σε ένα ιδιωτικό ιατρείο λοιπόν στην περιοχή του Κολονακίου. Εκεί φέρεται να υπέστη την ανακοπή. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, μετέβη στο σημείο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο και εφημέρευε. Έγιναν προσπάθειες υπεράνθρωπες από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό προκειμένου να γίνει η ανάνυψη. Δεν τα κατάφεραν παρόλα αυτά να τον επαναφέρουν στην ζωή και έτσι διαπιστώθηκε και επίσημα πλέον εκεί στο νοσοκομείο, περίπου μια ώρα μετά από μια ώρας προσπάθεια διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε και επίσημα ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν βρίσκεται πλέον στην ζωή.
1: Βαγγέλη, αν μου επιτρέπεις, καταρχάς έφυγε ένας νέος άνθρωπος στα 54 του. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας αγαπημένος καλλιτέχνης. Έχω μιλήσει με πολύ κόσμο, με φίλους, με γνωστούς. Πολλοί κλαίνε σήμερα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Θέλω επίσης να πω ότι είναι ένα από τα πρόσωπα που άλλαξαν τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης και ότι μαζί με το Μαζονάκη σήμερα φεύγει και ένα κομμάτι από τη δική μας ζωή, από τα δικά μας νιάτα, από τον δικό μας τρόπο διασκέδασης, και αυτό είναι μια μεγάλη απώλεια
0: από τις πίστες της εποχής
1: και
0: μας,
1: μια μεγάλη πληγή. Στα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ένα κομμάτι της νεολαίας και όχι μόνο της νεολαίας έβλεπε τον εαυτό της, είχε μια δική του αυθεντικότητα, ήταν ένα ιδιαίτερο παιδί με πολλές επιτυχίες, αμέτρητες επιτυχίες που όλοι έχουμε σίγουρα τραγουδήσει ή και φωνακτά πολύ δυνατά. Mm-hmm. Μου λείπεις, ανήκω σε μένα. Κεντρική προσωπικότητα με κεντρικές εμφανίσεις, κεντρικά ρούχα, αλλά αυτό δεν άλλαζε σε τίποτα.
2: Ούτε μείωνε την αξία
1: και της φωνής του και των τραγουδιών του. Να πούμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε πάρα πολλά, ειδικά τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
0: Είχε πορείες, ήρθε πάλι στο προσκήνιο και έγινε μέρος της επικαιρότητας και για λόγους που δεν το φανταζόμαστε.
1: Με αντιδικίες και δικαστικές διαμάχες με την αδελφή του.
0: Με οικογενειακά ζητήματα.
1: Και με τον εγκλεισμό του στο δρομοκαίτιο. Δεν ήταν εύκολη οι τελευταίοι αυτοί μήνες. Αν τολμώ να το πω, μια πονεμένη ψυχή, έτσι, σε σχέση με όλα αυτά που έχει περάσει. Γεννήθηκε, όπως είπαμε, και στο μαγκαζίνο στις 4 του Μάρτη του 1972 στην οίκια του Πειραιά, με καταγωγή από την Σιτία. Ένας πραγματικά μοναδικός καλλιτέχνης. Τον συνάντησα τυχαία. Ήμασταν μαζί, υπηρετήσαμε μαζί στρατιώτες για ένα
0: αυτό
1: πολύ
0: θα
1: μικρό
0: ήθελα. Αυτό θα χρονικό ήθελα λίγο να μας το περιγράψεις, γιατί μου το έλεγες ότι βρεθήκατε στο στρατό μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Στην Κόρυνθο βρεθήκαμε για λίγο, για πολύ λίγο.
0: Και ήταν μάλιστα αφού είχε κάνει το μπαμ, αφού είχε βγει και είχε αρχίσει να γίνεται αγαπητό στο κοινό.
1: Αν θυμάμαι καλά, ήταν ή το καλοκαίρι του 96 ή το καλοκαίρι του 97. Εκεί δεν το θυμάμαι καλά. Θυμάμαι όμως ότι είχαμε μιλήσει.
0: Μια πενταετία καριέρας.
1: Μιλάμε για αστέρι. Ήταν ήδη αστέρι. Αστέρι. Αναγνωρισμένο από όλους και από όλες.
0: Έπαιζαν τα βίντεο κλιπ του παντού.
1: Θυμάμαι το άγχος του το μεγάλο. Είχε φοβερό άγχος. Για ποιο λόγο όμως είχε? Γιατί πίστευε ότι ο στρατός μπορεί να του καταστρέψει την καριέρα. Ότι να τον ακυρώσει ως καλλιτέχνη.
0: Και να μείνει πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Ο κόσμος όμως δεν τον ξέχασε ποτέ.
1: Όχι μόνο δεν τον ξέχασε και δεν θα το ξεχάσει και ποτέ, πιστεύω. Γιατί πραγματικά ήταν ένα σπουδαίο παιδί, ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, ένα άνθρωπο που έδωσε το στίγμα τη εποχή με τα τραγούδια του, αλλά ένα άνθρωπο ο οποίο νομίζω ότι ταυτίστηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη νεολαία με τα τραγούδια του.
0: Είναι έτσι. Δημήτρη, δεν ξέρω κι εσύ πόση σχέση είχε με τα μουσικά ακούσματα του Γιώργου Μαζονάκη. Ξέρω ότι δεν είναι το είδος της μουσικής τόσο που προτιμάς.
2: Θα είμαι ειλικρινής.
0: Παρ' όλα αυτά,
2: είχα...
0: θέλω λίγο και τη δική σου άποψη.
2: Μου ήταν εξαιρετικά συμπαθής ως άνθρωπος. Ως φωνή ήταν επίσης εξαιρετική. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω πολλά τραγούδια του, όπως γνωρίζεις εσύ και ο Θάνος, αλλά αυτό δεν μειώνει καθόλου την είδηση του ξαφνικού θανάτου του, γιατί όπως είπε ο Θάνος, το σημαντικότερο είναι ότι δεν πέθανε ένας διάσημος τραγουδιστής, πέθανε ένας νέος άνθρωπος στα 54 του χρόνια, ο οποίος είχε μπροστά του ακόμα πολλά χρόνια λαμπρής καριέρας. Καλό κατεβόδιο να ευχηθώ να αναπαυθεί η ψυχή
1: και
2: του
1: συλληπιτήρια στους
2: και φυσικά
1: του,
2: συλληπιτήρια έτσι. Στην οικογένεια
0: του. Στην οικογένεια, στους οικείους του.

0: κοιτάς. Earth News Radio 105,8, συντονισμένη στο τέλος της μέρας εδώ με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Να πούμε ότι τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια
0: της. Η Λουίζα Μαραβελάκη επίσης.
1: Και η Λουίζα Μαραβελάκη και φυσικά ο Γιώργος Τσολάκης, υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές αυτού του διόρου.
0: Που σήμερα έχουν διαφοροποιηθεί εκ των πραγμάτων και όπως είναι λογικό, εύλογα. Λοιπόν, ακούμε Γιώργο Μαζονάκη, γιατί δυστυχώς ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι πια εδώ. Έφυγε, όπως είπαμε, για όσους τώρα άνοιξαν τους δέκτες τους, σε ηλικία 54 μόλις ετών, από ανακοπή καρδιάς.
2: Εγώ θα πω, Βαγγέλη, ότι το κλισέ ότι θα είναι πάντα εδώ, και με τη φωνή του και με τα τραγούδια του.
0: Έλεγε ο Δημήτρης νωρίτερα ότι, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του ακούσματα.
1: Ναι, δεν τον έχω παρακολουθήσει πολύ. Απ' την άλλη μου ήταν εξαιρετικά συμπαθής, πρέπει να σας πω, γιατί παρακολουθούσα ένα πάρα πολύ γνωστό talent show, όπου ήταν,
0: στο οποίο συμμετείχε τα τελευταία χρόνια
1: και μου είχε κάνει εντύπωση η γλυκύτητα, η σχεδόν στοργική συμπεριφορά του απέναντι σε νέα παιδιά, νέους καλλιτέχνες, τους οποίους τους εμψύχωνε πάρα πολύ ψυχολογικά και τους έλεγε ότι πρέπει να προσπαθήσουν να κατακτήσουν το όνειρό τους και ότι θα σταθεί στο πλευρό τους. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρετικών καλλιτεχνών τους είχε προτείνει μάλιστα να τραγουδήσουν και ένα-δύο τραγούδια μαζί. Περιχαρίζει βεβαίως οι νέοι
0: συμμετέχοντες,
1: αυτοί τραγουδιστές, συμμετέχοντες. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά, μερικές φορές, ξέρετε, παιδιά,
0: ήταν
1: τα λόγια
0: πολύ γλυκός,
1: πολύ
0: ο τρόπος,
1: φτωχά.
0: Σχεδόν πατρικός που προσέγγιζε.
1: Ακριβώς αυτό που λες,
0: τους νέους.
1: Πατρικός,
0: έτσι.
1: Ναι.
2: Να πω κάτι για τους νέους.
0: Που τον έβλεπαν ένα ίνδαλμα μπροστά τους.
2: Ένα περιστατικό. Πριν από λίγες ημέρες, ανέβαινα την Κηφισίας βράδυ, μετά από κάποια εκπομπή που θα είχαμε, και ή με τη Βάλια ή μαζί, μάλλον με τη Βάλια. Και έτσι όπως ανέβαινα, βλέπω, ακούω πολύ δυνατή μουσική από ένα αυτοκίνητο και λέω, αμάν, λέω, έχουμε θέμα εδώ. Και καθώς πλησίασα σιγά σιγά, ανοιχτά παράθυρα, ακούω το «Ανήκω σε μένα». Ήταν ένας πολύ νεαρός που το είχε βάλει αυτό το τραγούδι. Προφανώς είχε τα δικά του θέματα, ποιος ξέρει τι είχε σκεφτεί, τι σκεπτόταν εκείνη την ώρα.
1: Ερωτευμένος, μάλλον.
2: Προφανώς. Μα ήταν.
0: Είναι λίγο επαναστατικό τραγούδι. Έχει ένα τόνο επανάσταση.
2: Ναι, κάτι θα είχε συμβεί.
0: Και στα όνειρά μου. Σε κανέναν.
2: Με κάποια κοπελιά τώρα, προφανώς. Αλλά αυτό το story ίσως δεν έχει ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον όμως είναι ότι άκουγε τη μουσική στο τέρμα. Τέρμα τα αγκάζια που λέμε. Και ότι ήταν μικρό παιδί, νέος άνθρωπος. Πολύ νέος άνθρωπος. Και λέω, κοίταξε να δεις. Λέω, οκ, αγγίζει τη δική μου τη γενιά ο Μαζονάκης. Γιατί εντάξει, εγώ διασκέδασα με Μαζονάκη. Τραγούδισα τα τραγούδια του.
0: Και ζεμπεκές φανταστικές.
2: Φανταστικές ζεμπεκές.
0: Το «Τέσσερις πήγε», ας πούμε, μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Φοβερό.
1: Αυτό είναι από τα λίγα τραγούδια που ξέρω, εξαιρετικό πραγματικά.
2: Αλλά είναι αυτό που είπες, ή εσύ το είπες ή ο Δημήτρης, Βαγγέλη, ότι είχε ένα πέρασμα στους νέους ανθρώπους και στη νέα γενιά τώρα, στην σημερινή νέα γενιά.
0: Δεν είναι τυχαίο που όπου τραγουδούσε γίνονταν χαμός. Και θυμάμαι κάποια περίοδο που τους μάζευε και μεσημέρι τις Κυριακές, νομίζω το μεσημέρι, και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί το άκουγα στο ραδιόφωνο σε διαφήμιση και έλεγε «μαζοχτείτε», έλεγε
2: «μαζοχτείτε».
0: Ο ίδιος έτσι ήταν το σύνθημά του, «μαζοχτείτε», και ελάτε δηλαδή να μαζευτούμε και να διασκεδάσουμε και από νωρίς, από το μεσημέρι της Κυριακής, και μου είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση.
2: Κρίμα πάντως, κρίμα, γιατί αυτή η πορεία έπρεπε να συνεχιστεί. Τώρα ποιος είσαι εσύ, θα μου πείτε, που λες έπρεπε. Απλά ξέρεις, ήταν λίγο στενάχωρο όλο αυτό που συνέβη με το δρομοκαίτιο, με τα προβλήματα με την αδελφή του, τις δικαστικές διαμάχες. Η μία αδερφή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μάνατζερ και πολύ στενή συνεργάτιδά του. Μετά προκύψαν διαφωνίες, περιουσιακά ζητήματα. Όλο αυτό το σκηνικό. Νομικές εμπλοκές, δικαστικές εμπλοκές. Όλο αυτό το σκηνικό, νομίζω ότι του δημιούργησε μια έτσι επιπρόσθετη τη στεναχώρια.
0: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, την περίοδο που ήσασταν στο στρατό, δόθηκε ποτέ η ευκαιρία σε κάποια εκδήλωση, όχι, κάτι να τραγουδήσει? Όχι.
2: Όχι, δεν ήθελε, δεν είχε κέφι.
0: Ήταν αυτό που είπες, είχε την έγνοια, είχε μη τυχόν και μεγάλη, τον ξεχάσει ο κόσμος.
2: Μεγάλη ανησυχία ότι ο στρατός μπορεί να του καταστρέψει την καριέρα του. Ότι θα τον ξεχάσει ο κόσμος, ότι δεν θα επανέλθει, ότι δεν θα μπορέσει να τραγουδήσει σε μεγάλη πίστα ξανά. Είχε τέτοια άγχη.
0: Και το «Είσαι το λάθος μου», το τελευταίο μου ήρθε ακόμη, φοβερή ζεμπεκιά επίσης του Γιώργου Μαζωνάκη.

0: επιστρέψαμε μετά από αυτό το πολύ, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του νομίζω, από τα πλέον ξεσηκωτικά, ζεϊμπέκικα, του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Το οποίο σηματοδοτεί και μια άλλη εποχή, έτσι. Τέσσερις το πρωί τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν τα κάνεις αυτά πια. Και δεν τα κάνεις όχι γιατί δεν αντέχεις βιολογικά, δεν τα κάνεις γιατί είναι ο εργοδότης, γιατί είναι η δουλειά σου, γιατί είναι τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα.
0: Θα επανέλθουμε και πάλι στην συνέχεια στο θέμα του χαμού, του αδόκητου και ευνίδιου χαμού του Γιώργου Μαζονάκη. Να πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά όμως και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο κυριαρχεί σήμερα στο οικονομικό πεδίο, πριν πιάσουμε τα του διαστήματος, έχει να κάνει με την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων στο χρηματιστήριο της ενέργειας σε διεθνές επίπεδο.
2: 101 το Brent, Βαγγέλη και Θάνο, 96 το Argo, έσπασε το φράγμα. Βέβαια να σας θυμίσω ότι ο κύριος Τραμπ είπε ότι μόλις λυθεί η διένεξη με το Ιράν θα πέσουν τιμές του πετρελαίου. Τι λες, κάτι καινούργιο μας είπες,
1: Δημητρή. 10 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου, αν δεν κάνω λάθος θα μου πεις εσύ, ξέρεις καλύτερα, 28 του Φλεβάρη, είχε πει μετά την έναρξη του πολέμου έχουμε κερδίσει, τέλειωσε ο πόλεμος. Τον Απρίλιο ξαναβγαίνει ο πρόεδρος Τραμπ και λέει ότι το Ιράν, η στρατιωτική του μηχανή έχει καταστραφεί στο 100%. Ολοκληρωτικά. Λοιπόν, ο πόλεμος συνεχίζεται εδώ και 7 μήνες και κανείς δεν μπορεί πλέον να στοιχηματίσει πότε θα τελειώσει.
0: Κλιμακούμενος.
2: Εγώ μπορώ να στοιχηματίσω για το εξής, ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα πάμε με τον πόλεμο ανοιχτό. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή η φρουρή της επανάστασης, γιατί είναι το πλέον σκληροπυρηνικό τμήμα των Ιρανών, της Ιρανικής, του Ιρανικού καθεστώτος, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν σπιθαμή πίσω. Ο Τραμπ επιμένει και αυτός, βλέπουμε ότι έχουμε μια κλιμάκωση βομβαρδισμούς για 4-5 μέρες, μετά υπάρχουν συζητήσεις, ναι θα τα βρούμε κτλ. Το Ομάν τα βρήκε με το Ιράν, θα ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ, παράλληλα τα ελέγχουν και οι Αμερικάνοι και πραγματικά δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα έχει τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος λέγαμε ότι ο πόλεμος φθοράς ήταν στην Ουκρανία, όπου εκεί έχουμε 4,5 και πλέον χρόνια πολέμου και ότι στο Ιράν θα τελείωνε γρήγορα. Έχουμε ήδη 6 μήνες πολέμου στο Ιράν, έτσι. Πάμε για τους 7. Και είναι προφανές ότι δεν υπάρχει, έχει βρεθεί σε αδιέξοδο ο κύριος Τραμπ για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το Ιράν.
1: Σε αδιέξοδο όμως έχει βρεθεί και η παγκόσμια οικονομία, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Και με γιατί, τις τιμές να εκτοξεύουν.
2: Ναι, γιατί το όπλο του Ιράν απεδείχθη δεν ήταν ούτε η πύραυλη, ούτε το πυρηνικό του σχεδιαζόμενο, εν πάση περιπτώσει, οπλοστάσιο, αλλά ήταν τα στενά του Ορμούζ. Απεδείχθη το ισχυρότερο όπλο.
0: Και η διατάραξη της ελεύθερης ναυσιπλοείας.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο Φώτης Παπούλιας όμως είναι εδώ μαζί μας, έτοιμος για τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Παρίσι, στη διεθνή διασκέψη κορυφής για το διάστημα, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν έκαναν την παρουσίαση των αστροναυτών. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο Αδριανός Γολέμης, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά και τις επιστήμες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς. Πανελλήνια συγκίνηση. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σκιαφάκα.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Μιλούσαμε για την οικονομία σε μια ημέρα δύσκολη, σε μια εκπομπή που εύλογα ξεκίνησε με την θλιβερή είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Θα μιλήσουμε και σε λίγο με έναν πολύ γνωστό παραγωγό για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στα της οικονομίας και σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Μιλούσαμε λοιπόν για το ζήτημα της ενέργειας, των καυσίμων που έχουν εκτοξευθεί εξαιτίας των εξελίξεων, του αδιεξόδου στην Μέση Ανατολή, και δυστυχώς οι παράγοντες της αγοράς ενέργειας εδώ στο εσωτερικό της χώρας μας προειδεάζουν ότι έρχονται πολύ πιο δύσκολα. Εγώ μένα με έπιασε το στομάχι μου όταν άκουσα παράγοντα της αγοράς να λέει ότι μπορεί μετά από λίγο καιρό να λέμε, παιδιά, είναι κοντά στα 2 ευρώ η βενζίνη, πάμε να βάλουμε. Ότι είμαστε τυχεροί που βλέπουμε.
2: Ο κύριος Παπαγεωργίου το είπε αυτό.
0: Ο κύριος Παπαγεωργίου, των πρατηριούχων.
2: Έτσι. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να φτάσει η βενζίνη.
0: Είμαστε ήδη, η μέση τιμή είναι γύρω στο 2,10.
2: Είναι
0: της αμόλυβδης.
2: Και παραπάνω εγώ έχω δει στα πρατήρια.
0: Μιλάμε για μέση, φαντάσου.
2: Και με έναν πληθωρισμό στο 3,8 και εξαιτίας των καυσίμων, αλλά όχι μόνο της ενέργειας. Είχαμε 3,4 τον Ιούλιο, 2,9 πέρσι τον Αύγουστο. Στην κούρσα μπροστά είναι φυσικό αέριο, πετρέλαιο, κίνησης, ενέργεια γενικότερα.
0: Φυσικό αέριο συμπαρασύρει και τον ηλεκτρισμό, το ηλεκτρικό ρεύμα. Μην το ξεχνάμε.
2: Αλλά έχουμε όμως και προβλήματα σε σχέση με ανατιμήσεις στα ενίκια, στις επισκευές κατοικίας, στις μεταφορές.
1: Αυτό που θέλω να πω, παιδιά, είναι το εξής, ότι θα θυμάστε ότι πριν από 3, 4, 5 χρόνια όλοι έσπευδαν να αγοράσουν πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα γιατί ήταν φθηνό το καύσιμο. Και τώρα έχουμε φτάσει στο εξής παράδοξο.
0: Έχει εξισωθεί.
1: Έχει εξισωθεί και ορισμένες φορές, Βαγγέλη, έχει ξεπεράσει και την τιμή της βενζίνης το πετρέλαιο.
0: Έγινε και αυτό, αν δεν κάνω λάθος, 2 φορές μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, δεν είναι παράδοξο για το εξωτερικό. Στο εξωτερικό, βγαίνοντας, το έβλεπα αυτό. Να είναι η βενζίνη πιο οικονομική από το πετρέλαιο. Έτσι, έβλεπες αυτή την αντιστροφή την οποία τη ζήσαμε και στη χώρα μας μέσα σε αυτό το δύσκολο χρονικό διάστημα.
2: Πάντως και στα τρόφιμα υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια. Το μοσχάρι στο 13,5, το αρνί 11,3, τα ψάρια 11,5, και διερωτάται κανείς όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει από την κυβέρνηση. Άλλοι το βλέπουν με θετικό, ψάρια 11,5, και διερωτάται

0: Ναι, έτσι. Υπάρχει αύξηση.
1: Υπάρχει αύξηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι απλά μαθηματικά, έτσι.
0: Κοίτα να δεις τώρα, σούπερ μάρκετ. Υπάρχει βέβαια μία έτσι τακτική, ας πούμε, την οποία ακολουθούν πολλές οικογένειες. Τρία σούπερ μάρκετ. Ποιο έχει προσφορά σήμερα απορρυπαντικά, πάμε σε αυτό. Ποιο έχει προσφορά γάλα, πάμε στο άλλο. Δηλαδή, αν κάνεις μια μικρή τουρνέ των κοντινών στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να εξοικονομήσεις κάποια χρήματα.
1: Αλλά έχεις χρόνο να το κάνεις.
0: Ακριβώς. Αυτό ήθελα. Πρόλαβες, Βαγγέλη.
2: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είσαι λίγο χασομέρης για να καταφέρεις να κάνεις αυτό το πράγμα. Να γυρίζεις δηλαδή, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
0: Να το κάνει η γυναίκα. Πηγαίνεις σε τρία σούπερ μάρκετ μέρα παραμέρα.
1: Εγώ δεν έχω το χρόνο να το κάνω. Ναι. Αλήθεια σου. Δεν μπορώ. Δηλαδή, αν αφιερώσω αυτό το tour που λες, δεν θα έρθω στη δουλειά.
0: Εντάξει. Γι' αυτό υπάρχουν οι σύζυγοι, για να μπορούν να μας επικουρούν σε τέτοια δύσκολα ζητήματα.
1: Γι' αυτό έχουμε τις σύζυγους.
0: Όχι, αλλά είναι και αυτός ένας τομέας στον οποίο μπορούν να επικουρήσουν.
1: Όπως λένε οι γυναίκες, τους έχουμε τους άντρες για να κατεβάζουν τα σκουπίδια το βράδυ.
0: Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι...
1: ωραία μας
2: λοιπόν,
1: τα λέει, Δημήτρη.
2: Για να...
0: Ψηλή είναι η πυρέτα των κοντών. Για,
2: νομίζω ότι, για να μην ξεφύγουμε, να πούμε ότι τα αποτυπώματα των τιμών αυτών, της έκρηξης των τιμών στην ενέργεια και στα καύσιμα, φαίνεται στην ανωδική τροχιά που κατέγραψε ο πληθωρισμός και τον Αύγουστο στο 3,8, έτσι. Και ουσιαστικά σέρνουν έτσι το άρμα του πληθωρισμού οι αυξήσεις στην ενέργεια και συνολικά στην τιμή των καυσίμων, αλλά και γενικότερα οι ανατιμήσεις, οι οποίες καταγράφονται σε ευρύ φάσμα.
1: Το θέμα είναι πού θα σταματήσει όλο αυτό, Βαγγέλη, και αν θα σταματήσει, έτσι, γιατί επηρεάζει το νοικοκυριό και επηρεάζει και μια σειρά από άλλα ζητήματα, έτσι, δηλαδή τα φροντιστήρια, την εκπαίδευση, την υγεία.
0: Ναι, και επηρεάζει και επίσης επηρεάζει και στις Ηνωμένες Πολιτείες πάρα πολύ τους καταναλωτές. Μην ξεχνάμε ότι η βενζίνη είναι ταμπού στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει φτάσει από τα 3,5 δολάρια το γαλόνι, που είναι 4,5 λίτρα, στα 4,5 δολάρια το γαλόνι. Αν φτάσει τα 5, το οποίο είναι ένα ψυχολογικό όριο πάρα πολύ σημαντικό, εκεί θα έχουμε πολύ έντονες αντιδράσεις. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς πάρα πολλοί Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι ένα πράγμα που οδηγεί σε αδιέξοδο, μια κατάσταση αδιέξοδη, η οποία θα συνεχίσει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά ανά τον πλανήτη πλέον.
1: Και αν μου επιτρέπετε ένα πολιτικό σχόλιο σε όλα αυτά τα σωστά που λες, Δημήτρη, είναι ότι όλο αυτό δίνει τροφή στο μήλο της ακροδεξίας, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή παίρνουν την απόγνωση του κόσμου και την κάνουν πολιτική.
0: Ναι, όχι μόνο γι' αυτό, είναι και το μεταναστευτικό
1: και αυτό,
0: μείζον θέμα.
1: Και αυτό, έτσι. Και αυτό.
2: Το ευχάριστο πάντως από τις οικονομικές ειδήσεις σήμερα ήταν αυτό που μας ήρθε από τα στοιχεία της Eurostat, που δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στη χώρα μας έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από 10 χώρες τους συναδέλφους τους, αντίστοιχους σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Και δείχνει μια αύξηση των εσόδων στα ελληνικά νοικοκυριά την τελευταία εξαετία, αποτυπώνουν τα στοιχεία της Eurostat, άνω του 30%, 37% αν δεν κάνω λάθος από ό,τι μας είπε ο οικονομικός μας συντάκτης ο Κώστας Τσάβαλος.

0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με Γιώργο Μαζονάκη και έχουμε τη χαρά στην τηλεφωνική μας γραμμή να φιλοξενούμε την μεγάλη ερμηνεύτρια, την Κατερίνα Στανίση, την οποία και καλησπέριζουμε. Κυρία Στανίση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Αυτό το εφήβιο κακό, το άσχημο, η είδηση άσχημη, μας έχει στεναχωρήσει όλους. Έχω, πέρα από ότι ήταν συνάδελφος, έτυχε να συνεργαστούμε κάποιες φορές. Και τον ξέρω, λέω τον ξέρω παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλή ψυχούλα είχε. Πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος. Έχει μεγάλο κοινό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί με πολλά χαρίσματα. Δοτικός πολύ. Με την οικογένειά του, με τις αδερφές του, ήταν μαζί. Τι να πω. Σεβόταν όλο τον κόσμο. Τους συναδέλφους, τι να σας πω.
1: Θυμάστε κάτι έτσι
2: από την
1: συνεργασία σας, από την επικοινωνία που είχατε, θυμάστε κάτι?
2: Ναι, απλό παιδί, καλαμπουργής πολύ, περάσαμε πάρα πολύ καλά, κανένα πρόβλημα, τι να πω.
1: Έχει τραγουδήσει το «Σ' έχω κάνει Θεό», έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια. Πολύ μεγάλη επιτυχία σας.
1: Τεράστια επιτυχία.
2: Βέβαια. Και μου έκανα και πλάκες μάλιστα.
0: Τι του λέγατε?
2: Και όταν έλεγα τώρα θα σας τραγουδήσει ο Μαζονάκης μια μεγάλη επιτυχία. Τους έχω κάνει Θεό και γέλαγε ο κόσμος. Τι να πω. Εκείνος με σεβόταν πάρα πολύ. Και όλους τους αδέλφους του.
3: Κυρία Στανίση, είχε πάντα, νομίζω ότι βοηθούσε τους νέους ανθρώπους, τους νέους καλλιτέχνες. Το έχετε βιώσει αυτό εσείς?
2: Μα τι να σας πω τώρα, που τα αδέρφια του.
3: Ναι.
2: Γιατί καμιά φορά ξέρετε, η δόξα, με ακούτε?
3: Ναι, πολύ καλά.
2: Ναι.
3: Η δόξα τυφλώνει,
2: συνήθως. Καμιά φορά σε κολώνει και σε κάνει άλλο άνθρωπο. Και το έδωσα συγχαρητήρια. Του λέω μπράβο που έχεις τα αδέλφια σου μαζί. Μπράβο. Τα είχε μαζί του τα κορίτσια. Στη δουλειά του.
1: Ναι.
2: Κρίμα που έφυγε τόσο νέος.
1: Είχε να δώσει πάρα πολλά ακόμα.
2: Βεβαίως. Έχει μεγάλο κοινό. Μεγάλο κοινό. Πολύ τον αγάπησε ο κόσμος. Πάρα πολύ.
1: Και πέρασμα στη νεολαία, ακόμα και τώρα και σήμερα που μιλάμε, ο κόσμος στα νέα παιδιά.
2: Είναι νέος, ήταν 50 χρόνια τώρα, νέο παιδί είναι.
1: Νέο παιδί,
2: είναι.
1: Πολύ. Νέος άνθρωπος.
2: Ναι. Mm-hmm. Και είπε και πολύ καλά τραγούδια. Έχει μεγάλες επιτυχίες, πολλές.
1: Τεράστιες επιτυχίες.
2: Βέβαια.
3: Ήταν ευαίσθητος άνθρωπος, κυρία Στανίση?
2: Εγώ πιστεύω, έτσι όπως τον έζησα, ήταν μια ψυχούλα, δεν ξέρω. Έτσι, με πολλές ευαισθησίες. Καμιά φορά άλλο είσαι και άλλο δείχνεις, ξέρεις.
1: Ναι, είναι και η άμυνα καμιά φορά που χρειάζεται.
2: Ναι, βεβαίως, και σε κάνει να είσαι, να φαίνεσαι πιο...
3: Σκληρός.
2: Πιο σκληρός, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν. Όχι. Όποιος τον γνώρισε από κοντά, ήξερε ότι καλή καρδιά.
1: Πέρασε και περιπέτεια μεγάλη τελευταία, έτσι δεν είναι, η κυρία Στανίση?
2: Καλά, αυτό ήταν, ναι, αλλά εκεί δεν μπορώ να πω τίποτα, αυτά ήταν οικογενειακά. Πιστεύω και εκεί που πήγε κάτι θα υπήρχε, τι να πω.
1: Να ηρεμήσει η ψυχή του.
2: Ήταν όμως ένα μεγάλο πλήγμα,
3: Ναι, ήταν.
2: Βέβαια. Πέρα από την... δεν μιλάμε για την καριέρα που ακούστηκε, ας πούμε, αρνητικά και τέτοια, αλλά και για τον ίδιο. Ήταν ένα σοκ,
1: όντως. Μια δύσκολη κατάσταση, μια πολύ δύσκολη
2: αυτό
1: κατάσταση.
2: Αυτό όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι η οικογένεια δεν τον αγαπάει, τον αγαπούσε. Και να πούμε ο Θεός να το δώσει μια μεριά στο παράδεισό του και να ξέρει ότι τον αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Κυρία Στανίση, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά μου.
1: Ευχαριστώ.
2: Σε

0: τόσο διαφορετικός ο τρόπος που το τραγούδησε ο Γιώργος Μαζωνάκης σε σχέση με την Κατερίνα Στανίση που πριν από λίγο ακούσαμε, έτσι, να μιλά για το θάνατό του.
1: Βαγγέλη, πόσες φορές έχουμε τραγουδήσει αυτό το τραγούδι, mm-hmm. και ότι αυτό το χειροκρότημα που ακούστηκε στο τέλος είναι και το δικό μας χειροκρότημα στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες ώρες. Ωστόσο, υπάρχει και μια, θα έλεγα, νομική εξέλιξη.
0: Ναι, να πούμε ότι η ασφάλεια έχει αναλάβει την έρευνα για τον θάνατο, για τον θάνατό του στην υποδιεύθυνση της ασφάλειας των Αθηνών. Λοιπόν, ανατέθηκε η έρευνα και ο σχηματισμός δικογραφίας. Αναμένεται να συνδράμει και η δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος, το ελληνικό FBI, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν με κάποιο τρόπο τελεστεί αξιόπινες πράξεις, και ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση φέρεται να είναι ο γιατρός ιδιοκτήτης της κλινικής όπου και υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής. Έτσι, αναμένεται να ληφθούν βέβαια καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον εκλειπώντα, τόσο πριν μεταβεί στην κλινική όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια μετά στο νοσοκομείο Ελπής, και το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έσπευσε προς βοήθεια.
1: Μην έχεις καμία αμφιβολία πάντως, Βαγγέλη, ότι θα ακουστούν πολλά από το και στο εξής.
0: Είναι σίγουρο, και αυτό καταλαβαίνουμε και από την πορεία της
1: έρευνας
0: που
1: σχέση με το νομικό κομμάτι, το αστυνομικό κομμάτι, αλλά και το νομικό κομμάτι και το περιουσιακό κομμάτι. Δηλαδή, νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα δούμε πολλά κεφάλαια σε σχέση με το θάνατο mm-hmm. του Γιώργου Μαζωνάκη.
0: Αναμένεται βέβαια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το ιατροδικαστικό πόρισμα, έτσι, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής,
1: ότι
0: να πούμε.
1: Έφυγε, ότι πέθανε, ότι δεν είναι πια κοντά μας, είναι κοντά μας με τα τραγούδια του, με τη φωνή του, θα είναι πάντα εδώ, αλλά ο ίδιος δεν είναι κοντά μας.
2: Και είχε και ένα αφιέρωμα η ΕΡΤ σήμερα, έτσι.
1: Είχε πολλά να δώσει.
0: Θα το πούμε,
2: Βαγγέλη.
0: Ναι, οι αστυνομικοί της ασφάλειας, να πούμε ότι μετέβησαν στην κλινική, δεν βρήκαν το γιατρό ιδιοκτήτη, ωστόσο λίγο μετά τις 8, μετά από σχετική κλίση, μετέβη ο ίδιος και προκειμένου να καταθέσει στο αστυνομικό τμήμα για την υπόθεση αυτή. Και η ΕΡΤ, όπως είπες, Δημήτρη, αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη, μεταδίδοντας σε επανάληψη απόψε στις 11 το βράδυ από τη σειρά «Τα νούμερα», το επεισόδιο το οποίο είχε τίτλο «Ένα θαύμα», στο οποίο ο αγαπημένος τραγουδιστής ήταν special guest. Και
1: τι ώρα είναι, στις 11?
0: Στις 11 απόψε το βράδυ.
1: Να το δούμε.
0: Και ήταν ένα επεισόδιο το οποίο είχε σημειώσει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Σε αυτό συνέβαλε σίγουρα και η παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη εκεί, έτσι.

0: στις περιπτώσεις, να πούμε, που έχουμε ευνίδιο θάνατο, παγίως γίνεται έρευνα από την αστυνομία για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες και τα αίτια τους. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε μπορεί να υποκρύπτεται κάτι, έτσι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με αγωνία όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αγάπησαν, οι θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, οι πάρα πολλοί οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί του και μόνο θετικές κουβέντες έχουν να πούν, το διαπιστώσαμε αυτό σε όλα τα τηλεφωνήματα που κάναμε εδώ μέσα από το Earth News Radio.
1: Όχι μόνο αυτό, Βαγγέλη, υπάρχει και
0: όλοι αγωνιούν για πένθος,
1: και ένα πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Και με τον Δημήτρη που κάναμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε με κάποιους ανθρώπους, ο Δημήτρης κατάφερε και μίλησε με κάποιους. Ναι, δεν μπορούσαν να πιάσουν λέξεις, μόνο κλάμα άκουγες.
0: Δημήτρης, είχες
1: σε σχέση με
0: και επαφή τηλεφωνική με πρόσωπο κοντά του, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Γιώργο Μαζωνάκη.
2: Με δυσκολία μπορούσε να μιλήσει. Έκλαιγε και μίλαγε ταυτόχρονα. Εντάξει, φαντάζεσαι, εδώ έχουμε στενοχωρεθεί εμείς που δεν τον γνωρίζαμε προσωπικά. Ίσως μόνο ο Θάνος.
0: Ο Θάνος τον έχει γνωρίσει.
2: Τον είχε συμφαντάρει.
1: Καλά, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει ότι ο άνθρωπος αυτός μπόρεσε, τον γνωρίσαμε μέσα από τα τραγούδια του. Κλάψαμε μαζί του, αγαπήσαμε μαζί του, ερωτευτήκαμε μαζί του, τα σπάσαμε μαζί του. Δηλαδή, γι' αυτό είπα πριν ότι φεύγει ένα κομμάτι από την δική μας ζωή. Έτσι όπως έχουμε ζήσει εμείς οι ίδιοι τον Μαζωνάκη.
2: Και η ειρωνία της τύχης ότι στις 20 Σεπτεμβρίου, σε 11 μέρες δηλαδή από τώρα, θα πραγματοποιήσει αυτή τη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, αφιερωμένη στα 33 χρόνια της πλούσιας καριέρας του. Είναι μια ειρωνία της τύχης λίγες μέρες πριν συμπληρώσεις αυτή την σημαντική επέτειο.
0: Αυτό το ορόσημο, ένα ακόμη.
2: Αυτό το ορόσημο ακριβώς, να φύγεις τόσο πολύ αδόκητα, όπως είπε και ο Βαγγέλης πολύ σωστά. Είναι, προκαλεί μια γενικότερη θλίψη. Δεν είναι αστείο να φεύγει ένας νέος άνθρωπος, έτσι, και τόσο αγαπητός μάλιστα.
0: Η ώρα όμως πλησιάζει 9, να πούμε. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
1: Εγώ σας αφήνω για να συνεχίσετε.
0: Ο Θάνος θα μας αφήσει. Εγώ με τον Δημήτρη θα συνεχίσουμε σταθερά μέχρι και τις 10. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, βεβαίως. Θα δούμε και την υπόλοιπη δισιογραφία εντός και εκτός συνόρων με τον Δημήτρη.
1: Είναι
0: πλούσια. Αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να αφιερώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας στο Γιώργο Μαζωνάκη. Συμφωνήσαμε όλοι απόλυτα, νομίζω.
1: Και χωρίς δεύτερη σκέψη. Λοιπόν, από μένα καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια στα παιδιά στην εκπομπή.
0: Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Ήρθε η ώρα για δελτίο ειδήσεων στις 9 και επιστρέφουμε εδώ. Φώτης Παπούλιας.

0: οποίος μάλιστα έτσι μιλήσαμε και λίγο κάποια στιγμή.
1: Α, και πες μας.
0: Εντάξει, δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις, γιατί και ο Γιώργος ο Μήνος τον προσέγγισε για τη μετάδοση του αγώνα που ήταν από την R2 Sport. Δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις. Είπε ότι δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το ότι παρακολουθεί έναν αγώνα Super League 2. Πηγαίνω συχνά, μας είπε.
1: Το κάνει, πράγματι, ναι, πηγαίνει συχνά.
0: Αυτό ακριβώς σε μια συζήτηση που είχαμε, εντάξει, όχι για να βγάλουμε την είδηση, είπε ότι εγώ συχνά πηγαίνω. Ήμουνα, λέει, και στο παιχνίδι Μαρκό Πανσεραϊκός πριν από λίγες μέρες και τώρα μάλλον θα πάω στο Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς. Παρακολουθώ, λέει, και τη Super League 2, γιατί θέλω να βλέπω τι γίνεται και στη διαιτησία στο συγκεκριμένο επίπεδο, για να βλέπω και ποιοι διαιτητές έτσι μπορούν να ανέβουν σκαλί κατά κάποιο τρόπο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν ήθελε να πει περισσότερα πράγματα για τα φλέγοντα θέματα της ελληνικής διαιτησίας, για κάποια παιχνίδια έτσι, για κάποιες φάσεις επίμαχες κλπ. Ήταν πάρα πολύ διπλωματικός, οπότε δεν μπορώ να μεταφέρω.
1: Υποθέτω πως θα ρωτήθηκε για τη φάση του πέναλτι, αλλά στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Αυτό να ρωτήσεις τον Γιώργο το Μήνο, γιατί ήταν πολύ ωραία η συζήτηση, αλλά τι να κάνουμε.
1: Είναι off the record, όπως λέμε.
0: Εντάξει, τώρα πρέπει να σεβόμαστε και το off the record.
1: Ευχαριστούμε, το σεβόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη.

0: Eraspor 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ακούτε Eraspor.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι δύο αγώνες για τη League Phase του Champions League σε εξέλιξη. Μπαρτσελόνα Φέγενορντ έχει γίνει 3-0 και Στουτγκάρδη Βίκινγκ έχει γίνει 3-1. Τα παιχνίδια αυτά βρίσκονται στο 64ο λεπτό. Εμείς αφήνουμε προς το παρόν το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Νίκος Μπιντέλας μαζί μας και οι ατυχίες, Νίκο, οι τραυματισμοί δηλαδή, στον Παναθηναϊκό συνεχίζονται. Σειρά είχε ο Φαλ.
1: Σειρά είχε ο Φαλ, Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Μετά τους Ναν, Χέις, Ντέιβις και Ρογκαβόπουλο ήρθε και ο τραυματισμός του Γάλλου Σέντερ για τον Παναθηναϊκό, που έκανε γνωστό ότι ο Μουστάφα Φαλ διαγνώστηκε με θλάση στον οπίσθιο μυριαίο. Συνεπώς και ο θηριώδης Γάλλος Σέντερ θα χάσει το πρώτο κομμάτι της σεζόν, όπως και με τους τρεις προαναφερθέντες. Μάλιστα ο τραυματισμός του Γάλλου είναι ίδιος με αυτόν του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε διαγνωστεί με το ίδιο πρόβλημα τραυματισμού. Και πλέον το απουσιολόγιο του Ζέλικο Μπράντοβιτς μεγαλώνει, γιατί στον Παναθηναϊκό υπάρχουν σοβαρά θέματα με απουσίες λίγο πριν από την έναρξη της νέας σεζόν, και ο Σέρβος τεχνικός καλείται να τα διαχειριστεί αυτά. Σε δύο εβδομάδες, θυμίζω, αρχίζει η Ευρωλίγκα και το Τζάμπολ είναι προγραμματισμένο στις 24 Σεπτεμβρίου με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί στην πρώτη αγωνιστική της νέας EuroLeague, με τον Παναθηναϊκό όμως να έχει μια σειρά εντός έδρας αγώνων στην αρχή της διοργάνωσης, που είναι ένα θετικό αυτό για τον Παναθηναϊκό. Όμως βλέπουμε ότι η κακοδαιμονία έχει χτυπήσει την πόρτα του τριφυλιού, γιατί τα προβλήματα αυξάνονται αντί να μειώνονται, και ήρθε να προσθεθεί, όπως είπαμε, και αυτό του Γάλλου Σέντερ σε μια ημέρα πάντως, Άνω, που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, παρέθεσε γεύμα στους ανθρώπους της ομάδας και σε όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, ακόμη και σε μέλη που φροντίζουν το γήπεδο, την έδρα του Τριφυλιού, το Telecom Center Athens. Ήταν μια όμορφη ημέρα σήμερα για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, παρά τον τραυματισμό έτσι που προέκυψε του Μουστάφα Φαλ. Μάλιστα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έβγαλε έναν λόγο όταν συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί. Αν μπορούμε να κρατήσουμε δύο πράγματα, αυτό είναι ότι που είπε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, είναι ότι θέλει από όλους να δίνουν το 100%. Αν δίνουν όλοι το 100%, εγώ είμαι χαρούμενος, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Είναι πάντα καλό να βλέπεις τρόπαια σε αυτό το διάσημο τραπεζάκι που έχουμε στο Σούνιο, και θα είναι ωραίο να το γιορτάσουμε στο τέλος σεζόν. Αλλά για μένα αυτή τη χρονιά έχουμε ήδη πετύχει αυτό που έχουμε χτίσει με όλα τα σύμβολα του Παναθηναϊκού. Χτίσαμε αυτή την οικογένεια ξανά, και έχοντας αυτούς τους επαγγελματίες παντού, έχουμε ήδη πετύχει. Η μισή επιτυχία είναι εδώ. Όλοι θέλουν να μας δουν να παίζουμε καλό μπάσκετ. Είναι στο χέρι σας. Σεβαστείτε ο ένας τον άλλον. Παλέψτε για κάθε μπάλα. Και αν είμαστε λίγο τυχεροί, στο τέλος χρονιάς θα έχουμε και τα τρόπαια, είπε μεταξύ άλλων ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος φυσικά δεν επέλεξε τυχαία και την τοποθεσία που έγινε το γεύμα αυτό, όπως ανέφερε ο ίδιος, και το συγκρίνει με την χρονιά που ο Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν θέλει να κρατήσει κάποια αγούρια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Όμως τον λόγο πήρε και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στη συνέχεια, και ξεχώρισε η αναφορά του στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Κύριε Πρόεδρε, καλέ μου φίλε Δημήτρη, σε ευχαριστώ που μου έδωσε τη δυνατότητα να είμαι πίσω σε αυτήν την υπέροχη οικογένεια του Παναθηναϊκού, να έχω τη χαρά να συναντήσω παίχτες που δουλέψαμε 13 χρόνια μαζί, το να έχω το συνέστημα ότι κάτι σπουδαίο δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια με τον πατέρα και τον θείο σου. Σε ευχαριστώ που μου έδωσε τη δυνατότητα να συναντήσω και νέους ανθρώπους. Το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλος οργανισμός. Σήμερα είναι κάτι άλλο. Αυτό λέω σε όλους. Ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έκανε και μια συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ανέβασε μια φωτογραφία που είναι αγκαλιά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στο περιθώριο του σημερινού γεύματος που παρέθεσε στην ομάδα του Παναθηναϊκού, και ανέβασε και μια παρόμοια φωτογραφία που ήταν ο πατέρας του πριν πολλά χρόνια μαζί με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς αγκαλιά, και μάλιστα έγραψε στα Λεζάντα ότι μερικές ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ. Τώρα αυτά όσον αφορά τον
0: Παναθηναϊκό. Ο Φαλ, θύμισε μας πότε θα επιστρέψει, πότε εκτιμάται ότι θα είναι στη διάθεση του
1: Ομπράντοβιτς. Δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα, όπως δηλαδή και με την περίπτωση του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος έχει τον ίδιο τραυματισμό, θλάστον οπίστιο μοιραίο. Από τον Παναθηναϊκό δεν έχουν δώσει κάποια ενημέρωση σχετικά με το διάστημα της απουσίας. Είναι το κλασικό ότι έχει ξεκινήσει θεραπευτική αγωγή ο παίκτης και το διάστημα της απουσίας του θα επανεκτιμηθεί στη συνέχεια, γιατί η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.
0: Ανάλογα με την πορεία, δηλαδή, της
1: αποθεραπείας. Και να πούμε φυσικά για τον Παναθηναϊκό ότι έχει και τώρα και το τουρνουά στη Ρόδο, όπου αύριο θα φύγει ο Παναθηναϊκός για τη Ρόδο, καθώς την Παρασκευή θα παίξει με την ΑΕΚ το φιλικό παιχνίδι στο νησί των Υποτών και μία μέρα αργότερα το Σάββατο θα παίξει φιλικό και με την πρωταθλήτρια Σερβίας, τη Σπάρτα Ξουμπότητα.
0: Και υπάρχει και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος το 8ο στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή της Παρτιζάν, του ΠΑΟΚ και της Μπουργκ, για το οποίο κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια και τα έσοδα από τα οποία θα διατεθούν σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι μια όμορφη κίνηση αυτή από τον Παναθηναϊκό εν ώψη του τουρνουά που έχει γίνει θεσμός και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του εμβληματικού παράγοντα και πατέρα του νυν ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τότε 18 και 19 του μήνα θα παίξει με την κάτοχο του EuroCup, την Μπουργκ, και θα περιμένει μετά στη συνέχεια να μάθει και τον αντίπαλό του από το ζευγάρι Παρτίζαν ΠΑΟΚ. Είναι το διάστημα στο οποίο είναι προγραμματισμένο να γίνει και το Super Cup της EuroLeague στο Abu Dhabi με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού. Αν όλα πάνε καλά, Θάνο, γιατί η διοργάνωση είναι στον αέρα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αναβολής, αλλά προς το παρόν από την Ευρωλίγκα λένε ότι αν δεν αλλάξει κάτι, η διοργάνωση θα γίνει κανονικά, και το αν αλλάξει κάτι έχει να κάνει με το αν μεγαλώσει το επίπεδο της επικινδυνότητας στην Μέση Ανατολή, που αυτή τη στιγμή είναι στο 3. Αν πάει στο 4 δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει προς την περιοχή που είναι προγραμματισμένο να γίνει το Super Cup της EuroLeague. Και το αναφέρω αυτό γιατί περιμέναμε κάποιες εξελίξεις αυτά τα 24 ώρα, αλλά δεν έχει προκύψει κάτι ακόμα. Η Ευρωλίγκα τονίζει ότι θα γίνει κανονικά η διοργάνωση. Πάντως όμως οι ομάδες διατηρούν κάποιες ανησυχίες και κυρίως οι Αμερικανοί παίκτες που έχουν ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ, που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση μαζί με την Ντουμπάι. Γιατί υπάρχουν και οι σχετικές οδηγίες έτσι, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ότι καλό θα ήταν να αποφύγετε το ταξίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Λόγω της κατάστασης που υπάρχει εκεί,
1: Ναι, φυσικά. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο βαθμός επικινδυνότητας, να το πούμε έτσι, είναι στο επίπεδο 3, που σημαίνει ότι καλό θα ήταν να αποφύγετε το ταξίδι στη Μέση Ανατολή, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το λέμε έτσι απλά. Το επόμενο στάδιο, το επίπεδο 4, είναι ότι δεν πρέπει να ταξιδέψει σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα. Και τώρα πάμε στο, αφήνουμε τον Παναθηναϊκό, πάμε στο σύμπλεγμα Ολυμπιακού ΑΕΚ, και λέω σύμπλεγμα γιατί πρόκειται για αλληλοεξαρτώμενες υποθέσεις, και αναφέρομαι στην Σανέλ Αρένα που θα χρησιμοποιεί ως έδρα και ο Ολυμπιακός, και στην υπόθεση της μετακίνησης του Γιαννούλη Λαρετζάκη από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ.
1: Ναι, φυσικά, Θανό, τελείωσαν και τα δύο θέματα. Η αλήθεια είναι ότι είχαν τελειώσει από χθες και τα είχαμε αναφέρει και όλα στην Era Sport, αλλά σήμερα ήρθαν και οι επίσημες ανακοινώσεις, τουλάχιστον από πλευράς Ολυμπιακού, γιατί από πλευράς ΑΕΚ δεν έχουμε κάτι ακόμα επίσημο, και αναφέρομαι φυσικά στην μετακίνηση του Γιαννούλη Λαρετζάκη στην Ένωση, ο οποίος μετά από 7 χρόνια θα φορέσει και πάλι τα κίτρινο-μαύρα για να παίξει υπό τις οδηγίες του Dragan Sakota. Ίσως το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δοθεί επί εποχής Μάκη Αγγελόπουλου, θα λέγαμε, στην ΑΕΚ, γιατί ο Λαρετζάκης πρόκειται να υπογράψει ένα τριετές συμβόλαιο με την Ένωση, το οποίο θα του αποφέρει απολαβές της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ, και αυτό σημαίνει ότι οικονομικά δεν θα βγει ζημιωμένος μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό. Και το λέμε αυτό γιατί Ολυμπιακός και ΑΕΚ κινούνται, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, σε διαφορετικά επίπεδα, και οικονομικά αλλά και σε κάθε τομέα του μπάσκετ. Πάντως είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση για την ΑΕΚ αυτή, που ενισχύεται στον ελληνικό της κορμό με έναν από τους καλύτερους παίκτες που υπάρχουν στην αγορά, και έναν παίκτη ο οποίος είναι μέλος της εθνικής ομάδας τα τελευταία χρόνια. Πάντως ο Γιαννούλης Λαρετζάκης αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό με ένα συγκινητικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί φόρεσε 6 χρόνια την ερυθρόλευκη φανέλα, κατέκτησε 4 πρωταθλήματα, κατέκτησε 3 κύπελα, 4 Super Cup και φυσικά την Ευρωλίγκα πριν από λίγους μήνες. Έπειτα από 6 χρόνια τελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό, και δήλωσε γνώμων προς τους φιλάθλους της ομάδας αλλά και τον ερυθρόλευκο οργανισμό για τα όσα έζησε εκεί. Φυσικά υπήρχε και μια ανάλογη ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού, γιατί ο Γιάννης Λαριτζάκης ήταν ένας σημαντικός στέλεχος των Πειραιωτών τα τελευταία χρόνια. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πέντε συνεχόμενες παρουσίες σε Final Four στην Ευρωλίγκα και ο Γιάννης Λαριτζάκης ήταν ένας από τους μόλις πέντε παίκτες που ήταν παρόντες σε όλα τα Final Four στο διάστημα αυτό. Οι άλλοι τέσσερις ήταν Παπα-Νικολάου, Μακίσικ, Φαλ και Γουόκαπ, είναι το Λαρετζάκη και όλοι με εξαίρεση τον Παπα-Νικολάου αποτέλεσαν παρελθόν από τον Ολυμπιακό αυτό το καλοκαίρι. Μόνο ο αρχηγός Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας συνεχίζει. Άρα λοιπόν πλέον περιμένουμε, Θάνο, και την επίσημη ανακοίνωση ΣΑΕΚ για να ολοκληρωθεί αυτό το deal για τον Γιάννη Λαρετζάκη που ήρθε μαζί με την επίτευξη συμφωνίας για τη μετακίνηση του Ολυμπιακού και στο κλεισό των Άνω Λιωσίων. Όπως έγινε επίσημα γνωστό σήμερα, ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιεί την έδρα της ΑΕΚ, της Άνω Λαρίνα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και να μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φυσική του έδρα ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατάφερε να δώσει τα χέρια τελικά με την ΑΕΚ, και το λέμε αυτό διότι οι διαπραγματεύσεις φαινόταν να βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο μέχρι πριν από λίγες ημέρες. Ήταν πολύ κοντά στο να αναβαγίσουν οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, γιατί υπήρχαν σημαντικά εμπόδια. Ένα από αυτά ήταν, για παράδειγμα, ότι Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν διαφορετική εταιρεία διαχείρισης εισιτηρίων και δημιουργήθηκε ένα θέμα με το πώς θα διαβάζει τα εισιτήρια, τα τουρνικέ στην είσοδο του γηπέδου. Όπως φαίνεται, όλα αυτά τα θέματα ξεπεράστηκαν. Ναι, και ήρθε η ανακοίνωση για τη μετακόμιση του Ολυμπιακού στα Άνω Λιώσια. Και φυσικά θα πληρώνει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ ένα παιχνίδι για την χρησιμοποίηση του γηπέδου. Θα αναλάβει φυσικά και το κόστος να γίνουν κάποιες αλλαγές στο γήπεδο της ΑΕΚ ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τους αγώνες EuroLeague και να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές. Φυσικά όμως και από την πλευρά της ΑΕΚ συμφώνησε και με τον Ολυμπιακό για ένα ποσό για την αγορά του Λαριτζάκη. Βέβαια, μιλάμε τώρα για δύο αλληλένδετες περιπτώσεις και σίγουρα κάποιον τρόπο θα βρήκαν οι ομάδες να τα εξισορροπήσουν αυτά, γιατί ο Ολυμπιακός είναι να δώσει λεφτά στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ είναι να δώσει λεφτά στον Ολυμπιακό και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα το ποσό της συμφωνίας για τη μετακίνηση του Γιάννη Λαριτζάκη από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Πάντως, όπως καταλαβαίνουμε, ήταν δύο περιπτώσεις αλληλένδετες και τελείωσαν μαζί. Και βέβαια για την ΑΕΚ να πούμε, Θάνο, ότι προέκυψε και το θέμα του τραυματισμού με τον Derek Williams, τον σπουδαίο Αμερικανό forward, άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού. Μια σημαντική απουσία και ένα σημαντικό πρόβλημα γι' αυτό για την ομάδα του Dragan Sakota, που έρχεται να προσεθεί στα ήδη προβλήματα που υπάρχουν με τους Φλιόνι Μπράουν και Φίζελ. Καθώς ο πολύπειρος Αμερικανός άσος υπέστη κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκτημίου, της δεξιάς γαστροκτημίας, και δεν θα είναι διαθέσιμος για το φιλικό του τουρνουά της Ρόδου. Εντάξει, καταφέραμε και το είπαμε, Θάνο, όπως αναφέρει η ενημέρωση ΚΑΕΑ, και ήταν λίγο δύσκολο. Ξέρουν καλύτερα αυτοί τι συμβαίνει με την κατάσταση του παίκτη, που έρχεται να προσθεθεί στα σημαντικά προβλήματα που έχει ήδη η ομάδα του Dragan Sakota.
0: Να γυρίσουμε για λίγο στο θέμα της Ανέλ Αρένα και της κοινή χρήση από ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη νέα σεζόν. Θέλω να μας πεις τα εξής. Πρώτον, αν η κοινή χρήση όσον αφορά τον Ολυμπιακό έχει να κάνει και με τους αγώνες της εγχώριας διοργανώσης και με τους αγώνες στην Ευρωλίγκα. Και ναι, το δεύτερο είναι πότε εκτιμούν στον Ολυμπιακό ότι θα είναι έτοιμο το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, άρα μέχρι πότε θα διαρκέσει η φιλοξενία τους, αν θέλεις, από την ΑΕΚ.
1: Ναι, φυσικά. Θα παίζει ο Ολυμπιακός εκεί και για την Ευρωλίγκα και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μόνο το γήπεδο της ΑΕΚ, είναι η αλήθεια, μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Ολυμπιακού σε πολλά επίπεδα και μιλάμε εντός Αττικής, γιατί ο Ολυμπιακός ήθελε να μείνει εντός Αττικής. Υπήρχε και ένα πλάνο, μια εναλλακτική λύση, το να μετακομίσει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο του Περιστεριού, γιατί όπως είπαμε και πριν, φαινόταν κάποιο διάστημα οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ να οδηγούνται σε διέξοδο λόγω πολλών θεμάτων. Μην ξεχνάμε ότι και ο κόσμος ΑΕΚ έχει αντιδράσει σε αυτή τη μετακίνηση του Ολυμπιακού στο γήπεδο της ομάδας. Αλλά τελικά όλα ξεπεράστηκαν. Βέβαια, το γήπεδο του Περιστεριού δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε να να πληρεί τις προδιαγραφές για την Ευρωλίγκα. Προφανώς όχι. Ίσως να έπαιρνε ο Ολυμπιακός μια εξαίρεση. Το βλέπουμε δύσκολο. Πάντως στον Ολυμπιακό εξέτασαν και άλλες επιλογές, όπως το κλειστό της Κρήτης, το Ηράκλειο, η Κύπρος ή ακόμη και το Βελιγράδι που έχει πάρα πολύ κόσμο Ολυμπιακός, ή και τη Σόφια, όπου και εκεί έχει πάρα πολύ κόσμο Ολυμπιακός, επειδή είναι και κοντά στην Ελλάδα, αλλά είναι και η πατρίδα του Σάσα Βεζένκοφ. Mm-hmm. Αλλά τελικά όλα τα παιχνίδια θα τα δώσει σαν Ελαρίνα. Μέχρι πότε θα το δούμε αυτό? Γιατί στον Ολυμπιακό δεν έχουν ακόμη ένα καθαρό χρονοδιάγραμμα της επιστροφής τους στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Δηλαδή δεν ξέρουν ακριβώς πότε θα τελειώσουν οι εργασίες που απαιτούνται ώστε να μπορεί να επιστρέψει η ομάδα εκεί. Φυσικά όταν θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός εκεί πέρα δεν θα έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες. Οι εργασίες θα συνεχιστούν και μετά το τέλος της σεζόν που αρχίζει σε 2 εβδομάδες. Όμως είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα μείνει σαν Ελαρίνα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026. Πιστεύουν στον Ολυμπιακό ότι ίσως καταφέρουν να επιστρέψουν στη φυσική τους έδρα μέσα στον Φεβρουάριο, όπου εκεί θυμίζουμε ότι κλασικά στο μπάσκετ θα υπάρχει και μια διακοπή για το Final 8 του Κυπέλλου, αλλά και για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Άρα δηλαδή πιστεύουν ότι στον Ολυμπιακό ίσως εκμεταλλευτούν και ένα διάστημα εκεί πέρα και να επιστρέψει τότε περίπου η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά όλα τα ενδεχόμενα είναι ακόμη ανοιχτά, Θάνο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Στο μεταξύ, ο Γιαμάλ πέτυχε το 4ο γκολ της Μπαρτσελόνα, προηγείται της Φέγενορντ με 4-0, το παιχνίδι βρίσκεται στο 78ο λεπτό, ενώ το Στουτγκάρδι Βίκινγκ εξακολουθεί να είναι 3-1 υπέρ της γερμανικής ομάδας της Στουτγκάρδης. Εμείς επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στη Θεσσαλονίκη να μάθουμε τι γίνεται στον Άρη, ο οποίος αφενός δεν έχει κλείσει τα μεταγραφικά, υπάρχουν και σήμερα δημοσιεύματα σχετικά με τον Μπρούμα, δημοσιεύματα από την Πορτογαλία, αλλά και για παίχτες που ο Άρης δεν τους υπολογίζει και θέλει να τους δώσει σε άλλη ομάδα, όπως είναι ο Μωρόν ή ο Δόνης. Και βεβαίως να μιλήσουμε και για το αυριανό παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, που θα είναι η πρεμιέρα του Άρη στο κύπελο. Ο Γιώργος Τότσικας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Σε ακούμε, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να βιάζεται ο Άρης. Γιατί να ψάχνει για στόπερ, αφού είναι μόλις σε 9 Σεπτεμβρίου.
0: Έχουμε μέχρι τις 15. Και μετά έχουμε και το παράθυρο που ανοίγει για τους παίκτες που δεν έχουν ομάδα αυτή την περίοδο.
2: Δόξα τω Θεώ, ναι. Τα παράθυρα.
0: Άρα φτάνουμε μέχρι Οκτώβρη σχεδόν.
2: Για τον Άρη, να πω σήμερα, αν θυμόμουν καλά το ψυχή στο αρχείο μου, σαν σήμερα ακριβώς πριν 11 χρόνια, 9 Σεπτεμβρίου του 2015, ανακοινώθηκε επίσημα η ανάληψη της εφορίας ως έφορος του Άρη, του ποδοσφαιρικού τμήματος Άρης, από τον Εραστέχνη Άρη, ήταν η ανακοίνωση ότι αναλαμβάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Άρα λοιπόν έχουμε 11 χρόνια Καρυπίδης, ήταν μετά το Άρη στην Τρίτη Εθνική, οπότε δεν υπήρχε ΠΑΕ, ήταν επιλεγόμενοι έφοροι. Είσαι και εσύ λίγο πιο παλιός, θα θυμάσαι αυτά, έτσι ήταν η διαδικασία. Άρα λοιπόν έχουμε 11 χρόνια Καρυπίδης σήμερα, μετά από μια θεματική αλλαγή, γιατί στις 7 Σεπτεμβρίου του 2015 είχε δοθεί το χρήσμα από την αντίστοιχη Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη Άρη στον Ρουβανιτίδη, τον πρώην πρόεδρο της ΠΑΕΒΕΡΙΟΣ. Πέρασαν 11 χρόνια, από εκεί ρίξε πολύ νερό στα βλάκι και βέβαια όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Το είπα έτσι, μια που πιάσαμε τη συμβολική ημερομηνία 9-9 για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος είναι λογικά τέτοια ώρα έχει φτάσει στην Τρίπολη, είναι όντως περασμένη σε 9, αλλά είναι στην Τρίπολη γιατί από νωρίς το απόγευμα ξεκίνησε για το ταξίδι του αυτό στην πόλη, όπου είχε την πρώτη του ανήκει στο πρωτάθλημα κόντρα στην Καλαμάτα, γιατί αναγκαστικά εκεί έπαιξε η Καλαμάτα ως έδρα, γιατί δεν είχε τη φυσική της έδρα. Αγωνίζεται αύριο στο Κύπελλο και κάνει τη δική του πρεμιέρα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, θέλοντας να πετύχει, όπως και ο Αστέρας βέβαια, την πρώτη νίκη σε αυτή τη link phase του Κυπέλλου. Είναι γεγονός, ο Άρης δεν ανακοίνωσε αποστολή, είναι κάτι που το έχει καθιερωθεί σχεδόν ένα χρόνο και από το χειμένο και συνεχίστηκε με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Η ουσία είναι ότι ο Φαμπιάνο, ακόμα και αν είναι μέσα στους συνταξιδιώτες των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών του Άρη, δεν υπολογίζει για τη βασική δεκάδα. Ετοιμάζει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι το τετραήμερο φωτιά αυτό για τον Άρη. Βασικά η εβδομάδα φωτιά για τον Άρη, γιατί είχε μέσα σε 8 μέρες 3 εκτός έδρας παιχνίδια. Το ένα με την ΑΕΚ, νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να θυμάται στον Άρη τι έγινε, με τη βαριά ήττα. Είναι ο Βρενός αγώνας κυπέλλου στην Τρίπολη. Και μετά είναι και το ταξίδι, μετά την επιστροφή από το ταξίδι στην Τρίπολη, ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ, το κλασικό της Θεσσαλονίκης. 4-1, Φέγαινορ, το βλέπω τώρα. Μείωση Φέγαινορ.
0: Έχεις δίκιο, ναι.
2: Και γιατί θα θέλαμε κάποια στιγμή, βλήδαμε χθες στην ΑΕΚ να παίζει το Champions League, θα θέλαμε κάποια στιγμή να υπάρχουν περισσότερες ελληνικές ομάδες σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση. Λέγαμε λοιπόν ότι μέσα σε αυτή την όχι καλή ψυχολογία ο Άρης θέλει να αποδράσει με μια νίκη πριν το τέρπι με τον ΠΑΟ και είναι και τα μεταγραφικά ανοιχτά. Βέβαια μιλάμε για ένα σχεδιασμό 9 Σεπτεμβρίου. Ο Άρης έπαιξε με την ΑΕΚ με τον Γένσεν στόπερ, που δεν είναι. Τον Σούπαλο αναγκαστικά έπαιξε ενώ δεν ήταν έτοιμος ως βασικός στόπερ και όλα τα άλλα τα γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε μεσοαμυντικά και στο κέντρο της άμυνας του Άρη. Δύο πληροφορίες. Υπάρχει όντως και δεν έχει διαψευστεί από την Ιταλία η πληροφορία ότι ο Κασάλε της Μπολόνια είναι, ο Νικολό Κασάλε είναι στο στόχαστρο του Άρη, 28 χρόνων, κεντρικός αμυντικός της Μπολόνια, με καλό βιογραφικό, με παραστάσεις από τη Σέρια Α. Okay. Από εκεί και πέρα ο Άρης ήθελε να αποκτήσει έναν αριστερό εξτρέμ. Μάλιστα έφτασε πρώτο μπιλόν, αν μπορώ να το πω έτσι, του Κλάντης Δικελίδης, ο Ζαουαή ή Ζαουέ, αν προτιμάτε σε πιο γαλλική έτσι, βερσιόν. Αλλά από ό,τι διαβάζουμε και εμείς από το ρεπορτάζ, χάλασε εκείνη η μετακίνηση και οδεύει προς τον Ολυμπιακό. Το όνομα που ακούγεται έντονα και υπάρχουν πληροφορίες ότι είναι ο Άρης σε προχωρημένες επαφές με τον Άρη, με τον παίκτη αυτό από τους ανθρώπους του Άρη, είναι ο Μπρούμα της Μεφίκα. Είναι ένας παίκτης που είχε επεξοδοθεί και πριν λίγες μέρες στον Άρη, πρόκειται από κάποιους τραυματισμούς, αλλά θεωρείται αυτή τη στιγμή ότι είναι πιο ψηλά στη λίστα για αριστερό εξτρέμ. Με τον Άρη να θέλει για να κλείσει το μεταγραφικό παζλ του φετινού καλοκαιριού, Σεπτέμβριο πια, έχει κάνει ήδη 13 μεταγραφές με έναν αριστερό μπακ, με έναν στόπερ και με έναν αριστερό εξτρέμ. Mm-hmm.
0: Με τον Μωρόν τι γίνεται?
2: Ο Μωρόν αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα τέταρτη επιλογή του Γρηγορίου σε ένα συνοστισμό επιθετικών. Είναι ο Καντεβέρ, είναι ο Μυρ, ήταν ο Αλφαρέλα, ο οποίος και αυτός νομίζω ότι θα πάρει το δρόμο που άνοιξε την πόρτα και ακολούθησαν από το δρόμο της εξόδου ο Δόνης και ο Κέρκες. Και ο Μωρόν είναι ξεκάθαρα τέταρτη επιλογή του Άρη σε ό,τι αφορά και τον Μιχάλη Γρηγοριού στην επίθεση. Αυτή τη στιγμή έχει ένα συμβόλαιο που θα το ζήλευε κάθε κοινοσμητό σε 1 εκατομμύριο ευρώ και το να μην παίζει είναι πολύ τέλεια. Από την άλλη, ο Άρης να τον δώσει, αφού είναι και το τελευταίο διάστημα, γιατί μετά το συμβόλαιο λύτηκε το 27, αλλά δεν βρίσκει αυτή τη στιγμή ομάδα πέρα από τα σενάρια που είδαμε από Κύπρο με την Λάρνακα. Με τον ΑΠΟΕΛ δεν είναι διατεθειμένη να δώσει πάνω από 300.000 ευρώ για να έχει τον Μωρόν, ο οποίος είναι σε ένα όχι καλό φεγγάρι. Δεν ξέρω αν είναι και άκεφος από όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα και έχει χρειάσει στην ομάδα και ότι δεν αποτελεί επιλογή και δεν βρίσκει και τα δίχτυα. Τα βρίσκει βέβαια η Μπαρτσελόνα, βλέπω ότι είναι 5-1. Αλλά είναι ένα θέμα, Θάνο, που όντως αποτελεί και μια όχι καλή σελίδα της μεταγραφικής διαχείρισης του Άρη φέτος, από τη στιγμή που αποφάσισε να περιθωριοποιηθεί ο Μωρόν και φτάσαμε στο Σεπτέμβριο και αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη πολυτέλεια για έναν Άρη που λέει ότι δεν έχει χρήματα, έτσι, δεν ξεχυλίζουν από τα μπατζάκια του καρδιού τα χρήματα, να έχει έναν παίχτη που είναι η τελευταία επιλογή σε διαφορά του φόρου και να πληρώνεται με 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Είναι ανοιχτό το θέμα του πάντως. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου που είναι οι μεταγραφές, μπορεί να έχουμε κάποιες εξέλιξεις, αλλά αυτή τη στιγμή δεν προχώρησαν κάποια σενάρια που ήθελα τον Μωρόν να οδεύει προς την Κύπρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τότσικα.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 35 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8, ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Στο 90, Μπαρτσελόνα Φέγενοτ έχει γίνει 5-1 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, Στουτγκάρδη Βίκινγκ παραμένει 3-1. Είναι οι δύο πρώτοι αγώνες της βραδιάς για την League Phase του Champions League. Εμείς πάμε στην Κρήτη. Νωρίτερα, όπως ακούσατε από την Ερασπόρ και είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ο Όφη νίκησε με 3-0 τον Νέστο Χρυσούπολη σε αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου. Ωστόσο, Γιώργο Γιαλιτάκη, εκτός από από όσα τυχόν έχεις να μας μεταφέρεις από το τρίτο ημίχρονο του αγώνα, δηλώσεις κτλ., έχουμε και μεταγραφικά στον Όφη, παραδείγματος χάρη την υπόθεση Χατζηγιοβάνη, αλλά και ειδήσεις που αφορούν την επιθυμία της ιδιοκτησίας της ΠΑΕ για την κατασκευή νέου γηπέδου.
1: Λοιπόν, καλησπέρα Σάμα και σε ένα και στους τελευταίους φίλους της Ερασπόρ. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι και το πιο σημαντικό θέμα που απασχολεί τον οργανισμό του Όφη. Το πρωί έγινε μια σύσκεψη στο Δήμο Ηρακλείου, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτη του κυρίου Αρναουτάκη, του Δημάρχου του κυρίου Καλοκαιρινού, του Μιχάλη Μπούση, του Προέδρου τη ΠΑΕ Όφη, αντιπροέδρου του κυρίου Πουρσανίδη και του εκπροσώπου του Ραστέχνη Όφη του κυρίου Αποστολάκη. Εκεί θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο επιβεβαιώθηκε και σφραγίστηκε ότι υπάρχουν πιθανότητες, όχι υπάρχουν πιθανότητες, ότι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή για να φτιάξει γήπεδο Όφη είναι στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, μια περιοχή που δεν είναι πολύ μακριά από τον αστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, και μάλιστα συμφώνησαν προς αυτή την κατεύθυνση αυτοί που παραβρέθηκαν στην
0: όλα τα εμπλεκόμενα μέρη,
1: ακριβώς,
0: και οι παριστάμενοι.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι θα ανατεθεί σε ειδικό μελετητή να ξεκινήσει όλες τις μελέτες που χρειάζονται από τεχνικής άποψης. Θα γίνουν κάποιες απαλωτριώσεις σε ένα χώρο που από την αρχή έχει χαρακτηριστεί χώρος πρασίνου και χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων. Και αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ηρακλείου έχει στην κατοχή του περίπου 10 στρέμματα για ένα γήπεδο χωρητικότητας 15.000 περίπου θεατών μαζί με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις που χρειάζονται, πάρκινγκ, εμπορικό κέντρο κτλ. Χρειάζονται 35 στρέμματα περίπου. Τα υπόλοιπα στρέμματα λοιπόν θα πάνε με απαλωτρίωση, έτσι και θα ξεκινήσει και μια οικονομοτεχνική
0: την οποία θα την κάνει ο Δήμος, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και εφόσον χρειαστεί και η περιφέρεια.
0: Άρα θα είναι έκταση που θα, ήδη που ανήκει στο Δήμο, όπως λες, τα 10 στρέμματα, και τα υπόλοιπα 15 θα ανήκουν πάλι
1: 25,
0: πάλι στο Δήμο ή και στην περιφέρεια.
1: Ναι. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς προκρίθηκε το έργο της διπλής ανάπλασης στο Βοτανικό, έτσι. Αυτό που...
0: Διπλή ανάπλαση, όχι στο Βοτανικό, στο Βοτανικό είναι για τον Παναθηναϊκό. Εννοείς με το διπλή ανάπλαση να γίνει με το γήπεδο που το
1: Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Βέβαια, στο γιατί κουλέ, ακριβώς.
0: Να περάσει αυτή η έκταση η οποία ανήκει τώρα στον αεραστικό. Διπλή ανάπλαση να γίνει με το γήπεδο που

0: Και τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά στο να ξεκινήσει τη διαδικασία για ένα νέο γήπεδο. Βεβαίως, μην περιμένει ο κόσμος θα γίνει αύριο μεθαύριο, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια. Μιλάμε για ένα βάθος περίπου οκταετίας, έτσι, μάλιστα. Διότι δεν είναι εύκολο να γίνουν οι απολωτριώσεις, οι μελέτες.
1: Ναι, όλα αυτά παίρνουν πολύ χρόνο και μπορεί να βρεθούν και εμπόδια που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε καν να τα διανοηθούμε.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά από την πείρα που έχουμε από άλλα γήπεδα, δηλαδή.
0: Έτσι ακριβώς φτάνω. Αλλά το ουσιαστικό είναι ότι επιτέλους υπάρχει μια αρχή στο συγκεκριμένο θέμα, έτσι. Θα το δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία, να μην μου περισσότερα πράγματα και κουράζουμε για τον κόσμο από τη στιγμή που δεν υπάρχει τίποτα περισσότερα από αυτά τα οποία σημειώσαμε τώρα.
1: Το πλαίσιο είναι αυτό που περιέγραψες.
0: Ακριβώς, το πλαίσιο είναι αυτό και περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε. Τώρα, στα μεταγραφικά, η περίπτωση του Τάσου Χατζηγιοβάνη παίζει, όπως παίζουν και άλλες περιπτώσεις. Όφη πάει για την καλύτερη δυνατή επιλογή, διότι ψάχνει πλέον ένα παίκτη ο οποίος να μπορεί να αντικαταστήσει τον Τιάγκο Νούς, ο οποίος περί τα μέσα του Γενάρη αναμένεται να πάει στον Ολυμπιακό. Ίσως να γίνει και κάποια άλλη προσθήκη, αν και εφόσον υπάρξουν οι συγκεκριμένες συνθήκες. Θα το δούμε όμως αυτό στην πορεία. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι με το Νέστο Χρυσούπολης, να πούμε ότι ο Όφη δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο από την πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη της φιλοξενούμενης ομάδος, αλλά σε 11 λεπτά μόλις μπήκε το πρώτο γκολ θα έλεγα ότι τελείωσε το παιχνίδι, και μάλιστα με ένα σκορ 3-0 που είναι πολύ σημαντικό. Όπως ξέρεις Τάνο, στη Link Face στο τέλος θα μετρήσουν και τα γκολ στην τελική βαθμολογία. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια του Όφη στο Παγκρέπιο Στάδιο. Ο Τιάγκο Νους είναι ο πρώτος σκόρερ του Όφη, που έχει σκοράρει και στις τρεις διοργανώσεις με τρία τέρματα, έχει σκοράρει στο πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Και αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι Όφη δείχνει ότι συνεχίζει το καλό αγωνιστικό πρόσωπο που δείχνει το τελευταίο διάστημα, και πάει τώρα, μια και είχε κάνει και ένα σχετικά μεγάλο rotation ο Χρήστος Κόντης, πάει τώρα και με μια επιπλέον ψυχολογία στο μάτς του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη, και εμείς μένουμε στην Super League για να μάθουμε τι συμβαίνει στις υπόλοιπες ομάδες. Θα μας τα πει ο Άγγελος Ζαραϊδόνης. Σε ακούμε, Άγγελε.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές της Era Sport. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με το ρεπορτάζ της Καλαμάτας, όπου εκεί είχαμε μεταγραφεί σήμερα. Η Μαύρη Θύελλα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 20χρονο Βορειανό επιθετικό, ο οποίος το όνομά του είναι ο Μπεν Ζιντάν, ο οποίος αποτελεί ακόμα μια μεταγραφική προσθήκη στην ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Ο Ζιντάν ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Γκανέζικης Right to Dream, πριν μετακομίσει στη Γαλλία για λογαριασμό της Μπαστία, ενώ η συνέχεια αγωνίστηκε και στο Κόσοβο με την Τρίτα, με την οποία μάλιστα συμμετείχε και στη League Phase του Conference League πριν από δύο χρόνια. Πλέον υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την Καλαμάτα και έρχεται να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας. Τώρα να πούμε για την πέμπτη αγωνιστική, η Καλαμάτα ψάχνει έδρα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η συνεδρίαση του Super League αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για την έδρα της αναμέτρησης, με την προσωρινή λύση από ό,τι φαίνεται να είναι το γήπεδο της Νεάπολης στην Ίδια.
1: Άρα τρεις φορές θα παίξει, αν περάσει αυτή η απόφαση αύριο, όπως είπες, πράγματι στις 12.30 συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, είναι και αυτό ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν. Θα παίξει σε τρεις διαφορετικές έδρες τους τρεις πρώτους εντός έδρας αγώνες της. Δηλαδή ξεκίνησε από την Τρίπολη, πήγε στο Περιστέρι και τώρα στην Νεάπολη με τον Παναθηναϊκό.
2: Ακριβώς. Κάτι άλλα νέα δεν υπάρχουν για την Καλαμάτα, οπότε ας περάσουμε και στο ρεπορτάζ του Λεβαδιακού, ο οποίος είναι αλήθεια ότι δεν έχει κάνει καθόλου καλή κίνηση στο πρωτάθλημα από όσο περιμέναν οι άνθρωποι της ομάδας.
1: Είχε βέβαια δύσκολο πρόγραμμα, αλλά είναι αυτή τη στιγμή στην τελευταία θέση, χωρίς βαθμό, έτσι, σε τέσσερις αγώνες. Όπως και ο Αστέρας Άκτορ.
2: Και όχι μόνο χωρίς βαθμό, αλλά και χωρίς γκολ τις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Φυσικά είναι παράγοντας τα δύο δύσκολα παιχνίδια με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, που ήταν δύσκολο να πάρει κάτι, επειδή όπως και να τρώνε είναι καλύτερες ομάδες.
1: Αλλά είχε και την εντός έδρας ήττα από τον Πανετολικό, ε.
2: Ακριβώς. Ήταν μέσα από αυτές τις τρεις αγωνιστικές σίγουρα η αγωνιστική που θα μπορούσε να κερδίσει κάτι. Τώρα, επόμενα.

0: περιμένει το Λεβαδιακό να είναι αντιμέτωπος με την Κηφισιά εκτός έδρας την επόμενη Κυριακή και πλέον οι Βιωτοί δίνουν βάση εκεί για την πρώτη τους νίκη φέτος στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Παρόλο που έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα όμως, ο Λεβαδιακός συνεχίζει να ενισχύεται επιθετικά. Μία νέα προσθήκη έρχεται να γίνει στο ρόστερ. Μιλάμε για τον Σεναλέζο Φορ Αλιού Μπάτζη, ο οποίος ανακοινώθηκε την περασμένη μέρα από τους Βιωτούς. Είναι 28 χρονών, στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με τις φανέλες της Ραμπίτ Βιέννης, του Ερυθρού Αστέρα της Μπρόντο, αλλά και με τη Σίβασπορ, όπου έμεινε φέτος το καλοκαίρι από εκεί ελεύθερος. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν μέτρησε 22 εμφανίσεις και 4 γκολ με την τουρκική ομάδα, ενώ έχει παίξει και 21 φορές διεθνής με την εθνική K20 της Σενεγάλης, πετυχαίνοντας εκεί 13 τέρματα. Κάτι άλλο δεν έχει και το ρεπορτάζ στο Λεβαδιακό, οπότε πάμε και στον Ατρόμητο, όπου εκεί έχουμε μεταγραφικά νέα, καθώς η ομάδα του Περιστερίου ανακοίνωσε την απόκτηση του Χουάν Περέα, ένας γνώριμος ποδοσφαιριστής στα ελληνικά γήπεδα. Πρώτη φορά τον γνωρίσαμε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ναι, τη σεζόν 19-20.
1: Μετά πήγε στον Μπας Γιάννη, ναι.
0: Ενώ αγωνίστηκε πρώτα στο Βόλο και συνέχεια με τον Μπας Γιάννα, με τον οποίο έκανε τρομερές εμφανίσεις, και τότε ουσιαστικά άνοιξε και ο δρόμος για να πάει στη Στουκάρδη, η οποία Στουκάρδη έδωσε στον Μπας Γιάννα περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον 26χρονο Κολομβιανό. Υπέγραψε για 2 χρόνια με τη φανέλα του Ατρομήτου και τίθεται πλέον κανονικά στα πλάνα του Ντούσαν Κέρκες. Την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στη Ζυρίχη, με την οποία έκανε κανονικά προετοιμασία το καλοκαίρι. Έπαιξε και 8 παιχνίδια φέτος. 5 από τα 8 ήταν φιλικά, τα 3 ήταν για το πρωτάθλημα της Ελβετίας. Μπορεί να παίξει στην κορυφή αλλά και στα άκρα της επίθεσης. Γεγονός πάντα δίνει μια έξτρα λύση για οποιονδήποτε προπονητή. Ο Ατρόμητος δεν σταματάει εδώ, συνεχίζει να επενδύει και στα δικά του παιδιά και δίνει χώρο στους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τις ακαδημίες του. Σε αυτή τη φιλοσοφία σήμερα εντάσσεται η συμφωνία με τον 18χρονο Πέτρο Τσαγδί, ο οποίος υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Περιστεριώτες έως το 2029. Είναι κεντρικός αμυντικός, έχει διανύσει όλη τη διαδρομή μέσα από τα τμήματα του Ατρομήτου, των υποδομών κλπ. Και το φετινό καλοκαίρι έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, συμμετέχοντας στην προετοιμασία της αντρικής ομάδας. Η παρουσία του στις προπονήσεις με τον Ντούσαν Κέρκες αποτελεί σίγουρα μια σημαντική εμπειρία για τον νεαρό, αλλά και παράλληλα είναι και μια πρόθεση από τον Ατρόμητο που δείχνει ότι τέλος πάντων θέλει να δίνει και ευκαιρίες και στα παιδιά που έχει στις ακαδημίες για να τα αναδείξει. Αυτά και για τον Ατρόμητο. Πάμε και στον Πανετολικό τώρα, που οι φίλαθλοι του Πανετολικού ετοιμάζονται...
1: Στον πρωτοπόρο,
0: Ακριβώς, στον πρωτοπόρο Πανετολικό έχει το απόλυτο τις πρώτες αγωνιστικές.
1: Τρεις αγωνιστικές, ναι.
0: Ακριβώς. Ξεσηκωμός έχει επικρατήσει πλέον στους οπαδούς του Πανετολικού, γιατί έρχεται ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου εκεί ο Παναθηναϊκός δέχτηκε να δώσει στην ομάδα του Αγρινίου έως και 500 εισιτήρια. Οπότε οι φίλοι του Πανετολικού θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια εκδρομή στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη του ομάδα. Mm-hmm. Κάτι άλλο δεν έχει και ο Πανετολικός.
1: Με Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο, έτσι, ο Πανετολικός, ο οποίος έχει περάσει από τον πάγκο του Παναθηναϊκού πριν από περίπου μια δεκαετία. Και αν ο Παναθηναϊκός νικήσει αύριο την Κηφισιά στο εξαναβολής αγώνα που γίνεται, στον εξαναβολής αγώνα που γίνεται σε 9 και 4 στο ΟΑΚΑ, τότε θα είναι και αυτός, θα έχει και αυτός το απόλυτο, το 3 στα 3, και θα έχουμε ντέρμπι κορυφής την Κυριακή στο ΟΑΚΑ.
0: Ακριβώς, ντέρμπι κορυφής μαζί με το Πανετολικό. Πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ της Κηφισιάς και να κλείσουμε και με αυτό. Ναι. Να πούμε ότι η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ξαναβολής της πρώτης αγωνιστικής απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπως είπες και εσύ, αύριο στις 9 και 4 στο ΑΚΑ. Ο Βαν Αίμα παραμένει εκτός λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, ενώ για ακόμα ένα μάτς δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Εμπό, ο οποίος από ό,τι φαίνεται αναμένεται να παραχωρηθεί με δανεισμό στη Νέα Σαλαμίνα, είναι ομάδα της Κύπρου. Από εκεί και πέρα στην αποστολή επέστρεψε και ο Ντελουίς, ο οποίος ήταν εκτός κοντρά στον Όφη λόγω ίωσης. Αυτά και για την Κηφισιά, η οποία θέλει και αυτή να δείξει κάποια πράγματα αύριο στον αγωνιστικό χώρο, έχει κάνει και νέες προσθήκες και φυσικά να δούμε πώς θα καταφέρει να συνεχίσει την πορεία της στο πρωτάθλημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Ζαραϊδόνη και έχουμε μπει, όπως καταλαβαίνετε, στους ρυθμούς της τέταρτης αγωνιστικής. Σήμερα είχαμε τους ορισμούς των διαιτητών. Πέτρος Μαυρογιαννίδης μαζί μας. Και βέβαια, Πέτρο, να λύσουμε μια απορία σε όσους την έχουν. Γιατί, για παράδειγμα, είχαμε την τρίτη αγωνιστική στον αγώνα ΑΕΚ Άρης ελληνική διαιτητική ομάδα, ενώ την Κυριακή που παίζουν ΠΑΟΚ Άρης έχουμε ξένη διαιτητική ομάδα από την Ιταλία.
2: Γιατί το ΠΑΟΚ Άρης είναι άλλο πράγμα, γι' αυτό.
1: Έτσι. Σαν το ΠΑΟΚ Άρης δεν έχει. Εξαιρείται.
2: Εξαιρείται
1: τις απόφασεις, οι αγώνες του Άρη με τους Big Four να είναι με ελληνικές διαιτητικές ομάδες. Οι Big Four γίνονται Big Three στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βγαίνει ο ΠΑΟΚ έξω, τα ΠΑΟΚ Άρης θα γίνονται με ξένους διαιτητές, και στο χορτάρι και στο ΒΑΡ, ενώ με οι αγώνες του Άρη με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό θα γίνονται με Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένους VAR.
2: Πρώτη κατηγορία της UEFA, λοιπόν, ο Ιταλός Κολόμπο. Έχει σφυρίξει ξανά, έτσι, και ΑΕΚ Ολυμπιακός έχει σφυρίξει.
1: Ναι. ΑΕΚ Ολυμπιακός έχει σφυρίξει. Δύο ΑΕΚ Ολυμπιακός πέρυσι, νομίζω.
2: Ένα από το 25 και ένα από το 26.
1: Ναι. Μήπως ήταν στην αρχή της σεζόν.
2: Όχι, ήταν 2 Απριλίου του 25 το Ολυμπιακός ΑΕΚ και 14 Μαΐου του 26. Είναι δύο διαφορετικές.
1: Μάλιστα, σε δύο διαφορετικές σεζόν.
2: Σε δύο διαφορετικές. Ο Παπαπέτρου ορίστηκε στο Αστέρας ΑΕΚ.
1: Ο οποίος Παπαπέτρου ήταν στον τελικό του Super Cup, ο ΦΙΑΕΚ.
2: Σωστά.
1: Έτσι, εκεί από την ΑΕΚ υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες για τη φάση του.
2: Το τέλος.
1: Ναι, του γκολ. Που κατά κάποιους έπρεπε να δώσει offside, τον κάλεσε ο VAR. Ο Παπαπέτρου το είδε ότι δεν επηρέαζε τη φάση ο επιτιθέμενος του Όφη και μέτρησε τον γκολ κανονικά έτσι. Ναι.
2: Σωστά. Και έτσι μετερίδη του Παναθηναϊκού Πανατολικού. Δεν ξέρω αν θες να τα πούμε όλα.
1: Ναι, ας τα πούμε. Ευκαιρία ζωτήσεις.
2: Είναι ο Φίτσας από την Πρέβεζα Λευκάδα. Στο Άστερας είπαμε. Κηδισιά Λεβαδιακός είναι ο Τσετσίλας. Με Πουλικίδη. Στην Τούμπα είπαμε. Ιταλοί όλοι μαζί κτλ. Να σου πω, όταν θα έρχεται το Κολόμπο, θα συζητάμε ότι ήταν στο σκάνδαλο αυτό το Καλτσόπολης κτλ. Πόσο καιρό το λέμε αυτό το πράγμα, δηλαδή.
1: Δίνεται πάντα το έναυσμα σε αυτές τις περιπτώσεις για να ψάξεις το παρελθόν του κάθε διαιτητή, ας πούμε. Οπότε πέφτεις πάνω σε αυτό ότι είχε μια εμπλοκή. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα χρησιμοποιείται και από την Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η UEFA τον έχει στην πρώτη κατηγορία. Συνεπώς,
2: ο γέγονε, γέγονε. Και μετά, άμα συμβεί κάτι, θα πούμε: α, τα είχαμε πει εμείς αυτό που φέραμε. Ναι,
1: ναι, εντάξει.
2: Παραθυνακό είπαμε τη μετερίδη φωτιάς, έτσι, Champions League, έτσι.
1: Φωτιάς Champions League, βεβαίως, σωστά κάνεις και το επισημαίνεις. Είναι ο πρώτος του αγώνας, είναι αύριο, νομίζω.
2: Ναι. Θα τα πούμε σε λίγο. Κάτι να τελειώσει είναι και στο Πανθεσσαλικό Ηρακλής Ατρόμητος, Πανθεσσαλικό, έτσι. 9 η ώρα στις 12 του μήνα.
1: Καλά κάνεις και το λες, ναι.
2: Είναι ο κατόπις, πάει και αυτό. Λοιπόν, τώρα, είχαμε σήμερα. Καταρχάς, εντάξει, και ο Ματσούκας μάλλον θα γίνει διεθνής, από ό,τι φαίνεται.
1: Ο Ματσούκας,
2: πήγε στο Παναθηναϊκό στη Κηφισιά και σου λέει: μήπως σιγά-σιγά μπούμε σε μια διαδικασία.
1: Κοίταξε, είναι ο Ματσούκας και είναι και ο Μόσχου, τον οποίο έχει στείλει ο ΙΚΕΔ, τον έστειλε στο πρόγραμμα Core της UEFA, που είναι για τους διαιτητές οι οποίοι προορίζονται για να γίνουν διεθνείς. Βέβαια, ο Ματσούκας δεν έχει περάσει τα τεστ. Θα ξανατρέξει.
2: Όχι, αυτό το σημαντικό.
1: Θα ξανατρέξει μέσω Σεπτέμβριο. Βέβαια, βλέπω και ορισμούς του Τσιμεντερίδη, δηλαδή στο Παναθηναϊκός Πανετολικός, ας πούμε, την Κυριακή.
2: Ναι.
1: Και θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος γιατί όχι ο Τσιμεντερίδης, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, οι φαβοροί αυτή τη στιγμή φαίνονται αυτοί οι δύο. Ο Ματσούκας και ο Μόσχου, εάν και εφόσον ο Μόσχου περάσει.
2: Ούτως ή άλλως είναι ένας από τους δύο διαιτητές που και ένας, δηλαδή αυτός είναι ένας από τους δύο. Μετά το κοινό του Σιδηρόπουλου, δηλαδή.
1: Ναι. Και του Παπαδόπουλου.
2: Στον πίνακα των ειδικών ΒΑΡ και ο Ιωάννης Παπαδόπουλος όντως. Εντάξει, θα δούμε πώς θα καλυφθεί αυτή η θέση. Θεωρώ ότι και οι διαιτητές κάνουν νεκρά. Στο κάτω-κάτω, άμα θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω στην καριέρα τους, φροντίσουν να περάσουν τα τεστ και πάει λέγοντας. Τώρα μιλάμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι προέκυψε και λίγο. Εντάξει, αυτό που λίγο πολύ ξέραμε όλοι. Ότι από την ΚΕΔ δικαίωσαν ουσιαστικά τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Άλλωστε, θυμίζω ότι από τις λίγες περιπτώσεις, η αλήθεια είναι, όλοι οι ειδικοί απαξάπαντες συμφώνησαν ότι όντως υπήρχε πέναλτι.
1: Υπάρχει πέναλτι. Εκεί, από ό,τι λέγεται και προκύπτει από την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, αλλά και οι πληροφορίες, ας πούμε, για την ΚΕΔ, λένε ότι ήταν πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα στο οποίο εξετάστηκε η φάση από τον VAR και προφανώς δεν είδε όλες τις κάμερες.
2: Αν με ρωτάς, το θεωρώ πολύ κακή δικαιολογία αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, στο κάτω-κάτω, πάρτε όσο χρόνο χρειάζεται για να το λύσει. Και επίσης.
1: Ναι, όχι, μισό λεπτό. Λένε τι έγινε. Εσύ λες ότι κακώς έγινε, αλλά αυτό έχει να κάνει με τον VAR, το πώς χειρίστηκε τη φάση αυτή.
2: Και ήθελα να πω και το δεύτερο, πάνω σε αυτό που λες, ότι δεν νομίζω ότι χρειάζονταν και τόσο πολύ χρόνο για να καταλάβουμε ότι αυτή η φάση είναι πέναλτι. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου γνώμη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όπως το βλέπει ο καθένας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δικαίωσαν και μάλιστα γενικότερα έχουν μπει στη διαδικασία να. Όπως το είπαμε και εμείς, δηλαδή, ότι δεν τίθεται ζήτημα φάουλ νωρίτερα υπέρ του Κάγκουα κτλ. Αυτά τα διαιτητικά, τώρα σα αρέσει να είναι αυτά.
1: Για το φωτιά, ξέχασε. Ενώ ξεκίνησε να λε για το παιχνίδι που έχει αύριο, πρώτο του στο Champions League, έτσι, Σλάβια Πράγα, Λανς, στις 10 το βράδυ. Αλλά ο Φωτιάς, ο οποίος ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία της UEFA και νομίζω ότι είναι υποψήφιος για να μπει στην κατηγορία Elite, αν τα πάει καλά. Νομίζω ότι αυτός ο ορισμός δείχνει αυτό, δηλαδή ότι θέλουμε να σε δούμε για το αν μπορούμε να σε βάλουμε. Γιατί από τη στιγμή που έφυγε ο Σιδηρόπουλος από την Elite κατηγορία τον περασμένο Ιανουάριο, έχει μείνει και εκεί καινή μια θέση.
2: Ναι. Ο Φωτιάς αύριο λοιπόν στη Φορτούνα Αρένα στην Πράγα, στο παιχνίδι που θα ξεκινήσει, όπως είπες και εσύ, στις 10, θα σφυρίξει στο Σλάβια Πράγα Λαντς. Κοίτα, μακάρι να τα πάει καλά ο άνθρωπος, έτσι, δεν το συζητάμε. Καλό είναι να έχουμε και κανένα διαιτητή που ούτως ή άλλως έχουμε πολλά χρόνια να δούμε διαιτητή σε πολύ υψηλό επίπεδο που λέμε.
1: Ναι, ναι. Τώρα. Όλη η UEFA στη Θεσσαλονίκη, στα μέσα του μήνα.
2: Όλοι εκεί, βεβαίως. Στην πλατεία, στο τέλος, παρακαλώ, έχουμε το Festival Football in Schools. Κοίτα, γενικώς η UEFA θα τιμήσει τα 100 γενέθλια της Ομοσπονδίας. Επί ελληνικού εδάφους θα παρθούν αποφάσεις για κάποια κρίσιμα θέματα που αφορούν στο ποδόσφαιρο, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Γενικότερα θα έχουμε και το Football in Schools με πολλά αγόρια και κορίτσια, 60 αν θυμάμαι τον αριθμό, από διάφορα χωριά της Θεσσαλονίκης, στο οποίο Football in Schools θα συμμετάσχει και ο Γκαγκάτσης και ο Τσέφεριν, ο πρόεδρος της ΕΠΟ δηλαδή και της UEFA και διάφορες άλλες προσωπικότητες του ελληνικού και του ευρωπαϊκού.
1: Παλιοί ποδοσφαιριστές.
2: Ναι. Λαγοράκης, Βασινάς, Παπαδόπουλος, η Δήμητρα Παντελιάδου.
1: Ασάνοβιτς, νομίζω
2: Ασάνοβιτς, ναι, ο Μπίρχοφ, ο Κέσλερ. Αυτοί. Θα συζητήσουν διάφορα πράγματα που θα γίνουν, γι' αυτό λέμε ότι θα παρθούν σημαντικές
1: εκεί, όλα αυτά είναι, Πέτρο, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ, ε?
2: Ναι, αυτό είπα, ότι η UEFA θα τιμήσει τα 100 γενέθλια της Ομοσπονδίας, κάνοντας εδώ την εκτελεστική της επιτροπή, έτσι, στη Θεσσαλονίκη δηλαδή, όταν λέω εδώ. Και θα συζητηθούν αρκετά σημαντικά πράγματα. Αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο για να ετοιμάζεται σιγά-σιγά είναι η τελική του Champions League 28 και 29, όπως και η Europa League, όπως και η Conference League, όπως και η τελική του UEFA Women's Champions League, πάντα για 28-29. Θα συζητήσουν επίσης και θα αποφασίσουν πού θα γίνουν το Super Cup το 27 και το 28 και ο τελικός του Futsal του Champions League το 27, που αυτά τα ορίζουμε ούτως ή άλλως με κάποια καθυστέρηση. Κάποιοι κανονισμοί διοργανώσεων νέων ανδρών και γυναικών για τη σεζόν 27-28, και αυτό είναι σημαντικό. Την επόμενη, έτσι, όχι αυτή που ξεκίνησε τώρα. Κανονισμοί Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών UEFA και του UEFA Women's Nations League κλπ. Και κάποιες τροποποιήσεις στους κανονισμούς του UEFA Nations League, το νέο σύστημα play-off δηλαδή. Και στο πλαίσιο αυτό της μετάβασης στη νέα μορφή που εγκρίθηκε το Μάιο, με τρεις κατηγορίες αντί για τέσσερις. Έτσι. Θυμίζω ότι προσεχώς ξεκινάνε για υποχρεώσεις εθνικής για το UEFA Nations League με αυτό το τετραπλό πακετάκι αγώνων. Δηλαδή ήταν που ήταν fast track η διαδικασία για το UEFA Nations League Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Τώρα θα γίνει Σεπτέμβριο με λίγο Οκτώβριο και μετά θα το τελειώσουμε τα κατάκα. Δηλαδή 4 μάτς και 2 για να ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα αυτή η διαδικασία του UEFA Nations League. Τα παιχνίδια που έχει να δώσει η εθνική είναι κατά σειρά Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία μέσα και Γερμανία μέσα. Αυτά είναι τα 4 παιχνίδια τα πακετάκια που θα δώσει για να κλείσει μετά με την Ολλανδία μέσα και με την Σερβία επίσης. Οπότε με την Ολλανδία έξω, συγγνώμη, και με την Σερβία. Οπότε τα περιμένω και αυτά τα παιχνίδια. Με ενδιαφέρον, θα έλεγα. Πρώτον, γιατί. Τώρα δεν ξέρω αν έχει άλλο χρόνο, 2-3 λεπτά βλέπω. Φαντάζομαι ότι ο τελευταίος θα είναι, ναι. Πρώτον, γιατί έχουμε πάρα πολύ πράγμα στο εξωτερικό, πάρα πολλούς παίχτες για να διαλέξει από τη δεξαμενή ο Γιωβάνοβιτς. Και δεύτερον, μας έχουν προκύψει κάποιοι τραυματισμοί πανά θεμά τους, οι οποίοι αλλάζουν πραγματικά τα πλάνα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, δηλαδή στο μυαλό όλων μας. Εντάξει, ο Κωνσταντέλης είχε πάρει αυτή την απόφαση, αλλά ότι ο Καρέτσας, ο Παυλίδης, ο Τζόλης, ο Τζολάκης, ο Μαυροπάνος που έβαλε πάλι γκολ χθες κτλ. Έχουμε δηλαδή ένα σχετικό κορμό, εξακολουθώντας πάντα να ψάχνουμε έναν καλό αμυντικό χαφ και να κάτσει δίπλα στο Ζαχίρι και να φτιάξει την 11. Τέλος πάντων, έχουμε πολύ καιρό να τα δούμε αυτά. Φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε όταν βγουν αποστολές κλπ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Τελικά αποτελέσματα στη League Phase του Champions League: Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1 και στο Ντουγκάρδι Βίκινγκ 3-1. Στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Νάπολη Άρσεναλ, Παρί Σεζερμέν, Σλόβαν Μπρατισλάβα και Σπόρτινγκ Γαλατά Σεράι. Κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 9, η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ έφτασε στο τέλος της. Παναγιώτης Μπάλτας, Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας το προηγούμενο δίωρο. Κλείνουμε με ένα τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη, που σήμερα έφυγε από τη ζωή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με στόχο την πρώτη τους νίκη στη League Face του Κυπέλλου, ο Όφη και ο Νέστος Χρυσούπολης αναμετρήθηκαν σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, με τον κάτοχο του τίτλου να επικρατεί με 3-0 χάρη σε τέρματα του Νους, του Γκονζάλες και του Θεοδοσουλάκη. Άλλο ένα μάτς γίνεται αύριο, καθώς στις 6 παρατέταρτο κοντράρονται στην Τρίπολη Αστέρας Τρίπολης Άρης. Δράση και στο πρωτάθλημα έχουμε αύριο, καθώς σε εξαναβολή αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής Παναθηναϊκός και Φυσιά παίζουν στις 9 και 4 στο ΆΚΑ. Εκδικάστηκε η έφεση που έκαναν οι πράσινοι για την τιμωρία των τριών αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσσαρτς, με την απόφαση να αναμένεται να εκδοθεί πιθανότατα αύριο Πέμπτη. Την απόκτηση του Κριστιαν Γιάκιτς ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ σήμερα με τη μορφή δανεισμού από την Augsburg. Ο 29χρονος αμυντικός ενσωματώθηκε στις προπονήσεις άμεσα, έτσι είναι πιθανό να είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Πρώτη σήμερα στην Αμεσημβρία και για τον 27χρονο βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό Diego Costa. Δεύτερη μέρα σήμερα της πρεμιέρας στην League Face στο Champions League. Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1 και Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1 τελικά αποτελέσματα. Ενώ πριν λίγα λεπτά άρχισαν τα μάτς Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Νάπολη Άρσεναλ με τον Τζόλι να μην ξεκινά βασικό, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σεράι με τον Ιωαννίδη στον Πάγκο και τον Βαγιανίδη βασικό και Παρί Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας. Στα δικά μας ξανά ο Ιταλός Ανδρέα Κολόμπο θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Ο Τσιμεντερίδης ορίστηκε στο Παναθηναϊκός Πανετολικός, ο Φωτιάς στο Ολυμπιακός Όφη και ο Παπαπέτρου στο Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Από τις 5 το απόγευμα έχουν τεθεί στην διάθεση των οπαδών του Ολυμπιακού τα εισιτήρια της αναμέτρησης των Ερυθρόλευκων με τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Face 2 Europa League που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 10. Ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων για το ιστορικό πρώτο παιχνίδι του Όφη στη League Face 2 Europa League κόντρα στην Hoffenheim που θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο την ερχόμενη Πέμπτη. ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β 1-1 για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2 με τον Ζουγλή να δίνει προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους και τον Συφνέο να ισοφαρίζει στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων για τον ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ επισημοποιήθηκε σήμερα η συμφωνία της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού για την κοινή χρήση της Sunel Arena μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΦ, ενώ η ανακοίνωση απομένει για την επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην Ένωση μετά από 6 χρόνια. Πάντα στο μπάσκετ, νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Παναθηναϊκό καθώς ο Μουσταφά Φάλ υπέστη θλάση στον οπίσθιο Μυριαιωμή στην σημερινή προπόνηση και μένει να εξακριβωθεί το διάστημα της απουσίας του, ενώ όπως ανακοίνωσε η ΑΕΚ, θλάση υπέστη και ο Αμερικανός forward Derek Williams μία μέρα πριν την αναχώρηση της Ένωσης για το τουρνουά της Ρόδου. Τραγωδία στην Έδεσσα, 22χρονη αθλήτρια στίβου του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας Φέη Δημητριάδου έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στη Ρόδο. Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα και τα μέλη του ΔΣ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους της Θανούσης. Τέλος, η Ντόρτμουντ δεν έχει προχωρήσει σήμερα στην έκδοση νέας επίσημης ανακοίνωσης για την υγεία του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Έτσι υπάρχει αναμονή για το τι έδειξαν οι ενδελεχείς εξετάσεις, τις οποίες υποβλήθηκε σήμερα ο 18χρονος Έλληνας Άσος, ο οποίος διανυκτέρευσε χθες στο νοσοκομείο. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Στήμος θα σας ενημερώνει άμεσα για όλες τις εξελίξεις στους αγώνες του Champions League που άρχισαν πριν λίγο.
0: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black.
2: 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Ερασπορ.

Καλησπέρα σας, 15 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Περίπου στο 15ο λεπτό των αναμετρήσεων που διεξάγονται αυτή την ώρα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Έχουμε δύο τελικά καταρχήν, Stuttgart Viking 3-1 και Barcelona Feyenoord 5-1. 0-0 Liverpool Atletico, Napoli Arsenal, Paris Saint-Germain Slovan, ενώ η Γαλατά με τον Τορέιρα νωρίς έχει ανοίξει το σκορ στο 7ο λεπτό, προηγείται εκτός έδρας της Sporting με 1-0. Να δούμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Η Sporting ξεκίνησε με Σίλβα, Βαγιανίδη βασικό, Κουαρέσμα, Ινάσιο, Αραούχο, Αλτιμίρα, Ντούμπια, Κατόμο, Σαλαζάρ, Γιγέρμε και Σουάρες. Ο Τσακίρι περασπίζεται την εστία της Γαλατά. Σάλα, η Σάντσες, Ελμαλή, Τζέικομ, Στορέιρα, ο σκόρερ Σάρα, Γιλμάζα, Γκουν, Σανέμ, Μπραντκόβ. Είναι οι 11 πρώτοι για τις δύο ομάδες.

Ράγια White, Κόνσα Γκάμπριελ, Χινκάπι, Εράις, Μερίνο, Όντεγκαρτ, Σάκα, Έζε, Γιόκερες, η 11 πρώτη για την Άρσεναλ. Μερέντι, Λορέντζο, Ραχμάνι, Ράφα Μαρίνο, Λιβέιρα, Λομπότκα, Ντεμπρόινε, Πολιτάνο, Χόιλουντ, Άλισον, η 11 πρώτη για την Νάπολη.

Σαφόνοφ υπερασπίζεται την εστία της Παρή. Χακίμι, Ζαμπάρνι, Πάτσο, Μέντες, Φερνάντες, Βιτίνια, Ρουίς, Τόρες, Άκλιους και Ντεμπελέ. Από την άλλη, η 11 για τη Σλόβαν είναι η Τάκατς, Μπλάκμαν, Μπάργιτς, Μάρκοβιτς, Κρούζ, Πόκορνι, Μαρτίνες, Ιμπραήμ, Καμαρά, Σπόραρο. Σπόραρο, γνωστός που με την θητεία του στον Παναθηναϊκό, και ο Μπερξεγιάν είναι η 11 πρώτη για τη Σλόβαν.

Η Λίβερπουλ αγωνίζεται με Άλισον, Αραούχο, Ζακέ, Φαντάικ, Κερκέ, Μακάλιστερ, Σόμποσλάι, Βίρτ, Μπαρκολά, Ισακ. Απ' την άλλη, ο Όμπλακ υπερασπίζεται την εστία τη Ατλέντικο, Γιορέντε, Πούμπιλ, Ρομέρο, Χάντσκο, Σιμεώνε, Μπάριο, Κόκε, Μπαένα, Άλβαρε, Κέλι, οι 11 πρώτοι για την Ατλέντικο. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ πανηγυρίζει και η Παρί Σεζερμέν ανοίγει το σκορ. 1-0 με σκόρερ τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Μόλις ανοίγει το σκορ η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεζερμέν. Είμαστε στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Γιο Ρέντε είναι απέναντι από τον Άλισον. Πλασάρι, πανηγυρίζει 1-0 για την Ατλέτικο, με τον Μάρκος Λιορέντε να είναι ο σκόρερ μόλις το 17ο λεπτό. Βρέθηκε μόνος του στο τετατέτ, πλάσαρε 1-0 η Ατλέτικο, ανοίγει το σκορ.

Φυσικά δεν είναι μόνο το Champions League, έχουμε και αρκετό μπάσκετ, καθώς και σήμερα είχαμε εξελίξεις μετά τις 10.30 με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Πάντως, λεπτό προς λεπτό μέχρι τη λήξη των αγώνων, εδώ η εξέλιξη των παιχνιδιών της πρώτης αγωνιστικής της League Face.

Τι θα λέγατε να τα δούμε και στοιχηματικά. Liverpool Ατλέτικο 0-1, Napoli Arsenal 0-0, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 1-0, Sporting Λισαβόνας Γαλατά 0-1. Δεν έχουμε γκολ στην αναμέτρηση Chelsea Leeds, είναι για το League Cup. St. Johnson Celtic και εδώ είμαστε χωρίς γκολ στο 0-0, όπως το ίδιο συμβαίνει και στην αναμέτρηση της Rangers με την St. Mirren.

Λοιπόν, ξαναβλέποντας τον γκολ της Ατλέτικο, γιατί είδα μόνο το τελείωμα του Λιορέντε, είδα ότι η Λίβερπουλ άφησε πολύ κενό χώρο, πολύ ελεύθερο χώρο θα έλεγα, στον Άλβαρες στο κέντρο. Είδε την κίνηση του Λιορέντε και αυτός βέβαια με το αριστερό τον βρήκε και ο Λιορέντε στο τετατέτ με τον Άλισον φυσικά δεν αστόχησε και έτσι λοιπόν η Ατλέτικο με τον Λιορέντε προηγείται σε ένα από τα σπουδαία παιχνίδια της βραδιάς με 1-0 εκτός έδρας της Λίβερπουλ.

Αυτή τη φορά ο Ντεμπελέ χρησιμοποιεί το κεφάλι από το ύψος της μικρής περιοχής και λίγο πιο μέσα. Ανενόχλητο στέλνει την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα της Σλόβαν. 2-0 Ουσμάν Ντεμπελέ στο 17 και στο 23. Οι πρωταθλητές Ευρώπης παίρνουν σαφέστατο προβάδισμα. Άλλωστε κόντρα στη Σλόβαν ήταν και το φαβόρι.

0: Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο το Champions League. Σημαντικές εξελίξεις στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι εδώ. Έλα, Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Κάποια στιγμή θα γίνονταν και αυτό. Το λέγαμε ότι είναι πλέον πιθανό να συμβεί. Τέλος, ο Χωσέ Λουίς με τη λίμπαρα τον Ολυμπιακό δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο. Δεν ήταν μάλλον απλό, δεν ήταν όμως εύκολο. Αλλά είχε πλέον αποφασιστεί. Αποδείχθηκε ότι η συνάντηση και η συζήτηση που έγινε τον Αύγουστο δεν έφερε το αποτέλεσμα, ή τουλάχιστον ήταν μια κίνηση να σωθεί μια σχέση που πλέον είχε διαταραχθεί οριστικά, και το αποτέλεσμα ήταν να ληφθεί οριστικά πλέον η απόφαση από τον Ολυμπιακό να σταματήσει αυτή η συνεργασία με τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Και αυτό αποτυπώνεται και από την ανακοίνωση που βγήκε πριν από ένα λεπτό, τώρα μόλις βγήκε, βγήκα για να δώσω την είδηση, και μόλις τώρα βγήκε και η ανακοίνωση του ΠΑΕ, που αναφέρει: ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τον Χωσέ στον πάγκο της ομάδας, κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα, και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του θρύλου. Στη συνέχεια, η ομάδα μας κατέκτησε το ιστορικό double-treble των 100 χρόνων του Συλλόγου, Πρωτάθλημα Κύπελλο και Super Cup, και ο coach έγραψε και αυτός το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Γι' αυτό θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με το σύλλογό μας. Γι' αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της Ολυμπιακής Ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης της ερυθρόλευκης οικογένειάς μας. Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν παντοτινές στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά. Σε ευχαριστούμε για όλα. Είναι η ανάρτηση του Ολυμπιακού με πολλές φωτογραφίες του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, με την ομάδα, με τα 4 τρόπαια που κατέκτησε με τον Ολυμπιακό, και νομίζω ότι ίσως καθυστέρησε, εδώ που τα λέμε κιόλας. Ξέρεις, με την έννοια ότι έλεγα και το μεσημέρι ότι πάλι υπάρχει προβληματισμός και πρέπει να τελειώσει. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα να συνεχίζεται.
0: Λοιπόν, και Μπάμπη, άνω τελεία, ναι. Είναι 10:30. Ναι. Θα ακούσουμε ένα διαφημιστικό. Ναι. Μήνες στη γραμμή και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε να συζητήσουμε και για την επόμενη μέρα. Όχι μόνο αυτό, αλλά και είναι και η επόμενη μέρα. Διαφημίσεις.
2: Ερασπορ 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Λοιπόν, Μπάμπη, επανερχόμαστε. Πριν πάμε στο θέμα, να πω ότι σοφάρισε η Sporting με το πλασέ του Κάταμο από το ύψος του πέναλτι 1-1 τη Γαλατά. Συνεχίζουμε, Μπάμπη. Λοιπόν, μας διάβασε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Ναι. Η επόμενη μέρα ποια θα είναι τώρα.
1: Ήταν, να πω όμως κάτι, δεν είναι απλή αποχώρηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Νομίζω πρέπει να πούμε δύο πράγματα για το Μεντιλίμπαρ.
0: Να πούμε.
1: Και να εξηγήσουμε και για μένα ποιο ήταν το πρόβλημα πλέον. Γιατί ο κόσμος μιλάει, έχει βάσει αυτό βέβαια, οι γιώμες, το ένα, το άλλο, το παράλληλο κτλ. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι, και δεν το είπα τυχαία και το μεσημέρι, είναι ότι αν σε μια σχέση διοίκηση-προπονητή, άλλο θέλει διοίκηση και άλλο έχει τελικά στο μυαλό του προπονητής, δεν έχει νόημα να συνεχίζει. Αυτό ήταν για μένα η ουσία του πράγματος. Ούτε οι γιώμες, ούτε αν έβαλε ένα μάτσο Γκαρθία και στο άλλο το Τζικίνιο και δεν έπαιξε ο Πουέρτα με τρεις προπονήσεις, άλλοι τους βάζουν. Μέσω με μια προπόνηση, άλλοι δεν τους βάζουν. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Ούτε να κρυθεί ο Μεντιλίμπαρ γιατί ο Ολυμπιακός, ενώ έκανε τόσες μεταγραφές, σε δυο μάτς δεν έπαιζε ξαφνικά μπαλάρα. Ούτε το κάνει ο νέος προπονητής. Αυτό που για μένα έγινε πλέον αντιληπτό στο εσωτερικό του συλλόγου και το χειρίστηκε με καλό τρόπο, ήταν ότι καταλάβαινε πια ότι δεν είναι ο Μεντιλίμπαρ. Ότι από αυτήν τη συνάντηση που έγινε τον Αύγουστο, ο Μαρινάκης είπε 5 πράγματα και ο Μεντιλίμπαρ δεν είπε «Όχι, δεν συμφωνώ».
0: Προφανώς συμφωνήσαμε.
1: Είπε, ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Είπε «Ναι», αλλά στην πραγματικότητα στο μυαλό του δεν μπήκε αυτό, το κάτι άλλο. Αυτό θέλω να πω. για να ξεκαθαρίσω, δεν μιλάω για γιόμες και τρόπο παιχνιδιού, έτσι, για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός πέρσι, ας πούμε, που έβαλε αυτήν την κολάρα Τσικίνιο με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, θυμάσαι με Ελκαμπή, Ποντένσε, ο Μεντιλίμπερ ήταν στον πάγκο. Τι του είχε πει, παίζεται με γιόμες απέναντι στη Ρεάλ. Είναι και θέμα παικτών.
0: Είναι αυτό, και λοιπόν, θέμα παικτών, Μπάμπη. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο Μεντιλίμπερ πλέον, επειδή είχε ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, όπως λέγαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι το μονοδιάστατο στυλ παιχνιδιού ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Είναι προσωπική μου άποψη αυτή και αυτό καταθέτω, νομίζω.
1: Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό, όχι ότι δεν έχει βάση αυτό που λες, αλλά είναι από το απ' έξω που βλέπει ο πολλής κόσμος. Τι πάνε από το μονοδιάστατο, δηλαδή η Μπαρτσελόνα έχει πολυδιάστατο, έχει πέντε τρόπους να επιτίθεται, έναν τρόπο έχει. Όλες οι ομάδες έναν τρόπο έχουν. Η Παρή, τα προσπέζουν από δεξιά, προσπέζουν από αριστερά, γιατί έχει κολλήσει η Βελόνα στη Γιώμα, που επαναλαμβάνω έχει βάση. Αλλά ο ίδιος Ολυμπιακός με τον ίδιο προπονητή, με τους ίδιους παίχτες, έβαλε γκολ στη Ρεάλ, δεν το θεωρώ, δεν το λέω τυχαία. Στη Ρεάλ το βάλε.
0: Ναι, στο 8 λεπτό πέρυσι, με συνδυαστικό.
1: Γιατί το βάλε, πώς το βάλε, αποτύχει.
0: Όχι βέβαια. Ήταν γκολάρα το γκολ του Τσικίνη.
1: Άλλο λέω. Ναι, με την Αϊμέχεν φέτος το καλοκαίρι που έβαλε τον γκολ στην Ολλανδία, ήταν ο Φορτούνης με το Σάθι, μάσα και το πράγμα, θα έλεγα.
0: Ναι,
1: βρέθηκαν οι δύο παίχτες που μπορούν να την αλλάξουν. Αυτό που για μένα ήταν το λάθος του Μεντιλίμπερ ήταν ότι το κάνουν πολλοί προπονητές να πιστεύει, να έχει δεθεί με πρόσωπα και να πιστεύει ότι και μετά από δύο και μετά από τρία, ή ξέρω εγώ, να μείνει καλά σε 8 μήνες, να τους εμπιστεύεται συνέχεια.
0: Ναι, όχι, πας παρακάτω.
1: Αυτό για μένα ήταν το πρώτο. Α, το πιο βασικό είναι να έχω εγώ κάτι, γιατί το στόχο το βάζω πάντα η διοίκηση κάθε ομάδα. Και να, ο προπονητής να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Ή θα πάμε μαζί, ή θα πούμε ναι, οκ, okay, αλλά κάποια στιγμή θα ξαναβγεί στην επιφάνεια. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν μετράω, δεν μπορώ να το θεωρήσω γκέλα στο Βόλο με αυτά που είχαν γίνει με τον Ελκαμπή και ότι κάνει ένα λάθος ο Ρέτσος, ότι φταίει ο προπονητής. Ούτε είχα την απέτηση, ούτε περίμενα ότι θα μπει ο Πουέρτα με δύο προπονήσεις, ο Φρόιλερ που το παιδί δεν είχε κάνει προετοιμασία το καλοκαίρι, ο Μπέιλι που δεν έχει παίξει ακόμη και όλοι αυτοί θα μπουν ξαφνικά και θα χαθεί η μπάλα. Μπορεί να γίνει, αλλά δεν μπορεί να πεις ότι είναι σχέδιο. Είναι ο Ολυμπιακός στο χρονοτήριο ότι μπαίνει σε ένα μονοπάτι δύσκολο, είδε ότι δεν θα πάει πουθενά έτσι με την ομάδα που είχε και το άλλαξε να σώσει τη χρονιά. Και έχει χρόνο μπροστά να το κάνει. Το κάνει τώρα με ένα, θα το επιχείρησε με έναν άλλο προπονητή. Και ο νέος προπονητής πρέπει να έχει στήριξη. Πρέπει να έχει υπομονή. Δηλαδή, θα μου πει κανείς, ο Μεντιλίμπερ πώς το έκανε. Γι' αυτό ήταν ο Μεντιλίμπερ. Θυμίζω ότι ο Μεντιλίμπερ, ότι ο Ολυμπιακός είχε χάσει και τον Γενάρη 2-0 με Καρβαλιά στη Λεωφόρο. Το θυμάσαι?
0: Ναι,
1: με
0: ναι, κάτω ναι.
1: Τα χέρια. Mm-hmm. Εγώ είχα βγει στην Αθλητική και είχα πει ότι τι μπορεί να περιμένει πλέον ο Ολυμπιακός από αυτή τη σεζόν. Ήταν να παίξω ουσιαστικά απ' όλα. Την άλλη εβδομάδα έρχεται ο Μεντιλίμπερ κάθε ο Σιλαϊδόπουλος με τον Όφη 4 γκολ. Ξαφνικά παίζει μπάλα ο Ολυμπιακός και αναλαμβάνει ο Μεντιλίμπερ. Σε τρεις μέρες έπαιζε με τη Φερεντσβάρος 1-0 στο Καϊσκάκι και μετά από τρεις μέρες πήγε και έβαλε 4 γκολ στον Μπάουκ στην Τούμπα. Το θυμάσαι?
0: Τα θυμάμαι.
1: Ναι, μπορεί να γίνει. Μπορεί. Και γύρισε όλο, βέβαια. Υπήρξε και το 1-4 με τη Μακάβη. Το θυμάσαι? Και εκείνο το βράδυ Μαρινάκη του ανανέωσε το συμβόλαιο γιατί έβλεπε πράγματα. Για μένα, από τη στιγμή που είχε γίνει ό,τι είχε γίνει, είναι σωστή η απόφαση να σταματήσει η συνεργασία. Και για μένα ήταν λάθος να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και να γίνουν και κάποια πράγματα τώρα των τελευταίων ημερών που ξέρεις, έβλεπα πολύ κόσμο να αποδομήσει, δηλαδή τον Μεντιλίμπερ. Όχι, μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο. Μην δεν σου αρέσει να σου γονιτήσει, έκρισε όπως να. Αυτή η ορεινοκίνηση του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ σωστή. Τον ευχαριστούμε. Θα είναι πάντα το Μεντιλίμπερ και σε δύο χρόνια να έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, θα γίνει χαμός όποιος το βλέπει. Γιατί είναι ο άνθρωπος που δώσε ο Ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, αυτή θα είναι η πραγματικότητα για όλη τη ζωή, έτσι δεν είναι? Μέχρι να βρεθεί ο επόμενος να δώσει ο Ευρωπαϊκό, ο Μεντιλίμπερ θα είναι στις καρδιές των ολόκληρων. Ακόμη και αυτοί που έλεγαν να φύγει, αύριο να τον δουν, θα πάνε να τον αγκαλιάσουν. Γιατί
0: 100%. Πάντως νομίζω ότι η ανακοίνωση.
1: Απλά, ναι, το λέω ότι δεν ήταν σωστό και τώρα το μεσημέρι να συγκλονίζεται και να υπάρξει πλέον και διχασμός. Υπάρχει δηλαδή, βλέπω στα social media, στα σχόλια που γράφει κάτι εγώ, ξέρω εγώ εσύ, οποιοδήποτε. Και από κάτω, οι μισοί να λένε όχι να φύγει, οι άλλοι μισοί να όχι να μείνει και με άσχημες εκφράσεις. Δηλαδή, όχι, δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Ούτε κανένα κακό έκανε ο Μεντιλίμπερ στον Ολυμπιακό. Πλέον, ούτε δηλαδή αν δεν πήγε ένα προπονητής, δεν θέλει να κάνει κακό, ούτε στον εαυτό του. Έρχεται η στιγμή που, όπως λέει ο Ολυμπιακός, έκλεισε ο κύκλος. Δεν μπορούσε πλέον να αλλάξει το πράγμα. Γιατί δεν υπήρχε στο μυαλό του, εγώ αυτό πιστεύω, στο μυαλό του Μέντι, δεν υπήρχε πλέον αυτό ότι. Έπρεπε να γίνουν τόσες μεταγραφές. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό το πράγμα. Οπότε το αλλάζεις και πας με το κρατόμενο. Όπως είχε γίνει τότε που πήγε στο Μεντιλίμπερ. Ο Ολυμπιακός είναι πάνω από πρόσωπα.
0: Σοφώς. Και κάθε ομάδα. Ναι, κάθε
1: και οφείλει και οφείλει να πηγαίνει. Θα μου πει κανείς, Μπάμπη, έπρεπε να γίνει το Μάιο. Ναι, προφανώς εκ των υστέρων, αφού κάθεσαι, δεν είναι δική μου δουλειά, πρέπει να πηγαίνει, να μιλάς με έναν άνθρωπο και να καταλαβαίνεις. Οπότε, λοιπόν, αυτό που ήθελα να πούμε και επίσημα, νομίζω σε λίγο θα βγει, που ήθελες να με ρωτήσεις, το λέγαμε το μεσημέρι, ο Ιμανόλ Αλγκουαλφίλτ είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, το περιμέναμε, Βάσκος και αυτός.
0: Βάσκος.
1: Αύριο είναι εδώ στην Ελλάδα και αύριο πάει για προπόνηση.
0: Αύριο πάει έτσι, για προπόνηση.
1: Ναι, να δώσουμε και την είδηση.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το καθυστερούσα, εσύ καλά με ρώτησες, αλλά πιάσαμε και το Μεντιλίβαρ. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στον νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Έλεγα λοιπόν ότι από τη στιγμή. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό πάντα και σε μια ομάδα. Να καταλαβαίνεις τι θέλει ο ένας, τι θέλει ο άλλος. Νομίζω ότι και ο Μέντι έπρεπε να πει, να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Έτσι δεν είναι. Αλλά θυμάσαι που σου είχα πει κάποια στιγμή τι είχε πει. Ότι εγώ δεν φεύγω από ομάδα, με διώχνουν.
0: Αν δεν με διώξουν, ναι. Το είχε
1: όχι,
0: πει
1: με διώχνουν.
0: Ναι, με διώχνουν. Ναι, αν δεν τον διώξουν, δεν έχει τη διάθεση, δεν πάρει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό είναι λάθος. Δεν είναι κακό. Ούτε εξίσου. Δεν διαφωνούμε. Δεν τα βρίσκουμε. Άλλο θέλω εγώ, άλλο θέλει η διοίκηση, άλλο θέλει η διοίκηση, άλλο θέλει ο προπονητής. Δεν είναι κακό. Συμβαίνει στις ομάδες. Όλοι κάνουν κύκλο. Κανένας δεν μένει για όλη τη ζωή σε μια ομάδα. Δεν είναι άγγελο και φθορά. Όλα μέσα είναι. Απλώς είπαμε τελειώσει πιο
0: γρήγορα. Ο Σιμεώνε δεν ξέρω πώς τα έχει καταφέρει και έχει μείνει τόσο καιρό στην Ατλέτικο.
1: Είναι διαφορετική η σχέση.
0: Είναι διαφορετική.
1: Απλά να σου πω όμως και κάτι και να κλείσουμε για να πάμε στον καινούριο προπονητή του Ολυμπιακού. Να σου πω το εξής. Ότι νομίζω ότι δεν έφυγε τον Μάιο. Ήταν αυτή η ιδιαίτερη σχέση που είχε ο Μαρινάκης μαζί του. Ξέρεις, ο Μαρινάκης είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας και όλοι αυτοί οι άνθρωποι και καλά κάνουν, βλέπουν μπροστά και δεν βάζουν σε ιδιαίτερη σχέση που είχε ο Μαρινάκης μαζί του. Ξέρεις,

0: ευκαιρία. Ίσως βέβαια εκεί μέτρησε και το γεγονός ότι έβλεπε ποιοι είναι οι διαθέσιμοι και θεώρησε, γιατί το έχει ξανακάνει στο παρελθόν, μόλις τελειώσουμε να σου πω την ιστορία αυτή, ότι όχι, θα πάω με το Μέντι από αυτές τις λύσεις που έχω, πιο μεγάλο ρίσκο παίρνω με το να τον αλλάξω. Αποδείχθηκε ότι έπρεπε να είχε αλλάξει ο γονιτή από τον Μάιο, αλλά οκ, Σεπτέμβρης είναι, αύριο πάει η προπόνηση ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, μπάσπος και αυτός, έτσι, το περιμέναμε, ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ, 55 ετών, γεννημένος το 1971, συγγνώμη, το μάθαμε και γενικώς τον έμαθε πολύ το ποδόσφαιρο από το πέρασμα του, από τη Σοσιεδάδ που μόνο μικρό δεν ήταν, 7 χρόνια ως πρώτος προπονητής στην Σοσιεδάδ και είχε διατελέσει για πολλά χρόνια και στη δεύτερη ομάδα προπονητής. Ήταν και βοηθός προπονητής στη δεύτερη ομάδα. Είναι η ζωή του στην Σοσιεδάδ. Ένας Βάσκος επίσης προπονητής. 320 παιχνίδια με την πρώτη ομάδα. Είχε καθίσει βέβαια και ως ποιησιακός κάποια στιγμή νωρίτερα 9 παιχνίδια. Είχε πάει πέρσι, πήγε στην Αλ Σαμπάμπ στην Αραβία. Έμεινε μέχρι το Φεβρουάριο και είναι ελεύθερος από τότε. Προφανέστατα, το έλεγα και το μεσημέρι, ότι θα παίξει ρόλο και στο θέμα προπονητή ο Κορδόν. Είτε κάνοντας μια συζήτηση με το Μέντι Λίμπαρ, ενδεχομένως να πάρει λίγο χρόνο παραπάνω, είτε να βρει το διάδοχό του. Είχε βρεθεί ο διάδοχός του, όπως αποδείχθηκε. Δεν έγινε καμία συζήτηση και γι' αυτό πέσει και ο Κορδόν για να το πάρει πάνω του. Ο Αλκουαθίλ ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε και στο κύπελο, κατάξει κυπέλου στην Ισπανία με τη Sociedad. Ένας προπονητής που έβαλε το αποτύπωμά του στις εξαιρετικές πορείες που έκανε η ομάδα από το Σαν Σεμπαστιάν, το πανέμορφο, την Τονόστια που λέμε στην Ισπανία, την πανέμορφο Σαν Σεμπαστιάν. Ένας προπονητής που παίζει ένα 4-4-1-1 ή 4-3-3, αλλά μπορεί να το αλλάζει και μέσα στο παιχνίδι, είναι αρκετά ευέλικτος. Ένας προπονητής που, εντάξει, κλασικός Βάσκος, θα κοιτάξει το pressing, αλλά θέλει και κυκλοφορία μπάλας, και που σίγουρα αναλαμβάνει την ομάδα σε μια, δεν είναι ομάδα του που την έχει κάνει προπόνηση μαζί της από την προετοιμασία, την έχει φτιάξει αυτός, αλλά σίγουρα βρίσκει ένα πάρα πολύ καλό υλικό και με παίκτες δηλαδή που μπορούν να τον βοηθήσουν. Το μυστικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πρώτον να γυρίσει την ψυχολογία. Ξέρεις, Άγγελε, από όλα όσα είχαν γίνει, και νομίζω σε αυτό ήταν ένα ακόμη λάθος του Μέντι εσωτερικά στην ομάδα, είχαν καταλάβει και οι παίκτες ότι δεν ήταν πια ο Μέντι. Και αυτό, ξέρεις, είναι το χειρότερο σε μια ομάδα, να το περάσει, δηλαδή να σου περάσει αυτό. Γιατί πλέον χαλαρώνουν και οι παίκτες. Δηλαδή, πώς να το πω, όχι τη φταίντα, ξέρεις, είναι ανθρώπινο, χαλαρώνει λίγο παραπάνω. Και αυτό που είχε κάνει ο Μεντιλίμπαρ τότε που είχε αναλάβει, οι μεταγραφές είχαν γίνει. Θυμάσαι, ήδη είχαν τελειώσει οι μεταγραφές.
1: Είχαν τελειώσει. Δεν τις είχε κάνει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Γύρισε και άλλαξε την ψυχολογία. Ναι. Αυτό έκανε. Έκανε το Φορτούνι εξτρεμ και ο Φορτούνι τον αποκλήθηκε, που λέγαμε αποκλείεται. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Και ξαφνικά γύρισε ο Ιμπόρα, ενεργοποιήθηκε ο Ιμπόρα που δεν τον.
1: Ο Γιώβετιτς εκείνη την εποχή.
0: Όχι, δεν τον έβλεπε ο Καρβαγιάλ τον Ιμπόρα. Ο Ιμπόρα έχει μείνει. Ξέρεις γιατί έχει μείνει ο Ιμπόρα εκείνο το χειμώνα, το υπόλοιπο
1: τη. Για το παιδί.
0: Μπράβο. Κατά λάθος έχει μείνει. Κάνει το συμβόλαιο του και επειδή τα παιδιά του ήταν σχολείο, ζήτησε τον Ολυμπιακό να μείνει μέχρι το τέλος της ζωής για να μην αλλάξει σχολείο, να μην ξαναπάνε
1: για
0: να τρέχουν
1: σχολείο του παιδιού.
0: Ναι, για τα παιδιά.
1: Ο Ποντένσε δεν τον έβλεπαν νωρίτερα, γιατί ήταν και ο Ποντένσε σε εκείνη την ομάδα.
0: Εντάξει, τον έβλεπε ο Μαρτίνα. Εντάξει, δεν ήταν εκεί στην απέξω. Τον Ιμπόρα εκεί στην
1: απέξω. Δεν ήταν εκεί.
0: Οπότε ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ, νέος προπονητής του Ολυμπιακού, και πιάνει δουλειά άμεσα στον Ολυμπιακό. Αύριο θα είναι στην προπόνηση του Ολυμπιακού, όπως είπαμε νωρίτερα, για να προπονήσει την ομάδα για πρώτη φορά. Οπότε αρχίζει μια νέα εποχή. Σίγουρα και ο Ολυμπιακός θα ήθελε να τον αποχαιρετήσει διαφορετικά σε ένα παιχνίδι, εννοώ, αλλά δεν γίνεται και αυτό, γιατί ακούγα να γινόταν στο τέλος της σεζόν πέρσι να το έχει αποφασίσει. Ολυμπιακός έδινε παιχνίδι, έπαιζε τελευταία αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφια για τη δεύτερη θέση για το Champions League. Δεν τον είχε αποχαιρετήσει την προηγούμενη μέρα, ξέρει, στο προηγούμενο αγωνιστική. Πώς θα παίζει η ομάδα? Δεν γίνονται αυτά εύκολα, ακόμη και αν το έχει προγραμματίσει. Και δεν χρειάζεται και κάποιο ειδικό παιχνίδι, νομίζω. Ο Μεντιλίμπαρ, ο κόσμος και τον αποθέωσε και ο ίδιος το γεύτηκε αυτό στην κορυφαία

0: στιγμή του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο. Με την κατάξυση του Ευρωπαϊκού. Το έζησε με την κατάξυση του Νταμπλ. Τα έζησε, είναι οκ, είναι γεμάτος. Κάποια στιγμή θα τελείωνε, έτσι όπως είχαν τα πράγματα, νομίζω ότι ήταν και επιβεβλημένο από ένα σημείο και μετά να γίνει. Ακόμη και εγώ που ξέρεις με πάντα υπέρ του να μένουν οι προπονητές, όσο μόνο ένα τέτοιο προπονητή όπω ο Μεντιλίμπαρ, πλέον το πράγμα δεν γίνεται. Το καταλαβαίναμε όλοι μα. Δηλαδή έπρεπε να γίνει κάτι αυτό που λέμε μαγικό, να έρθουν ένα-δύο αποτελέσματα, να μπει ο Πουέρτα, να κολλήσει, να μπει ο Φρόιλερ βασικό, να μπει ο Μπέιλι, να. Πολλά να και αν και αυτά.
1: Πάντως, Μπάμπη, τώρα βλέποντας το συνολικό απολογισμό του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, σε 31 παιχνίδια είχε 15 νίκες, 8 ήττες, 8 ισοπαλίες. Δεν το λες και άσχημα.
0: Εντάξει,
1: σε όλα τα εντάξει, παντού, έτσι.
0: Εντάξει, είπα, για να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, και επειδή εγώ αυτά τα ακούω περί γιό μας και τα λοιπά, αλλά δεν πάω στο άλλο άκρο. Sorry κιόλας. Εγώ πρέπει να λέω να υπενθυμίζω τι έχει γίνει στον Ολυμπιακό, επειδή έχουμε βγάλει όλη τη σεζόν πέρσι λάθος. Και θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος σε βαθμολογία μέχρι το Δεκέμβριο, παρότι είχε Champions League. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός πέρασε την διάμεση φάση του Champions League και δεν έγινε με γιώμες και με τύχη. Κάπως έγινε. Δεν είναι, Άγγελε.
1: Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά πέρυσι στο Champions League.
0: Ναι, και μετά άδειασε, μετά το Φλεβάρι. Ναι,
1: από το, το τέλος του Champions League και μετά άδειασε. Ναι.
0: Και για, αυτό ήταν που λες ένας έμπειρος προπονητής πρέπει να το διαβλέψει αυτό, δηλαδή σε συνδυασμό με τη διοίκηση, γιατί η διοίκηση δεν ήταν αρνητική στο να αλλάξει αρκετά την ομάδα. Κλείνει και ο κύκλος και κάποιων παιχτών. Όλοι οι κύκλοι κάποια στιγμή κλείνουν. Απλώς αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ και εσύ. Αυτό μπορεί να το καταλάβει κάποιος που είναι μέσα να καταλάβει ξέρεις, και τα πόσο μπορεί να περιμένει κάποια πράγματα από παίχτες. Ή ότι πρέπει μπάς, να πας λίγο ξέρεις, καλύτερα. Και εδώ ρωτώ με τις ευκαιρίες να πω το εξής. Ότι ο Ολυμπιακός, γιατί ήταν πολύ, και αυτό ήταν λάθος, ότι δεν του έκανε και καλές μεταγραφές η διοίκηση, λέει, και δεν τον προστάτευσε κτλ. Πέρσι. Δηλαδή, πρόπερσι είχαν υγεία μεταγραφές. Του Γουίλιαν, τον Βέλντε, τα θυμάσαι.
1: Πού φύγανε
0: τα μεταγραφές. Ο Κοστούλας ήταν η διαφορά τον Ολυμπιακό.
1: Ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης έκαναν τη διαφορά.
0: Αλλά η ομάδα έτρεχε όλοι και έρχονταν με κεκτημένη ταχύτητα και τα σάρωσε όλα. Στο τέλος και όλα τη σεζόν τα σάρωσε. Και για να τα λέμε όλα, πάρα πολύ άλλαξε, δηλαδή έγινε αυτή η μεγάλη διαφορά. Με το 6-0 τη ΣΑΕΚ έδωσε τρομερή ορθή στην ομάδα γιατί έπαιζαν πολύ αναπληρωματικοί. Εκεί πέρασε στην ομάδα ότι ξέρεις, άμα ρίχνουμε και μεσοαναπληρωματικούς 6 γκολ σε έναν αντίπαλό μας, διεκδικεί το τίτλο, τι άλλο, θα σάρωσουν. Και εδώ, ο Ολυμπιακός θα σάρωσε, πήγε τρένο. Θέλω να πω ότι είναι όλα σχετικά, όχι ότι δεν έχει διαστοχή ο Ολυμπιακός μεταγραφές, είπε ο ίδιος ο Ολυμπιακός. Και Μαρινάκης το είπε στη συνάντηση που είχε με τη Λίμπαρο, ότι είχε αστοχίες στις μεταγραφές τις προηγούμενες περιόδους. Θέλω να πω όμως να τα βάζουμε όλα λίγο σε ζύγι και να βλέπουμε την πραγματικότητα, τι ακριβώς έχει συμβεί και τι δεν έχει συμβεί. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Αυτό ήταν ο κύκλος. Έκλεισε ο κύκλος του Χωσέ Λουίς. Με τη Λίμπαρ τον αποχαίρεσε ο Ολυμπιακός με το νομίζω όπως το άξιζε και θα πρέπει να το καθυστερήσει άλλο. Ανοίγει τώρα η εποχή για έναν άλλον Βάσκο, ο Ιμανόλ Αλγουαφίλ.
1: Πάντως επιμένει ο Ολυμπιακός ισπανικά. Και συγκεκριμένα.
0: Ναι, ήταν δεδομένο αυτό. Ήταν το λέγεται το μεσημέρι ότι με κορδόν ειδικά. Το Μαρτίνεθ είχε φέρει την άλλη φορά, δεν το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Α, και έχω ένα λεπτό για την κορδόν την ιστορία. Θα με ρωτάνε να θυμηθούν στο Messenger, δεν είπε την ιστορία. Το ίδιο είχε γίνει, για να ξέρει ο κόσμος, τον έχω πει παλιότερα την ιστορία. Γιατί ένα προπονητή που επίσης ο Μαρινάκης και το σεβόταν απόλυτα και ήταν ο άλλος ο πρώτος προπονητής που έφερε στην Ελλάδα και ήταν μεγάλος ποδοστό, ο Ντίνος
1: Βαλβέρδε.
0: Ένα μάτσι είχε παίξει ο Ολυμπιακός στην Ξάνθη, ένα μηδέν είχε χάσει και είχε μείνει 5 βαθμούς πίσω τον Παναθηναϊκό, νομίζω τότε, αν θυμάμαι καλά. Και γίνεται λοιπόν η σύσκεψη, η κλασική, τι θα γίνει τώρα απόψε. Από εδώ, από εκεί, για να μην το μακρηγορώ και να μην λέω και ατάκες που είχαν υποθεί, είδε τις διαθέσιμες επιλογές και είπε ότι εγώ θα πάμε με τον Ερνέστο και τον πιστεύουμε και ότι γίνει. Ο Ολυμπιακός πήρε το ποτάσμα. Και μετά έπαιζε και την μπαλάρα με την Σαχτάρ. Θα θυμάσαι που με την Σαχτάρ, λέω, με την Μέταλιστ που αποκλείστηκε. Είχε παίξει με τη Ρούμπιν. Μετά
1: με
0: την Μέταλιστ.
1: Με τη
0: Μέταλιστ, για ένα γκολ στο τέλος, τα αφήγημα θα πήγαινε πιο ψηλά. Άρα ήταν σωστό. Δηλαδή έβλεπε σωστά. Γιατί και το βράδυ όντως σκέφτηκε το θέμα της απομάκρυνσης του Βαλβέρδη. Γι' αυτό λέω ότι μερικές φορές μια απόφαση είναι και στις λεπτομέρειες. Και ήταν σωστή.
1: Ωραία. Λοιπόν, Μπάμπη, η είδηση της βραδιάς είναι το διαζύγιο του Ολυμπιακού.
0: Με τη Λίμπαρ, τέλος, Αλγουαφίλ, νέα εποχή με Αλγουαφίλ στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η τίτλη.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Μπάμπη, για την άμεση ενημέρωση. Να είσαι καλά. Λοιπόν, όση ώρα ακούγαμε τον Μπάμπη Παπάζογλου να μας δίνει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, έχουμε ημίχρονα. Η Λίβερπουλ με το Σομποσλάι ισοφάρισε σε 1-1 με πλασέ μέσα από την περιοχή την Ατλέτικο. Νάπολι Άρσεναλ στο 0-0. Τρίτο γκολ με το Φεράν Τόρες μετά από ασίστ του Ντεμπελέ για την Παρί Σεν Ζερμέν 3-0. Σπόρτινγκ Γαλατά 1-1. Θυμίζω τα τελικά, Στουτγκάρδι Βίκινγκ 3-1 και Μπαρσελόνα Φέγενορτ 5-1.

Έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί η κατάσταση αυτή την ώρα στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Ακούσαμε τη λήξη της συνεργασίας με τον Μέντι Λίμπαρ και τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, όπου θα είναι και αυτός Βάσκος και θα είναι ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ο οποίος, όπως ακούσατε τον Μπάμπη Παπάζογλου, αύριο 5η 10 του μήνα αναμένεται να δώσει το παρόν στην προπόνηση των Ερυθρόλευκων.

Λοιπόν, να τα δούμε και πέρα τα πράγματα στοιχηματικά από τα παιχνίδια των 9 παρατέταρτο. Rangers and Mirren 0-0. Charlton QPR 0-0 ημίχρονο. St. Johnston Celtic 0-0. Liverpool Atletico 1-1. Napoli Arsenal 0-0. Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 3-0. Sporting Λισαβόνα Γαλατά 1-1. Chelsea Leeds 0-1. Εδώ είμαστε στο 38ο λεπτό. Ο Ταρίκ Μουχαμέροβιτς είναι ο σκόρερ για τα παγόνια. Φυσικά υπάρχει και η αναμέτρηση Norwich Birmingham 2-0 στο 51ο λεπτό.

Λοιπόν, θυμίζω στο Champions League αυτή την ώρα έχουμε ημίχρονο στα παιχνίδια των 10. Liverpool Ατλέτικο 1-1. Να θυμηθούμε πως διαμορφώθηκε το σκορ. Ο Γιορέντε στο 17 έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους 0-1. Ο Σομποσλάι στο 40 ισοφάρισε σε 1-1. Από εκεί και πέρα, Paris Saint-Germain, Σλοβάν Μπρατισλάβα 3-0. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ πρώτα με σουτ, μετά με κεφαλιά στο 17 και στο 23 διαμόρφωσε το 2-0. Ο Φεράν Τόρες πετάχτηκε μετά την ασίστ του Ντεμπελέ και έγραψε το 3-0 στο 31ο λεπτό, όπου έμελε να είναι και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Νάπολι Άρσεναλ 0-0 και Sporting Γαλατά 1-1. Ο Ινάσιο, Γκονσάλο Ινάσιο με αυτό γκολ έδωσε το προβάδισμα στην Γαλατά. Ο Κατάμος το 27 ισοφάρισε με σούτ από το ύψος του πέναλτι σε 1-1 για την ομάδα της Λισαβόνας. Νωρίτερα η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 5-1 τη Φέγενορτ, με το Ραφίνια να πετυχαίνει 2 γκολ στο 3 και στο 57. Τον Αντεγέμι να χρήζεται και αυτός σκόρερ στο 22. Ο Γιαμάλ στο 77 πέτυχε και αυτός γκολ. Και ο Γκαμπριέλ Ζεσού στο 85 διαμόρφωσε το τελικό 5-1. Ο Σεμ είχε μειώσει προσωρινά σε 4-1 για τους Ολλανδούς.

Στουτγκάρδι Βίκινγκ 3-1, με τον Ντεμίροβιτς στο 20, 26 και 32 να πετυχαίνει και τα τρία γκολ της Στουτγκάρδης κάνοντας γνήσιο χατρίκ. Ενδιάμεσα είχε σοφαρίσει σε 1-1 ο Τρίπικ για τη Βίκινγκ. Έτσι λοιπόν 3-1 Στουτγκάρδι Βίκινγκ, τελικό αποτέλεσμα. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Να αρχίσουμε με μια είδηση των τελευταίων λεπτών το δελτίο μας. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, την τεχνική ηγεσία του οποίου αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αλγαουθίλ, πρώην προπονητής της Ρεάλ Σοσιεδάδ και της Αλ Σαμπάμπ. Περισσότερα για αυτό το θέμα, που είναι το θέμα της ημέρας προφανώς, θα ακούσετε στο δελτίο μας σε μία ώρα. Δεύτερη μέρα σήμερα στην πρεμιέρα της League Face στο Champions League, Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1 και Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1 τελικά αποτελέσματα, και στο ημίχρονο Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1, Νάπολι Άρσεναλ 0-0, Sporting Λισαβόνας Γαλατασαράι 1-1 και Paris Saint-Germain Σλόβαν Μπρατισλάβας 3-0. Στα δικά μας, με στόχο την πρώτη τους νίκη στη League Face του Κυπέλου, Όφη και ο Νέστος Χρυσούπολης αναμετρήθηκαν σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, με τον κάτοχο του τίτλου να επικρατεί με 3-0 χάρη σε τέρματα του Νους, του Γκονζάλες και του Θεοδοσουλάκη. Άλλο ένα μάτς γίνεται αύριο, καθώς στις 6 παρατέταρτο κοντράρονται στην Τρίπολη Αστέρας Ακτόρ Άρης. Δράση και στο πρωτάθλημα έχουμε αύριο, καθώς εξ αναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής Παναθηναϊκός και Φυσιά παίζουν στις 9 και 4 στο ΆΚΑ. Εκδικάστηκε η έφεση που έκαναν οι πράσινοι για την τιμωρία των τριών αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσσερς, με την απόφαση να αναμένεται να εκδοθεί πιθανότατα αύριο Πέμπτη. Την απόκτηση του Κριστιαν Γιάκιτς ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ σήμερα με τη μορφή δανεισμού από την Augsburg. Ο 29χρονος αμυντικός ενσωματώθηκε στις προπονήσεις άμεσα, έτσι είναι πιθανό να είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Πρώτη σήμερα στη νέα μεσημβρία και για τον 27χρονο βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό Diego Costa. Ο Ιταλός Ανδρέα Κολόμπο θα διευθυνεί το κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Ο Τσιμεντερίδης ορίστηκε στο Παναθηναϊκός Πανετολικός, ο Φωτιάς στο Ολυμπιακό Σόφι και ο Παπαπέτρου στο Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Από τις 5 το απόγευμα έχουν τεθεί στην διάθεση των οπαδών του Ολυμπιακού τα εισιτήρια της αναμέτρησης των Ερυθρόλευκων με την Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League, που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων για το ιστορικό πρώτο παιχνίδι του Όφη στη League Face του Europa League κόντρα στην Hoffenheim, που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο την ερχόμενη Πέμπτη. ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' 1-1 για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2, με τον Ζουγλή να δίνει προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους και τον Συφναίο να ισοφαρίζει στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων για τον ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ τώρα, επισημοποιήθηκε σήμερα η συμφωνία της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την κοινή χρήση της Sunel Arena μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΦ, ενώ η ανακοίνωση απομένει για την επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην Ένωση μετά από 6 χρόνια. Πάντα στο μπάσκετ, νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουσταφά Φάλι πέστη θλάση στον οπίστιο Μυριαίο Μη στην σημερινή προπόνηση και μένει να εξακριβωθεί το διάστημα της απουσίας του, ενώ όπως ανακοίνωσε η ΑΕΚ, θλάση πέστη και ο Αμερικανός forward Derek Williams μία ημέρα πριν την αναχώρηση της Ένωσης για το τουρνουά της Ρόδου. Αύριο στις 11.30 το πρωί στο Καλλιμάρμαρο η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026, με ραδιοφωνική κάλυψη από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από την ERT 2. Τέλος, η Dortmund δεν έχει προχωρήσει στην έκδοση νέας επίσημης ανακοίνωσης για την υγεία του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Έτσι υπάρχει αναμονή για το τι έδειξαν οι ενδελεχείς εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε σήμερα ο 18χρονος Έλληνας άσοχος. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black. σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε, Air Sport.

0: Το δικό μας αντίο στο μεγάλο καλλιτέχνη τον Γιώργο Μαζονάκη, συλληπιτήρια στους οικείους του. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής, η Λίβερπουλ με το Μακάλιστερ πλέον με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, μάλλον από το ύψος της μεγάλης περιοχής, έχει πάρει το προβάδισμα 2-1, κάνει την ανατροπή κόντρα στην Ατλέντικο, ενώ ο Φεράν Τόρες πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στο 47 και η Παρί Σεζερμέν πλέον προηγείται με 4-0 τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Πολύ ωραίο το τέταρτο γκολ της Παρί με πολύ δυνατό σούτ από το Φεράν Τόρες. Αυτά όμως για το Champions League. Στα άλλα παιχνίδια δεν έχουμε κάποια διαφοροποίηση. Sporting Galata 1-1 και Napoli Arsenal στο 0-0. Θα επανέλθουμε σε αυτά. Ανοίγουμε μπασκετική παρένθεση. Κοντά μας ο Βαγγέλης Ιωάννου και σήμερα η μέρα, καλησπέρα Βαγγέλη, έχει πράγματα και έχει πολλά πράγματα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Βέβαια, δεν θα μείνουμε χωρίς δουλειά.
0: Όχι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Κοίταξε, σήμερα το μεσημέρι εγώ στο Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, δεν ξέρω αν άκουσες, αφιέρωσα σε δύο πράγματα, αποκλειστικά σε δύο πράγματα την εκπομπή. Το πρώτο μέρος στην ΑΕΚ με Μίλτο Θεοδοσίου για το αριστούργημα του Μαρίν και το τέλειο οικοδόμημα του Νίκολιτς.
0: Μέχρι εδώ καλά.
1: Δικαιωματικά.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Και το δεύτερο μέρος, βασικά για τα 20 λεπτά μέχρι και παραπέντε που ασχοληθήκαμε λίγο και με Τάραντο Μεσογειακούς Αγώνες, με Μπάμπη Παπάζογλου
0: και με Μεντιλίμπαρ.
1: Για Μεντιλίμπαρ, όχι μόνο, και για Αλγουαθίλ.
0: Ναι.
1: Διότι μπορεί να μην γραφόταν, αλλά είχε κυκλοφορήσει ευρέως, είχε ουσιαστικά φωτογραφηθεί ότι ο Μεντιλίμπαρ θα έφευγε και στη θέση του θα έρχονταν ο Αλγουαθίλ, δηλαδή θα έφευγε ένας Βάσκος
0: και
1: θα έρχονταν ένας άλλος Βάσκος με τη σύμφωνη γνώμη του Κορδόν και εννοείται της διοίκησης και μάλιστα γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αναγνωρίζουμε και ποιος έχει την αποκλειστική πληροφορία. Και πρέπει να το πούμε γιατί εμείς δεν έχουμε ανταγωνισμό με κανέναν, όπως μας κακοφαίνεται μερικές φορές όταν μας ακούνε που λέμε τα αποκλειστικά και τα γράφουν για δικά τους. Εδώ, από την αρχή μέχρι το τέλος, το έργο και της απόλυσης, γιατί η απόλυση είναι,
0: ναι,
1: με τη Λίμπαρ, και της πρόσληψης Αλγουαθίλ, το είχε ο συνάδελφος Αντώνης Καρπετόπουλος και συγχαρητήρια για το αποκλειστικό ρεπορτάζ. Ρώτησα τον Μπάμπη, λοιπόν, το μεσημέρι.
0: Ο Αντώνης είναι αξιόλογος συνάδελφος, καταρχήν, αρχίσουμε από εκεί πέρα.
1: Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Το είχε το έργο από την αρχή μέχρι το τέλος. Είχε όλο το ρεπορτάζ, όλη την πληροφορία και για την απόλυση και για την πρόσληψη. Δεν είναι μόνο ότι ήξερε το ένα μέρος, το μισό.
0: Το ήξερε ολόκληρο.
1: Το ήξερε ολόκληρο, γι' αυτό εχθές εγώ 2 το πρωί, όταν τον είδα που έγραψε Βάσκος αντί Βάσκου, θα μιλάνε πάλι βασικά στα αποδυτήρια και ούτω καθεξής, εννοούσε τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, έγραψα Βάσκος αντί Βάσκου. Συμφωνεί ο Σενιόρ Κορδόν ή είναι για μια ακόμη φορά λάθος συναγερμός? Και γι' αυτό το αποδίδω και τα εύσημα, το
0: έγραψα
1: και το Twitter νωρίτερα, διότι αυτή τη φορά δεν ήταν λάθος συναγερμός όπως πριν από 3-4 εβδομάδες, όταν πολλοί συνάδελφοι και πολλά μέσα ενημέρωση είχαν γράψει τέλος εποχής για τον Βαλβέρδε. Τα θυμάσαι, έτσι?
0: Τα θυμάμαι.
1: Τότε τον κράτησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Όχι για τον Βαλβέρδε, για τον Μεντιλίμπαρ.
1: Βαλβέρδε είπα.
0: Ναι, το από παλιά, δεν πειράζει.
1: Μπορεί να ήθελα Βαλβέρδε ξανά στον Ολυμπιακό τώρα.
0: Ναι, μπορεί. Ο Βαλβέρδε δεν ξέρω τι λέει από αυτού.
1: Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ, λοιπόν. Ναι, είναι, ναι, ο προπονητής της Σοσιεδάδ που πήρε το κύπελλο.
1: Ναι, ήτανε πριν πάει στην Αλσαμπάμ,
0: ναι,
1: για
0: 7 λέω,
1: χρόνια. Ήτανε για 7 χρόνια... και βεβαίως έχουν μιλήσει αρκετοί με καλά λόγια για την δουλειά του, έτσι, να το πούμε και αυτό. Από το 18 μέχρι το 25 στην πρώτη ομάδα είχε ξεκινήσει από τους νέους, ήταν βοηθός στη δεύτερη ομάδα και μετά από το 18 ανέλαβε την πρώτη ομάδα της Σοσιεδάδ μέχρι το 25-26 τη σεζόν που πήγε στην Αλ-Σαμπάμ και τώρα έρχεται στον Ολυμπιακό.
0: Αυτή είναι και η είδηση της βραδιάς και αύριο θα κάνει την πρώτη προπόνηση με τους νέους του
1: παιχνίδι. Έρχεται και κάνει την πρώτη προπόνηση. Παίζει 4-1-4-1, διαβάζω στο scouting report.
0: Αυτό έχω δει και εγώ. 4-1-4-1.
1: Αυτό το σύστημα τώρα, Άγγελε, πολλοί το διαβάζουν και από τις δύο πλευρές. Το θεωρείς αμυντικογενές ή επιθετικογενές εσύ?
0: Το θεωρώ προς το επιθετικογενές.
1: Το θεωρείς?
0: Ναι.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Εσύ τι το θεωρείς? Θα το δούμε όμως και στην πράξη, αλλά εγώ το θεωρώ επιθετικογενές.
1: Ναι, δεν θα το έλεγα 100%, αλλά προς τα εκεί πάει.
0: Προς το επιθετικογενές, αυτό σου είπα.
1: Προς τα εκεί πάει.
0: Άλλωστε, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να αμήνεται, συνήθως επιτίθεται, έτσι.
1: Συνήθως επιτίθεται, ναι.
0: Και δεν αρέσει στον κόσμο του Ολυμπιακού όταν βλέπει την ομάδα του να αμήνεται.
1: Ναι.
0: Ενώ όχι με την Bayern, έτσι.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και απόψεις και από προπονητές που εκφράζονται ότι το 4-1-4-1, τώρα μου πεις μη στέκεσαι στις διατάξεις, ότι υπάρχουν και απόψεις που λένε ότι είναι αμυντικογενές σύστημα, έτσι.
0: Ναι, υπάρχει και αυτό. Εγώ,
1: ναι, εγώ νομίζω ότι όταν έχεις τα κατάλληλα εργαλεία, παρότι παίζεις με έναν επιθετικό επτής ουσίας, με έναν φορ περιοχής, είναι ένα σύστημα που μπορεί να σου δώσει όθηση μπροστά. Έτσι, αν έχεις τα κατάλληλα εργαλεία.
0: Γι' αυτό είπα. Άρα, και εγώ ότι είναι προς το επιθετικογενές.
1: Πάντως, ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές. Είναι δεδομένο αυτό. Και τώρα με
0: τρίτο
1: γκολ
0: το όρες βλέπω. 5-0 υπάρχει. Καλά, εντάξει, με τη Σλόβαν, εντάξει.
1: Και τώρα με τον καινούργιο προπονητή στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν και δικαιολογίες για άλλες ισοπαλίες με ομάδες όπως ο Βόλος κτλ.
0: Φαντάζομαι πως.
1: Και θα έχει και μετά από λίγες μέρες την ευκαιρία να, ναι, της διακοπής να προετοιμάσει και να βάλει και να
0: εντάξει τις νέες μεταγραφές στο σύνολο.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πάμε και στα μπασκετικά.
1: Τι θες να ρωτήσεις?
0: Λοιπόν, σήμερα οριστικοποιήθηκε η συμφωνία του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τη Sunel Arena.
1: Όχι σήμερα, από χτες.
0: Ναι, από χτες το έχουμε πει, εντάξει, σήμερα είναι και επίσημα να το πω.
1: Σήμερα βγήκαν οι ανακοινώσεις, ναι, που είχαν συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές να βγει πρώτα, να βγάλει ανακοινώσεις ο Ολυμπιακός και για το θέμα του γηπέδου, να βγάλει ανακοίνωση και για τη λύση συνεργασίας με το Λαρετζάκι, για να ακολουθήσει αύριο η ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ ήδη έχει προαναγγείλει το Λαρετζάκι με ένα βίντεο, μπορεί και να το έχει δει στα social media.
1: Το ήξερα το βίντεο γιατί είχε γυριστεί εδώ και 20 μέρες το βίντεο αυτό.
0: Εντάξει,
1: αυτό το βίντεο το είχε ετοιμάσει, ήταν όλα συμφωνημένα δηλαδή. Έπρεπε, θυμάσαι ένα βράδυ που αναλύσαμε κάποιες λεπτομέρειες που έπρεπε να κλειδώσουν.
0: Ναι,
1: το ticketing, το αποδητήριο,
0: το
1: καινούργιο.
0: Ναι, το ticketing που ήταν και ο Λαρετζάκης μέσα στη συμφωνία.
1: Και βεβαίως ότι και το buyout του Λαρετζάκη θα μπαίνει μέσα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτά οριστικοποιήθηκαν λίγη ώρα μετά το χθεσινό ραντεβού των ομάδων για τα διαιτητικά θέματα με την Ομοσπονδία. Εκεί βρέθηκαν οι παράγοντες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και μετά όταν ολοκλήρωσαν τη συζήτηση με τον πρόεδρο της ΕΟΚΟ, μετά συζήτησαν τις τελευταίες λεπτομέρειες για το συμφωνητικό που υπεγράφει μεταξύ των δύο πλευρών και ο Ολυμπιακός έβγαλε τις ανακοινώσεις σήμερα.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη στον Ολυμπιακό, στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, έτσι. Το σημαντικό αυτό ήταν.
1: Πολλά έγιναν τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι.
1: Και γουόκαπ και γήπεδο και Λαρετζάκης. Ναι.
0: Έχουν φύγει αρκετοί παίκτες πάντως από τον Ολυμπιακό, έτσι. Φαλ, ο οποίος τραυματίστηκε. Θα πάμε
1: από το βασικό, από το βασικό κορμό 5. Αλλά έχουν φύγει και άλλοι που δεν ήταν. Δηλαδή ο Μοντε Μόρις για παράδειγμα.
0: Ναι, όχι, δεν μιλάω για τον Μοντε Μόρις και τον Νιλικίνα που ήταν πιο βοηθητική. Μιλάω για Λαρετζάκη, μιλάω για Φαλ, μιλάω για Πίτερς.
1: Από το βασικό κορμό έχουν φύγει 5 παίκτες. Δηλαδή παίκτες που ήταν αρκετά Μακίσικ, χρόνια.
0: Ναι, αυτό λέω. Ότι είναι 5 παίκτες. Ο Λαρετζάκης, ο Μακίσικ και ο Πίτερς ήταν πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Αυτή τη δεκαετία.
0: Ναι.
1: Νομίζω
0: ότι ένας και μετά
1: ήταν ένα χρόνο λιγότερο. Όλοι, ο Πίτερς ήταν ένα χρόνο, νομίζω, ένα χρόνο λιγότερο. Mm-hmm. Όλοι οι άλλοι ήταν από την αρχή της δεκαετίας.
0: Ναι,
1: από το 20,
0: από το 20
1: δηλαδή.
0: Και μετά, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως βλέπω, ο Σουάρες με πέναλτι κάνει το 2-1. Η Sporting κάνει την ανατροπή. Το 0-1 το κάνει 2-1 κόντρα στη Γαλατά.
1: Άρα, Γουόκαπ 1, Λαρετζάκης
0: 2,
1: Πίτερς 3,
0: Φαλ 4,
1: Μακίσικ
0: 5.
1: Μακίσικ 5, παίκτες που ήταν σταθερά στον κορμό του Ολυμπιακού ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια από το 20 και εντεύθεν. Mm-hmm. Άρα είναι μια αλλαγή που γίνεται στο ρόστερ μεγάλη, μια αλλαγή που θα επηρεάσει τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας σε κάποιο βαθμό. Μέχρι να ενσωματωθούν 100% είναι οφερμένοι. Mm-hmm. Διότι αυτό θα δουλέψει τώρα ο Μπαρτζόκας για τους επόμενους 2-3 μήνες, έχει ξεκινήσει να το κάνει. Να τους βάλει στα ίδια καλούπια, να παίξουν το ίδιο μπάσκετ. Και όπως λέει, ο Μοντέρο είναι ο καλύτερος playmaker αυτή τη στιγμή που παίζει στην Ευρώπη με την μπάλα στα χέρια. Άρα έχει τα εργαλεία τώρα για να γίνει ακόμα πιο γρήγορος, όπως θέλει και ονειρεύεται, ο Ολυμπιακός μπροστά. Και να κάνει βεβαίως και το back-to-back. Θα πω πάλι ότι οι Ιωνοί λένε back-to-back για τον Ολυμπιακό.
0: Λένε back-to-back.
1: Έτσι είναι η περιοδικότητα. Η περιοδικότητα είναι κοντά στα 15 χρόνια και όταν επιστρέφει η περιοδικότητα των 15 ετών κάνει και back-to-back. 97 δηλαδή, το πρώτο ευρωπαϊκό, 12 το δεύτερο, back-to-back το 13 και από το 13-26 το τέταρτο.
0: 13 χρόνια.
1: 13, ναι, εκεί. Στα,
0: πάνω, μέσα όρο 15.
1: Αυτό. Και η λογική λέει back-to-back του χρόνου.
0: Ωραία. Να βάλω
1: είναι
0: μια...
1: η πιο έτοιμη ομάδα. Η πιο έτοιμη ομάδα από όλες που μπαίνουν σε λίγες μέρες στην αφετηρία της νέας σεζόν για την Ευρωλίγκα.
0: Ωραία, να βάλω και μια ίδρυγγα να δούμε. Ο Ολυμπιακός έκανε κάποιες κουβέντες με τον Ντόρσεϊ, αλλά όπως είπε ο παίκτης, υπάρχει ακόμα διαφορά στο οικονομικό. Υπάρχει σύλλογος από την Ελλάδα που τον καλύπτει?
1: Κοίτα, από τη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν τρεις ομάδες που έχουν πορτοφόλι πλέον.
0: Ναι.
1: Δεν, εννοώ άλλες δύο, γιατί ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς είχε πάντα. Άρα τώρα υπάρχει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μαζί με τον Παναθηναϊκό. Συνεπώς είναι ο Ολυμπιακός που έχει τον πρώτο λόγο πάντα. Είναι ο Παναθηναϊκός που αν ο Ντόρσεϊ μείνει ελεύθερος θα ενδιαφερθεί. Είναι ο ΠΑΟΚ που έχει νομίζω εκδηλώσει ενδιαφέρον. Με ποια έννοια? Ότι έχει ανακοινώσει πως ο κάθε Έλληνας καλός παίκτης τον ενδιαφέρει. Και ο Άρης. Δεν πάει πίσω ο Άρης.
0: Ο Άρης μπορεί να πιάσει τον αριθμό 4.
1: Ο Άρης μπορεί να πιάσει κατά την άποψή μου όποιον αριθμό θες. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ, το ίδιο και ο Παναθηναϊκός, το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Επειδή δεν το έκαναν φέτος, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης δεν το έκαναν σε απόλυτο βαθμό, γιατί ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα το έκανε με τον Όσμα. Δεν σημαίνει και ο Άρης, τηρουμένων των αναλογιών, το έκανε με τον Λιόπουλο. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνουν του χρόνου, όταν υπάρχει συγκεκριμένο salary cap. Θα μου πεις υπάρχει salary cap. Εντάξει, υπάρχει για ένα ταβάνι στα χρήματα. Ξέρουμε πόσα βάζουν οι μεγάλες ομάδες. Ξέρουμε πόσα βάζει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, το Ντουμπάι, η Μακάμπι, η Χάπουελ, το Μιλάνο, η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα. Ξέρουμε πόσα βάζουν. Άρα αυτά τα ταβάνια που συζητάμε τώρα, η Φενέρ, δεν ξεχάσω καμία ομάδα που βάζει αρκετά χρήματα. Αυτά τα ποσά, αυτά τα μπάτζετ, αυτούς τους προϋπολογισμούς, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, εάν δεν αλλάξει κάτι στις ιδιοκτησίες τους, μπορούν να τα πιάσουν τα επόμενα χρόνια.
0: Θα σε πάρω μετά τηλέφωνο.
1: Και είμαι βέβαιος ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα θα τα πιάσουν. Δηλαδή, επειδή ρώτησες.
0: Λοιπόν,
1: είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο ότι ο ΠΑΟΚ θα πλειοδοτήσει αν μείνει ελεύθερος ο Ντόρσεϊ.
0: Λοιπόν, θα σε πάρω μετά τηλέφωνο να σου πω τι βλέπω αυτή την ώρα. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Θα σε πάρω μόλις τελειώσω να σου πω τι βλέπω αυτή την ώρα.
1: Ευχαριστώ, δεν θα έχω κοιμηθεί.
0: Θα το τραβήξω.
1: Θα
0: το βγάλω και φωτογραφία και θα στο στείλω.
1: Βέβαια. Έχεις άλλες ερωτήσεις μπασκετικές?
0: Μπασκετικές, τι έχουμε γενικά στην επικαιρότητα?
1: Έχουμε την πληροφορία που έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η οποία λέει ότι το NBA Euro προχωράει και όχι μόνο προχωράει, το NBA σκέφτεται να εξαγοράσει την ίδια την Ευρωλίγκα.
0: Να εξαγοράσει την διοργανώτρια?
1: Να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα την ίδια, ναι.
0: Ναι, τη διοργανώτρια. Μάλιστα.
1: Να κάνει επιθετική εξαγορά της Ευρωλίγκας. Δηλαδή οι Αμερικανοί είναι αποφασισμένοι να φτιάξουν είτε να φτιάξουν ένα πρωτάθλημα από την αρχή δικό τους καλύτερο από την Ευρωλίγκα, είτε να αγοράσουν την ίδια τη διοργάνωση και να προσθέσουν και ομάδες. Δηλαδή είναι αποφασισμένοι να βάλουν άπειρα λεφτά.
0: Ναι, άμα μου λες ότι θα αγοράσει την Ευρωλίγκα.
1: Αυτή είναι η μεγάλη είδηση.
0: Αυτό για
1: σκέφτεται να κάνει πρόταση εξαγοράς της Ευρωλίγκας στο NBA. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη είδηση.
0: Μα, ναι, αυτό...
1: Γιατί οι περισσότεροι συζητάνε ότι το NBA θα επιστρέψει να ξαναπροτείνει στην Ευρωλίγκα να κάνουν από κοινού μια διοργάνωση και ούτω καθεξής. Τα γνωστά δηλαδή. Ή να φτιάξει μια μεγάλη διοργάνωση το NBA που θα λέγεται NBA Europe που θα κοντρά την Ευρωλίγκα. Τα γνωστά δηλαδή. Εκείνο που δεν έχει συζητηθεί ακόμη είναι και δεν έχει διαρρεύσει και δεν έχει προκύψει και δεν έχει επιβεβαιωθεί είναι αυτό που είπαμε τώρα. Το περίμενες?
0: Όχι. Για εξαγορά της διοργανώτριας, όχι.
1: Σκέφτονται να πάνε να τους πούν, σας δίνουμε τόσα, αφήστε το πρωτάθλημα σε εμάς.
0: Εντάξει. Αυτό είναι κάτι καινούριο που ακούμε.
1: Και αν γίνει, είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό.
0: Φυσικά.
1: Αλλάζει όλο το μπασκετικό πάρτι της Ευρώπης.
0: Τα πάντα αλλάζει.
1: Ναι. Δηλαδή, οι Αμερικανοί λένε πως όταν εμείς θα έχουμε ομάδες που η κάθε μία θα έχει προϋπολογισμό ένα δις, την ώρα που όλη η Ευρωλίγκα αποτιμάται σε 3-4 δις, τη στιγμή μπορούμε να την αγοράσουμε έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Δηλαδή η αξία της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή θα είναι ως η αξία 3-4 ομάδων του NBA Europe. Φαντάσου τώρα όταν μιλάμε για 12, 14, 16, 18, 20 ομάδες.
0: Ο τρίτο γκολ για τη Sporting, συγγνώμη, ο Σαλαζάρ είναι ο σκόρερ. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Σου έδωσα την είδηση.
0: Της βραδιάς.
1: Ναι. Οπότε, Άγγελε, στείλε μου τη φωτογραφία.
0: Την έχω στείλει ήδη. Την έχω στείλει ήδη.
1: Πού για... την έστειλες, στο Viber ή στο WhatsApp?
0: Στο SMS.
1: SMS δεν μπορώ γιατί σου μιλάω από το τηλέφωνο.
0: Θα το δεις μόλις κλείσεις.
1: Μετά, μετά.
0: Θα το δεις γιατί έτσι καλώς θα κλείσουμε σε πολύ λίγο, γιατί η ώρα πλησιάζει 11.30 και εμείς πάμε στο καθιερωμένο διάλειμμα.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ, τα λέμε.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά και τη μπασκετική κοινότητα. Το φάουλ του Σαλαζάρ ήταν άπιαστο. 3-1 προβάδισμα η Sporting κοντά στη Γαλατά. Λοιπόν, να τα δούμε και στοιχηματικά τα πράγματα πώς έχουν αυτή την ώρα. Στοιχηματικά λοιπόν είμαστε στο 65ο λεπτό περίπου των 4 αγώνων. Η Λίβερπουλ, έχουμε πει, έχει κάνει την ανατροπή, προηγείται με 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν έχουμε γκολ στο Νάπολι Άρσεναλ. Η Παρίς Σεζερμέν πλέον προηγείται με 5-1 της Σλόβαν Μπράτισλάβας. Ο Καμαρά, ο Σουλεϊμάν Καμαρά είναι αυτός που μείωσε σε 5-1. Βεβαίως εδώ πέρα έχουμε τα δύο γκολ του Ντεμπελέ, το 1-0 και το 2-0. Τα υπόλοιπα τρία είναι του Φεράν Τόρες στο 31, στο 47 και στο 57. Το τρίτο γκολ της Sporting με τον Ροντρίγκο Σαλαζάρ με το απευθείας φάουλ. Νωρίτερα ο Σουάρες με πέναλτι είχε κάνει το 2-1. Ενώ το Chelsea Leeds είναι στα επίπεδα του 1-2. Το είχαμε αφήσει στο 0-1 με τον Μουχαμέροβιτς. Ισοφάρισε, μάλλον έβαλε και δεύτερο γκολ με τον Μπρέντεν η Leeds. Και ο Πάλμερ Κόουλ με πέναλτι μείωσε σε 2-1.

0: τρομερό το σου του Όντεγκαρτ με το αριστερό, η μπάλα στο, όπως το βλέπω εγώ, αριστερό κάθετο δοκάρι και στα δίχτυα, 1-0 προβάδισμα για τους πρωταθλητές Αγγλίας στην έδρα της Νάπολη. Νάπολη Άρσεναλ 0-1, Παρίς Σεζερμέν Σλόβαν 5-1, Sporting Γαλατά 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-1, περίπου στο 75ο λεπτό των αναμετρήσεων. Θυμίζω Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1 και Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1. Τα δύο τελικά και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Η Παρίς Σεζερμέν έχει σαφέστατο προβάδισμα, οι δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, η back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης με τα, τρία γκολ του Τόρες, του Φεράν Τόρες και τα δύο του Ντεμπελέ προηγείται με 5-1 της Σλόβαν. Από εκεί και πέρα προβάδισμα, μεγάλο προβάδισμα και για την Sporting Λισαβόνας που προηγείται με 3-1 της Γαλατά Σαράι από το 0-1 που βρέθηκε πίσω με αυτό γκολ. Το Liverpool Ατλέτικο είναι στα επίπεδα του 2-1, είναι ακόμα ανοιχτό και φυσικά το Napoli Arsenal πριν λίγο διαμορφώθηκε το 0-1 και τα πάντα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, εγώ στο σημείο αυτό θα καλησπερίσω τον καλό μου φίλο και συνάδελφο από την εφημερίδα Τα Νέα, τον Γιάννη Λαμπύρη. Γιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλώς σας βρήκα και καλησπέρα στους ακροατές Ερασπόρτ, το ραδιόφωνο που είναι σε όλα τα γήπεδα και σε όλα τα σπορ, να θυμίσουμε.
0: Παντού και πάντα.
1: Διαχρονικά.
0: Παντού και πάντα.
1: Λοιπόν. Και επειδή η επικαιρότητα τρέχει, είναι λογικό να. Είχαμε πει ναι, ότι θα πούμε και για μπάσκετ, θα πούμε και άλλα πράγματα.
0: Αλλά προέχει η επικαιρότητα που σήμερα το βράδυ λέει το τέλος του Ολυμπιακού σε συνεργασία με το Μεντιλίμπαρ και από εδώ και πέρα έχουμε και νέο προπονητή στο Ολυμπιακό.
1: Εμείς ξέρεις, λέγαμε στις εφημεριδάδες που λέμε, λέγαμε επί του πιεστηρίου. Ήταν η είδηση που έβγαινε, ας πούμε, και προλαβαίναμε, τρέχαμε να την προλάβουμε.
0: Να μπει μέσα
1: το
0: τελευταία
1: βράδυ,
0: στιγμή.
1: Ακριβώς να προλάβουμε, είναι η είδηση τελευταία στιγμή.
0: Και να παρακαλάς να είναι και να μην είναι χρώμα η σελίδα.
1: Άστο. Και ξέρεις, και μια τέτοια είδηση δεν ήταν ένα μονόστιλο που θα έπρεπε να μπει. Άλλαζε ολόκληρη σελίδα
0: ολόκληρη.
1: Άλλαζε ολόκληρη διάταξη που θα βάλει τα πράγματα, που θα χωρέσει τα άλλα. Ήταν ωραίες εποχές βέβαια. Τώρα με το διαδίκτυο, ξέρεις, είναι πανεύκολο, γίνεται, η ενημέρωση είναι αστραπιαία και παγκοσμίως. Νομίζω έχει μαθευτεί είδηση ήδη.
0: Σε ένα λεπτό μέσα σε όλο τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Αυτή προφανώς την είδηση θα τη μαθαίνανε τώρα, ας πούμε, στην Ισπανία και στην Ελλάδα και τώρα έχει μαθευτεί σε όλο τον κόσμο από τα.
0: Εδώ έχει
1: στείλει
0: μήνυμα και ο Ροντινέη.
1: Έτσι.
0: Που είναι στη Βραζιλία. Λοιπόν, νέος προπονητής, νέα σελίδα για τον Ολυμπιακό. Γιάννη, πιστεύεις ότι οι Ερυθρόλευκοι έπραξαν το σωστό εδώ?
1: Νομίζω ότι ο κότς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος πραγματικά έχει αφήσει το στίγμα του στον Ολυμπιακό και ό,τι και να γίνει και όσα χρόνια και αν περάσουν, θα είναι ο άνθρωπος που έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Αλλά και γενικά έτσι άφησε ένα στίγμα με την πορεία που έκανε, γιατί θυμίζω ότι δεν ήταν ότι πήρε απλά ένα Conference League. Βλέπουμε την Άστον Βίλα από τότε που την απέκτησε ο Ολυμπιακός στα ημιτελικά μέχρι την πορεία που έχει μέχρι τώρα. Πάντως κατακτήσει τροπέων στο πώς ένα Conference League. Βλέπουμε την Άστον Βίλα.

0: πήγανε στον Europa League. Ήταν η τελευταία χρόνια. Γι' αυτό αποκτά και ιδιαίτερη σημασία.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά το λες, Άγγελε. Και νομίζω όμως ότι ο κότς με τη Λίμπαρ είχε κάνει τον κύκλο του. Είχε κάνει έναν κύκλο. Είναι πολλές φορές που λες και ένας προπονητής που λες τι άλλο μπορεί να προσφέρει. Ξέρεις, να φτάσει, δηλαδή να κάνει. Νομίζω και ο ίδιος είχε έναν κορεσμό κάποια στιγμή. Και ήταν και τα αποτελέσματα. Εγώ δεν θα έλεγα τόσο τα αποτελέσματα, όσο η εικόνα. Της ομάδας του Ολυμπιακού που απογοήτευε τον κόσμο. Και νομίζω και τον ίδιο τον Κώστα είχε πει και στις δηλώσεις ότι δεν παίζουμε όπως θέλουμε, δεν πρέπει να έχουμε ένα διαφορετικό στυλ παιχνίδιου. Δεν φαινόταν ότι ήταν ίσως μονόδρομος. Μπορεί να μην γινόταν σε ένα παιχνίδι τώρα, να γινόταν στο πρώτο της League Phase του Europa League ή να γινόταν αργότερα. Αλλά φαινόταν ότι ήταν δύσκολη η κατάσταση.
0: Ο Μεντιλίμπαρ, να θυμίσω, τα έχει πάρει όλα με τον Ολυμπιακό: Ευρωπαϊκό, Πρωτάθλημα, Κύπελλο, βέβαια, και Super Cup.
1: Και Super Cup. Πολύ σωστά το λες, γιατί επανήλθε και το Super Cup, βέβαια.
0: Αυτή ήταν η σειρά των τίτλων που πήρε ο Ολυμπιακός. Αλλά το θέμα είναι τώρα ο αντικαταστάτης του, είναι και αυτός Βάσκος. Πολλά χρόνια στη Σοσιεδάδ. Είναι ο κατάλληλος για να αντικαταστήσει το Μεντιλίμπαρ?
1: Το θέμα είναι ότι θα θέλει οπωσδήποτε χρόνο, Άγγελε, και ειδικά όταν ένας ξένος προπονητής, λέμε πολλές φορές, είδες υπηρεσιακοί προπονητές, γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με υπηρεσιακό προπονητή.
0: Όχι, εδώ έχουμε κανονικό προπονητή.
1: Μπράβο. Υπηρεσιακοί πολλές που λέμε είναι Έλληνες, και γιατί αναλαμβάνουν σε μια δύσκολη περίοδο, αλλά ξέρουν την ελληνική πραγματικότητα, ξέρουν το τι ζητάει η ομάδα άμεσα, και πολλές φορές έχουν αποδειχθεί λαχεία. Και μιλάω και όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, και σε άλλες ομάδες. Mm-hmm. Εδώ θέλει ο νέος προπονητής, θέλει οπωσδήποτε χρόνο να γνωρίσει τους παίκτες, να μπορέσει να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Καταρχήν παίρνει μια ομάδα, πάντα είναι δύσκολο για ένα προπονητή αυτό, ότι παίρνει μια ομάδα έτοιμη από τον προηγούμενο προπονητή. Δηλαδή δεν έχει, άντε να πει ότι μπορεί να φέρει ένα δικό του παίκτη, να φέρει κάποιο συνεργάτη. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πολύ χρόνο αυτή τη στιγμή. Ξεκινάει το Europa League. Το πρωτάθλημα ήδη είχε μια απώλεια και πρέπει να καλύψει το έδαφος. Το κύπελο τρέχει, δηλαδή θα είναι μια fast track, έτσι, πώς να πω, μια περίοδος γνωριμίας του προπονητή που θα πρέπει όμως να παίρνει και αποτελέσματα. Αυτό πάντα είναι ένα δύσκολο κομμάτι σε κάθε ομάδα, που ένας προπονητής πρέπει να μαθαίνει την ομάδα του, αλλά να παίρνει
0: και αποτελέσματα κιόλας.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μπορέσει και ο κότς καινούργιος, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
0: Έτσι, αν λέω σωστά το. Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
1: Και επιμένει ισπανικά ο Ολυμπιακός, και γιατί να μην το κάνει, έχει από την εποχή του
0: Βαλβέρδε.
1: Βαλβέρδε, βέβαια, και με τον Μίτσελ που είχε κάνει πολύ μεγάλες πορείες.
0: Ο Μίτσελ κόντεψε να αποκλείσει τη United.
1: Βέβαια, βέβαια. Μία από τις καλύτερες, πιστεύω, βραδιές ελληνικής ομάδας, επειδή είχε τύχει, ήμουν στο γήπεδο, δεν ξέρω αν ήσουν και εσύ.
0: Δίπλα-δίπλα καθόμαστε.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε και φωτογραφίες μαζί.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το υπενθυμίζω. Ήταν μία εμφάνιση πραγματικά πολύ μεγάλης ευρωπαϊκής ομάδας. Και θυμίζω ότι στον επαναληπτικό ο Τεχέα είχε σώσει τη United. Υπήρχε ακόμα ο κανονισμός του εκτός έδρας.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Είχε σώσει και στο 0-0 και στο 1-0 πέτσι τη United. Είχε κάνει τεράστιες αποκρούσεις, κρατώντας τη United να μην δεχτεί γκολ. Είχε βάλει το hat-trick ο Φανσερόι, αν θυμάμαι καλά, και είχε περάσει η United στον επαναληπτικό.
0: Εντάξει. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία για τον Ολυμπιακό να μπορεί να κοντράρει τότε με τον Εξτρέμπτον που έφυγε, που κάθισε ένα χρόνο από την Καραϊβική. Ποιος ήταν ο Κάμπελ? Ο Κάμπελ.
1: Βέβαια.
0: Το πρώτο γκολ ο Κάμπελ και το δεύτερο ο Τσόρι.
1: Βέβαια. Και θυμίζω ότι ο Μίτσελ, ένα από τα προσόντα του, γιατί μπορεί να μην ήταν τόσο επιτυχημένο σαν τον Μεντιλίμπαρ, σαν τον Βαλβέρδε, όμως ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, τι πλεονέκτημα έχει? Ότι πήγαινε ως παίκτης και έλεγε αυτό το κλασικό 11 αυτοί, 11 εμείς. Θυμίζω είχε νικήσει τότε τη Γιουβέντος στην Ατλέτικο Μαδρίτη.
0: Ναι, είχε κάνει μεγάλη
1: τη Manchester United με φοβερή εμφάνιση. Έπαιζε έξω την Arsenal τα ίσια. Ήταν αυτό, ότι ήταν ένας παίκτης που είχε, έχοντας παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν έβλεπε κανέναν αντίπαλο με φόβο. Ακριβώς.
0: Και μόνο που έμπαινε στα αποδυτήρια τον σεβόντουσαν οι παίκτες.
1: Ακριβώς.
0: Μίτσελ, Ρεάλ και Εθνική Ισπανία.
1: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν το έργο του Αλγουαθίλ ποιο θα είναι. Φαντάζομαι ότι θα έχει μιλήσει και με τον Κορδόν, έτσι. Και θα,
1: σίγουρα,
0: και
1: σίγουρα,
0: θα έχει μια πρώτη εικόνα από το έμψυχο υλικό του Ολυμπιακού.
1: Και νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείς, Άγγελε, το γεγονός και της αντικατάστασης του Ντάρκου Κοβάσεβιτς με τον Κορδόν και το προπονητής, ότι με τη λύση της συνεργασίας του κότς με τη Λίμπαρα ανακοινώνεται ο νέος προπονητής. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δούλευε αυτές τις μέρες.
0: Είχε κάνει μια προεργασία.
1: Κοίταγε για την επόμενη μέρα. Και

0: κάνουν οι ομάδες. Δεν είναι, είναι κάτι που όταν βλέπουν ότι υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή ψάχνουν, δεν περιμένουν να αρχίσουν, δηλαδή να λύσουν πρώτα τις ένες και μετά να αρχίσουν να ψάχνουν. Η αλλαγή στο Κοβάσεβιτς με Κορδόν νομίζω ήταν ένα μήνυμα. Ότι προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα που δεν πήγανε καλά
1: το προηγούμενο διάστημα. Ειδικά ναι. Μετά το τέλος του Champions League, ο Ολυμπιακός άρχισε να χάνει στροφές, θα έλεγα, στο ελληνικό πρωτάθλημα από την ισοπαλία με την Κηφισιά στο Φάληρο και έπειτα.
0: Βέβαια.
1: Εκεί, ενώ στο Champions League έκανε το 3-3, προκρίθηκε ως 18ος στην επόμενη φάση του θεσμού. Αντιμετώπισε τη Λεβερκούζεν. Η Λεβερκούζεν, κακά τα ψέματα, Γιάννη, ήταν καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό.
0: Δεν το συζητώ. Να θυμίσουμε ότι και στο πρώτο παιχνίδι που νίκησε ο Ολυμπιακός.
1: Η Λεβερκούζεν ήταν καλύτερη.
0: Ναι, ήταν. Δηλαδή είχε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες και εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός με αντεπιθέσεις. Ήταν πολύ σημαντική νίκη, βέβαια, αλλά ήταν καλύτερη.
1: Ναι, ήταν η καλύτερη. Ήτανε βέβαια, καλύτερη. Εδώ πέρα θα μπορέσω να σου πω ότι ο νόμος του ποδοσφαίρου του έδωσε πίσω τους βαθμούς που έχασε με την Αϊτχόφεν.
0: Βέβαια.
1: Έτσι που έπρεπε να έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Που ήταν πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός.
1: Μα
0: γι' αυτό το ποδόσφαιρο, είναι γι' αυτό το ποδόσφαιρο, Άγγελε, είναι ο βασιλιάς, δηλαδή αυτό που κρατάει και στην μεγαλύτερη έτσι, αγωνία τον κόσμο, ή έχει τόσο επιδραστικότητα παγκοσμίως, γιατί είναι ένα άθλημα που ακόμα και η ομάδα. Δεν νικάει πάντα ο καλύτερος. Όπως δεν νικάει πάντα η μεγαλύτερη ομάδα. Μπορεί να νικήσει, το είδαμε στο πρόσφατο Μουντιάλ. Είδαμε εκπλήξεις, είδαμε. Είναι αυτό που κρατάει έτσι την αδρεναλίνη πολύ ψηλά. Απλά αυτό που ήθελα να προσθέσω κάτι για τον Ολυμπιακό, ότι αυτό που ήταν πρωτόγνωρο, εγώ δεν το θυμάμαι για χρόνια, πέρυσι ήταν νομίζω 6-7, μπορεί να κάνω και λάθος, πάντως ήταν πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, έδρα του που έμενε στο 0, δηλαδή έμενε στο 0-0, δεν λέω ότι έχανε, δεν μπορούσε, δεν έβαζε γκολ, δεν δημιουργούσε, δεν έκανε, ας πούμε, που ο Ολυμπιακός ήταν μια φύση επιθετική ομάδα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, για να δούμε την συνέχεια πλέον, ο νέος προπονητής τι θα καταφέρει να κάνει. Να δημιουργήσει τον Ολυμπιακό που θέλει και η διοίκηση της ομάδας αλλά και οι οπαδοί του.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πάμε στα μπασκετικά. Στα μπασκετικά είχαμε και την επίσημη συμφωνία ΑΕΚ Ολυμπιακού. Πλέον το έχουμε και επίσημα για την Σάνελ Αρένα και το Λαρετζάκι να επιστρέφει στα κυτρινόμαυρα.
0: Ήταν πακέτο, παρότι είναι δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, θα τελείωναν μαζί. Γιατί ήταν φανερό ότι. Επειδή είχε καθυστερήσει και είχαν βγει και κάποιες φήμες ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει και κάποιες άλλες έδρες, υπήρχε πάντα επιλογή της Κρήτης και της Κύπρου, αλλά δεν ήθελε ο Ολυμπιακός να μπαίνουν σε έξτρα αεροπλάνο. Έχουν που έχουν τόσα ταξίδια οι ομάδες. Σου λέει να μπαίνουμε κάθε εβδομάδα σε αεροπλάνο, γιατί θα μπαίνανε κάθε εβδομάδα. Εντός έδρας θα πήγαιναν Κύπρο ή Κρήτη, εκτός έδρας θα ήταν έτσι κι αλλιώς αεροπλάνο. Οπότε ήταν θεωρητικά μονόδρομος σαν Σανέλ Αρένα. Κάφτηκαν νομίζω και αντιστάσεις κάποιων φανατικών φίλων της ΑΕΚ. Είναι μια συμφωνία, εγώ θα πω win-win για τις ομάδες.
1: Ναι, νομίζω και εγώ win-win.
0: Ναι, γιατί και ο Ολυμπιακός βρίσκει μια εξαιρετική έδρα. Κακά τα ψέματα, δύο έδρες μπορούσαν να φιλοξενήσουν στον Ολυμπιακό στην Αττική, να το πω έτσι. Το Telecom Center που δεν ήταν δυνατό να παίξει εκεί. Και ήταν και σαν Έλα Ρένα. Επίσης η ΑΕΚ θα υποφεληθεί πέρα από ένα πολύ καλό ενίκιο που θα είναι με τους αγώνες και πιστεύω θα κρατήσει. Εγώ θεωρώ βέβαιο ότι θα πάει μέχρι το Φεβρουάριο, ίσως και παραπάνω. Άρα μιλάμε για αρκετούς μήνες. Η ΑΕΚ θα κερδίσει πέρα από το ενίκιο, θα κερδίσει και ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει κάποιες παρεμβάσεις στο γήπεδο στα πλαίσια του να είναι χρηστικό για
1: παιχνίδια
0: EuroLeague. Οπότε η ΑΕΚ, αν με το καλό κάνει το επόμενο βήμα είτε σε EuroCup είτε σε EuroLeague τα επόμενα χρόνια, θα είχε έτοιμα κάποια έργα που θα έπρεπε να επενδύσει και να δώσει ιδία χρήματα. Γιατί αυτά θα είναι έξτρα από τη συμφωνία. Δηλαδή θα τα βάλει ο Ολυμπιακός και θα είναι μόνιμα έργα που θα μείνουν στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Ακριβώς. Γιάννη, μία παρένθεση να πω ότι κακό το διώξιμο των αμυντικών της Σλόβαν. Έρχεται ο Φαμπιάν Ρουίθ με δυνατό αριστερό σουτ, στέλνει την μπάλα για έκτη φορά στα δίχτυα των φιλοξενούμενων Παρίς Σλόβαν 6-1. Εντάξει, αναμενόμενο.
0: Είναι και δυνατά. Η Παρί είναι, νομίζω, είναι
1: back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Κοίταξε, η Παρί πραγματικά δείχνει αυτό που λέμε ότι τα λεφτά μπορεί να μην φέρνουν πάντα την ευτυχία, αλλά όταν τα συνδυάσει και με ένα καλό προπονητή και ένα καλό σχεδιασμό, γιατί έχει και πολύ καλό τεχνικό διευθυντή, είναι ένα τρίο εκεί διοίκηση
1: του προπονητή. Λεφτά, να πούμε, δεν
0: ναι, ακριβώς. Λεφτά υπάρχουν. Ναι,
1: στην Παρί υπάρχουν.
0: Αλλά είναι μια ομάδα, δηλαδή έλεγε θα κάνει back-to-back η Real, η Liverpool, η Bayer. Δεν σου κάνει τόσο εντύπωση. Η Παρί, κακά τα ψέματα, δεν ήταν μια φανέλα με το ειδικό βάρος αυτών των ομάδων που λέμε, δηλαδή των παραδοσιακών. Οπότε είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα που έκανε το back-to-back.
1: Και μην ξεχνάς ότι στην περσινή League Face η Παρί δεν προκρίθηκε στις 8 πρώτες ομάδες. Όπως και πρόπερσι που το πήρε.
0: Ακριβώς,
1: έδωσε αγώνα στην ενδιάμεση φάση και μετά από εκεί και πέρα πήρε φωτιά.
0: Βέβαια.
1: Από το Φλεβάρι και μετά είχε πάρει φωτιά η Παρί Σεζερμέν. Δεν έβλεπε κανένα. Πραγματικά κανέναν.
0: Ακριβώς. Θα είχε ενδιαφέρον. Νομίζω και η ΑΕΚ να πούμε ότι ξεκίνησε πολύ
1: δυνατά, πολύ καλά. Και μπράβο στην ΑΕΚ, η οποία έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και νομίζω δείξε τον εαυτό της που δεν πέτυχε ακόμα ένα γκολ.
0: Τουλάχιστον... Βέβαια, θα μπορούσε να έχει καθαρίσει και από το ημίχρονο το παιχνίδι και πάντα ξέρεις, όταν μένει ένα παιχνίδι στο 1-0, πάντα υπάρχει το ρίσκο.
1: Είναι εύθραστο για να το πει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι εύθραστο, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Παράδειγμα χαρακτηριστικό, το 1-0 το περσινό του Ολυμπιακού με την Αϊτχόφεν, που η Αϊτχόφεν ισοφάρισε στις καθυστερήσεις. Έμενε το 1-0, έμενε το 1-0, δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να βρει δεύτερο γκολ. Ισοφάρισαν οι Ολλανδοί, έμπειρη ομάδα είναι. Και έτσι λοιπόν, τέλος πάντων, εγγράφτηκε η ιστορία.
0: Έτσι.
1: Νομίζω και η ΑΕΚ είναι πολύ καλό ξεκίνημα. Μένει να δούμε το ξεκίνημα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού τώρα.
0: Βέβαια.
1: Πιστεύω
0: θα μπορούσαμε,
1: ότι...
0: επειδή ναι. Εγώ θεωρώ ότι ευχάριστη η έκπληξη πέρα τη ΑΕΚ που ήταν εντυπωσιακή το πώς μπήκε στους ομίλους γενικά. Ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής και στην Ευρώπη είναι ο Όφη.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή οι εμφανίσεις του, γιατί ο Παναθηναϊκός μπήκε αγκομαχώντας, βέβαια αυτή τη στιγμή, να το θυμίσουμε αυτό, Αγγέλιο, το καλοκαίρι, το βασικό είναι να πετύχεις τις προκρίσεις. Όχι το πώς θα τις πετύχεις. Είναι να μπεις στη league phase. Γιατί θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός, οποιαδήποτε ομάδα αν έχανε, έμενε εκτός, δεν είχε συνέχεια. Όπως το ΠΑΟΚ που είχε χάσει το κανονάκι από το Europa League και πλέον.
1: Όπως και η ΑΕΚ πέρυσι, ήταν ακριβώς στον ίδιο δρόμο που βρέθηκε ο Παναθηναϊκός φέτος.
0: Ακριβώς. Αλλά θα μπορούσαμε με λίγη τύχη, ίσως και μένει να είχαμε 5 ομάδες μας στη League Phase των Ευρωπαϊκών Κυπέλων, που θα ήταν κάτι εξαιρετικό.
1: Ναι, λίγο και ο ΠΑΟΚ το αδίκησε. Αδίκησε και ο ΠΑΟΚ τον εαυτό του.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Και αδικήθηκε.
0: Το πούμε, αλλά όπως το λες, αδίκησε. Γιατί έδειξε μετά το 2-0, έδειξε ότι είναι μια ομάδα. Που έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες από το να αφήσει το παιχνίδι να πάει σε αυτό το.
1: Βέβαια, νομίζω ότι και αδικήθηκε, αλλά και αδίκησε τον εαυτό του. Τέλος πάντων, έτσι έγραψε η ιστορία στα καλοκαιρινά προκριματικά. Αυτά έχουμε τώρα. Νομίζω ότι θα πάνε καλά οι ομάδες.
0: Και εγώ νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές προοπτικές.
1: Και κυνηγάμε πάντα τη 10η θέση.
0: Βέβαια.
1: Δεν την αφήνουμε.
0: Είναι κάτι που το κυνηγάμε τα τελευταία χρόνια, πιστεύω αλλά έχουμε τα φόντα.
1: Ναι. Για να δούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, Γιάννη, τι άλλο έχουμε στην επικαιρότητα που κεντρίζει το ενδιαφέρον?
0: Έχουμε την επικαιρότητα, αν πάμε στο μπάσκετ, επειδή είπαμε λίγο για την μεταγραφή του Γιάννη Λαρετζάκη, είχαμε άλλο ένα τραυματισμό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πραγματικά είναι μια κακοδαιμονία πριν ξεκινήσει, καν πριν το πρώτο επίσημο
1: ναι, τζάμπολ.
0: Ο τέταρτος παίκτης, βέβαια. Φλάσσι, ο οποίος είναι μοιραίο. Βέβαια, θυμίζω, το καλό είναι να μην έχουν οι ομάδες τραυματισμούς. Αυτό είναι το βασικό. Και για όλους τους παίκτες και όλους τους ανθρώπους, έτσι να είναι καλά. Είναι άσχημο. Όμως. Από μία άποψη, όταν δεν είναι τραυματισμοί σοβαροί, να σε αφήσω όπως του Κωνσταντέλια, και πραγματικά αυτό το παιδί λέω εκεί που χαρήκαμε όλοι, έκανε τη μεταγραφή της ζωής του. Πώς θα φαίνει η μοίρα που ξέρει.
1: Πόσο εντυπωσιακά ξεκίνησε, έτσι.
0: Ναι, ξεκίνησε εντυπωσιακά και πάντα θες να δώσεις κάτι και γίνεται αυτή η κακιά στιγμή που λες, παιδί μου, είναι κρίμα. Γιατί ξέρει, αργήσει να επανέλθει. Να πρέπει να ξαναπατήσει τα πόδια του. Ήταν πολύ ζεστός τώρα αυτή τη στιγμή να προσφέρει, να παίξει. Ήταν η στιγμή της ζωής του.
1: Όπως και του Καρέτσα εχθές. Έβλεπα ευτυχώς, το Ρίκεν που παίρναγε από μπροστά του ο Καρέτσας, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα πάνε καλά εκεί.
0: Ευτυχώς εκεί δείχνει τα πράγματα ότι είναι πολύ πιο ελαφρύς ο τραυματισμός. Μακάρι το παιδί να είναι παρέλθει γρήγορα. Το λέμε και για την εθνική, το λέμε όμως κυρίως για τους ίδιους. Έτσι πάνω απ' όλα και τι λέμε μόνο για Έλληνες. Είδαμε και ποιος δεν σοκαρίστηκε με τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Ήταν εικόνες που πραγματικά σοκάρουν και συμφωνώ απόλυτα αυτό που λέμε ότι όσο και αν η δύναμη της εικόνας είναι μεγάλη, δεν χρειάζεται τέτοια ανάλυση ούτε να δούμε πώς σπάει το πόδι, πώς γίνεται το πόδι κομμάτια. Δεν είναι σκληρές εικόνες που δεν χρειάζεται να προβάλλονται τόσο πολύ. Το λέω δηλαδή και για το δικό μας συνάφη και σωστά πιστεύω κατέβηκε γρήγορα οι πρώτες εικόνες που ήταν πραγματικά σοκαριστικές.
1: Και σωστά πήγαν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Και καλύψανε, βέβαια, το βλέπουμε και το θυμάσαι και με τον
1: Δανό
0: που είχε πάθει το καρδιακό επεισόδιο. Πώς το καλύψαν οι παίκτες και των δύο ομάδων.
1: Σαν και να πολύ καλά κάνανε.
0: Είναι συζητάμε. Μια οικογένεια αυτή τη στιγμή, ένας συμπαίκτης μας, ένας αντιπαλός, δίνει μάχη τη ζωή του. Δεν είναι δημόσιο θέαμα να το δουν οι φίλοι στην εξέδρα ή οι τηλεθεατές στην τηλεόραση και να γίνει βορά στα social media.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ. Άρα, οι ειδήσεις της βραδιάς είναι πρώτα απ' όλα η αντικατάσταση του Μεντιλίμπαρ, η λήξη της συνεργασίας με τον Ολυμπιακό και η αντικατάσταση της στην τεχνική ηγεσία με τον Αλγκουαΐθ, αν τον λέω καλά, έτσι, να το συνηθίσουμε το όνομα.
0: Ναι, θα πρέπει λίγο.
1: Λοιπόν, το επίσημο της συμφωνίας Λαρετζάκη ΑΕΚ και Ολυμπιακού με ΑΕΚ για τη Σάνελ Αρένα. Και από εκεί και πέρα, ότι ο Καρέτσας, όπως φαίνεται, τα πράγματα πάνε καλά. Θα εξελιχθούν καλά.
0: Βέβαια. Και να πούμε απλά ότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα EuroLeague, το οποίο ξεκινάει Σεπτέμβρη, δηλαδή σε λίγο πάει τον Οκτώβριο που λέγαμε. Μέσα Σεπτεμβρίου έχουμε. Περιμένουμε να οριστικοποιηθεί. Πιστεύω ότι θα είναι η τελική απόφαση να γίνει, παρότι έχει βγει το COD 3, αν τα λέω σωστά, που το έχουν βγάλει οι Αμερικάνοι ουσιαστικά για ταξίδια στο Ντουμπάι, και οι ίδιοι Αμερικάνοι των ομάδων τσινάνε λίγο, γενικά όλοι οι Αμερικάνοι των ομάδων που συμμετέχουν. Θυμίζω Real Madrid, Φενέρμπαχτε, Ολυμπιακός και η Ντουμπάι ως γηπεδούχος. Είναι το Super Cup της EuroLeague, το οποίο παρότι είναι η παρθενική διοργάνωση, ήταν στον αέρα μέχρι πριν δύο μέρες.
1: Εδώ τι νέα έχουμε, θα γίνει, δεν θα γίνει?
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι να γίνει. Θυμίζω, για να καταλάβει και ο κόσμος χαρακτηριστικά, όταν πρωτοκυκλοφόρησαν και ίδια πιστεύεις και τα εισιτήρια, για να βρεις εισιτήριο στην πλατφόρμα της EuroLeague που είχε για το Super Cup, τα εισιτήρια κυμαίνονταν από 110 έως 150 ευρώ. Εάν μπει κάποιος τώρα πριν από μία εβδομάδα, δεν έχω δει τώρα τις τελευταίες μέρες, έβρισκε εισιτήρια με 10 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Έχει τεράστια διαφορά. Έτσι λέμε, ναι, για Super Cup από 110 και 150 ευρώ, εισιτήρια με 10 με 15 ευρώ.
1: Επίσης
0: κλειστό το πάνω διάζομαι, έτσι, για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή, πολύ λιγότερος κόσμος, ακόμα και να μπορούσαν και μισθογήπεδο. Αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι μάλλον να μείνει κλειστό το πάνω διάζομαι του Σέντι Χαταρένα.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, θα σε αποχαιρετήσω λέγοντάς σου τα τελικά. Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-1, Νάπολι Άρσεναλ 0-1, Παρί Σεζερμέν Σλόβαν 6-1 στις καθυστερήσεις, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά 3-1. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μας.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η αναμέτρηση της Sporting με την Γαλατά. Είμαστε στο 3-1, 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Διανύουμε το τελευταίο λεπτό να τα δούμε και στοιχηματικά τα παιχνίδια που έχουμε αυτή την ώρα τα τελικά. Νάπολι Άρσεναλ 0-1-0-0 το ημίχρονο. Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-1-1-1 το ημίχρονο. Παρί Σεζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβα 6-1-3-0 το ημίχρονο. Και Sporting Γαλατά 3-1. Το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί σε λίγο. 1-1 το ημίχρονο.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε Sporting Γαλατά 3-1-1-1 το ημίχρονο. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ολοκληρώνει κάπου εδώ την παρουσία της. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Από όλους εμάς ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται. Και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Βαλισιώβας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τέλος, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από χθες το βράδυ για τον Ολυμπιακό, με τον επίσης Βάσκο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να αναλαμβάνει τις τύχες των Ερυθρολεύκων. Ο 55χρονος πρώην προπονητής της Real Sociedad, στην οποία υπήρξε παίκτης και προπονητής και της Al Shabab, θα παραστήσει σημερινή προπόνηση των παικτών στο Ρέντι. Ο Μεντιλίμπαρ έκατσε στον Ερυθρόλευκο πάγκο σε 127 μάτς με απολογισμό εκτός από το Conference League, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο και ένα Super Cup, ενώ ολοκλήρωσε τη θητεία του με 79 νίκες, 28 ισοπαλίες και 20 ήττες και τέρματα 227-103. Όσο για τον διαδοχό του, τη δουλειά του Αλγκουαθίλ έχουν αποθεώσει τεράστιες μορφές της προπονητικής, όπως ο Σιμεώνε, ο Μουρίνιο και ο Λουίς Ενρίκε. Ο Ζωσέ Μουρίνιο είχε χαρακτηριστικά δηλώσει: «Είναι δύσκολο να βρεις αδυναμίες στη Real Sociedad. Ο Ιμανόλ είναι ένας πολύ καλός προπονητής και προετοιμάζει εξαιρετικά την ομάδα του. Εκτός από την ποιότητα που έχουν, είναι επίσης ικανοί να αλλάζουν συστήματα από μάτς σε μάτς, ακόμα και κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα». Δεύτερη μέρα χθες στην πρεμιέρα της League Face στο Champions League, να δούμε όλα τα αποτελέσματα. Μπαρτσελόνα Φάγενορτ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Νάπολι Άρσεναλ 0-1, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σεράι 3-1 και Παρί Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1. Στα δικά μας ξανά, με στόχο την πρώτη τους νίκη στη League Face του Κυπέλου, ο Όφη και ο Νέστος Χρυσούπολης αναμετρήθηκαν χθες για την δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, με τον κάτοχο του τίτλου να επικρατεί με 3-0 χάρη σε τέρματα του Νους, του Γκονζάλες και του Θεοδοσουλάκη. Άλλο ένα μάτς γίνεται σήμερα, καθώς στις 6 παρατέταρτο κοντράρονται στην Τρίπολη Αστέρας Άκτορ Άρης. Δράση και στο πρωτάθλημα έχουμε όμως σήμερα, καθώς σε εξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής Παναθηναϊκός και Φυσιά παίζουν στις 9 και 4 στο ΆΚΑ. Εκδικάστηκε η έφεση που έκαναν οι πράσινοι για την τιμωρία των τριών αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσσαρς, με την απόφαση να αναμένεται να εκδοθεί τις ερχόμενες ώρες. Την απόκτηση του Κριστιαν Γιάκιτς ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ χθες με τη μορφή δανεισμού από την Augsburg. Ο 29χρονος αμυντικός ενσωματώθηκε στις προπονήσεις άμεσα, έτσι είναι πιθανό να είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Πρώτη χθες στη Νέα Μεσημβρία και για τον 27χρονο βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό Diego Costa. Ο Ιταλός Ανδρέα Κολόμπο θα διευθυνεί το κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Ο Τσιμεντερίδης ορίστηκε στο Παναθηναϊκός Πανετολικός, ο Φωτιάς στο Ολυμπιακό Σόφι και ο Παπαπέτρου στο Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Από χθες το απόγευμα έχουν τεθεί στην διάθεση των οπαδών του Ολυμπιακού τα εισιτήρια της αναμέτρησης των Ερυθρόλευκων με την Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League, που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 10. Ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων για το ιστορικό πρώτο παιχνίδι του Όφη στη League Face του Europa League κόντρα στην Hoffenheim, που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο την ερχόμενη Πέμπτη. ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β 1-1 για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2, με τον Ζουγλή να δίνει προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους και τον Συφναίο να ισοφαρίζει στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων για τον ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ τώρα, επισημοποιήθηκε χθες η συμφωνία ΑΕΚ και Ολυμπιακού για την κοινή χρήση της Sunel Arena μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΦ, ενώ ο δικέφαλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην Ένωση μετά από 6 χρόνια. Πάντα στο μπάσκετ, νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουσταφά Φάλι πέστη θλάση στον οπίστιο Μυρίαιο Μη στην χθεσινή προπόνηση και μένει να εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του και της απουσίας του. Ενώ τραυματισμοί παικτών προέκυψαν χθες και στους δύο δικεφάλους, με την ΑΕΚ να ανακοινώνει θλάση του Αμερικανού forward Derek Williams και τον ΠΑΟΚ περιοστήτιδα του Raekwon Gray, που θα τον κρατήσει μακριά από τη δράση για 2 εβδομάδες. Σήμερα στις 11.30 το πρωί στο Καλλιμάρμαρο, η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026, με ραδιοφωνική κάλυψη από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από την ERT 2. Τέλος, η χθεσινή ήττα της Viking με 3-1 από την Stuttgart στη Γερμανία άφησε την Νορβηγία χωρίς πόντους στη βαθμολογία της UEFA. Οι 13οι Σκανδιναβοί παρέμειναν έτσι 3.600 πόντους πίσω από τη χώρα μας, η οποία με την προχθεσινή νίκη της ΑΕΚ μείωσε στους 913 βαθμούς την απόστασή της από την 10η Πολωνία, που έχει μείνει με 2 ομάδες στην Ευρώπη. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλίσιοφας.
0: Έρα Σπορ 101,8.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ Γιάννη. Ο μήνας θα ξημερώσει 10 και τα δυσάρεστα συνεχίζονται. Ένας ακόμη άνθρωπος έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Ένας άνθρωπος που αγάπησαν πάρα πολύ. Ένα παιδί βέβαια το οποίο το τελευταίο διάστημα βρέθηκε στο επίκεντρο. Είχαμε πάρα πολλά θέματα. Είχαμε οικογενειακές διαταραχές, θα έλεγα. Είχε μπει στο δρομοκαίτιο, βγήκε, κατηγορήθηκε για διάφορα. Μια αγνή ψυχή. Ένα παιδί το οποίο από τα 20 του έδειξε ότι θα γίνει σπουδαίος και όμως έφυγε από τη ζωή μόλις τα 54. Οπότε Γιάννη, και εμείς σήμερα τα τραγούδια όλα νομίζω θα είναι για τον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη, που κανείς δεν πιστεύει ότι έφυγε από τη ζωή. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι, και εσύ μελέτησες, πήγε σε αυτήν την κλινική κατά την οποία τα μίντια γράφουν ότι δεν ήταν κλινική, δεν είχε άδεια. Δεν είχε άδεια για κάτι συγκεκριμένο. Για να κάνει τι? Εγώ δεν το καταλάβω. Να κάνει πλάσμα
1: θεραπεία.
0: Το πλάσμα του αίματος προφανώς.
1: Ναι ρε παιδί μου, παίρνουν αίμα, το ανανεώνουν το αίμα και το ξαναχορηγούν μέσα. Και σε ανανεώνουν.
0: Ναι. Και τι
1: τώρα? Περίμενε ρε Δημήτρη Μαλασκευά. Τι μου θύμισε αυτή η ιστορία? Πώς κρατιέσαι έτσι τώρα?
0: Πώς με βλέπεις, είδες?
1: Αυτός
0: είναι. Δεν πάω στο γιατρό εγώ, δεν πάω. Πρόσεξε τώρα. Τι μου θύμισε τώρα αυτή η ιστορία? Και θέλω κάποιον στιβικό να με βοηθήσει. Δεν έχουμε και τον Τζίλκο να μας τα πει.
1: Το πας αλλού εσύ τώρα.
0: Γιατί πριν 30-40 χρόνια θυμάμαι μια ιστορία στον κλασικό αθλητισμό, ότι είχε απαγορευτεί η συμμετοχή ενός αθλητή στα 5 χιλιόμετρα ή στα 10. Νομίζω του Φιλανδού Λάσε Βίρεν, νομίζω, που και ο άλλος πήγαινε να έχει φύγει από τη ζωή, γιατί άλλαζε το αίμα.
1: Ναι.
0: Και το τοποθετούσε το αίμα στον οργανισμό του 2 μέρες πριν την κούρσα, και προφανώς είχε ευεξία, ήταν
1: φρέσκο,
0: Σούπερμαν, ήταν φρέσκος. Αυτή την ακούσει ιστορία τώρα, διαβάζοντας και μελετώντας σχάτως το απόγευμα, ότι τώρα είναι νορμάλ αυτό. Ναι. Δηλαδή πάνε πολλοί άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Τι λες ρε φίλε?
1: Και κυρίως αυτοί που έχουν και
0: υπάρχει ένα
1: κόβολο, ναι, καλό.
0: Τώρα όμως έχουμε ένα κόστος της ίδιας της ζωής. Γιατί τα τρία μότο του Δημήτρη κάθε βράδυ τι λένε? Ότι η ζωή είναι λίγη με γιώτα έτα και λίγη με τα έψιλον γιώτα. Και χάθηκε η ζωή, αλλά θα το πει αυτό η νεκροψία, θα το πούνε οι ειδικοί, γιατί το παιδί αυτό έπαθε ανακοπή.
1: Δυστυχώς ένας μεγάλος καλλιτέχνης έφυγε, έτσι, ναι, και σε σχετικά νεαρή ηλικία, στα 54 χρόνια.
0: Λίμουν.
1: Ένας καλλιτέχνης που ξεκίνησε από πολύ νωρίς, από την Πάτρα, τη διαδρομή του στο τραγούδι,
0: πίσω, ναι,
1: και έφτασε στο απόγειο. Δηλαδή, πόσα χρόνια ακούμε Μαζονάκη? Και επιτυχίες τεράστιες.
0: Αρέσει εμένα πολύ.
1: Επιτυχίες τεράστιες.
0: Και μεταξύ, χθες τι συζητούσαμε? Ότι ο Μαργαρίτης είναι
1: 81. Ναι.
0: Και σήμερα έφυγε ο Μαζονάκης. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
1: Και μάλιστα τώρα τις επόμενες μέρες είχε προγραμματιστεί και μία εκδήλωση, μία συναυλία στη Τεχνόπολη, σε συνεργασία νομίζω και με το Δήμο Αθηναίων.
0: Ναι.
1: Που την περίμενε πώς και πώς για τα 33 χρόνια του στο τραγούδι.
0: Ενώ ο Ρέμος που έχει τη συναυλία πόσα χρόνια είναι? 30.
1: Ναι, ο Μαζό πρέπει να έχει ξεκινήσει πιο νωρίς.
0: Και είχαν και μία διένυξη αυτή η τελευταία.
1: Ναι.
0: Γιατί έκανε μια δήλωση ο Ρέμος ότι πρέπει να βγει από το σκοτάδι του. Πρόσεξε τώρα.
1: Ναι.
0: Και στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο Μαζονάκης στον, δεν θυμάμαι, τον Κύπριο, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, του λέει: μην μπλέκεσαι, του λέει. Δεν χρειάζεται να λες τίποτα. Και κοίτα τώρα, πήγε τελείως στο σκοτάδι ο Γιώργος. Τι συμβαίνει κάθε μέρα? Είχαμε τα αθλητικά. Πώς, ναι, δηλαδή
1: τον
0: έχεις φάει με τον Καρέτσα.
1: Τον Καρέτσα.
0: Ναι, είχαμε τα αθλητικά της υγείας με τον Καρέτσα. Έχω ρεπορτάζ γι' αυτό, θα σου πω.
1: Ναι, μάλλον δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, έτσι.
0: Ναι, τουλάχιστον αυτό ευχόμαστε.
1: Ναι.
0: Και αφού πέρασαν οι πρώτες 24 ώρες, γιατί το κακό πάντα βγαίνει μπροστά.
1: Σωστό.
0: Αφού λοιπόν δεν βγήκε κάτι περίεργο, είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Λοιπόν, εκεί που είχαμε αυτά, σκάει ο Μαζονάκης. και δεν προλαβαίνουμε να συνέλθουμε. Την ώρα που αρχίζει το Champions League, θυμήθηκα τον ακροατή. Ένας καλός ακροατής έστειλε χθες ένα μήνυμα, φίλες και φίλοι, δεν ήσασταν στο Ιντερνετ χθες. Και γράφει: σε παρακαλώ, κύριε Μαρτσοβά, μην έχεις αιμονή με το Μιντιλίμπαρ που συζητούσαμε χθες.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει, φάγανε τον Κοβάσεβιτς που τον έφερε. Έβγαλε θύρα 7 ανακοίνωση. Άρα έρχονται τα γεγονότα.
1: Άρα το τέλος ήταν προδιαγεγραμμένο.
0: Άρα εγώ δεν περίμενα σήμερα. Περίμενα 15 μέρες.
1: Αλλά τι είπες πριν, ότι ο Ολυμπιακός λειτουργεί με ταχύτητα.
0: Ο Ολυμπιακός, είπα, δεν περιμένει.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή η δράση του Προέδρου που δεν περιμένει τα πράγματα. Δρά γρήγορα. Με Κοβάσεβιτς, με τη Λίμπαρ, γεια σας. Προχωράμε για να προλάβει.
1: Και έχουμε νέο προπονητή.
0: Για να έχουμε νέο προπονητή αύριο, το Μανώλη. Να το βαφτίσουμε Μανώλη.
1: Μανώλη, ναι.
0: Αφού είναι ο Ιμανόλ.
1: Ιμανόλ, ναι.
0: Ο Μανώλης. Για να έρθει ο Μανώλης. Πόσες μέρες πριν έχουμε συζητήσει με τον Μανώλη?
1: Αρκετό.
0: Να μην έχουμε 10 μέρες.
1: Μην έχουμε συζητήσει και από την προηγούμενη συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ. Έχουμε ρίξει τα δίκτυα μας.
0: Επειδή ήταν ελεύθερος αυτός ο προπονητής,
1: ναι.
0: Γιατί είναι άνεργος από το Φεβρουάριο, μπορεί να μην είχε συμφωνήσει τότε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και έμενε, είπαμε ότι για να μείνει. Πάει να πει ότι δεν βρέθηκε ο επόμενος.
1: Ναι.
0: Δεν συμφώνησε ο επόμενος.
1: Μήπως ο επόμενος περίμενε να δει τις κινήσεις που θα κάνει ο πρόεδρος. Γιατί ναι, όλες
0: γιατί
1: οι κινήσεις,
0: καλές κινήσεις έγιναν
1: μετά σκάθος. Τη συνάντηση.
0: Μπράβο.
1: Του Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ.
0: Άρα λοιπόν λέει ο κύριος ακροατής εχθές, γι' αυτό σας λέω, εσείς κάνετε μια δουλειά στις ακροατές και εμείς εδώ είμαστε δημοσιογράφοι. Μην νομίζετε ότι έχουμε μονές. Λέει, σας παρακαλώ κύριε Μαρινάκη, μην έχετε μονή με τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Μην λέτε ότι θα φύγει. Δεν είναι σωστό να μείνει και να δείξει το έργο του. Και του λέω εγώ, δεν είναι θέμα εμονών, είναι θέμα ρεπορτάζ.
1: Σωστό.
0: Το ρεπορτάζ δείχνει ότι είμαστε στο τέλος του ανθρώπου αυτού. Ξεκίνησε η θύρα 7, έφυγε ο Ντάρκο, έφυγε και... Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι.
0: Ε?
1: Όλα γίνανε προγραμματισμένα.
0: Όπως είπα, ξεκίνησε η θύρα 4 και είπε, κύριε Ιβάν, σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε, θέλω να φύγετε ως φίλοι. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
1: Για τον Ιβάν.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Μα πώς. Καταρχάς, το θέμα του Ιβάν είναι χρονικό.
1: Ναι.
0: Πάει στα 15 χρόνια. Δεν είναι, σαν τον Αναφούζο. Δεν είναι έναν νορμάλ χρόνος για έναν διοικητή να δείξει το έργο του. Και ο Ιβάν το έδειξε.
1: Το έδειξε και το έδειξε και με το καλύτερο τρόπο.
0: Μπράβο. Απλώς εδώ το αγκάθι, το θέμα εδώ είναι πώς θα γίνει η μεταγραφή. Είναι το γήπεδο.
1: Είναι το γήπεδο. Ο κόσμος έχει πάντα στο μυαλό του. Και η υπερήρεως ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, ναι. Έχει στο μυαλό του ότι υπάρχει το backup και έχει αρκετά λεφτά.
0: Σιγουράτσα.
1: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε το backup,
0: ναι,
1: δεν θα λέγαμε ποτέ Ιβάλ σε ευχαριστούμε.
0: Οπότε θέλω να μας βοηθήσετε να μας πείτε αν αυτό το συγκεκριμένο γεγονός που ενθυμούμε εγώ προ 30 ετών με τον αθλητή του Στίβου που έκανε αλλαγή αίματος, αν όντως ισχύει, να το θυμηθούμε. Να μας πείτε τη γνώμη σας για το Μιντιλίμπαρ, αν αισθανθήκατε έκπληξη. Αλλά εδώ έρχεται το άλλο μήνυμα του Αποστόλη του Καραφλού από το Αίγιο, που λέει: μη λες, Δημήτρη, ότι είναι κακό. Γιατί είπαμε ότι είναι κακό να χάνει κάποιος τη δουλειά του.
1: Δεν είναι.
0: Και γράφει ο Αποστόλης, γιατί τα θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλό να χάνει κάποιος τη δουλειά του, αλλά από την άλλη θα βρει κάποιος άλλος που δεν έχει δουλειά.
1: Σωστό.
0: Και βρήκε ο Μανώλης.
1: Ο Μανώλης,
0: ναι. Που το βάφτισα.
1: Αν και Μανώλης συνήθως όχι, έχουν μείνει και κυρίως οι φίλοι του Παναθηναϊκού με τον Ολιζαντέμπε.
0: Ναι, αυτός ήταν ο Μανώλης από την Αφρική.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι Βάσκος.
1: Γέννημα θρέμα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, να πούμε. Έχει δουλέψει στις ακαδημίες, δούλεψε στην πρώτη ομάδα αρκετά χρόνια. Έρχεται τώρα στον Ολυμπιακό και πιάνει δουλειά αμέσως. Και τον ευνοεί ότι έχουμε και αυτό το μεγάλο διάστημα διακοπής.
0: Αφού παίζει το Σάββατο, είδε.
1: Άσε, το Σάββατο θα παίξει. Θα...
0: Με τον Όφη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θα κάτσει στον πάγκο το Σάββατο.
0: Εννοείται.
1: Θα κάτσει κατευθείαν.
0: Θα κάτσει ο Μαρινάκης, θα κάτσει
1: τον πάγκο. Μπορεί να βάλει το.
0: Ένα
1: βοηθό,
0: ρε
1: παιδί μου.
0: Δεν έχει. Δεν είναι ο Τάκης Δαιμονής εδώ, υπηρεσιακός, που κάτσε Τάκη βοηθά. Υπάρχουν αυτά.
1: Άρα κάθεται κατευθείαν,
0: ναι.
1: Μανώλη.
0: Ούτε ότι το Σιλέα εδώ που πρέπει να τον πω να το φέρει από το Ρίο Άβε, το πει σε παρακαλώ.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Σωτήρι κάτσε, σε παρακαλώ. Και μετά πήγαινε και στο Ρίο. Απευθεία θα κάτσει.
1: Ωραία. Εν πάση περιπτώσει όμω μετά έχει ένα μεγάλο διάστημα να δουλέψει. Με τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι ακροατές και ακροάτριες, να ξέρετε πάντα, όπως εσείς στη δουλειά σας είστε πολύ καλοί, έτσι και εμείς ασχολούμαστε, αυτή είναι η δουλειά μας. Οπότε δεν υπάρχουν, κάποιοι δημοσιογράφοι μπορούν να έχουν αιμονές, έτσι, να έχουν και κακίες, συμβαίνει αυτό, συμπάθειες, αντιπάθειες, όμως δεν μπορεί να συζητιέται ένα θέμα τυχαίως. Υπάρχουν οι αφορμές, υπάρχουν τα δείγματα και αυτά από πού προέρχονται, από εκεί που πηγάζουν οι πληροφορίες. Από πού πηγάζουν οι πληροφορίες? Από τον Ολυμπιακό, αφού υπήρχαν δείγματα ότι υπάρχει θέμα με τον κύριο Μιντιλίμπαρ. Και το πρώτο μήνυμα που περιμένω είναι το Βασίλη Κουκουτσίλη, που εδώ και δύο μήνες έλεγε: Δημήτρη, φαγώθηκες. Μα δεν φαγώθηκα, φίλε μου Σωτήρη. Ο Βασίλη, ο Μιντιλίμπαρ φαγώθηκε. Αφού δεν απέδιδε.
1: Ναι, δεν απέδιδε. Δεν απέδιδε, όχι.
0: Και... από τρία με εκθέ, δεν εχθές 3-2.
1: Και είχε πετάξει και τη σπόντα, για όσους το θυμούνται τώρα, πριν λίγες μέρες, στην κλήρωση του Champions League.
0: Το είπε.
1: Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, που είπε: δεν επιτρέπεται ο Ολυμπιακός να παίζει με γιόμες από τον goalkeeper στην επίθεση.
0: Α, και τώρα που λες με γιόμες, ένα φοβερό θέμα με τον Μιντιλίμπαρ είναι με τον Λιβάκοβιτς.
1: Ναι.
0: Όταν βγήκε στο προσκήνιο ο Κροάτης κίπερ της Γαλατά ή της Φένερ, τέλος πάντων, δόθηκε το ρεπορτάζ ότι ως Ολυμπιακός δεν τον θέλουμε τον Λιβάκοβιτς, γιατί δεν είναι καλός με τα πόδια.
1: Ναι.
0: Και μετά από 20 μέρες που πήγε ο Λιβάκοβιτς? Στην ομάδα που έχει μάθει να παίζουν όλοι με τα πόδια, στην Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Τρομερό.
1: Σωστό.
0: Πήγε στην Μπαρτσελόνα, δεν πήγε στον Αετό Καλιφωνίου?
1: Ναι, πήγε Μπάρτσα.
0: Ή στον Άο Καινουργίου, στα Καμένα Βούρλα.
1: Πάμε πριν βάλουμε άλλο ένα Γιώργο Μαζονάκη σήμερα.
0: Βάλουμε ένα, γιατί και ο Λευτέρης Αρελάκος σοκαρίστηκε και θεωρεί το τραγούδι που μας εκφράζει όλους είναι το παιδί της νύχτας.
1: Ναι.
0: Οπότε ο κύριος Ηλίας εδώ, ο φίλος μας.
1: Πριν πάμε στο παιδί της νύχτας, να πούμε αποτελέσματα της Champions League.
0: Ναι, καταρχάς, γιατί η Παρή κέρδισε 9 κόρνερ. Τι θέλεις, τι το θέλεις, ρε Παρή, το ένα το κόρνερ. Το ένα το κόρνερ.
1: Μέχρι
0: 8 ρε Παρή.
1: Έλα, κάνουμε.
0: Α, η πιο δύναμη ομάδα είναι η Σλόβαν.
1: Ναι.
0: Και έχει προπονητή ποιον?
1: Ποιος είναι?
0: Το πρώην παίκτη του Ολυμπιακού που ο Ολυμπιακός τον ανέδειξε, τον Τουρέ.
1: Ο Τουρέ είναι εκεί.
0: Ναι. Άρπαξε πόσα σήμερα?
1: 6.
0: Ναι, εντάξει. Ξέσπασε η Παρή. Για πες τα.
1: Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-1 με ανατροπή Λίβερπουλ.
0: Και εδώ το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι, τσέκαρε λίγο αν τον γκολ το πέτυχε ο Γιορέντε, ο οποίος έχει σκοράρει 4 φορές απέναντι στη Λίβερπουλ. Αυτός είναι ο κολλητός του.
1: Ο Γιορέντε το βάλε. Στο 17.
0: Έχει σκοράρει άλλες 4 φορές εκτός έδρας με την Ατλέτικο κατά τη Λίβερπουλ.
1: Άρα έχει παράδοση.
0: Ναι, και αυτός είναι ο κολλητός του παίκτη που πήγε από την Μπαρτσελόνα στην Παρί, που έβγαλαν οι δημοσιογράφοι. Το γκόσυπ ότι μπορεί να είχαν σχέση.
1: Έχουμε και τέτοια.
0: Ο Φεραν Τόρες.
1: Έχουμε τέτοια, ο Τόρες.
0: Όχι, είναι Τόρες.
1: Όχι, ο Τόρες. Όχι, με ποιον είχε βγάλει, όντως. Το είχε βγάλει.
0: Ο νούμερο 11 που πήγε τώρα στην Παρί.
1: Ναι.
0: Που έβαλε και τον γκολ στο παγκόσμιο κύπελλο και έδωσε την κούπα στην Ισπανία.
1: Έλα, πώς το λέγαμε.
0: Όχι, Φεραν Τόρες έπεσε παλιά στη Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι. Λοιπόν, για συνέχισε εσύ.
1: Λοιπόν, η Arsenal κέρδισε στον Diego Maradona στην Νάπολη με assist του Τζιόλι.
0: Νάπολη δεν βλέπετε.
1: Δεν βλέπετε, όχι.
0: Πολύ χαμηλής ποιότητας.
1: Νάπολη Arsenal 0-1, assist ο Έλληνας.
0: Και θα σας πω κάτι, επειδή το είδα το γκολ. Τι assist? Απλώς εκεί που αλλάζαν την μπάλα, ο τελευταίος που την ακούμπησε ήταν ο Χρήστος.
1: Χρεώθηκε σαν assist.
0: Και η assist είναι, ναι. Σου δίνω πάσα, πάρε,
1: ναι,
0: βάλε.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτό θα έλεγαμε ότι είναι μια έμεση assist.
1: Ναι,
0: αλλά ο Χρήστος δεν ξεκίνησε βασικός, όπως και ο Χάβερτς και κάποιος άλλος. Βοήθησε και μπήκε το γκολ.
1: Στο παιχνίδι της Sporting με τη Γαλατά 3-1.
0: Από 0-1 έγινε 3-1, ναι. Βασικός ο Βάγια.
1: Και μπήκε αλλαγή ο Ιωαννίδης.
0: Ναι.
1: Στο 74.
0: Ναι, αφού άλλος ο Κολομβιανός είναι εκτελεστής ο Σουάρες.
1: Ναι, είναι παιχτάρα.
0: Καλός.
1: Μπαρτσελόνα Φέγενορ 5-1, πολλά με λίγα εδώ.
0: Γιατί η Φέγενορ είναι πολύ χαμηλής ποιότητας φέτος.
1: Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1.
0: Από το, μου φαίνεται, από το πρώτο διαμορφωμένο έτσι το σκορ.
1: Ναι, από το πρώτο ημίχρονο διαμορφώθηκε το παιχνίδι, το, ναι, αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Προηγήθηκαν νωρίς οι Γερμανοί με τον Ντεμίροβιτς, ισοφάρισε με τον Τρίπιτς στο 22 η Βίκινγκ. Ο Ντεμίροβιτς έκανε το 2-1 στο 26 και στο 32 ο ίδιος παίκτης, ναι, έκανε και το χατρίκ 3-1. Χατρίκ Ντεμίροβιτς. Και περιμένουμε βέβαια και τα αυριανά παιχνίδια. για να ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Champions League. 8 παρατέταρτο θα παίξει η Φενέρ με τη Ρώμα στην Κωνσταντινούπολη.
0: Είπαμε εκεί ότι έχει χάσει τη θέση του. Μάλλον δεν πήρε ποτέ τη θέση βασικού. Ο Κουλιαράκης είναι παγκίτης. Θα δούμε αύριο θα γίνει.
1: Την ίδια ώρα 8 παρατέταρτο στην Ολλανδία πέσε Βαϊτχόβεν Σαχτάρ Ντονέτσκ.
0: Θα δούμε γκολ εκεί.
1: Στις 10 Κόμο Λιψία.
0: Θα δούμε το Βίκα.
1: Manchester United Σαμπά Μπακού. Μπάγερ Μονάχου Μπόντογκλιμ. Και Σλάβια Πράγας Λανς.
0: Νομίζω το καλό μάτς είναι Φενέρ Ρώμα. Ποιο είναι άλλο καλό μάτς?
1: Και δεν έχει κανένα καλό εμπορικό. Άντε να κάτσεις να δεις την Μπάγερ που παίζει
0: Μπάγερ
1: με τους Νορβηγούς.
0: Ναι.
1: Άντε να δεις και τη United με την ομάδα από το Αζερβαϊτζάν.
0: Πρώην προπονητή του Όφη, Λιθουανό, που ήταν καλό στα μαθηματικά και πήγαινε και έπαιζε τον εκατομμυριούχο στη Λιθουανία νεαρός.
1: Τα είχε πάρει.
0: Τον Νταμπράουσκας.
1: Τα είχε πάρει από τον εκατομμυριούχο.
0: Όχι, γιατί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον οδήγησε σε λάθος κατάπτυση.
1: Εδώ λέει ο φίλος μας ο Παύλος από το Ήλιον ότι ο ποδηλάτης Λάνς Άρμστρονγκ ήταν που έκανε μετάγγιση πριν τους αγώνες.
0: Αυτό σίγουρα ο Άρμστρονγκ, αλλά εγώ θυμάμαι και στο Στίβο, το Φιλανδό.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι
1: θα το βρούμε
0: αν, είναι,
1: και το...
0: αν είναι ο Λάσε Βίρεν ή κάποιος άλλος.
1: Θα το βρούμε και στο Στίβο.
0: Που έκανε τη μετάγγιση αίματος. Αυτό τώρα προ 30 ετών. Πάμε πίσω. Λοιπόν, οπότε να, Ηλία, να βάλουμε το τραγούδι προς τη μήνυ του Γιώργου Μαζονάκη που έφυγε ξαφνικά σήμερα από ανακοπή το απόγευμα. Να πούμε σιγά σιγά τα μότ της εκπομπής, τους τρόπους επικοινωνίας και να οδηγηθούμε στην εξέλιξη εκπομπής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα είναι 12:30. Να δώσουμε και την είδηση όσον αφορά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ότι πριν από λίγη ώρα αφέθηκαν ελεύθεροι ο γιατρός και η σύζυγός του, ιδιοκτήτες της κλινικής. Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Οι αρχές αναμένονται να συνεχίσουν να συλλέγουν τα στοιχεία, καταθέσεις εργαζομένων κτλ, αυτοψία, ενώ αυτό που θα παίξει μεγάλο ρόλο θα είναι φυσικά η ιατροδικαστική έρευνα και το πόρισμα για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Και το σημαντικό είναι ότι η ασφάλεια Αθηνών ανέλαβε την έρευνα,
1: ναι,
0: για τη δικογραφία. Καταλαβες, η ασφάλεια, που είναι πολλά τα θέματα εκεί, για να εξεταστεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις κατά την ιατρική πράξη. Αλλά όπως λέει το ρεπορτάζ, πριν ξεκινήσει η διαδικασία για την οποία πήγε εκεί ο τραγουδιστής.
1: Το ρεπορτάζ λέει ότι μόλις του έβαλαν τον φλεβοκαθετήρα, ένιωσε έναν έντονο πόνο στο στήθος και έπαθε ανακοπή.
0: Πριν γίνει οτιδήποτε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αλλά όλα αυτά θα τα μάθουμε σε επόμενη σημερινή. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, μέχρι και 2 τα ξημερώματα. Είχαμε αυτό το γεγονός. Να δώσουμε τα πρώτα στοιχεία της εκπομπής και μετά να δώσουμε και τις ειδήσεις. Έχω κάνει μια έρευνα με την Γερμανία σήμερα.
1: Για το θέμα
0: για τους δύο Έλληνες. Γιατί πήγε Τετάρτη σήμερα. Δεν έχουμε ενημέρωση αν έγινε ή δεν έγινε η επέμβαση στο Κωνσταντέλια. Είχαμε πει ότι θα γινόταν την Τρίτη πρωί. Αλλά είναι Τετάρτη βράδυ, τελείωσε γιατί είναι Τετάρτη βράδυ και δεν υπάρχει κανένα ρεπορτάζ, καμία ενημέρωση από την Πορούσια.
1: Ναι.
0: Έγινε ή δεν έγινε.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε και το Κωνσταντέλια απόν.
1: Σωστό.
0: Για τους επόμενους 8 μήνες, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, πάμε μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα με Γιάννη Παπαγιωρίου και Ελία Διαμάντη, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα τραγούδια θα είναι μόνο του Γιώργου Μαζονάκη μέχρι και τις 2. Νομίζω αυτό επιτάσσει η ημέρα, η στιγμή. Να υπενθυμίσουμε για πολλωστή φορά ότι αυτά κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε δόξα ο Θεός, γιατί ξημερώσαμε και προχωράμε. Η ζωή λοιπόν είναι λίγη με γιώτα έτα και λίγη με έτα και εψιλον γιώτα. Ότι η αλήθεια πάντα υπάρχει και το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και νούμερο 3, αυτό που σας έλεγα, ότι η τέχνη μακρά, κόμμα ο βίος βραχής. Δηλαδή δουλειά υπάρχει και ο Γιώργος έκανε σχέδια για νέα τραγούδια, για νέες συνεργασίες και τα λοιπά, και δεν πρόλαβε. Οπότε περιμένουμε τα μηνύματά σας στα SMS, γράφετε σπορτ, αφήνετε καιρό διάστημα, αποστέλλετε αυτό που θέλετε να πείτε, να γράψετε το σχόλιο σας, την είδησή σας, την ενημέρωσή σας, την κριτική σας, την οποία περιμένουμε, και το αποστέλλετε στο 54160. Επαναλαμβάνουμε, σε όλα αυτά τα μηνύματα δεν πρέπει να περιέχονται χαρακτηρισμοί σεξουαλικοί, ρατσιστικοί και όλα αυτά. Ας τα αποφεύγουμε όλα αυτά για να μπορέσουμε να συζητήσουμε ωραία και όμορφα. Στο Viber μας βρίσκεται Erasport και κάνετε την ίδια λειτουργία και φτάνετε στο ίδιο αποτέλεσμα. Να δούμε το μήνυμά σας και φυσικά στα email τα οποία δεν προτιμάτε, erasport@rtl.gr. Εσύ τι παρατηρήσεις και τα πολιτικά γεγονότα?
1: Βλέπω γενικά πρωτοσέλιδα, περιμένω και τα αθλητικά να δω τι θα γράφουν.
0: Λοιπόν,
1: για Μεντιλίμπαρ.
0: Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα θέματα ιατρικά. Λοιπόν, θα δούμε μέχρι το βράδυ αν θα υπάρχει κάποια πληροφορία από την Γερμανία. Τι έγινε με τον Κωνσταντέλια.
1: Σωστό.
0: Την έκανε την εγχείρηση? Δεν την έκανε? Θα την κάνει? Γιατί δεν την έκανε? Το άλλο είναι από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, ότι αύριο ο Καρέτσας, που βρέθηκε στο νοσοκομείο όλη τη νύχτα μαζί με τη μητέρα του, έκανε τις εξετάσεις. Όπως αναφέρουν και οι Βέλγοι και όπως λένε και οι δικοί του, αυτό προήλθε, η αδυναμία του, από αφυδάτωση.
1: Ναι.
0: Η Μπορούσια ακόμα δεν έχει πει τίποτα, ούτε το νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής είναι καθησυχαστικά όλα τα ευρήματα, διότι δεν παρουσιάζεται κάτι περίεργο να μας φέρει σε δύσκολη θέση, σε ανησυχία. Οπότε αύριο λοιπόν, Τετάρτη, που θα κάνει και τις επιπλέον εξετάσεις στο παιδί, περίεργο να μας φέρει σε δύσκολη

0: ασφαλεία Ρινανία, εκ Τουρίνου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε να ευχηθούμε τα καλύτερα με αυτό το κομμάτι και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ποιο απ' όλα, να πάμε στο Μιντή.
1: Δεν είναι, πάμε στο Μιντή.
0: Λοιπόν, εγώ το βάφτισα τον προπονητή, νομίζω ένας καλός
1: χαρακτήρας,
0: ο Μανώλης.
1: Ο Μανώλης.
0: Για το επίθετο είναι και πώς προφέρεται. Πώς προφέρεται. Αγκού.
1: Αλγκουαθίλ.
0: Για πες το βαλί.
1: Αλγκουαθίλ.
0: Δύσκολο. Ενώ ο Μανώλης.
1: Μανώλης έκλεισε.
0: Το πρόσωπό του θυμίζει, δεν είναι και νεαρός.
1: Όχι, αλλά είναι μπαλαδόφατσα.
0: 55 είναι μπαλαδόφατσα.
1: Μπαλαδόφατσα, ναι.
0: Πρέπει να παίζει ποδόσφαιρο.
1: Πρέπει να παίζει, λογικά.
0: Λοιπόν. Γιατί το ρεπορτάζ. Έχουμε ρεπορτάζ εδώ. Ότι στο χώρο του ιατρείου του Μαζονάκη υπάρχουν, λέει, υπάρχει στολή σαμουράι, σπαθί, ποδήλατο, έχουν και φωτογραφίες από το εσωτερικό. Ενώ υπάρχει μια τοποθέτηση του κυρίου Πατούλη.
1: Ναι.
0: Αυτός είχε θέματα προχθές με τη σύζυγό του, την πρώην.
1: Την πρώην κυρία Πατούλη.
0: Ναι, διάβασες τι έγραψε.
1: Όχι.
0: Πού να το πεις αυτό. Δεν ξέρω τώρα στα, σε αυτά τα περίπου social media που θα φάνε τον κόσμο αυτά τα social media.
1: Ναι.
0: Κάποιος είπε να κατέβει στην πολιτική και γράφει από κάτω η πρώην σύζυγος. Πού να κατέβει, ρε κακομοίρη.
1: Έτσι έγραψε.
0: Φοβερά πράγματα. Ρωτήθηκε σήμερα ο πρώην περιφερειάρχης και πρώην δήμαρχος Αμαρουσίου και λέει δεν σχολιάζει, δεν έχω καμία σχέση με την πρώην σύζυγο και ο καθένας χαρακτηρίζεται από τα λόγια του.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και στον ιατρικό σύλλογο, μήπως είναι και πρόεδρος ο Πατούλης.
1: Νομίζω έχει μια θεσμική ιδιότητα.
0: Είναι πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Λέει, έβλογα να απάντητα ερωτήματα για τον ευφύλιο θάνατο. Σε εξέλιξη έρευνα του ιατρικού συλλόγου, ελέγχουμε την άδεια του ιατρείου.
1: Ναι,
0: αναφέρεται,
1: λέει,
0: αυτό γιατί ο Υπουργός Υγείας τοποθετεί για κάποια στιγμή το απόγευμα ότι δεν υπήρχε άδεια του ιατρείου για αυτήν την επέμβαση, την πλασμαφαίρεση.
1: Ναι.
0: Αφαιρούντας το πλάσμα του αίματος.
1: Λέει και ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι παράνομο, λέει και ο κύριος Πατούλης ότι είναι παράνομο. Ότι έχει άδεια σαν ιατρείο, λέει ο κύριος
0: Πατούλης.
1: Αλλά όχι
0: γι' αυτό.
1: Παθολογικό ιατρείο, λειτουργεί από το 2013. Αλλά αν έχει γίνει τέτοια εξειδικευμένη επέμβαση, δεν έχει άδεια. Οπότε θα στείλουμε να ελέγξουμε τι συμβαίνει.
0: Αχ, αυτοί οι έλεγχοι, όταν υπάρχουν έλεγχοι, πάντα κάτι βρίσκεις. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε πάτε να ελάτε να μας πείτε τη γνώμη σας τώρα για τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Αφού θυμίσουμε ότι αύριο ο Παναθηναϊκός παίζει με την Κηφισιά.
1: 9 και 4, Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας.
0: 9 και 4. Αν νικήσει με 3-0 και πάνω, θα είναι και στη βαθμολογία θα αναγράφεται πρώτος. Αν νικήσει μέχρι 3-0, θα αναγράφεται μαζί με τον Πανετολικό.
1: Και θα έχει την ευκαιρία να τον περάσει την Κυριακή.
0: Και επειδή είναι Πανετολικός, Παναθηναϊκός και τα δύο αρχίζουν από Παν, μετά το γράμμα είναι Πανετολικός θα είναι πρώτος. Γιατί ναι, είναι Πανετολικός, πάει άλφα μετά τον
1: ναι.
0: Το Πανετολικό, τρομερό. Και παίζουν την Κυριακή.
1: Περίμενε.
0: Παναθηναϊκός, όχι, και τα δύο άλφα είναι.
1: Ναι. Οπότε
0: μετά
1: πάμε πιο μετά.
0: Και όταν θήτα. Πανετολικός
1: βάλει. Πανετολικός
0: βάλει. Τρομερό.
1: Για ένα γράμμα.
0: Για ένα γράμμα. Λοιπόν, και κάνει το διπλό ο Πανετολικός την Κυριακή και καθαρίζει όλα τα θέματα.
1: Ναι. Λοιπόν. Σωστό. Τα έχεις δει ωραία. Τα έχεις λύσει όλα.
0: Λοιπόν. Περιμένω δήλωση του Μιντιλίμπαρ να δω έτσι. Είδες όμως ο Ολυμπιακός, είναι επιστήμονας, φιλέ.
1: Ναι, ρε παιδί, παλά.
0: Διεξάγει το αγώνας εχθές.
1: Ναι.
0: Σήμερα δεν υπάρχει προπόνηση.
1: Ναι, ρεπό.
0: Και την ώρα που αρχίζει το Champions League, 10 και 10 βγήκε να γίνει.
1: Ναι, σου λέει θα βλέπουν Champions League τώρα. Ποιος θα ασχολείται, θα περάσει λίγο.
0: Οπότε δεν πήγε στο γήπεδο.
1: Κοίτα.
0: Για να χαιρετήσει και ξαφνικά. Έγιναν όλα το μεσημέρι.
1: Θα πάει αύριο να χαιρετήσει. Θα πάει να χαιρετήσει. Δεν νομίζω να μην πάει αύριο.
0: Και να δούμε να μας πει, γιατί ποτέ δεν μίλησε αυτός ο άνθρωπος. Πάντα ναι, τα χαμηλών τόνων.
1: Να σου πω κάτι όμως, λες ότι λειτουργεί γρήγορα.
0: Ναι, είναι γρήγορος ο Ολυμπιακός. Μ' αρέσει εμένα αυτό σε μια ομάδα.
1: Ο Ολυμπιακός όμως, νομίζω ότι λειτουργήσε έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λανθασμένα 100% που στο ραντεβού του καλοκαιριού δεν χώρισαν. Ναι, κάτι έγινε. Αφού έχει σκοπό να τον διώξει. Γιατί αυτό αποδείχτηκε.

0: Επειδή με εσένα δεν σου είχε τύχει παλιά με μια σχέση σου.
1: Ναι, ρε,
0: να τη, θες να τη διώξεις. Σου λέει, κράτησε με λίγο, ρε Γιάννη, λίγο
1: να
0: ακόμη.
1: Με δοκιμάσαι,
0: είμαι καλή,
1: ναι,
0: είμαι καλή εγώ. Θα σου κάνω τα κέφια. Ναι. Άντε δύο μέρες ακόμα. Μετά από τρεις μέρες κάνει το λάθος, άντε φύγε. Κατάλαβες.
1: Έτσι λες να γίνει.
0: Ναι. Γιατί με το Μεντιλίπαρ είναι συνδεδεμένο.
1: Εντάξει, λες, βέβαια. Θα γραφτεί στους αιώνες των αιώνων με την κατάκτηση.
0: Αλλά από τη στιγμή που βγήκε επισήμως η θύρα 7, το πάμε εκεί τελείως το θέμα.
1: Ναι.
0: Πώς θα βγει η θύρα και θα πει φύγε. Έτσι, ξεκάρφωτα.
1: Δεν γίνεται
0: αυτό. Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται αυτό που λέγει ο.
0: Συνήθως οι οπαδοί έχουν καλή σχέση με τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Και έχουν μια συνεργασία.
1: Σωστό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Άλλο κριτική, άλλο συνεργασία. Πρέπει να έχει συνεργασία. Οι σύνδεσμοι οπαδών πρέπει να έχουν μια συνεργασία. Για τα εκτός έδρας και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν βγαίνουν ξαφνικά για να πουνάτε γεια.
1: Α, είχε πάει και στην Άλσα Μπάμπο ο κύριος Μανώλης.
0: Είχε πάρει τα λεφτά ο Μανώλης εκεί, αλλά δεν. Στην Άλσα Μπάμπο, κοίταξε να δει, πρέπει να έχει διαδεχθεί.
1: Ναι.
0: Τον πέστον του Παναθηναϊκού.
1: Τον Δόνη.
0: Τον Τούρκο.
1: Τον Τερίμ.
0: Τον Τερίμ, γιατί εκεί ήταν και ο Ποντένσε.
1: Ήταν εκεί.
0: Κοίτα από. Ψάξε που πετύχει για το transfer market.
1: Θα δούμε. Περίμενε, θα το βρούμε market. Εδώ. Θα έχει.
0: Θα έχει.
1: Βέβαια, θα έχει. Θα, έχει,
0: θα δούμε θα την έχει. Πορεία του δηλαδή. Αυτή είναι η Αλ Σαμπάμπ. Αυτή είναι η Άλσα Μπαμπ. Λοιπόν, για να πάω εγώ στα μηνύματα να δω τι γίνεται τώρα, παιδιά, γιατί βλέπω ότι έχουμε κίνηση μεγάλη.
1: Γεννημένος το 71.
0: Ποιος?
1: Ο Μανώλης.
0: Νεαρός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Σοσιεδάδ τη δεκαετία του 90. Αμυντικός όμως, δεξιός μπακ ήταν, κύριε Μαλεσιώβα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και μετά κράτησε και συνεργασία, ανέλαβε τα τμήματα υποδόμης μέχρι να φτάσει στην πρώτη ομάδα. Και για να δούμε σε ό,τι έχει να κάνει με την Al Shabab. Κάθεσε στον πάγκο της Al Shabab σε 24 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας 6 νίκες, 7 ισοπαλές, 11 ήττες.
0: Ναι.
1: Και το Φλεβάρι τώρα του 26 αποχώρησε από την ομάδα. Για να δούμε αν γράφει ποιον διαδέχθηκε. Όχι, αλλά θα το βρούμε από το Transmarket που λες και εσύ.
0: Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης ο Λούζης. Α, λέει να βρούμε τον το Λεσά.
1: Ναι.
0: Ναι, μια μέρα τον πάρω τον Λεσά τηλέφωνο. Τι μας πει για τον Μεντιλίπαρο Λεσά? Όλοι δεν βλέπαμε. Λοιπόν,
1: εντάξει, από πέρσι τον έχει φάει ο Λεσά.
0: Ναι. Αφού δεν απέδιδε. Ευχαριστούμε τον κύριο Στρατή. Ο κύριος Λούζης λέει ότι πλασμαφαίρεση δέχεται. Σωστό. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης από τον Πόρο μας καλησπερίζει. Αυτό που έκαναν κυρίως συνδρομής μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων στην προπόνηση σε μεγάλα υψόμετρα. Σε μεγάλα υψόμετρα, ναι, όντως το οξυγόνο της ατμόσφαιρας είναι λιγότερο, οπότε ο οργανισμός προσαρμόζεται. Οπότε όταν κατεβαίνει, αυξάνουν τον αριθμό των ερυθρών. Αφαιρούν το αίμα σε αυτό το υψόμετρο, το ψύχουν και το χορηγούν πριν τον αγώνα σε χαμηλότερο υψόμετρο. Σε ατμόσφαιρα με μεγαλύτερη συγκέντρωση οξυγόνου γίνεται πάρα πολύ μεγαλύτερο οξυγόνο στο μειών, άρα καλύτερες αποδόσεις. Πολύ σωστά ομιλεί ο κύριος Γεωπόνος. Ο Διονύσης και η Μάτζη. Η ανακοίνωση λέει της θύρας 7 δεν ήταν τυχαία, όπως επίσης και από Μάκρυς Κοβάτσεφ. Σωστό. Ο πρόεδρος λέει, Γιάννη έκανε τρίπλα τον Αύγουστο για να κερδίσει χρόνο για να βρει προπονητή.
1: Α, γι' αυτό λες.
0: Όπως λέει εδώ ο φίλος, ο Ολυμπιακός πάνω απ' όλα. Ισπανική παροικία έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Ο νέος προπονητής θα είναι Ισπανός. Άρχισε ο πρόεδρος να κάνει την αλλαγή. Ας ελπίσουμε να σώσει τη σεζόν. Να πούμε ότι επειδή ακούστηκε χθες στους κύκλους του ρεπορτάζ και το όνομα του Ραζάν Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος βέβαια έχει μόλις 1,5 μήνα.
1: Το συζητάγαμε χθες.
0: Στην Αλσάντ.
1: Έτσι, μου το είπες πριν πούμε για εκπομπή.
0: Δεν δέχεται ο Λουτσέσκου να φύγει ούτε από αυτή την ομάδα ούτε από καμιά άλλη. Γενικά τιμά το συμβόλαιό του.
1: Ναι.
0: Ακούστηκε και το όνομα του Λουτσέσκου και μόνο φέτος και πέρυσι στο λιμάνι. Πάμε Φεράν Τόρες. Καλά το παλί. Ο Φεράν Τόρες δεν είναι.
1: Ο Φεράν Τόρες.
0: Αυτός είναι που έβαλε το γκολ στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, ο Τόρες νομίζω. Ναι.
0: Για αυτό λοιπόν το καλοκαίρι, επειδή έκανε διακοπές μαζί με τον Λιορέντε που σκόραρε σήμερα για πέμπτη φορά κατά τη Λίβερπουλ μέσα στο Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Αφέθηκαν υπονοούμενα ότι είχαν σχέση αυτοί οι δύο.
1: Ναι. Βαρύ υπονοούμενο.
0: Πέραν της φιλικής.
1: Ναι, το κατάλαβα έτσι όπως το λέω.
0: Ναι, τους περασπίστηκαν κάποιοι, αυτοί δεν σχολίασαν τίποτα.
1: Δεν είπαν τίποτα.
0: Δεν σχολίασαν.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι, μήπως όμως όχι επειδή συμβαίνει κάτι, αλλά σου λέει άσε τώρα να καθόμαστε να απαντάμε σε πράγματα που δεν ισχύουν. Μπορεί να ναι. το βλέπουν και έτσι αν δεν απαντάει κάποιος, Δημήτρη.
0: Ο Νικολάκης μας λέει ότι έπαιζε και Τσέλσι.
1: Τσέλσι κέρδισε με ανατροπή. Το ζήταγε και ένας
0: φίλος. 6-3 τι έπαιζε, πολλό.
1: Ναι.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Περίμενε, το ζήταγε και ένας φίλος. Ανατροπή Τσέλσι Λίντς, παίρνω 66 ευρώ.
0: Ωραίος.
1: Ο Κώστας Αδαμάντιος από τα Γιάννενα. Το έκανε με ανατροπή κέρδισε η Τσέλσι. Ναι.
0: Τέλος του μήνα είχε συναυλία ο Μαζονάκης, λέει, που να ξέρε, λέει ο Γιώργος.
1: Ναι, είχε, αυτό που είπαμε για τα 33 χρόνια στο τραγούδι.
0: Ο Γιώργος λέει τέλος ο Μιντιλίμπαρ. Έφυγε από τη ζωή ο Μαζονάκης. Πώς να αντέξω σαν Ολυμπιακός σήμερα. Ήταν και Ολυμπιακός.
1: Ήταν, ναι, Ολυμπιακός.
0: Και μου φαίνεται στο τελευταίο. Πες το, βίντεο κλιπ.
1: Ναι.
0: Ήταν με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Ήτανε.
0: Ναι, σε ένα καφενείο. Με τη Ριγέ. Δεν είχα τίποτα ποτέ στο γήπεδο.
1: Όχι, δεν πήγαινε.
0: Ναι. Ώρα σου καλή μαζό, λέει ο Λάζαρος. Ευχαριστούμε για το τραγούδι που μας άφησες και να μην σε ξεχνάμε. Ναι, τα τραγούδια του.
1: Εντάξει, θα μείνουν διαχρονικά. Και θα τα ακούμε και εμείς και τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές.
0: Ναι. Ο Σταμάτης ο Κάρλος λέει αυτό που λέγαμε τα γράμματα, Πανετολικός Παναθηναϊκός. Ναι. Θήτα πριν, πριν το γιώτα. Όχι τα θήτα, ή τα θήτα γιώτα. Άρα Παναθηναϊκός, Πανετολικός, άρα ο
1: Παναθηναϊκός μπροστά. Σωστά.
0: Κανονίστε όμως μην χάσετε. Από το Πανετολικό.
1: Εντάξει, άμα χάσει από το Πανετολικό, θα είναι πίσω από το Πανετολικό.
0: Γεια σου Δημήτρη και Γιάννη, στεναχωρήθηκε για το Μαζονάκη. Σπουδαίος καλλιτέχνης, κρίμα. Έφυγε νωρίς. Ήταν και ο Ολυμπιακός. Η Λίτσα από την ωραία Εύβοια. Γεια σου Λίτσα. Ωραίος και ο Κυριάκος Φίλης. Σωστά μας διορθώνει. Ναι, με τον αναγραμματισμό μπερδευθήκαμε. Πες το ένα γράμμα, ναι. Πες το δεύτερο. Βάλαμε το γιώτα μετά το θήτα. Πρώτο το θήτα. Σωστά. Ο Παναθηναϊκός προηγείται αλφαβητικά. Όσο για τον Ολυμπιακό, περίμενα λέει πιο δυνατό όνομα. Ναι, η αλήθεια τώρα να το συζητήσουμε και αυτό.
1: Ναι, αλλά πού θα βρεις τέτοια εποχή μεγαλύτερο όνομα.
0: Ναι.
1: Ποιον θα φέρεις δηλαδή.
0: Ο Μανώλης δεν κάνει καθόλου γκέλ στην Ελλάδα.
1: Δεν κάνει λες.
0: Τι γκέλ να κάνει, γιατί τον ήξερε κανείς.
1: Εντάξει. Θα τον δούμε. Στον αγωνιστικό χώρο θα φάνε.
0: Παρατηρώ, επειδή η μεγάλη σημασία έχει συσκευασία. Δηλαδή το αμπαλάζ που λέμε.
1: Ναι.
0: Διαβάζω στο Σπόρο 24 που πάντα έχει καλή πληροφόρηση στο Ολυμπιακό. Στην είδηση ότι ο προπονητής είναι ο Ιμανόλ Αλγκου. Πώς το λένε αυτό.
1: Αλγκουαθήλ, ναι.
0: Αλγκουφρέντ, τέλος πάντων, ναι, πώς το λένε το. Δύσκολο επίθετο. Ναι. Γι' αυτό Μανώλης και τελειώσαμε λοιπόν. Βρήκε δηλώσεις Μουρίνιο. Πρόσεξε τώρα. Μουρίνιο Ενρίκε.
1: Ναι.
0: Και άλλο ένα διάσημο που μιλούσαν για το. Για τον προπονητή αυτόν.
1: Με καλά λόγια.
0: Ναι, δηλαδή ναι. Το αμπαλάζ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το ξέρουμε στην Ελλάδα αυτό.
1: Δεν το ξέρουμε, σωστά.
0: Αλλά η Sociedad πάντα ήταν μια μαχητική ομάδα, αλλά δεν ήταν πρώτο όνομα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, λέω ο GK. Νάτος, ο GK είχε το μήνυμα το χθεσινό με τον. Με τη Λιμπάρ.
1: Ο GK το είχε γράψει.
0: Νάτος. Για καλύτερος πρόεδρος, παιδιά Κόκαλη, ναι. Τι, έλεγε, τι μας έλεγε χθες. Ξεκολλήστε από την αιμονή σας με τον προπονητή. Δεν πρόκειται να φύγει.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε ότι. Τι θα του πω, ότι είναι φευγάτος. δεν πρόλαβε ότι είναι 24 ώρες.
1: Μα το είπαμε ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ο Κόκαλης ναι, αλλά ο Μαρινάκης πήρε με το ευρωπαϊκό κύπελλο, έχει ξεπεράσει νομίζω κύριε GK τον.
1: Τον Σοκράτη.
0: Δεν το ξεπέρασε.
1: Ναι. Τον ξεπέρασε. Απλώς σου λέω ο κόσμος του Ολυμπιακού δηλαδή που συζητάω με φίλους μου. Ότι ο Κόκαλης σου έφερνε ποδοσφαιριστές μεγάλα ονόματα. Θυμάσαι τότε όταν είχε φέρει τον Ζάχοβιτς. Ο Ζάχοβιτς έκανε στην Πόρτο τότε πράγματα και θάματα. Ήταν στην Εθνική Σλοβενία, είχε παίξει το Euro το. Πότε 98. Ήταν, το 2000, το 98.
0: Ναι.
1: Όχι, το 2000 το Euro. Το 98 ήταν το.
0: Το παγκόσμιο.
1: Στο παγκόσμιο.
0: Στη Γαλλία το 98.
1: Στο παγκόσμιο ήταν ο Ζάχοβιτς καλός.
0: Όχι.
1: Στο Euro το 2000. Yeah. Είχε φέρει τον Ζάχοβιτς, έφερε τον Ζιοβάνι, είχε φέρει Καρεμπέ, είχε φέρει τον άλλο, πώς το λέγαμε, το κλαδευτήρι, τον Βραζιλιάνο, Ζελίας.
0: Ο Ζελίας ποτέ δεν μάρκαρε για κάρτα, πάντα yeah. καθαρός παίκτης.
1: το Ριβάλντο.
0: Καρεμπέ.
1: Μεγάλος παίκτης. Yeah. Έφερνε παίκτες ονόματα.
0: Λοιπόν, λέει ο κ. Μαρίνος ότι καλησπέρα από Ζάκυνθο. Κρίμα για το Μεντί. Αφού κάνουν κουμάντο άλλοι τον Ολυμπιακό, καλά να πάθουμε. Κοίταξε όμως. Και ο Μεντί δεν μίλησε ποτέ.
1: Όχι.
0: Τώρα να διαβάσουμε αύριο καμιά συνέντευξη στη Μάρκα ή στην ΑΣ.
1: Εκεί θα τα μάθουμε.
0: Ή στην Αραγωνία. Ότι...
1: Εκεί θα τα μάθεις.
0: Να πει το παραπονό του.
1: Τις πικρίες εκεί θα τις βγάλει. Δεν θα τις βγάλει εδώ.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν γίνεται.
0: Καταρχάς εδώ δεν έχει δώσει καμιά συνέντευξη.
1: Όχι.
0: Πέραν τις τυπικές. Τι λέει ο Δημήτρης, τι φωτογραφία έχει εδώ. Ποια ομάδα έχει πάρει η Euroliga. Τώρα
1: πάνε.
0: Είμαστε σε άλλη φάση.
1: Ναι.
0: Τώρα θα δούμε ποιος θα κερδίσει, ο Γιαννακόπουλος ή ο Αλβέρτης στη μονομαχία, στα τρίποντα. Όποιος βάλει τα περισσότερα θα κερδίσει 5.000 ευρώ και αυτά τα 5.000 ευρώ θα δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.
1: Γιαννακόπουλος, Αλβέρτης.
0: Τώρα την Παρασκευή θα γίνει αυτό. Θα σουτάρει στο γήπεδο ο Γιαννακόπουλος και ο Αλβέρτης.
1: Ναι.
0: Και όποιος κερδίσει, κερδίζει 5.000, τα οποία θα δοθούν για ένα φιλανθρωπικό σκοπό.
1: Μια χαρά. Περίμενε, θα τα πληρώσει ο Αλβέρτης από τη θέση, από τη τσέπη του ή ο Γιαννακόπουλος, όποιος και να κερδίσει, θα τα δώσει. Να το ξεκαθαρίσει.
0: Πρόσεξε τώρα. Ποιος θα κερδίσει κανονικά.
1: Κανονικά ο Αλβέρτης.
0: Και με τα σκαρπίνια να βάλει. Δεν θα βάλει περισσότερο από το.
1: Θα βάλει. Έχει κάνει προπόνηση όμως ο Γιαννακόπουλος.
0: Πόσα, πολλά ρε φίλε τα τρύποτα και γύρω-γύρω σε όλες τις θέσεις.
1: Ναι, πρέπει να το γυρίσει κιόλα.
0: Άρα κερδίζει ο Αλβέρτης, θα τα πάρει τα 50. Ο Γιαννακόπουλος κερδίζει, ο Γιαννακόπουλος πήρε αυτό στα 50 από τον εαυτό του. Αλλά είναι ωραία κίνηση.
1: Έκαναν, μια και μιλάς για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, και είναι και ένα ωραίο γεύμα οικογενειακό σε κτήμα της Αττικής που ήταν όλη η ομάδα.
0: Τι φάγανε φασολακιά.
1: Όχι, μόνο εντάξει.
0: Καταρχά τραυματίστηκε και άλλο παίκτη.
1: Εντάξει, του πιέζει ο Ζέλεκο.
0: Τέταρτο τραυματίστηκε.
1: Του πιέζει.
0: Ο Φαλ.
1: Ο Ρογκαβόπουλος δεν έχει κάτι το σοβαρό. Επειδή έκανα το ρεπορτάζ, δεν έχει κάτι το σοβαρό. Εντάξει. Ναι. Αλλά έχει έρθει ο Μπράντοβιτς, το ξαναλέω. Είναι ο Μπράντοβιτς 99. Έχει μπει μέσα και σου λέει: θα τα πάρω όλα. Ναι. Δεν θα αφήσω τίποτα.
0: Ο φίλος ο Κώστας Αντωνούλης θυμίζει ότι πριν από λίγες μέρες η Θήρα 7 στη δύσκολη νίκη με τον Ατρόμητο φώναζε στήριζε με τη Λίμπαρ. Αυτό έγινε πριν 15 μέρες. Εγώ χθες έγραφε ότι ο Λευτέρης και ο Βασίλης πήραν την τελευταία πτήση για να φέρουν τον διάδοχο προπονητή του Ολυμπιακού. Βολωμένο γράμμα διαβάζω, λέει. Δεν τον άφησα να χαρεί ούτε καν την παρέλαση. Είπαμε, παιδιά, ο Ολυμπιακός δρά γρήγορα, δεν περιμένει κανέναν. Λέει όμως ο Φώτης, έπρεπε να τον διώξει το Μάιο. Τον άφησε να κάνει προετοιμασία να πάρει παίκτη και τώρα τον διώκει. Λάθος. Μακάρι να μην μετανιώσει. Βάζει και μια άλλη παράμετρο.
1: Ναι. Γι' αυτό σου είπα και εγώ, η ποδοσφαιρική λογική είναι ότι τον διώχνεις, αφού δεν τον διώχνεις τον Μάιο, που κρίνεται αποτυχημένη χρονιά. Ο Ολυμπιακός ούτε πρωτάθλημα πήρε, ούτε κύπελλο πήρε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αποτυχημένη χρονιά για τον Ολυμπιακό. Είναι αποτυχημένη.
0: Πάμε στον Ηλία.
1: Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό σηματάκια μαζονάκι και γυρίζουμε.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Να λοιπόν που η ώρα έφτασε ήδη 1:06 με τα γεγονότα της 9ης Σεπτεμβρίου και νομίζω Γιάννη, θα τσεκάρω όσο εσύ θα βλέπεις κάτι άλλο, 9 του μήνα, γιατί είδα κάποιες αναφορές για το φίλο με το Μαχαιρίτσα που έφυγε και αυτός από τη ζωή πριν 7 χρόνια και είχε φύγει, μου φαίνεται και αυτός 9 Σεπτεμβρίου και από περιέργεια θα το ψάξω.
1: Νομίζω 9 έφυγε και ο Λαβρέντης.
0: Ένας ένθερμος φίλος του Παναθηναϊκού, ο Λαβρέντης, ο οποίος και αυτός, πρόσεξε, καρδιά. Ξαφνικά.
1: 9 Σεπτεμβρίου του 2019.
0: Είδες?
1: Ναι.
0: Είδες λοιπόν. Να δώσω την καλησπέρα μου και στην Κάτω τη Θωρέα. Έχεις πάει κάτω τη Θωρέα?
1: Πώς δεν έχω πάει.
0: Εκεί έγινε η ληστεία.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Και τους έπιασαν γρήγορα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αύριο μου λέει ο Δημητράκης Φωκικός Κηφισός.
1: Έχει, ντέρμπι στην Άμφισσα.
0: Εγώ τη Θωρέα αγαπάει γιατί ήταν ο Διονυσίου εκεί.
1: Ο Στέλιος.
0: Ναι, ναι. Καλός ο Στέλιος.
1: Καλός ο
0: Στέλιος. Καλός.
1: Και Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, αυτό το παιδί... Τι να κάνει.
1: Όχι, όλα τα παιδιά γίνανε Παναθηναϊκοί εκτός από ναι. τον Στράτο, ο οποίος είχε μια αγάπη στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι. Να πάρει ο Ολυμπιακός σε μένα που δεν με ξέρει κανένας. Καλό ξημένο από την Κρήτη. Θα πάει καλό Ολυμπιακός, ο οποίος προφέρει και να πάρει, λέει ο Ηλίας.
1: Ορίστε, αισιόδοξος.
0: Από την Κρήτη, ρε φίλε. Ναι. Κάθε βράδυ Ελαφώνησος. ΠΑΟΚ, μια ζωή. Εδώ, φιλιά λέει, είστε μάγκες, Ελαφώνησος και ΠΑΟΚ. Τι γίνεται, έχει απλωθεί ο ΠΑΟΚ τόσο πολύ?
1: Κάτω στην Νότια Ελλάδα έχει πιάσει νότιο.
0: Έχει πιάσει και εκεί. Να αλλάξουμε τον ΠΑΟΚ με την Ελαφώνησο. Να πας στον ΠΑΟΚ και εμείς να πάμε στην Ελαφώνησο.
1: Ωραίο είναι. Ωραίο.
0: Καλή αλλαγή.
1: Ωραίο.
0: Τι λέει ο Δημήτρης? Α, quiz. Ναι. Θα μας δώσει το quiz μετά. Λέει ο Θοδωρής, εγώ εργάζομαι, λέει, και στο κέντρο διασκέδασης στην Πειραιώς. Έχω δουλέψει με το Μαζό 3 σεζόν.
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Και εγώ είχα πάει Θοδωρής.
0: Ωραίος τύπος. Αλλά ήταν θέμα χρόνου, λέει, να πάθεις μια, γιατί είχε ένα πάθος, λέει. Ο καθένας, κοίταξε. Και ποιος δεν έχει πάθει?
1: Ναι.
0: Αργούσε ο, πάντα αργούσε να μπει στο πρώτο πρόγραμμα. Είχε θεματάκια.
1: Ναι.
0: Αλλά κοίταξε, επειδή η νύχτα είναι δύσκολη, έτσι. Δεν είναι δύσκολη η νύχτα?
1: Δύσκολη.
0: Και καταπονείται ο οργανισμός.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι τραγουδιστές είναι καταπονημένοι. Και ξέρεις πως ξεκουράστηκαν οι τραγουδιστές τότε με τον κορονοϊό που έκλεισαν ή που δεν δουλεύουν κάθε μέρα και δουλεύουν μόνο 2 μέρες. Μπορεί να έχουν χάσει έσοδα, αλλά ήταν καταπονημένοι πάρα πολύ. Ιδιαίτερα οι παλιοί τραγουδιστές κάθε μέρα.
1: Και η νύχτα τώρα να βγαίνεις στις 2 η ώρα το πρωί τα μεγάλα ονόματα, γιατί και έβγαινα 2-2.30 να πηγαίνεις μέχρι τις 6. Εντάξει, είναι δύσκολο, ρε παιδί.
0: Ζωή σε λόγο μας. Τι λέει ο GK? Δεν πειράζει που είσαι γεννημένος στην Αυστραλία, μια χαρά. Ο πρόεδρος, ο Κόκαλης, ήταν για το Ολυμπιακό και τους φιλάθλους. Ο κύριος που είναι τώρα δεν έχει την ίδια λογική με τον κύριο Κόκαλη. Σκέφτει πιο πολύ τα οικονομικά ζητήματα. Έχει πολλά μίντια και τα λοιπά. Ναι, άλλες εποχές τότε με τον Κούκαλη, άλλες εποχές τώρα.
1: Ναι, ήταν παχές οι Άγιοι Ελλάδες τότε.
0: Ναι.
1: Και δεν είχε ανακατευτεί και ποτέ με τα, δεν με τα εκδοτικά ο Σωκράτης, έτσι.
0: Λέει ο Ανδρέας από την Καλαμάτα, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα για την απόλυση με τη Λιμπάρ. Αναρωτιέμαι όμως, αφού δεν άρεσε το παιχνίδι του, πώς έκανε προετοιμασία και ξεκίνησε με την ομάδα? Ο Μεντιλίμπαρ δεν θα ξεχαστεί ποτέ από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς είναι αυτός που μας οδήγησε στο πρώτο ευρωπαϊκό. Με διαφορά ο καλύτερος από το δεύτερο. Να δώσουμε και συλληπιτήρια στους οικείους του Μαζονάκη. Τα τραγούδια του θα μας συντροφεύουν. Ο Ανδρέας από την Καλαμάτα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Τι λέει ο Τζόλης, έχει ασίστια σε όλες.
1: Σε όλες τις διοργανώσεις που έχει παίξει φέτος με την Άρσεναλ.
0: Θα βλέπεις.
1: Θα βάλει και γκολ.
0: Η επιθετική πρέπει να σκοράρει, κυρία.
1: Θα βάλει και γκολ, εντάξει.
0: Έχει φτάσει τα μηνύματα στα email.
1: Στα email δεν έχω κάποιο email. Περίμενα να κάνω ένα νέο σύν, να δούμε. Θα δούμε τα SMS όμως. Όχι, δεν έχουμε κάποιο email. Δεν έχει έρθει. Την καλησπέρα μου στην καλύτερη, την καλησπέρα μου στην καλύτερη παρέα. Πάω πάντα παντού για πάντα. Ο Βασίλης από τα Γιάννηνα, ο φίλος μας. Γεια σου ρε Μπίλη. Τα όμορφα Γιάννενα, ο 307 χαιρετίσματα σε Λεσά. Ακούει ο Λεσά, παιδιά, να ξέρετε. Ενώ ειδικά τον αγαπημένο Λαβρέντι, τον Λάρι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί πέθανε ανήμερα στα γενέθλιά μου 9 Σεπτέμβρη. Ο Bill by Syntaxi είναι αυτός που στέλνει το μήνυμα. Bill by Taxi.
0: Γιατί 9 Σεπτέμβρη.
1: Καλησπέρα και στους δυο σας.
0: Έχει γενέθλια.
1: Έχει γενέθλια
0: η μέρα που έφυγε ο Λαβρέντις.
1: Ο Bill by Taxi, ναι. Επιτέλους ανοίξτε τις γραμμές, λέει.
0: Ποιος το λέει.
1: Bill by Taxi. Χρόνια πολλά και σε σένα, Bill.
0: Εγώ προτείνω να βάλω και ένα διαγωνισμό.
1: Ναι.
0: Και κάθε μήνα ο καλύτερος ακροατής,
1: ναι,
0: να έρχεται εδώ.
1: Από τη μέρα που θα ανοίξουμε τις γραμμές. Από τη βραδιά, ναι, ναι, που θα ανοίξουμε τις γραμμές.
0: Ναι. Αλλά θα υπάρχουν κάποια κριτήρια.
1: Ότι ο καλύτερος. Ο καλύτερος, ας πούμε, ποια θα. Ποια,
0: θα δούμε,
1: ποια
0: θα, κριτήρια. Θα τοποθετεί. Η υπηρεσία θα βρει.
1: Θα υπηρεσία, ωραία.
0: Γιατί έτσι.
1: Δίνεις και γιατί, κίνητρο.
0: Γιατί πολλοί πίσω από ένα πληκτρολόγιο ή πίσω από ένα ανώνυμο τηλεφώνημα.
1: Ναι.
0: Μπορούν να πούν ό,τι θέλουν. Όταν όμως έρθεις εδώ, δείχνεις το πραγματικό σου εαυτό, την εικόνα σου, και μπορεί αυτό να λειτουργήσει θετικά για τον κόσμο. Ξέρεις πόσοι ακούν, αλλά δεν συμμετέχουν, δεν τηλεφωνούν, δεν αποστέλνουν μηνύματα. Πάρα πολύ. Εγώ τώρα στις διακοπές μου γνώρισα πάρα πολύ κόσμο. Ποιος μου το έλεγε αυτό, ότι είναι ακροατές σέρας προς όλη την Ελλάδα. Αλλά για διάφορους λόγους δεν κάνουν την κίνηση του μηνύματος τώρα και του τηλεφώνου νωρίτερα.
1: Έλα, σου έχω ρεπορτάζ. Είναι στο αεροπλάνο που λένε φτάνει στην Αθήνα ο Μανώλης.
0: Πήρε το αεροπλάνο.
1: Έχει μπει ήδη, για να φτάνει στην Αθήνα έχει φύγει ώρα από την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί θες ένα τετράωρο με απευθείας πτήση.
0: Ναι.
1: Άλλαξε και η προπόνηση του Ολυμπιακού. Η Αυριανή πήγε απόγευμα, οπότε τα έχουν ετοιμάσει όλα. Θα έρθει, θα υπογράψει αυτά, θα πάει να προπονήσει.
0: Γιατί ήδη σήμερα μετά τον αγώνα δεν είχε.
1: Ναι.
0: Ε, ηρεμία.
1: Άλλαξε και η ώρα.
0: Αύριο, αντί να γίνει πρωινή, να προλάβει ο Μανώλης.
1: Και όπως είπαμε.
0: Θα υπογράψει πρώτα για να κάνει προπόνηση.
1: Θα υπογράψει, έρχεται τώρα. Θα πάει στα γραφεία, θα υπογράψει τώρα το βράδυ. Θα περιμένει το πρωί, λες. Γρήγορα, γρήγορα θα γίνουν αυτά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει στείλει και υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του, ρε παιδί.
0: Ωραία. Πόσο θα μείνει ο Μανώλης.
1: Θα το δούμε.
0: Πόσο του δίνει.
1: Αναλόγως τα αποτελέσματα.
0: Εγώ νομίζω, εγώ χωρίς να ξέρω.
1: Ναι.
0: Σίγουρα ο Ολυμπιακός θα έχει βάλει αθλητική ρήτρα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι κατακτάς κάτι, μένεις.
1: Ναι.
0: Δεν κατακτάς, γεια.
1: Κοίτα, γιατί ο.
0: Γιατί δεν είναι για μεγάλο όνομα, άκου.
1: Όχι.
0: Ρίσκο είναι γι' αυτό.
1: Δεν είναι. Ναι. Αλλά ο Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει μέχρι τη μέρα που ήρθε με τη Λίμπαρ.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω πρέπει να είναι ο προπονητής που κάθισε περισσότερο χρόνο από τη μέρα που έχει αναλάβει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα το ψάξω να το δω αυτό. Ναι. Δεν πρέπει να έχει κάτσει άλλος όσο έκατσε με τη Λίμπαρ.
0: Ο Μαρτίνου φέ.
1: Ο Μαρτίνες θα έχει κάτι πιο πολύ.
0: Το
1: θα το δούμε.
0: Τα έχουμε πει. Μην επανέρχομαι. Ναι. Να μην επανέρχομαι ότι το βιβλίο του ποδοσφαίρου λέει ότι στα 3 χρόνια κλείνει ο κύκλος των προπονητών. Ό,τι να κάνεις θα το κάνεις.
1: Ναι,
0: όσοι μένουν πάνω από 3 είναι είδηση.
1: Ναι, αλλά ένας προπονητής στα 3 χρόνια τα έχει κατακτήσει όλα.
0: Πέρα τούτου. Κατακτήσεις δεν κατακτήσεις, αυτό είναι το όριο. Ότι στα 3 χρόνια δείχνεις την αξία σου.
1: Ναι.
0: Σύνη πλην. Και μετά όλοι φεύγουν. Δηλαδή έχουμε εξαιρέσεις. Τώρα πώς ήταν ο Λουτσέσκου, 5.
1: Ναι. Με το πήγαινε.
0: Επειδή είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα, ναι, την άλλη φορά. Γι' αυτό στα 3 χρόνια οι περισσότεροι εκείνοι οι αλλαγές.
1: Ναι.
0: Των καλών προπονητών. Των καλών είναι στα 3.
1: Εγώ ξέρω έναν καλό προπονητή που είναι 27 χρόνια.
0: Εντάξει τώρα σε αυτή την εποχή που όλα αλλάζουν και είναι και πολλά ζητήματα φεύγουν. Τώρα έχει ένα μήνυμα ο Βασίλης, το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε. Ο Βασίλης Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να περιμένει κανένα, προχωράμε λέει. Τι εννοείς ρε Βασίλη, να περιμένεις.
1: Να μην περιμένει τον νέο προπονητή, τι να προχωρήσει.
0: Το φάμε γι' αυτόν.
1: Κοίτα. Γι' αυτό σου λέω ότι επειδή ο Βαγγέλης Μαρινάκης πολλές φορές λειτουργεί και οπαδικά και μέσα στην τρέλα του κτλ. Αν ο Ολυμπιακός δει ότι με τον Αλγκουαθίλ δεν στρώνει και σου ήρθε μία ήττα, ας πούμε, στο Europa League στο ξεκίνημα, σου ήρθε μετά τη διακοπή και μία ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι.
1: Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
0: Όχι τίποτα. Τον τρώμε και φέρνουμε τον άλλο.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Τι, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ναι. Προπονητές υπάρχουν. Οπότε, επειδή και τραγούδια του Μαζονάκη υπάρχουν, να ακούσουμε σήμερα πιο πολλά τραγούδια. Να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από τον άδικο χαμένο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε μόλις τα 54 του σήμερα το απόγευμα.

0: Πάνε πολλά θέματα.
1: Ναι.
0: Ποια πολλά.
1: Εσύ διάβαζες το ρεπορτάζ για το Μαζονάκι.
0: Ναι, γιατί. Αλλά τι να λέμε, αφού δεν έχει γίνει η επέμβαση.
1: Ναι.
0: Εγώ διάβαζα τι σημαίνει πλασμαφαίρεση και πώς θα φέρει το πλάσμα και μετά πρέπει να έχει πλασμοδότηση. Είναι μια διαδικασία που ακολουθούν αυτοί που έχουν αρκετά χρήματα. Τέλος πάντων, συνέβη το γεγονός. Θα μάθουμε κάποια στιγμή από τι έφυγε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Έρχεται τώρα ο Χριστός εδώ, ο εκπληκτικός φίλος Ερασπορ.
1: Ευασμός.
0: Και αναφέρει την Παρή, τη λέει Γαλιδούλα.
1: Γαλιδούλα την Παρή.
0: Και λέει, να δούμε τη Γαλιδούλα στα δύο επόμενα πόσο μάγκες είναι με Σίτι και Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Σίτι σιγά ρε δούλε.
1: Ναι, Σίτι δύσκολα.
0: Μπάρτσα. Ναι.
1: Μπαρτσελώνα είναι από, τα, από τις ομάδες που φέτος πιθανότατα να κατακτήσουν και το Champions League.
0: Ένα ωραίο quiz είναι εδώ. Ποιες δύο χώρες δεν έχουν στείλει ποτέ ομάδα στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο? Ανδόρα, Βοσνία, Άγιος Μαρίνος, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν, Αρμενία, Νησιφερό ή Μαυροβούνιο. Δεν έχουν στείλει ποτέ ομάδα στην Ευρώπη.
1: Σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Όλοι έχουν στείλει, φίλε Δημήτρη. Η Ανδόρα έχει στείλει, η Βοσνία έχει στείλει, ο Άγιος Μαρίνος στέλνει. Το Γιβραλτάρ, όλοι στέλνουν. Δεν καταλαβαίνω πως είναι αλλιώς η διαμόρφωση του ερωτήματος. Ξανακάντω. Καλησπέρα από τη Σύρο.
1: Ορίστε και Σύρο στην παρέα μας.
0: Πώς θα πάρω με το διπλό είναι τώρα. Ελλάς, Σύρο, αναγέννηση καρδίτσας. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Ναι, για να δούμε. Για να δούμε.
0: Να πάμε.
1: Πού?
0: Να κάνουμε και τη μετάδοση.
1: Στη Σύρο. Ωραία θα ήταν.
0: Να γυράσουμε και λίγο μετά από αυτό το πολύ θλιβερό γεγονός της απώλειας ενός πολύ αυθεντικού σάρ του Μαζονάκη. Άμα έχει πάρει φωτογραφία, είναι ηθοποιό, ο οποίος μοιάζει λίγο με τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Σκληρή φάτσα. Ποδοσφαιριστική φάτσα.
1: Ο Βάσκος Πολυμενέας. Ο Πολυμενέας από το καφέ της Χαράς, ο γνωστός.
0: Σκληρός, ε.
1: Ναι, σκληρός, σκληρός.
0: Δεν θα τον έλεγες και όμορφο.
1: Όχι.
0: Ποδοσφαιρική φάτσα.
1: Είναι παλαδόφατσα.
0: Αμυντικός.
1: Παλαδόφατσα.
0: Αμυντικός.
1: Ναι, αμυντικός. Δεξί μπακ, είπαμε.
0: Τι λέει ο Ζωής. Ψήνει τα αυτά.
1: Ψήνει
0: και...
1: τώρα, ψήνει.
0: Ονειρεύεται.
1: Ο Μεντιλίμπαν λέει θα πάει βοηθός του Μπράτσου στον Βόλο.
0: Καλά, εντάξει. Ο προπονητής πήρε το κόμφερες. Σεβασμός.
1: Ενώ στέλνει και νωρίτερα καλησπέρα, φίλτατε Γιάννη.
0: Να λέει, αυτά κάνεις Δημήτρη, λέει. Τους ξύπνησε χτες και το φάγανε. Ενώ εμείς θέλουμε να μην το φάνε το
1: Μεντιλίμπαν. Μην τους βάζεις ιδέες, το είπα, λέει.
0: Ναι.
1: Γεια σου, ρε Ζωή. Ναι. Από την Άρτα.
0: Τι λέει ο Βασίλης.
1: Κουκουτσιλές.
0: Εκτέθηκε, λέει, χτες. Ο πρώην τεχνικός μας. Με την εμφάνιση του Φορτούνη, αν έπαιζε στο Βόλο από την αρχή, θα είχε γίνει δουλειά. Με ένα καινούριο δεν θα είχαμε απώλεια βαθμών.
1: Ταχώνει και ο Βασίλης το Μέντι.
0: Δεν τα έλεγες όμως αυτά, Βασιλάκη, νωρίς, όταν ο Δημητράκης εδώ τα έλεγε πολύ νωρίς.
1: Ναι. Ο Σαρελάκος τα λέει από πέρσι, στο ξαναλέω. Και έβαζε συνέχεια μάλιστα και αυτό το τραγούδι. Ποιος το λέει, το μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι. Συνέχεια το αφιέρωνε στο Μεντιλίμπα.
0: Άρα τον έφαγε ο Σαρελάκος.
1: Ο Σαρελάκος ουσιαστικά. Τις ιδέες στο Μαρινάκι ο Σαρελάκος από πέρσι τις έχει βάλει.
0: Ο φίλος ο Κώστας που σε περιμένει στην Αλιάρτο.
1: Ναι.
0: Το λάθος, λέει, του Μαρινάκι είναι που έστειλε το Σιλαϊδό προστηρίο ΑΒΕ. Είχαν καλή συνεργασία με τον Μεντιλίμπα, τον άκουγε και αυτού χάσαμε και τους μικρούς. Η αλήθεια είναι, το έχω μάθει και εγώ αυτό,
1: ναι,
0: ότι ο Σιλαϊδόπουλος, ο οποίος κατάγεται από την ΚΟ, άρα είναι ΚΟΟΣ, βοηθούσε πολύ τον Μεντιλίμπαρ και έχασε τον Μεντιλίμπαρ, όπως έχασε και ο Βάραβης που έφυγε ο Κόντης.
1: Σωστό.
0: Ε,
1: βέβαια, γιατί ήταν όλα τα χρόνια ο άμεσος βοηθός.
0: Έτσι λοιπόν και ο Σιλαϊδόπουλος βοήθησε τον Μεντιλίμπαρ, έχασε τον Μεντιλίμπαρ που ο Σιλαϊδόπουλος πήγε στη Ρουάβε. Την επισήμανση την κάνει ο Κώστας από την ωραία Αλίαρτο, ο Δαβίδ.
1: Κωστή.
0: Όποιος και προπονητής και να έρθει και να κάνει κατάκτηση, αν δεν κατακτήσει τρόπαια του ελληνικού πρωταθλήματος, τον τρώει. Ναι, αφού φίλε...
1: Ο Ολυμπιακός είναι, άμα δεν κατακτήσει, δεν θα τον φάει. Έτσι λέει η λογική.
0: Λέει ο Γιώργος, θυμίζει το παρελθόν, το 96 λέει, είμαστε φαντάρι στην κόρη του με Μαζονάκι και Σεφερλή.
1: Ναι.
0: Τι κάνατε 18 μήνο. Κάτσε. Α. Ναι. Εγώ είχα προλάβει, ήταν 22 και πάνω σε μένα μειώθηκαν σε 21 στο... και ο 21ος ήταν άδεια και εγώ έφυγα από τη Γουμένισσα το 89.
1: Στο στρατό ξηράζεται τώρα.
0: Ναι. Τότε, άρα μετά από 5 χρόνια
1: και εγώ 18 μήνες έκανα κι εγώ.
0: Και τον πρώτο λέει καιρό Μαζονάκης υπηρετούσε κανονικά. Ήταν καλοκαίρι, κάναμε βάρδια στο πλήτη και τραγουδούσε. Και ο Σεφέλης έκανε τις δικές του φοβερές βραδιές στο στρατό εκείνα τα χρόνια. Θεός χωρές του. Ναι.
1: Ναι, τώρα πετύχεις και Μαζονάκη και Σεφερλή.
0: Στο συγκόρυθο πρέπει να είναι το 6ο Σύνταγμα, ε.
1: Δεν ξέρω.
0: Το 6ο πρέπει.
1: Δεν έχω περάσει από εκεί.
0: Μετά το γήπεδο είναι.
1: Μετά το γήπεδο ακριβώς. Το γήπεδο έχω παίξει.
0: Τι έπαιξες, θέατρο?
1: Όχι, μπάλα. Τι θέατρο.
0: Για πέρα.
1: Δικηγορικό πρωτάθλημα.
0: Στην Κόρυνθο. Με Αλέξη Κουγιά.
1: Ο Αλέξη Κουγιά δεν ήταν στην Κόρυνθο. Έχω παίξει αντίπαλος με Αλέξη Κουγιά.
0: Με Αλέξη, πώς το λέω, με Λίβα έχω παίξει.
1: Με Λίβα ήμουν συμπαίκτη σε
0: Με Ακούγια δεν έχω παίξει.
1: Στο Σόλωνα. Με Λίβα ήμασταν συμπαίκτε. Ο Κούγια δεν ήταν εξτρέμ. Όσο είχαν περάσει τα χρόνια πήγαινε πιο πολύ στο κέντρο. Και...
0: εννοείται, ρε, πει, ο Δημήτρης Σαμπατζής λέει ότι το σκάτι γερμανικό είπε ότι έπαθε αφυδάτους και υπερκόπωση, γι' αυτό και είχε αριθμίσει την καρδιά. Καρδίτσα βγει μέχρι την Παρασκευή. Ναι, αυτό με την αφυδάτωση από χτες το λέμε, ναι. Υπερκόπωση, ναι, η Μπίλντ έλεγε ότι έχασε την προπόνηση Δευτέρας, για τον Καρέτσα μιλάμε, λόγω κόπωσης. Ναι. Να ευχηθούμε τα καλύτερα με τον Καρέτσα, αύριο θα είναι οι τελευταίες εξετάσεις. Σωστά, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σαμπατζή. Λοιπόν, ο Ροντινέη ξεκίνησε, λέει, βασικός. Για δες με τη
1: Σάντος. Δεν ήταν κουρασμένο.
0: Τώρα με τη Σάντος.
1: Δεν ήταν κουρασμένο.
0: Παίζει τώρα. Έβαλε γκολ η Παλμέρα στο 26. Ο Δημήτρης με το κουίζ στην τελική φάση τουρνουά. Ναι. Τι να κάνουν αυτές οι χώρες, Δημήτρη, Ανδώρα, στα Πυρηναία, Βοσνία, Ταλαιπωρία, Άγιος Μαρίνος, μέσα στην Ιταλία, Γιβραλτάρ, ένας βράχος, Λιχτενστάιν, μια σταλιά στο κέντρο της Ευρώπης, Αρμενία, δύσκολα τα πράγματα εκεί, Φερόε και Μαυροβούνιο.
1: Τώρα παίζουν ή έχει τελειώσει?
0: Η Σάντος τώρα παίζει. Δεν το έχει, Βραζιλία.
1: Γιατί δεν το έχω εγώ στο live? Θα το βρούμε, άλλο περίμενα.
0: Ναι, Βασίλη, το για την τελική φάση εννοούσε ο συνακροατής σου. Ποιες από αυτές τις χώρες έχουν στείλει ομάδες σε τελικές φάσεις. Ο Φώτης λέει ότι με την απομάκρυνση του Μίτη δεν εκτέθηκε ο Μαρινάκης. Εγώ έτσι πιστεύω. Εντάξει, ο πρόεδρος, παιδιά, έχει ευθύνες. Μπορεί να περιμένει κανένα προπονητή. Ο κύριος Κουβαρής από Ικαρία, ευχαριστούμε για όλα, για τον στρατηγό, κύριος, για το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Πραγματικά, σωστά τα λες, κύριε Κουβαρή. Ο Κώστας δει το Μαυροβούνιο και το Σαν Μαρίνο δεν έχουν στείλει ομάδες σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ναι, γιατί το Γιβραλτάρ έστειλε πέρυσι, αν δεν απατώμε, στο conference μου φαίνεται.
1: Α, σε ομίλους λέει. Σε ομίλους είπε, όχι γενικά στην Ευρώπη.
0: Ναι. Ο Δαβίδ θυμίζει Κόρυθο γήπεδο με γραμμές από τσιμέντο.
1: Έτσι, σε ξέρω, έχω πει.
0: Τσιμέντο.
1: Ναι. Με ασβέστη τη γραμμή.
0: Να το Σωσάκης ο τρελός.
1: Ναι. Τι λέει.
0: Μας επικυρώνει έκτο Σύνταγμα ήταν.
1: Κορινθό.
0: Ναι, μετά να παρουσιαστώ εκεί, δεν πήγα εκεί.
1: Ναι.
0: Πήγα στην Πάτρα, στο Κέτχ. Εδώ και λίγα χρόνια έχει γίνει δομή λαθρομεταναστών. Ναι, δεν ήξερα. Καλησπέρα, λέγει, να πούμε ότι ο μέτρο του είδους ανανέωσης αίματος ήταν η τρομερή Τίνα Τάρνερ.
1: Ήταν.
0: Φαντάσου όλοι αυτοί,
1: ναι,
0: για να διατηρούνται, Δεύτερο πιο σοβαρό. Δεν είναι όταν έφυγε με τη Λίμπαρ. Είναι ότι θα κάνει ο γαμπρός από εδώ και πέρα χωρίς τον παπά. Αμάν! Θα τον φάει μαρμάγκα.
1: Θέρμα λες ο γαμπρός.
0: Αυτόν τον βλέπω κάθε μέρα στο Σούνιο,
1: ναι,
0: να κάνει μπάνια, δεν είναι.
1: Δεκάνει, λες.
0: Δεν τον βλέπω.
1: Δεν τον υπολογίζει, θα τον υπολογίζει ο Μανώλης.
0: Καλή εκπομπή, λέει, μόνο Παναθηναϊκός. Στα σέβη μου. Ναι. Ο Βασίλης, ναι. Να τους Αποστόλης. Σχόλιο για τον νέο προπονητή, τον Μανώλη. Αν ήμασταν όλοι όμορφοι, τι θα κάναμε εμείς οι όμορφοι, λέει, Αποστόλης.
1: Έτσι. Γεια σου, Αποστόλη.
0: Τον έχει δει, Αποστόλη, τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, τον Μανώλη.
1: Θα τον δει ο κόσμος από αύριο.
0: Για φωτογραφία.
1: Πολύ καλησπέρα σας. Είπαμε και εμείς να γιορτάσουμε τα 100 μας χρόνια. Αλλά η ζωή τα φέρνει αλλιώς. Πάω κάρα στο τέλος, πάντα δίπλα στην ομάδα. Γιώργος από βαριά βιομηχανία οπαδών.
0: Την Κυριακή πάω Κάρης,
1: ναι.
0: Προβλέπω βασική, παρότι ελάχιστος προπονητής και οι δύο. Και ο Ντιέγκο Κώστα Στόπερ,
1: ναι.
0: Και ο Κριστιαν Γιάκητς εξάρι.
1: Ναι.
0: Εξάρι ο Γιάκητς, οκτάρι ο Ζαφύρης, δέκα ο Πέλκας. Στη μια άκρη ο Ζήφκοβιτς, στην άλλη ο Τάχα Άλλη. Σεντερφόρ, μάλλον αυτός ο Ντιαγέ.
1: Καλός είναι.
0: Εντάξει, Ζαμπουκάς. Ναι.
1: Καλός.
0: Ζαμπουκαλεμένος.
1: Καλός.
0: Λοιπόν. Τι λέει ο Δημήτρης. Το Λιχτενστάιν με τη Βαντούς, λέει, ναι, σωστό, είχε πει σε ομίλους. Αρμηνέ και φέτος με την Αραράτ και την ΟΑ, τότε που είχε αποκλείσει την ΑΕΚ. Φέτος στέλνει πρώτη φορά η Αντόρα με την Ίντερες Κάρτες. Ναι, μπήκε σε ομίλους αυτή. Φτάσαμε σε αυτό. Σωστά το Γιβραλτάρ, θυμάμαι και εγώ, μπήκε με τη Λένκον Ρεν Ιβς. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο Γιώργο Μαζονάκη να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι. Καθώς η ώρα είναι
1: μπήκαμε
0: σχεδόν
1: δύο παρακόσμια. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάμε, Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάντα.

0: Να υπενθυμίσουμε ότι τα τραγούδια είναι όλα για τον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε πόσο άδικα μόλις τα 54 του. Πρόσεξε τώρα, φίλε Γιάννη. Θα σου διαβάσω μια επίσημη τοποθέτηση στο Facebook του γιατρού Δημήτρη Τσούκα.
1: Ναι.
0: Άκου προσεκτικά τι λέει. Ασχολούμαι με την αναγεννητική ιατρική και τις εφαρμογές των ενηλίκων βλαστοκυττάρων περισσότερα από 12 χρόνια. Εκπαιδευμένος και πολλαπλά πιστοποιημένος με παγκόσμια αναγνώριση. Είμαι πλήρως ενήμερος για τεχνικές που εφαρμόζονται παγκόσμια με σκοπό την αναγεννητική και ιατρική μακροζωίας. Το πρώτο πράγμα που κατάλαβα γρήγορα είναι η έλλειψη κανόνων και ρυθμιστικών μηχανισμών. Οι ιατροί που παριστάνουν τους ειδικούς χωρίς εκπαίδευση και πιστοποίηση. Χρήση προϊόντων χωρίς έγκριση όπως τα εξωσώματα. Απλό PRP πλάσμα με αιμοπετάλια αυξημένα από το αίμα που παρουσιάζεται ως βλαστοκύτταρα στον ασθενή χωρίς να έχουν απολύτως καμία σχέση. Κλινικές χωρίς πιστοποιήσεις και πρωτόκολλα αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Δεν θα σχολιάσω κάτι για το θάνατο του Μαζονάκη ακόμα. Περιμένω τα αποτελέσματα των εξετάσεων και πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου. Όμως, άμεσα τα ιατρικά όργανα του Υπουργείου Υγείας, ο Ιατρικός Σύλλογος και λοιποί ιατρικοί σύλλογοι θα πρέπει να δημιουργήσουν ειδική επιτροπή ελέγχου και ρυθμιστικών κανονισμών στο πλαίσιο των ισχυρών κανονισμών για γιατρούς και κλινικές που εφαρμόζουν τις παραπάνω τεχνικές. Βλέπω διαφημίσεις στα social media που είναι ψευδείς, παραπλανητικές και επικίνδυνες. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και 2-3 χρόνια. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα αν δεν ρυθμιστεί αυτή η άγρια δύση. Δηλαδή, προφανώς γίνεται ένας αγώνας τώρα στην παγκόσμια κοινότητα, κυρίως από τους πλούσιους, να προσπαθήσουν να κερδίσουν περισσότερα χρόνια νεότητας.
2: Να επεκτείνουν τη ζωή τους, ρε παιδί μου, και να είναι καλή η ζωή τους.
0: Όμως, σε αυτό πρέπει να υπάρχουν να προσπαθήσουν να κερδίσουν περισσότερα χρόνια νεότητας.

0: Μαζονάκη, θα γίνουν όλες οι έρευνες και θα μάθουμε, φαντάζομαι τουλάχιστον θα μάθουμε την αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, όσο λέει για τον Ντάνι Γκαρθία, τον γαμπρό θα λέγαμε.
0: Τον γαμπρό, πάει και ο γαμπρός.
1: Τον Ιανουάριο θα τον πάρει ο Μέντι κοντά του και αν γίνεται να ακούσουμε ένα από τα πρώτα τραγούδια του Μαζονάκη, το «Μου λείπεις». Το έχουμε βάλει το «Μου λείπεις»?
0: Δεν το βάλαμε, κομματάρα. Ωραίο τραγούδι. Θα το βάλουμε και εδώ «Μου λείπεις». Το έχουμε το όπου...
1: Δεν θυμάμαι, θα μας πει ο Ηλίας λίγο, ναι. Δεν θυμάμαι το... Και τόσο, όλα τα τραγούδια είναι ωραία.
0: Είναι, και το «Με λένε Γιώργο».
1: Ναι. Λοιπόν, θα το δούμε, Κώστα. Ο Γιάννης ο Στρατής αναφέρεται στο έκτο σύνταγμα στην Κόρινθο. Τώρα δομή, προσεχώς οικόπεδα και πάρκο για αναψυχή. Ο Κούγιας έπεσε στο Ολυμπιακό Λουτρακιού, Γιάννης από Βέλο Κορινθίας. Που από εκεί καταγόταν και ο Αλέξης.
0: Ναι.
1: Να, ο Ηλίας θα μας πει.
0: Ηλία, αν έχουμε το «Μου λείπεις» του Μαζονάκη να το βάλουμε και αυτό που είναι από τα πρώτα τραγούδια όταν πρώτο βγήκε στο πάλκο. Από την Πάτρα ξεκίνησε, να πούμε έτσι. Εκεί έκανε τα πρώτα βήματά του.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια ιστορία ότι όταν ήταν 13 χρονών και είναι και... Το παίξαμε, το βάλαμε το μου.
1: Τόσο που έχουμε πει, ναι.
0: Υπάρχει μια ιστορία λοιπόν ότι στα 13 του χρόνια πήγε να ακούσει τη Μαρινέλα.
1: Ναι.
0: Μπήκε στο καμαρίνι της και τη συστήθηκε ως συνάδελφός της. Δηλαδή από τότε, από μικρό παιδί, είχε τη τρέλα να ασχοληθεί με το τραγούδι. Μάλιστα η Μαριλένα του έδωσε ένα αυτόγραφο και έβαλε και λακ πάνω για να μην φύγει ο μαρκαδόρος, υπογραφή στην φωτογραφία με το αυτόγραφο της.
1: Ναι.
0: Είχε θράσος. Είμαι συνάδελφός σας, της λέει, 13 χρονών.
1: Ναι. Πάντως πρέπει να πούμε για το Μεντιλίπαρ. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί για την προπονητική του μεθοδολογία. Για ένα βέβαια διαφωνήσει κανείς, ότι ήταν ένας gentleman.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε, είτε συμπαθείς στο Ολυμπιακό είτε συμπαθείς. Ο Μεντιλίπαρ δεν έμοιαζε με πάρα πολλούς. Ήταν ένας κύριος, δεν προκάλεσε ποτέ κανέναν. Ήταν ταπεινός και έκανε τη δουλειά του. Ήταν ένας κύριος, θα το θυμόμαστε με πολύ αγάπη.
0: Σωστό, γιατί φέρνοντας στο μυαλό μας, έχει περάσει και ο κύριος εκεί που είχε πάει στη Τούμπα και είχε φύγει και είχε πάει στο νοσοκομείο. Πώς το λέγαμε. Ο ηθοποιός, ναι, πώς το λέγαμε.
1: Γκαρθία και αυτός.
0: Γκαρθία,
1: Οσκάρ.
0: Οσκάρ.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ακόμα τον πονάει ο λαιμός, ναι. Το κολάρο.
0: Ναι. Το κολάρο. Ναι.
1: Είχε πάει στο ιατρικό κέντρο του Διαβαλκανικού, μου φαίνεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Σάντος, στη Σάντος το κόλπο το έβαλε ο Γουίλιαν Αράο.
0: Ο Αράο, ο δικό του Παναθηναϊκού. Αφού δεν βρίσκω τη Σάντος ότι παίζει. Για ρώτα, παίζει ή έχει τελειώσει? Αυτό δεν το ξέρω. Γιατί δεν
1: πήγε στη Βραζιλία.
0: Μα πήγα στη Βραζιλία, δεν υπάρχει παιχνίδι σε εξέλιξη στη μεγάλη κατηγορία. Μα τρελάνει.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη.
0: Ορίστε, εδώ στα έχω, τα βλέπει. Όλα τα live παιχνίδια έχω εδώ.
1: Τώρα θα δούμε όλα. Βραζιλία. Παλμέρας 1-0 την Κίτο. Μήπως θα βάλει κόστη. Σάντος Ατλέτικο Μινέο 1-0, ρε φίλε.
0: Τι είναι αυτό, τελικό?
1: 1-0 στο 48, στο ημίχρονο.
0: Πού το βλέπεις,
1: πού είσαι, ρε φίλε? Κάτσε να σου δώσω και ένα δεκάδα, περίμενε.
0: Την δεκάδα δώσε. Να δούμε, Ροντινέη.
1: Αφού είναι βασικός, είπαμε. Match report. Α, έχει, ναι. Πού είναι δεκάδα, ρε παιδιά? Μινέρο. Να, λοιπόν, Σάντος, Μπραζάο, Πέρες Αράο, Ροντινέ δεξιά, Σκομπάρα αριστερά, Ολίβα, Χένικ, Μωράης, Τασιάνο και Μπαρμπόζα.
0: Έλα ρε, ξέρεις τι μου έχεις κάνει τώρα? Εγώ έψαχνα στη Βραζιλία, αλλά αυτό είναι...
1: Είναι Σουδαμερικάνα,
0: ναι,
1: τι είναι?
0: Είναι Σουδαμερικάνα.
1: Ναι, είναι Σουδαμερικάνα. Και κοίτα αυτός ο Αράο, ο Ήλιαν Αράο.
0: Που έβαλε, ναι, ο Αράο, του Παναθηναϊκού είναι.
1: Του Παναθηναϊκού με τα μαλλιά.
0: Ο Αράο, ναι, να τώρα. Κοίτα τον. Τον έχω και φωτογραφία.
1: Κοίτα, ναι, ο Αράο. Ευχαριστούμε, Ηλία Θεσσαλονίκη. Ο Αποστόλης είδε, λέει, τη φωτογραφία του νέου προπονητή του Ολυμπιακού και αγρίεψα, λέει. Μα είναι κλασική ποδοσφαιρική φάτσα, σκληρή. Αμυντικός,
0: είπαμε, αμυντικός. Εξιμπακ.
1: Ναι.

0: Να ρωτήσω κάτι άσχετο, λέει, από πού βγαίνει τον Μπαλαντέρ? Από τον Βοντζάκη.
1: Ψήφις Βοντζάκης.
0: Έχω νέο τίτλο για το νέο πρόγραμμα. Θα το πω.
1: Ναι, πες.
0: Και να κάνουμε και ένα γκάλο στους ακροατές, στους ακροάτρες. Βραδινή συνωμοσία.
1: Ωραίο.
0: Πιασάρικο.
1: Ωραίο.
0: Τι λέτε εσείς, να το φιξάρουμε, να το προχωρήσουμε. Βραδινή συνωμοσία. Αφού όλο παρασκήνιο είναι, φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Όλο παρασκήνιο.
1: Χρειάζεται. Χρειάζεται.
0: Ε?
1: Έτσι.
0: Και γράφω και τραγούδι.
1: Ορίστε, κοίτα εδώ.
0: Τι.
1: Το νέο iPhone, κύριε.
0: Πώς έφτασε.
1: Μαλεσιόβα. Παρουσιάστηκε το Duo. Είναι αναδιπλώμενη.
0: Νούμερο.
1: Οθόνη. Δεν έχει νούμερο.
0: 15-17.
1: Δεν έχει νούμερο.
0: Α.
1: Φτάσαμε στο Duo, το οποίο είναι με αναδιπλώμενη οθόνη. Παρουσιάστηκε σήμερα από την Apple. Στα 1999 δολάρια. Ούτε 2000.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο Μαζονάκης με απόν συλλοφόρο της αγάπης? Ποιο έχεις επιλέξει? Ο Ηλίας δούμε ποιο έχει επιλέξει. Σουνταμερικάνα Παλμέρας. Η ΕΡΤ το δείχνει, βρε.
1: Το δείχνει.
0: Παλμέρας, ακόμα ο Φερέιρα είναι που έδειξαν τον ΠΑΟΚ.
1: Έλα.
0: Που τα πήρε όλα, που έχει γυναίκα πρόεδρο Παλμέρας.
1: Μια χαρά.
0: Το παιδί της νύχτας Κώστα, ναι, το βάλαμε. Ήταν και μια επιλογή του Λευτέρη Σαραλάκου. Νομίζω τα βάλαμε όλα τα τραγούδια του. Τώρα αυτό που λέει ο Σάκης, να το δούμε λίγο, με τον, έχει κάνει δίδυμο με Άπον. Ο Άπον ήταν λίγο γεμάτος. Ο Άπον ήταν ο γεμάτος.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, κύριε, σου βρήκα και το Ροντινέι
1: και τον Αράο που σκόραρε.
0: Αράο. Εμέτριος παίκτης. Δεν ήταν για πολλά πολλά.
1: Όχι.
0: Ο Αράο. Ο Ηλία, το έχουμε αυτό με Μαζονάκη Σάπον, αποκλείεται. Να θυμηθείτε, λέει, και ένα προπονητή του ΠΑΟΚ με κολάρο στη λεωφόρο που δεν είχε βρει ένα άδειο κουτάκι.
1: Τον Ήβιτς.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν άδειο το κουτάκι, επειδή ήμουν και μέσα στον αγώνα. Και το κουτάκι ήταν από τα 2 μέτρα. Γιατί η θύρα 10 έχει 5, διάσμα 5 μονό και το κουτάκι είχε μισή μπύρα μέσα.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι και τη μάρκα. Απλώς ο Βλάνταν δεν έπρεπε να φύγει.
1: Ναι, το παρατράβηξε λίγο.
0: Αλλά άκου, άμα φας από τα 2 μέτρα με μισή μπύρα μέσα κουτάκι, ζαλίζεις.
1: Ζαλίζεις.
0: Είναι σοκ. Καταρχάς είναι σοκ.
1: Ποιο τραγούδι ζήτησες εσύ?
0: Τον Άπον. Το τραγούδι το... πώς το λέει? Τηλεφόρο της αγάπης.
1: Το βρούμε.
0: Για τσεκάρε το. Ο Δημήτρης θέλει μια φωτογραφία. Κόπα Λιμπερταδόρες, ναι, ναι, ναι. Και κόπα Σουνταμερικάνα. Να δούμε αν υπάρχει κάποιο μήνυμα στα email. Είπαμε και εμείς να γιορτάσουμε τα 100 μας χρόνια, αλλά ζωή τα φέρνει αλλιώς. Ναι. Δυστυχώς η ζωή δεν τα φέρνει αλλιώς. Έπιασα Arsenal City, Dortmund, Real και περιμένω κόμμο αύριο για 1000 ευρώ. Καταρχάς μην περιμένεις καθόλου, πάρτα. Ναι, η κόμμο θα νικήσει αύριο, συμφωνώ. Αλλά νομίζω ότι καλύτερο είναι, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, αν σου δίνει 600-700, πάρτο και φύγε. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να έχουμε μια κόκκινη κάρτα στην αρχή και να αλλάξουν οι συνθήκες του αγώνα.
1: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.
0: Δεν είναι. Κάτσε, δεν περίμενετε.
1: Στο κλείσιμο δεν θα το βάλουμε.
0: Δεν είναι. Πόσα λεπτά είναι?
1: Είναι 4 λεπτά περίπου.
0: Για ενημέρωσε τον κύριο Ηλία.
1: Κύριε Ηλία, 4 λεπτά είναι.
0: Πάρ το μήνυμα, διάβασε το αυτό. Δεν το διαβάζει. Διαβάζει για σένα, για σένα.
1: City, Dortmund,
0: για σένα, όχι αυτό, αυτό, για σένα το διαβάζει. Δεν θα το πει στον αέρα. Ο κύριο, ναι, 360.
1: Πριν, το διάβασα πριν.
0: Στείλ το εκεί που πρέπει.
1: Πρέπει να πάει.
0: Πρέπει να πάει, πρέπει να πάει.
1: Καλείστε να χωρίς γραμμή, η εκπομπή είναι μάπα.
0: Ναι.
1: Χωρίς γραμμές.
0: Έρχονται και γραμμές σαν τον Ευρωβουλή του Ολυμπιακού, το Μανώλη. Έρχονται και γραμμές.
1: Έρχονται.
0: Τι λέει ο Κώστας. Ναι, εδώ έχουν κουφαθεί παίχτες. Όταν πήγαινε η κάμερα στα αποδυτήρια, του φώναζε ο Κωνσταντινίδης, έρχεται τηλεόραση. Καλά, πολλοί τα κάνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Απλώς για τον Βλάντανο, γιατί είναι ωραίος τύπος, λάθος, γιατί μετά πήγε στο νοσοκομείο, δεν χρειάζονται αυτά.
1: Ναι,
0: αλλά και από την άλλη, δεν μπορείς από τα δύο μέτρα να σημαδεύεις άνθρωπο και δεν ξέρουμε πόση μπύρα έχει μέσα.
1: Εκείνο το παιχνίδι
0: δεν κρατούσε το κουτάκι με την άδεια μπύρα. Μέσα μπύρα είχε. Κανείς δεν κρατάει κανένα κουτάκι με άδεια μπύρα.
1: Και δεν πάει και το κουτάκι.
0: Και δεν πάει στον αέρα και χάνεται, ναι. Κύριε Αποστόλη. Έφαγε δυνατό τράκο.
1: Απλή φυσική είναι αυτή.
0: Ναι, έφαγε δυνατό τράκο, γιατί είναι από τα δύο μέτρα.
1: Ναι.
0: Είδες ο Πάγκος.
1: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε νομίζω τότε.
0: Με ο Ζουνίδη 1-0 μου φαίνεται.
1: Με Μαρίνο, ναι.
0: 1-0.
1: Είναι αυτό που λέμε οι ανεγκέφαλοι, τι μπορεί να σου κάνει.
0: Αν δεν απατώμε, είναι το γκολ. Δεν είναι αυτό το γκολ που έπνιξε ένα θεατοφύλακα του ΠΑΟΚ που έπαιξε μόνο ένα παιχνίδι. Ένα Βόζιο, τι ήταν αυτό.
1: Δεν το θυμάμαι. Το γκολ δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι το γκολ.
0: Ένα, όχι το Μίνχ. Όχι αυτό ήταν παλιά.
1: Ναι, ο Μίνχ ήταν.
0: Ναι. Τέλο πάντων, κακέ. Λέω ο Δημήτρη, εγώ θα έπαιζα στοίχημα 5 ευρώ για Σαμπάχ. Αύριο με ποιο παίζει αυτή.
1: Περίμενε.
0: Ο Νταμπράουσκας.
1: Περίμενε. Ποδόσφαιρο.
0: Σαμπά.
1: Η Σαμπά Μπακού παίζει με τη United. 10 η ώρα. Στο Μάντσεστερ γίνεσαι.
0: Κοίταξε, στο θέατρο των Ιούνιων θα παρακολουθούν την ωραία ατμόσφαιρα αυτή. Η United βέβαια είναι ικανή για το καλύτερο, το χειρότερο.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Μπορεί να δεχτεί γκολ η United, να είναι γκολ-γκολ αυτό.
1: Έλα, δούμε.
0: Σωστά μου το σκέφτεσαι, πολύ σωστά. Λοιπόν, οπότε με αυτή τη δυσάρεστη είδηση της φυγής του Γιώργου Μαζονάκη, από αύριο πιστεύω θα μάθουμε περισσότερα με την ιατροδικαστική, να δούμε πώς έφυγε ένας τόσο νέος άνθρωπος. Θα περιμένουμε τα νέα αύριο και από τον Καρέτσα που θα κάνει τις τελευταίες εξετάσεις.
1: Να δούμε τι έγινε και με Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Να μάθουμε και για τον Κωνσταντέλια και τα λοιπά, να κλείσουμε τα θέματα, να δούμε και το μάτσο του Παναθηναϊκού αύριο.
1: Ναι. Εμείς θα τα πούμε Κυριακή πάντως.
0: Να κάνουμε και το ρεπό μας.
1: Ναι.
0: Και να προσέχετε.
1: Κυριακή,
0: μην επεμβαίνετε στη φύση της ζωής, γιατί τα ζητήματα είναι ανεξέλεκτα μετά. Και αυτή η μανία του ανθρώπου να παρεμβαίνει στη φυσικότητα, στα χρόνια περνάνε. Τι να κάνουμε, δηλαδή, θα γυρίσουμε πίσω.
1: Ναι, ρε παιδί, έτσι κι αλλιώς έχει αυξηθεί κατά πολύ ο μέσος όρος ζωής.
0: Ναι, χαρά.
1: Δηλαδή σε σχέση με το 1945-50, ας πούμε.
0: 60 ήταν... χρόνια ήταν γέρος. Ναι. Τώρα 60 χρόνια είναι νέος.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν. Πας για πάμε... το καλύτερο και μπορεί να συμβεί το χειρότερο.
1: Ναι, ρε παιδί. Γενικά όσο προοδεύει η επιστήμη, όσο οι γιατροί βρίσκουν νέες μεθόδους, αλλά όχι να το παρακάνουμε. Δηλαδή εντάξει.
0: Τώρα άνοιξε θέμα αυτό.
1: Άνοιξε
0: θέμα τώρα αυτό και δεν ξέρω. Πού θα οδηγήσει.
1: Και ο Μπαλούσκοβας, κοίτα, άμα τον δείτε, κρατιέται, δεν φαίνεται ότι είναι 50 χρόνων με τίποτα.
0: Ποιος?
1: Ο Μπαλούσκοβας.
0: Φυσικά, όλα φυσικά.
1: Πάμε.
0: Ούτε, ναι, πάμε. Καλό ξημέρωμα.
1: Μαζονάκη, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τα επόμενα βήματα μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλισσίων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10 πρόκειται να επισκεφθεί το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάρτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας με στόχο να αποτελέσει ένα διεθνές οικοσύστημα για τις επιστήμες ζωής και υγείας στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο το οποίο υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση. Ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνηση θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ο ίδιος και απαράλλεκτο στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Art News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, που όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν απόψε ότι έπληξαν 2 ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Και στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίπ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
0: Ο καιρός
1: παραμένει σχεδόν έθριος ο καιρός και σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, αμέσως τώρα κοντά σας, Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης, 10ου μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604 και 605. Θα κάνουμε και έτσι και ένα μικρό αφιέρωμα όσο μας βγει, ίσως μέχρι το ακριβώς της ώρας, για τον αείμνηστο πλέον Γιώργο Μαζονάκη. Θα διαβάσω κάποια στοιχεία. Αντλούμενα από συναδέλφους, έχει ένα πολύ καλό ρεπορτάζ ο Φρίξος ο Δρακοντίδης στο πρώτο θέμα, καλός φίλος και συνάδελφος. Και ξεκινάω με το ανήκω σε μένα, αν και θα ήθελα, θα το βάλω το επόμενο, θέλω να γυρίσω στα παλιά με τους Going Through που έκανε.

Λοιπόν, παρούσα λέει από Πύλο Πισσινίας, λίγες ημέρες διακοπών και για μας, καλό ξημέρωμα σε όλους, η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Καλό ταξίδι λέει στο Μαζό η φίλη μας η Στρατοβαρεμένη, Μαζό και όσο ζω. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα, ο Θεός να αναπαύσει, κρίμα λέει να φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι. Η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 72 και στη Νίκαια και τι ήτανε θα διαβάσω βέβαια την βιογραφία του, γιατί εντάξει, δεν μπορώ να τα ξέρω και όλα απ' έξω, ξέρω αρκετά αλλά όχι όλα. Καταγόταν από τη Σιτία της Κρήτης, μεγάλωσε λέει ακούγοντας κλασικά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου, του Γιάννη του Πάριο, της Μαρινέλλας, της Χαρούλας και πολύ ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρονών, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Εντάξει, αφού το ξέρω ο άνθρωπος ότι τράβαγε. Λοιπόν, για πρώτη φορά λέει τραγούδισε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 92 τον ανακάλυψε η Universal, τότε ήταν Polygram. Ο Μαζονάκης με το ιδιαίτερο ταπεραμέντο, την ξεχωριστή ερμηνεία και τις πρωτοποριακές απόψεις του άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης και με τις ιδιαίτερα πετυχημένες εμφανίσεις του σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Παράλληλα είχε πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι, στο Atlantic City, στο Σικάγο και κυκλοφορεί και ένα best με μεγάλες του επιτυχίες στην Ιταλία και έκανε επιτυχία το τραγούδι «Μου λείπεις». Λοιπόν, η πρώτη του το 2002 τραγούδισε δύο τραγούδια του «Σταμάτη» του Κραουνάκη στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», το «Καμικάζ» και «Ξημερώματα πάλι». Ήταν γνωστός για την πορεία των αλλαγών στο στυλ και στο ρεπερτόριο. Θέλω να ακούσουμε το τραγούδι που έκανε με τους Going Through, το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά». Ένα κομμάτι που το βάζω αρκετά συχνά γιατί ήταν, μάλλον έχει μια αίσθηση έτσι να σε γυρίζει όντως τα παλιά.

Λοιπόν, ο πρώτος του δίσκος κυκλοφόρησε το 93, το μεσάνυχτα και κάτι, και την επόμενη χρονιά το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες» τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες «3 το πρωί», «Το ανήκω σε μένα» και «Μη μου ζητάς». Το 96 βγήκε το σίγγλ «Μου λείπεις», το οποίο έγινε χρυσό. Ακολουθούν πολλά city single και albums, όπως το «Παιδί της νύχτας», το 97 που έγινε πλατινένιο, το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» που μόλις ακούσαμε, σε στίχους του Νίκου του Βουρλιώτη, και έτσι σιγά σιγά πολλοί είναι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του. Οι συνεργασίες του Μαζονάκη ήταν πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές. Είχε εμφανιστεί με το Σταμάτη Γονίδη, την Κατερίνα Στανίση, τους Going Through, τον Νότι, αλλά και τη Μέρι Λίντα, η οποία τραγούδησε για το άλμπουμ του μπροστά σε ένα μικρόφωνο το τραγούδι «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς». Λοιπόν, ο χορογράφος ο Κωνσταντίνος Ρήγος έπεισε το Μαζονάκη να αλλάξει το σκηνικό του μαγαζιού που τραγουδούσε και να βάλει τους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου σε καναπέδες, τις λεγόμενες λόζες. Λοιπόν, το επόμενο βήμα του επιτυχημένου τραγουδιστή ήταν η εμφάνισή του με φούστες και πλατφόρμες, κάτι που έκανε κοινό και κριτικούς να μιλούν για πολύ καιρό για αυτή την απόφαση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Τι έχουμε? Γιατί και μισή κάτι έχει ο Σταυρούλιας. Με τα μάτια να το λες. Οκ. Okay.

Αλλιεύοντας ειδήσεις μέσα από συναδέλφους, από εφημερίδες συνήθως, στο πρώτο θέμα λοιπόν λένε ότι τα 12 διαχρονικά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη είναι το «Γκούτσι φόρεμα», το «Ζηλεύω», το «Σάββατο», το «Ώρες μικρές», το «Μη μου ζητάς», το «Ανήκω σε μένα», «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», «Είσαι ένα τρένο», «Παλιό παιδό θα γίνω», «Τελειώσαμε εδώ», «Με λένε Γιώργο» και «Το παιδί της νύχτας». Λοιπόν, θα ακούσουμε «Το παιδί της νύχτας», θα πάμε στο Σταυρούλια «Κάτι για μας» και επιστρέφουμε. Λοιπόν, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Λοιπόν, «Παιδί της νύχτας».

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρολία, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, έχουν υποθεί πάρα πολλά για το θέμα, ότι τι έγινε τα τελευταία λεφτά, πώς πήγε με το ΕΚΑΒ, πώς το πήγαν στο νοσοκομείο και τα λοιπά. Ο ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κορονάκι και η σύζυγός του κατέθεσαν στις αρχές σχετικά με το θάνατο του τραγουδιστή. Ο ιδιοκτήτης της κλινικής αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγος διαχειριζόταν πλήρως το ιατρείο και τις θεραπείες των ασθενών. Οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η εισαγγελία αναμένει περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου και την νομιμότητα της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Έγινε ολόκληρο θέμα με αυτό. Η ασφάλεια Αθηνών ανέλαβε την έρευνα για το σχηματισμό δικογραφίας, εξετάζοντας αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις κατά την ιατρική πράξη. Ο συνήγορος των γιατρών δήλωσε ότι το ιατρείο λειτουργεί νόμιμα και επισήμανε ότι αναμένεται η έκθεση του ιατροδικαστή για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Τέσσερις πήγε. Όχι ακόμα. Νωρίς.

Λοιπόν, να αναφέρω ότι ο δικηγόρος τους, ο Νίκος Αγαπηνός, έξω από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, ζήτησε να μην υπάρχει προκαταβολική ενοχοποίηση πριν να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Είναι ελεύθεροι ήδη να φύγουν, λέει, οι γιατροί. Περιμένουν να τελειώσουν απλώς οι μαρτυρικές καταθέσεις και των δύο υπαλλήλων και θα γίνει μια αυτοψία στο χώρο, όπως είναι σημαντικό να σας πω ότι η ιατροδικαστική εξέταση και τα ευρήματα του ιατροδικαστή θα δώσουν και θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Πρέπει να γίνει σεβαστό, λέει, το τεκμήριο της αθότητας, σημειώνοντας ότι όποιος βιάζεται δεν πρέπει, όπως κανείς δεν μπορεί να αθωώνει προκαταβολικά ή να ενοχοποιεί ανθρώπους, ειδικά με μια μεγάλη επιστημονική καριέρα. Τα μηχανήματα είχαν δηλωθεί νόμιμα, είπε ο δικηγόρος των γιατρών, έξω από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Οι γιατροί, λέει, είναι προσωπικοί μου φίλοι. Ο τραγουδιστής ήταν ασθενής της συζύγου και περιμένουμε τα αποτελέσματα της έκθεσης του ιατροδικαστή. Έφυγε χθες γύρω στις 4 και 4, αν δεν κάνω λάθος. Πήραν τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ, ήρθε μοτοσυκλετιστής και μετά από λίγο ήρθε και ασθενοφόρο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ελπής και προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με κάρπα, αλλά δεν έγινε. Λοιπόν, τα κρυφά μονοπάτια.

Να δώσω και κάνα δύο στοιχεία ακόμα για να κλείσουμε το αφιέρωμα στον αείμνηστο πλέον Γιώργο Μαζωνάκη. Υπενθυμίζεται ότι υπό Διεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ανατέθηκε στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ανατέθηκε έρευνα και ο σχηματισμός της δικογραφίας για το θάνατο του καλλιτέχνη. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος ή αλλιώς το ελληνικό FBI που λένε, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις, και ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση βεβαίως ήταν ο γιατρός, ο ιδιοκτήτης της κλινικής που υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής. Ανέφερα ότι τον πήγαν στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εξέδωσε και ανακοίνωση. Να πω επίσης ότι ετοίμαζε συναυλία, θα το έχετε ακούσει βέβαια, στις 20 το μηνός στην Τεχνόπολη στον Γκάζι για τα 33 του χρόνια. Καλό παράδεισο, καλό ταξίδι στο φως, τίποτα άλλο. Το λάθος μου το τελευταίο.

Λοιπόν, θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτενε στον ήχο, ήρθε ο κ.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τα επόμενα βήματα μετά την συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο Ηλισίων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10 σήμερα το πρωί πρόκειται να επισκεφθεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο, από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρυπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος, στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει τον χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση και ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει.